0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όλα τα τραγούδια παιδάκια είναι ωραία. Τα πάντα, δεν υπάρχει τραγούδι που να μην είναι καλό. Και να το ζητάτε κάποιο τραγούδι, πάει να πει κάτι σας έχει κινήσει την περιέργεια. Κάτι θέλετε να δείξετε, να αποδείξετε, να το ευχαριστηθείτε. Στην Μαρία μας από, το Λέφο, από τον Λόφο Σκουζέ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό Σαββατοκύριακο Μαρία μου. Και αυτό με τον Τουρνά και την Ελπίδα θα το ψάξουμε, το δούμε. Στην Βάσο από τον Πειραιά. Βάσο μου, επειδή είναι πάρα πολλά τα τραγουδάκια, θα κάνετε λίγο υπομονή, παιδιά. Ένα τραγούδι π.χ. σαν το προηγούμενο που πέρασε, με τον Ρόκο που ακούσαμε, το Έμεινα Εδώ, ήταν 4,5 λεπτά. Ήταν 4,5 λεπτά. Θα κάνετε λίγο υπομονή, εφόσον θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι. Έχουμε 2 ώρες στη διάθεσή μας. Το λέω και ενημερωτικά. Έτσι. Θα μου θυμίζει λίγο το τραγουδάκι με την Μαλού, ποιο είναι. Λοιπόν, ωραία βροχούλα. Βάσο μου στον Πειραιά. Η Βασούλα εκεί το 165 από τον Πειραιά, η Πειραιώτισσα. Πάμε στην Κατερίνα μας τώρα από το Χολαργό. Να της χαρίσουμε ένα τραγουδάκι, επιθυμεί να το ακούσει. Θα είναι για πάρα πολύ καιρό εδώ να μας ακούει, να μας χαίρεται. Έτσι λέει. Κατερίνα από τον Χολαργό, έτσι. Κατερίνα και από τον Χολαργό. Γιατί παιδιά, σιγά σιγά ψέματα περνάνε τα χρόνια. Τι αφήνουμε πίσω, τι αφήνουμε πίσω. Την κακία μας, το μίσος. Γι' αυτό λέω χαμόγελο και θετική ενέργεια. Όλα θα πάνε καλά. Τέλεια, τέλεια. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Κατερίνα μου, θα το θυμάσαι και όλο το Σαββατοκύριακο που θα ακούγεται, έτσι. Εσύ στο Χολαργό. Αποκοιμήθηκα, Δημητρά. Αποκοιμήθηκα.

Τώρα πολλές φορές τη νύχτα την έχουμε κάνει και μέρα, έτσι. Είναι βάρβαρες οι ώρες μερικές όταν θέλουν να σηκωθούν 4-5. Χριστάκο μου και στο κερατσίνι, δεν πειράζει που σε λέω αστυνόμο, έτσι. Δεν νομίζω να πειράζει κάτι. Τον φίλο μου τον Χρήστο και στο κερατσίνι μεριά, από τον λέω και αστυνόμο. Καλησπέρα κύριε στράτο μας. Πολλές και όμορφες καλησπέρες. Βροχερές ήταν, σχαλίζει ακόμα εκεί. Λοιπόν, το τραγουδάκι για το κορίτσι που κατευθύνεται για Γιάννα μεριά. Πάει για Γιάννα να συναντήσει την φίλη της και έτσι. Πραγματικά αυτή είναι και φιλία. Κάνει και ωραίες μακαρονάδες εκεί πάνω στην ταράτσα του Θησίου. Λοιπόν, φιλιά πολλά και χαιρετισμούς στην φίλη μας, την καλή την Αλεπουδίτσα. Που πήρε μετάθεση για Γιάννενα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Μάκη μου, καλησπέρα και καλημέρα. Στο 588, ο Μάκης από Πετράλωνα μεριά. Θα το όχι μωρά, θα το πάρουμε, δεν αρχίζει.

Για το λόγο φουσκουζέ το επόμενο τραγουδάκι στα γρήγορα, γρήγορα να τα προλάβουμε όλα. Εφή μου εσύ τώρα από το Εγάλιο, δεν έχεις παράπονο τώρα κάθε βράδυ, δεν είναι για πρωινό. Κάθε μέρα, κάθε βράδυ τώρα το πήραμε. Για πλάκα κάνω έτσι, πλακίτσα κάνω. Καλησπέρα και καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο, Γιώργακο μου, όμορφη βραδιά και καλό Σαββατοκύριακο. Στην Ελευσίνα, όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο, όλα καλά και όλα ανθυρά. Είπαμε η βροχούλα ήταν ωραία. Μικρόβια καθάρισαν, οι δρόμοι καθαρίσανε. Είπαμε όσοι είχατε τα λεφτά απλωμένα και τη σταφίδα, δεν γινότανε αυτό. Έτσι δεν είναι? Βιβί μου, Οικονομόπουλο έχει ζητήσει και από το Εγάλεο. Θα ακούσουμε. Πω, πω, Χριστέ μου! Κάντε λίγο υπομονή. Εδώ είμαι, δεν φεύγω.

Λοιπόν, μαράκι στο Λόφο Σκουζέ. Ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, θα πάμε στην Βάσο μας, στην Πειραιώτισσα τώρα το 165. Άλλη βασούλα αυτή, έτσι. Άλλη Βάσο. Τα μπερδεύουμε. Όντως, παιδάκι, κάνει κρύο, μου λέει η φίλη μας η Σόνια. Κρύο, λέει, καιρός για δύο. Τώρα το λέει σαν δικαιολογία για άλλο η Σόνια. Αλλά πραγματικά η θερμοκρασία έχει πέσει. Δηλαδή από αυτό που είμαστε έφτασε 37-38,5 στο ίμιση, 20 βαθμούς κάτω, μέσα σε δύο μέρες. Σώμα είναι. Τι θα κάνει, συστολή, διαστολή να κάνει. Ορίστε, θα έχουμε. Πάρε μια ζακετούλα, βάλε κάτι πάνω σου. Να καλησπερίσω εγώ τον φίλο μου τον Τόλι από το Πόρτο Ράφτη. Τόλι μου, καλησπέρες όμορφες. Λοιπόν, δεν είναι βράδια, Έφη μου. Άστο, θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Θα ακούσουμε Οικονομόπουλο, έτσι. Δεν το συζητάμε. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, Ευελίνα μου και για σένα θα ανέβουμε. Είπαμε είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ακούταρα, καιρός για δύο, λέει. Πάμε να ακούσουμε τα χιλιόμετρα για την Βάσο από τον Πειραιά. Και έχουμε πολλά, έχουμε πολλά. Καλώς το παιδί από το Μοσχάτο, το Χρήστο μας. Το Χρήστο το 033 από την περιοχή του Μοσχάτου. Χριστάκο, δύναμη.

0: Πάμε, παλικάρι μου, μου το έπεσε χθες, Ρομπίνιο. Ναι, να το κανονίσω, να τον πάρω τηλέφωνο τον Γιώργο να πάμε. Βεβαίως. Όχι να το παραμιλήσω όπως έχεις παραμιλήσει και το φίλο του Σάκη. Δεν ξέρω τι έχετε μιλήσει. Να μην φαίνομαι κι εγώ εκτεθειμένος εδώ. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Εκεί είναι και ρυθμίζει ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Τον φίλο μου τον Γιώργο μου έχει στείλει μια φωτογραφία έτσι από τα χεράκια του γιου του. Λέει ένα πανέμορφο γλυκό, ε. Όχι ότι δεν θα το φας τώρα εσύ, αλλά τώρα δεν είναι το έφτιαξε ο γιος, έτσι. Καμάρι, είδες, γελάνε και τα μουστάκια σου που δεν έχεις κιόλας, ε. Γελάνε και τα μουστάκια που δεν έχεις. Ωραίο. Αλλά τώρα, θα πάει χαμένο. Ε, δεν πάει χαμένο νομίζω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Οικονομόπουλο και για την Βιβί μας από το Χαϊδάρι, την κυρία Βιβί. Και για την Έφη που με ψιλοπειράζει. Έφη μου, θα κάνεις καμιά δουλίτσα τώρα, μην πειράζει μόνο εμένα, να κάνεις καμιά δουλίτσα εκεί, έτσι. Το νου σου.
1: Μια ζωή λείπες ουραγείς όπου με ράγισαν σαν γυαλί.
0: Κάνε καμιά δουλίτσα για όνομα Θεού. Λοιπόν, Γεωργία μου, θα ακούσουμε και παραδοσιακά. Θα ακούσουμε και παραδοσιακά τραγουδάκια. Τι παρασκευούλα είναι.
1: Μη ρωτάς το γιατί και εγώ πει.
0: Θα σε πάρω τηλέφωνο, Ρομπίνιο, θα μιλήσουμε, βεβαίως. Θα μιλήσουμε.

Ακόμα δεν έχει βγει κάτι. Τον ερώτησα και θα τον δω και όλα σε κάποια δουλίτσα. Δεν έχει βγει ακόμα προς το παρόν κάτι. Να καλησπερίσουμε την Μπέκη μας. Θα σου πω, θα σε ενημερώσω. Θα ενημερωθείς στάνταρ, έτσι, 100%, μη μου αγχώνεσαι. Θα τον ερωτήσω. Λοιπόν, πάμε στην Νίκαια. Νίκη, πολύ βροχή. Μπέκη μου, πάρα βροχή, έτσι, παντού. Τραγουδάκι τώρα να ακούσει τώρα ο Στεφανάκος, το κοκοτάκι. Πώς λέμε το ξωτάκι, πού είναι, το κοκοτάκι. Στεφανάκο μου, δεν σε ξέχασα, έτσι, πάμε να τα ακούσουμε, γιατί και γραμμούλες εδώ.

Έλα, με βάζεις στον κόπο, με το ξαναπείς τώρα. Μην το βάζεις στον κόπο. Γιώργο, το νου σου. Άκου κόπος.

0: καταιγίδα, έτσι. Είναι αυτό το λεγόμενο που λέμε για τον Αυνοβόλο έρωτα. Αλλά και σήμερα. Και σήμερα όντω είχε έτσι αστραπές, τα πάντα όλα. Τον φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη, από τον Γέρακα θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι σου, Λεβέντη μου, και θα ανέβουμε και ψυχολογικά, γιατί είναι και Παρασκευούλα, Λεβέντη. Πώς το κάνουμε τώρα, φεύγουνε, φεύγετε, παίρνετε αδειούλα, πάτε στα χωριά, πάτε σε πανηγύρια που γίνεται, είναι ευχάριστο. Τιμούμε και την παράδοση. Σε κάποιους μπορεί. Στο χωριό πάτε, πάτε, δεν πάτε στο πανηγύρι. Δεν τίνεστε εκεί, αλλάζετε. Ας έχει και σκόνη, μπουχό εκεί, γύρω-γύρω, ε. Τεινάζεστε μετά. Μπέκι μου, όλα καλά. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Θα λέμε ναι, καλά, γιατί ακούμε και τα χειρότερα. Όριση, ακούμε και τα χειρότερα, δεν το συζητάμε. Τον Ηλία μας από την Καλλιθέα. Ηλία μου, καλημέρα. Καλημέρες. Τον φίλο μου τον Γιώργο, μια και με ρωτάει, μια καρδούλα μόνο. Μια καρδούλα. Μπα, θα κοιμώτε, μωρέ, τώρα είναι κούραση. Εχθές ήταν με μισή ώρα ύπνο και εκεί στην καρέκλα. Τα ρηφάκο. Και εκεί στην καρέκλα. Εντάξει, βγαίνει κούραση, γιατί ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Δεν έδωσε παράτα ο τοπό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο λέει σε όλους μας. Είναι η Δαλένα μας. Δαλένα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Τι γίνεται βόρεια. Εσάς δεν σας αφήνετε, δεν σας αφήνετε καθόλου δηλαδή σώρε. Μην πιάσετε λόξικας πάλι. Και κλεισμένο το θυρών. Πάει, πάει.
1: Να με κοιτάζεις μέσα στα μάτια.
0: Άκου ο Πυρακάκης τώρα, να μην δώσει μία εβδομάδα, λες και του έπεφτε κάτι, να δώσει μία εβδομάδα παράτα σε αυτά που γίνονται, να εισπράξει το κράτος λεφτά, έτσι. Μία εβδομάδα να δώσει παράτα, λες σε τι, θα εισπράξουνε, δεν τον χάνει τον φόρο. Τέλος του μήνα είναι να πληρωθούνε. Τι πράγματα κράτος είναι, ρε παιδιά. Ένα ξεχαρβαλωμένο πράγμα είναι, ναι, να τα ακούτε, το λέω. Το λέω και παίρνω την ευθύνη, ένα ξεχαρβαλωμένο πράγμα είναι. Να μην το πω αλλιώς. Εσύ που τη θυμήθηκες στην ματούλα, έχει πάει, που τη θυμήθηκες. Ωεο, μα τσιγκλάς και εσύ τώρα, παιδάκι.
1: Να με κοιτάζεις μες.
0: Ω, ποτσίγκλα και εσύ, που τη θυμήθηκες.

0: Μια καρδούλα, Γιώργο μου. Μια καρδούλα μόνο. Αλήθεια. Μια καρδούλα μόνο. Λοιπόν, η Κατερίνα μας από την Ηλιούπολη το τραγουδάκι. Έτσι, και έχουμε και για την άλλη την Κατερίνα μας εκεί στο Χολαργό που λέει: έλα και λίγο πιο κάτω. Λέει: παίρνω και από το Χολαργό. Τώρα να δεις. Να παίρνω αγνάτιο δεν βγαίνω που λένε στο χωριό μας, έτσι. Να υπενθυμίσω λίγο το τηλέφωνο το 693-84-00-856. Είναι Viber και το απλό το μηνυματάκι, έτσι. Έλα μωρέ, να καλησπερίσουμε και να πούμε και καλημέρα. Και καλημέρα μάλλον, τώρα είναι και 33. Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Μια ζωή αλήθεια.
0: Λοιπόν, την Μαρία μας από το Ήλιο μας λέει και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μαρία μου και σε σένα. Και σε σένα, καλησπέρα και καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα από την Καλλιθέα. 90 το είδα. Όλο περιστατικά και το είδα, δεν το είδα, το άκουσα μάλλον, το διάβασα. Το περιστατικό με την Έγκυο, δεν λες, Κωστάκι μου, Καλλιθέωτη. Εδώ και τι γίνεται κάθε μέρα. Αυτή η εγκληματικότητα πλέον έχει αυξηθεί στα κατακόρυφα. Ο κύριος υπουργός δεν κάνει κάτι άλλο. Κομμωτήριο και μαλλί βαμμένο. Κομμωτηριάκι, μαλάκι βαμμένο. Μια πατάλα, μια χαρά, τα έχουν όλα τέλεια, τέλεια.
1: Ως που ήρθες εσύ να γεμίσεις χαρά τη ζωή μου την.
0: Είδαμε και τον Πυρακάκη σήμερα να δώσει μια παράταση στους ανθρώπους εκεί που κάνει τη φορολογική δήλωση. Σε όλα τα γραφεία, έτσι. Οι άνθρωποι μέχρι τελευταία στιγμή να πληρώσουν τίποτα πρόστιμα, για όνομα Θεού.
1: Τίποτο και παράνομα βράδυ.
0: Γραβάτα, μαλλί, άλλος από εκεί με το μαλλί. Πάει λάκ επάνω.
1: Τη ζωή μου την άδεια.
0: Πάει το ζελέ και την λάκα πάνω την πάει βεντούζα. Άιντε από εκεί με δάφτους από εκεί. Αλλά δεν φταίει κανένας άλλος, εσείς φταίτε, εσείς τους βγάλατε.
1: Μια ζωή
0: 41 τάκατα, αμέ.
1: Βράδια.
0: Να.
1: Σε εσύ να γεμίσεις χαρά τη ζωή μου την άδεια. Παραδείσέ μου, ποτέ μου.
0: Μετά με τα ξερά λένε όμως έρωτα και τα χλωρά. Πατήσανε κι άλλοι.

πόσες φορές το έχω πει, Δημήτρουλα, πόσες φορές το έχω πει, έτσι. Αλλά έλα τώρα εδώ στη θέση μου, σκαλά τη χατήρι, έτσι, με το τραγούδι. Δεν είναι η διάθεση καλή, δεν έχει ο κόσμος. Παρόλα που είναι τώρα να βγουν σε αδειούλα, να πάρουν άδειες, το ένα τ' άλλο, δεν υπάρχει καλή ψυχολογία. Κάθε μήνα τώρα πλέον, κάθε μήνα έχει περάσει αυτό με τα φακελάκια, με τους φακέλους που ανοίγουν για ένα λογαριασμό. Ειλικρινά, σε τι έχει μπει ο κόσμος, τι πάει καλά? Αυτά που ακούνε με την εγκληματικότητα, πάει κάτι καλά? Λοιπόν, φίλος μου, Μανώλη μου, καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Όντως, είναι του καλού φαγητού, είναι πολύ φαΐ ο άνθρωπος. Μιλάμε για τον κύριο και πέρα με τα μαλλιά, έτσι, με τη λάκη και με το ζελέ που βάζει. Πολύ φαΐ, αδερφέ. Και τα στέκια του είναι πάνω προς τη Σίο μεριά, γύρω-γύρω εκεί. Πολύ φαΐ. Κατά τ' άλλα, τον πείραζε να δώσει παράτα, έτσι, κάνα 5 μέρες εκεί στους ανθρώπους να βγάλουν φορολογικές δηλώσεις. Όσο με θυμάμαι, Μανώλη μου, να είσαι καλά. Παιδί, καλώς το συνονοματό μου, το Μιχάλη, το 0.

Καλημερίζω τον φίλο μου τον Βασιλάκη. Βασιλάκο μου στον νέο κόσμο, να σε καλά. Λεβέντη μου, εκεί την ώρα όμως, όταν πάμε στην κάλπη, έχεις απόλυτο δίκιο, διαβάσω το μηνυματάκι, καταλαβαίνεις τι εννοούμε. Τι αλλάζει δηλαδή? Δηλαδή το να τα λέμε πριν, να τον έχουμε περάσει, να τον έχουμε φάσει στη μάπα, να το πω έτσι, είναι 7 χρόνια τώρα. 7 και. 7 και. 19, 23, ήταν 4. Καλά το πάω με τους αριθμούς, έτσι μαθαίνω κι εγώ, βέβαια, παίρνω. Και μετά, φταίει τι, εμείς δεν φταίμε. Πάμε στην Αίγινα, πάμε στην Αίγινα, να καλημερίσουμε με μηνυματάκια από την Μαργαρίτα μας εκεί στην Αίγινα μεριά. Και θα ανέβουμε. Ατιμαστείς Δήμητρα, θα ανοίξεις κι άλλη μπύρα, στο υπόσχομαι. Κι άλλη μπύρα, κάνε υπομονή 5 λεπτά μετρημένα. 5 λεπτάκια μετρημένα, γιατί δεν θα κοιμηθούμε τώρα, ούτε καν. Η Παρασκευή είναι.

λοιπόν Γεωργία, την Γεωργία από Μέγαρα και για την Κατερίνα μας. Ακούσει η Κατερίνα από Ηλιούπολη. Φιλιά πολλά Στεφανάκο, ούτε ευχαριστώ δεν είπες για το τραγούδι, έτσι. Κοκοτάκι, ούτε ευχαριστώ δεν είπες. Και βέβαια τώρα πολίτης.

Τα είπαμε τριμμένα, έτσι. Τα είπαμε τριμμένα τα λεπτά. Λοιπόν, πάμε για τα μέγαρα μεριά. Η Γεωργία μας εκεί τραγουδάκι που έχει μείνει όντως παραπονούμενη. Δεν το συζητάμε. Έχεις μείνει παραπονούμενη, αλλά ο τίτλος είναι, δεν είναι αφήστε με. Είναι οι νύχτες του τρελού, Γεωργία. Είναι οι νύχτες του τρελού. Παντού έριξε βροχούλα. Και εδώ στην Αθήνα, Μαργαρίτα μου, πάρα πολύ βροχή. Δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ βροχή. Όλα καλά, δόξα το μεγαλοδύναμο. Λαμπάδα, λαμπάδα και στον Άγιο Νεκτάριο. Να σε καλά, Μαργαρίτα.

Βραδιά, βραδιά για μέσα, για κουχούλιασμα. Ραδιοφωνική βραδιά λέγεται αυτή, έτσι. Όντως, έτσι. Έχουμε έντονη βροχόπτωση πάλι και στο κέντρο των Αθηνών. Όσοι στον δρόμο δουλεύετε τώρα και βόλτες απάνε, δεν κολώνουμε σε αυτά τα πραγματάκια. Και οι άνθρωποι που δουλεύουν, οι επαγγελματίες, οι άνθρωποι με τα ταξί λίγο παραπάνω βέβαια. Προσοχή, ξέρουμε τι γίνεται. Να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Βαγγέλη από το Χαϊδάρι, τον Φορτηγάτζη. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Έτσι είναι, λεβεντάκο μου. Κοντά με τα ξερά, λέει, καίγονται και τα χλωρά και θέλουμε να ανέβουμε, έτσι. Θα ανέβουμε κιόλας, παιδάκια, τι Παρασκευούλα είναι. Το ξαναλέω, όσοι πάτε στα χωριά, πάτε σε κανένα πανηγύρι. Θα μου πεις, δεν έχει τίποτε άλλο εκεί. Όχι, δεν είναι. Θα τιμούμε πάντα την παράδοση. Εκεί θα δεις ανθρώπους γνωστούς, φίλους, τους χωριανούς σου. Να το πάμε. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, τον More Than Tax. Ναι, More Than Tax. Το έχω μάθει και το εγγλέζικο και το πάω βεντούζα. Εσύ, Δαλένα μου, δεν έκανε σχόλιο κανένα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή, βραβευμένο με τη χρυσή πλακέτα, να τα λέμε αυτά, μαζί μας. Με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της Καλυψούς 110, είναι στο κέντρο της Καλυθέας. Για να ανεβαίνουμε κιόλας, έτσι. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη. Με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα τα πάντα όλα. Και οι δροσερές σαλάτες και οι κρέπες του και οι μακαρονάδες. Πιτσαρία Ζεάκης και με delivery. Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο Μενίδη. Ανεβαίνουμε.

τατάνας, της τατάνας. Γιώργο, είσαι έξω. Αλλά τι λέω έξω, αφού είσαι στο γλυκό μπροστά στο τραπέζι.

εντάξει είσαι. Έχω μυστικά εκεί που αγαπάω. Κι αυτά που έχω στην καρδιά, γι' αυτά θα τραγουδάω. Δώσε, δώσε, δώσε δύο μπύρες. Δύο μπυρίτσες αλφα παγωμένα στην κοπέλα εκεί, δύο μπυρίτσες επίσης αλφα στην κυρία, εκεί στην Αρκαδία, παγωμένες. Έτσι να μην κάνουνε αφρό, αρχίσαμε τα κεράσματα. Μάχη 99,8. Το αληθινό παραδοσιακό ραδιόφωνο. Και ας έχει φτάσει το λάδι 2 ευρώ.

0: φωνή.
1: Στράτο μου, ο φίλος ο Στράτος από την πλατεία Αμερικής, όλο το πρόγραμμα το χαρίζει σε μένα για να μην το ξεχάσω. Είμαι και ξεχασιάρης. Στράτο μου, σε ευχαριστώ πολύ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αν ήταν έξω τώρα ο ερωτικός μετανάστης. Λοιπόν, Φωτεινή μου στο Ρέντι, και εγώ σε ευχαριστώ. Άντε, εγώ στο γάμο σου θα κουβαλάω νερό με το κόσκινο, δεν λένε. Thank you very much. Thank you very much, γιατί μου είπε και η Βαλένα Πανό, και από την Καλαμαριά, τι το έχω το εγκλεζικό.

Φιλιά και χαιρετισμούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλη την Αίγινα. Όχι με μένα, εγώ δεν είμαι εκεί. Μαργαρίτα μου, να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Στον κύριο Βελόπουλο όλα αυτά. Όχι σε μένα.

Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε την παράδοση. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι, παιδάκια, θα συνεχίσουμε την παράδοση. Έχουμε ένα, και γίνει ένα τροχαίο. Είναι Ηλιουπόλεως, πάνω από τη Βουλιαγμένης, έτσι, προς την Αθήνα μέσα, είναι στο ύψος, είναι τώρα, έχει γίνει τώρα. Στο ύψος της Γυμναστικής Ακαδημίας, γίνει, δεν έχει πάει ακόμα ούτε τροχαία ούτε τίποτα. Ρε παιδάκια, δεν είναι λίγο να προσέχουμε. Για όνομα Θεού, αυτό τώρα πρέπει να είναι από υπερβολική ταχύτητα. Τώρα το να έφυγε το αυτοκίνητο, ναι, κλειστράει ο δρόμος, αλλά εντάξει. Έχει κόψει το δέντρο ένα αυτοκίνητο, δεν έχει πάει ακόμα η τροχέα. Αυτό είναι στην Γυμναστική Ακαδημία στην Ηλιουπόλεως. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην φίλη μας την Αγάπη από τον Κολονό. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, Φραουλίτσα. Λοιπόν, μηνυματάκι που το βλέπω πρώτη φορά. Είναι το 230, καλημέρα λέει, μπράβο σας. Είμαι η Θεόνη από Αργυρούπολη. Θεόνη μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Θεόνη. Ό,τι παιδάκια είναι και βλέπετε, τουλάχιστον εσείς που τα ταξί επαγγελματίες οδηγεί τώρα έξω, μας το λέτε να προσέχει και λίγο κόσμος. Λοιπόν, τη μία, τη μοναδική, την αρχόντισα. 693-84-00856 Viber. Και απλό το μηνυματάκι, το SMS, σου μουσού. Πώς το λένε το σουμουσού στα αγγλικά?

Θα μπορούσα να σκαλάσω χατήρι. Αναστασία μου, Αναστασία, την φίλη μου την Αναστασία, ναι, όντως. Την Αναστασία μας από, την, από τον Ντάβρο, έτσι, και στη Χαμοστέρνας μεριά. Είναι η Γιώτα Γρυβά, είναι μια σύγχρονη. Τραγουδίστρια με τα δημοτικά τραγούδια της. Δεν το συζητάμε. Με την παράδοση. Τιμά την παράδοση. Η Γιώτα Γρυβά το έχει σπουδάσει.

Στον Περισσό στα Πευκάκια. Στον Περισσό στα Πευκάκια, να πούμε τα μηνυματάκια σας τώρα, παιδάκια, λίγο, έτσι. Ιωάννα μου, καλημέρα. Έχω ξαναστείλει πάλι μήνυμα, λέει, αν θυμάσαι. Ιωάννα μου, κάτι θυμάμαι. Λέει, εντάξει, δεν έχει καμία σημασία, ούτε χρωστάω, ούτε χρωστάς. Χρωστάω, όχι. Όχι, όχι, δεν χρωστάω. Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάντα τιμούμε την παράδοση. Πάντα. Θα μου πεις όχι κάθε μέρα. Αλλά έτσι περιληπτικά βάζουμε τραγουδάκια. Αυτό έλεγα και πριν, έτσι. Θα πάει ο κόσμος στα χωριά του, θα φύγει τώρα διακοπές για νησιά. Πάνε οι τουρίστες που έρχονται από απ' έξω. Εμείς αν έχουμε κανένα σπιτάκι, μας άφησαν οι γονείς μας. Ή κουτσά στραβά, ο καθένας έφτιαξε ένα σπιτάκι σε κανένα χωριό. Θα πάμε. Γύρω-γύρω πανηγύρια είναι. Λοιπόν, πάμε για τον φίλο μου τον Γιάννη, να του πω όντως τα καλύτερα. Γιαννάκο μου, δεν ξέρω που το θυμήθηκες, και από το Αγρίνιο, πάνω θεμάσαι. Λοιπόν, είσαι και από το Αγρίνιο. Αγρίνιο τι? Λοιπόν, στην φίλη μου τη Γεωργία. Γεωργίτσα, Μέγαρα. Λοιπόν, σιγά. Να μην παίρνουμε φόρα, έτσι. Δεν τηρούμε την παροιμία. Δώσε θάρρος στο χωριάτι. Μετρημένα, γογούλα. Κυρία Γεωργία, είναι πολλά τα μηνυματάκια, πολλά του κόσμου. Όχι, δώσε θάρρος στο χωριάτι. Έχω κάνει πάλι την παρατήρηση. Δώσε θάρρος στο χωριάτι τώρα. Ου, Παναγία μου, Χριστέ μου. Σιγά σιγά, γογό.

να καλημερίσουμε τα παιδιά που έχουν βαρδιούλα και θα ακούσουν και το τραγουδάκι του στο ΑΛΦΑΤΑΦ, στο ΑΛΦΑΤΑΦ της Νέας Σμύρνης. Λοιπόν, εκεί είναι η Μαργαρίτα και ο Παναγιώτης. Παναγιώτης και Μαργαρίτα. Παναγιώτης και Μαργαρίτα στο ΑΛΦΑΤΑΦ της Νέας Σμύρνης. Βίκη μου, σε ευχαριστώ. Βίκη Γαλάτση, και εγώ από χωριό είμαι. Και δεν το έχω κρύψει ποτέ. Εγώ είμαι από χωριό. Λοιπόν, το τραγουδάκι το έχουν ζητήσει η Μαργαρίτα και Παναγιώτης από το ΑΛΦΑΤΑΦ Νέα Σμύρνη. Γεωργία μου, λίγο τώρα, έτσι. Και με το εκκλησικό, θα λένε, έτσι. Και με το εκκλησικό. Μην το λέμε, μην το ξεχνάμε.

Καλημέρα φιλαράκι μου. Λοιπόν, για να το δούμε, να το δούμε το φίλο μου. Τον λέει Γρηγόρης Απικό. Γρηγόρης από το γραφείο κίνησης του Βοτανικού. Όπω με γύρισες αρκετά χρόνια πίσω, λεβέντη μου. Από, Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που έχουν το γραφείο κίνησης. Τα γραφεία μάλλον κίνησης. Δεν κλείνουνε. Ο Βοτανικός. Καλημέρα στο γραφείο κίνησης σε όλο το γραφείο και σε όλους τους οδηγούς που είναι με τα υπηρεσιακά τώρα έξω.

Κατερινάκη, εκεί στο Χολαργό. Κατερίνα μας από το Χολαργό. Εσύ το νου σου να μην αλλάξεις γειτονιά. Δαλένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το πρόγραμμα. Εγώ είπα και για το εγγλέζικο κιόλας, έτσι. Το νου σου. Έλα, έλα, πες τους. Λοιπόν, είναι και ο Βαμβακάς εκεί. Βαμβακάς είναι κορυφή. Καλημέρα παλικάρια μου εκεί στο Βοτανικό, όλα. Από κάτι παλιό φίλου σου λέγεται το Βαμβακά. 16 χρόνια ήταν εκεί, παιδιά. 16 χρόνια είναι μια ζωή.

Να πάμε πάλι τώρα πάνω στο Μαρούσι. Πάνω στο Μαρούσι, αλλαγές βάρδιες γίνονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να τα ξέρω καλά, έτσι. Και τα μαθαίνω. Αλλαγές βάρδιες γίνονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η ομάδα Δίας εκεί. Λοιπόν, το Αρχηγόπουλο, το φίλο μου τον Καλό, από πάνω από βόρεια, τον φίλο μου τον Λάμπρο. Λάμπρο μου, αστέρι, ομάδα Δίας. Ποτέ δεν ξεχνάμε. Πάμε να τα ακούσουμε, γι' αυτό πατέρα μας μεγάλωσε και θα ακουστούν. Έχουμε τώρα μισή ώρα να ακούσουμε τραγουδάκια. Μόνο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ θα τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Ναι, η συνήθεια έγινε λατρεία.

Όποιος ακούει αυτό που λέμε με το όνομα πατέρα σε να μην ανατριχιάζει, έτσι. Ρομπίνιο, παλικάρι μου, ποιος θα τα ακούει και να μην ανατριχιάζει. Νικολάκη μου, καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο. Επιχειρηματία μου, θα πληρώσεις φορολογική δήλωση, δεν το συζητάμε. Όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μου τον Μινά. Μινά μου, έχουμε κέφια, πάντα έχουμε κέφια. Που έχει αλίμονο, εάν αυτό μας έχει μείνει αφορολόγητο, το χαμόγελο και το κέφι. Τα κατοικίδια αφορολογούνται όπου να είναι. Έρχεται, σας το λέω, την επόμενη. Την επόμενη. Μπορεί να τα ανακοινώσει και στη ΔΕΘΑ πάνω κούλης, έτσι. Έρχονται να αφορολογηθούν, σας το λέω. Μη σας φανεί έκπληξη καθόλου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, το 509, τον Φορτηγατζή. Τραγούδι με την Ελευθερία Χριστοπούλου. Έτσι, τραγούδια με την Ελευθερία Χριστοπούλου και φωνάρα, έτσι, φωνάρα. Τις είχαν γράψει μεγάλοι συνθέτες τραγούδια. Πολύ μεγάλοι συνθέτες είχαν ξεχωρίσει τη φωνή της και τις είχαν γράψει. Το τραγούδι αυτό, ύστερα από τη Μονιές, ήταν μέσα στον πρώτο χρυσό δίσκο που πήρε η Ελευθερία Χριστοπούλου. Τον πρώτο χρυσό δίσκο. Δεν είναι, πάμε να τα ακούσουμε.

Γι' αυτό το λέμε, το φωνάζουμε, βοηθούμε κι εμείς εδώ λίγο, βοηθάμε, βοηθούμε λίγο στην καθαρεύουσα, έτσι να μην την πω και το παρατονίσω πουθενά. Τα κάνω μαντάρα σήμερα με τη γραμματική αναγνώριση, τα μπερδέψω, εγγλέζικο, γραμματική αναγνώριση. Τα κάνουμε, αν πεις τώρα το φαγητό το καλοκαιρινό, τουρλούμ, τουρλούμ, έτσι. Ποιος το ξέρει? Ποιος το ξέρει το φαγητό αυτό, το τουρλούμ, τουρλούμ? Εδώ σας θέλω τώρα. Εδώ σας θέλω, γιατί έχω τώρα πάρει.

0: Μηνυματάκι. Βασιλική μου, τι κάνεις ο Γαϊδάρη, τι που τα θυμήθηκα. Τα θυμάμαι, μου τα ζητάτε. Δεν είναι δικά μου καταρχήν, είναι δικά σας. Είναι δικά σας. Λοιπόν, η φίλη μας η Βιβί, μηνυματάκι από το Γαϊδάρη. Με έχεις κάνει, λέει, καμπάρι, καμπάρι μπακάρδι, μπακάρδι με κοκακόλα, λέει. Άντε, στην υγειά σου. Λοιπόν, μπορώ και εγώ τώρα, έχω δικαίωμα να βάλω κι εγώ, να πιω στην υγειά σας. Μου λέει μια κυρία, έχεις αρχίσει και κερνάς. Λοιπόν, εγώ έχω δικαίωμα να βάλω μια γουλίτσα τώρα, εδώ. Κύριε Μακελάρη μου, Στεφανέ, Χιό, Αρχοντόπουλο.
1: Βρέχει φωτιά στη στρά.
0: Γεια σου, Βιβί μου. Δεν είναι, άμα έχεις και... Όχι ότι δεν το γνωρίζω το ποτό αυτό. Εκείνο με το διαβολάκο με τα φτερά δεν είναι ή όχι, κάνω λάθος.

0: ρε Γεωργία μου, μεγάλα. Αν εγώ είμαι μία φορά πολυλογάς, εσύ πόσες μπορεί να είσαι. Μα αλήθεια σου λέω. Είδες, οι παροιμίες είναι βγαλμένες όλα μέσα από τη ζωή μας. Λοιπόν, θέλω να προλάβω να ακούσουν τα παιδιά στο Βοτανικό ένα τραγούδι. Την παροιμία που είπα, δώσε θάρρος ο τέτοιος σου, να είναι μετρημένα. Δέρτε με και σώνει τώρα να πάρεις το τηλέφωνο, να μου γράψεις ευχαριστίες. Δεν φαντάσου να πάω, το σκέφτομαι, το έλεγα πριν, να πάω και για παπάς, να πάω και για παπάς. Ένας μισθός καλός είναι τα άλλα με τα μνημόσυνα, τους γάμους, τα μυστήρια. Κάτι σου βάζω μέσα στις μεγάλες τσέπες, να πάω για παπάς. Δεν πήγα, τέλος πάντων, τώρα δύο μέτρα παλικάρι ντυθώ στα μαύρα, μες στα ράσα, δεν μου πήγαινε. Μου είπανε όχι να μην πάω. Να μου να παπάς ρε Γεωργία μου, να μου δίνεις χίλιες ευχαριστίες τώρα. Για όνομα Θεού, στόχο πεινάνε μετρημένα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον φίλο μου τον Ηλία από το Περιστέρι. Λοιπόν, καλημέρα αδελφέ μου, λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Φίλος ο Ηλίας από το Περιστέρι, αιώνιος πιστός εδώ. Ρε Γεωργία μου, περιόρισε το λίγο. Ω, αν ήμουν παπάς, κοίτα να δεις τώρα μηνυματάκια, την τύχη μου, τη μαύρη.
1: Κάφτε καμιά λαμπάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι για καμιά λαμπάδα. Να έρθει κανένα κερί, κανένα λαμπάδα, να πάνε όλα καλά με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ. Τους γκαντέμιδες.
1: Χριστιανοί.
0: Περιόρισε το, ποια την πυρίτσα σου εκεί πέρα, κι άσε.

Να πω μια όμορφη καλημέρα. Έχω πάρει ένα μηνυματάκι, είναι το 3010. Πάρα πολύ σωστό. Με παρακολουθεί 10 μέρες. Με ακούει, με παρακολουθεί, με ακούει. Σας παρακολουθώ, λέγε, σας ακούω 10 μέρες, λέει. Νάνση μου, καταρχήν είμαι η Νάνση. Έτσι ξεκινάει το μηνυματάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είμαι DJ. Ειλικρινά το λέω, δεν είμαι DJ. Κάνω μια εκπομπή εδώ, έτσι. Σε αυτό το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο το Μάχη και είμαι χρόνια πάνω σε αυτό με το ραδιόφωνο. Που θέλω να αναφερθώ τώρα και καλά κάνεις και το λες, το έχεις δείξει ποτέ σε όλη τη διάρκεια. Θα μου πεις, αυτό τώρα κυκλοφορείς τελευταία. Δεν είναι τώρα, με τον AI, τραγούδια του AI. Ακόμα όχι. Και είμαι κατά. Είμαι κι εγώ. Παίζουνε πολύ σε μαγαζιά, τώρα να πας σε μια παραλία, έτσι, πολύ DJ, έτσι, ή σε μαγαζί. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια σχέση με την γράφεις τραγούδια, τραγουδάς, καλλιτεχνικά, έτσι. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω βάλει μέχρι στιγμής τραγούδια από τον AI. Πάνω που έχω ακούσει, το, και εγώ το παρακολουθώ. Η μουσική μου αρέσει. Έχω γεννηθεί με τα τραγούδια, με τη μουσική, γι' αυτό και μου αρέσει. Μου βγαίνει, το βγάζω και το κάνω αυτό. Δεν ακόμα να βάλεις ένα τραγούδι. Το βλέπω λίγο παράλογο. Ναι, έχουμε βάλει για εξυπηρέτηση. Το έχουμε παρακάνει σε πολλά πράγματα. Και έχω ακούσει. Έχουν εισχωρήσει αυτά τώρα με τον AI. Καταρχήν μειώνεται προσωπικό στις εφορίες. Θα περνάνε όλα από τον AI, έτσι. Εκεί θα φορολογηθείτε και θα σου λέει ο AI. Πήγαινε στον AI. Απάτε σε μια υπηρεσία. Και σου λέει, το έχει διευκρίνει στην, το θέμα, το έχει αναλάβει ο κύριος AI, η κυρία, τι θα βγαίνει. Νάνση μου, όχι. Είμαι κατά, ειλικρινά σου το λέω, είμαι κατά. Το να βάλω κάποιο τραγούδι, να είναι, όχι, αληθινό. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, καλύτερα σκάσε μύτη, μάλλον θα βγει στο μπαλκόνι για τσιγάρο. Καλημέρα στον κύριο Βαλιέγγι, τον Καρουμπαλή, τον φίλο μας τον Σόγαμπρο. Βρε χρόνια, μη μου πεις ότι είσαι στο γάμο τώρα και σε έχεις βγει για να κάνεις τσιγάρο. Χριστέ μου! Φωνάζω και δυνατά, μ' ακούς το παιδεριακό, μ' ακούς το συγγενολόι. Γεωργία μου, δεν θέλω να με κάνεις να τον μπλοκάρω το τηλεφωνό σου. Ειλικρινά σου το λέω. Σου πα στείλε ένα μηνυματάκι με ένα τραγούδι, ναι, το ένα το άλλο. Ασχολήσου. Δεν ξέρεις πόσες δουλειές έχει μέσα ένα σπίτι. Αλήθεια σου λέω. Οι δουλειές του σπιτιού δεν τελειώνουν ποτέ. Ας το τηλέφωνο τώρα, άκου τραγούδια και κάνε δουλειές. Έλεος. Την τύχη μου πάλι. Εμένα βρήκες. Καλό Σαββατοκύριακο, μαράκι στο Ήλιον.

0: Δεν συγχύζομαι, Δημητρούλα. Δεν συγχύζομαι. Και χθες πήρα 4-5 εισπνοές σε συμβαθιές και ψιλοζαλίστηκα. Πάχω ανεμία. Πάχω ανεμία. Λοιπόν, να πω σιγά σιγά και εγώ ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ, έτσι. Μεγάλη συμμετοχή. Γεωργία μου, το λέω πάντα για καλό. Ξέρεις πόσα μηνυματάκια έρχονται και με τα τραγουδάκια. Ού έχει αλίμονο. Το λέω πάντα για καλό. Δεν έχει παράπονο. Άκουσε ένα τραγουδάκι, έτσι. Έδωσε στο τραγούδι, ναι. Εξέρθησε τσακίρι κέφι. Νάνση μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα αυτά. Εγώ σου είπα προς το παρόν, μπορεί να τύχει να μου ζητήσω ένα τραγουδάκι. Έχω την καλή θέληση να μην χαλάω χατήρι. Όλοι θα πάρουν ένα τηλέφωνο, θα πούνε ένα τραγούδι. Δεν μπορώ να χαλάω χατήρι. Αλλά πάνω σε αυτό όμως, με το AI, που είναι λίγο παράλογο και λίγο δύσκολο.
1: Έψαξα να βρω μια ευκαιρία.
0: Γεια σου Ιωάννα μου, προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε. Η γυναίκα λέει του Βαγγέλη του ταξιτσί. Να σου βάλει να το δω. Ιωάννα λέει του Βαγγέλη του ταξιτσί. Παιδάκια, παιδάκια, γιατί έχουμε γάμους εδώ, θα τα ακούσουμε. Ψάχνουμε να βρούμε μια ευκαιρία να παντρευτούμε, να δεσμευτούμε. Η Ιωάννα, γυναίκα του Βαγγέλη, λέει του ταξιτζή. Το μπάου λέει στους γάμους, μπας και μου βάλει και αυτός, λέει και εμένα Στεφάνη. Τσέχει ακόμα και μου βγάνει γλώσσα εμένα. Βρε Ιωάννα μου, δεν μου τα έχεις πει αυτά. Α, μου τα έχεις πει, συγγνώμη. Α, λέει δικαιώ.

0: Λοιπόν, η Ιωάννα μου, έχει ανοίξει μεγάλο θέμα και δεν έχω πολύ χρόνο. Έτσι, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Για την φίλη την Ιωάννα, 19 χρόνια. Καλά, αυτό το παίζει πίνει. Αυτό το παίζει νεολαία. 19 χρόνια. Δηλαδή, κάτσε από το δημοτικό σε είχε. Και τώρα τα 19 χρόνια μου θυμίζει με γύρισε. Είναι και πρόσφατο αυτό με την Μάρο Κοντού. Καλό παράδεισο να έχει η Μάρο Κοντού. Με τον «Η δε γινή να φοβείται τον άντρα» ήταν, νομίζω, έτσι, η ελληνική ταινία που τον μπάτσε τον Αντωνάκη μου, έτσι. Και ήταν 10 χρόνια μαζί και ζηλέει σε κάποια φάση, βέβαια από την ταινία, όλα αυτά να ορίστε τα διαβάζω και είναι πραγματικότητα τώρα, έτσι. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Δεν έχεις κανένα χαρτί, της λέει, απόλυξη αρχική πράξη γεννήσεως και τέτοια. Και την είχε 10 χρόνια. Είμαστε 9-10 χρόνια, λέει, αλλά εντάξει, τυπικό το θέμα. Τυπικό, λέει, είναι το θέμα. Και σε έχει 19.
1: Εγώ κερνάω τον παπά.
0: Αλήθεια, Στεφάνο, δεν μου τα είπα αυτά. Παγγελάκι, γι' αυτό μου γράψες γρήγορα, καλό Σαββατοκύριακο. Τα 15 χρονάκια.

πήγαινε, βγάλε και σε αυτό το πιστοποιητικό γεννήσεως. Βρε Γεωργία μου, ειλικρινά στο λέω, μην το ξανακάνεις αυτό, με χαρά. Τόπο δεν βάζεις μυαλό με τίποτα εσύ. Βρε Γεωργία, δεν σου πάω να μην ξαναστείλεις μήνυμα.

Λοιπόν, πάμε στην Ιωάννα Γεωργία. Θα σε παρακαλέσω πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά το λέω. Είναι η τελευταία φορά. Τρίτη και φαρμακερή που λένε, έτσι. Τρίτη και φαρμακερή, εντάξει. Έχει πιει τι μπυρίτσε σου, έχει φτιαχτεί και την πληρώνω εγώ. Λοιπόν, πάμε στην Ιωάννα μα εδώ, γιατί έχουμε γάμου τώρα, έτσι. Ιωάννα, εάν σου πει πάμε στην εκκλησία, δεν θέλω να γίνω κουμπάρο, ούτε καν. Κουμπάρο δεν θέλω να γίνω γιατί δεν εκκρεμάω. Θα με καλέσετε στο γάμο, αλήθεια. Θα με καλέσετε, αλήθεια το λέω, θα με καλέσετε στο γάμο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Ρένα μου, σπέτσες πανέμορφες. Το πανέμορφο νησί και το ομορφόσογο. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ, Ρενάκι μου, σπέτσες για εσάς. Εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό, είναι το τελευταίο τραγουδάκι. Ακολουθεί, άκουσα μία κασέτα. Σας αγαπώ πολύ, καλό Σαββατοκυριακό να έχουμε, προσέχουμε για να έχουμε. Και πάντα εδώ στο Μάχη, 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πολύ.

Βαγγέλη μου, εσύ σε πιο πολλά χρόνια. Άσε να κάνω κι εγώ τα χρόνια τα δικά σου που μου έχει γράψει τώρα η Ιωάννα. Τα χρόνια τα δικά σου με την Ιωάννα και σου υπόσχομαι ναι.

Ακόμα 8, μόνο με την τρέλα θα μπορέσουμε να επιζήσουμε επικούλι. Μόνο με την τρέλα μας. Μόνο με την τρέλα θα επιζήσουμε εδώ με τον Κούλι. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μάχη FM. Τρία λεπτά μετά τις 8, εμείς εδώ πιστοί στην αθλητική σας ενημέρωση μαζί σας. Εδώ είναι η εκπομπή Goal από τα αποδυτήρια. Τρία λεπτά μετά τις 8. Εδώ θα μείνουμε μαζί σας για το επόμενο δίωρο. Αρκετή δισογραφία στην Ελλάδα και στον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου μαζί σας θα είναι ο Θοδωρής Μπαρμπάρης, στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πάρα πολλά, πολλά να πούμε.
1: Έξω από το γκολ. Ναι, είναι ένα γκολ που αξίζει φυσικά όλοι μας.
0: Και φυσικά να, σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να απευθύνεστε, να εκφράζετε τις οποίες απορίες, επισημάνσεις, απορίες που έχετε γενικότερα. Είναι το 210-710-8000, 210-710-8000, και υπάρχει και το νούμερο στο οποίο μπορείτε να στέλνετε τις όποιες απορίες σας, το 6943-63-54-51, 6943-63-54-51. Μπορείτε και εκεί να απευθύνετε κάποια ερωτήματα, οτιδήποτε σας αφορά, οτιδήποτε θέλετε, πιστεύετε εσείς ότι χρειάζεται κάποια ανάλυση στα ερωτήματά σας.

Το Μουντιάλ αποτελεί παρελθόν εδώ και 6 βράδια. Το Μουντιάλ που είχε στη ζωή μας στις 11 του Ιούνιου και ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή. 19 Ιουλίου βρήκε την Ισπανία να επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου. Παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το μακρινό 2010. Το σύνολο του De La Fuente ήταν με διαφορά το πιο συνετό, το πιο συγκεντρωμένο καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά, με εξαίρεση αυτό το αναπάντεχο 0-0 της δικής της πρεμιέρας κόντρα στο πράσινο ακροτήρα. Πράσινο ακροτήριο όμως, το οποίο στη συνέχεια δικαιολόγησε απόλυτα ότι αυτό το 0-0 κόντρα στην τωρινή παγκόσμια πρωταθλήτρια μόνο τυχαίο δεν ήταν. Από εκεί πέρα οι Ισπανοί πάτησαν γκάζι και άφησαν τη σκόνη στους αντιπάλους τους με πιο εμφατική, θα λέγα εγώ, πρόκριση, το 2-0 επί της Γαλλίας στον ημιτελικό. Μια Ισπανία που εχμαλώτησε την ομάδα του Ντερσάν. Υπάρχουν βεβαίως και εξελίξεις σε πάρα πολλές εθνικές ομάδες. Τα πούμε όλα εδώ πέρα εδώ. Σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια την Ισπανία, έχει να κάνει τον τελικό της περασμένης Κυριακής, ο οποίος κρίθηκε στην παράταση χάρη σε γκολ του Φεράν Τόρες στο 107. Δεύτερο τρόπαιο για την Ισπανία, δεύτερο μουντιάλ για τους Φοριάς Ρόχας, και αυτό στην παράταση. Θυμίζουμε κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και το 2010 στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής, όπου οι Ισπανοί είχαν επικρατήσει 1-0, ακριβώς το ίδιο σκορ των Ολλανδών. Ο Ινιέστα ήταν αυτός που στο 116 είχε κάνει, είχε δώσει το τρόπαιο στους Φοριάς Ρόχας. Τώρα ήταν η σειρά του νεαρού Φεράν Τόρες, του νεαρού φορ της Μπαρσελόνα, να εκμεταλλευτεί την ολιγορία της άμυνας της Αργεντινής και να νικήσει το Μαρτίνες για το 1-0. Πικρό αντίο για τον Λιονέλ Μέση, ο κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης του πλανήτη για τον 21ο αιώνα, αποχαιρετά την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Μια εθνική ομάδα Αργεντινής η οποία μάλλον της οποίας αυτό το Μουντιάλ αποτέλεσε το τέλος ενός κύκλου για πάρα πολλούς παίκτες, πέρα βέβαια με κορυφαίο όλων τον Άσο τον Μαϊάμι. Στα 39 του χρόνια ήταν αυτός που πήρε την Αργεντινή στις πλάτες του, πετυχώντας 8 γκολ και 4 ασίστ. Δεν μπορεί να μην πήρε το χρυσό παπούτσι, το οποίο κατέληξε στα χέρια του Κιλιάν Εμπαπέ, που πέτυχε 10 γκολ. Είχε εισάρτημες ασίστ με τον Λιονέλ Μέση. Ωστόσο, ο Λιονέλ Μέση ήταν αυτός που πιο πολύ κέρδισε τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι το τελικό, καθότι στα 39 του χρόνια πήρε στις πλάτες του ένα ολόκληρο έθνος και το οδήγησε στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό, μετά από αυτό που είχε κερδίσει η Αργεντινή το 2022, το χειμώνα του 2022, στα γήπεδα του Κατάρ απέναντι στην Γαλλία. Έτσι λοιπόν η Αργεντινή έμεινε στις τρίτες κατάρτισης Μουντιάλ, η Ισπανία να φτάνει τις δύο και να ισοφαρίζει την Γαλλία και την Ουρουγουάη.

Να πούμε ότι ο Ρόδρυ αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του Μουντιάλ, κερδίζοντας τον τίτλο από το φαβορί, το Λιονέλ Μέση. Η διάκριση αυτή αποτελεί την κορυφαία ατομική τιμή της οργάνωσης, επισφραγίζοντας την εξαιρετική του απόδοση στους αγώνες. Επίσης, στις άλλες ατομικές διακρίσεις, ο Κουμπαρσί κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη, ενώ ο Ουνάι Σιμών, ο τραυματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, αναδείχθηκε κορυφαίος πορτιέρο του τουρνουά. Από εκεί πέρα, να πούμε ότι ήταν και ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί στον τελικό που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, βράβευσε τους Ισπάνους. Δύσκολη, θα λέγαμε, μια δύσκολη συνθήκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Για μια Ισπανία που κατά τεκμήριο ήταν η κορυφαία ομάδα, ήταν η ομάδα η οποία δέχτηκε μόλις ένα γκολ στον προημιτελικό, στο παιχνίδι με την ομάδα του Βελγίου, στη νίκη της με 2-1. Γενικότερα πάντως μπορεί η Ισπανία να μην έπαιξε το φουλ θεαματικό ποδόσφαιρο, όμως για όποιον είχε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσει από την αρχή, ήταν η ομάδα που σε έπιθε από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές, από τον όμιλό της κιόλας, ότι θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά στη διοργάνωση, γιατί είχε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία στο παιχνίδι της, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για μια ομάδα που θέλει να φτάνει ψηλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η ενδοκάλυψη, είναι η ομοιογένεια, είναι ο ενθουσιασμός και τα νιάτα των πολλών παιχτών. Και βέβαια στην άκρη του πάγκου έναν προπονητή σαν τον Ντε Λα Φουέντε, που έχει κερδίσει τα πάντα σε όλες τις εθνικές ομάδες της Ισπανίας, από τις ακαδημίες, την ΚΑΠΑ 19, την ΚΑΠΑ 21, μέχρι και την πρώτη ομάδα, την οποία πριν από δύο καλοκαίρια, θυμίζουμε, είχε αναδείξει πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μια Ισπανία η οποία πάει να ισοφαρίσει το ρεκόρ της ομάδας του 8-10-12. Εκείνη η Ισπανία, θυμίζουμε, είχε κατακτήσει δύο συνεχόμενα γύρω και ενδιάμεσα το Μουντιάλ. Η Ισπανία τώρα του Ντε Λα Φουέντε, από τη στιγμή που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024, κέρδισε το τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου πριν από λίγες ημέρες και τώρα προετοιμάζεται για το επερχόμενο Euro του 2028, έχοντας ένα τεράστιο κίνητρο, μια τεράστια πρόκληση να ισοφαρίσει αυτό το ρεκόρ.

Βέβαια, εβδομάδα η οποία φτάνει στο τέλος της, είχε έντονο ενδιαφέρον για δύο ελληνικές ομάδες που έκαναν το ξεκίνημά τους σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τη σεζόν 2026-2027. Ο λόγος για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Αμφότεροι τα πήγαν εξαιρετικά στα πρώτα τους παιχνίδια. Για τα προκριματικά αρχικά του ΠΑΟΚ, για ό,τι έχει να κάνει τον ΠΑΟΚ για το Europa League και ό,τι έχει να κάνει τον Παναθηναϊκό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΜΕΝ ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 της Δυνάμου Κιέβου επί πολωνικού εδάφους, έχοντας καταπληκτική μέρα τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά και τον Σάντα Μαρία να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Βικεφάλου. Επικράτησε 3-2 της Δυνάμου, ένα αποτέλεσμα το οποίο φέρνει την νέα ομάδα του Λύση, του τεχνικού του ΠΑΟΚ, μια ανάσα από την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο της δεύτερης της τάξη διοργάνωση. Στην ερχόμενη Πέμπτη, θυμίζουμε, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Ουκρανική ομάδα στην Τούμπα, έχοντας να διαχειριστεί αυτό το υπέρ του σκορ. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός με πραγματικά εκπληκτική εμφάνιση επικράτησε της άσημης ομάδας της Ουγγαρίας, της ΠΑΞΗ, 1-2 στο πρώτο παιχνίδι που έγινε επί ουγγρικού εδάφους την περασμένη Πέμπτη, και έτσι ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ, ο οποίος συνεχίζει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις από τα φιλικά παιχνίδια του καλοκαιριού, μπήκε με το δεξί και στις φετινές ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για το Conference League, απέκτησε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης. Μάλιστα, το τριφύλι θα μπορούσε, εφόσον είχε εκμεταλλευτεί τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε, κλασικές ευκαιρίες, να έχει δώσει χαρακτήρα θριάμβου στην νίκη του και ουσιαστικά να μετατρέπει σε μια τυπική διαδικασία τη ρεβάς του ΆΚΑ. Δεν το έκανε, αν και προηγήθηκε νωρίς 2-0, με τον Αντίνο μάλιστα να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ με την φανέλα του Παναθηναϊκού σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βρέθηκε στο 50, πρόκειται 0-2. Εμείς στο 41 με αυτόν τον γκολ είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός. Εν τούτης δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις πολλές κλασικές ευκαιρίες που δημιούργησε. Δεν μπόρεσε να φτάσει σε ένα τρίτο γκολ που θα του έδινε μια άλλη άνεση στο επαναληπτικό. Δέχτηκε και τον γκολ στο 70 στο πρώτο λεπτό. Και έτσι πλέον θα πρέπει να είναι προσεκτικός στη ρεβάνς ερχόμενης Πέμπτης στο ΆΚΑ, ώστε να συνεχίσει την παρουσία του στο Conference League και βεβαίως να ονειρεύεται ότι το φετινό ταξίδι θα είναι μακρινό στην τρίτη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

μιας και αναφέρομαστε στον Παναθηναϊκό, το Τριφύλλι θα πάει εξαιρετικά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις μεταγραφές. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα παίκτη για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί έντονα η ΑΕΚ, ο λόγος για τον Kings Kangua, τον Αφρικανό μέσο από την Hapoel Berseva. Η ΑΕΚ με τις προσπάθειες που κάνει μέσω όλο αυτό το διάστημα είχε προσεγγίσει τον άσο της Hapoel Berseva. Από στιγμή όμως που ο Κάγκου αγωνίστηκε με την ομάδα της Hapoel στο μάτς της περασμένης Τετάρτης για τα προκριματικά του Champions League, εκ τότε ουσιαστικά χάλασε η μεταγραφή για την Ένωση. Και έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε ήδη κινητοποιηθεί για τον παίχτη από τον περασμένο Μάιο, όπως αναφέρουν οι νεότερες πληροφορίες, ουσιαστικά ενεργοποίησε τη συμφωνία που είχε με, τόσο και με την πλευρά του παίχτη όσο και με την Hapoel Berseva, και έτσι λοιπόν έδωσε τα χέρια με τον 27χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο παίχτης, ο οποίος από τη Ζάμπια μάλιστα θα αγωνιστεί και στην επερχόμενη ρεβάνση των Ισραηλινών με τη Βίκινγκουρ. Θυμίζουμε, η Hapoel Berseva είχε τηθεί 2-1 στο πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Και στη συνέχεια ο Κάγκουα θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Τριφύλλι. Από εκεί πέρα, θυμίζουμε ότι ο βραχικής όμως μέσος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά που πρόκειται να δώσει από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός στο Conference League, αν και εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της ΠΑΚΣΗ στον επαναληπτικό του ΆΚΑ, καθότι έχει αγωνιστεί με την Hapoel Berseva και έτσι θα υπολογίζεται σε ευρωπαϊκές οργανώσεις μόνο αν καταφέρουν να βρεθούν στην League Phase της Τρίτης στις τάξεις διοργάνωσης. Να πούμε ότι πρόκειται για ακόμα έναν παίκτη που έρχεται να προστεθεί στην φαρέτρα του Jacob, της ομάδας του Jacob Nistrup. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ήδη κάνει δικούς του παίκτες όπως ο De Vrij, όπως ο Den Brokkelen. Πολύ καλοί Ολλανδοί παίκτες με αρκετές παραστάσεις, ιδιαίτερα ο De Vrij, ο οποίος μάλιστα έκανε και την έκπληξη και πριν από λίγες ημέρες αναδύθηκε και πρώτος αρχηγός του Τριφυλλιού. Οι νέοι συμπαίκτες του θεώρησαν σκόπιμο ότι ένας παίκτης με τις παραστάσεις, την εμπειρία και τον πρίο ενός παίκτη όπως ο του De Vrij και με την οκτάχρονη θητεία του στην Ίντερ δεν θα μπορούσε σαν μια ηγετική φυσιογνωμία να μείνει αρχηγός σε μια ομάδα με τις φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν, όπως έκριναν σωστό, το ανέδειξαν πρώτο αρχηγό τον De Vrij. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη κιόλας χρονιά ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός θα φοράει το περιβραχιόνιο του Τριφυλλιού.

Και πριν από λίγα λεπτά, μια είδηση τη τελευταία στιγμή, ο Όφη ήρθε σε συμφωνία με τον Αϊτόρ, ένα πρώην πράσινο. Η διοίκηση της κριτικής ομάδας έκανε το κόλπο γκρόσο και κάνει δικό της τον Ισπανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος πραγματικά έχει αφήσει το δικό του στίγμα στον Παναθηναϊκό την τριετία 21-24. Ο Ισπανός εξτρέμ, ο οποίος ουσιαστικά έχει χαρίσει και το κύπελο στον Παναθηναϊκό το 2002 με δική του εκτέλεση πέναλτι απέναντι στον ΠΑΟΚ, συμφώνησε σε όλα με την ομάδα της Κρήτης. Και αυτό γιατί μετά βρεθεί άμεσα στο Ηράκλειο προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και συνεχεία να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την ομάδα, με τους κυπελλούχους Ελλάδος. Στη συνέχεια, και αφού η μετακίνηση από τη Βιτόρια στον Όφη επισημοποιηθεί, ο Ήβηρας ποδοσφαιριστής θα μεταβεί στην Ολλανδία προκειμένου να σωματωθεί με την αποστολή της κριτικής ομάδας, η οποία πραγματοποιεί εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Να θυμίσουμε ότι από το 2020 στο 2024 ο Αϊτόρ αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, καταγράφοντας 95 συμμετοχές, όπου μέτρησε 24 γκολ και 15 assist. Ωστόσο, η ρήξη χιαστού που είχε υποστεί στην αναμέτρηση με τον Άρη στο διάστημα της περίοδου 2022-23 τον είχε πάει πάρα πολύ πίσω αγωνιστικά και ουσιαστικά είχε παίξει σημαντικό ρόλο, καθότι είχε κόψει το ρυθμό που είχε ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά. Θυμάστε ότι με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς τη σεζόν 22-23 ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ένα εκπληκτικό ξεκίνημα έχοντας κορυφαίο τον Αϊτόρ. Μάλιστα, έχει ξεφύγει 8 βαθμούς από την ΑΕΚ και 12 από τον Ολυμπιακό. Όμως η ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα ήταν αυτή που με αντεπίθεση διαρκείας στο τέλος στέφθηκε προάτρια Ελλάδος.

μια σχόλια για τον Παναθηναϊκό, οι μεταγραφικές επιδιώξεις του Τριφυλίου συνεχίζονται, καθότι ένα νέο όνομα έρχεται να προστεθεί στο μεταγραφικό προσκήνιο για λογαριασμό των Πράσινων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σουηδία, οι Πράσινοι έχουν πολύ ψηλά στο στόχαστρό του τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό της Γκάις, Άνες Τσαρντράγκεγκάι. Όπως αναφέρει το σουηδικό δημοσίευμα, το Τριφύλι παρακολουθεί την περίπτωση του Βόσνιου ποδοσφαιριστή, ο οποίος μάλιστα δείχνει να επιβιώνει το ενδιαφέρον του ελληνικού συλλόγου, αναφέροντας τα εξής, ότι άκουσα από τον υπεύθυνο των μεταγραφών του συλλόγου ότι έγινε κάποια συζήτηση με τον Παναθηναϊκό. Ο ατζέντης μου μίλησε επίσης λίγο μαζί του. Οπότε άκουσα λίγο, ναι, υπήρχε πολύ ενδιαφέρον και έχει αρχίσει να έρχεται λίγο περισσότερο τώρα. Αλλά μόλις απενεργοποίησα όλες αυτές τις σκέψεις, ο ατζέντης μου έλεγε για την ενδιαφέρον και από κάθε είδους χώρας, ενώ βρίσκομαι στην Γκάις και επικεντρώνομαι σε αυτή, για τις δραστηριότητες της. Από εκεί πέρα, βέβαια, ο εν λόγω ποδοσφαιριστής εντάχθηκε στην Γκάις, να θυμίσουμε, το 2022, με συμβόλαιό του να εκπνέει το καλοκαίρι του 2028, αποτελεί προϊόν της Ακαδημίας του Συλλόγου και από το 2023, όπου αγωνίζει στην πρώτη ομάδα, μετράει ήδη 65 συμμετοχές και 2 τερματά.

ποντίτων τότε του Ολυμπιακού, τον Μίτσελ, επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πειραιώτες εχθές. Μάλιστα, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Να θυμίσουμε τα 4 τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Ζανκτ Πάουλη, την οποία βοήθησε πάρα πολύ σημαντικά στην προσπάθειά της να επιστρέψει στην Bundesliga, στην οποία αγωνίστηκε την τελευταία διετία. Και με τον Μανώλη Σιώπη να χαρακτηρίζει, Μανώλη Σάλιακα, συγγνώμη, να χαρακτηρίζει όσο μεγάλη τιμή για τον ίδιο την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Πάντα ήθελα να γυρίσω. Επεσήμανε 29χρονος μπακ στο επίσημο κανάλι του Ερυθρόλευκου Συλλόγου, αναφέροντας ότι είναι η ομάδα που αγαπώ, που στηρίζω από παιδί. Αναλυτικά όσα δήλωσε, μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι πάλι σε αυτό το σύλλογο. Είναι συγκινητικό μετά από 7 χρόνια να ξαναβλέπω γνώριμα πρόσωπα. Πρόσωπα που αγαπάω και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία και μια επιτυχημένη χρονιά. Πάντα ήθελα να γυρίσω, να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ αντάξιο στη μεγάλη αυτή πρόκληση. Σίγουρα μου έκαναν καλό αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη, να γεμίσω με εμπειρίες και να επιστρέψω πιο δυνατός. Σίγουρα οι εμπειρίες που πήρα από το γερμανικό πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικές για την καριέρα μου. Αντιμετώπισα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έδειξα τις δυνατότητές μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το τώρα. Ήταν πολύ συγκινητικό για εμένα. Μόλις άκουσα ότι ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, δεν το σκέφτηκα στιγμή. Είναι η ομάδα που αγαπάω, που υποστηρίζω από παιδί και είμαι πολύ περήφανος. Γι' αυτό ήταν οι σημαντικότερες ατάκες του Μανώλη Σάλιακα. Από και πέρα, όλα δείχνουν ότι, όχι όλα δείχνουν, είναι οριστικό πλέον ότι ο Κωνσταντής Τζολάκης αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, εχθές αναχώρησε νωρίτερα από την Ερυθρόλευκη Αποστολή με προορισμό τη χώρα μας για να ολοκληρώσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν την μετακίνησή του στην ΧΑΛ. Θέλει να κάνει το ξεπεταγμά του, θέλει να δοκιμάσει την τύχη του σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα, στο κορυφαίο πρωταθλήμα του κόσμου, που είναι η Premier League, με τη φανέλα της ΧΑΛ, η οποία φέτος επέστρεψε στα σαλόνια της Premier League. Μια μεταγραφή η οποία δουλευόταν πάρα πολύ καιρό, τόσο από πλευράς του κυρίου Ατζούν που είναι ο πρόεδρος της αγγλικής ομάδας, όσο και από πλευράς Ερυθρόλευκων υπήρξαν αρκετές συζητήσεις. Ο Τζολάκης, ο οποίος είχε κληθεί αρκετές φορές να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, δεν το έκανε, γιατί ένα συμβόλαιο το οποίο ολοκληρώνονταν το καλοκαίρι του 27, γιατί ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του σε κάποια από τα προοκά προαθλήματα, γνωρίζοντας και ο ίδιος ότι αρκετές ήταν οι ομάδες οι οποίες είχαν εκφράσει τουλάχιστον ένα φιλολογικό ενδιαφέρον και διέβλεπε και ο ίδιος ότι τώρα ήταν η καλύτερη στιγμή για αυτόν να ανοίξει τα φτερά του και να δοκιμάσει την τύχη του σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Μάλιστα, θες για την μεταγραφική υπόθεση του Κωνσταντίν Τζολάκη. Πήρε ο πρώτος αντιπρόεδρος Παραολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς, τονίζοντας ότι ο Τζολάκης είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παίξει σε υψηλό πρωτάθλημα. Του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γινόταν την κατάλληλη στιγμή. Υπήρξε μια πρόταση την οποία όλοι γνωρίζετε, ήταν εκτός ομάδας, την ευκολύναμε και γύρισε στην Αθήνα για να τελειώσει τη μεταγραφή. Από εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό χτενίζει την αγορά για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι ο 23χρονος κριτικός goalkeeper δεν επρόκειτο να μείνει στον Ολυμπιακό. Ήδη οι πυριώτες χτένισαν την διεθνή αγορά. Είχε ακουστεί το όνομα του Χιλ, του Ορλάντο Χιλ, του διεθνούς Παραγουανού τερματοφύλακα, που πραγματικά ήταν από τις αποκαλύψεις του φετινού Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Παραγουάης. Σκάλωσε αυτή η υπόθεση γιατί ο Ολυμπιακός ξέχωρα από το γεγονός ότι έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα, βρίσκεται σε μια διαδικασία όπου έχει πάρα πολλούς ξένους μη κοινοτικούς. Ο Ολυμπιακός πρέπει να στο ελληνικό πρωτάθλημα να έχει 5 μέχρι 5 ξένους μη κοινοτικούς να τους δηλώνει, και αυτή τη στιγμή βρίσκονται, αν δεν κάνω λάθος, 8 ξένοι μη κοινοτικοί στο ερυθρόλευκο ρόστερ, προσθέτοντας βέβαια και τον Κλέιτον, προσθέτοντας και τον Σίλβα που είναι υπομεταγραφή, αλλά και τον Ορτέγκα. Θα πούμε και για τον Ορτέγκα σε λίγο τι γίνεται με τη River Plate. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός οφείλει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ξεκαθαρίσει το τοπίο, και κυρίως με τους παίκτες οι οποίοι είναι υπομεταγραφή και

καταλαμβάνουν θέση μη κοινοτικών, άρα θα πρέπει οι εξελίξεις να είναι άμεσες. Και από εκεί και πέρα οι Ερυθρόλευκοι, πέραν του Χιλ, είχαν ξεχωρίσει και την υποδέσεις του Γερμανού Ορτέγκα, του 33χρονου goalkeeper που είχε περάσει από την Νότιχαμ και ήταν ελεύθερος, όπως και του Κροάτη του Λιβάκοβιτς. Λιβάκοβιτς, ο οποίος είχε αγωνιστεί επί σειρά ετών στην Δυνάμο Ζάγκρεπ, επί σειρά ετών βασικός τέλεχος της εθνικής ομάδας Κροατίας που είχε φτάσει και μέχρι τον τελικό του 2018 του Μουντιάλ. Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται στο τουρκικό πρωτάθλημα με την φανέλα της Φενέρμπαχτσε. Τελικά, όπως ανέφερε ο κύριος Καλαπαπάς εχθές, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, θεώρησε ότι δεν θα μπορούσε ο Λιβάκοβιτς να τον ικανοποιήσει, να ικανοποιήσει τα θέλω του. Και έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, ο Ολυμπιακός κινείται για την επιστροφή ενός παλιού γνώριμου, ο λόγος για τον Ζωζέ Σα, τον Πορτογάλο τραδοφυλάκα, ο οποίος τα 5 τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στο αγγλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Γούλφς. Ζωζέ Σα, ο οποίος είναι γνώριμος στο ερυθρόλευκο κοινό από την τριετή του φοιτεία στον Ολυμπιακό, από το 2018 μέχρι το 2021. Θυμίζουμε, το καλοκαίρι του 2018, στους πρώτους μήνες της θητείας του Πέδρο Μαρτίν στην άκρη του πάγκου του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι είχαν αποκτήσει τον Ζωζέ Σα από την Πόρτο, αρχικά με τη μορφή δανεισμού, και το επόμενο καλοκαίρι προχώρησαν στην αγορά του παίχτη. Έμεινε μέχρι το 2021 και εκείνο το καλοκαίρι πήρε μεταγραφή για την Γούλφς, στην οποία αγωνίστηκε μέχρι φέτος. Η Γούλφς, η οποία πλέον υποβιβάστηκε, και έτσι μετά από αυτή τη συνθήκη είναι πολύ πιο εύκολο για τον Ολυμπιακό να προχωρήσει στην απόκτηση του Ζωζέ Σα, ο οποίος πλέον διανύει το 33ο έτος της ηλικίας του.

ό,τι έχει να κάνει τη μεσαία γραμμή, το όνομα του Πέταρ Στάνιτς εδώ και αρκετό καιρό ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο Ολυμπιακός πάλεψε για περίπου ένα μήνα την υπόθεση του 24χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού της Λούντο Γκόρετς, όμως κάποιες θα λέγαμε κινήσεις του ατζέντη του παίχτη δυσαρέστησαν τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, όμως όπως προκύπτει τις τελευταίες ώρες φαίνεται η πλευρά του ποδοσφαιριστή να έχει ρίξει γέφυρες προς την πλευρά του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η πλευρά του 24χρονου μέσου φαίνεται να έχει ρίξει νερό στο κρασί με σκοπό να προχωρήσει το deal και ο Σέρβος να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Μάλιστα, δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί με αλλαγή στην εκπροσώπηση του ποδοσφαιριστή, αφού όπως ανέφερε και ο κύριος Καραπαπάς στους εκπροσώπους τύπου εχθές το απόγευμα, ο βασικός λόγος του ναυαγίου ήταν οι εξωφρενικές απαιτήσεις του ατζέντη του παίχτη.

0: waving your banner all over the place.
1: Καινούργια στιγμή ο Ολυμπιακός προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από τον Ορτέγκα, τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, που καταλαμβάνει θέση ξένου κοινοτικού, 26χρονος Αργεντίνος, έχει απασχολήσει έντονα την River Plate, η οποία, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ από την Αργεντινή, έχει κάνει νέα πρόταση στον Ολυμπιακό, μια πρόταση η οποία αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του, ο οποίος μέχρι πρότινος δεν έδειχνε διάθεση να κατέβει από τα 7 εκατομμύρια που ήταν οι απαιτήσεις για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή, φαίνεται πλέον η ομάδα του Πειραιά να έχει κατεβάσει αρκετά τις απαιτήσεις κοντά στα 5 εκατομμύρια και έτσι λοιπόν τις δύο πλευρές τις χωρίζει 1 εκατομμύριο περίπου, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι και αυτή η κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού, κίνηση καλής θέλησης, δείχνει ότι πάμε προς οριστικό διαζύγιο με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Μέσα στις επόμενες ώρες να αποκλείεται να υπάρξει και νέα πρόταση της River Plate, ώστε να εντάξει τον Αργεντινό στο ρόστερ της.

Και για να ολοκληρώσουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι δεν ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις τους. Τα φιλικά παιχνίδια που έδωσαν επί Ολλανδικού και Βελγικού εδάφους, πέρασαν πράγματα με τη χρονική σειρά. Εχθές ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Αντβέρπ, ντύθηκε με 3-0 από την ομάδα του Βελγίου, σε ένα μάτς που δεν πήγε τίποτα καλά για την ομάδα του Χόσε Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ήταν άνευρος, χωρίς πολλές φάσεις και με πρόβλημα τεράστιο στη δημιουργία. Μέχρι το 70 λεπτό οι δύο ομάδες ισόπαλες, χωρίς τέρματα. Όμως ο Ολυμπιακός πλήρωσε τις αμυντικές του αδυναμίες, αμυντικές παλινωδίες θα λέγα εγώ, και μέσα σε διάστημα 10 λεπτών δέχτηκε 3 τέρματα από την Αντβέρπ, γνωρίζοντας αυτή τη βαριά ήττα. Τα φιλικά, το τελευταίο φιλικό το έδωσε σήμερα ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά στην έδρα της Αλκμαρ, επί Ολλανδικού εδάφους λοιπόν, 10 ημέρες πριν από το πρώτο φετινό ευρωπαϊκό του παιχνίδι ο Ολυμπιακός απέναντι στην Νάιμεγκεν. Ιτήθηκε 3-2 από την Αλκμαρ, με την ομάδα του Χόσε Λουίς Μεντιλίμπαρ να παρουσιάζει δύο πρόσωπα. Το πρώτο μέρος ο Ολυμπιακός ήταν ο κυρίαρχος στο παιχνίδι. Βρέθηκε να προηγείται 2-0 χάρη στο πρώτο φετινό γκολ του Αγίου Πελκαμπή στο 24ο λεπτό και το πρώτο του Κάρμο, του Νταβίτ Κάρμο, στο 45ο λεπτό μετά την επιστροφή του Αγκολέζου στους Ερυθρόλευκους. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη, ο Νταβίτ Κάρμο με πολύ ωραία κεφαλιά έγραψε το 0-2 για τον Ολυμπιακό, που έδειχνε να πατάει καλά στα πόδια του. Όμως προϊόντος του χρόνου έπεσαν οι στροφές, ήρθαν και οι τραυματισμοί, αρχικά του Σαντιάγκο Έσε στο 36ο λεπτό, αποχώρησε ο Αργεντίνος, προσθέτοντας ένα προβληματισμό στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο, ένα προβληματισμό σε ό,τι έχει να κάνει και με τη συμμετοχή του στα παιχνίδια με την Νάιμεγκεν. Πάντως, όπως προκύπτει τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, έγινε γνωστή και θα λέγαμε και η πρώτη εκτίμηση του τραυματισμού του Σαντιάγκο Έσε. Δεν είναι θλάση, αρκετοί φοβήθηκαν στον Ολυμπιακό για θλάση, ωστόσο τα πρώτα, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι γλίτωσε τη θλάση ο Αργεντίνος. Ο τραυματισμός ο οποίος ήταν από χτύπημα, και αν επιβεβαιωθεί αρχική εκτίμηση, θα βρεθεί σε θέση να αγωνιστεί απέναντι στην Νάιμεγκεν. Θυμίζουμε την μεθεπόμενη Τρίτη 4 Αυγούστου ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Ολλανδική ομάδα στο γύρο Καραϊσκάκη και θέλει οπωσδήποτε την νίκη ώστε να πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για τα play-off του Champions League. Από και πέρα να πούμε ότι αναγκαστική αλλαγή γίνει και ο Μανώλης Αλιάκας. Ο 29χρονος δεξιός οπισθοφύλακας στη δεύτερη του συμμετοχή με τα Ερυθρόλευκα μετά την χθεσινή του επιστροφή στον Ολυμπιακό. Στο 60 λεπτό αισθάνθηκε ένα τσίμπημα στον οπίσθιο Μυριαίο και έγινε αμέσως αλλαγή. Στη θέση του βεβαίως πέρασε ο Πάμπλο Μαφέο. Ένας τραυματισμός ο οποίος ωστόσο δείχνει να μην είναι ενισχυτικός. Βέβαια θα είμαστε μάλιστα τον Ολυμπιακό, θα είναι πολύ πιο σίγουροι μέσα τις επόμενες ημέρες όταν και οι δύο παίχτες περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αναδειχθεί η ακριβής διάγνωση των τραυματισμών τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και με όποια επιφύλαξη το λέμε αυτό, είναι πολύ πιθανό και οι δύο να διεκδικήσουν χρόνο συμμετοχή στα παιχνίδια με την Νάιμεγκεν. Βέβαια, από εκεί και πέρα, από τις εκτιμήσεις που προέρχονται από τραυματισμό, αγκάθι έχει να κάνει το γεγονός ο βαθμός ετοιμότητάς τους, γιατί ειδικά ο Σάλιακας, ο οποίος μόλις είχε μπει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, έδειχνε να παίρνει την ευκαιρία από τα μαλλιά, έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής τουλάχιστον στα 60 λεπτά που αγωνίστηκε και σήμερα απέναντι στην Αλκμαρ, ωστόσο θα μείνει πίσω χρονικά, θα μείνει πίσω, έχει να κάνει το θέμα των προπονήσεων του. Σε κάθε περίπτωση, το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα παρακολουθεί τις περιπτώσεις των δύο παιχτών. Δύο πολύ σημαντικοί παίχτες για τον Χόσε Λουίς Μεντιλίμπαρ. Για τον Ολυμπιακό, που στο δεύτερο ημίχρονο, είπαμε, έριξε πολύ την αποδοσή του και δέχτηκε 3 αναπάντα τέρματα από την Ολλανδική ομάδα. Πάλι σε διάστημα 20 λεπτών, στο 71 έγινε το 1-2, στο 80 έγινε το 2-2 και στο 89 με αυστηρό πέναλτι το 3-2 για την Βελγική ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος
προβληματίζει σε ό,τι έχει να κάνει την αμυντική του συνοχή και κυρίως την αναποτελεσματικότητά του στη μετάβαση των αντιπάλων του.

Πάμε να περάσουμε και στο πόλο, εκεί όπου η εθνική ομάδα πόλο ανδρών πέτυχε ένα περήφανο θρίαμβο απέναντι στην Ιταλία νωρίς το μεσημέρι με 19. Ένας θρίαμβος που έφερε την εθνική ομάδα στον τελικό του World Cup. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της για την εθνική ομάδα που ήταν για πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, όπως το Δημήτρη Σκουμπάκη, όπως τον Αργυρόπουλο και με κορυφαίο βέβαια τον τραυματοφύλακα τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, τον τραυματοφύλακα του Ολυμπιακού, που πραγματοποίησε σωρία εντυπωσιακών επιβάσεων, εκ των οποίων η κορυφαία στο τελευταίο δευτερόλεπτο, εκεί που οι Ιταλοί έπαιξαν παίχτη παραπάνω και έγινε το σουτ με τον Τζορτζάτο να εκτινάσει στο γάμα και να σώζει την εθνική ομάδα, χαρίζοντας μια τεράστια νίκη στον τελικό. Να θυμίσουμε ότι η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει αύριο στις 11 η ώρα το πρωί την Ουγγαρία. Μια ομάδα η οποία βεβαίως αποτελεί κακό δαίμονα για την εθνική στα παγκόσμια και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Ουγγαρία, ξέρουμε, είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, με φόντο το χρυσό μετάλλιο. Πάντως η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου δείχνει ότι μπορεί, έδειξε σήμερα, ειδικά απέναντι στην Ιταλία, της οποίας έχει πάρει τον αέρα, μετράει 7 συνεχόμενες νίκες απέναντι στην ομάδα του Σάντρο Καμπάνια, η εθνική μας ομάδα. Είχε την πρωτοπορία στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα, έφτασε να προηγείται ακόμη και με 3 γκολ, με 7-4 και με 17, όμως στο τέλος οι Ιταλοί αντέδρασαν και λίγο έλειψε και να ισοφαρίσουν, όμως ο Παναγιώτης Τζορτζάτος ήταν εκεί και με εντυπωσιακές επεμβάσεις χάρισε την σπουδαία νίκη στην εθνική ομάδα.

Θα περάσουμε και σε άλλα φιλικά ελληνικών ομάδων. Ο Αστέρας Άκτορ γνώρισε την Τίντα με 2-1 από την Πίρσο, στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία, πληρώνοντας το κακό πρώτο του ημίχρονο. Η βελική ομάδα κατάφερε να πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων πριν από την ανάπαυλα, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Το 1-0 ήρθε μόλις στο 7ο λεπτό, όταν ο Γκόβερ σκόραρε από κοντά μετά από εκτέλεση κόρνερ, ενώ στο 42 η Μπίρσοτ ζευγάρωσε τερματά της μέσω για εκτέλεση πέναλτι του Γελεβόσεν, το οποίο κέρδισε όχι αμφί από μαρκάρισμα του Ρόθκο. Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός αναμέτρησης έπεσε, έτσι πολλές αλλαγές να επηρεάζουν και την εικόνα του αγώνα. Στο 58ο λεπτό, ο Αστέρας έμεινε με 10 παίχτες, καθώς ο Καλτσάς αποβλήθηκε και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με δύο κίτρινες κάρτες, με τον Ζόγκου να περνά στον αγωνιστικό χώρο ώστε να αποκατασταθεί η αριθμητική ισορροπία. Οι αρκάδες πίεσαν στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, έχασαν ευκαιρίες με τους Μπαρτόλο και Ρικαρτίνιο, ωστόσο κατάφερε ο Αστέρας να μειώσει όταν ο Ρικαρτίνιο έβγαλε την κάτι πάσα και ο Μπαρτόλο με πολύ ωραίο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Να πούμε ότι ο επόμενος αντίπαλος του ομάδας της Τρίπολης στην Ολλανδία είναι η Σπάρτα Ρότερνταμ την ερχόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ, ενώ το τελευταίο φιλικό πυρλανδικό εδάφος θα είναι απέναντι στην Τεχάνκ την ερχόμενη Παρασκευή επίσης στις 8.

Σε ό,τι έχει να κάνει τον Όφη, η ομάδα του Χρήστου Κότη κοντράρισε και με την Κόμαχεντ Ίγκλης, δίνοντας δύο πρόσωπα. Το πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, με τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε, όμως το δεύτερο ημίχρονο κατέρευσε και γνώρισε βαριά ήττα με 4-0. Ανεπίσημο ντεμπούτο για τους Ανδρέα Μπουχαλάκη και Σιτμαλίδη και σχηματισμός 3-4-3 από τον προπονητή των Κυπελλήχων Ελλάδος. Από και πέρα, στο 47, η ομάδα της Go Ahead άνοιξε το σκορ με τον Κράμερ με προβολή. Στο 53 ο Έντβορτσεν πέτυχε το 2-0. Ο Τέμψεν στο 73 ανέβασε το δίκτυο σκορ στα επίπεδα του 3-0. Ενώ το τελικό σκορ σημείωσε ο Μούλετστέιν με αρκετά τυχερό τρόπο, καθώς το μακρινό τσουτ κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Λίλου στο 85ο λεπτό. Να πούμε και την σύνθεση του Όφη: Χριστογιώργος, Κενουριάκης, Κρίσμινατς, Πούγκουρας, Μαρινάκης, Αποστολάκης, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, Σίτμα, Λίδης, Φούντας και Ισέκα. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Κρήτης αγωνίστηκε με τους Λίλο, Λαγουδάκη, Σιέλη, Κοντεκά, Αθανασίου, Κοστούλα, Καραχάλιο, Ανδρούτσο, Ρωμάνο, Νους και Αντωνακάκη.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Δευτέρα, σήμερα τσαγκάρο Δευτέρα, όπως λέμε. 27 του Ιούλη του 2026, είμαστε λίγο πριν από την εκπνοή και του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης με την πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Μηνυματάρες στο Viber στο 6907-483-48-4. Καλημέρες και ό,τι θέλετε, όλα τα σχετικά, ό,τι συμβαίνει και έξω την ώρα που εσείς πηγαίνετε στην εργασία σας, μπορείτε να το μοιραστείτε ευθύς αμέσως εκεί μαζί μας. Αν οδηγείτε και θέλετε να τραβήξετε μια φωτογραφία, σταματήστε το αυτοκίνητο. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 23 βαθμούς Κελσίου και καθαρό ουρανό. Η υγρασία στο 67% αυτή τη στιγμή. Με 22 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, επίσης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 61%. Αναμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας όπως βλέπω. Η μέγιστη θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Ανέμους 4, 5, 6 μποφόρ ανάλογα που βρίσκεστε. Γενικότερα ξανεπέστρεψε το καλοκαιράκι, γιατί είχαμε έτσι μία μικρή παύση. Ήταν ωραία, έβρεξε λίγο, δρόσησε. Τι δρόσησε δηλαδή, έκανε κρύο, δεν μπορώ να πω. Αλλά το Σαββατοκύριακο ο καιρός ήταν ό,τι πρέπει για παράλληλα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Είτε είστε εδώ, είτε είστε διακοπές. Καλημέρα στο Μανώλη με υγεία και ευλογία από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας, από τα αστικά λεωφορεία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Χρόνια πολλά λέει σε όσους εορτάζουν σήμερα. Τι γιορτή είναι σήμερα, θα το δω μετά. Καλημέρα στο Λατομείο, στο γρανίδι της Δράμας, εκεί στον Κωνσταντίνο που κάθε πρωί μας ακούει από εκεί. Καλημέρα στην Μαρία. Καλημερίζει όλους τους πρωινούς ακροατές των Focus και Μάχη FM. Καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό τελευταίας Δευτέρας του Ιουλίου. Καλή εβδομάδα λέει, με υγεία και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλημέρα στην Σούλα. Καλή εβδομάδα λέει, με υγεία και όμορφες στιγμές. Ο φίλος μου Στέλιος είναι εδώ πέρα. Υποκλεινόμεθα στην γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα λέει, πρωινή μας τρέλα και καλή εβδομάδα. Βάλ το δυνατά, Στέλιο μου, το ραδιόφωνο να ακούγεται και σύνδεσε το κινητό σου με την τηλεματική, εύκολο είναι. Και αντί να λέει τις τάσεις, να τους λέω εγώ τα γεγονότα, τα νέα. Ωραία θα είναι. Είναι και διπλό το λεωφορείο, παίρνει πολύ κόσμο. Μια χαρά. Το έχω κάνει, παιδιά, μα την Παναγία σας λέω. Έχω συνδέσει το κινητό με την τηλεματική και έπαιζε το Focus FM στα ηχεία του λεωφορείου. Είναι πολύ εύκολο να γίνει. Άμα θες να σου στείλω εγώ πώς γίνεται, πάρα πολύ εύκολο. Είχα βάλει το λεωφορείο να ακούει σε ρέτη, είναι ωραίο μεσημέρι, ωραία ήταν. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαιο με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλή εκπομπή, λέει, καλή εβδομάδα. Πιστεύω να μας πεις ένα καλό νέο. Το καλό νέο είναι ότι ξυπνήσαμε και είμαι εγώ εδώ και σας μιλάω. Ορίστε, υπάρχει πιο καλό νέο από αυτό? Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο να κάνω, σπαθιά να καταπιώ? Γεια σου Θανάση μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Σπύρο, καλή εβδομάδα από την Ηλιόλουστη Αλόνισο. Σήμερα δεν σε ξέχασα, σου στέλνω φώτο για ύπνο. 2.45 η αμόλυβδη. 2.76, τι είναι το 2.76, είναι κατοστάρα να φανταστώ. Αυτές είναι τιμές για βενζίνη. 2,5 ευρώ ρε παιδί μου, πας και λες εντάξει, γουστάρεις να βάζεις βενζίνη ρε. Με 2,5 ευρώ είσαι και νιώθεις και λίγο πλούσιος. Λες έβαλα βενζίνη με 2,5 ευρώ ρε παιδί. Έτσι είναι τι νομίζω. Καλημέρα Σπύρο μου, καλό πρωινό, καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τον καιρό, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα και να επανέλθουμε. Δευτεριάτικα.

Με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η σημερινή ημέρα και ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής κόνης. Στα βόρεια αναμένουμε παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4, 5 και τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και πιθανόν στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Λες να βρέξει. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα βροχής, να ξέρετε, χθες έπλυνα το αυτοκίνητο. Οπότε παίζει. Μην μείνει μια μέρα καθαρό. Ο νόμος του Μέρφη είναι αυτός. Πλένεις το αυτοκίνητο, βρέχει. Μπορεί να έχει λειψιδρία, ρε παιδί, να πεθαίνουμε από έλλειψη νερού, αλλά με το που θα πλύνεις το αυτοκίνητο, δρόμο ποτάμια. Αυτό το πράγμα είναι κάτι άλλο. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα στον Χάρη, με υγεία και ευλογία, με πολύ δροσούλα από γρανίτη, ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Στον Αργύρη τον Παρούτα, καλημέρα από Μέτς, Γαλλία, ο Παντελής γιορτάζει σήμερα, να τον χαιρόμαστε τον Παντελή. Παντελίδες μου, χρόνια σας πολλά. Καλημέρα στην Περσεφόνη, έχουμε κάνει Παντελή εδώ, άμα έχουμε κάνει Παντελή να στείλει μια καλημέρα. Γεια σου Περσεφόνη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά λέει στις Παρασκευές. Ο Παντελής ή η Παρασκευή γιορτάζει, κάτσε ρε να δω το σαν σήμερα γιατί θα πηδήξω από το παράθυρο. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει Ανθούσα ο Παντελή μου, ο Παντελής γιορτάζει σήμερα. Οι Παρασκευές γιορτάζανε χθες, αν δεν κάνω λάθος, τα έχω μπερδέψει με τις γιορτές, δεν ξέρω. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα. Έτσι λέει θα μας κάνεις να ακούμε φόκους και δεν θα κατέβει κανένας από το λεωφορείο. Ή δεν θα κατέβει κανένας ή θα με δίνουν όλοι μαζί, άμα καταλάβουν ποιος είμαι, ένα από τα δύο. Μην νομίζετε. Είναι επικίνδυνο επάγγελμα στις μέρες μας το να είσαι οδηγός αστικού λεωφορείου, δεν είναι...

Γεια σου Μαράκη, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Σήμερα γιορτάζει λοιπόν η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα, και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 27 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1302 ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ήττατε από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομιδία. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Σαν σήμερα το 1885 ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπησας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων με αποτέλεσμα περνώντας ο τροχός της μίας επάνω από το κεφάλι του να του προκαλέσει κάταγμα της Άνω Γνάθου. Σαν σήμερα το 1922 με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη Φυσικο-Μαθηματική Σχολή από το 1926 και στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σαν σήμερα το 1924, τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 συνολικά χώρες. Σαν σήμερα το 1940, ο Bugs Bunny κάνει τον τεπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Κινουμένων Σχεδίων «Ένας Άγριος Λαγός». Σαν σήμερα το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955. Σαν σήμερα το 1974... Σαν σήμερα το 1996, βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1903 έρχεται στη ζωή ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Σαν σήμερα το 1940 έρχεται στη ζωή η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος αλλά και χορεύτρια. Ενώ σαν σήμερα το 1948 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας ρόκερ Παύλος Σιδηρόπουλος. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1864 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία. Σαν σήμερα το 1917 φεύγει από τη ζωή ο Εμίλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής, όπου το 1909 τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στην φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θυροειδούς αδένα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Τζένι Καρέζη.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 27 Ιουλίου ανά τα προηγούμενα έτη. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε όσους γιορτάζουν, στον Παντελή, την Παντελίτσα, όλους, όλους. Και αν υπάρχει κάποιος Παντελής, θα στείλει μια καλημέρα, έτσι να του πούμε και χρόνια πολλά από μικροφόνου. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Ο Βασίλης από Αθήνα σήμερα μας στέλνει την καλημέρα του.

Γεια σου Βασίλη μου στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό. Βλέπω σήμερα δευτεριάτικα ή που έχετε φύγει ή που βαριέστε να σηκωθείτε. Έλα να βλέπω κινητικότητα πρωί πρωί. Μη σας βάλω να ακούσετε Μητσοτάκη τώρα και μου πείτε τι είναι αυτό πρωινιάτικα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας σήμερα και μετέπειτα να επανέλθουμε πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, λήγει σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Όλυμπος Παγκόσμιο Πολιτιστικό Μνημείο με απόφαση της UNESCO και μετά τα μετέωρα και το Άγιον Όρος. Γαλλία και Ισπανία καίγονται και ενώνουν ερημώνους. Στάχτη εκατομμύρια στρέμματα, αν υπολόγιστες οι επιπτώσεις της καταστροφής, ο στρατός βγήκε στους δρόμους. Κυπριακό, ο Γκουτέρες σε ειδική αποστολή, οι προσδοκίες του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η συνάντηση στην Άγκυρα και οι θέσεις της Λευκωσίας. Τρένα, άλλοι 6 μήνες χωρίς σύστημα ασφαλείας στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Πήγα, είδα ο Κωνσταντίνος Ρήγος στο Bad Bunny. Πήρε άδεια, έρχεται το Georgetown με μεταπτυχιακά προγράμματα. Βερολίνο, η Ισλαμική Τρομοκρατία επέστρεψε. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών εντών στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα. Σούπερ μάρκετ, μειωμένες οι τιμές έως και 20% σε ελαιόλαδο, καφέ, σοκολάτα, όσπρια, ζυμαρικά. Η σύγκριση πέρσι και φέτος, τα προϊόντα που έγιναν φθηνότερα χωρίς να το καταλάβουμε. Σκηνές αποκάλυψη σε Γαλλία και Ισπανία. Εκατομμύρια στρέμματα στάχτη, χιλιάδες εκτοπισμοί, ένας νεκρός στη Βαλένθια. Διεθνής διάκριση για το Βουνό των Θεών, Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ανάλυση γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συνεχίζουν τις μάχες ενώ διαπραγματεύονται. Με τοπική Ελλάς με Πασόκ, πρώτη στάση η ΔΕΘ για την κούρσα για την δεύτερη θέση. Στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο. Φάμπρικα αλλοιώσεων, οι καταθέσεις που καίνε ιατροδικαστή και τοξικολόγος στα Χανιά. Ποιους στόχευε πως το ελληνικό FBI έφτασε στη σύλληψη του Αιγύπτιου με τη χειροβομβίδα. Εφημερίδα Κόντρο, ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο και αγοραστό. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Πανάξια στην κορυφή παγκοσμία πρωταθλήτρια η Εθνική Πόλο Ανδρών. Γιόφιλες άνω των 5.000 ευρώ ετήσεις από σήμερα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πασαρέλα στο Προεδρικό. Τον καλά με τους 1.700 καλεσμένους. Στο Σεράφιο την πρόταση της Ελλάς για την αυτοδιοίκηση παρουσιάζει αύριο Αλέξης Τσίπρας. Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, υποχρεωτική άρση της δέσμευσης λογαριασμών από την εφορία μετά την πενταετία. Πύρινος εφιάλτης απειλείται η Μαδρίτη και η Γαλλία. Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν και ο Νταβίντσι θα αποτυπώνονται στα νέα χαρτονομίσματα. Εφημερίδα των Συντακτών, χρυσές business με τα σπιτάκια. Η ανακύκλωση της αρπαχτής πόλεμος συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, φιάσκο στο τέλος νύχτα ανακοινώσεων τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης αδειοδοτήσεων. Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα μείωση στον ντίζελ που οι πολίτες δεν πρόκειται να δουν. Το delivery της οργής, αόρατο αφεντικό, μυστικός αλγόριθμος. Υπουργείο Παιδείας, αγώνας δρόμου για το πρώτο κουδούνι. Πόλο, το πρώτο χρυσό, η Εθνική Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Μέγα πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η Ευρώπη φλέγεται. Εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στις δύο χώρες. Πάνω από 325.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Σιδηρόδρομος, καθυστερήσεις και προχειρότητα φρενάρουν την ασφάλεια. Εφημερίδα Δημοκρατία, ύποπτες μεθοδεύσεις και μπλόκο στο Τελωνείο. Στην είναι ο κόλπο μετά τα σπιτάκια ή Τεξάνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές πότε ενημερώθηκε για τις υπερκοστολογήσεις και τι έπραξε. 200 εκατομμύρια ευρώ για τους Πάτριοτ, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Οι Έλληνες πληρώνουν και πάλι. Η χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Θύελλα αντιδράσεων και από το εξωτερικό. Η παγώνη πρόθυμη συνεργό στο πραξικόπημα Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Συνελήφθη ψευδόμενος και για την Οβάρτη. Ντρόπη κομματάρχης υπουργών ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Σοβιετική παρέμβαση νούμερο 2 για τα καύσιμα. Πώς να μην καταρρεύσει το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Φαγοπότη, αχές για Όλυμπο, σιωπή για τον Παρθενώνα. Συνεχίζουν τα καψόνια στους επιβάτες του μετρό. Εφημερίδα Απογευματινή αρχίζει η μάχη της Κύπρου με την επίσκεψη Κουντέρες. Επιπλέον επιδότηση 10 λεπτών στο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός με κατόφλη της 5.000 ευρώ. Ευκαιρία ρυθμίσης χρεών για 1.000.000 μικροοφιλητές. Για υλοποίηση επενδύσεων στις αγορές σήμερα ο όμιλος Άκτορ για ομόλογο 300 εκατομμυρίων ευρώ. Το Βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς της, μείνει η ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία προστασίας της UNESCO. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Εθνική πόλο στην κορυφή του κόσμου με θρίαμβο επί της Ουγγαρίας. Εφημερίδα One Voice, σκάνδαλο με Σταμπουλίδη. Ο κτηνοτρόφος μοιράζει έως 15 εκατομμύρια ευρώ. Με μία υπογραφή παίρνουν οι μέτεροι τα έργα. Πάρτι στο υπερταμείο με τις πλάτες του Μαξίμου. Αποκάλυψη Νίκου Μπελαβίλα. Μετατρέπουν την Ελλάδα σε Αλβανία με πολεοδομικό νομοσχέδιο. Αλλά ακούστε. Το χρηματιστήριο προεξόφλησε τις μεγάλες επενδύσεις σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ. Μαύρη λίστα ο Μητσοτάκης στο Open, η πόρτα του Αλέξη, τα παιχνίδια της Μαρέβας και η ψήφος των Αλαφούζο. Τουρισμός, η κυβέρνηση σαμποτάρει το Airbnb και τα δίνει όλα στους μεγαλοξενοδόχους. Ανάποδα έπνιξαν στα χημικά το ξεσηκωμό των πολιτών στο Άργος, εξαγριωμένη κοινωνία με την αστυνομική αυθαιρεσία. Εφημερίδα Μανιφέστο, Ανδρουλάκης του 16ου και ο Πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Εδεσαϊκού, τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου Προέδρου, τον Μπάχαλο με τα μικρατικά πανεπιστήμια και το ανέκδοτο της κατάργησης του νόμου. Νοβάρτης, η μεγαλύτερη πολιτική συνωμοσία in memoriam των συσκευών. Πόσο αμετανόητος εχθροπαθής Τσίπρας με την παρέα του επιχείρησαν τη δολοφονία χαρακτήρα 10 πολιτικών αντιπάλων τους. Εφημερίδα Εστία, σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για την τουρκική λύση στην Κύπρο. Ο ρόλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην προώθηση της τουρκικής θέσεως για συνομοσπονδία. Εξωθεσμικές προτάσεις δικοινοτικών φορέων, τι αποκαλύπτει η σημερινή της Λευκωσίας. Συλλήψεις ιατροδικαστών για ψευδείς βεβαιώσεις. Αξίζει να διαβάσετε, ακόμη και η Μάρκ δεν βλέπει αυτοδυναμία. Η Εθνική Πόλο κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Το όρος των Θεών, μνημείο παγκοσμίου κληρονομιάς για την ιστορία και το περιβάλλον του. Κάτω από 1000 ευρώ έχει στις τράπεζες το 70% των Ελλήνων. Πατριώτα αλλά και ιστορικές μικροπρέπειες. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, 72 δόσεις, άτονο το ενδιαφέρον για ρυθμίσεις χρεών στον ΕΦΚΑ. Δημόσιο ταμεία και τράπεζες, ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξοδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου σοκ, εκτείναξη τιμών ενέργειας, επιβολή δασμών και επενδύσεις AI. Ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει, τα μέτωπα των πόλεων και τα υβριδικά υπερόπλα. Μεταφορά πετρελαίου, η εμπλοκή των Χούθη διπλασιάζει αποστάσεις και κόστη. Ντόναλντ Τραμπ φρένο στην κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν. Χρέος και άεπη, η Ελλάδα αφήνει το βάθρο της πιο υπερχρεωμένης χώρας. Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην Ναυτεμπορική, τουρισμός για όλους με διευρυμένα κριτήρια. Όλυμπος στο μυθικό βουνό, παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Πυρκαγιές, πυρήνη δοκιμασία για Γαλλία και Ισπανία. Ανακατασκευές, το σχέδιο Repowering για των παλαιών ανεμογεννητριών. Φόροι εισοδήματος στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, η λυπητερή των φετινών δηλώσεων. World Cup Sydney, στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Πόλο. Σκιώδης στόλος και κυρώσεις, διπλή όθηση στην ανακύκλωση πλοίων. Επιχείρημα που θα διατεθεί 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ του Εθνικού του Ταμείου Ανάκαμψης 2026-2030.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου του 2026. Η ώρα είναι 6 και 33 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber. Ελάτε να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ μαζί μας. Ελάτε να το κάνουμε ευθύς αμέσως μέσω Viber. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα. Εντάξει, μία από τα ίδια βέβαια, μην φανταστείτε τίποτα τρελό. Μισθή φτώχειας, κόστος ζωής όσο κοστίζει στη Νέα Υόρκη μπορεί και λίγο παραπάνω. Γιατί δυστυχώς οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, αυτή είναι η αλήθεια. Και από ό,τι φαίνεται ότι η ζωή στην Ελλάδα γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη, όπου ιδιαίτερα η πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και εκεί πέρα είναι ήδη πανάκριβη η ζωή σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Γιατί κακά τα ψέματα, το να μένει κάποιος στην Αθήνα, θα μπορούσε να πει, και να μένει στην Αθήνα και με ενίκιο μάλιστα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ακροβασία χωρίς προστατευτικό δίχτυ από κάτω, γιατί βλέπουμε ότι τα ενίκια ανεβαίνουν, βλέπουμε ότι τα σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν, το ηλεκτρικό ρεύμα ανεβαίνει. Παρ' όλα αυτά όμως οι μισθοί δυστυχώς δεν ακολουθούν την ίδια πορεία. Ιδιαίτερα τα ενίκια έχουν ξεφύγει. Καλά, δεν το συζητώ για την αγορά κατοικίας. Αυτό απομακρύνεται ούτε με το κιάλι πλέον. Ακόμη και από τα μεσαία εισοδήματα βλέπουμε ότι δεν δύσκολα κάποιος θα αγοράσει σπίτι. Σε έρευνα που είχαμε παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα, η βενζίνη φαίνεται ότι κοστίζει πολύ περισσότερο από ό,τι κοστίζει στη Νέα Υόρκη. Και βέβαια τα βασικά έξοδα της καθημερινότητας πιέζουν όλο και περισσότερο το εισόδημα, το οποίο εισόδημα δυστυχώς παραμένει χαμηλό σε σχέση με, άμα το δούμε, με τις μεγάλες διεθνείς μητροπόλεις, όπου εκεί πέρα είναι, εντάξει, μπορεί να είναι ναι μεν ακριβή η ζωή, αλλά τουλάχιστον τα χρήματα φτάνουν για να μπορέσει να επιβιώσει κάποιος. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι ο κόσμος απλά αμείβεται με λίγα χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι καλούνται να ζήσουν κάτω από ένα καθεστώς, όπου καλούμαστε μάλλον να ζήσουμε κάτω από ένα καθεστώς όπου οι τιμές έχουν, όχι απλά έχουν ξεφύγει, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο εσχροκέρδη. Σύμφωνα με την έκθεση της Deutsche Bank Mapping the World's Prices του 2026, φαίνεται ότι οι καθαρές μηνιαίες απολαβές αντιστοιχούν μόλις το 24% των Αμερικανών, όμως το κόστος ζωής έχει φτάσει περίπου στο 62,4% του επίπεδου των ΗΠΑ. Καταλαβαίνετε τώρα για τι καταστροφή μιλάμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Η συγκεκριμένη έκθεση, την οποία την έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, επί της ουσίας δείχνει την αντίφαση ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν πληρώνονται οι εργαζόμενοι σαν μια διεθνής μητρόπολη, αλλά

υποχρεώνονται να ζουν με ένα κόστος το οποίο πλησιάζει όλο και περισσότερο τις ακριβές οικονομίες. Βέβαια, αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Αθήνα, ας πούμε, βρίσκεται στην τελευταία θέση κατάταξης ποιότητας ζωής μεταξύ 50 πόλων που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα. Είναι, η Αθήνα είναι η τελευταία. Λέγεται ότι ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην Αθήνα διαμορφώνεται κοντά στα $1,300, δηλαδή περίπου 1,150-1,200 ευρώ. Κάπου εκεί είναι ο μέσος μισθός. Παρ' όλα αυτά όμως, όποια άνοδος έχει συμβεί στον μισθό αποδεικνύεται εν τέλει ότι είναι ανεπαρκής μπροστά στην έκρηξη της ακρίβειας και μπροστά στα πανάκριβα νίκια τα οποία πρέπει να πληρώσει ο μέσος Αθηναίος. Για παράδειγμα, ας πάρουμε για παράδειγμα ότι θέλετε να νοικιάσετε ένα διαμέρισμα το οποίο να έχει 3 υπνοδωμάτια και να είναι στο κέντρο της Αθήνας. Περίπου, κατά μέσο όρο, τα χρήματα τα οποία πρέπει να δαπανίσετε είναι κοντά στα 1.160 ευρώ. Αυτό έχει μια αύξηση μέσα σε 10 χρόνια της τάξης του 144,2%. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το ενίκιο ενός τέτοιου διαμερίσματος ξεπερνά σχεδόν μόνο του τον καθαρό μισθό ενός εργαζομένου. Η σύγκριση πραγματικά, όπως τα γράφει η έρευνα, είναι απόλυτα αποκαλυπτική για το πως η στεγαστική κρίση έχει ακυρώσει στην πράξη κάθε βελτίωση στους μισθούς, που εντάξει, αυτή η βελτίωση είναι πενιχρή με βάση την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Δηλαδή για δύο εργαζομένους οι οποίοι νοικιάζουν ένα τέτοιο ακίνητο, το διαθέσιμο εισόδημα μετά την πληρωμή του ενοικίου διαμορφώνεται περίπου στα 1.100 ευρώ. Η αύξηση μέσα στη δεκαετία είναι μόλις 20% παρά την ονομαστική άνοδο που είχαμε στους μισθούς, και αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος από την μισθολογική βελτίωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατευθύνει και απευθείας στους ιδιοκτήτες ακινήτων και όχι στην πραγματική κατανάλωση ή στην αποταμίευση των οικοκυριών. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 70% των Ελλήνων, κρατήστε το νούμερο, είναι συγκλονιστικό, το 70% των Ελλήνων δεν έχει στην τράπεζα ούτε 1.000 ευρώ. Αποταμίευση μιλάμε αυτή τη στιγμή, έτσι, ένα χιλιάρικο αποταμίευση. Το 70% των Ελλήνων δεν έχει ένα, για μια ώρα ανάγκης, για κάτι. Και βέβαια ακόμη πιο έντονη είναι η πίεση όταν κάποιος θέλει να αγοράσει κατοικία, γιατί το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο στο κέντρο της Αθήνας αυξήθηκε μέσα σε 10 χρόνια κατά 150%. Δηλαδή φτάνει περίπου τα 3.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τραγικό. Και βέβαια η ιδιοκατοίκηση, η οποία για πολλές δεκαετίες αποτελούσε έναν βασικό πυλώνα οικονομικής ασφάλειας για τα ελληνικά νοικοκύρια, πλέον γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τους νέους εργαζόμενους και ιδιαίτερα για τα μεσαία εισοδήματα. Γιατί αν δω εδώ πέρα στον πίνακα που έχω μπροστά μου και κάνει τη σύγκριση με τη Νέα Υόρκη και φωτίζει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος, δείχνει ότι ο Αθηναίος δεν πληρώνεται σαν κάτοικος διεθνούς Μητρόπολης, αλλά αγοράζει όλο και περισσότερο σαν να ζει σε μια μικρή πόλη, ας πούμε. Οι μισθοί αυτή τη στιγμή βρίσκονται μόλις στο 24% των Αμερικανικών, όμως οι τιμές στα αγαθά και στις υπηρεσίες έχουν φτάσει στο 62,4% των επιπέδων των ΗΠΑ. Βέβαια η ακρίβεια φαίνεται ξεκάθαρα στα καθημερινά έξοδα τα οποία κάνουμε όλοι. Η βενζίνη στην Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι κατά 209% ακριβότερη σε σχέση με τη Νέα Υόρκη. Πληρώνουμε δηλαδή τη βενζίνη 209, δηλαδή δύο φορές παραπάνω από ό,τι την πληρώνουν στη Νέα Υόρκη. Και αυτό βέβαια κατατάσσει την ελληνική πρωτεύουσα στην ένατη ακριβότερη πόλη στον κόσμο για το συγκεκριμένο έξοδο. Φυσικά βέβαια να σημειώσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι μια χώρα η οποία είναι πετρελοπαραγωγός και εντάξει διαθέτει ναι μεν χαμηλές τιμές καυσίμων, παρά το ότι έχουμε την εκρηκτική άνοδο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς κτλ.
Αλλά ακόμη και όταν η αμόλυβδη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεπέρασε τα 4 δολάρια το γαλόνι, αυτό μεταφραζόταν σε περίπου 0,92 ευρώ το λίτρο. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, άστο. Εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι, πληρώνουμε φόρους πάνω στον φόρο στο καύσιμο. Και η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης βασικά, το είπε ξεκάθαρα ότι δεν προτίθεται να μειώσει τους φόρους, γιατί είναι η κύρια πηγή, τους φόρους στα καύσιμα, γιατί είναι η κύρια πηγή εσόδων στην ελληνική οικονομία. Αλλά δεν είναι μόνο το καύσιμο. Δεν είναι μόνο το καύσιμο, γιατί υπάρχει και μια αντίστοιχη εικόνα σε άλλα προϊόντα. Πας να αγοράσεις, ας πούμε, ένα παντελόνι, έτσι. Ένα αμερικανικό παντελόνι. Το οποίο στην Ελλάδα, γιατί μας έχουν φάει και οι Αμερικανιές, έτσι. Στην Ελλάδα το πληρώνεις 138% πιο ακριβά σε σχέση με την Αμερική. 138% πιο ακριβά. Και ξέρετε τώρα, έτσι, πάνω σε αυτό το κομμάτι της ένδυσης, βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας. Γιατί κάποτε εδώ πέρα στην Ελλάδα είχαμε βιοτεχνίες, ελληνικότατες βιοτεχνίες, οι οποίες παρήγαγαν ρούχα βαμβακερά, εξαιρετικής ποιότητας και τζιν και φόρμα και ό,τι θέλετε. Αλλά εμείς δεν θέλαμε, όχι. Εμείς το ελληνικό προϊόν είχαμε γυρίσει την πλάτη και πηγαίναμε και αγοράζαμε το αμερικάνικο. Θυμάστε μια διαφήμιση με τον Λάκη τον εισαγόμενο, που έλεγε τζινάκι εισαγόμενο, τσιγάρα εισαγόμενα και όλα. Και μετά πήγαινε και εισέπρατε το Ταμείο Ενεργείας. Κάπως έτσι τα καταφέραμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί μας πείσανε, ρε παιδί μου, τάχα μου δίθεν η Αμερικανιά είναι καλύτερη. Δίθεν το αμερικάνικο ήταν καλύτερο. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Να κλείσουν οι βιοτεχνίες. Πολλοί άνθρωποι να βρεθούν στον δρόμο, να βρεθούν στην ανεργία. Και να τώρα πάντε ψωνίστε Αμερικανιά και πληρώστε την και 138% επάνω. Εν τω μεταξύ και το γρήγορο φαγητό το κόστος φτάνει το 85%, δηλαδή πας να πάρεις, ας πούμε, ένα μπέργκερ, έτσι να το συγκρίνουμε με την Αμερική. Το μπέργκερ εδώ πέρα στην Ελλάδα το πληρώνεις 85% περισσότερο από ό,τι θα το πληρώνεις να το φας στην Αμερική. Στα αναψυκτικά έχουμε διαφορά στο 76%, όπως βλέπω εδώ πέρα, στον καφέ τον καπουτσίνο 70%. Και στην εγχώρια μπύρα 64% πάνω εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με την Νέα Υόρκη. Τουλάχιστον, επειδή μου λες, θα πάω πιο μια μπύρα στη Νέα Υόρκη, θα βλέπω και το άγαλμα της Ελευθερίας απέναντι. Εδώ πέρα τι να βλέπω, το Μέγαρο Μαξίμου ή τη Βουλή? Δεν ξέρω πραγματικά. Καλά, το σούπερ μάρκετ το πληρώνουμε 55% πάνω σε σχέση με τη Νέα Υόρκη. Και όλα αυτά κάποιοι τα λένε ανάπτυξη, όλα αυτά κάποιοι τα λένε πρόοδο. Και αν εγώ το δέχομαι να έχουμε ακρίβεια, οκ. Okay. Είναι οι συνθήκες τέτοιες, έχουμε ακρίβεια. Οι μισθοί, γιατί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί? Δεν έχει αναρωτηθεί κανείς ποτέ, γιατί? Γκρινιάζει όλος ο κόσμος, βγαίνουν, λένε, α, δεν ανεβαίνουν οι μισθοί, α, φτώχεια, α, έχουμε φτάσει εδώ, α, που μας κατάντησαν οι αλήτες. Έχω βαρεθεί να ακούω αυτή τη φράση. Όμπιεν, αέρε, που μας κατάντησαν οι αλήτες. Δεν μας κατάντησαν οι αλήτες, εμείς καταντήσαμε μόνοι μας, έτσι, γιατί αυτοί δεν εκλέχθηκαν μόνοι τους. Όταν ο Έλληνας πάει και ψηφίζει όμως και ψηφίζει, αχα, ρίξω Νέα Δημοκρατία γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έλα μωρέ, πάμε να πιούμε ένα φρέντο εσπρέσο εκεί πέρα στα κομμάτια, σιγά ποιος ασχολείται με τις εκλογές. Να, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Μόνοι μας βγάζουμε τα χεράκια μας, βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο ζούμε τώρα. Περαστικά μας. Πηγαίνει σούπερ μάρκετ και κάνει το σταυρό σου, λες, Παναγία μου, μη βγω με κανένα κεφαλικό, με κανένα στραβό στόμα, έτσι. Άστα να πάμε τις τιμές που θα δω εκεί πέρα μέσα. Μπήκαμε στο ευρώ και έχουμε γίνει από τότε. Θέλαμε να το παίξουμε και Ευρωπαίοι, πανάθεμά μας. Θέλαμε να το παίξουμε και Ευρωπαίοι, να έχουμε ισχυρό νόμισμα. Υπήρχε καλύτερο πράγμα από το να έχουμε το δικό μας το νόμισμα, αλλά τώρα πάει, πέταξε το πουλάκι. Α, και τώρα θέλουν, λέει, να το αλλάξουν, να αλλάξουν τα χαρτονομίσματα. Ναι, δηλαδή. Να βάλουν, λέει, να τα κάνουν διαφορετικά, να βάλουν, λέει, άλλες μορφές επάνω. Και ναι, από το 2002 μέχρι τώρα τα βαρεθήκαμε. Εν τω μεταξύ, αυτό το έρμο το 500 ευρώ δεν το έχω δει ποτέ μπροστά μου. Μα έτσι να το πιάσω, ρε, να δω πώς και ποτέ. Από το 2002 κυκλοφορούν τα ευρώ. Πόσοι από εσάς έχετε πιάσει 500 ευρώ? Αλήθεια σας λέω, δεν έχω πιάσει ποτέ. Δεν το έχω δει ποτέ. Όχι, ψέματα, ζωντανό το έχω δει. Ζωντανό το έχω δει. Πού το έχω δει, λέτε? Άντε μαντέψτε πού μπορεί να το έχω δει το 500 ευρώ. Σας το πω εγώ, στην Ιδωμένη πάνω το είχα δει.
Δεν το βλέπα και δεν το πίστευα όταν είχε πρωτοξεκινήσει όλο αυτό με τους λαθρομετανάστες και πηγαίναμε και κάναμε κάτι ρεπορτάζ εκεί πέρα στην Ιδωμένη και τους έβλεπα να έχουν πορτοφόλια γεμάτα 500 ευρώ και έλεγα κοίτα να δεις ρε φίλε, και εγώ δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και τόσα δεν έχω. Αλήθεια σας λέω, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα το οποίο ζούσαμε στην Ιδωμένη. Ο λαθρομετανάστης να βγάζει 500 ευρώ και τα μαγαζιά εκεί να έχουν, ειδικά τα βενζινάδικα εκεί πέρα πάνω στην Εθνική που είχαν κατασκηνώσει, τα είχαν οικονομήσει αυτή μια χαρά. Σου λέει κρατήστε τους εδώ πέρα, μη φύγουν, έχουμε... Αλλά το τι τραβήξαν οι κάτοικοι της Ιδωμένης, το τι τραβήξαν, δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους, γινόταν ένας χαμός. Εκεί στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης, δεν ξέρω για ποιο λόγο κάνανε συνέχεια φασαρίες, πάγανε τα πάντα. Η κατάσταση δραματική, τραγική. Θυμάμαι, έμπαινε μέσα ένα φορτηγό διανομής, σκαρφαλώνανε πάνω στο φορτηγό σαν τις ακρίδες και τραβάγανε τις πόρτες μήπως ανοίξει η πόρτα και πάρουν το φορτηγό εγκινήσει τώρα, μιλάμε δεν υπήρχαν. Αυτά δεν τα δείξανε ποτέ οι κάμερες. Αυτά δεν τα είπε ποτέ κανένας δημοσιογράφος. Ποτέ δεν μιλήσανε με κατοίκους εκεί πέρα της περιοχής να τους ρωτήσουν τι είχαν πάθει τότε. Τι ντουβρουτζά είχαν πάθει που από το πουθενά ήρθαν όλοι αυτοί που δεν ξέρανε ποιοι ήταν οι άνθρωποι, δεν ξέρανε ποιοι ήταν. Και ήρθαν και κατασκήνωσαν με το έτσι θέλω και είχαν κλείσει και τη σιδηροδρομική γραμμή και πληρώσαμε και κάτι πρόστιμα. Άστα να πάνε. Ελλάδα, τι περιμένεις? Δεν είμαστε ικανοί να προστατεύσουμε τα σύνορά μας? Δεν είμαστε ικανοί να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προστατεύει τα σύνορά της? Μειώθηκαν λέει οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα και... Τι μειώθηκαν μωρέ? Μειώθηκαν λέει οι ροές. Ποιες ροές μειώθηκαν? Συνέχεια έρχονται. Πάτε στην Κρήτη να δείτε τι γίνεται. Για όνομα του Θεού δηλαδή αυτό το πράγμα. Μου κάνατε φράχτη στον Εύρο και έχετε ανοιχτά τα σύνορα από απ τη θάλασσα. Εντρεπόμαστε λιγάκι. Και έχουμε κάνει την Ελλάδα. Μπάτε σκύλοι, αλέστε. Πηγαίνει στην Αθήνα, στην πλατεία Ομονίας, να μην φοβάσαι να περάσει. Ελληνικό μαγαζί στην Ομόνια. Δεν βλέπεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Λες έχω περάσει τα σύνορα γαμώτο και δεν έχω πάρει και το διαβατήριο μαζί μου. Και πως θα γυρίσω πίσω και μετά περνάει το κίτρινο το ταξί από εκεί. Και λες λέει παιδί μου αθηναϊκό είναι, δεν πέρασα τα σύνορα. Ναι δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρανε τα μαγαζιά από τους Έλληνες, τα δώσανε στους Πακιστανό τέτοιους. Πακιστανούς, Αφγανούς και τα λοιπά και βλέπεις εστιατόριο το ωραίο Πακιστάν. Ξέρω εγώ, ο άλλος πουλάει βαλίτσες και είδη ταξιδίου, άλλοι πουλάνε κινητά. Οι Έλληνες τα κλείσαν τα μαγαζιά τους όμως. Και άντε να σε δω να περπατήσεις βράδυ μόνο σου πλατεία Ομονίας. Ρε, εκεί να δεις ρίσκο, άμα θέλεις να ζήσεις δηλαδή την περιπέτεια. Πάνε εκεί, κατέβα την Αγίου Κωνσταντίνου, ξέρω εγώ. Μπες πίσω εκεί στα στενά, μπες στην Ακομινάτου άμα τολμάς, να δεις τι ωραία που είναι. Εκεί έχουν καταντήσει την Αθήνα. Εν τω μεταξύ εκεί πέρα πίσω στην Ακομινάτου, να γίνεται της κολάσεως. Άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο δρόμο, δεκάδες τώρα, μιλάμε για τέτοιο όπως το λένε, για φαβέλα. Φαβέλα, όχι αστεία. Άνθρωποι να μένουν στο δρόμο, να κάνουν την ανάγκη τους μέσα στη μέση του δρόμου. Να υπάρχει μια υγειονομική βόμβα εκεί πέρα. Είναι και το θέατρο, το. Πώς λέγεται μόνο το θέατρο που είναι και στην Οκομινά, το Άλμα. Το Άλμα, το θέατρο Άλμα. Και να γίνεται χαμός δηλαδή, υγειονομική βόμβα. Έχουν πάει ποτέ οι υπεύθυνοι να τα δουν αυτά τα πράγματα? Να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται το κέντρο της Αθήνας? Έχουν περάσει ποτέ από εκεί να δουν τι γίνεται? Χρήστες ναρκωτικών θέλεις, λαθρομετανάστες θέλεις, η Σάρα Κιμάρα θέλεις. Έχουν κατασκηνώσει εκεί πέρα, κάποιοι έχουν βάλει και σκηνές και τι είναι αυτά τα πράγματα ρε, τι είναι αυτά τα πράγματα, στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, εκεί την έχετε καταντήσει την πρωτεύουσα, δεν τρέπεστε λιγάκι? Καταντήσατε την πρωτεύουσα να είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά, η ακριβότερη πόλη στις 10 ακριβότερες πόλεις παγκοσμίως. Τελευταία η Αθήνα στην κατάταξη, στην ποιότητα ζωής. Ποια ποιότητα ζωής? Ποια ποιότητα ζωής να έχει ο μέσος Αθηναίος αυτή τη στιγμή? Που τρέχουν οι άνθρωποι από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα. Η ακρίβεια τους έχει τσακίσει και δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι και όλα αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά στην Αθήνα. Δηλαδή εντάξει, τι άλλο να γίνει πια? Πόσο πιο σαν τα μούτρα σας, να μην πω τίποτα άλλο, πρωί πρωί να την κάνετε την Αθήνα? Θα μπορούσε να είναι μια όμορφη πόλη. Αλλά
τι περιμένεις τώρα? Το μόνο που μας νοιάζει είναι τώρα είναι το ελληνικό. Να φτιάξουμε το ελληνικό εκεί πέρα. Να δώσουμε φράγκα να χτιστεί το ελληνικό για τους πλουσίους. Αντί όλο εκείνο να γίνει μια τεράστια έκταση πρασίνου, μια τεράστια έκταση να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν να το χαίρονται, θα το κάνουν για τους λίγους. Για να ρωτιέμαι σε αυτό το Riviera Tower, πώς το διάλο λέγεται, πόσοι θα δηλαδή πάτε και δίνετε λεφτά εσείς οι φράγκες για να ζείτε σαν τα ποντίκια εκεί πέρα? Αντί να έχεις τόσα φράγκα ρε παιδί, αντί να πας να αγοράσεις ένα σπιτάκι σε ένα χωριουδάκι ή σε ένα ωραίο μέρος, τέλος πάντων σε μια ακριβή περιοχή της Αθήνας, άντε κομμάτια να γίνει, πας και μου ζεις σαν το ποντίκι εκεί πέρα μέσα. Δεν ξέρω, δηλαδή εγώ μόνο που το βλέπω εκείνο το πράγμα, δεν κάτι μου κάνει, δεν μ' άρεσε. Πολλά για τους λίγους, αυτά γίνονται. Δυστυχώς, πολλά για τους λίγους. Τι να περιμένουμε μετά από εκεί και πέρα? Ποιότητα ζωής, και ποια ποιότητα ζωής? Οι συγκοινωνίες και στην Αθήνα, άστα να πάνε γι' αυτό. Άστα να πάνε. Πανηγυρίζει όμως ο Μητσοτάκης. Πανηγυρίζει. Γιατί πανηγυρίζει? Γιατί ο Όλυμπος, λέει, μπήκε στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ναι, λέει τώρα ο Μητσοτάκης, για να βρω λίγο την ανάρτησή του, δώστε μου λίγο. Έχει αναρτήσει μια φωτογραφία που είναι της UNESCO η φωτογραφία και λέει, πριν από 19 ώρες αυτό. Από σήμερα, λέει, ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπι, αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση, ενώ ταυτόχρονα γίνεται ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή γύρω από τον μοναδικό βιότοπο. Σας διαβάζω τώρα τι έχει γράψει ο Μητσοτάκης. Αξίζουν, λέει, συγχαρητήρια στα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος που εργάστηκαν αθόρυβα και πέτυχαν αυτήν τη διάκριση. Κατά στα μούτρα σας, τι εργάστηκαν αθόρυβα, τίποτα δεν κάνανε. Δηλαδή, τι έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ας πούμε, στον Όλυμπο? Πήγαν εκεί πέρα στον Όλυμπο και τι, φυτέψανε δέντρα? Ρίξανε χιόνι από πάνω, τον πασπαλίσανε με χιόνι? Τι κάνανε δηλαδή? Αλλά σου λέει, κάτσε να πούμε μια λακαμία εκεί πέρα, ότι εργάστηκαν αθόρυβα, ρε παιδί μου, για να, ναι. Αθόρυβα εργάζεστε, αλλά για άλλους λόγους, όχι για να, ναι. Να σε πω κάτι ρε Σιμιτσοτάκα, ρε, δηλαδή καλά όλα αυτά, εντάξει, εγώ το δέχομαι, είναι ωραίο, είναι πολύ καλό το ότι ο Όλυμπος μπήκε στα πολιτιστικά μνημεία της UNESCO, οκ, okay. Ωραίο είναι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι δυνατόν από τη μία να μου πανηγυρίζεις για τον Όλυμπο και από την άλλη στον Παρθενώνα οι τουρίστες να κατουράνε δεξιά και αριστερά μέσα στα Μάρμαρα γιατί δεν έχει τουαλέτες. Μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα, είναι ξεφτύλα. Από τη μία να μου λες, γιούπι, ο Όλυμπος μπήκε στα μνημεία της UNESCO και από την άλλη ο Παρθενώνας, που και αυτός είναι στα μνημεία της UNESCO, που είναι εκεί που χτυπάει η καρδιά όλου του ελληνισμού. Να πηγαίνουν οι τουρίστες και να κατουράνε δεξιά και αριστερά ανάμεσα στα Μάρμαρα, γιατί οι τουαλέτες δεν λειτουργούν, ή να μην έχει ένα ψύκτη να πιούνε νερό. Είχατε βγάλει τους, βγάλατε τους ψύκτες από εκεί πέρα, ντρέπεστε ρε. Έντρεπε, 30 ευρώ εισιτήριο πληρώνουν ρε οι άνθρωποι. 30 ευρώ εισιτήριο για να πάνε να δουν τον Παρθενώνα. Και δεν έχει ούτε ένα νερό, δεν τους προσφέρετε. Ας τα κομμάτια από εκεί πέρα να χαθείτε, να χάνεστε και πανηγυρίζετε. Ότι δήθεν, λέει, το Υπουργείο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εργάστηκαν αθόρυβα και πέτυχαν αυτή τη διάκριση. Άντε βρε, παρατάτε μας από εδώ πέρα. Ντρέπεστε. Α, εδώ έχει και το email του. Να του στείλω ένα email, να του πω έτσι δύο πράγματα που θέλω. Τώρα τι σημαίνει ότι είναι ο Όλυμπος ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς? Είναι κάποιοι τόποι ή περιοχές τα οποία έχουν εξέχουσα οικουμενική σημασία, όπως είναι, ας πούμε, ο Παρθενώνας. Και αυτό σημαίνει ότι είναι για όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο για τη χώρα η οποία τα φιλοξενεί. Η ένταξη στην UNESCO γίνεται με απόφαση της Ευρωπαϊκής της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομίας και βασίζεται βέβαια σε πολύ αυστηρά κριτήρια, τα οποία είναι είτε πολιτιστικά, είτε φυσικά, είτε και τα δύο μαζί ανάλογα. Και η UNESCO δεσμεύει τα κράτη να προστατεύουν αυτά τα μνημεία, αλλά δεν παίρνει την ευθύνη πάνω της για την προστασία, η ευθύνη παραμένει εθνική. Ελπίζω να μην κάψουμε τον Όλυμπο.
ελπίζω να μην δούμε τον Όλυμπο να καίγεται. Ξέρετε βέβαια γιατί δεν καίγεται ο Όλυμπος. Ε. Ο Όλυμπος δεν καίγεται γιατί δεν χωράνε να ανέβουν οι ανεμογεννήτριες εκεί πέρα πάνω, όπως και το Πήλιο επίσης. Ναι, το Πήλιο να ξέρετε δεν πρόκειται να καεί ποτέ. Τουλάχιστον όχι από εγκληματική πράξη. Γιατί δεν είναι τόσο στενά και τόσες στροφές εκεί. Πού να ανέβει τώρα η ανεμογεννήτρια, οπότε. Τουλάχιστον θα γλιτώσουμε δύο ωραία μέρη εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι το και ο Όλυμπος είναι το υψηλότερο βουνό της Ελλάδος. Πόσο είχε πει ο Μητσοτάκης, 22.000 μέτρα είχε πει. Μέχρι το φεγγάρι φτάνει κάτι τέτοιο. Ναι, 2.918 είναι. Ναι, να ξέρετε. Αλλά εντάξει, ναι, δηλαδή μην είμαστε από τη μία κούκλα και από την άλλη πανούκλα. Δηλαδή μην πανηγυρίζουμε από τη μία ότι ναι, βάλαμε τον Όλυμπο στα μνημεία της UNESCO και από την άλλη το σημαντικότερο μνημείο στην Ελλάδα να το έχουμε αφημένο στην τύχη του. Και να πανηγυρίζουμε ότι α, βάλαμε τα μάρμαρα στο Δυτικό Αέτομο και το φτιάξαμε μετά από 100 τόσα χρόνια. Αλλά έτσι για το γάμο του το κατουράμε κιόλας, ρε παιδί μου, για να ψηλώσει περισσότερο. Δηλαδή δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα, όχι, πείτε μου. Πείτε μου, δηλαδή, πόση ασέβη και ο άλλος. Δεν φταίει ο τουρίστας, αλήθεια. Δηλαδή, ο τουρίστας πηγαίνει εκεί πέρα και δεν βρίσκει τουαλέτα. Για να ανέβεις πάνω στον Όλυμπο, στον Παρθενώνα, και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, δεν είναι και το ασανσέρ εκείνο το ρημάδι το οποίο άμα φυσάει δεν λειτουργεί. Άστα να πάνε. Μέρα παραμέρα το ασανσέρ δεν λειτουργεί. Κατά τα άλλα, όλα βάλανε ασανσέρ για αυτούς που έχουν κινητικά προβλήματα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν πρόβλημα υγείας και τα λοιπά και σου λέει ότι θέλω να πάω τουαλέτα, τι να κάνω. Οι τουαλέτες είναι κλειστές. Και πλήρωσε ο άλλος 30 ευρώ εισιτήριο και δεν έχει και τουαλέτα. Άντε ρε από εκεί. Ντροπής πράγματι. Αλλά στην Ελλάδα τι περιμένεις, κάτι καλύτερο. Λοιπόν, σχεδόν 7 η ώρα και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Δέσποινα να την ποτίτσεις. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48 και 4 το Viber για να μας στείλετε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Μας ακούτε διαδικτυακά και μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού μας στο www.focusfm.gr. Μπορείτε να μας ακούτε εντελώς δωρεάν κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σας τηλέφωνο. Ό,τι συσκευή και αν έχετε, είτε είναι συσκευή Android είτε είναι συσκευή iOS, μπορείτε να κατεβάσετε την την εφαρμογή και να μας ακούτε από εκεί πέρα εντελώς δωρεάν. Είναι πολύ εύχριστη εφαρμογή και πολύ ελαφριά, δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα η συσκευή σας, ακόμη και αν έχετε κανένα χαρπάτι κινητό, έτσι να σβήσετε το IBAN στην τελική και να κατεβάσετε την εφαρμογή μας πιο χρήσιμη. Και επίσης μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media, έτσι για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα γεγονότα, οτιδήποτε συμβαίνει στην χώρα, και πολλές φορές να τα μαθαίνετε και πριν ακόμη συμβούνε, γιατί έχει συμβεί πολλές φορές να έχουμε αποκαλύψει πράγματα τα οποία θα συμβούν στο μέλλον και μετά βλέπουμε ότι συμβαίνουν και λέμε ότι μακάρι να είχαμε πέσει έξω, αλλά... Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε μετά το δελτίο ειδήσεων και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 και αντίστοιχα στο ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την παρέα μας και πάμε λίγο στα διεθνή, όπου όπως βλέπουμε μέχρι και αυτή την ώρα και στη Γαλλία και στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μια τεράστια μάχη με τις γιγαντιές πυρκαγιές, οι οποίες με βάση τις τελευταίες πληροφορίες έχουν οδηγήσει την απομάκρυνση πάνω από 320.000 ανθρώπων από τα σπίτια τους. Σύμφωνα με το BBC, οι πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να περιορίσουν τις πυρκαγιές, οι οποίες μένονται κοντά στην πόλη του Μπορντό, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την γύρω περιοχή. Η μεγάλη πυρκαγιά η οποία μένεται αυτή την ώρα στη Ζίρνοντ στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού κατάφερε να εξαπλωθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι αυτή την ώρα έχει κάνει στάχτη πάνω από 420.000 στρέμματα γης. Η φωτιά αυτή την ώρα και σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό και αυτό δημιουργεί μια έντονη ανησυχία για ενδεχόμενη εκένωση της περιοχής. Ωστόσο, όπως βλέπω εδώ, ο δήμαρχος το Μακασνάβ δηλώνει ότι η εκένωση της πόλης δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ωστόσο, οι αρχές έχουν διατάξει νέες απομακρύνσεις κατοίκων από δήμους της ευρύτερης περιοχής, όπου συνολικά ζουν περίπου 850.000 άνθρωποι. Και σύμφωνα με τα όσα έχουν αναρτήσει τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει προγραμματίσει μια διυπουργική συνάντηση κρίσης, όπως αναφέρει, σχετικά με τις πυρκαγιές, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 10 η ώρα. Στην Ζιρόντα έχουν απομακρυνθεί περίπου 220.000 κάτοικοι και επισκέπτες, ενώ η γαλλική κυβέρνηση κάνει μια εκτίμηση ότι πρόκειται πιθανότατα για την μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης που έχει πραγματοποιηθεί στην χώρα εν καιρό ειρήνης. Στα μέτωπα της Γαλλίας επιχειρούν πάνω από 4.000 πυροσβέστες, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών Λόραν Νουνιές αναφέρει ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και εξηγεί ότι στην αρχή της νύχτας η φωτιά έγινε τόσο ισχυρή και απρόβλεπτη ούτως ώστε δημιούργησε δικά της ρεύματα αέρα και κινήθηκε προς τα περίχωρα του Μπορντό. Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά με το πρώτο φως της ημέρας 18 πυροσβεστικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και το στρατιωτικό μεταγωγικό Α400M, καθώς και περίπου 2.500 πυροσβέστες αλλά και 1.500 στρατιωτικοί. Οπότε λοιπόν συνολικά περισσότεροι από 4.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα της Γαλλίας, ενώ αυτή την ώρα έχουμε ενεργές πυρκαγιές και στη Λαντ, στην περιοχή του Βαρ, όπου έχουν καεί περίπου 36.000 στρέμματα, ενώ στο Βαρ σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα σπίτια τους, καθότι, όπως λένε οι πληροφορίες, η ισχυρή άνεμη δέχεται να προκαλέσουν νέα εξάπλωση των μετόπων. Οι Γάλλοι πυροσβέστες προειδοποιούν ότι οι επιχειρήσεις δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο, καθότι η φωτιά αλλάζει απρόβλεπτα κατεύθυνση και υπάρχει και ένα νέο κύμα καύσωνα το οποίο αναμένεται την εβδομάδα η οποία μόλις ξεκίνησε. Και αυτό συνεπάγεται ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Μάλιστα, οι γαλλικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι 7 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ανεβάζοντας τον αριθμό των τραυματιών, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν κανονικότατα την προσπάθεια για να μπορέσουν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προς την περιοχή Μπορντό. Βέβαια υπάρχουν και οι φόβοι για την άνοδο της θερμοκρασίας, γιατί η απρόβλεπτη φύση της πυρκαγιάς περιπλέκει αρκετά το έργο των υπηρεσιών διάσωσης. Είναι μια πυρκαγιά η οποία είναι δύσκολη, δεν έχει κατεύθυνση και δεν μπορούν να προβλέψουν το πώς θα εξελιχθεί.
Και αυτή η ανησυχία βέβαια εντείνεται την περαιτέρω από την πρόγνωση του καιρού, όπου την εβδομάδα τώρα που ξεκίνησε θα υπάρχει ένα ακόμη κύμα καύσωνα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις φτάνουν στα όρια των δυνατοτήτων τους και από ό,τι λένε πλησιάζουν μάλιστα και σε επιχειρησιακή αδυναμία. Πάντως τα βίντεο τα οποία βλέπω στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα στο Twitter, στο X αλλά και στο TikTok δείχνουν μια πύρινη κόλαση. Πραγματικά καίγονται τεράστιες εκτάσεις, πάρα πολλές περιοχές. Μάλιστα χθες έβλεπα και ένα βίντεο από αεροπλάνο πυροσβεστικό που έδειχνε το πόσο πολύ έχει εξαπλωθεί η φωτιά. Πρόβλημα όμως αντιμετωπίζουν και οι Ισπανοί, όπου περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και μάλιστα στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και την Βαλένθια, γιατί οι πυρκαγιές δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας έχουν κάψει περίπου 250.000 στρέμματα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι οι οποίοι πνέουν εκεί πέρα στις περιοχές απειλούν να οθήσουν τις φλόγες και νοτιότερα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε ότι η χώρα έχει μπροστά της δύσκολες ώρες, αν και σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκε μια μικρή πρόοδος όσον αφορά τον περιορισμό των μετόπων, αλλά ακόμη η κατάσταση είναι δύσκολη και ιδιαίτερα κρίσιμη και ζήτησε μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, όπως είπε, και κάλεσε και την κεντρική κυβέρνηση αλλά και τις περιφερειακές αρχές να συντονίσουν τις ενέργειές τους. Πάντως, σύμφωνα με την Ισπανική Πολιτική Προστασία, η κατάσταση έχει λάβει εθνικές διαστάσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι το μέτωπο εκτείνεται σε μήκος περίπου 280 χιλιόμετρων από την κοινότητα της Μαδρίτης έως και τις επαρχίες Αβίλα και Τολέδο. Ενώ ο βασιλιάς Φελίπε έχει εκφράσει την θλίψη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους, αλλά και δυστυχώς για την καταστροφή των μεγάλων εκτάσεων του φυσικού περιβάλλοντος της Ισπανίας. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε ναι μεν φωτιές, αλλά δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Είχα κάνει και ένα βίντεο πριν από λίγες μέρες στα social media και το είχα ανεβάσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και σίγουρα η κυβέρνηση δεν θα ήθελε να έχει στην πλάτη της άλλη μια κακουχία, όπως το να καίγεται για ακόμη μια φορά η Ελλάδα. Και φέτος έχουμε, δηλαδή καθόμουν μέσα στο Σαββατοκύριακο εγώ και κοίταζα τα νούμερα από τις πυρκαγιές και τις εκτάσεις οι οποίες κάηκαν. Καλά, δεν το συζητώ, η μεγαλύτερη πυρκαγιά ήταν αυτή στο Μάτι, που και πολλές και μια μεγάλη έκταση κάηκε, αλλά και ήταν η πιο καταστροφική πυρκαγιά από άποψη θυμάτων σε όλη την Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Είχε καεί και τότε που είχε καεί το δάσος της Δαδιάς, ένα φανταστικό δάσος, ένας φανταστικός βιοπικιλότοπος. Αλλά φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές έχουμε λιγότερες πυρκαγιές, γιατί είναι προεκλογική περίοδος. Εγώ εκεί το αποδίδω αυτό το πράγμα, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα ήθελε στην πλάτη της να υπάρχει άλλο ένα πώς να το πω, άλλη μια πληγή και να κινδυνεύσουν περιουσίες, ανθρώπινες ζωές κτλ. Άμα είναι έτσι, τουλάχιστον να έχουμε κάθε χρόνο εκλογές. Μπας και γλιτώσουμε κανένα δάσος, κάτι. Μας έχει κάνει και ήπιο καλοκαίρι βέβαια φέτος. Έτσι, μέχρι στιγμής έχει πάει, δηλαδή ο καύσωνας που είπαν ήταν κράτησε μια-δυο μέρες και τίποτα το ιδιαίτερο. Εύχομαι τουλάχιστον να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση και να μπας και γλιτώσουμε κάτι, όχι τίποτα άλλο. Μπας και καταφέρουμε και γλιτώσουμε λίγο τα δάση μας, γιατί είναι κρίμα να βλέπεις περιοχές να καίγονται και αντί να κρυθούν άμεσα αναδασωτές, να βλέπεις να φυτρώνουν ανεμογεννήτριες. Ή ας πούμε να περνάς μέσα, ανάμεσα από χωράφια,
χωράφια που μέχρι πρώτην ως οι άνθρωποι τα καλλιεργούσαν και τους έχουν αναγκάσει να μην βγαίνει το πράγμα και να τα παρατήσουν και να βλέπεις, ας πούμε, σουπ να φυτεύονται φωτοβολταϊκά και βλέπεις τις πλαγιές όλες με φωτοβολταϊκά. Τι άσχημη εικόνα. Πραγματικά πόσο άσχημη εικόνα.

0: Εν τω μεταξύ, άσχημη εικόνα είναι και. Όχι, μάλλον δεν θα το πω αλλιώς. Ευτυχώς που έχουμε έναν υπουργό υγείας, ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, μετριοπαθής, είναι ταπεινός, είναι. Δεν θέλει κάτι ο άνθρωπος, όχι, δεν θέλει κάτι. Λέει ότι απλά στα διαγνωστικά εργαστήρια στην Ελλάδα έπρεπε στην είσοδο να του έχουν μία φωτογραφία και από κάτω ένα καντιλάκι και που θα ανάβει, και όταν μπαίνουν μέσα να κάνουν το σταυρό τους, λέει, άνθρωποι στον Άδωνη Γεωργιάδη, και να λένε δόξα τον Άδωνη Γεωργιάδη, να τον κάνουμε εικόνισμα γενικότερα που έχουμε διαγνωστικά κέντρα. Και αν δεν το πιστεύετε αυτό, νομίζετε ότι είναι υπερβολή, ακούστε τον ίδιο τον υπουργό να το λέει. Και όχι, δεν είναι AI αυτό το οποίο θα ακούσετε τώρα.
1: Θα πω κάτι, μην πέθουν να με φάτε, θα το πω λίγο παραστατικά για να γελάσουμε και λίγο, το καθαρίζω, γιατί μετά πέφτουν όλοι και με επιτίθεται.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Κανονικά τα διαγνωστικά εργαστήρια στην Ελλάδα, ναι, έπρεπε στην είσοδο, ναι, να μου έχουν μια φωτογραφία, ένα κεράκι από ένα καντιλάκι από κάτω να ανάβει και τον περιμένουμε να κάνουμε το σταυρό και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Δόξα τον Άδωνη, δόξα τον να έχουμε διαγνωστικά εργαστήρια. Λέει ο άνθρωπος, το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, λέει, δεν θέλω να το κάνω πλάκα, ξέρω εγώ, δεν θέλω να το πάρετε στα σοβαρά και να μου επιτεθείτε, αλλά αυτός το εννοεί στα σοβαρά. Κάντε τον ένα εικόνισμα, ρε παιδί. Κάντε τον ένα εικόνισμα εκεί πέρα να του φύγει το μεράκι και βάλτε τον πάνω από τα διαγνωστικά. Δηλαδή, εντάξει, για όνομα του Θεού. Ο Άγιος Αδώνιος. Γιατί όχι. Μας έχει κάνει διαγνωστικά κέντρα. Και το ισχυρίστηκε ότι το είπε για να γελάσουμε. Δεν ξέρω, εσείς γελάσατε. Γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε κατουρηθεί από τα γέλια. Δηλαδή, ναι. Φέρτε μια σφουγγαρίστρα να τα μαζέψουμε από εδώ πέρα, να τα πατήσουμε. Δηλαδή, πάντα με τριόφρονα αυτός ο άνθρωπος. Πάντα με τριόφρονα. Κάτσε, Άδωνη, γιατί τώρα με την οβάρ της δεν σε βλέπω καλά. Τώρα δεν σε βλέπω καλά. Έρχονται και άλλα στοιχεία και άμα ξανανοίξει ο φάκελος της οβάρ της, νομίζω ότι θα στριμωχτείτε πολύ εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα για Άδωνη και νοσοκομείο, σας βάλω να ακούσετε ένα ηχητικό. Αυτό το ηχητικό που θα ακούσετε είναι από έναν καυγά. Ένας καυγάς ανάμεσα σε έναν γιατρό και κάποιους ανθρώπους, όπου ο καυγάς κατέληξε σε ξυλοδαρμό του γιατρού. Εδώ πέσαν οι πρώτες τώρα. Τον έφτισε το γιατρό στα μούτρα. Μάλιστα. Ένας γιατρός σε νοσοκομείο της Αθήνας δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων. Τους μετράω έτσι στο βίντεο, γύρω στα 7 άτομα πρέπει να είναι. Στο πάρκινγκ του νοσοκομείου, στα βόρεια προάστια της Αττικής. Το βίντεο αυτό διαρκεί μόλις 85 δευτερόλεπτα. Και όλα ξεκίνησαν μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό, τον οποίο είχε ο γιατρός με συγγενείς και φίλους ενός ασθενή. Ο ένας από τους συγγενείς αρχίζει να τον βρίζει και να τον απειλεί και με γρήγορο βηματισμό κινείται εναντίον του. Τον πλησιάζει, όπως φαίνεται στο βίντεο, και ξεκινάει να τον σπρώχνει και στη συνέχεια τον χτυπάει στο πρόσωπο με μπουνιά. Στο βίντεο φαίνεται μια γυναίκα να μπαίνει ανάμεσα στους δύο άντρες και να προσπαθεί να τραβήξει το γιατρό σε ένα ασφαλές σημείο. Από πίσω της ακολούθησαν όμως άλλα 5-6 άτομα, με αποτέλεσμα ο δράστης να βγει, όπως φαίνεται, εκτός ελέγχου. Και όπως φαίνεται στο βίντεο, το οποίο άμα το ψάξετε θα το βρείτε στα social media, μάλλον συγγενής πρέπει να είναι ο τύπος, συνεχίζει να βρίζει το γιατρό ενώ σμπρώχνει ακόμη και τη γυναίκα, προκειμένου να βρεθεί και πάλι απέναντι στον γιατρό. Και ο άνθρωπος βρίσκεται ακινητοποιημένος πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Ο δράστης φαίνεται να του ρίχνει άλλες δύο γροθιές στο πρόσωπο, ενώ το θύμα στην προσπάθειά του να αμυνθεί δέχεται εν τέλει κλωτσιά. Εκείνη τη στιγμή βέβαια ανάμεσα στο γιατρό και τον τύπο εκεί που βάραγε τα κλωτσομπούνια μπαίνουν και άλλα άτομα για να τους χωρίσουν και τελικά καταφέρουν να τραβήξουν τον γιατρό μακριά από τον δράστη. Και μαντέψτε τι ήταν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί που τσαμπουκαλευόντουσαν με τον γιατρό τι ήτανε. Μα φυσικά η ευπαθής ομάδα, η ομάδα των Ρωμά, η οποία πηγαίνει και χρησιμοποιεί το εθνικό σύστημα υγείας χωρίς να πληρώνει φράγκο. Πληρώνουμε όλοι εμείς για να χρησιμοποιούν αυτοί το εθνικό σύστημα υγείας και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Να δέρνουν τους γιατρούς, να έχεις σπουδάσει τώρα εσύ έτσι, να έχεις φάει τα χρόνια σου στο πανεπιστήμιο, να έχεις γίνει γιατρός, να αφιερώσεις όλη σου τη ζωή για να μπορέσεις να προσφέρεις στον συνάνθρωπο και μάλιστα σε ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο είναι υποδιάλυση και στο οποίο ο Άδωνης ο Γεωργιάδης θέλει έξω από τα εξεταστικά να βάζουμε τη φωτογραφία του ως εικόνισμα με καντιλάκι και στο τέλος με την ανοχή του κράτους να εισπράττεις ξυλοδαρμό από τι, από τους χειρότερους αγράμματους, βάρβαρους και από τα παράσιτα αυτής της κοινωνίας. Όχι ρε παιδιά, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού, δηλαδή. Και δεν είναι... Πολλές φορές έχει συμβεί να υπάρξουν καταγγελίες σε νοσοκομεία από νοσηλευτές, από γιατρούς, οι οποίοι λένε ότι ήρθαν αντιμέτωποι με Ρωμά, οι οποίοι κάνανε φασαρία μέσα στο νοσοκομείο. Οι οποίοι πηγαίνουν και χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας χωρίς να πληρώνουν φράγκο. Γιατί δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δεν πρέπει να μπει ένας, θα μου πεις δικαίωμα πρόσβαση στην υγεία, πρέπει να έχουν όλοι. Ναι, οκ, αλλά κάπου όπα. Όταν φτάνουμε σε σημείο να δέρουν ακόμη και τους γιατρούς και δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, πολλές φορές έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber για τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 34 και πάει και 35 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Για 25 λεπτά ακόμη θα είμαστε εδώ πέρα στον αέρα της πόλης ζωντανότατα. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 69-07-483-484 το Viber. Και πάμε λίγο να δούμε για το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου ενέκρινε την υποχρεωτική άρση της δέσμευσης λογαριασμών από την εφορία μετά από, από το πέρας 5 ετών. Άρα λοιπόν, μόλις παρέλθει πενταετή από την μέρα έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων από την εφορία σε βάρος κάποιου φορολογουμένου ή εκπροσώπου εταιρείας λόγω μη απόδοσης φόρων τελών κτλ., η αρμόδια φορολογική αρχή υποχρεούται να προβεί στην άρση των περιοριστικών μέτρων τα οποία έχει επιβάλει, δηλαδή δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών κτλ., και να ενημερώσει μάλιστα και άμεσα με ευθύνη της όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες αλλά και τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να πάυσει η εφαρμογή τους. Και αυτό είναι μια απόφαση η οποία έχει ληφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τώρα, για τις αποδεσμευτικές ενέργειες όσον αφορά την άρση των περιοριστικών μέτρων από την πλευρά της φορολογικής αρχής, δεν απαιτείται να υποβληθεί κάποια σχετική αίτηση από τον φορολογούμενο, αλλά άμεσα με τη συμπλήρωση της πενταετίας πρέπει η αρμόδια ΔΟΗ να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς τις τράπεζες κτλ., ούτως ώστε να αποδεσμευθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Σύμφωνα με τον κώδικα τώρα φορολογικής διαδικασίας, εφόσον η αρμόδια φορολογική υπηρεσία διαπιστώσει μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων, τελών, εισφορών κτλ., τα οποία υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ, εκεί πέρα επιβάλλει διασφαλιστικά μέτρα του δημοσίου συμφέροντος και μάλιστα δεν είναι και επίγοντος χαρακτήρα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν και τη δέσμευση του 50% των καταθέσεων σε οποιονδήποτε λογαριασμό και παρακαταθηκών στις τράπεζες. Άρα βέβαια και περιεχόμενο το οποίο μπορεί να υπάρχει σε τραπεζικές θηρίδες. Μάλιστα, εδώ να πούμε ότι στις θηρίδες δεσμεύονται στο σύνολο τους πλέον τα χρηματικά ποσά και όλες οι μη χρηματικές παρακαταθήκες όπως τη Μαλφή, χρυσαφικά κτλ. Οι φορολογικές υπηρεσίες δεν παραλαμβάνουν και δεν χορηγούν τα αναγκαία έγγραφα για την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, οπότε τα δεσμευτικά αυτά μέτρα επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομόρυθμων εταιριών, προσωπικών εταιριών, καθώς και κάθε προσώπου εντεταλμένου με οποιαδήποτε ιδιότητα. Τώρα, με τον συγκεκριμένο, με τη συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην πενταετία όλα αυτά έρονται. Μόλις συμπληρωθεί δηλαδή η πενταετία από την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων, η φορολογική

Λογική αρχή, ΔΟΗ δηλαδή, υποχρεώται να άρει άμεσα όλα τα διασφαλιστικά και περιοριστικά μέτρα τα οποία η ίδια έχει επιβάλει. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι μετά την πάροδο 5 ετών από την έκδοση της σχετικής πράξης, οι δεσμεύσεις πρέπει να έρθουν χωρίς ο φορολογούμενος να κάνει την οποιανδήποτε ενέργεια. Τώρα αν δεν γίνει αυτόματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια ΔΟΗ ή να προσφύγετε επικαλούμενοι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου δεν μπορούν να κάνουν κάτι περαιτέρω, θα πρέπει, είναι υποχρεωμένοι να αποδεσμεύσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Αλλά να ξέρετε ότι η άρση δεν διαγράφει αυτόματα την οφειλή αν δεν έχει παραγραφεί πλήρως. Το μόνο το οποίο γίνεται είναι να έρει τα μέτρα δέσμευσης. Η οφειλή συνεχίζει να υπάρχει και θα πρέπει να πληρωθεί. Τώρα η απόφαση αυτή προστατεύει τους φορολογουμένους από αόριστη διατήρηση δεσμεύσεων και υποχρεώνει βέβαια την διοίκηση να ενεργεί άμεσα μετά την πάροδο της πενταετίας. Άρα λοιπόν οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεν μπορούν να είναι δεσμευμένοι πλέον επάριστον, μπορούν να είναι δεσμευμένοι μέχρι

0: Αλλά δεν είναι μόνο το ότι είναι τα, η εφορία το θέμα. Είναι και οι πληστηριασμοί εδώ στην Ελλάδα. Οι πληστηριασμοί όπου έχουν γίνει μέχρι στιγμής 400.000 πληστηριασμοί σπιτιών και περιουσιών από τα φαν τα οποία ψήφισε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος βγαίνει και λέει τώρα ότι είναι κατά των φανς. Η χώρα βγαίνει κυριολεκτικά στο σφυρί, ενώ η δικαιοσύνη είναι και τυφλή και κουφή. Τη στιγμή μάλιστα που έχει τεράστια ευθύνη για την κλοπή της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Γιώργο Βλάχο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους. 400.000 αναρτημένοι πληστηριασμοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, άλλη χώρα μεγέθους της Ελλάδος που έχουν αναρτηθεί 400.000 πληστηριασμοί περιουσιών Ελλήνων από τα φανς και τους τραπεζίτες. 400.000. Για να κάνει όλο αυτό το πράγμα ο κύριος Μητσοτάκης έχει τη στήριξη των υπουργών του, των βουλευτών του, των εξαγορασμένων εκδοτών και της δικαιοσύνης. Χωρίς όλους αυτούς ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν θα ήταν τίποτα. Άρα η δική μου άποψη, προσωπική και μόνο, είναι ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για τους πληστηριασμούς κλοπή περιουσιών, 400.000 πληστηριασμοί σε εξέλιξη, αναρτημένοι, 400.000, το καταλαβαίνετε, το μέγεθος της κλοπής, οι υποκλοπές. Καταλαβαίνετε ότι οι υποκλοπές έχουν καταλύσει τη δημοκρατία και το πολίτευμα. Ό,τι έκανε ο Ιωαννίδης και ο Παπαδόπουλος. Εάν λοιπόν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Αυτοί όλοι λοιπόν, βουλευτές, υπουργοί, εξαγορασμένοι εκδότες και κυρίως δικαστές, είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για αυτό που ζει η Ελλάδα και τραβάνε το κουπί οι Έλληνες.
1: Γιώργο Βλάχο, είναι συγκλονιστική είδηση. Είναι συγκλονιστική είδηση. 400.000 πληστηριασμοί σε μια χώρα όπου και 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστούν. Δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
0: Μάλιστα. 400.000 πληστηριασμοί. Καθόλου μικρό νούμερο για μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου έχουν αναγκάσει τον Έλληνα να χρωστάει για να μπορούν να του πάρουν την περιουσία του. Γιατί αν θέλανε να προστατεύσουν την περιουσία, κανονικά κατά τη δική μου γνώμη η πρώτη κατοικία έπρεπε να προστατεύεται. Δεν έπρεπε να πετάνε τον κόσμο στο δρόμο από το σπίτι του. Αλλά είναι μια τεράστια κλοπή η οποία γίνεται εις βάρος των Ελλήνων όλο αυτό το πράγμα. Μια τεράστια απάτη των τραπεζών και των funds, όπου πήρες εσύ για παράδειγμα ένα σπίτι γιατί εκείνη τη δεδομένη στιγμή είχες έναν αλφα μισθό, μπορεί να δουλεύατε δύο άτομα στην οικογένεια και να είπατε ότι βγαίνουμε με βάση τα χρήματα τα οποία παίρνουμε και μπορούμε να αγοράσουμε ένα σπίτι, να πάρουμε ένα δάνειο και έχουμε την δυνατότητα να εξοφλήσουμε αυτό το δάνειο. Τα δεδομένα όμως άλλαξαν και είχαμε την βίαιη φτωχοποίηση των Ελλήνων. Ιδιαίτερα την τελευταία 7 ετία είδαμε τον Έλληνα να φτωχαίνει ραγδαία. Τα δεδομένα λοιπόν άλλαξαν και έπρεπε οι άνθρωποι να αποφασίσουν αν θα αποπληρώνουν το δάνειο ή εάν θα έχουν στο σπίτι τους φαγητό ή εάν θα έχουν ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο. Και δυστυχώς τα δάνεια έμειναν απλήρωτα. Μπορεί κάποιοι να μείνανε άνεργοι. Μπορεί κάποιοι να αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας και να μην μπορούσαν να αποπληρώσουν το δάνειο. Δεν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν ότι εγώ δεν γουστάρω να πληρώσω το δάνειο. Δεν είναι έτσι. Είναι ότι κάτι συνέβη, κάτι έγινε. Είναι ότι οι μισθοί πέσανε. Η ακρίβεια έχει φτάσει στο Θεό. Τα δάνεια όμως, οι δόσεις των δανείων δεν επαναπροσαρμόστηκαν με βάση τα δεδομένα. και φτάσανε σε σημείο οι άνθρωποι να μην μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια αυτά, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται οι δόσεις και με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που έχει γίνει, όλα αυτά τα δάνεια τα πουλήσανε οι τράπεζες σε φαν. Αυτά τα φαν λοιπόν που θα μπορούσε η τράπεζα να, και τα πουλήσανε σε εξωφρενικές τιμές, δηλαδή ένα δάνειο το οποίο κοστίζει 100.000 ευρώ για παράδειγμα, μπορεί να το πούλησαν μόλις 10.000. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Στο 10% της αξίας τους τα αγοράσαν αυτά τα δάνεια τα φαν. Θα μπορούσαν κάλλιστα, εάν θέλανε να κάνουν κάτι και να σώσουν τις περιουσίες των Ελλήνων, ο Μητσοτάκης και η παρέα του, θα μπορούσαν να πούν ότι πόσα χρωστάς Ερμές το δάνειό σου, 100.000, δώσε 10, το ξεχρεώνεις και τελείωσε. Και θα σώσεις το σπίτι σου. Αλλά δεν το κάνουν έτσι. Σου λέει όχι, θα τους τα πάρουμε όλα. Σπίτια, αυτοκίνητα, οικόπεδα, χωρά, θα τα πάρουμε όλα, δεν θα αφήσουμε τίποτα. Δεν θα αφήσουμε Έλληνα να είναι όρθιος. Και μην νομίζετε, όσοι δεν χρωστούν τα σπίτια τους, θα τους κάνουν να τα χρωστούν. Περιμένετε και θα δείτε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ μέχρι κάποια χρόνια μπορεί να είσαι συνεπής και να αποπληρώνεις το δάνειο. Και κάποια στιγμή, γιατί σου έτυχε αυτή η στραβή, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να το αποπληρώσεις. Και έρχεται η τράπεζα, το φαν, και σου λέει ότι βγάζω το σπίτι σου σε πληστηριασμό. Και βγαίνει και στο παίρνουν το σπίτι. Δεν θα πρέπει να μου επιστρέψεις όσα χρήματα σου έχω δώσει μέχρι στιγμής με τους νόμιμους τόκους? Γιατί μου παίρνεις και το σπίτι και τα χρήματα που σου έχω δώσει. Δεν θα έπρεπε να μου το επιστρέψεις πίσω? Κανονικά θα έπρεπε. Αλλά τι ψάχνεις να βρεις τώρα? Τι ψάχνεις να βρεις σε μια Ελλάδα η οποία λειτουργεί υπέρ των τραπεζών, υπέρ των φαντς? Εγώ πιστεύω ότι μέσα στα φαν μπορεί να υπάρχουν και πολιτικοί. Γι' αυτό τους αφήνουν έτσι ανεξέλεγκτα να κάνουν ό,τι θέλουν. Και πάνε οι άλλοι και αγοράζουν κλεμμένα σπίτια. Εγώ αυτό απορώ. Πώς πάτε και το κάνετε αυτό το πράγμα? Πώς πάτε και αγοράζετε? Δηλαδή, τι ψυχή έχετε και πάτε και αγοράζετε σπίτια από πληστηριασμό? Δηλαδή, σπίτια φτωχών οικογενειών που τους πετάξανε έξω κακήν κακός, που μπορεί να είναι άνθρωποι άρρωστοι, άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι οι οποίοι να έχουν κάποια αναπηρία και τους δεν υπολογίζουν τίποτα. Τους πετάνε έξω από τα σπίτια τους και μάλιστα πηγαίνουν με τους ματατζίδες. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει τους ματατζίδες να πηγαίνουν να βγάζουν ηλικιωμένους ανθρώπους από τα σπίτια τους, και πόσες φορές βέβαια, και μπράβο στους ανθρώπους που το κάνανε, κάτοικοι και γείτονες, να σώζουν το σπίτι των ανθρώπων. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό? Είμαστε η χώρα της ντροπής πραγματικά. Βασικά η ντροπή είναι δική μας. Εμείς έπρεπε να ντρεπόμαστε που αφήνουμε ανθρώπους απόλυτα ακατάλληλους, ανθρώπους οι οποίοι εξυπηρετούν συμφέροντα, να βρίσκονται στα κυβερνητικά έδρανα και να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Και βλέπουμε μετά στα βίντεο τα οποία αναρτώνται στο διαδίκτυο, που πηγαίνουν και πετάνε τον κόσμο έξω από τα σπίτια του και δήθεν στεναχωριόμαστε. Δεν στεναχωριόμαστε. Να σας πω κάτι, δεν μας νοιάζει. Και δεν μας νοιάζει γιατί λέμε, έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Κάνουμε τάχα μου δήθεν ότι στεναχωριόμαστε. Γράφουμε κάτω από το βίντεο ότι αλήτες ή δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Αλλά θα πάμε να τους ξαναψηφίσουμε. Πόσο τραγικοί είμαστε, ειλικρινά, σαν λαός νομίζω ότι είμαστε ο πιο τραγικός λαός του πλανήτη. Ειλικρινά το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ψηφίζουμε συνέχεια τους δήμιούς μας, να ψηφίζουμε συνέχεια αυτούς οι οποίοι μας διαλύουν. Και είχα δει ένα βίντεο το οποίο είχε αναρτήσει ο Γιάννης ο Πεσιρίδης, ο μεσίτης ο οποίος διαφημίζεται εδώ πέρα, και ο οποίος ο άνθρωπος δεν θέλει να πουλήσει σπίτι σε ξένους. Και μπράβο του και μαγιά του. Και έχει αναρτήσει πολλές φορές βίντεο που τον παίρνουν Ισραηλινοί και δεν ξέρω εγώ τι το παιδί. Εγώ το λέω, τον θαυμάζω τον Πεσιρίδη, τρέχει παντού και μπράβο του. Και ανεβάζει ένα βίντεο και λέει ότι του κάνουν δίωξη. Δίωξη και τον τιμωρούν με πρόστιμα κτλ. Γιατί δεν θέλει να πουλήσει ακίνητα σε Τούρκους, Ισραηλινούς, Σκοπιανούς, Βουλγάρους, λαθρομετανάστες. Γιατί το πιστεύει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος, ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Και τον άνθρωπο αυτό το αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Βελόπουλος πάνω σε αυτό το θέμα. Τον βάζουν πρόστιμα και θέλουν να τον κλείσουν ακόμη και φυλακή.
3: Γιατί το λέτε, πού το πάτε?
4: Γιατί αντί να δίνουμε επένους και βραβεία σε ανθρώπους που αγωνίζονται να μην πουλάνε οι Έλληνες την περιουσία τους, στον κάθε Τούρκο μαφιόζο, στον κάθε Σκοπιανό μαφιόζο, στον κάθε Βούλγαρο μαφιόζο την αγκή την περιουσία του, έρχεται εδώ ο Τούρκος μια βαλίτσα και αγοράζει 1 εκατομμύριο ένα σπίτι. Έχει τον Βούλγαρο. Όχι, δεν γίνεται ο έλεγχος του πόθεν έσυ σε αυτόν. Στον Έλληνα, αν πάτε να αγοράσετε εσείς με 100 χιλιάρικα ένα κουπεδάκι, θα σας ξετινάξουνε. Βγήκε λοιπόν ένας μεσίτης και λέει: εγώ θα πουλάω σπίτια μόνο σε Έλληνες. Σπίτια ελληνικά δεν τα πουλάω σε Τούρκους. Τον διώκουνε. Όχι ωραία. Ασκήθηκε δίωξη. Πρόστιμο 5.000 ευρώ μισό λεπτό και ποινή φυλάξης 6 μήνες και 3 χρόνια. Τα ακούμε αυτά. Δικαίωμά μου δεν είναι στην περιουσία που το πουλήσω που θέλω εγώ. Δεν θέλω να την πουλήσω σε κανένα μαφιόζο Τούρκο, Σκοπιανό, Αλβανό, δεν ξέρω, σε κανένα άλλον. Θέλω σε Έλληνα να την πουλήσω.
0: Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχεις αυτό το δικαίωμα. Στην Ελλάδα δεν στο δίνουν αυτό το δικαίωμα. Άμα το κάνεις αυτό το πράγμα, σου λένε: α, πρόστιμο, πάρτε. Φυλάκιση, πάρτε. Αυτά τη στιγμή που ο Έλληνας δεν μπορεί να σηκώσει ανάστημα, τη στιγμή που ο Έλληνας βρίσκεται σε ένα καθεστώς φτώχειας αλλά και πείνας.
4: Και ακούστε τι άλλο έκανε ο Μητσοτάκης. Έκοψε την παραγωγή του λιγνίτη στην Δυτική Μακεδονία, αλλά ο ολιγάρχης πηγαίνει στα Σκόπια και το λιγνίτη τον ελληνικό. Πήρε το λιγνίτη λοιπόν, τον ακυρώνει στην Ελλάδα και πάει ο λιγνίτη στα Σκόπια με φορτηγά τα 300-500 την ημέρα, γίνεται ρεύμα εκεί και μας το πουλάνε οι Σκοπιανοί. Και η Αχλάδα εγκαταλελειμμένη, ρημαγμένη, η Δυτική Μακεδονία ερημώνει και κανείς δεν μιλάει, κανείς. Ούτε ο Τσίπρας ο έντιμος από τα Λίτλ, ούτε ο Ανδρουλάκης. Θα σας πω λοιπόν πώς φτιάχνετε ένα έργο με αέρα κοπανιστό. Πουλάει το κράτος ένα δρόμο σχεδόν τζάμπα. Μπορεί να λέγεται Εγνατία Οδός, λέω τώρα εγώ. Αλλά όταν το πουλάει το δρόμο, μετά από λίγο αλλάζει και τα δεδομένα ασφαλείας. Να είναι δηλαδή πιο σκληρά. Τι σημαίνει αυτό? Αλλάζουν τα δεδομένα ασφαλείας, πρέπει να αποζημιωθεί ο εργολάβος. Να πάρει λεφτά. Γεκτέρνα, Εγνατία Οδός, σύμπτωση, λέω τώρα ονόματα εγώ έτσι. Δεν λέω ότι υπάρχει. Συμπτωματικά βγαίνει από εδώ ένας υπουργός μετά και λέει ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Γι' αυτό και πρέπει να κλείσουν όλα τα τούνελ στην Εγνατία εδώ, διότι είναι επικίνδυνος. Και τι κάνει ο επενδυτής? Ο τσάμπα επενδυτής παίρνει και αποζημίωση καπέλα από πίσω. Ωραίες δουλίτσες. Ωραίες δουλίτσες. Είστε και μηχανικοί και αρχιτέκτονες τα πόλα. Δουλειές για τους ολιγάρχες υπάρχουν. Δουλειές για τους πολίτες δεν κάνετε. Από την άλλη, ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει έναν κολλητό ολιγάρχη, τον οποίο τον είχε πάρει αλαμπρατζέτα, ο Τσίπρας, και τον αθώωσε με τους ποινικούς κώδικες τον ολιγάρχη, με δικό του ποινικό κώδικα και με έναν καθηγητή που έκανε τους ποινικούς κώδικες που ήταν κολλητός του ολιγάρχη. Δείτε τώρα, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Ποιον βόλεψαν οι ποινικοί κώδικες? Γι' αυτό πήγα για κανένα μηνυτήρι αναφορά. Θα πάει κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Θα σας πάμε με τρένο μέχρι τέλους, σας το λέω. Ποιον βόλεψε η αλλαγή στον ποινικό κώδικα? Τον ολιγάρχη. Ποιος έκανε τους ποινικούς κώδικες? Ο κολλητός του ολιγάρχη. Αλλά μπρατσέτα ο Τσίπρας, ο αδέκαστος, ο έντιμος, παράμυθια της Καλλιμάς. Ποιον άλλο βόλεψε? Τον παιδεραστή φερόμενο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν τα λέει αυτά ο κύριος Λαλίστατος, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Και ακούστε τι άλλο έκανε ο Μητσοτάκης στον κολλητό τον ολιγάρχη του Τσίπρα. Έκοψε την παραγωγή του λιγνίτη στην Δυτική Μακεδονία, αλλά ο ολιγάρχης πηγαίνει στα Σκόπια και το λιγνίτη τον ελληνικό. Ο οποίος δεν είναι καλός, είπε εδώ άλλος ο Δοκερίδης, ο ειδικός επί των περιπετολογικών. Πήρε το λιγνίτη λοιπόν, τον ακυρώνει στην Ελλάδα και πάει ο λιγνίτης στα Σκόπια με φορτηγά τα 300-500 την ημέρα, γίνεται ρεύμα εκεί και μας το πουλάνε οι Σκοπιανοί. Και η Αχλάδα εγκαταλελειμμένη, ρημαγμένη, η Δυτική Μακεδονία ερημώνει και κανείς δεν μιλάει. Κανείς, ούτε ο Τσίπρας ο έντιμος από τα Λίτλ, ούτε ο Ανδρουλάκης.
0: Τώρα που είπε Λίτλ, να πάω στο σούπερ μάρκετ σήμερα γιατί δεν θα έχω να φάω. Μόνο από εκεί θα τα ακούτε αυτά. Μόνο από εκεί θα τα ακούτε αυτά. Πραγματικά δηλαδή. Όλα για τους ολιγάρχες. Άσε που το ρεύμα το οποίο παράγουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα από τις ΑΠΕ το στέλνουμε για αποθήκευση στη Βουλγαρία και το αγοράσουμε μετά από εκεί. Το δωρεάν ρεύμα που θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα γιατί δεν έχουμε που να το αποθηκεύσουμε. Έρε δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Έχουμε κάψει όλα τα βουνά, έχουμε βάλει ανεμογεννήτρες, έχουμε πάρει τα χωράφια των ανθρώπων, τα έχουμε κάνει για να βάλουμε, πώς το λένε, φωτοβολταϊκά. Δεν έχουμε που να αποθηκεύσουμε το ρεύμα και το στέλνουμε στην Βουλγαρία. Ντροπή. Λοιπόν, έχει περάσει η ώρα, μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στον φίλο τον Τζότζο. Καλημέρα λέει σε εμάς που δουλεύουμε. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Μην κάνεις παράπονα, εδώ είμαστε και σε ακούμε. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Παναγιώτα, στην Πόπη, καλημέρα, καλή εβδομάδα από τον Πειραιά. Αυτό τι είναι που μου στέλνεις τώρα, πολύ ωραία εικόνα έτσι το κιόσκι για αυτά. Καλημέρα στον Πέτρο, στον Μάρκο καλημέρα, αλήθειες λες αδερφέ μου λέει, έχουμε βγάλει τα μάτια μας μόνοι μας και δεν βάζουμε μυαλό ούτε θα βάλουμε. Ο Μάρκος από τη Νέα Ιωνία, καλημέρα στην Μαρία από τις Σικές. Αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα για ακρίβεια, φτώχεια, ανέχεια λέει, ο ίδιος τα επιβάλλει, έρχονται τα χειρότερα και να υποφέρει ο Έλληνας. Έρχονται τα χειρότερα και όσο εμείς τα επιτρέπουμε Μαρία μου, τόσο και θα έρθουν. Καλημέρα στον Κώστα. Βουλευτές της Βάρκες λέει, ρώτα κάποιον βουλευτή πόσα χρόνια έχει να να περπατήσει στην Ομόνια. Πού να περπατήσουν στην Ομόνια, το πλάκα μου κάνει. Η Ομόνια έχει γίνει γκέτο. Θα μπορούσε να είναι η Ομόνια μια φανταστική πλατεία εκεί πέρα με το Συντριβάνι, το ωραίο και τα λοιπά, μια καθαρή πλατεία στο κέντρο της Αθήνας, κι όμως δεν είναι, πανάθεμά τους δεν είναι. Γεια σου Μαράκι μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Ξέχασε να πει ότι ο Όλυμπος μπήκε στο Ταϊπέδ για ξεπούλημα. Περίμενε τώρα, μην βάλουν και κανένα εισιτήριο για να ανέβεις πάνω στον Όλυμπο. Κάτσε γιατί τους έχω ικανούς. Καλημέρα στο Θανάση, θα προστατευτεί ο Όλυμπος από την UNESCO όπως η Αγία Σοφιά λέει. Καλημέρα από το Μόναχο. Η UNESCO δεν είναι υποχρεωμένη να την προστατεύσει. Το κράτος που ανήκει είναι υποχρεωμένο να τον προστατεύσει. Καλημέρα στο Λευτέρη, τα παιδιά δούλεψαν σκληρά λέει για να φυτέψουν και να παράγουν μπανάνες στον Όλυμπο. Το ξέχασα. Ναι, είναι και αυτό ρε. Είχαμε και τις μπανανοκαλλιέργειες εκεί πέρα στον Όλυμπο. Πώς, τι. Καλημέρα στον Χρήστο, εύχομαι υγεία λέει και τα καλύτερα, ευημερία πάνω απ' όλο, ο Τριαδικός Θεός να μας ελεήσει. Αμήν χρόνια πολλά, χαιρετίσματα από την Ιρεμβέργη, ο φίλος ο μοναχικός Λύκος, καλημέρα στην Ιρεμβέργη. Στο Γιώργο από τη Σαμοθράκη καλημέρα, τελικά το έκανα το τραγούδι λέει, δουλεύουμε να πληρώνουμε λογαριασμούς, αν βρεις ευκαιρία, μου το έχει στείλει εδώ πέρα, ναι, okay. Καλημέρα στον Θοδωρή, καλημέρα στο Σάκη τον Έλληνα. Αυτό που κάνουν λέει αυτοί οι δίθεν Ρωμά στο χωριό μου, το λέμε γευτιά και τέτοια άτομα λέει γύφτους. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Εγώ λέει απογοητεύτηκα, δεν βλέπω οι νέοι Έλληνες να βάζουν μυαλό. Πάλι Τσίπρα και Μητσοτάκη θα ψηφίσουν. Τι να πω, άμα ψηφίσουν πάλι Τσίπρα. Την κάτσαμε πραγματικά, δηλαδή τους δοκιμάσαμε, τους είδαμε. Γιατί πάλι, γιατί. Καλημέρα στην Σωτηρία από τη ΣΕΡΣ. Καλή εβδομάδα λέει. Ενημερωνόμαστε πίνοντας τον καφέ μας. Να σε καλά, Σωτηρία μου. Καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο τον Bill the Greek. Είναι ντροπή λέει αυτό το κόμμα μετά τη χρυσή επταετία της απόλυτης φτώχειας, των σκανδάλων, των φραπέδων, των τεμπών, της ανέχειας να είναι ακόμη πρώτο αντί να έχει 2%. Έχει 22%. Ντρέπομαι λέει που είμαι Έλληνας. Αυτός ο λαός, αλλιώς το αναφέρει, είμαστε. Στην Αναστασία, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δες πως μας δουλεύουν, λέει, μπροστά στα μούτρα μας. Δεν μου τα ανοίγει όμως, Αναστασία μου. Είναι από τη δεξίωση, λέει, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας η εικόνα. Δεν μου το ανοίγει λόγω της ασφάλειας που έχει ο υπολογιστής εδώ πέρα. Στην Περσεφόνη και για Σοφιά λέει στον κατάλογο της UNESCO και την έκαναν τζαμί γιατί πανηγυρίζει ο Χαρταϊτούλης. Τι κρίμα που ο Όλυμπος είναι δυσκολοπάτητος για να βάλουν ανεμογεννήτρες. Στο φίλο μου τον Αποστόλη στο Βόλο, καλημέρα. Μπορεί να είναι σκληρό, αλλά έτσι πρέπει για μένα να τους πάρουν τα σπίτια όλο, να μείνουν όλοι έξω στον δρόμο, μπας και βάλουν μυαλό. Να σου πω πόσες φορές το έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα. Λέω θα την πληρώσω κι εγώ, αλλά καλά να πάθουμε γιατί αυτά θέλουμε. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Η αγορά δίπλα από τον πύργο είναι. Δεν έχω πάει ποτέ προς τα εκεί, αλήθεια, αλλά πρώτο Θεό, αν κατέβω Αθήνα, θα επιχειρήσω να πάω. Καλημέρα στον Κυριάκο. Ζούμε, λέει, σε έναν ανάποδο κόσμο. Η άλλη κάνει ενημέρωση για τα φάνε, ενώ λειτουργεί ίδια σαν κοράκι. Ο Ανδρουλάκης παρακολουθείται από τον Πρωθυπουργό και χασκογελάει μαζί του στην εκδήλωση. Οι άλλοι αγρότες, λέει, εμπιστεύονται πρώην Πρωθυπουργούς που είναι συστηματικοί ψεύτες και δεν έκαναν τίποτα για τους αγρότες. Δυστυχώς, ναι, αυτά είναι. Καλημέρα στον φίλο το Βαγγέλη. Καλημέρα στον Θοδωρή. Πέμπτη μέρα διακοπών. Απλά χαλάρωμα στο φουλ. Να σε καλά, Θοδωρή μου, να περάσεις όμορφα. Στον Σωτήρη καλημέρα. Καλημέρα και στον Γιάννη από τα Διαβατά. Ο Σάκης στέλνει καλημέρα. Αν δεν είχαν κηρύξει, λέει, τον πόλεμο στη Ρωσία, θα μπορούσαν να πάρουν το Μπέρφιετ, το, όχι, το Μπεργέφα, το καλό, και το Ιλινούσι. Τώρα θα πάρουν ο ένας τα σφάχια του και ο άλλος την παντέρμη του. Τι είναι αυτά που μου γράφεις, δεν τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα στις 6 να τα ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, να έχετε ένα όμορφο πρωινό, να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας την δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται ότι με τη βελτίωση αυτή δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Στην πράξη, η μείωση του ορίου ένταξης θα βοηθήσει μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόπωσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό, τα 50 ευρώ. Κοινό εξώδικο προς την εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο ακινοπραξία απέστειλαν 16 ένοικοι ακινήτως στην Κυψέλη, καταγγέλλοντας τις εκτεταμένες και εξελισσόμενες δομικές ζημίες στα κτίρια τους εξαιτίας της διέλευσης του μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό. Οι πληγέντες κάτοικοι απαιτούν την πλήρη δημοσιοποίηση των γεωτεχνικών μελετών, τη διενέργεια ελέγχων στατικότητας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καθώς και την ολοκληρωτική κάλυψη των εξόδων αποκατάστασης και των αποζημιώσεων με αποκλειστική ευθύνη των αρμοδίων. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις της υπεράσπισης επί των ετοιμάτων αναβολής της δίκης για τη τραγωδία του Τεμπώνη εισαγγελέας. Έχει εισηγηθεί την απόρριψη όλων των ενστάσεων πριν από την θερινή διακοπή του Αυγούστου. Η εισαγγελική πρόταση ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται εξάρτηση ανάμεσα στην οικονομική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717 και το πολύνεκρο δυστύχημα για το οποίο κατηγορούνται 36 στελέχη, με 33 από αυτά να αντιμετωπίζουν ποινές έως και ισόβια κάθεψη. Την ίδια ώρα, την άμεση υιοθέτηση της εισαγγελικής πρότασης για την απόρριψη των ετοιμάτων αναβολής της δίκης και την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, ζητάμε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών 2023. Παράλληλα, οι οικογένειες των θυμάτων απαιτούν την αναβάθμιση των κατηγοριών και τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών για επιπλέον πολιτικά πρόσωπα, όπως τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Αχίλα Καραμανλή. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, ιδίως αυτήν την περίοδο του θέρους, εξαιτίας των αθόρυβων μεθόδων όπως η τοποθέτηση λεπτής ίνας σιλικόνης στις κεντρικές πόρτες των πολυκατοικιών που επιστρατεύουν οι διαρρήκτες, κυρίως το καλοκαίρι, για να διαπιστώσουν αν οι ένοικοι απουσιάζουν σε διακοπές. Για την προστασία της περιουσίας, η ελληνική αστυνομία συνιστά την αποφυγή αναρτήσεων στα social media που αποκαλύπτουν την απουσία από το σπίτι, καθώς και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας με θωρακισμένες πόρτες και συναγερμούς. Η εκτείναξη των διεθνών τιμών των καυσίμων λόγω της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί νέο κύμα ακρίβειας και ανατιμήσεων στις μετακινήσεις. Το αεροπορικό καύσιμο σημειώνει ετήσια αύξηση έως και 70% και την Ελλάδα να καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό 15,1%. Παράλληλα, το αυξημένο λειτουργικό κόστος από τα ναυτιλιακά καύσιμα κρατά στο κόκκινο τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, πιέζοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το θερινό τουριστικό σχεδιασμό τους. Διεθνή επικαιρότητα, εκτός ελέγχου μένονται οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι φλόγες έχουν απειλήσει τον Μπορντό, έχοντας ήδη αποτεφρώσει 420.000 στρέμματα γης, στοιχήσει τη ζωή σε 2 πυροσβέστες και εξαναγκάσει σε εκένωση περισσότερους από 220.000 ανθρώπους. Παράλληλα, η Ισπανία αντιμετωπίζει τη χειρότερη πύρινη λέλαπα στη σύγχρονη ιστορία της, γύρω από την Άβυλα, τη Μαδρίτη και την Βαλένθια, με ένα νεκρό πολίτη και περισσότερους από 90.000 εκτοπισμένους κατοίκους. Ο καιρός είναι στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας να φτάνει έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη με χρυσές χάτων για την Ελλάδα. στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και για τις επόμενες δύο περίπου ώρες θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Ενώ στην κονσόλα και τον ήχο, μουσικές επιλογές. Στη φροντίδα εν γέννη, προκειμένου να βγαίνουμε έξω, να φτάνουμε στα αυτιά σας ως άνθρωποι και ουχίως χαβραϊουδαίων, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος.

Εδώ θα είμαστε για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Όχι, και έχει πάρα πολλά και από τον κόσμο ολόκληρο. Να δούμε λίγο πίσω από τις γραμμές, να δούμε τις ειδήσεις όπως ενδεχομένως δεν θα τις ακούσετε πουθενά αλλού.

μαζί μας φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και εσείς. Μαζί μας και εσείς στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. 6943-63-54-51 69-43-63-54-51

Μας στέλνετε την καλημέρα σας. Έλα μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χάμω. Μας στέλνετε από πού μας ακούτε, αν είσαστε στην Αθήνα, αν είσαστε εκτός Αθηνών. Εάν είστε σε μετάβαση. Μας στέλνετε φυσικά τα σχόλιά σας για τα όσα συζητάμε και για όσα δεν συζητάμε. Κάτι μας ξέφυγε, θέλετε να το πιάσουμε, να το διερευνήσουμε. Εδώ είμαστε, στείλτε το μας και θα το κάνουμε. Όλα αυτά μέχρι και τις 10 με ωραίες μουσικές. Νομίζω, ελπίζω. Κάνουμε το σταυρό μας, στα χέρια του Αγιαννητόπουλου είναι αυτά.

Πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, διότι άλλο είχα στο μυαλό μου και άλλο είδα μπροστά μου και έπαθα του Βρουτζάγιαντόπουλε. Το είδα, δεν το περίμενα, με βρήκε στα ξαφνικά. Άκου τώρα τίτλος. Έστειλε χρήματα σε φίλο κατά λάθος. Τα πήρε πίσω, αλλά χρεώθηκε φόρο δωρεάς. Γιατί η επιστροφή, λέει, δεν σβήνει τη φορολογική υποχρέωση. Άκου τώρα και αυτό είναι. Είναι να τα χάνεις, να μην ξέρεις να πεις, να σε. Αυτό δεν είναι για Σαρδάμ, είναι για εγκεφαλικά, παιδιά. Καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στο Βασίλη. Από την Καβάλα το Βασίλη, καλημέρα στο Σωτήρη. Καλημέρα στο Θεοδόση, καλημέρα στο Δημήτρη. Να έχουμε μια εβδομάδα, λέει, χωρίς φόνο, χωρίς νέο σκάνδαλο και χωρίς νέα υποχώρηση στους Τούρκους. Οι μουσικές που διαλέγει ο Ανδρέας μου αρέσουν πολύ. Δύσκολο, δύσκολο. Άμα μπεις πρωτοσέλιδα, έχει φόνους, σκάνδαλα και τις υποχωρήσεις τους Τούρκους δεν τις έχουν στα πρωτοσέλιδα τα περισσότερα, αλλά θα το βρεις και αυτά. Καλημέρα στο Βαρδί. Καλημέρα στην Τίνα. Καλημέρα στη Σοφία και το Διονύση. Καλημέρα και σε όλους τους φορτηγατζίδες που τους είδα. Ήρθα κατευθείαν από... Είχα πάει να δω τα παιδιά στο χωριό. Ήρθα κατευθείαν, έτσι. 5 η ώρα γινότανε της Νταλίκας έξω. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς ακούνε μάχη, διότι αρκετές είναι και ξένες. Αλλά και είτε ακούνε είτε δεν ακούνε, όλοι όσοι είναι. Όσοι είναι πάνω στα τιμόνια, για να μπορούμε εμείς εδώ πέρα να ξυπνάμε στις 8, να πηγαίνουν να παίρνουμε τη ρόπτα. Κάποιοι έχουν δουλέψει, κάποιοι έχουν κουβαλήσει, κάποιοι έχουν κάνει παραδόσεις, κάποιοι. Καλημέρα λοιπόν ιδιαίτερη σήμερα στους φορτηγατζίδες. Καλημέρα φυσικά και στους ταξιτζίδες, καλημέρα και στους φίλους που είναι στα περιπολικά, καλημέρα και στους φίλους που είναι στα λεωφορεία. Γενικά παντού οι φορτηγατζίδες, να ξέρεις, είναι οι αόρατοι ήρωες, είναι ο ιστός που κρατάει συγκολλημένη την κοινωνία. Δηλαδή αν πούνε stop, δεν κυκλοφορεί φορτηγό, δεν κάνει μεταφορές, εδώ πέρα στην Αθήνα σε εβδομάδα θα βαστίξουμε μια εβδομάδα. Μα θα αρχίσουμε να παίρνουμε όλα τα χωριά για να βρούμε κανένα ραπανάκι, κανένα λαχανάκι. Να επιστρέψουμε όμως στο θέμα μας. Μια τραπεζική μεταφορά, λέει, που έγινε μεταξύ δύο φίλων και επιστράφει και την ίδια ημέρα, εξελίχθηκε σε φορολογική υπόθεση με σημαντικές συνέπειες. Με μία απόφαση, η εφορία αυτή, οι άγιοι άνθρωποι που φροντίζουν για το καλό μας, για το καλό μας. Κρίθηκε, λέει, ότι η μεταφορά εξακολουθεί να θεωρείται δωρεά για φορολογικούς σκοπούς. Καθώς, λέει, παρά την άμεση επιστροφή των χρημάτων, η επίκληση ότι η συναλλαγή έγινε από πλάνη δεν αρκεί για να ανατραπούν οι φορολογικές συνέπειες. Δηλαδή, πες ότι δεν ήταν, ρε παιδί μου, κατά λάθος, επειδή λένε ότι το κατάλαβες. Πες ότι τον δάνεισε για δύο ώρες. Για δύο ώρες. Για κάποιο λόγο θα είχε. Λίγε, του στείλε, λέει, κάποια χρήματα. Λίγες ώρες αργότερα το ποσό επιστράφηκε στον αρχικό αποστολέα. Με τον ισχυρισμό ότι η μεταφορά είχε γίνει εκ παραδρομής. Και ότι ήθελε να στείλει άλλο, ρε παιδί μου, αντί να στείλει, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, ήθελε να στείλει 100, ας πούμε. Ζήτησαν, λέει, τη φορολογική διοίκηση να θεωρηθεί ότι η συναλλαγή ουδέποτε παρήγαγε ένομα αποτελέσματα ώστε να μην επιβληθεί φόρος δωρεάς. Σιγά να μην τους έπιθαν. Τσεκούρι, τους έριξε τσεκούρι κανονικά. Ξέρεις πόσο φόρος είναι στις χρηματικές συναλλαγές, στις δωρεές, έτσι το ονόμασαν, δωρεάν. Μεταξύ φίλων, 40%. Σου στέλνω 100 ευρώ άμα χρειαστείς, τα 40 τα παρακρατάει η εφορία. Άκου ωραία πράγματα, ρε φίλε. Και έχουν βγάλει ολόκληρο τέτοιο για να πούνε ότι έτσι πρέπει να είναι. Έτσι είναι, αυτό είναι το σωστό. Ας έρχονται να παίρνουν νεφρό κατευθείαν. Δηλαδή να γεννιέται κάθε παιδί που θα γεννιέται από εδώ και πέρα, να υποθηκεύεται το ένα νεφρό στην εφορία για να έχουν να κινούνται οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Καλημέρα, στέλνει ο φίλος ο Λέλος. Εγώ δεν δίνω λεφτά σε μαγαζιά που δεν είναι ελληνικά. Στηρίζω τα μαγαζιά τα ελληνικά.
Όπου δουλεύει, Έλληνα, θα τον στηρίζω. Μην ξεχνάτε τους χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων. Σωστά, και αυτοί είναι πάνω στα τιμόνια. Καλημέρα, λέει. Μήπως ξέρει κανείς αν οι μεταφορές με Iris φορολογούνται. Iris, Iris, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Τα έχω χάσει με αυτά. Γιατί τα γράφουν αγγλικά, τα προφέρουν ελληνικά.

0: Και βέβαια φορολογούνται οι συναλλαγές μέσω ΙΡΙΣ. Εάν με κάποιες προϋποθέσεις, εάν είναι συχνές και επαναλαμβανόμενες καταθέσεις, δηλαδή άμα στέλνεις κάθε εβδομάδα στον Αγιαντόπουλο για να σου κάνει παραγγελιές, να παίζει τα κομμάτια που γουστάρεις, άμα του στέλνεις 50 ευρώ, όχι, δεν ξέρω αν μπορείς να το στείλεις στο 69-43-63-54-51, αλλά εκεί θα φορολογηθείς. Επίσης, αν είναι πληρωμές για υπηρεσίες ή πώληση προϊόντων, επίσης θα φορολογηθείς. Και μεγάλα, λέει, και έχουν και ένα γενικό, μεγάλα συνολικά ποσά, λέει, που δεν δικαιολογούνται από το προφίλ του φορολογουμένου. Άμα έχει ένα προφίλ για σένα η εφορία ότι είσαι ψαροκόκαλος, ψάχνεις να βρεις τίποτα στα τέτοια, δεν ξέρω και εγώ τι, και δούνε να μεταφέρεις, θα σε φορολογήσουν. Βέβαια, αυτό είναι ανοιχτό στο πώς το ερμηνεύει ο κάθε εφοριακός. Στις μίζες, λέει, πώς είναι η εφορία. Αναλόγως πως δίδονται οι μίζες. Καλημέρα Σάκη, καλημέρα Γιάννη. Δεύτερη είδηση, ανοίγει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Πάρτε να έχετε, παιδιά. Τι αλλάζει από σήμερα για όσους, λέει, έχουν χρέη από 5.000 ευρώ. Μπήκε γερά η εβδομάδα, χρέη, φορολογίες, τα πάντα όλα σας έρχονται. Σας έχουν βρει τώρα που είσαστε χαλαροί, είσαστε στην παραλία ή περιμένετε, ρε παιδί μου, να φτάσει Παρασκευή να πάτε διακοπές, αν δεν έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας. Κάπως έτσι ξεκινάνε, σπάνια τώρα, δύσκολα να ξεκινήσει κάποιος Τετάρτη άδεια. Τις Παρασκευές, λοιπόν. Και σου λέει τώρα οι μισοί έχουν φύγει, οι άλλοι μισοί έχουν το μυαλό τους στο πώς θα φύγουν, άσε να τα δώσουμε όλα, να μην μας πούνε δεν τους προειδοποιήσαμε. Πάρτε εφορίες, πάρτε το ένα, πάρτε το άλλο. Εμένα μου ήρθε και πότε πρέπει να κάνω ποθενέσχες, γιατί εγώ ξέρεις. Με μισθωτός και τα λοιπά, πρέπει να κάνω ποθενές να με ελέγχουν. Μην έχω μεγάλη περιουσία. Είχα ένα μηχανάκι, δεν ξέρω, ήταν 300 το προηγούμενο, τώρα είναι 350 αυτό που έχω πάρει. Θα μου ζητήσουν να δικαιολογήσω το μηχανάκι. Οι άλλοι υπουργοί, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν 700 τρισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω περιουσία τα τελευταία 4 χρόνια, μαζί κάνουμε ποθενές και εσύ, οι ίδιοι άνθρωποι μας ελέγχουν, όλα καλά. Η δυνατότητα, λέει, ρύθμιση συνολικών χρεών από 5.000 ευρώ ανοίγει το δρόμο για μικροφυλέτες που μέχρι σήμερα αποκλείονταν, δίνοντας τους πρόσβαση σε ευνοϊκές διαδικασίες τακτοποίησης οφειλών προς το δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες και τους σέρβισερς. Εξοδικαστικός μηχανισμός. Με κουρέματα, λέει, με 240 δόσεις και τέτοια. Απλά μετά, ξέρεις, έχουν βγει και αυτά τα πιστοποιητικά. Και άμα έχεις κάνει εξοδικαστικό με τα πιστοποιητικά, δεν σου ξαναδεί, ούτε η μάνα σου δεν θα σου δίνει. Ούτε η μάνα σου δεν θα σου δίνει ιδανικά. Καλημέρα, Στέλνε Θανάσης από την Ελβετία. Μετά τις 20 Αυγούστου, λέει, έρχεται το χάος, θυμηθείτε το. Τι εννοείς έρχεται το χάος? Μπορείς να φτάσεις στην Ελβετία μετά τις 20 Αυγούστου. Σε εμάς το χάος είναι εδώ πέρα. Έχει κατσικωθεί από το 2010 περίπου και μετά, κάπου εκεί, για να δεν κατσικώθηκε το χάος. Και συνεχίζεται. Σχεδόν 30 χρόνια, λέει, έχω να κάνω φορολογική δήλωση και ούτε πρόκειται να κάνω. Είσαι τυχερός άνθρωπος, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις, τι και τα λοιπά. Πώς, φίλε, δεν ξέρω. Εσύ τα ξέρεις. Αλλά μιλάμε τώρα, είναι πολυβολισμός αυτό από το πρωί με θέματα σχετικά με εφορίες, σχετικά με ΑΔΕ, σχετικά όλα τα υπόλοιπα. Και δίπλα, ξέρεις, στο τελευταίο, έτσι, το άλλο κουτάκι, το τελευταίο πάρτι στη Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια τάδε με τον τάδε γνωστό τραγουδιστή. Εσύ ψάχνεις, άμα έχεις 5.000 να κάνεις 420 δόσεις και να δώσεις προκαταβολή και... Και βλέπεις από την άλλη τις λαμπερές παρουσίες που προβάλλονται να γλεντάνε στα νησιά μας με γαμήλια πάρτι και οι τάδε celebrity και οι παρατάδε celebrity. Που άμα τα έχουν βγάλει τα λεφτά τίμια, εγώ δεν έχω κανένα θέμα να τα φάνε, να τα κάνουν ό,τι θέλουν, να τα κάνουν γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια. Πώς πήγαινε το τραγούδι εκείνο? Δεν έχω ταξικό μίσος εγώ, απλά δεν ξέρω κατά πόσον το κράτος δουλεύει για να προστατεύει τους αδύναμους ή δουλεύει για να προστατεύει τους μεγάλους. Okay. Θα μου πεις τώρα ποιο κράτος, δρε Μίτσο, ποιο κράτος. Εδώ βγήκε ο άλλος ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, αν δεν κάνω λάθος. sorry, να μιλάμε περιφέρεια εκεί πέρα της Δυτικής Μακεδονίας και τα λοιπά, η οποία είναι παρατημένη την... Όχι, δεν θα πω ξεχασμένη από το Θεό, είναι κρίμα να το πούμε αυτό. Είναι από τις πιο φτωχές όλης της Ευρώπης. Είναι, δεν ξέρω κι εγώ, τα στατιστικά τι κάνουν με τη μείωση του πληθυσμού. Και βγήκε ο Μητροπολίτης, παιδιά, και επειδή πήγαν εκεί πέρα και του κάνανε, ξέρω εγώ, πετάξαν ένα ξεροκόμματο τώρα που έρχονται εκλογές, κάτι βουλευτές, δεν ξέρω εκεί πέρα, κάτι γενική γραμματής, κάτι γενική φαρισαίοι γενικώς. Πήγε και τους είπε άγγελους της Αναστάσεως.
1: Άρχοντες του τόπου, είναι μία ξεχωριστή ημέρα και γι' αυτό είμαστε όλοι χαρούμενοι και θεωρώ ως υπουργική εκκλησία, υπουργική επιπλέον την παρουσία τόσο του κυρίου υπουργού όσο και του κυρίου διοικητού. Πράγματι ταυτίζομαι απόλυτα με όλα όσα είπε ο Δήμαρχος. Η περιοχή βιώνει δυσκολίες τις οποίες οι υπεύθυνοι ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα. Όμως θα μιλήσω με θεολογικό όρο, λέγοντας πως σε κάθε τάφο υπάρχει μια Ανάσταση. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Και οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
0: Έχουνε θάψει, έχεις το μισό, έχει δίκιο. Τάφος, το είπε, το έχουνε κάνει την περιοχή τάφο, έτσι. Έχουνε κάνει όλη την περιοχή τάφο, κλείνουνε τα πάντα. Και επειδή λέει θα πάνε εκεί πέρα να φτιάξουν ένα κέντρο για ένα γυροκομείο επί της ουσίας, από ό,τι κατάλαβα. Είναι άγγελοι της Αναστάσεως, οι δήμαρχοι, οι βουλευτές και οι υπουργοί και οι γενικοί γραμματείς. Τέτοιο χειροκρότημα στην εξουσία, δηλαδή από αυτό που έκανε ο Μητροπολίτης, δηλαδή τι φλανάχουν οι γριές στις Σέρες που φυλάγανε τα χέρια του Καραμαλή, παιδιά. Πήγε και τους είπε άγγελους της Ανάστασης. Δηλαδή, άγγελος της Ανάστασης. Άγγελος της Ανάστασης, ρε παιδιά. Καταλαβαίνω, ευχαριστήθηκε ο Δεσπότης που πήγανε να κάνουν και ένα έργο σε μια περιοχή η οποία έχει ρημάξει πραγματικά. Άγγελοι της Αναστάσεως, το οξύτερο δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα, μείωση του πληθυσμού 10,1% το 21, τώρα παίζει να είναι στο 18%. Μηδενικές γεννήσεις. Φτώχεια, φυγή των νέων, φεύγουν. Όποιος είναι νέος φεύγει να μπορέσει να βρει αλλού κάπου το μέλλον του. Και έρχονται εκεί πέρα αυτοί οι οποίοι τα προκάλεσαν. Αυτοί οι οποίοι τα προκάλεσαν. Και επειδή πετάνε ένα ξεροκόμματο κάποιους μήνες πριν από τις εκλογές, βγαίνει ο Μητροπολίτης, δηλαδή ντράπηκε και ντροπή, ρε παιδιά, να τους πει άγγελους της Αναστάσεως, δηλαδή να σας βάλω όλο το ηχητικό, να μην νομίζετε ότι το κόβω εκεί πέρα που θέλω. Αυτό ανέβηκε εκεί πέρα στα τοπικά μέσα. Όχι μόνο τους λέει άγγελους της Αναστάσεως. Δεν ξέρω κι εγώ, δεν το μαζεύει.
1: Κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά, κύριε Δήμαρχε, άρχοντες του τόπου, είναι μία ξεχωριστή ημέρα και γι' αυτό είμαστε όλοι χαρούμενοι και θεωρώ ως υπουργική εκκλησία, υπουργική επιπλέον την παρουσία τόσο του κυρίου υπουργού όσο και του κυρίου διοικητού. Πράγματι ταυτίζομαι απόλυτα με όλα όσα είπε ο Δήμαρχος. Η περιοχή βιώνει δυσκολίες τις οποίες οι υπεύθυνοι ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα. Όμως θα μιλήσω με θεολογικό όρο, λέγοντας πως σε κάθε τάφο υπάρχει μια Ανάσταση. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. και οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ. Θα ακούσουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις και όλοι μαζί με ελπίδα, με δουλειά, με συνεργασία μπορούμε, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, να τα κάνουμε πράξη. Προσωπικά χρωστώ ευγνωμοσύνη στον κύριο Παπαθανάση και στον κύριο Καλίδη και θα ήθελα να πω επιπλέον από αυτά που θα ακούσετε ότι οι άνθρωποι αυτοί μαζί με όλους τους βουλευτές μας, τους δημάρχους, τον περιφερειάρχη μπορέσαμε και καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία εδώ στην Πτολεμαϊδα και ενός άλλου μεγάλου προνοιακού, κοινωνικού, φιλανθρωπικού και αναπτυξιακού έργου που θα είναι το ψυχοκυριατρικό της Δυτικής Μακεδονίας, της Μικροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Γι' αυτό λοιπόν σας ευγνωμονούμε και ευχόμαστε η παρουσία σας να είναι για την περιοχή μας και θεσμικά και προσωπικά όπως είναι μέχρι τώρα να είναι ευλογημένη, δημιουργική και καρποφόρα. Σας ευχαριστούμε.
0: Καρποφόρα, ευλογημένη, δημιουργική. Μιλάμε τώρα για Δυτική Μακεδονία. Που δέχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή τους πίνακες θανάτους γεννήσεις, οι οποίοι είναι, τι να σας πω τώρα, 100-0. 100-0, να τραβάς τα μαλλιά σου. Όταν λέω 100-0, μην νομίζετε ότι λέω υπερβολές, έτσι. Δημοτική Ενότητα Γρεβενών. 116 θάνατοι, 3 γεννήσεις. Σαμαρίνας, 0 θάνατοι, 0 γεννήσεις. Μίξης, 0-0. Δεσκάτη, 12 θάνατοι, 0 γεννήσεις. Χασιά, 9 θάνατοι, 0 γεννήσεις. Συνολικά δηλαδή είναι γύρω σε 130 θανάτους με 3 γεννήσεις. Καστοριά, θέλετε να σας πω, πάμε στη Φλόρινα. Στον Αετό, στο Αμίντεο, 11 θάνατοι, 0 γεννήσεις. 23 θάνατοι, 0 γεννήσεις στο Αμίντεο πάλι. Να μην το συζητάτε. Να μην το συζητάνε. Μιλάμε για κατάρρευση και πανηγυρίζει. Τους λέει άγγελους της Αναστάσεως επειδή πάνε να κάνουν ψυχογυριατρικό ίδρυμα. Όσους έχουν μείνει να τους βάλουν μέσα, να τελειώνουμε. Λείπει ο Χάιλάντερ, λέει, να φέρει τα πράγματα σε σωστή τους βάση. Λέει, Βέρα, δεν καταλαβαίνω. Πόθεν έσχες, λέει, έκανε ο Τράγκας, ρωτάει ο Θανάσης. Εντοπίστηκε ότι είχε εκατομμύρια και αυτοκίνητα. Κύριε Μητροπολίτα, λέει, όχι άρχοντες του τόπου, χάροντες του τόπου. Θα μου πεις γιατί να πει κάτι άλλο, γιατί να πει κάτι άλλο ο Μητροπολίτης όταν έχει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το ανώτατο αξίωμα, που τους υποδέχτηκε την Παρασκευή όλους να φάνε κανένα παιδάκια και σούσι, δεν ξέρω τι άλλο τρώγανε. Και βγήκε στην επιφάνεια, τι είπε παιδιά, τι είπε. Πανηγύριζε, λέει, που τα Ιωάννα πέρασαν ανέμακτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών, γιατί διδαχθήκαμε από την άλλη τη Θεσσαλονίκη που είχε σφαγές. Και οι Γιαννιώτες, λέει, φρόντισαν αυτά να τα αποφύγουν και τα απέφυγαν και πήραν και προνόμια. Μιλάμε τώρα ραγιάς με περηφάνεια ραγιάς.

Το διάβαζα και δεν το πίστευα. Λέει για τα Γιάννα, πέρασε ανέμακτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών. Γιατί διδαχθήκαμε από την άλλη τη Θεσσαλονίκη που είχε σφαγές και ξαντραποδισμούς. Και οι Γιαννιώτες φρόντισαν αυτά να τα αποφύγουν και τα απέφυγαν και, πήραν λέει και προνόμια. Και δεν πήραν προνόμια, λέει, μόνο οι Γιαννιώτες, πήρε προνόμια και το Ζαγόρι. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο υπεύθυνος για να μας υπερασπιστεί, για να υπερασπιστεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Ρε, αυτοί θα μας πουλήσουν στους Τούρκους και θα πούνε «Σας εξασφαλίσαμε προνομιάκι! Προνομιάκι!» Θα μου πεις το χαράτσι το τουρκικό, που το χαράτσι που βάζαν οι Τούρκοι Οθωμανοί, απ' την ΑΔΕ χειρότερο δεν ήτανε μεταξύ μας. Αλλά τώρα μεγάλη κουβέντα, μην την πιάσουμε αυτή. Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθηνές. Η ώρα είναι 8:32, καθυστέρησα και 2 λεπτάκια στην ενημέρωσή σας, στην οδική.

είναι σε αυτό το επίπεδο η κίνηση. Έχουμε καθυστερήσεις στη λεωφόρο Φυλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Καματερό. Έχουμε κατετόπους στην λεωφόρο Θηβών. Έχουμε στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το κέντρο του Χαϊδαρίου έως και το ύψος Σκαραμαγκά, αλλά και στην είσοδο όσο πλησιάζουμε στην Αθήνα. Έχουμε καθυστερήσεις όσο αφορά τον Πειραιά ευρύτερα, αλλά και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε και σε επέκταση στην Αλιπέδου, όπως διαφαίνεται από τους οδικούς χάρτες, η λεωφόρος Ποσειδώνος σε γενικές γραμμές αυτήν την ώρα φαίνεται ότι η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά, επομένως δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα οι πολίτες. Ως προς το πεδίο της Κηφισού, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Κλέβει την παράσταση σήμερα όσο αφορά την κίνηση και την ταλαιπωρία. Οι καθυστερήσεις αφορούν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και οι καθυστερήσεις σημειώνονται από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και για τα δύο ρεύματα τώρα έως και το ύψος στο Ρέντι. Το ύψος στο Ρέντι. Στο Ρέντι, στο ύψος αυτό, τα περισσότερα προβλήματα αφορούν την κάθοδο βέβαια, ενώ από τα Σεπόλια στην Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο. Τώρα, ως προς τη Μητροπολιτική Αθήνα, καθυστερήσεις εντοπίζονται κατά τόπους όλους τους δρόμους χωρίς εξαιρέσεις. Έχουμε καθυστερήσεις στο Μεταξουργείο, στην Ομόνια, στην Τσαλδάδη, στην Πανεπιστημίου, στην Σταδίου. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στο ανωδικό ρεύμα, στην Αρδιτού, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, όχι τόσο στη Βασιλή Σοφίας όσο συνηθίζεται, κατά τόπους στην Αλεξάνδρας, και έχουμε κίνηση κατά τόπους από το ύψος του κέντρου στη λεωφόρου Κηφισίας και οι κατά τόπους πιο δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο θα συναντήσουν στο ύψος του Ψυχικού, στην Αγία Βαρβάρα και στο Χαλάνδρι. Μετά τα πράγματα φαίνεται ότι καλυτερεύουν. Ως προς τη Μεσογείον, οι καθυστερήσεις αφορούν το καθοδικό ρεύμα, όπου συναντούνται και τα περισσότερα προβλήματα. Τώρα, ως προς τους υπόλοιπους δρόμους, δεν βλέπω να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Μένουμε να δούμε σε λίγο.

Να πούμε, να υπενθυμίσουμε, να διευκρινίσουμε ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom. Εάν δεν θέλετε να περιμένετε να σας πάρουν τηλέφωνο, να σας ρίξουν δόλωμα για να σας πουλήσουν τα πιο ακριβά, τα λιγότερο για εσάς συμφέροντα προγράμματα για ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, κινητή τηλεφωνία, κάντε πρώτοι εσείς, πάρτε εσείς την πρωτοβουλία και κάντε πρώτοι ένα τηλέφωνο στη Vulcom. 231-020-88-08. Το ξαναλέω πιο αργά για να μην με μαλώνουν στην πλατεία. 231-020-88-08. Παίρνετε τηλέφωνο στη Vulcom. Τι είναι η Vulcom? Η Vulcom είναι μια εταιρεία που κάθεται καθημερινά και σκανάρει όλες τις εταιρείες ρεύματος, φυσικού αερίου, τηλεφωνίας, προκειμένου να ξέρει, να γνωρίζει τις τελευταίες, τις καλύτερες προσφορές, προγράμματα, που συμβόλαια που υπάρχουν, και παίρνοντας τηλέφωνο εσείς στη Vulcom να σας προτείνει το πρόγραμμα, του συμβόλαιο, το οτιδήποτε που είναι κομμένο και ραμμένο για τα δικά σας μέτρα. Αντί να σας πάρουν δηλαδή και να σας λένε το πακέτο, να σας φλωμώσουν, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, για να υπογράψετε κάτι που ίσως δεν σας συμφέρει, κάντε πρώτα ένα τηλέφωνο στη Vulcom προκειμένου να εξοικονομήσετε, να γλιτώσετε χρήματα. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πακέτο. Έρχονται φοιτητές, τώρα πάνε, ξέρεις, ψάχνουν σπίτια, είναι στη άσχημη διαδικασία. Υπάρχει πακέτο όμως ηλεκτρικού ρεύματος για φοιτητές που συμφέρει απίστευτα, εάν είστε φοιτητής, φοιτήτρια, εάν κάνετε μεταπτυχιακό, όχι μόνο σε προπτυχιακό, ή αν φιλοξενείτε κάποιο φοιτητή σπίτι σας. Με πάγιο 5 ευρώ και τιμή κιλοβατόρας για τις 200 κιλοβατόρες στα 0,095, τη στιγμή που η μέση τιμή της κιλοβατόρας στην υπόλοιπη αγορά βρίσκεται στα 0,10 ευρώ.

6, είναι κάτι που αν η κατανάλωση σας είναι ως εκεί ως 200 κιλοβατόρες, σας συμφέρει. Οπότε κάντε ένα τηλέφωνο στη Vulcom 231-020-8808 προκειμένου μαζί να ψάξετε, να βρείτε αυτό που συμφέρει την τσέπη σας.

Δεν μπορώ να το χωνέψω στο μεταξύ. Θέλω να πιάσω άλλα θέματα και ξαναβλέπω άγγελ της Ανάστασης, άγγελ της Ανάστασης, άγγελ της Ανάστασης και αρχίζω και φορτώνω μόνος μου. Ας αφήσουμε τους άγγελους Ανάστασης και πάμε στους άγγελους του Χαλκού όμως και των αυτοκινήτων. Θερμοπύλες, ήμουνα κοντά εκεί. Και το βλέπω, το έχω δει το ρεπορτάζ, το έχω δει από κοντά. Θερμοπύλες έρχονται από όλο τον κόσμο για να βγάλουν μια φωτογραφία εκεί πέρα στο άγαλμα του Λεωνίδα. Έχουμε εκεί πέρα εκθεσιακά κέντρα, γίνεται χαμός, παιδιά. Έτσι, πολύ ωραίο το κέντρο που έχουν. Μαθαίνεις πράγματα, αν έχεις να πας και παιδιά και τέτοια. Κάνουν εκεί πέρα συνέδρια, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Ποιο είναι το πρόβλημα? Παρκάρεις, έχει ένα πάρκινγκ εκεί, πας εσύ στο μουσείο, πας να δεις το λόφο από πίσω, πρέπει να περάσεις την Εθνική με τα πόδια, εντάξει. Δεν το συζητάω ότι περνάς την Εθνική με τα πόδια, αλλά οκ. Okay. Είναι μαζεμένες εκεί πέρα κάτι συμμορίες, οι οποίοι τι κάνουν, πάνε και σπάνε τα αμάξια. Και παίρνουν από μέσα χρήματα, προσωπικά, ξέρεις, παίρνουν την τσάντα και έχεις μέσα ταυτότητες, κάρτες, διαβατήρια, ο άλλος αν είναι ξένος και έχει έρθει στην Ελλάδα και... Μέσα σε λίγα λεπτά, αυτό που πήγες να κάνεις μία στάση, να δεις ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά μνημεία της ανθρωπότητας, της Θερμοπύλες. Σου βγαίνει ξινό το ταξίδι παντού, γιατί ξέρεις, άμα είσαι ξένη χώρα και σου παίρνουν διαβατήριο, κατάλαβες ότι την έχεις πατήσει, ρε παιδί μου. Θα το φας τη γραφειοκρατία. Το πάθανε την Κυριακή μία οικογένεια τουρίστες. Σταμάτησαν εκεί πέρα για να βγάλουν φωτογραφίες, για να. Οτιδήποτε. Και πήγανε και τους πάσανε με μία κοτρόνα το αμάξι και τους πήραν από μέσα τα πράγματα. Μόνιμο περιπολικό θα έπρεπε να έχει κανονικά εκεί. Κανονικά και για λόγους τιμής προς το μνημείο και για να το προστατεύουν. Γιατί πες ότι και κάποιος είναι κακοήθης και πάει να κάνει ζημιά στο μνημείο. Μπορεί να είναι Ιρανός, δεν ξέρω, να έχει αποθυμένα από το 2.500, από τότε που οι Πέρσες πριν από 2.500 χρόνια ήρθαν εδώ πέρα. Κοντά εκεί είχε δομή. Δομή φιλοξενίας μεταναστών. Εκεί πέρα τη φυλάνε, ρε. Έχουν, ξέρεις, αυτά τα security, έχουν τα πάντα όλα. Και είναι η αντίθεση τραγική. Στη μία που είναι να φυλάνε τις δομές με μόνιμο προσωπικό security τα πάντα όλα και στο μνημείο του Λεωνίδα μηδέν. Απαρατημένο. Απαρατημένο είναι όπως πώς το λένε στην περιοχή. Καλά, και μια και είμαστε στην περιοχή, Ράχες, είναι από την απέναντι πλευρά αυτό του μαλλιακού του κόλπου. Παρασκευή, ξημερώματα Σαββάτου, 24 προς 25 Ιουλίου, παραλία Ραχών. Ένας 30χρονος συνδός, μέλος λέει πληρώματος φορτηγού πλοίου, για να δείτε ποια είναι η κατάσταση ανομίας. Εκεί πέρα στο αστυνομικό τμήμα της Φθιώτας λέει, εμείς δεν έχουμε προσωπικό, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε ρε παιδί μου, κόψτε το λαιμό σας. Βγήκε, έτρωγε, έπινε, μάλλον έπινε, δεν ξέρω αν έφαγε τίποτα. Και βγήκε και κυνήγαγε κοριτσάκια. Μεγάλη παρέα κοριτσιών που ήταν και κάνανε βόλτα στο λιμάνι, στο χωριό τους εκεί πέρα, στις Ράχες. Και άρχισε να τα κυνηγάει. Βουτήξανε τα κορίτσια, 2-3 κορίτσια, βουτήξανε στο νερό για να γλιτώσουνε. Το διαβάσατε πουθενά? Το διαβάσατε στα μεγάλα, τα συστημικά. Τα φεμινιστικά, φεμινιστικά, με υπέρ της ισότητας. Πηδήξανε στο νερό τα κορίτσια για να γλιτώσουνε. Προφανώς δεν πήγε η αστυνομία, έφτασαν οι γονείς των κοριτσιών. Και τον εμπόδισαν και μετά ήρθε η αστυνομία και του πέρασε χειροπέδες, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, το λιμεναρχείο, το λιμενικό πρέπει να τον έπιασε. Ωραία τα πράγματα, Εδώ έκαναν σεξ, λέει, με την πρωτομή του Καραμαλή, με τον Λεωνίδα, σκέψου τι έχει να κάνει. Αυτόν τον influencer τον Αμερικανό Νιγηριανό, όχι, Ολλανδονιγηριανός. Σε περίπτωση που μπει στον ομό Φθιώτιδας, πρέπει να τον διώξουνε. Γιατί εκεί πέρα έχει και άλλης ιστορικής βαρύτητας αγάλμα. Τώρα όχι ένας Καραμαλής, οκ. Okay. Αυτόν τίποτα. Άμα πάει σε περιοχή που έχει αρχαία αργολίδα κάτω, όπου και να πάει δεν τον αφήνεις. Όπου έχει άγαλμα δεν τον αφήνεις. Αυτό στο μεταξύ λέει το είχε ξανακάνει. Πήρε το μάτι μου ένα ρεπορτάζ. Είχε μπουκάρει σε ένα ζαχαροπλαστείο, καφετέρια, δεν ξέρω τι ήταν, και άρχισε και γδυνότανε. Α,
Αλλά σου λέει εντάξει, Μύκονος είναι normal. Είναι, δεν πήρε δημοσιότητα. Ας πάει στα κομμάτια. Καταρχήν δεν είναι πελαργός, είναι πελεκάνος, Ανδρέα Γιαννητόπουλο, όχι πελαργός στη Μύκονο. Κατά δεύτερον, δεν ξέρεις αν την έχει γλιτώσει. Έχω ακούσει παλιά με κάτι προηγούμενους πελεκάνους ότι δεν την είχαν βγάλει καθαρή, να ξέρεις. Κάτι είχε ακουστεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρατέταρτο, οπότε σήμερα στο κρατήσουμε, αφού μπορούμε ακόμα, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε τι απασχολεί τον έντυπο, τα έντυπα μέσα ενημέρωσης. Εν πάμε, μου λέει ο άλλος, καλημέρα, αυτό φίλε, λέει, το έχω δει με ρωμάκια, τσιγκάνους. Πριν από 20 χρόνια στις Ράχες, είναι συνήθες εκεί στην παραλία της Ράχης. Τι είναι συνήθες, εκεί κυνηγάνε κοντζάκια που φτάνε στη θάλασσα για να γλιτώσουν, ναι. Τι συνήθες, δεν έχω πάει, ρε παιδί μου. Δεν έχω πάει, εγώ μένω από την άλλη πλευρά, οπότε δεν έχω πάει. Αλλά τι είναι συνήθες να κυνηγάνε κοντζάκια στις Ράχες, δηλαδή τι είναι. Hunger Games, πώς λέει αυτή η ταινία, βγαίνουν και κυνηγάνε. Τι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρε Γιάννη, πραγματικά με παραξένεψε. Αν είναι σύνδεση, προφανώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί πέρα. Αν το έχουν συνηθίσει, τι να πω. Ο Σάκης στέλνει, πήρε προνόμια, λέει, το Ζαγόρι από τότε με τον Τασούλα, λέει, που λέγαμε. Ότι είπε ότι πήρε προνόμια το Ζαγόρι. Μάλλον αυτός είναι και ο λόγος που ο Μητσοτάκης αγόρασε σπίτι στα Ζαγοροχώρια. Έχει προνόμια από τότε. Και να μην είχε προνόμια από τότε, αποκτά προνόμια, να ξέρετε, τώρα το Ζαγόρι. Γιατί όπου πάει ο Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη, γίνεται απάτη το βουνό. Δεν μπαίνουν τα ανεμογέννητρα ούτε τίποτα. Εσύ, άμα μένεις, έχεις από πάνω τον Κυθερώνα, σου κοτσάρουνε. Είναι ανεμογέννητρες, πες σαν τούνελ, ας πούμε, περνάς από κάτω. Εκεί πέρα που παίρνει σπίτι ο Μητσοτάκης, σιγά να μην έχει τέτοια πράγματα. Ήμουν στη Μύκονο 12 χρόνια, είχα δουλειές εκεί. Τον πρώτο πελεκάνο, λέει, τον βίασε ένας Άγγλος τουρίστας στη δεκαετία του 60. Τέλος πάντων, μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δημοκρατία. 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Οι Έλληνες πληρώνουν πάλι. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Μειώθηκε κατά 16,6% η αντιεροπορική μας ισχύ εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων. Ναι, είδατε τα πανηγύρια που κατέριψαν τα Patriot τα ελληνικά, τα οποία είναι στη Σαουδική Αραβία εδώ και χρόνια είναι, έχουν πάει. Κατέριψαν κάτι drones που πήγαιναν να κάνουν ζημιές σε κοιτάσματα πετρελαίου. Σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Και πανηγυρίζουμε εμείς. Ρε παιδί μου, εντάξει, να πανηγυρίζεις που το χτύπησε. Εντάξει, έριξες τώρα ένα πύραυλο. Κοστίζει από 2-3 εκατομμυριάκια, να ξέρεις αυτός. Πύραυλος έφυγε, χτύπησε ένα drone που κοστίζει 30 χιλιάρικα. Άντε να δεχτώ ότι είναι προπόνηση στο σημάδι και την πληρώνουμε ακριβά. Μήπως να ρίχναμε κανένα ντρόν από αυτά που κάνουν παραβιάσεις στο δικό μας εθνικό ένα αέριο χώρο. Δηλαδή, άντε, ρίχνεις εκεί πέρα. Ρίξε τουλάχιστον και τα δικά μας, ρε παιδί μου. Μην είναι μονομερές. Μην ασχολούμαστε μόνο με τον αλλονόν τα ντρόν, τον αλλονόν τα προβλήματα. Πανηγύρια γενικά, και πήρε τηλέφωνο το Σδένδια, ο Σαουδάραβας, ο πρίγκιπας και τα λοιπά, και πω, του λέει, σας ευχαριστούμε και εδώ πέρα πανηγυρίζουμε, λες και δεν ξέρω κι εγώ τι.

Ελεύθερος τύπος. Πλήρης οδηγός, λέει, για εξαγορά πλασματικών ετών στη σύνταξη ως 7 χρόνια νωρίτερα. Και υψηλότερη σύνταξη 382 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Έχει ένα ειδικό ένθετο ελεύθερος τύπος. Δεν το μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Εδώ πέρα βγήκε ο Δημητριάδης, που τον θέλουν, τον ακούω για, και για μεθεπόμενο στη Νέα Δημοκρατία, να ξέρεις. Θα αφήσει κάποιον ο Μητσοτάκης, λέει. Κάποιον. Θα στεναχωρηθούν τώρα βέβαια οι Δελφίνοι, αλλά θα αφήσει, λέει, κάποιον δικό του Μητσοτάκη σε κάποιο καιρό και μετά, γι' αυτό έχει αρχίσει και κάνει PR ο άλλος και τέτοια, να επιστρέψει να είναι της οικογενείας. Βγήκε και είπε, έναν άνθρωπο, λέει, 65-70 χρονών, θα τον στείλεις με το ζόρι στη σύνταξη. Μπορεί να δουλέψει άλλα 20 χρόνια. Αλλά θα, είναι ο άλλος οικοδομή, 67 χρονών, ας πούμε. Άλλα 20 χρόνια, 87, πάνω στη σκαλωσιά. Να μην ξέρει από πού θα βρέχει 87χρονος από τις καλωσιές. Πώς έβρεξες καλωσιές την Παρασκευή με τη βροχή? Έπεσε πάνω στον Τελιβερά. Πήγαινε ο άλλος στον Τελίβ και του πέσει καλωσιά. Καλά να μην τα ποταρες λίκια και στη γειτονιά μας εκεί πέρα που έβγαζε. Έκανε συντριβάνι, απέξε συντριβάνι το ήλιον. Εκεί πέρα έξω από το γερμανικό κατάστημα, το σούπερ μάρκετ. Πέταγε από κάτω νερό. Σκέψου τι καλά που ήταν καθαρισμένη η αγωγή εκεί, έτσι. Πετάχθηκε το νερό πάνω. Λοιπόν, στη σύνταξη ως 7 χρόνια νωρίτερα, λέει ο ελεύθερος τύπος. Δεν ξέρω πού τη βρίσκουν την αισιοδοξία. Μακάρι να γίνεται, χλωμό το βλέπω. Μια εικόνα χίλιες λέξεις, λέει ο Αντώνης, και μου στέλνει φωτογραφία από τη δεξίωση με τα φοντάν στο Προεδρικό Μέγαρο, που είναι Κεραμέως, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, και έχουν σκάσει στα γέλια. Δεν ξέρω τι λένε. Λογικά θα κοροϊδεύουν όλους εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε απ' έξω, που τους πέφτουν τις καλωσιές στο κεφάλι, δέντρα, ξέρω εγώ, τα πάντα όλα. Και αυτοί είναι μέσα. Και το πλέον εξοργιστικό, μαζευτήκαν όλοι αυτοί 1.700 προσκλήσεις, φίλε, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Από εκεί πέρα, άντε να υπάρχουν καμιά εικοσαριά που αξίζει να τους καλέσει, ξέρω εγώ. Εντάξει, τα παιδιά τους Πανελλήνιες, τον πιλότο, οκ. Okay. Τώρα οι υπόλοιποι 1.680, άσε να μην πω την άποψή μου. Λογικά είχαν μαζευτεί εκεί μέσα και κοροϊδεύανε εμάς τους απ' έξω. Το εξοργιστικό όμως είναι ότι τον εθνικό ύμνο, το ξέρεις, δεν τον πήρανε χαμπάρι. Παίχτηκε ο εθνικός ύμνος και είχαν βάλει την μπάντα του στρατού, επειδή δεν χωράγανε εκεί πέρα σε αυτό το δωμάτιο, την είχαν βάλει σε ένα άλλο δωμάτιο, ρε. Και άρχισε η μπάντα να παίζει εθνικό ύμνο, οι άλλοι και σου τρώγανε, δεν ξέρω εκεί πέρα, σούσι, τι τρώγανε, δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Συνεχίζανε, μιλάγανε. Το μισό δωμάτιο είχε σταθεί προσοχή, ξέρω εγώ, στρατιώτη, υποθέτω ότι τουλάχιστον στρατιωτική θα είχαν σταθεί προσοχή, δεν ξέρω. Θέλω να ελπίζω. Και άλλοι μισοί χαργεντιζόντουσαν εκεί πέρα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο κάνανε. Συζητάγανε τα προνόμια που δώσανε οι Οθωμανοί στα Γιάννενα. Μήπως πάρουν και οι δικές τους περιοχές τα ίδια προνόμια τώρα που φέρνουν να μας κατσικώσουν τους Τούρκους με τις πρέσπες του Αιγαίου και όλα τα υπόλοιπα που φέρνουν. Λοιπόν, τα νέα έχουν οδηγό για όλους εμάς. 10 και 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Εάν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, σκέψου, για να βγάζει κεντρικό πρωτοσέλιδο τα νέα, τι να κάνετε αν δεν έχετε πάρει τη νέα ταυτότητα? Πόσοι είναι αυτοί που δεν έχουν πάρει τη νέα ταυτότητα? Πρέπει να είναι 5-6 εκατομμύρια τα οποία δεν έχουν πάει. Εγώ είμαι ανάμεσα σε αυτούς. Να πάρω να διαβάσω τώρα τι θα κάνω. Θα δω τι θα κάνω. Έχει ο Θεός. Θα μας βοηθήσει. Τι θα ισχύσει, λέει, σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό? Θα πας με το διαβατήριο. Αυτό ξέρω εγώ. Γι' αυτό έχει ουρά στα αστυνομικά τμήματα Γιαννουτόπουλε τώρα. Όχι για να βγάλουν τη νέα ταυτότητα. Για να βγάλουν με την παλιά ταυτότητα, αυτή που έχω και εγώ, να βγάλουν διαβατήριο ώστε να μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό χωρίς να έχουν τη νέα ταυτότητα. Και έχουν τρελαθεί. Σου λέει, έχουμε κάνει ολόκληρο αγώνα να τους πείσουμε να πάνε να βγάλουν την καινούργια ταυτότητα. Και αυτοί έρχονται και βγάζουν διαβατήριο που είναι πιο ακριβό, θέλουν περισσότερο χρόνο κτλ. Τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές με το δημόσιο? Τι να ισχύσει με τις συναλλαγές με το δημόσιο? Άμα είναι να κρατήσει την παλιά ταυτότητα και να μου πει το δημόσιο δεν θέλω να μου δίνει λεφτά, τότε αυτό όσοι έχουν πάρει καινούργια θα πάνε και θα ζητάνε να πάρουν πίσω την παλιά. Με πιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερομένους. Ενδιαφερομένους γιατί? Δεν ξέρω. Και πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα? Λοιπόν, Μακελιό μιλούσε συνέχεια με τον Σαμαρά και τον κατέγραφε. Συνέντευξη, λέει, μέσα από τις φυλακές. Μείζον πολιτικό ζήτημα τα όσα λέει ο 37χρονος Έλληνας. Η
Εστία έχει σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο. Νομίζω αυτό το έχουμε αναφέρει εδώ πέρα πόσο κάνα, δύο εβδομάδες πριν. Ιωάννη Βασιλιάδη, τα έχουμε ζητήσει. Ο ρόλος του ΟΗΕ στην πρόθεση της τουρκικής θέσεως για συνομοσπονδία. Εξωθεσμικές προτάσεις δικοινοτικών φορέων. Καλά, τώρα σοβαρά μιλάμε. Εδώ πέρα έχουνε, θα φέρουμε να μας κρίνει το μέλλον της Κύπρου η Αλγερία, δεν ξέρω κι εγώ, η Σομαλία και το Σουδάν. Η Εσπρέσο στην πρώτη της σελίδα. Αίμα και μυστήριο στη Σύρο. Αίμα και μυστήριο στη Σύρο. Είναι για το έγκλημα που έχει γίνει. Πέρα, εγώ δεν έχω καταλάβει, παιδιά. Δεν έχω βρει. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Εκτός αν υπάρχει καμιά δουλειά στα κρυφά για την οποία δεν έχει μάθει κανένας και υπάρχει πολύ μετρητό, πολύ χρήμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στα κινητά, λέει, ψάχνουν οι αρχές την αλήθεια για την άγρια δολοφονία της 41χρονης διαστρόστριας του ΕΚΑΒ. Η εφημερίδα των συντακτών. Χρυσές μπίζες με τα σπιτάκια, η ανακύκλωση της αρπαχτής. Έλα ρε. Έλα ρε, παιδιά. Βρήκατε ότι είναι αρπαχτές όλοι αυτοί οι πράσινοι ανάπτυξη. Αυτό ήταν πράσινη ανάπτυξη, ανακύκλωση, έτσι. Πράσινη ανάπτυξη. Τώρα σιγά σιγά ανακαλύπτουμε στην Ελλάδα ότι είναι απατεωνιά. Πέφτω από τα σύννεφα. Δεν το βγάλανε πριν από ένα χρόνο που το έλεγε ο Βελόπουλος στη Βουλή. Απατεωνιά. Όχι, τότε ήταν ψεκασμένος όποιος μιλούσε κατά της ανακύκλωσης. Η κόντρα καταπέλτησε ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Αποδομή, λέει, εισαγγελική πρόταση της αιτιάς και τους ισχυρισμούς Τριαντόπουλου αγοραστού και εισηγείται να δικαστούν και οι δύο στο ειδικό δικαστήριο. Μα, συγγνώμη τώρα. Τι, ο ισχυρισμός ποιος είναι, ότι πήγανε και ρίξανε χαλίκι, λέει, για να μπορούν οι Γερανοί να σταθούν και να βγάλουν τα βαγόνια. Που οι Γερανοί παντού σε όλο τον κόσμο, άμα είσαι Γερανό, βγάζει πέδιλα. Έτσι σταθεροποιούνται οι Γερανοί παντού σε όλο τον κόσμο. Πασαρέλα έχει ακόμα στο προεδρικό τον καλά με τους 1700 καλεσμένους. Η Σταρ, ερωτικό έγκλημα ή κάτι άλλο, αναφερόμενοι στη Σύρο. Η Πολίτικα λέει ότι ο νέος εξωδικαστικός είναι βαθιά ανάσα. Σε έχει βάλει μέσα στην πισίνα και σε πνίγει διαβολοβδομάδα τον ΟΗ κανονικά και σε σηκώνει να πάρεις μια αναπνοή και είναι πραγματικά παίρνεις βαθιά ανάσα εκεί πέρα. Σε πνίγει και μετά παίρνεις μια ανάσα και είναι βαθιά. Απογευματινή ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες με τον εξωδικαστικό και αυτή. Οπότε άμα ρυθμίσουν όλοι 1 εκατομμύριο που την πάρουν όλη τη λύση, μας μένουν μόνο 3,5 εκατομμύρια. Παιδιά, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Η Ελεύθερη Ώρα έχει πασαρέλα του Καρακιτσαριού. Δημοκρατία της Παρακμής αποτυπώθηκε στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Ενώ νέα ταυτότητα και προσωπικός αριθμός, οι δύο πυλώνες του χαράγματος.

Λοιπόν, σηκώθηκε όρδιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, οπότε είναι η ώρα να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό, σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί. Οπότε μένετε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην κρίσιμη πρώτη φανερή ονομαστική ψηφοφορία προχωρά σήμερα το απόγευμα η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να καθορίσει ποιες από τις προτάσεις της κυβέρνησης και της κυβερνώσας παράταξης για τη συνταγματική αναθεώρηση θα συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες πλειοψηφίες. Η διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία θέτει στο επίκεντρο κομβικές τομές όπως η αναμόρφωση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η θεσμοθέτηση μοναδικής εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για το ευρύτερο κύκλωμα πίσω από την αποτραπήσα επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Καθώς στο στόχαστρο μπαίνει πλέον ένας τέταρτος κρατούμενος ως ο αρχικός εντολέας του σχεδίου. Όπως αποκαλύπτεται, ο φερόμενος ως ηθικός αυτούργος στρατολόγησε μέσω των φυλακών διαβατών τον 31χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος με τη σειρά του οργάνωσε τον 30χρονο ομοεθνή του έναντι 2.500 ευρώ για να πληγούν 5 συνολικά στόχοι, ανάμεσά τους ένας δικαστικός, ένας αστυνομικός, ένας σοφρονιστικός υπάλληλος και δημοσιογράφοι. Με καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες ξεκίνησε η εβδομάδα για τους οδηγούς της Αττικής το πρωί της Δευτέρας σε κάποιους από τους βασικούς οδικούς άξονες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη ροή οχημάτων καταγράφεται επίσης στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων και λεωφόρου Αθηνών, όπως και κατά τόπου στη λεωφόρου Θήπων και λεωφόρου Φιλής. Παράλληλα, έντονη συμφόρηση επικρατεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω της αυξημένης εξόδου των αδειούχων. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί των άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται ότι με τη βελτίωση αυτή δυνητικά 1.000.000 επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Στην πράξη, η μείωση του όριου ένταξης θα βοηθήσει μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ. Κοινό εξώδικο προς την εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία απέστειλαν 16 ένοικοι ακινήτων στην Κυψέλη, καταγγέλλοντας εκτεταμένες και εξελισσόμενες δομικές ζημιές στα κτίρια τους εξαιτίας της διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό. Οι πληγέντες κάτοικοι απαιτούν την πλήρη δημοσιοποίηση των γεωτεχνικών μελετών, τη διενέργεια ελέγχων της στατικότητας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, καθώς και την ολοκληρωτική κάλυψη των εξόδων, αποκατάστασης και των αποζημιώσεων με αποκλειστική ευθύνη των αρμοδίων. Συνεχίζονται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις της υπεράσπισης επί των αιτημάτων αναβολής της δίκης για τη τραγωδία των Τεμπών, με την εισαγγελέα να εισηγείται την απόρριψη όλων των ενστάσεων πριν από την θερινή διακοπή του Αυγούστου. Η εισαγγελική πρόταση ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται εξάρτηση ανάμεσα στην οικονομική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717 και το πολύ νεκρό δυστύχημα, για το οποίο κατηγορούνται 36 στελέχη, με 33 από αυτά να αντιμετωπίζουν ποινές έως και ισόβια κάθειρξη. Την ίδια ώρα, την άμεση υιοθέτηση της αγγελικής πρότασης για την απόρριψη των αιτημάτων αναβολής της δίκης για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ζητά με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος των Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023. Παράλληλα, οι οικογένειες των θυμάτων απαιτούν την αναβάθμιση των κατηγοριών και τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών για επιπλέον πολιτικά πρόσωπα όπως τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Αχιλλέα Καραμανλή. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, ιδίως αυτήν την περίοδο του θέρους, εξαιτίας των αθόρυβων μεθόδων όπως η τοποθέτηση λεπτής ίνας σιλικόνης στις κεντρικές πόρτες των πολυκατοικιών, ιδίως στην πρωτεύουσα που επιστρατεύουν οι διαρρήκτες, κυρίως το καλοκαίρι, για να διαπιστώσουν αν οι ένοικοι απουσιάζουν σε διακοπές. Για την προστασία της περιουσίας, η ελληνική αστυνομία συνιστά την αποφυγή αναρτήσεων στα social media που να αποκαλύπτουν την απουσία από το σπίτι, καθώς και την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας με θωρακισμένες πόρτες και συναγερμούς. Η εκτείναξη των διεθνών τιμών των καυσίμων λόγω της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί ένα νέο κύμα ακρίβειας και ανατιμήσεων στις μετακινήσεις. Το αεροπορικό καύσιμο σημειώνει ετήσια αύξηση έως και 70% βάσει το ρεπορτάζ και την Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές των αεροπορικών εισιτήριων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό 15,1%. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος από τα ναυτιλιακά καύσιμα κρατά στο κόκκινο τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων, πιέζοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το θερινό τουριστικό σχεδιασμό τους. Ο καιρός στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα είναι γενικά αίθυρος και ζεστός. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας επρόκειται να αγγίξει και τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας σήμερα στο πεδίο της μάχης, στην εκπομπή μας και η Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του, που πιστοποιημένους μεσίτες, δεν μένουν σε μία περιοχή. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Στις πόλεις αυτές δραστηριοποιούνται η Πεσιρίδης Group. Και μπορεί κανείς με ένα τηλέφωνο στο 6940 6670 71 να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσει το ακίνητό του. Είτε θέλει να το πουλήσει, είτε θέλει να το νοικιάσει, είτε θέλει να επενδύσει σε κάποιο ακίνητο, παίρνει ένα τηλέφωνο ή στέλνει ένα μήνυμα Viber, WhatsApp και τα λοιπά. Όλα χρησιμοποιούνται στο 6940 6670 71 προκειμένου να έρθει σε επαφή με τον Ιωάννη Πεσιρίδη. Δεν είναι μόνο όμως αυτές οι πόλεις. Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, ολόκληρη Ευρώπη. Γιατί έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές που μας ακούνε μέσω διαδικτύου από όλο τον κόσμο. Με ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα στο 6940 6670 71, όπου και να είστε, μπορείτε να φροντίσετε για την καλύτερη αξιοποίηση του ακίνητού σας.

Καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8 και δεν άκουσαν τις πρωινές μας καλημέρες στις 8. Λίγο πιο τυχεροί, εσείς ξυπνήσατε πιο αργά, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και χειρότερα άμα μπλέξετε στην κίνηση τώρα. Καλημέρα Δημήτρη και Ιωάννη, καλή εβδομάδα με υγεία. Σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν τον Στέφανο Χίο. Ευτυχώς ζει και είναι στις μαχητικές εθνικές πατριωτικές επάλξεις. Θα σήμερα ήτανε. Πω, θυμάμαι το παρακολουθούσα εκείνο το βράδυ. Καλημέρα Στέλιο Βασίλης, ο κύριος κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας. Λέει 10 χρόνια ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις για να πάει μπροστά η οικονομία. Ο Τουρνάρας. Αλλά 20 τα λέει. Θα είναι ισόβια γενικός τραπεζίτης, αν δεν λάβει κανένα μεγαλύτερο αξίωμα. Μα επιτέλους κύριε Τουρνάρα, γιατί δεν μας λέτε επιτέλους αυτές τις περιβόητες μεταρρυθμίσεις, ποιες είναι επιτέλους να γίνουμε Κίνα. 10 χρόνια λέει αυτό το πράγμα. Α, ξέχασα, λέει, περιμένουν εξόριξη του Παπασταύρου νότια της Κρήτης για να έρθει ανάπτυξη. Καλημέρα στους καλύτερους, λέει ο Αλέξανδρος από Ασπρόπυργο. Ποιοι είναι οι καλύτεροι? Ιωάννης Βασιλιάδης στο μικρόφωνο. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στην κονσόλα, τον ήχο της μουσικές επιλογές. Και η ταπεινότης μου Δημήτρης Παπαγεωργίου επίσης στο μικρόφωνο. Και οι καλύτεροι όμως είσαστε εσείς. Γιατί, τι έπαθα. Είσαστε εσείς οι οποίοι στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Το ξαναλέω, 6943-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε, μας στέλνετε τα σχόλιά σας, μας στέλνετε και αν θα πάτε διακοπές. Για πείτε μας, θα πάτε διακοπές φέτος, θα πάτε πουθενά? Έχετε πάει, δεν θα πάτε καθόλου? Με αγριοκοιτάει εδώ πέρα ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης. Μου στέλνει Βαλεντίνα, διαβάσει πεζόν τέλος στην αυθαιρεσία, στην ασυδοσία. Οι νέες έξυπνες κάμερες θα κοιτάζουν και αν περνάνε τις διαβάσει πεζόν. Έχουμε εγκώσει στις έξυπνες κάμερες, παιδιά, δεν ξέρω. Καλημέρα στέλνει και ο Άκης. Καλημέρα σας κύριε, καλή εβδομάδα. Το ότι το booking βγάζει τουρκικό Αιγαίο, τα ελληνικά νησιά και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό, με ξεπερνάει. Είναι η επιβεβαίωση ότι έχουν δώσει το Αιγαίο. Να μην ξεχάσω την καλημέρα μου στον Ανδρέα Γιαννητόπουλο. Να μην την ξεχάσεις, δεν κάνει. Αντιχαιρετά από μέσα. Εδώ στέλνει ο φίλος μήνυμα πολιτικής αρχηγού, η οποία βγήκε φωτογραφία με ένα σκυλί και λέει: εύχομαι να βρούμε όλοι έναν αληθινό σύντροφο, εγώ τον βρήκα. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, ο καθένας με τα σκυλιά του. Άλλοι κάνουν παιδιά, άλλοι βρίσκουν τέτοιο, άλλοι. Εντάξει, τι να πω.

αυτό τώρα στο μεταξύ, τι να πω. Έχετε πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα προς Κυριακή. Γερμανία, έχουν Pride, φτερά εκεί πέρα, όλα τα, ένα από τα μεγαλύτερα Pride στην Ευρώπη. Πώς κάνουν εδώ πέρα Ιούνιο, το κάνουν εδώ πέρα. Γιατί στη Γερμανία το κάνουν Ιούνιο, για να ξεχωρίσουν, δεν ξέρω τέλος πάντων. Έχουν Pride. Παίρνει ένας Μοχάμεντ, δεν ξέρω κι εγώ πώς τον λέγανε. Παίρνει ο Μοχάμεντ τα μάξι και πέφτει πάνω, τους θερίζει. Τους θερίζει, σκοτώνει μια γυναίκα, νομίζω σκότωσε τώρα. Δεν μπορώ να μας σίγουρο. Σκοτώνει μια γυναίκα, δεν είμαι σίγουρος δηλαδή, εννοώ δεν είχα διαβάσει καλά την είδηση. Σκοτώνει μια, τραυματίζει καμιά 35αριά. Βγαίνει από τα μάξι, τραβάει μαχαίρι. Και αρχίζει και μαχαιρώνει. Και γίνεται χαμός στο διαδίκτυο. Γίνεται χαμός πραγματικά στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες από διάφορες υπερμάχους του Pride που βγαίνουν και λένε, βγήκε η άλλη και μιλούσε, κάνανε αγρυπνία για τα θύματα της επίθεσης στο Pride από τον Ισλαμιστή. Και βγήκε η άλλη και λέει, στεναχωριέμαι, λέει, που ήταν Ισλαμιστής και δεν ήταν ένας λευκός άντρας. Για να κατηγορήσουν τους λευκούς άντρες. Άκου τώρα. Αμπτούλ Μπαλούτ, ο τύπος. Αμπτούλ Μπαλούτ.

Αρθούρ Μπαλούτ, γεννημένος στη Γερμανία, παρακαλώ. Από μητέρα που είχε πάει εκεί πέρα, πήγε από το Λίβανο στη Γερμανία, γέννησε, έγινε ο Αρθούρ Μπαλούτ. Ο Αρθούρ Μπαλούτ μεγάλωσε και πήγε στη Συρία να πολεμήσει μαζί στο πλευρό του ISIS. Τον συλλάβανε στο Λίβανο, γιατί εντάξει, το Λίβανος δεν ήταν με τον ISIS. Πήγε να περάσει, τον συλλάβανε κάπου εκεί πέρα, τον στείλανε πίσω. Οι άλλοι τον πήρανε πίσω, ρε. Ο άλλος είχε πάει να πολεμήσει με τον ISIS και στη Γερμανία τον πήρανε πίσω. Του δώσανε και πήρε και υπηκότητα, αφού γεννήθηκε στη Γερμανία, ε. Είναι Γερμανός. Βέρος Γερμανός ο Αρθούρ Μπαλούτ. Πήγε στη Μαυριτανία μέσω Τουρκίας το Μάιο του 25. Μετά πήγε στο Λίβανο ξανά μέσω Τουρκίας. Τυχαίο θα είναι αυτό. Με σκοπό να πάει στη Συρία και να ενταχθεί στο ISIS. Ενώ ήταν στο Λίβανο, είπαμε, τον συλλάβανε, τον επέστρεψαν. Τον επέστρεψαν στη Γερμανία, τον κρατήσανε στη φυλακή εκεί πέρα για 5-6 μήνες και μετά τον αφήσαν έξω. Έκανε και κάτι ληστείες, του ρίξανε 22 μήνες με αναστολή. Και αυτός τώρα είτε τελείως, δεν το περίμενε κανένας να πάρει το αμάξι και να πέσει σε ένα πλήθος. Τώρα είτε αυτό το πλήθος είναι χριστουγεννιάτικη αγορά, είτε είναι Pride, είτε οτιδήποτε άλλο. Η διαφορά είναι στο πώς τα θύματα το αντιμετωπίζουν. Γιατί το σου λέει πώς θα γίνει και πολυπολιτισμός και να πέφτουν πάνω αμάξια. Στεναχωριούνται που ο δράστης ήταν Ισλαμιστής και δεν ήταν... δεν ξέρω κι εγώ, ένας Γερμανός ακροδεξιός να πούνε, να το ευχαριστηθούνε. Μιλάμε τώρα ότι ο τύπος κανονικά τους θέρισε. Αρθούρ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ. Βέρος Γερμανός, ακούει. Νομίζω ότι αυτό το επώνυμο απαντάται βορειοδυτικά της Ρινανίας. Πέθανε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τη γερμανική αστυνομία που πήγανε και τον βρήκανε εκεί πέρα που κρυβότανε, δεν ξέρω τώρα, κάποια καλύβα, ήταν κατοικία, ήταν, βάλανε εκρηκτικά, ρήμαξε τις πόρτες γύρω-γύρω όλης της γειτονιάς, λέει. Δεν το περίμενε κανένας από αυτό, ανέλπιστο. Τι είχε κάνει ο άνθρωπος, είχε πάει να ενταχθεί στο Ισλαμικό κράτος, και νομίζαν θα γυρίσει στη Γερμανία. Έχει φύγει ο άλλος από τη Γερμανία, ρε. Πάει μετανάστης στη Συρία για να μπει στον ISIS. Γιατί είναι Γερμανός, πάει μετανάστης στη Συρία. Όχι επιστρέφει στα πατρογονικά του εδάφη. Δεν είμαστε τίποτα ακροδεξιοί τώρα εδώ πέρα να λέμε ότι επειδή ήταν η μάνα του Λιβανέζα και αυτός λεγότανε Αρθούρ Ταρίχ Τσαφούλ, ξέρω εγώ πώς λεγότανε, αισθανότανε μεσανατολίτης. Όχι, ήταν βέρος Γερμανός που πήγε μετανάστης στη Συρία για ένα καλύτερο μέλλον να ενταχθεί στο Ισλαμικό κράτος. Δεν του κάτσε εκεί. Και επέστρεψε στη Γερμανία. Και οι γερμανικές αρχές πίστευαν ότι θα είναι ένα φυσιολογικό μέλος της κοινωνίας. Θα ενσωματωθεί, παιδί. Γιατί τι, όχι, αυτός δεν θα ενσωματωθεί. Αυτός ήταν ενσωματωμένος. Ήταν ήδη Γερμανός. Και τα θύματα του Pride, τα θύματα βγαίνουν και λένε ότι στεναχωριούνται που δεν ήταν λευκός άντρας, που δεν ήταν ακροδεξιός. Είναι πραγματικά να σταυροκοπιέσαι. Είναι να σταυροκοπιέσαι. Δηλαδή το πόσο δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα. Δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα κατάματα. Και βγαίνει τώρα ανταποκριτής. Ανταποκριτής, ρε, γνωστός μου. Το στέλνει εδώ πέρα ο φίλος Παναγιώτης. Δεν το έχω δει, αλλά το πιστεύω. Δεν λέει ψέμα το Παναγιώτης. Το κακό, λέει, είναι ότι ρίχνει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς και έρχονται εκλογές. Δηλαδή, έχεις έναν τύπο που πήρε ένα αμάξι, έπεσε πάνω στον κόσμο, βγήκε, μαχαίρωνε τον κόσμο. Το κυνηγήσανε, πέσανε πυροβολισμοί, εκρήξεις και όλα τα υπόλοιπα. Και το κακό είναι ότι ρίχνει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Δηλαδή, μιλάμε ότι δεν υπάρχει καν. Προσπαθούν να καταργήσουν το ένστικτο της επιβίωσης, ρε παιδί μου. Να μην θες καν να ζήσεις. Να μην θες. Σκότωσε με αρκεί να μην γίνει γνωστό και γίνει μήλο, νερό, ξέρω εγώ πώς λένε, στο μήλο της ακροδεξιάς. Έχουν παλαβώσει. Στο μεταξύ, το γεγονός ότι ακυρώθηκαν, λέει, μετά διάφορες εκδηλώσεις, το γεγονός ότι έχει εκδήλωση, υπάρχει κάποια γιορτή στη Γερμανία, ξέρεις όπου το καταλαβαίνεις πια, ε. Περπατάς στη Γερμανία, πώς θα καταλάβεις ότι έχει ένα πανηγύρι το βράδυ, μία κάτι. Τι λες. Όχι, ρε, ποιες μπύρες, ρε, οι μπύρες ήταν παλιά. Το καταλαβαίνεις από τα οδοφράγματα, βάζουν αντιαρματικά.
Εκεί πέρα που είναι ένα. Ναι, ρε, ξέρω πόσες επιθέσεις έχουν γίνει με αυτοκίνητα και φορτηγά. Εκεί πέρα που είναι να γίνει οποιοδήποτε πανηγύρι σε δρόμο ή οτιδήποτε άλλο ή σε κάποιο κέντρο, βάζουν αντιαρματικά, πάνε κλούβες της αστυνομίας και κλείνουν την είσοδο. Δεν ξέρω τώρα στο συγκεκριμένο πώς δεν το είχαν κλείσει καλά. Δεν το πίστευαν. Σου λέει οι μουσουλμάνοι είναι σύμμαχοί μας, ρε. Ενάντια στον κακό υπεριαλισμό, ξέρω εγώ, στους δυτικούς. Επειδή πάνε, φοράνε αυτοί μαντήλες της Παλαιστίνης και πάνε Pride για την Παλαιστίνη, δεν ξέρω κι εγώ, νομίζουν ότι οι άλλοι τους αντιμετωπίζουν έτσι, ότι είναι σύμμαχοι. Πάει ο άλλος μετά, τους θέρισε. Και βγαίνει ο ανταποκριτής, Έλληνας παρακαλώ, ο ανταποκριτής. Το κακό είναι, λέει, πως ρίχνει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς και έρχονται εκλογές. Αυτό τους καίει. Αυτό τους κόφτει. Τίποτα. Ένστικτο επιβίωσης μηδέν. Όλοι μαζί. Το γερμανικό κράτος, η γερμανική αστυνομία, το Pride. Στο μεταξύ, ο Ντουρζάς, ξέρεις πώς τους έρχεται. Έχουν βγει κάτι έρευνες στη Γερμανία. Δεν μιλάμε τώρα για αυτούς τους παλαβούς που είναι Queer for Palestine και τέτοια. Ομοφιλόφιλοι, λέει. Που δεν είναι αναγκαστικά, ξέρεις, Pride και γυρνάνε και τα λοιπά, ψηφίζουν σε μεγάλο βαθμό, νομίζω ότι είναι και όλα στο πρώτο κόμμα, το υποτιθέμενο ακροδεξιό κόμμα, το AfD. Βγήκε ένα, το είχε πάρει το μάτι μου, ένα δημοσίευμα του Spectator που έλεγε ότι 28% της ομάδας, τέλος πάντων μια συγκεκριμένης ομάδας ανδρών 18-24 ετών το 28% συγγνώμη συνολικά των χρηστών μιας εφαρμογής γνωριμιών, τέλος πάντων, και από εκεί πήραν τα στοιχεία, θα ψηφίσει το AfD, ενώ στους άντρες 18-24 παίρνει 34,7%, 35, ενώ μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25-39 γενικά το ποσοστό είναι 32,3. Σκέψεις πόσο έχουν απελπιστεί οι άλλοι τύποι, έτσι. Το βράδυ, λέει, το τάδε μέσο ενημέρωση έλεγε ότι η αστυνομία πυροβόλησε τον ύποπτο. Ποιον ύποπτο, ρε, ο δολοφόνος τρομοκράτης ήταν, εντάξει. Δεν καταδικάστηκε επειδή τον έπιασαν οι κάμερες να ρίχνουν το αυτοκίνητο. Στο μεταξύ, διαβάσαμε πάλι τίτλους. Αυτοκίνητο έπεσε. Τα αυτοκίνητα έχουν αυτό το μαγικό. Πέφτουν πάνω σε πλήθος. Όχι ότι το έριξε ο τζιχαντιστής. Όχι, ρε, παιδιά, όχι. Πάντως έχουν βγει και θρυνούνε διάφορες ακτιβίστριες που δεν ήταν εδώ, που ο δράστης ήταν μουσουλμάνος, γιατί στεναχωρηθήκανε, τους χάλασε, τους χαλάει το αφήγημα.

0: Πιάντε και Γερμανία έχουν αυτά τα χαρία. Το άλλο ρε παιδιά, αυτό το οποίο γίνεται σε Ισπανία και Γαλλία, καίγονται τόσες ημέρες έτσι. Καίγονται, εδώ πέρα φτάνει η πυρκαγιά, λέει στον Μπορντό. Θα κάψει, άμα μπει στον Μπορντό αυτή η πυρκαγιά, έχουν συνολικά Ισπανία και Γαλλία 375.000 ανθρώπους που έχουν φύγει. Έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, τις περιοχές τους. Και τώρα λέει, τώρα η πυρκαγιά, ειδικά στη Γαλλία, έχει πάει και χτυπάει, έχει μπει στην περιοχή που είναι όλα τα εργοστάσια, τα μεγάλα. Της αμυντικής βιομηχανίας, της αεροναυπηγικής βιομηχανίας, της πυρηνικής βιομηχανίας της χώρας. Ήτανε κι άμαδε αυτοί, φάγανε πρώτα, ξέρεις, πάθανε αυτό που τρώνε πρώτα ένα κάψωνα, περνάει, ξεραίνονται όλα και μετά ξανάρχεται κάψωνας. Πάνω στα ήδη τα ξεραμένα, εκεί πέρα γίνονται έτοιμα, έτοιμα να αρπάξουνε. Και μετά μπαίνει φωτιά. Ισπανία, πρωταθλήτρια στην πράσινη ανάπτυξη. Το ξέρεις, ε. Πρωταθλήτρια. Τα έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, ε. Η Ισπανία έχει ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά και τέτοια είναι. Αν δεν είναι πρώτη στον κόσμο, ας πούμε, είναι σίγουρα πρώτη στην Ευρώπη. Έχει τα περισσότερα. Λέει, ναι, έχουμε κάνει τις μεγαλύτερες επενδύσεις. Είναι αυτή που λέει ότι πρέπει όλα τα αυτοκίνητα να γίνουν ηλεκτρικά, επειδή ακόμα και η αυτοκινητοβιομηχανία της το έχει γυρίσει. Το έχει γυρίσει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και παρόλα αυτά δεν σώνονται, δεν σώνονται. Του στείλαμε Καναντέρ στην Ισπανία. Καλά κάναμε και στείλαμε. Θα στείλει και η Τουρκία. Η Τουρκία είναι πιο λογικό να στείλει, διότι ξέρεις, έχουν και πολλά τάτσι μιτσικότσι οι Ισπανοί με τους Τούρκοι. Αλλά γίνεται χαμός, 375.000 κόσμο έχουν χάσει και καμπός πυροσβέστες, έχουν δύο ή τρεις πυροσβέστες έχουν καεί, Ιωάννη. Δύο. Είναι δραματικό αυτό που συμβαίνει στις χώρες αυτές. Εμάς μας έχει πάει καλά φέτος το καλοκαίρι, δεν έχουμε να μιλάμε, ούτε κάψωνα μεγάλο δεν έχει κάνει. Καλημέρα, στέλνει ο Νίκος. Και στη Γερμανία θα βγει το FD που θα διώξει τους λαθρό και θα έρθουν εδώ. Αυτό να ξέρεις είναι μια πιθανότητα. Εμείς θέλουμε, ξέρετε τι μας συμφέρει, ε? Να είναι παντού σοσιαλιστές, να δέχονται, να τους θέλουμε εμείς παντού να λύσουμε τα προβλήματά μας. Έχει και κάτι άλλο το AFD. Διάβαζα για τον Γκρά, αυτόν τον ευρωβουλευτή, τον οποίο τον είχε διαγράψει, γιατί έλεγε κάτι, είχε πει για ναζί τους παππούδες μας, κάτι τέτοια, ότι δεν ήταν όλοι εγκληματίες και κάτι τέτοια. Και δημιούργησε και ρήγμα. Αυτό ήταν που είχε δημιουργήσει το ρήγμα με τη Λεπέν, με το μέτωπο της Λεπέν, που βγήκε και έλεγε ότι θέλει να πάει σαν ευρωβουλευτής ταξίδι στα κατεχόμενα και ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε τα κατεχόμενα και κάτι τέτοια. Όπου βγαίνουν κόμματα τα οποία υποθέτω ότι είναι αντισυστημικά, αντιγκλομπαλιστικά κτλ. Δεν σημαίνει ότι είναι και φιλελληνικά, έτσι να το ξέρουμε αυτό. Να το ξέρουμε να μας έρθει ο Ντουβρουτζάς ξαφνικά. Όλη η Ευρώπη λέει ξυπνάει. Εμείς έχουμε εδώ πέρα το Μητσοτάκι να μας λέει ότι όλα θα πάνε καλά και ότι όλα είναι υπέροχα. Κάνανε και το καλύτερο, έτσι. Αυτό με το σύστημα, το ECTS, πώς το λένε, το ΣΕ, που άκουσες. Υπάρχει, είναι λειτουργικό. Δεν λειτουργεί. Υπάρχει, είναι λειτουργικό και δεν λειτουργεί. Το σύστημα αυτόματης παίδης δεν σταματά. Δικά μας τα τρένα είναι τα μοναδικά στον κόσμο που δεν σταματάνε άμα πλησιάζουν το ένα τ' άλλο. Εδώ πέρα έχουν στα αμάξια. Όλα σου κάνει τιου-τιου-τιου-τιου. Άμα δεν τα ακούς και πας και χτυπήσεις τον από πίσω όπως παρκάρεις, είσαι ηλίθιος. Αλλά τα τρένα δεν φρενάρουν καν αυτόματα τα δικά μας. Πάνε το ένα στ' άλλο, πάνε φουλ ταχύτητα, ρε. Δεν τους νοιάζει. Το έχουν το σύστημα. Υπάρχει, λέει. Βγήκε κι άλλος και τα έλεγε. Διευθύνων σύμβουλος. Τι είναι αυτός, του ΟΣΕ, τι ήτανε?
1: Ναι, από τους νέους διευθύνοντες, ο οποίος έδινε εξηγήσεις στην επιτροπή της Βουλής εκείνη την μέρα. Και
0: αυτό θεωρείται εξήγηση. Πας στη Βουλή και λες, υπάρχει, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί. Και αυτό θεωρείται εξήγηση. Δηλαδή, άμα παίζεις πρέφα στο καφενείο και του πεις, φέρε ένα μεζέ.
1: Okay. Και μάλιστα μετά, επειδή προφανώς δημιούργησε ντόρο η υπόθεση.
0: Δεν μ' άφησε να τελειώσω την παρομοίωση. Άντε, πες τα δικά σου, ρε Γιάννη.
1: Ναι, επειδή ακριβώς δημιούργησε.
0: Με έμεινε ο κόσμος, τι θα έλεγε όλος που παίζει πρέφα.
1: Την επόμενη μέρα βγήκε και ανακοίνωση από το ΟΣΕ, το οποίο λέει ότι δεν υπάρχουν πιστοποιήσεις για να ξεκινήσει. Επομένως, βγήκαν για να κάνουν μια ενημέρωση, προκειμένου υποτίθεται να χαμηλώσουν τους τόνους, αλλά προφανώς.
0: Είναι χαμηλώσει τόνους.
1: Αλλά προφανώς έφεραν το αντίθετο αποτέλεσμα, διότι απλώς επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα ασφαλείας, δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας με αυτόν τον τρόπο, ότι απουσιάζουν οι πιστοποιήσεις.
0: Τι πιστοποιήσεις, οι ΕΚ βγάλανε. Τι πιστοποιήσεις, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν αγοράζεις ένα σύστημα χωρίς πιστοποιήσεις, είσαι ηλίθιος, συγγνώμη κιόλας. Ή το έχεις βάλει και σου λήξανε και δεν έχει γίνει και κανένα μεγάλο θέμα με τα τρένα. Αφήσαμε να λήξουν οι πιστοποιήσεις. Το λέω ότι ο κύριος παλιός, ο διευθύνων σύμβουλος των σιδηροδρόμων Ελλάδος, πήγε στη Βουλή υποτίθεται να δώσει εξηγήσεις. Και οι εξηγήσεις του ήτανε, υπάρχει, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί. Άμα το έλεγες αυτό σε καφενείο που έπαιζες πρέφα, θα σε είχαν διώξει με τις κλωτσές, θα σε είχαν πετάξει απ' έξω. Αλλά στη Βουλή το θεωρούμε απολύτως λογικό. Στο μεταξύ, λέγαμε εμείς για τα ντρόνς που δεν ρίχνουμε, η Ρουμανία τα έχει ρημάξει. Πέριξε τρίτο, αναχέτησε τρίτο κατά σειρά ντρόουν. Αυτοί τα ρίχνουν. Μόνο εμείς τα θέμε. Λοιπόν, πάμε. Η ώρα είναι 9:32 πρώτα λεπτά. Είναι η ώρα να πάμε ο Ιωάννης να μας δώσει μια εικόνα της κίνησης στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, έχουμε μπει αρκετά βαθιά στις ώρες αιχμής, επομένως στο πεδίο των δρόμων υπάρχουν κεντρικοί οδικοί άξονες οι οποίοι παρουσιάζουν ακόμη συμφόρηση και οι οδηγοί ταλαιπωρούνται στους περισσότερους από αυτούς. Να ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις επιμένουν στο κόμβο της μεταμόρφωσης, στην έξοδο και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, αλλά και στο ρεύμα προς την Ελευσίνη. Οι καθυστερήσεις μένουν στα 15 με 20 λεπτά. Βλέπω ιδιαίτερη κίνηση να υπάρχει και στην κατεύθυνση προς την Ελευσίνα, εκεί στην περιφερειακή Μυτό, όπου έτσι είναι πιο συμπαγής η κίνηση, άρα δημιουργούνται και συνθήκες μποτιλιαρίσματος. Έχουμε καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Βλέπω ότι οι οδηγοί ταλαιπωρούνται κυρίως στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το ύψος Εγάλεο, ενώ πιο κεντρικά, δηλαδή στο ύψος των Σεπολίων, εκεί στα Κτέλ και ευρύτερα έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι οι οδηγοί για το ανωδικό ρεύμα. Έχουμε καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, κατά τόπους στη Μητροπολιτική Αθήνα, στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Λίγο περισσότερη κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος και ευρύτερα στο Πειραιά. Αυτά είναι τα μέτωπα για αυτήν την ώρα.

0: με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία. Δυνάμεων, συστημάτων, προσώπων που ουσιαστικά στηρίζονται πάνω στην διαφθορά, πάνω στην ατιμία, πάνω στην αναλήθεια. Αυτό λοιπόν είναι ταυτόχρονα μία ημέρα γιορτής, αλλά και μία ημέρα πένθους. Και τα δύο θα πρέπει να μας κάνουν να στοχαστούμε πού πηγαίνουμε, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Για όσους εξακολουθούμε να αγαπούμε αυτή τη χώρα, να πιστεύουμε στους ανθρώπους της, να θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο μέλλον. Για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας, αυτά που έχουν γεννηθεί και σαν μια μορφή εκδίκησης ακόμα για αυτά που δεν έχουν γεννηθεί ή δεν θα γεννηθούν μέσα σε αυτή τη σάπια κατάσταση που δεν αφήνει αυτό το έθνος να αναπνεύσει. Κρίσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις πιο πλούσιες κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, άνθρωποι που είναι στο πεζοδρόμιο και πεθαίνουν σαν ζώα ουσιαστικά. Αυτό υπάρχει παντού σε ένα βαθμό. Συγκριτικά όμως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία οπισθοδρομεί. Είναι μια χώρα η οποία δεν πηγαίνει μπροστά, μια χώρα η οποία στις διεθνείς συγκρίσεις, συγκρινόμενη με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, με λίγες εξαιρέσεις που συνήθως δεν ευθύνονται κάποια συστηματική προσπάθεια, αλλά κάποιο φιλότιμο, κάποια προσφορά κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να αρθούν πάνω από τη σύψη και πάνω από αυτό το βύθισμα του βάλτου που κυκλοφορεί. Με αυτές τις εξαιρέσεις η Ελλάδα οπισθοδρομεί. Στις διεθνές συγκρίσεις, στις διεθνές κατατάξεις, στις διεθνές αναφορές η Ελλάδα εξαφανίζεται. Η αγωνία μου είναι η αγωνία ενός απλού Έλληνα, ενός μέσου Έλληνα που βλέπω αυτόν τον διασυρμό. Βλέπω αυτόν τον συνεχή διεθνή διασυρμό της Ελλάδας. Αγωνιώ γι' αυτό. Αγωνιώ επίσης γιατί η τεχνητή πραγματικότητα που παρουσιάζεται από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ουσιαστικά την επίσημη εκδοχή που προσπαθεί να σερβίρει το ελληνικό κράτος κάτω από τους σημερινούς δεσπότες του στον μέσο πολίτη, είναι μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα για τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε, για την εξαφάνιση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Άρα λοιπόν, όταν μιλήσαμε για αυτή την εκπομπή, σας είπα ότι ήθελα να έρθω φέρνοντας μαζί μου αριθμούς, δεδομένα, τεκμήρια, κατατάξεις, συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο, για να δούμε μαζί πραγματικά τι συμβαίνει και πραγματικά που πηγαίνει η Ελλάδα. Οι αριθμοί έχουν και αυτοί κάποιες αδυναμίες, δεν λένε το σύνολο της πραγματικότητας. Κάποιος πρέπει να ερμηνεύσει τα πράγματα. Η ερμηνεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σεβαστό. Κάποιος μπορεί να ζει στην κόλαση και να θεωρεί ότι είναι ο παράδεισος. Αλλά υπάρχει και η αντικειμενικότητα. Υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν και αριθμοί οι οποίοι πρέπει να μας βάλουν σε ένα στοχασμό για το πού είμαστε και πού βρισκόμαστε. Τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης που βασανίζεται, που τυρανιέται σε μια τυραννία. Ουσιαστικά η Ελλάδα είναι σε μια τυραννία, μια συνεχή τυραννία. Με τις τρεις δουλειές, με τα παιδιά του να μην έχουν δουλειά, με τα παιδιά του να μην έχουν μέλλον, με τις χίλιες δυο ασφυκτικές καταστάσεις. Το λιγότερο μπορεί να σκεφτεί. Μπορεί να αρθεί πάνω από την επικοινωνιακή επίπλαστη πραγματικότητα που του προσφέρεται.
1: Αυτός ήταν ο Δόκτωρ Ιωάννης Ιωαννίδης, ο μεγαλύτερος, σύμφωνα με τις διεθνείς διακρίσεις και σύμφωνα με διάφορους τύπους έτσι βαθμολογίες που υπάρχουν, ο μεγαλύτερος Έλλην επιστήμων που ζει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Μίλησε την Παρασκευή, μεταδόθηκε αυτή η συνέντευξη την ίδια ώρα που 1.700 άτομα είχαν στριμωχτεί στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου. Όχι στους κήπους, λάθος μου. Στα δωμάτια του Προεδρικού Μεγάρου, ήταν για τους

τους κήπους, αλλά τους έπιασε βροχούλα και μπήκαν μέσα για να μην βραχούνε. Και έκανε αυτές τις διαπιστώσεις. Ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι ένας άνθρωπος persona non grata στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όχι μόνο διότι κράτησε τη στάση που κράτησε επί κορονοϊού και είπε όσα είπε επί κορονοϊού που αμφισβήτησαν το αφήγημα που ήθελε να περάσει η κυβέρνηση, αλλά επειδή είχε και στο παρελθόν εκφραστεί ιδιαίτερα υποτιμητικά για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο Γιάννης Ιωαννίδης λοιπόν βγήκε και είπε στον συνάδελφο τον κύριο Σαχίνη αυτά τα πράγματα στην τηλεοπτική του εκπομπή το βράδυ της Παρασκευής. Έχετε να διαλέξετε ποιον θα πιστέψετε. Από τη μία είπαμε μεγαλύτερος, με το μεγαλύτερο διεθνές κύρος Έλληνας επιστήμων που περιγράφει ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τους αριθμούς, σύμφωνα με τις μελέτες. Να ξέρετε το πιο κομβικό έργο στην καριέρα, να το πω έτσι, του Γιάννη Ιωαννίδη ήταν μια μελέτη του με τίτλο «Why most published research findings are false». Γιατί τα αποτελέσματα των περισσότερων ερευνών που γίνονται και δημοσιεύονται είναι ψευδή. Τι έκανε λοιπόν, θεωρείται μάστορας, θεωρείται μυαλό στην μεταεπιστήμη, δηλαδή στο πώς γίνονται οι έρευνες, στο πώς μπορούν οι έρευνες να αλωτριωθούν, να τις τραβήξουν από εδώ ή από εκεί προκειμένου να βγάλουν ενδεχομένως συμπεράσματα που θέλουν. Και βγαίνει και σου λέει αυτά για την Ελλάδα. Μεθοδολογικά ελαττώματα, ανεπάρκειες, κακές πρακτικές στην έρευνα. Σκέψουν να τον βάλουν να μελετήσει τις δημοσκοπικές εταιρείες ελληνικές, τι έχει να γίνει. Τέλος πάντων. Είναι στο χέρι σας λοιπόν αν θα πιστέψετε αυτόν τον άνθρωπο ή αν θα πιστέψετε αυτόν τον άνθρωπο.

0: Ναι, ο κόμμας δυστυχώς και αδίκως μας θεωρεί διαφθαρμένους. Τι, γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή η εικόνα στον ελληνικό λαό από την αρχαιότητα, το ανακοινωμένο πολλά χρόνια, δεν ήταν ευχάριστο. Του λένε οι Έλληνες, Μητσοτάκη, Γεωργιάς.
1: Του άχασε το μυαλό, ατυλίωση.
2: Οι εκεί σας ψηφοφόροι, με τόσα πολλά που μαζεύονται, κάποια στιγμή λένε έλεος.
0: Παιδιά, όπα.
2: Είναι, έχουν κλειστεί μέσα σε ένα χώρο και δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα, που είναι η πραγματικότητα τη ακρίβεια, τη πίεση, με αυτά που γίνονται.
0: Ποιο είπε ότι το ξέρουμε αυτό. Έχουμε δώσει. Εγώ σας βλέπω να έχω αποκοπεί από την πραγματικότητα. Εγώ είμαι κάθε μέρα σε άλλο νοσοκομείο. Στα χέρια μου!
2: Γιατί κάθε φορά κάτι σκάει.
0: Δεν είμαι κάθε μέρα σε άλλο νοσοκομείο.
2: Κάποιος τα κάνει όμως αυτό.
0: Πήγα την περασμένη εβδομάδα. Στη Σκύρο, στη Σκόπελο, στην Πάτμο, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα, την Τετάρθαμε στη Λίμνο.
2: Όλα αυτά που σκάνε κάθε τρεις και λίγο, θεωρείτε ότι κάνουν καλό στην κυβέρνηση.
3: Είναι δύο λοιπόν, δύο οι πλευρές που πρέπει να διαλέξετε. Ποιον θέλετε να πιστέψετε. Τον Άδωνη, ο οποίος λίγο αργότερα βγαίνει και παρομοίασε τον εαυτό του με τον Αριστίδη. Μεγάλες στιγμές. Ή τον επιστήμονα που λέει ότι η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Ποιον θα πιστέψετε. Τον Άδωνη που σου είχε πει ότι είσαι τυχερός που ζεις στην Ελλάδα ακόμα και λεφτά να μην έχεις, γιατί μπορείς να πηγαίνεις στο Φάληρο ακόμα και αν σε κλέβουνε. Να πιστέψεις τις κοπέλες που έλεγαν πως τις κυνήγαγε ο Αιγύπτιος στους αμπελόκηπους, ή τον πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένας που να ασχολείται, ρε παιδιά, και με το μεταναστευτικό έχει τελειώσει το ζήτημα γιατί το έχουμε λύσει, ε? Να πιστέψεις το Φλωρίδι.
4: Αν έγινε το φοβερό δυστύχημα και πρόκειτο να πλησιάσουν τα συνεργεία διάσωσης και απεγκλωβισμού, έπρεπε κάποιο μηχάνημα να ανοίξει δρόμο να φτάσουν. Γκρεμοί είναι εκεί. Αυτά είναι τα χώματα που έμειναν εκεί δίπλα από τη διάνοιξη των δρόμων, να πάνε οι άνθρωποι να σώσουν ανθρώπους. Λοιπόν, τσιμέντο. Ούτε για σας, επαναλαμβάνω, επικίνδυνος για σας.
5: Σταματήστε τους χαρακτηρισμούς, λοιπόν, σταματήστε.
4: Ούτε ένας πόντος.
5: Εντάξει.
4: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν, γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί, και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα, όχι εδώ εκεί, διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
3: Να πιστέψεις λοιπόν τον κύριο Φλωρίδη, ή να πιστέψεις τον εισαγγελέα, ο οποίος έστειλε τον κύριο Τριαντόπουλο, τον έστειλε κατηγορούμενο ακριβώς για το μπάζωμα. Ποιο να πιστέψεις. Υπάρχουν στη χώρα αυτή, όπως αποδεικνύεται, δύο πλευρές. Δύο πλευρές. Θα πιστέψεις τον Άδωνη που λέει ότι... Τι είναι δυνατόν να λέμε στον κόσμο ότι δεν είναι ασφαλή τα τρένα, πώς θα μπουν μετά να κόψουν εισιτήρια.
6: Ο Πρωθυπουργός σε παλαιότερες δηλώσεις του, στις 28 Μαρτίου του 24 και 28 Απριλίου του 25, έλεγε ότι το ETCS έχει τοποθετηθεί παντού. Καινούργια δήλωση του κυρίου Παλιού ακυρώνει όλες τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη που είναι ψευδείς. Δεν λειτουργεί σήμερα το μηχάνημα το συγκεκριμένο. Παλιά ψέματα, καινούργιες αλήθειες από μια κυβέρνηση βουτυγμένη στο ψέμα, ενώ είχαμε 57 νεκρούς στα Τέμπη και σήμερα, τώρα, κινδυνεύουν ζωές. Είναι μια αμετανόητη εγκληματική κυβέρνηση που δεν ενδιαφέρεται για τις ζωές των ανθρώπων, ούτε των παιδιών μας, αφού τα δικά τους παιδιά δεν ταξιδεύουν με τα τρένα.
3: Ποιον θα πιστέψεις? Λέμε, ποιον θα πιστέψεις?
7: κάνοντας αυτή την πρόταση, σημαίνει ότι έχει τσιμέντο στοιχεία ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι παραπέμπονται με αυτή την κατηγορία εξυπηρέτησαν κάτι. Άρα υπήρχε δόλος.
3: Υπήρχε δόλος, ο Φλωρίδης, υπήρχε δόλος. Έχω στο μεταξύ, μια και μπήκαμε σε αυτό το να αντιπαραβάλουμε την αλήθεια με το τι λέει η κυβέρνηση. Έχω ηχητικά να παίζω εδώ και από δύο μήνες. Τα έχω εδώ πέρα φορτωμένα, όλα μπροστά μου. Τι θέλετε? Δεν θα μας φτάσει όμως η εκπομπή, δεν θα μας φτάσει. Και κατά τα άλλα διαβάζουμε αντικειμενικά ρεπορτάζ, λέει, για τις προβλέψεις που κάνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες. Λέει, δεν είναι μπροστά, είναι καβάλα στάλογο η Νέα Δημοκρατία.

Τουλάχιστον, παιδιά, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, διότι μπορεί εσείς να είστε εδώ πέρα, να μην έχετε κατά που να πάτε, να μην μπορείτε. Δηλαδή, εκεί πέρα που έχουν φτάσει και οι τιμές του πετρελαίου, πέφτει η διεθνώς, η τιμή του πετρελαίου πέφτει, έχει πέσει τα 92. Εδώ πέρα προφανώς και δεν έχει πέσει. Λέμε τώρα ότι από Δεκέμβρη και άμα. Αισθάνομαι εθνικά υπερήφανος, έχω μία ανάταση. Διότι το Σάββατο που μας πέρασε. Τι γινόταν το Σάββατο στην Αθήνα? Γλύφαμε τις πληγές μας από την καταιγίδα. Έριξε ένα μπουρίνι την Παρασκευή. Ακόμα ήταν όλα, είχαν εγκώσει. Ταξίδεψε ο Πρωθυπουργός μας. Μας εκπροσώπησε. Ήταν σαν να πήγαμε όλοι μαζί. Να ξέρετε, αφού πήγε ο Πρωθυπουργός, σαν να πήγαμε όλοι μαζί. Πήγε στην Αυστρία για να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα της όπερας Κάρμεν του Μπιζέ. Στην πρεμιέρα του σε φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ. Έβαλε και μια συνάντηση το πρωί του Σαββάτου με τον καγκελάριο της Αυστρίας να πει ότι πήγε για διεθνή επίσκεψη. Άρα και πέρα ήταν ένα ωραίο γενικά πουσού για το αν ήσουν, ρε παιδί μου, πρωθυπουργός ή την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο, κανα παιδάκια, σούσι, όλα τα υπόλοιπα. Το Σάββατο με σμόκινγκ, με παπιλιόν, στο φεστιβάλ της Κάρμεν και τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία πράγματα.

Εσείς ψάχτε να βρείτε στον εξοδικαστικό μπας και μπορέσετε να πάρετε τις 420 δόσεις να εξοφλήσετε τα χρέη σας. Ο άλλος έχει πάει να δει Κάρμεν στην Αυστρία στο Ζάλτ. Τι ωραίο. Αλλά αν να κάνεις ένα καλοκαιρινό τέτοιο, είναι τετριμένο τώρα να πας σε παραλία με τη... Να πάει τώρα με τους πλεμπαίους στην παραλία. Γέμισαν, χάθηκαν και οι ωραίες οι απομονωμένες. Οι παραλίες. Είπε να πάει στην Αυστρία. Έχει δροσούλα όσο να είναι. Γιατί να μην πάει, τις δουλειές σου τις έκανε αυτά που ήταν να γίνουν. Διαβάζω εδώ πέρα, πρωί. Ακούστε, Ε65. Θυμάστε που πανηγυρίζαν όλοι μαζί την Παρασκευή. Την Παρασκευή δεν πανηγυρίζανε, ναι. Ε65 δόθηκε, λέει ο Ε65 στην κυκλοφορία. Σωθήκαμε, χριστιανοί. Σωθήκαμε. Κάποιοι σώθηκαν σίγουρα, διότι αυτόν τον Ε65 που τον πληρώσαμε εμείς, έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε. Εμείς όλοι μαζί τον πληρώσαμε. Σημερινός τίτλος αυτός. Σημερινός τίτλος. Ο Ε65 γεμίζει το χαρτοφυλάκιο της ΓΕΚ Τέρνα. Λέω, τι δεν είναι καλό για την πατρίδα, δεν σωθήκαμε όλοι μαζί. Από την Παρασκευή, λέει, ο Ε65 παραδόθηκε στο σύνολό του στην κυκλοφορία. Και αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες διελεύσεις, άρα και περισσότερα έσοδα για την παραχωρησιριούχο εταιρεία. Κεντρική οδό ΑΕ, 100% θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα. Με όσα είναι ήδη γνωστά, ο αυτοκινητόδρομος εξυπηρετεί καθημερινά 40.000, παρακαλώ, 40.000 διελεύσεις οχημάτων με τιμή διοδίου 13,5 ευρώ. Για κάντε, πλέμπα μου, έναν πολλαπλασιασμό 13,5 επί 40.000 την ημέρα. 540 χιλιάρικα την ημέρα. Η ολοκλήρωση, λέει, του έργου αναμένεται να αυξήσει και τον αριθμό διελεύσεων. Ήδη τώρα, πριν ολοκληρωθεί, είχε τα 40 χιλιάρικα, να ξέρεις, 40.000 διελεύσεις την ημέρα. Τώρα θα μεγαλώσει. Δηλαδή, από τα 540 χιλιάρικα την ημέρα μπορεί να ανέβει να πάει και πιο πάνω. Έτσι, λέει, σωρευτικά, μέχρι τη λήξη της σύμβασης αναμένεται να διαμορφωθούν τα επιτά σε 2,2 δις ευρώ, ενώ οι διανομές προς τη ΓΕΚ Τέρνα στα 650 εκατομμύρια ευρώ. Είδατε τι ωραία. Είδατε τι ωραία, παιδιά, η ΓΕΚ Τέρνα. Καθάρισε, έγινε αυτό το έργο, τι λέγανε, ότι χρηματοδοτήθηκε από εμάς. Πήρε 10 χρόνια παραπάνω από ό,τι έπρεπε να γίνει. Δεν τα πλήρωσε η εταιρεία, τα πλήρωσαμε εμείς για να φτιαχτούνε. Καθάρισε όμως τώρα. 540 χιλιάρικα με αυξητική τάση την ημέρα. Τίποτα, διόδια, δεν υπάρχει καμιά άλλη δουλειά στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία, αυτή είναι η καλύτερη δουλειά. Τίποτα, μόνο να είχαμε διόδια, να βάζαμε διόδια.

540 χιλιάρικα την ημέρα βγάζει τέρνα μόνο από τον Ε65. Γι' αυτό πανηγύριζαν όλοι μαζί. Γιατί για να πανηγύριζουν έτσι όλα κανάλια, σκέψου, εντάξει, προφανώς κάτι φεύγει και προς τα γη. Δεν είναι και τίποτα αγνώμενες να μην πανηγυρίζουν όλοι μαζί για τον Ε65. Όχι 540, ούτε 54.000, ούτε 5.400, ούτε 500. Με 540 ευρώ τη μέρα, εγώ θα είχα ανοίξει εδώ πέρα καπνογόνα. Θα είχα βάλει τον Αγιαννητόπουλο να σκαρφαλώνει πάνω στα δέντρα για να πανηγυρίζουμε μαζί. Να σηκώνει δεν ξέρω και εγώ τι.

Γι' αυτό τόσα πανηγύρια και στα κανάλια, γι' αυτό τόσα πανηγύρια παντού, στο Μαξίμου παντού. Ήδη το έκανε ο Μητσοτάκης ότι είναι το κεντρικότερο έργο της διακυβέρνησής του, έτσι. Ε, ναι. 540 χιλιάρικα ηγέκτερνα λέμε. Τώρα για κάτι άλλους πλεμπαίους να πούμε στην Κυψέλη που πάθαν τα έργα του ζημιές από την Αττικό Μετρό, έχουν κάνει ένα εξώδικο και προσπαθούν να βγάλουν άκρη από την εταιρεία Αττικό Μετρό, όπως λέγεται, Ελληνικό Μετρό πια, συγγνώμη. Θα προφανώς ήταν Αττικό Μετρό και έγινε Ελληνικό Μετρό γιατί σκοπεύουν να επεκταθούν, να μην πολυκατοικία πουθενά, να τρυπήσουν όπου βρούνε. Έχουν κάνει ένα εξώδικο οι κάτοικοι της Κυψέλης και ζητούν, λέει, έλεγχο από τον ΤΕΕ, από τα ΤΕΕ ή ανεξάρτητα συνεργεία και σύνταξη γραπτής τεχνικής μελέτης. Και οφείλουν, λέει, η κοινοπραξία Άβαξ και η Ελληνικό Μετρό να καλύψουν το κόστος όλων των μελετών. Σιγά να μην το καλύψουνε. Θα το καλύψετε εσείς, αυτό δεν μας έλεγε ότι συμβαίνει. Ναι, ότι λένε αν θέλετε να κάνετε μελέτες, πληρώσετε σαν τσέπη σας. Όχι περίφερε, Ελληνικό Μετρό λέγεται πια, δεν λέγεται Αττικό Μετρό, φίλε Λέλο. Τώρα επειδή πάθανε τώρα 2-3 ζημιούλες πολυκατοικίες σας, θα βάλετε να πληρώνει έρευνες η εταιρεία, είστε με τα καλά σας, να τις χαλάσετε το EBITDA, επειδή να χάσει δηλαδή την άνοδο της μετοχής της. Γεκτέρνα, Αττική Οδό, Εγνατία Οδό, Ε65, οι δουλειές λέει πάνε καλά. Σοβαρά, χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Μεγάλη εταιρική διακυβέρνηση. Να πούμε, φτιάχνεις, σου δίνουν δρόμους και εισπράττεις διόδια. Επιχειρηματίας μεγάλος, παιδιά. Και άμα δεν πάνε καλά, άμα δεν κόψουν διόδια οι δρόμοι, ξέρεις τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Τους αποζημιώνει το κράτος. Δεν χάνεις. Δεν γίνεται να χάσεις. Αυτό είναι το μυστικό του καπιταλισμού. Να κάνεις συμφωνίες με τις οποίες δεν γίνεται να χάσεις. Αττική, ανέβηκε στην Αττική Οδό η κίνηση 2,6%. 293.000 διελεύσεις ημερησίως. Εγνατία, 4,8% ανέβηκε, 205.000 διελεύσεις. Έρχεται και ο Ε65, Πού τα ξοδεύουνε ρε, τι τα κάνουν τόσα λεφτά. Τι τα κάνουν, αφού λεφτά για νέα έργα δεν δίνουν. Τα φτιάχνουμε εμείς, είδαμε, με τον Ε65. Τι, πού πάνε αυτά τα λεφτά. Με την απορία θα μείνω. Με την απορία θα μείνω, διότι ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος εσηκώθη όρθιος. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε, θα ήθελα να πιστεύω επιτυχώς. Οπότε κάπου εδώ πέρα εμείς θα σας χαιρετήσουμε, θα σας αφήσουμε όμως σε καλά χέρια. Ανδρέας Καψαμπέλης, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. 8 ακριβώς θα είμαστε εδώ πέρα, αύριο Τρίτη. 8, εδώ. Να είστε και εσείς.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Παγκόσμια κατακραυγή και κύμα σφοδρών καταγγελιών έχει προκαλέσει η πρωτοαφανή νομοθετική παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη στα εσωτερικά του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με σκοπό τον διορισμό προσωρινής διοίκησης στον οργανισμό. Κορυφαίοι ευρωπαϊκοί ιατρικοί φορείς του αντίστοιχου κλάδου, όπως η ΣΕΟΜ και η UEMS, καταγγέλουν την ενέργεια ως μια ευθεία καταστρατήγηση της θεσμικής ανεξαρτησίας του θεσμού και του κράτους δικαίου. Ο Υπουργός από την πλευρά του επικαλείται την αποκατάσταση της νομιμότητας βάσει του νόμου 5322 του 2026, όσο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος απαντά πως η απόφαση με υπαριθμό 11 του 2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας στερεί κάθε νομικό αίρισμα από την κυβερνητική αυτή παρέμβαση. Στην κρίσιμη πρώτη φανερή ονομαστική ψηφοφορία προχωρά σήμερα το απόγευμα η ολομελέτη της Βουλής, προκειμένου να καθορίσει ποιες από τις προτάσεις της κυβέρνησης και της κυβερνώσας παράταξη για τη συνταγματική αναθεώρηση θα συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες πλειοψηφίες. Η διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία θέτει στο επίκεντρο κομβικές τομές όπως η αναμόρφωση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστήμιων και η θεσμοθέτηση μοναδικής εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα σε βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό και στον Πειραιά. Στον Κηφισό σχηματίζονται ουρές χιλιόμετρων στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω τροχαίου στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Ενώ μποτιλιάρισμα επικρατεί γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω της εξόδου των αδειούχων. Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις έως 25 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος της Φυλής έως το ύψος Κηφισίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για το ευρύτερο κύκλωμα πίσω από την αποτραπήσα επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αριού Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, καθώς στο στόχαστρο μπαίνει πλέον ένας τέταρτος κρατούμενος ως ο αρχικός εντολέας του σχεδίου. Όπως αποκαλύπτεται, ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός στρατολόγησε μέσω των φυλακών διαβατών τον 31χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος με την σειρά του οργάνωσε τον 30χρονο ομοεθνή του έναντι 2.500 ευρώ για να πληγούν 5 συνολικά στόχοι ανάμεσα. Ένας δικαστικός, ένας αστυνομικός, ένας σοφρονιστικός υπάλληλος και δημοσιογράφοι. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται ότι με τη βελτίωση αυτή, δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Στην πράξη, η μείωση του ορίου ένταξης θα βοηθήσει μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ. κοινό εξώδικο προς την εταιρεία Ελληνικό Μέτρο και την ανάδοχο κοινοπραξία απέστειλαν 16 ένοικοι ακινήτων στην Κυψέλη, καταγγέλλοντας εκτεταμένες και εξελισσόμενες δομικές ζημιές στα κτίρια τους εξαιτίας της διέλευσης του μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό. Οι πληγέντες κάτοικοι απαιτούν την πλήρη δημοσιοποίηση των γεωτεχνικών μελετών, τη διενέργεια ελέγχων στατικότητας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, καθώς και την ολοκληρωτική κάλυψη των εξόδων αποκατάστασης και των αποζημιώσεων με αποκλειστική ευθύνη των αρμοδίων. Συνεχίζονται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις της υπεράσπισης επί των ετοιμάτων αναβολής της δίκης για την τραγωδία του Τεμπώνη. Η εισαγγελέας εισηγείται την απόρριψη όλων των ενστάσεων πριν από τη θερινή διακοπή. Η εισαγγελική πρόταση ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται εξάρτηση ανάμεσα στην οικονομική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717 και το πολύ νεκρό δυστύχημα, για το οποίο κατηγορούνται 36 στελέχη, με 33 από αυτά να αντιμετωπίζουν ποινές έως και ισόβια κάθεξη. Την ίδια ώρα, την άμεση υιοθέτηση της εισαγγελικής πρότασης για την απόρριψη των ετοιμάτων αναβολής της δίκης και την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ζητά με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών 2023. Παράλληλα, οι οικογένειες των θυμάτων απαιτούν και την αναβάθμιση των κατηγοριών για την διερεύνηση ποινικών ευθυνών για επιπλέον πολιτικά πρόσωπα όπως τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Αχιλλέα Καραμανλή. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, ιδίως αυτή την περίοδο του θέρους, εξαιτίας των αθόρυβων μεθόδων όπως η τοποθέτηση λεπτής ή ασυλικών στις κεντρικές πόρτες των πολυκατοικιών στην Αθήνα, που επιστρατεύουν οι διαρρήκτες, κυρίως το καλοκαίρι, για να διαπιστώσουν αν οι ένοικοι απουσιάζουν σε διακοπές. Για την προστασία της περιουσίας, η ελληνική αστυνομία συνιστά την αποφυγή αναρτήσεων στα social media που αποκαλύπτουν την απουσία από το σπίτι, καθώς και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας με θωρακισμένες πόρτες και συναγερμούς. Ο καιρός στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας πρόκειται να κυμανθεί ακόμη και στους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 27 Ιουλίου, σήμερα Δευτέρα, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Πάει και ο Ιούλιος. Μπήκαμε, έχουμε μπει δηλαδή στο, ουσιαστικά στο δεύτερο μισό του καλοκαιριού, έτσι. Αντέχουμε. Διότι όπως έλεγε και ένας επιφανής του παλαιού καλού καιρού, δεν είμαστε κουρασμένοι, δεν είμαστε ξεκούραστοι, τι είμαστε, ακούραστοι. Καλά, τώρα λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω, έτσι. Να το πιστεύουμε εμείς οι ίδιοι, αλλά τέλος πάντων. Μπαίνει ο Αύγουστος, ο μήνας των διακοπών, τώρα θα πει κανείς, πάνε αυτά. Πάνε αυτά, πάνε αυτά. Και από την κίνηση που υπάρχει στους δρόμους, καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Απολαμβάνω δε, σε εισαγωγικά, αυτό το οποίο επικοινωνιακά, προπαγανδιστικά και τούτο το Σαββατοκύριακο διάβαζα σε συγκεκριμένη κατεύθυνση τώρα μέσα, σελίδες κλπ. Πόπο, λέει, χαμός από την έξοδο των εκδρομέων, θα φύγουν 50.000 Αθηναίοι αυτό το Σαββατοκύριακο. Από τα καράβια, ξέρω εγώ, με τα καράβια, με τα πατίνια, ξέρω εγώ τι. 50.000 Αθηναίοι. Τι λένε, παιδί μου. Θα αδειάσει η Αθήνα, δηλαδή. Αδειάζει η Αθήνα. Φεύγουν 50.000, 60, 70. Αδειάζει η Αθήνα. Γιατί πώς θα οικοδομηθεί το αφήγημα, το γνωστό, το οποίο και από τους ίδιους τους αριθμούς διαψεύδεται. Διότι η ίδια η Ελστάτ, δεν το λέω εγώ, η Ελστάτ, δική τους είναι, ότι ναι μεν αυξήθηκε το εισόδημα σε ονομαστικά μεγέθη, πώς τα λένε και λοιπά, αλλά μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα. Δηλαδή, πολύ απλά, η ακρίβεια και η σχροκέρδεια ξανεμίζει τις όποιες αυξήσεις πραγματικές. Σε εισαγωγικά πραγματικές, γιατί πάβουν να είναι πραγματικές από τη στιγμή που εξανεμίζονται από την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Μία πρόσφατη δε έκθεση, όχι του οποιοδήποτε, της Deutsche Bank, παρακαλώ πάρα πολύ, ούτε ελληνική, ούτε που να έχει λόγο, ξέρω εγώ, να αντιπολιτευτεί την κυβέρνηση, το αντίθετο, Γερμανία. Κάνοντας μελέτες για πολλές πρωτεύουσες, για και πολλές χώρες, και ειδικά για την Αθήνα, λέει ότι πολύ συγκεκριμένα και πολύ απλά θα το πω, ότι το κόστος ζωής, το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι ανάλογο με το κόστος ζωής της Νέας Υόρκης. Αν τώρα ψάξουμε να δούμε και τους μισθούς και τις αποδοχές, εκεί είναι που δευτεριάτικα πρωί-πρωί θα μας πιάσει μεγαλύτερη κατάθλιψη. Ας την αποφύγουμε λοιπόν, αλλά λόγω και αυτής της εισαγωγής θα ήθελα πολλά τα θέματα σήμερα. Από Άδωνης, Άδωνης, Άδωνης, Patriot, ο απόϊχος της δεξίωσης για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, τα βάζω σε εισαγωγικά πλέον αυτά, αποκατάσταση της δημοκρατίας, εκεί, εκεί να δείτε.
ο Μητροπολίτη Φλωρίνης, το Σεβασμιότατο, έχουμε να πούμε για την εξαχρίωση, διότι περί τούτου του φαινομένου πρόκειται, για τα σκάνδαλα, για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και τι δεν έχουμε να πούμε. Όμως θέλω, μιας και ξεκινήσαμε έτσι, δύο πιο κοινωνικά, ας το πούμε, με πιο έτσι κοινωνική μορφή θέματα, να ασχοληθούμε στη συνέχεια.

πόσο ωραίο είναι να ακούγεται κόκκινη γραμμή και πόσο δύσκολο είναι να το κάνει κανείς στην πράξη. Το λέμε, αλλά όταν έρχεται η ώρα, κολώνουμε. Λοιπόν, εντάξει, τώρα κάνω μια ανατροπή, γιατί δεν το είχα υπόψη μου και δεν μπορώ να μην το σχολιάσω, γιατί θα περάσει η ώρα και θα ξεχαστούμε. Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή, πάρτε το όπως θέλετε, θετικά. Δηλαδή, το σχόλιο, άγριο, κομψό, δεν παίζεται. Δεν έχει, πώς να το πω, το Θεό του. Ο κόσμος καίγεται, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η κοινωνία είναι όπως είναι. Σκάνε σάλερ νέα ύδρα τα σκάνδαλα το ένα πίσω από το άλλο. Θα μου πείτε, και τι τον νοιάζει, έχουν κανονικοποιηθεί τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Σωστό, έχουν κανονικοποιηθεί τα πάντα. Έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητας και δεν κάνει εντύπωση. Και τι έκανε το άτομο? Όχι ρε, θα κάτσει να σκάσει τώρα. Ή μπορεί να δηλώνει και κάτι άλλο τώρα. Δεν ξέρω, δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά από όσα έχω κουβεντιάσει με, ας το πούμε, ανθρώπους της ψυχολογίας, μπορεί να υποδηλώνει και κάτι άλλο. Το Σάββατο μπήκε στο αεροπλάνο το πρωθυπουργικό, φαντάζομαι, δεν νομίζω να πήρε τις γραμμές, εκτός και αν μας έκανε τέτοια έκπληξη. Και πήγε στην Αυστρία, παρακαλώ πάρα πολύ, στο Σάλτσμπουργκ, για να παρακολουθήσει όπερα, Κάρμεν. Δηλαδή, έφυγε από τη δεξίωση αυτό το, τη φαρσοκομωδία της Παρασκευής, με τον Τασούλα και τους άλλους εκεί. Θεέ μου, ξεχάσανε, ρε παιδιά, ξεχάσανε τον Κακλαμάνη. Δηλαδή, τι να πεις, πέρα από όλα τα άλλα που έγιναν, εκεί που μαζεύτηκαν στο τραπέζι, όσοι ήθιστε αυτή τη φορά δεν ήταν, που πήγαν τέλος πάντων εκεί, που κάθονται, όσοι ήταν εκεί, κάποια στιγμή διαπίστωσαν ότι δεν είχαν καλέσει τον πρόεδρο της Βουλής, τον Κακλαμάνη. Λέγεται ότι τον ειδοποίησαν, κάποιος ειδοποίησε, λέει, παιδιά, τον Κακλαμάνη δεν εφωνάξαμε. Τον ειδοποίησαν τον Κακλαμάνη, ο οποίος είπε, τώρα το θυμηθήκατε, έχω φύγει, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Και δεν πήγε. Έτσι είναι, κύριε πρόεδρε της Βουλής. Το ξέρω ότι δεν έχετε τέτοιες ψευδεστήσεις. Δεν σας αγάπησε ο κύριος Μητσοτάκης. Σας χρησιμοποιεί. Τώρα θα μου πείτε, τον χρησιμοποιείτε κι εσείς. Βεβαίως. Αυτό κάνετε και ο ένας και ο άλλος. Για να απομυθοποιούμε τα πρόσωπα και τις συμπεριφορές. Και καλά του Μητσοτάκη δεν χρειάζεται. Του κυρίου Μητσοτάκη δεν χρειάζεται. Αλλά έτσι, για να μην υπάρχουν ψευδεστήσεις για ορισμένους που έκαναν καριέρα πολιτική πάνω σε μια ολόκληρη πολιτική λογική. Λοιπόν, τελείωσε από τη δεξίωση και τα χαμόγελα και τα χαριεντίσματα με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα επανέλθω και σε αυτό. Τι θα προλάβουμε τώρα να πούμε? Πρέπει να πισπέδω, πρέπει να γίνω πιο γρήγορος. Και έφυγε και πήγε Αυστρία για να παρακολουθήσει όπερα. Θα μου πείτε, κουρετζής ήταν αυτός. Δεν αντιλέγω. Πόσοι μπορούν εκ των Ελλήνων να κάνουν κάτι τέτοιο? Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι πόσοι μπορούν. Ο συμβολισμός, αυτό το οποίο, ας πούμε, έχει ιδιαίτερη τώρα εδώ σημασία, είναι ο συμβολισμός. Κοιτάξτε να δείτε. Σας φτύνω. Δεν δίνω περίπου δεκάρα. Εντάξει, επικοινωνιακά, προπαγανδιστικά, φτιάχνουμε, λέμε, κάνουμε, ράνουμε, υποσχόμαστε. Τα περισσότερα από αυτά είναι ψεύδι. Έτσι, δεν το ξεχνάμε.
κάνουμε τη ζωή μας. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Να μην ξεχάσω αυτό το οποίο το θεωρώ ακριβώς την ίδια ώρα σημαντικό για τον κόσμο. Α, για να ακούσω, ναι, για να διαβάσω ένα σχόλιο εδώ, γιατί πραγματικά υπάρχει και η εκδοχή, ξέρετε, που τη λένε οι ειδικοί τώρα, οι επιστήμονες. Ξέρω εγώ δεν τα ξέρω. Ότι ναι μεν δεν του καίγεται καρφί για την εικόνα που θα αφήσει, αυτή είναι όντως η κυρίαρχη εκδοχή. Υπάρχει η άλλη εκδοχή που λέει ότι είναι τάσεις φυγής, να το πούμε έτσι, που εξηγείται στην ψυχολογία. Αποσυμπίεσης. Προφανώς και σε μια τέτοια θέση και ποιος δεν έχει και σε τέτοιες συνθήκες πίεση. Το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο τη διαχειρίζεται. Με ποιο τρόπο τη διαχειρίζεται. Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ, θα κάνει την ψυχανάλυση του πάνω στην ελληνική κοινωνία, πάνω σε μας. Θα διαχειριστεί τον όποιο ψυχικό του κόσμο πάνω σε μας και αντιμετωπίζοντας όλους εμάς την ώρα, και νομίζω ότι μπορώ να το συνδέσω και δεν είναι υπερβολή. Διάβασα, άκουσα την είδηση χθες, γιατί το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες και μου φάνηκε απίστευτο. Την απλή είδηση, την οποία και αυτή την έχουμε βάλει στην κανονικότητά μας, μας την έχουν βάλει στην κανονικότητά μας, από χθες, λέει, και για όλη τη βδομάδα, η κεντρική σταθμή του μετρό, όχι καν η περιφερειακή όπως έως τώρα, δηλαδή Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, θα κλείνουν από τις 9.30-10 παρα 20 το βράδυ για τεχνικές εργασίες, θα κάνουν ανακατασκευές κλπ. Θα πείτε, και τι έγινε? Το συζητούσαμε ένα συνάδελφο, λέει, πρέπει να γίνει εξυγχρονισμός. Βρε άθλη, για να το πω έτσι, και του κράτους και της κυβέρνησης και του μετρό και των εταιριών και όλων. Ο κόσμος, τα εκατομμύρια των Αθηναίων που είναι στην Αθήνα και δεν μπορούν να φύγουν και δεν φεύγουν και δεν έχουν φύγει, εν πάση περιπτώσει. Για να μην μας πείτε ότι είναι θερινή περίοδος. Και θέλει να μετακινηθεί όχι για να πάει να διασκεδάσει, γιατί αυτός που θέλει να πάει να διασκεδάσει δεν θα πάει με το μετρό, λίγοι θα πάνε. Με το αυτοκινητάκι τους θα πάνε, ξέρω εγώ, αυτοί που εργάζονται. Γιατί ξέρετε, αν δεν το έχετε υπόψη σας κύριοι, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι που το ωράριό τους φτάνει ως το βράδυ. Χρειάζονται να δουλέψουν ως το βράδυ και μία και δεύτερη δουλειά και να γυρίσουν μετά τις 9-10 η ώρα το βράδυ σπίτι τους κατάκοποι και θα πάρουν το μετρό. Και για πείτε ρε μάγκες πονηροί που δεν σας νοιάζει, όπως και πολλά υπάρχουν, ξέρετε, σε όλη την Αττική, έργα που γίνονται σε περιοχές, μία κάτω εκεί στο Φάληρο, στο Δέλτα, εδώ και ένα χρόνο φτιάχνουν τη γέφυρα. Απίστευτη ταλαιπωρία, δεν τους ενδιαφέρει. Μου έλεγε μια κακεντραχής πηγή προχθές, α, μου λέει, δεν ξέρεις γιατί αυτό εκεί. Λέω, όχι. Γιατί ο εργολάβος που το είχε αναλάβει το άφησε και τρέχανε ξανά μανά, γιατί το άφησε, γιατί δεν είχαν διευθετηθεί σωστά τα θέματα. Και διευθετήθηκαν πώς έγινε και ένα χρόνο ταλαιπωρία. Στο μετρό λοιπόν, που είναι μέσο καθοριστικό για την Αθήνα, για τους Αθηναίους, εδώ και μήνες ολόκληρους σε διάφορες περιοχές το κλείνουν από τις 9.30-10 παρα 20 το βράδυ. Θα μου πείτε και πότε να κάνουν τα έργα. Ναι, να τα κάνουν. Ας ξεκινήσουν πιο μετά. Ας ξεκινήσουν
Δεν ξέρω, δεν θα πω εγώ μετά τις 12, μετά τις 11 τέλος πάντων, να έχει πάει ο κόσμος σπίτι του. Να έχει, δηλαδή, και τα λεωφορεία τα οποία λένε ότι βάζουν για να μετακινηθεί, χαλοκύφια. Ο άλλος αναγκάζεται να περιμένει, που είναι μειωμένα, είναι όπως είναι οι αστικές συγκοινωνίες τώρα και λόγω καλοκαιριού μειώνεται και η, ο, πώς το λένε, οι τακτικές, μειώνονται οι τακτικές, τα τακτικά δρομολόγια, αυξάνει ο χρόνος από το ένα στο άλλο, και αλλιώς θα πρέπει να πάρει ταξί, δηλαδή να πληρώσει το μισό μεροκάματο τουλάχιστον για να μετακινηθεί. Καλά, τίποτα καθόλου μυαλό, όχι βέβαια, διότι εμείς, αυτοί δηλαδή, θα πάρει το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, θα πεταχτεί μια Αυστρία να δει όπερα Κάρμεν, άστους ηθαγενείς, άστους χαχόλους εκεί και να βρίζουνε, τι μανιάζει μας. Και λέει κάποιος, εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει. Άκουσα κάποιον να λέει, τα έχουμε συνηθίσει. Αυτό είναι που μας καταστρέφει. Και αυτό είναι που επιτρέπει στον κάθε Μητσοτάκη. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Στον κάθε κύριο Μητσοτάκη. Και στον κύριο Μητσοτάκη και στον προηγούμενο κύριο Μητσοτάκη, θα μου επιτρέψετε να πω και στον επόμενο κύριο Μητσοτάκη. Μην έχουμε αυταπάτες προς αυτό. Γιατί και ο επόμενος κύριος Μητσοτάκης, όταν εμείς λέμε εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει αυτά, σου λέει εντάξει. Είναι αυτό που λέγει ο Παγουλάτος του Ελιαμέπ μετά τα μνημόνια, όταν ήρθε η πανδημία και έκανε, το έχω ξαναπεί, μια έρευνα η Deutsche Welle, δεν γράφτηκε στην Ελλάδα σχεδόν πουθενά, από διάφορους πώς θα αντέξουν οι κοινωνίες οι ευρωπαϊκές τα lockdowns κλπ. Για την πανδημία, είχε πει ότι στην Ελλάδα θα είναι καλύτερα τα πράγματα, διότι οι Έλληνες, η ελληνική κοινωνία σκληραγωγήθηκε, ατσαλώθηκε. Είχε πει τη λέξη, νομίζω, ατσαλώθηκε από την εποχή των μνημονίων. Από το ξύλο που είχαν φάει, εισαγωγικά και μεταφορικά, σε πολλές κυριολεκτικά και μεταφορικά, οι Έλληνες από την περίοδο των μνημονίων. Σκύψαν το κεφάλι, ήρθε και το 15. Που πρόδωσε κάθε ελπίδα που είχε δημιουργήσει σε έναν κόσμο του 60% και πάνω ο κύριος Τσίπρας. Αυτό ήταν το καθοριστικό χρονικό σημείο καμπής για την συνθηκολόγηση μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Επαναλαμβάνω, για τη συνθηκολόγηση λόγω κόπωσης, λόγω εξάντλησης, λόγω μη περαιτέρω αντοχής της ελληνικής κοινωνίας. Προδόθηκε όλο αυτό το, η προσδοκία που είχε δημιουργηθεί το 2015, που είχε γίνει αντικείμενο πολιτικού εμπορίου και εκλογικού εμπορίου από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος τώρα μας λέει τότε λέει, ήξερα τι θέλω, δεν ήξερα πώς γίνεται. Τώρα ξέρω πώς γίνεται. Ναι, το βλέπουμε πώς γίνεται από την πλευρά σου. Έχεις γίνει το παιδί του συστήματος. Και εσύ. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο να τρώμε αυτό το ξύλο ως κοινωνία. Τώρα λέει, τα έχουμε συνηθίσει. Και λέει ο άλλος, άκουγα μια τέτοια συζήτηση. Καλά και εμείς, εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει. Τους τουρίστες, πολύ σωστό προσθέτω, δεν τους σκέφτονται. Εγώ θα το έλεγα ως εξής όμως. Ούτε τους Έλληνες, ούτε

πράγμα Ευαγγελισμός Μέγαρο Μουσικής. Δηλαδή, από πού θα πάρει το μετρό ρε μάγκες ο άλλος για να πάει σπίτι του? Για να μας πει ένας από αυτούς τους πονηρούς. Στα τέτοια τους, θα μου πείτε. Δεν τους νοιάζει. Αλλά η όπερα στην Αυστρία, όπερα για τον κύριο Μητσοτάκη.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι. Πώς αλλιώς να τα σχολιάσεις όλα αυτά τα φοβερά, φοβερά. Εντάξει, μας κάνουν εντύπωση. Όχι πια τόσο πολύ, ενώ θα έπρεπε όχι απλώς εντύπωση να μας κάνουν, να μας θυμώνουν. Θα μου πείτε, πόσος άλλος θυμός. Έχει εξαντληθεί ο θυμός, έχει κορεστεί. Μπορεί και να ποντάρουν σε αυτό. Και επειδή έλεγα, γράφει εδώ ο κ. Κριστιάνο για την δεξίωση, ότι δεν είναι τα κέρια αυτά. Βεβαίως και τα κέρια της δεξιώσεως δεν είναι αυτά. Εμείς τώρα επιδερμικά σχολιάζουμε, κάνουμε το κουσκούς για την εικόνα που δώσανε εκεί με τις κυρίες, με τις τουαλέτες. Σελίδες επί σελίδων, κατεβατά, ποια ήταν η πιο κομψή, η άλλη που πήγε με τον άλλον, ποια έβαλε μαύρο, ποια το κλασικό λέει μαύρο, την τουαλέτα. Έτσι και αλλιώς και από εδώ και από εκεί

Είναι κέριο όμως, γιατί όλο αυτό, αγαπητέ και αγαπητοί φίλες και φίλοι, καταγράφει την παρακμή, την απόλυτη παρακμή. Δείχνει σε ένα, όχι ότι δεν το ξέρουμε, δεν το βιώνουμε, δεν το νιώθουμε, φανερό τρόπο, με ένα φανερό τρόπο, πως η δημοκρατία, για την οποία τόσα μας λένε, ουσιαστικά πνέει τα λίσθια. Αυτές οι εικόνες παρακμής και κοινωνικής και πολιτικής, όπως διαδραματίστηκαν εκεί πέρα μέσα, και ξέρετε, και με την καταιγίδα που τους υποχρέωσε να στριμωχτούν. Ήταν, λέει, και 1700 προσκεκλημένοι και τρέχανε να πάνε με τη βροχή, με τα... δηλαδή μια γελιότητα, εν πάση περιπτώσει, και αυτό δείχνει το μέγεθος της παρακμής. Αποτυπώθηκε και στο πολιτικό και στο κοινωνικό και στο lifestyle ακόμα επίπεδο, η παρακμή. Και 52 χρόνια μετά, επειδή συμπίπτει και με εξελίξει τα εθνικά θέματα αυτή η επέτειος, 52 χρόνια μετά αποδεικνύεται, επειδή κάνουν και την ψηφοφορία σήμερα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, επιβεβαιώνεται ότι αυτό το οποίο χρειάζεται και το πολίτευμα και η χώρα και ο δημόσιος βίος δεν είναι αναθεώρηση του συντάγματος, είναι συντακτική εθνοσυνέλευση. Επαναθεμελίωση του πολιτεύματος και του οικοδομήματος ευθύς εξ αρχής. Διότι θα το ξαναπούμε, θα το ξαναπώ, ότι όταν τα θεμέλια έχουν πρόβλημα, με μερεμέτια δεν λύνει το πρόβλημα. Όλα αυτά τα της συνταγματικής αναθεώρησης που ακούμε και κάνουν και τάχα μου φασαρία, πω πω επιτυχία, λέει. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τι λέτε ρε μάγκες, αυτό σας μάρανε εσάς. Πέτυχαν να μην περάσει το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Αυτό τους καίει. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, λέει, είπε και ο Στυλιανίδης, ο Μητσοτάκη, ότι αυτό, πώς το είπε και το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως, κόκκινη γραμμή, αυτό δεν περνάει. Κόλωσε, τα έκανε πάνω το Μητσοτάκης εκεί και είπε, πω Παναγία μου, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά, δεν περνάει αυτό και τι θα κάνουμε τώρα, να το πάρουμε πίσω. Μιλάμε για τέτοιο πανικό δηλαδή, καταλαβαίνετε, έτσι. Μιλάμε για τέτοιο δούλεμα που μας κάνουν, νομίζοντας ότι εμείς συνεχίζουμε να είμαστε ευεπίφοροι σε αυτό. Νομίζω ότι όλο ένα και περισσότερο δεν είμαστε, αλλά θα μου πείτε πώς εκδηλώνεται αυτό, πώς αποτυπώνεται αυτό. Γιατί, λέει, η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη, τώρα το καινούριο αφήγημα που βγαίνει προς τα έξω, είναι να εξαντλήσει, λέει, αυτό που λέγαμε εδώ και καιρό σε σχέση με τις εκλογές, να εξαντλήσει τους αντιπάλους του και την κοινωνία εν τέλει. Προσέξτε, δεν τον ενδιαφέρουν πρωτίστως οι αντίπαλοι του. Μέσω όλης αυτής της διαδικασίας σου λέει, θα εξαντλήσω την κοινωνία, το εκλογικό σώμα. Θα του τσακίσω, θα του σπάσω τα νεύρα, θα τον κάνω τον πολίτη να απειβδίσει, να πει άσυχτη, δεν ασχολούμαι άλλο. Και κατάκοπος, κουρασμένος, εξαντλημένος, να πάει με στις κάλπες και να πει και τώρα τι να κάνουμε, αφού δεν γίνεται και τίποτα. Τι είπαμε για το μετρό προηγουμένως που το άκουσαν να το λένε άνθρωποι. Τα έχουμε συνηθίσει αυτό. Τι να κάνουμε. Τους τουρίστες, λέει ο άλλος, σκέφτομαι. Ο άλλος δεν μπορεί να πάει
στη δουλειά του, σπίτι του να μετακινηθεί και ταλαιπωρείται και λέει εντάξει εμείς, οι τουρίστες όμως. Και σκέφτεται τους τουρίστες. Για τέτοιο αλτρουισμό μιλάμε που υποκρύπτει την κούραση και την κόπωση. Λέει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, θα σας εξαντλήσω την κοινωνία πρωτίστως, ούτως ώστε να μην έχετε αντοχές, να μην έχετε δυνάμεις και όπως πολύ σωστά μου γράφετε, να επενεργήσει ακόμα το σύνδρομο της Στοκχόλμης και να υποκύψεις. Διότι όντως αυτό το οποίο είδαμε την Παρασκευή, δεν θα μπω στα πολιτικά, θα πω για τον Ανδρουλάκη τώρα δύο πράγματα, αλλά όλο αυτό το οποίο πολύ σωστά περιγράφεται ως θερινό γκαλά, ναι, σαν γκαλά με ένα θεσμικό άλοθη. Ούτε εγγένεια μαγαζιού, opening, πώς τα λένε να ήταν όλα αυτά. Και ακριβώς η παρακμή και η τραγωδία, αγαπητέ φίλε, είναι ότι το κεντρικό θέμα συζήτησης, αυτό επίσης είναι κομμάτι αυτής της εξάντλησης που θέλει να προκαλέσει και της κόπωσης ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ήταν η πορεία της χώρας. Ήταν οι τουαλέτες, ο μπουφές, τα φαγητά. Ακόμα και το σχόλιο, λέει, που κυριάρχησε ήταν ότι δεν υπήρχαν ποτά παρά μόνο κοκακόλα, τσάι, βυσσινάδα. Αυτή ήταν η συζήτηση. Αυτή ήταν και η μεγάλη ανατροπή. Και ακούσαμε τον κύριο Τασούλα να βγάζει και λόγο περί δημοκρατίας και ενότητας. Ο κύριος Τασούλας μιλάει για ενότητα που έχει γίνει κομματάρχης του κυρίου Μητσοτάκη. Και να σας πω και κάτι. Και θα το πω. Η απονομιμοποίηση αυτής της του γκαλά που θα πρέπει να καταργηθεί. Θα έπρεπε να έχει καταργηθεί ήδη. Να έχει τελειώσει, να έχει καταργηθεί όπως έχουν καταργήσει και τη δημοκρατία. Προέκυψε και από το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι αντιστάθηκαν από τη δική τους οπτική, που εγώ τουλάχιστον οφείλω να τη σεβαστώ ως πολίτης, καθ' ολοκληρία να τη σεβαστώ, που αντιστάθηκαν και έδωσαν το είναι τους, κάποιοι άλλοι έχασαν και τη ζωή τους για να γίνονται αυτές οι επέτη και να γιορτάζεται αυτή η αποκατάσταση, δεν πήγαν. Παλιότερα πήγαιναν. Αυτή είναι από μόνη της μια απονομιμοποίηση. Λοιπόν, λέω το εξής λοιπόν για να μην μακρηγορώ, ότι επειδή ο κύριος Μητσοτάκης έχει την θεωρία του 2027 και μας λέει ότι και λοιπά και λοιπά και λοιπά, ένας παλαιός παρατηρητής, γνώστης της πολιτικής ιστορίας που την έχει ζήσει, θύμιζε ένα περιστατικό, πραγματικό. 1977, Οκτώβριος μήνας, τότε υπήρχαν μόνο εφημερίδες και κορυφαίοι δημοσιογράφοι. Ένας εξ αυτών ήταν ο Μακαρίτης ο Στρατής Ζαχαριάδης, ο οποίος ήταν κορυφαίος πολιτικός συντάκτης στην Ελευθερωτυπία. Είδε να βγαίνει, ήταν στη Βουλή, και είδε να βγαίνει από τη Βουλή, από το γραφείο του Καραμαλή που πρωθυπουργός τότε, ο Τάκης Λαμπρίας, ο οποίος ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος,
και επίσης ένας κορυφαίος δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης της φιλοκυβερνητικής Ακρόπολης τότε, ο Παύλος Καμβίσης. Τότε έτσι γινόταν το ρεπορτάζ από πρώτο χέρι. Ο Ζαχαριάδης αρχίζει συναδελφικά, πολιορκεί τον Καμβίση. Εσύ τι είπατε, πες τίποτα και λοιπά, ξέρετε, στο πλαίσιο της συναδελφικής ανταλλαγής, γιατί τότε αυτό, ας πούμε, ο ένας πολιτικός συντάκτης επικοινωνούσε με τον άλλον για να πάρει πληροφορία από το χώρο που κάλυπτε ο καθένας για να συμπληρωθεί το ρεπορτάζ. Έχω μάθει αυτό, η πλευρά της Ένωσης Κέντρου λέει αυτό, ο Παπανδρέου λέει το άλλο, ο Καραμανλής λέει το άλλο. Αντάλλασαν πληροφορίες οι δημοσιογράφοι με μια πολύ ισχυρή συναδελφικότητα μεταξύ τους τότε, αλλά και τα αποκλειστικά. Του λέει λοιπόν ο Ζαχαριάδης, τι βγαίνει ρε Παύλο, του λέει διάβασε Ακρόπολη αύριο, τον τζιτώνει. Αρχίζει, λέει ο Ζαχαριάδης, τηλέφωνα, πού να βρει άκρη. Και τι κάνει ως πραγματικός ρεπόρτερ. Τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, πάει στην Ομόνια, όπου πήγαιναν τα πρωινά φύλλα, το έχω προλάβει και εγώ. Τότε ναι, τα πρωινά φύλλα 12.30 μία ώρα τη νύχτα, γιατί τα πρωινά κυκλοφορούσαν από τα χαράματα, 12.30 ώρα ήταν στην Ομόνια, τα απογευματινά φύλλα έφταναν στα περίπτερα δύο ώρες μετά τις 10, 11, 12. Τα πρωινά ήταν από πρωινά, τα απογευματινά ήταν απογευματινά. Παίρνει λοιπόν την Ακρόπολη για να δει τι γίνεται. Πρωτοσέλιδο, πρώτο οχτάστηλο τότε, μεγάλο σχήμα. Εκλογέ στις 20 Νοεμβρίου, έγραφε ο Καμβίσης. Παθαίνει σοκ, τηλεφωνεί στην Ελευθεροτυπία, υπαγορεύει το ρεπορτάζ για να προλάβει την αλλαγή, γιατί γίνονταν πολλές εκδόσεις, είχε φύγει η επαρχία για την Αθήνα, για να προλάβει την έκδοση της Αθήνας. Λέει το ρεπορτάζ και τηλεφωνεί στον Γιώργιο Μαύρο, που ήταν και ο αρχηγός της αντιπολιτεύσεως τότε, δεύτερο κόμμα, στην Ερυθρέα. Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Μέχρι τις 3 τα ξημερώματα λέει το ιστορία ότι απαντούσε μόνο ο Θυρωρός, διότι το ζεύγος Μαύρου απουσίαζε. Όταν επιστρέφει 3 ώρα τα ξημερώματα, το σηκώνει σύζυγος του Γεωργίου Μαύρου, η Ελένη Μαύρου. Την ενημερώνει, τη λέει ο Ζαχαριάδης, το λόγο του τηλεφωνήματος και μαθαίνοντας, λέει, τα καθέκαστα, η σύζυγος του Μαύρου, η Ελένη Μαύρου, ακούγεται να φωνάζει στο σύζυγό της, έχοντας το ακουστικό στο αυτί και φωνάζοντας τον, «Γιώργο, έλα να μάθεις τα νέα. Σε γέλασε πάλι ο χωριάτης». Ναι, τον Καραμαλή αποκαλούσε χωριάτη. Έτσι, λέει, τον αποκαλούσαν οι Μαύροι, που ήταν μιας, η οικογένεια Μαύρου, το ΣΟ εκεί όλοι αυτοί, γιατί ήταν μιας αστικής καταγωγής ο Γιώργος Μαύρος. Και γιατί, λέει, τον γέλασε. Διότι προεβδομάδος Καραμαλής και Μαύρος είχαν συναντηθεί και ο Καραμαλής τον είχε διαβεβαιώσει, «Δεν πρόκειται να σε ευνηδιάσω με εκλογές», είχε πει ο Καραμαλής στον Μαύρο μία εβδομάδα νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 1977, που τότε ο λόγος είχε αξία. Η μέσα, η πολιτική είχε μια αξία. Παραπάνω σίγουρα από τη σημερινή. Και δίνει στον Καμβίση το αποκλειστικό, εκλογέ 20 Νοεμβρίου, οι οποίες και έγιναν βεβαίως. Ο Μαύρος πιάστηκε στον ύπνο, έτσι κι αλλιώς κατέρε. Στη θέση του ήρθε το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση, η Ένωση Κέντρου κατέρευσε στην τρίτη θέση και άρχισε η διάλυσή της. Και όπως σημειώνει, με αφορμή αυτή την ιστορία που είναι γνωστή και πραγματική, όπως σημειώνει με σκοπτικότητα εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Κορίκης, λέει, ακούγοντας αυτή την ιστορία, δεν μπορεί κανείς παρά να φέρει στο μυαλό του τον κύριο Μητσοτάκη
το σημερινό πρωθυπουργό, ο οποίος είπε και προχθές ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας. Δηλαδή ούτε καν στο μαύρο της εποχής οποιονδήποτε, το είπε σε όλους. Δεν ξέρω αν θα γίνει το ίδιο τώρα ή αν θα υποχρεωθεί να το κάνει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και μόνο ως ιστορικό παράδειγμα και σύγκριση έχει την αξία του. Μπορεί να λέει ο Μητσοτάκης εκλογές το 27, εκλογές το 27, σου λέει τι θα κάνετε, θα το πιστέψετε. Δεν θα πείτε, δε, α, το πιστέψετε. Και την ώρα που θα το έχετε πιστέψει όλοι ή σχεδόν όλοι, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν τσιμπάνε και θα έχετε χαλαρώσει, τσακ, θα σας την κάνω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε συστηματική λαιλασία των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ανατολικό Αιγαίο προβαίνουν συνεχώς τουρκικές μηχανότρατες, οι οποίες πότε κατά μόνας, πότε μαζικά εισβάλλουν ακόμη και στην θεσμοθετημένη θαλάσσια προστατευόμενη οικολογικά περιοχή των Φούρνων και προκαλούν ανεπανόρθωτη οικολογική καταστροφή. Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, υπό την ονομασία Αρχιπέλαγος, καταγγέλει την προκλητική αδράνεια των αρμόδιων αρχών, στελιτεύοντας την αυστηρότητα που επιδεικνύουν και επιβάλλουν στους Έλληνες αλλοίς, την ίδια όμως ακριβώς ώρα που οι τουρκικές αυθαιρεσίες αντιμετωπίζονται με ανοχή. Παγκόσμια κατακραυγή και κύμα σφοδρών καταγγελιών έχει προκαλέσει η πρωτοφανής νομοθετική παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη στα εσωτερικά του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με σκοπό τον διορισμό προσωρινής διοίκησης στον οργανισμό. Κορυφαίοι ευρωπαϊκοί ιατρικοί φορείς όπως η ΣΕΟΜ και η UEMS καταγγέλουν την ενέργεια ως μια ευθεία καταστρατήγηση της θεσμικής ανεξαρτησίας του θεσμού και του κράτους δικαίου. Ο Υπουργός από την πλευρά του επικαλείται την αποκατάσταση της νομιμότητας βάσει του νόμου 5322 του 2026, όσο ο Πανελλήνιος Ο Ιατρικός Σύλλογος απαντά πως η απόφαση υπαριθμών 11 του 2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας στερεί κάθε νομικό αίρισμα από την κυβέρνηση για αυτή την παρέμβαση. Στην κρίσιμη πρώτη φανερή ονομαστική ψηφοφορία προχωρά σήμερα το απόγευμα η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να καθορίσει ποιες από τις προτάσεις της κυβέρνησης και της κυβερνώσας παράταξης για τη συνταγματική αναθεώρηση συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες πλειοψηφίες. Η διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία θέτει στο επίκεντρο κομβικές τομές όπως η αναμόρφωση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η θεσμοθέτηση μοναδικής εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για το ευρύτερο κύκλωμα πίσω από την αποτραπή σε επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αριού Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, καθώς στο στόχαστρο μπαίνει πλέον ένας τέταρτος κρατούμενος ως ο αρχικός εντολέας του σχεδίου. Όπως αποκαλύπτεται, ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός στρατολόγησε μέσω των φυλακών διαβατών το 31χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος με τη σειρά του οργάνωσε τον 30χρονο ομοεθνή του έναντι 2.500 ευρώ για να πληγούν 5 συνολικά στόχοι, ανάμεσά τους ένας δικαστικός, ένας αστυνομικός, ένας σοφρονιστικός υπάλληλος και δημοσιογράφοι. Κοινό εξώδικο προς την εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία απέστειλαν 16 ένοικοι ακινήτων στην Κυψέλη, καταγγέλλοντας εκτεταμένες και εξελισσόμενες δομικές ζημιές στα κτίρια τους εξαιτίας της διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό. Οι πληγέντες κάτοικοι απαιτούν την πλήρη δημοσιοποίηση όλων των γεωτεχνικών μελετών. Στο τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισα συνεχίζονται σήμερα οι τοποθετήσεις για τα αιτήματα αναβολής της δίκης για τα ΤΕΜΠΗ. Η εισαγγελέα ζητά την απόρριψή τους, ξεκαθαρίζοντας ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717 δεν σχετίζεται με τις ποινικές ευθύνες των 36 κατηγορουμένων της κύριας δίκης. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων ΤΕΜΠΗ 2023 απαιτεί την άμεση υιοθέτηση της εισαγγελικής πρότασης, ζητώντας την παραπομπή των πολιτικών προσώπων του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, την αναβάθμιση των κατηγοριών και την διερεύνηση ευθυνών για επιπλέον πολιτικά πρόσωπα όπως ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, ιδίως αυτήν την περίοδο του θέρους, εξαιτίας των αθόρυβων μεθόδων όπως η τοποθέτηση λεπτής ίνας σιλικόνης στις κεντρικές πόρτες των πολυκατοικιών που επιστρατεύουν οι διαρρήκτες, κυρίως το καλοκαίρι, για να διαπιστώσουν αν οι ένοικοι απουσιάζουν σε διακοπές. Για την προστασία της περιουσίας, η ελληνική αστυνομία συνιστά την αποφυγή αναρτήσεων στα social media και άλλα μέτρα προστασίας με συναγερμούς και θωράκιση της πόρτας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας να αγγίζει ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Μάχη 99,8. Εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος. Και μάχη για την επιβίωση και την καθημερινότητα, όπως προσθέτω εγώ. Μια μάχη που υποχρεώνει πολλούς εξ ημών και ειδικώς εκ των νεοελλήνων να αλλάζουν προτεραιότητες χάρη της επιβίωσης και της διαβίωσης. Και το λέω αυτό διότι μαζί με όλα τα άλλα κοινωνικά, οικονομικά και θεσμικά ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα και που τελικά θα διαψευστεί για άλλη μια φορά ο Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος έλεγε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Θα μου πείτε, είμαστε ακόμα στα τέλη Ιουλίου, αλλά θα δείτε και τον Αύγουστο τι έχει να γίνει. Και ενώ έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, το πολιτικό θερμόμετρο είναι στα ύψη, παραμένει στα ύψη, και όχι μόνο για τα αμιγώς πολιτικά θέματα. Γιατί το λέω? Γιατί σήμερα είναι εκ των πραγμάτων μια κρίσιμη ημέρα για το Κυπριακό, διότι καταφθάνει εκεί, λέει, στην Κύπρο ύστερα από 20 χρόνια, λέει, είχε να γίνει επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ο Γκουτέρες είναι αυτός ο οποίος πάει, 16 χρόνια, 16, 20. Επισκέπτεται, λοιπόν, λέει, σήμερα, από σήμερα έως και μεθαύριο την Κύπρο, επιχειρώντας να επαναφέρει το Κυπριακό σε τροχιά διαπραγματεύσεων ύστερα από τις συνομιλίες στο Κραν Μοντανά το 17 με κυβέρνηση Τσίπρα και Υπουργό Εξωτερικών τον Κοντζιά. Δρομολογήθηκε μία λύση που είχε τις βολικές επικαλύψεις τις επικοινωνιακές για να πλασάρεται προς τα έξω ως λύση, είχε όμως και τις πολλές παγίδες και τις υποχωρήσεις που είχαν γίνει από την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα στην πραγματικότητα ήρθε και ο κύριος Χρυσοδουλίδης εδώ, ο πρόεδρος της Κύπρου, τον υποδέχθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, είπε στις δηλώσεις του κάποια πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης που ήταν αμφίσιμα, όχι για το Κυπριακό μόνο, συνολικά για τις εξελίξεις, που επειδή σας έλεγα την ιστορία με τις εκλογές, την οποία έτσι πολύ εύστοχα, ψυχίατρος, να ξέρετε, είναι ο κύριος Κορίκης, οπότε μπορεί να κάνει και μια περαιτέρω προσέγγιση των πραγμάτων, καλό θα ήταν να μας πει, να γράψει δηλαδή, να μας πει πώς βλέπει αυτή την απόδραση, σε εισαγωγικά, του κυρίου Μητσοτάκη στην Αυστρία από ψυχολογικής ή ψυχιατρικής πλευράς. Εν πάση περιπτώσει, επειδή λέγαμε για τις εκλογές προηγουμένως, έλεγε κάτι περίεργα, αν τα ξανακούσει κανείς με προσοχή ο κύριος Μητσοτάκης, τα οποία θα μπορούσαν να είναι ένα άλοθη και ένα ανοιχτό παράθυρο για να πει: ναι, εγώ είπα εκλογές το 27, αλλά να, που προκύπτει το ένα το άλλο στη διεθνή σκηνή, στη γεωπολιτική, που, στην παγκόσμια οικονομία, προσθέτω εγώ, που τα πράγματα δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Τέλος πάντων, γίνεται τώρα, λοιπόν, μια νέα, λέει, προσπάθεια. Θα έχει χωριστές συναντήσεις και με τον Χρυστοδουλίδη και με τον Τουρκοκύπριο, τον Έρχιουμ Ρμάν, και θα γίνει μεθαύριο κοινή συνάντηση στην νεκρή ζώνη, στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ, για να ξεκινήσει νέα πρωτοβουλία. Η νέα πρωτοβουλία έχει στο βάθος κήπο το σχέδιο ΑΝΑΝ. Την επαναφορά του σχεδίου ΑΝΑΝ, σχέδιο ΑΝΑΝ 2,
2. Με επίφαση, δηλαδή πάμε για μια συνομοσπονδία ουσιαστικά εδώ τώρα, που στην πραγματικότητα και στην πράξη είναι de facto τα δύο κράτη. Είναι στην πράξη τα δύο κράτη. Αυτό δηλαδή που έχει βάλει στόχο της η Τουρκία, μαξιμαλιστικά και διαπραγματευτικά, σε αυτά είναι ο Ερντογάν, τα ξέρει, τα παζάρια τα ανατολίτικα. Τα ξέρει. Σου λέει, βάζω τα δύο κράτη, θα διαπραγματευτούμε μια χαλαρή συνομοσπονδία, που τύπης θα είναι συνομοσπονδία, de facto θα είναι μονιμοποίηση και νομιμοποίηση της διχοτόμησης με τα δύο κράτη. Για να γίνει η Κερκόπορτα αυτό, για τα υπόλοιπα που έχουμε ξαναπεί επανειλημμένα, ότι Κύπρος, Αιγαίο, Θράκη συνδέονται απόλυτα. Είναι η γραμμή του ελληνισμού. Υπήρχε κάποτε το ενιαίο αμυντικό δόγμα που έφτανε ως την Κύπρο, συμπεριλάμβανε την Κύπρο. Δεν υπάρχει σήμερα. Σήμερα πανηγυρίζει η κυβέρνηση για τους Patriot, που έχει στείλει από το 2020 στη Σαουδική Αραβία, πληρώνοντας για αυτούς τους πυράβλους 100 με 200 εκατομμύρια έχουμε πληρώσει, εμείς τα έχουμε πληρώσει. Δεν δίνουν στοιχεία, όλα αυτά προκύπτουν από τα ρεπορτάζ και από τις πληροφορίες, έτσι, δεν δίνουν στοιχεία. Μια εμπλοκή που δεν έχουμε καταλάβει και δεν μας έχουν εξηγήσει σε τι ωφελεί τα εθνικά μας συμφέροντα, επακριβώς σε τι τα ωφελεί. Για την Κύπρο επίσης μπορεί να έχει κουραστεί το κοινωνικό σώμα, η κοινωνία, διότι σου λέει, και κοιτάξτε να δείτε πώς θα το μεθοδεύσουν να το πλασάρουν. Μετά από 50 τόσα χρόνια, επιτέλους λύση. Αυτό θα είναι το σλόγγαν. Θα πούνε και αφού δεν πέτυχε την πρώτη φορά με το σχέδιο Ανάν, να πετύχει τώρα για να μην συνεχιστεί. Τι να μην συνεχιστεί, η εκκρεμότητα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για το σχέδιο Ανάν, μεταξύ εκείνων που το υποστήριζαν με φέρμη, ήταν ως εκπρόσωπος της πολιτικής οικογένειας Μητσοτάκη, τώρα Μπακογιάννη, ο τότε. Αλλά ο πατέρας Μητσοτάκης θα είχε πει από παλιότερα, τα είπε και στον Παπαχελά στη συνέντευξη που μεταδόθηκε με τα θάνατον, θα μοιράσουμε το Αιγαίο, θα πάρει ένα κομμάτι μικρότερο η Τουρκία, μεγαλύτερο εμείς, θα έρθει το δικαστήριο να ορίσει ακριβώς και τελείωσε. Για την Κύπρο, οι υποστηρικτές του σχεδίου Ανάν είναι καταγεγραμμένοι. Αν δεν υπήρχε ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος είπε δεν παρέλαβα κράτος για να παραδώσω κοινότητα, τα πράγματα θα είχαν διαφορφωθεί αλλιώς, γιατί σήμερα στην Κύπρο δεν ξέρω αν υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις, σοβαρές αντιστάσεις, δεν ξέρω, δεν βλέπω, δεν ξέρω αν υπάρχουν Τάση Παπαδόπουλη. Στην Ελλάδα υπάρχει ο κύριος Μητσοτάκης, υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Υπάρχει και Αλέξης Τσίπρας,
που επί των ημερών του με υπουργό τον Κοτζία στο Κράν Μοντανά μπήκαν οι βάσεις για αυτό το οποίο πάει να συνεχιστεί σήμερα και για να το αποδεχτούμε ως κοινωνία, ως έθνος, ως Έλληνες, ότι επιτέλους δόθηκε λύση στο Κυπριακό. Να, λύσαμε και το Κυπριακό και μπαίνουμε ακόμα πιο πολύ στα ήρεμα νερά. Στον αυτοχειριασμό βέβαια, στην πραγματικότητα, τον εθνικό αυτοχειριασμό, τον οποίο προσπαθούν να ωρεοποιήσουν και να τον βάλουν σε δεύτερη μοίρα, προτάσσοντας ακόμα και αυτά τα τύπου γκαλά, θερινού γκαλά, που είδαμε την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και ενώ περιμένουμε με ενδιαφέρον ή θα έπρεπε να περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις για το Κυπριακό. Λοιπόν, πάμε στον Άδωνη, μην τον αφήνουμε τον Άδωνη, τον φίλτατο Άδωνη Γεωργιάδη. Διότι σήμερα είναι η μέρα του. Τι θέλω να πω. Σήμερα, όπως ακούσαμε και στις ειδήσεις, πρόκειται να συντελεστεί το πραξικόπημα, διότι έτσι καταγγέλλεται, ως τέτοιο καταγγέλλεται από τους και τους γιατρούς εδώ και το εξωτερικό, τις ενώσεις του εξωτερικού, αυτό το οποίο κάνει με την αυθαίρετη, έτσι θελική, απόφαση να διορίσει καινούργια προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Αν έχουν σημασία τώρα οι προφάσεις, οι δικαιολογίες, έτσι. Αυτά είναι οι δικαιολογίες. Και μάλιστα όπως διαρρευσό ίδιος χθες, από χθες, για την θέση προορίζει την κυρία Παγώνη. Τη θυμάστε την κυρία Παγώνη? Ναι. Την κυρία Παγώνη. Η οποία έχει γράψει ιστορία την περίοδο του κορονοϊού, μην τα ξεχνάμε αυτά, έρχεται η ώρα να πληρωθούν γραμμάτια. Ήταν δυσαρεστημένη, όπως θυμόμαστε, γιατί δεν τη συμπεριέλαβαν στις εκλογές, στα ψηφοδέλτια, στο ευρωψηφοδέλτιο, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν έχει και σημασία, δεν τη συμπεριέλαβαν. Έχασε τις εκλογές στην ΕΙΝΑΠ. Ήτανε επί πολλές τριετίες, τετραετίες, δεκαετίες, ούτε και εγώ θυμάμαι. Πρόεδρος στην ΕΙΝΑΠ με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Έχασε τις εκλογές. Ιτήθηκε. Έμεινε ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Γιατί τα υπενθυμίζω όλα αυτά? Α, βεβαίως, φαν του Άδωνη Γεωργιάδη, και όχι απλώς φαν στο ιατρικό κομμάτι, αλλά και στο ψηφοθυρικό. Την έχουμε δει σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σε βιντεάκια να μαζεύει ψήφους ως κομματάρχησα. Ναι, δεν είναι μόνο Μητροπολίτης Φλόρινας που κάνει τον κομματάρχη, και η κυρία Παγώνη να μαζεύει ψήφους για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι χρειάζεται τώρα ο Άδωνης, γιατί η μάχη στο βόρειο τομέα εκεί θα γίνει ο κακός χαμός. Είναι τρεις που σφάζονται για την πρώτη θέση, θέλοντας να εγγράψουν υποθήκες και για την επόμενη μέρα. Αυτός είναι ο στόχος. Διότι ήτανε Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνης Γεωργιάδης οι δύο πρώτοι τώρα. Τώρα μπαίνει στην κούρσα και ο φέρελπης, Παναγία μου, Παύλος Μαρινάκης. Και άλλες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον έναν μπροστά, άλλες τον άλλον, άλλες τον τρίτο. Εν πάση περιπτώσει θα γίνει ο κακός χαμός για το ποιος θα είναι πρώτος μεταξύ των τριών. Ο Άδωνης, ο οποίος δεν κρύβει τις αρχηγικές του φιλοδοξίες, την διατήρησή τους για την ακρίβεια, ως τρομάρα, τώρα μην πω καμιά άλλη κουβέντα, εκφραστής λέει της δεξιάς πτέρυγας, θέλει να έρθει πρώτος στο βόρειο τομέα για να μπορεί να παίξει ευκολότερα αυτό το ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Παγώνη σου λέει θα μου φέρει ψήφους γιατρών και εν πάση περιπτώσει και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αλλά γιατί τα θυμίζω επίσης όλα αυτά?
Διότι στο προηγούμενο διάστημα, νομίζω πριν από 2 χρόνια, όταν έχασε τις εκλογές μετά την ήττα της στην ΕΙΝΑΠ η κυρία Παγώνη, ο Άδωνης Υπουργός Υγείας έφερε μία τροπολογία νύχτα. Το νύχτα έχει και ένα συμβολισμό, ξέρετε. Δεν σημαίνει ότι πάντα ότι την καταθέτουν νύχτα, μαύρα μεσάνυχτα, στο αρπακόλα, στα κρυφά και στα γρήγορα. Βράδυ, 9-10 η ώρα, τροπολογία, μπαπ, για να περάσει τσουκουτσούκου. Με την οποία προβλεπόταν και ισχύει ακόμα ότι οι γιατροί οι οποίοι έχουν συνδικαλιστική ιδιότητα μπορούν να παραμένουν στην οργανική τους θέση ως διευθυντές, γιατί ως διευθυντές στα νοσοκομεία που βρίσκονται, όσο διαρκεί η συνδικαλιστική τους ιδιότητα και χωρίς όριο ηλικίας. Δηλαδή, όσο είναι συνδικαλιστής ο άλλος ή η άλλη, τι 67, τι 70, τι 77, τι 107, όσο είναι συνδικαλιστής μπορεί να παραμένει διευθυντής, που είναι κορυφαία θέση στο νοσοκομείο, στο ΕΣΥ, συντονιστής κιόλας διευθυντής, υπεράνω, είναι το top. Μέχρι να τελειώσει η συνδικαλιστική ιδιότητα. Η τροπολογία ήταν φωτογραφική για ορισμένους, λίγους, με πρώτη την κυρία Παγώνη. Χάρη αυτής της τροπολογίας, μετά την ψήφιση αυτής της τροπολογίας που έγινε από τον Άδων, η κυρία Παγώνη, μολονότι είχε συμπληρώσει το όριο ηλικίας, το όριο συνταξιοδότησης στα 67 έτη, και βέβαια έχουν γίνει και διάφορες άλλες μαϊμουδιές. Ναι, μαϊμουδιές. Επιτρέποντας πάλι με κριτήρια γκρίζα για γιατρούς, διευθυντές, την παράταση. Είχε ξεκινήσει από την πανδημία αυτό το κόλπο, το παρατείνανε. Και πέραν του ορίου ηλικίας, κάνοντας χρήση αυτής της τροπολογίας, η κυρία Παγώνη μαζί με κάποιους άλλους, υπήρχε λέει και μια μεταξύ αυτών και μια κουμπάρα, κουμπάρος, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς τι, σε επαρχιακό νοσοκομείο, νομίζω κάπου στην Ανατολοκαρνανία, στην Δυτική Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, κουμπάρα ή κουμπάρος της Δώρας Μπακογιάννη. Ένας από τους δεκάδες χιλιάδες κουμπάρους που έχει η οικογένεια Μητσοτάκη, μην το κάνουμε θέμα, παρεμπιπτόντος, τυχαίως γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, έτσι η κυρία Παγώνη κράτησε τη θέση της ως διευθύντρια, συντονίστρια διευθύντρια στο γεννηματάς, αν δεν κάνω λάθος είναι. Και τώρα λοιπόν, στο πραξικόπημα το οποίο διαπράττει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για να έχει υπό τον έλεγχό του τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, πάλι δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, από γαλάζιους κυριαρχεί το. Τώρα ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να φτιάξει έναν σκληρότερο, βαθύτερο μηχανισμό ελέγχου των πραγμάτων. Η κυρία Παγώνη προσφέρεται να παίξει αυτόν τον ρόλο, τουλάχιστον σου λέει να πάρω κι εγώ μια θέση, τώρα που τα πράγματα ζορίζουν για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, να εξασφαλιστώ κι εγώ. Δεν μπόρεσα να γίνω κάτι από εδώ, δεν μπόρεσα να γίνω κάτι από εκεί, να γίνω πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Εντάξει, έχει και τον κύριο Πατούλη εκεί. Φιλαράκια είναι με τον κύριο Πατούλη ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά την ίδια ώρα βεβαίως τα μπερδεύει για το σκάνδαλο της Νομάρτης. Προσπαθεί να τα κρύψει κάτω από το χαλί,
Ίσως θεωρεί ότι ανεβάζοντας το θέμα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και τη φασαρία περί αυτού θα ξεχαστεί, θα υποχωρήσει το θέμα της Νοβάρτης. Έκανε και μία δήλωση, ανάρτηση κάπως, πώς το έκανε αυτές τις μέρες, λέγοντας ότι γιατί με κατηγορείτε, ότι γιατί με κατηγορούν ότι εγώ είχα εμπλοκή, επειδή βγήκαν από το Σαλμάκι αυτές οι συνομιλίες για τις επαφές με το Φρουζή, δώσε διαφημίσεις εδώ, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, σαν φιλαράκια. Εγώ, λέει, δεν ήμουν υπουργός υγείας τότε, άρα δεν είχα κίνητρο, δεν είχα λόγο, δεν είχα εξουσία, δεν μπορώ να κατηγορηθώ ότι όλα αυτά τα έκανα για να έχω κάποιο όφελος, αντάλλαγμα ως υπουργός υγείας. Η αλήθεια είναι ότι, και δεν έχω δει απάντησή του, πρέπει να ερευνηθεί βεβαίως πιο προσεκτικά, ότι βγαίνει ο Πολάκης, ξέρετε, ο διώκτης του από την άλλη πλευρά, που αν μη τι άλλο σε αυτά είναι κέρβερος, και του λέει, ρε Αδωνή, γιατί λες ψέματα, τον έβγαλε ψεύτη. Του λέει, να οι ημερομηνίες, με βάση τα επίσημα στοιχεία και τις επίσημες καταγραφές. Την περίοδο εκείνη που λες ότι δεν ήσουν υπουργός υγείας, ήσουν υπουργός υγείας. Την περίοδο για την οποία γίνεται η συζήτηση για τις ανταλλαγές, για τα μηνύματα, την επικοινωνία με τον Φρουζή της Νοβάρτης, ήσουν υπουργός υγείας. Δεν έχω δει, λαλίστατος ο Άδωνης, δεν έχω δει απάντησή του επ' αυτού, μόνο ότι έχει περάσει πάνω από μία μέρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο γίνανε αυτά. Έχει τώρα προτεραιότητα, έχει αγωνία να τακτοποιήσει την κυρία Παγώνη, κάνοντας και αυτό το δικό του πραξικόπημα. Γιατί να μην το κάνει? Οι άλλοι τι είναι, σου λέει, καλύτεροι?

Δεν ακούμε κανέναν. Γίνεται να μην ακούς κανέναν. Δεν γίνεται. Όσο και να θέλουμε, δεν γίνεται να μην ακούμε κανέναν. Και επειδή μιλούσαμε τώρα για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να πούμε ότι όση ώρα είμαστε εδώ, σας είπα ότι ο κύριος Μητσοτάκης πήγε το Σαββατοκύριακο για weekend για να ακούσει όπερα στην Αυστρία με την σύζυγό του και επ' ευκαιρία, σου λέει τώρα, για να το καλύψει όλο αυτό και να μην ακουστεί ανάποδα όπως κάτι κακεντρεχείς αν εμάς εδώ το κάνουμε, σου λέει δεν κάνουμε και μια συνάντηση με τον Αυστριακό καγκελάριο να έχουμε να λέμε ότι κάναμε υπηρεσιακό ταξίδι. Καταλάβαμε τι έγινε. Για να έχει την νομιμοποίηση της μετακίνησης για το weekend στην Αυστρία με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος και όλα καλά, σου λέει ας κάνουμε και μισή ώρα μια συνάντηση εκεί με τον καγκελάριο, να πούμε και δύο κουβέντες, να βγάλουμε και την υποχρέωση, να μην έχουμε τους, ξαναλέω, κακεντρεχείς βιτριολιστές να μας ψέγουν. Όλα και όλα. Τώρα τι είπε, έχουν και σημασία. Η αδράνεια, λέει, δεν είναι απάντηση στην ακριβή ενέργεια

0: για τα νοικοκυριά. Τι μας λέτε, κύριε Μητσοτάκη? Τι μας λέτε, κύριε Μητσοτάκη? Δηλαδή, τι ακριβώς έχετε κάνει για να αντιμετωπιστεί η ακριβή ενέργεια για τα νοικοκυριά? Γιατί αν αναφέρεστε σε αυτά τα ψηλά, τα 10 λεπτά λέει τη μία, 10 λεπτά την άλλη, την ώρα που τα ίδια τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές έχουν πάει στα ύψη πάλι. Έχει εξανεμιστεί ακόμα και αυτό το γελίο ποσό των 10 λεπτών, 10 συν 10 λεπτά. Τι ακριβώς? Λοιπόν, επικοινωνία στην επικοινωνία ξανά. Όλα αυτά χάρη των εντυπώσεων, ακόμα και για το μεταναστευτικό για το οποίο υπερηφανεύεται, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα γράφουν και δικές τους εφημερίδες, τα δικά τους έντυπα, τα δικά τους μέσα, ότι η πραγματικότητα είναι ότι τα δεδομένα δυσκολεύουν την εικόνα, κυρίως από Λιβύη προς Κρήτη, Γάβδο και Κρήτη. Εκεί γίνεται ο κακός χαμός, τα κουκουλώνουν, τα βάζουν κάτω από το χαλί, τα ωρεοποιούν, τα κάνουν, τα ράνουν, όλα αυτά. Κατά τα άλλα, φτιάχνει ένα επικοινωνιακό αφήγημα ο κ. Μητσοτάκης, το σερβίρι και σου λέει πάμε καλά. Μια πολιτική η οποία έχει αυτές τις πτυχές της επικοινωνίας και της εξαγοράς συμπεριφορών, ανθρώπων και εν τέλει και ψήφων. Διότι αυτό το οποίο ακούσαμε με τον Μητροπολίτη Φλωρίνης, πήγε ένα κλιμάκιο, ξέρετε, υπουργών εκεί στην Φλόρινα. Ήταν ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Τι ακριβώς είναι αυτός, ξέρετε, που είναι για τα ΕΣΠΑ. Και ήταν εκεί περιφερειάρχες, ιστορίες από εδώ από εκεί. Και ήταν και ο Μητροπολίτης, ο οποίος ως κομματάρχης, ως πολιτευτής, ως, πώς θέλετε να το πείτε τώρα όλο αυτό, φορά παρτίδα, είπε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε, λέει, με τους αγγέλους της, πώς τους είπε, αγγέλους της Αναστάσεως, δηλαδή η θεομπεξία. Διότι να είσαι Μητροπολίτης και να κάνεις αυτή την σύγκριση και αυτή την παρομοίωση ως άνθρωπος του σχήματος του ιερού, πραγματικά είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω, νομίζω ότι θα μπορώ να βάλω λίγο να το, όχι λίγο, να το ακούσουμε, έτσι.
1: Οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
0: Λοιπόν,
1: οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν.
0: Ναι, έλα, κόλλησε. Το ακούσαμε, το ξανακούσουμε. Οι άγγελοι της Αναστάσεως, λέει, δείχνοντας τους υπουργούς που ήταν εκεί, παρακαλώ πάρα πολύ, οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι εδώ παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν κάποια μέτρα, κάποιες εξαγγελίες. Αυτό, κατά τον Μητροπολίτη, είναι ο ρόλος του. Να είναι κομματάρχης, να είναι κράχτης, να είναι, πώς να το πούμε, αυτό που και καλά να πεις μια καλή κουβέντα, να το καταλάβω. Εντάξει. Να πεις μια φιλοφροσύνη, να το καταλάβω. Να πεις έναν καλό λόγο, ένα κομπλιμέντο, να το καταλάβω. Αλλά νοείται να είσαι Μητροπολίτης, νοείται να είσαι Μητροπολίτης και να κάνεις τέτοιους παραλληλισμούς.
1: Οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
0: Λοιπόν, το έχουμε και σε καλύτερη, το έχει ο κύριος Αγιαννητόπουλος εδώ, ο μέτρ του ήχου. Α, μπορούμε να το κάνουμε σε καλύτερο, πιο καθαρό ήχο.
1: Κύριε Υπουργέ, κύριε Δημητάρη, κύριε Δήμαρχε, άρχοντες του τόπου, είναι μια ξεχωριστή ημέρα και γι' αυτό είμαστε όλοι χαρούμενοι και θεωρώ ως υπουργική εκκλησία, υπουργική επιπλέον την παρουσία όσο του κυρίου Υπουργού όσο και του κυρίου Διοικητού. Πράγματι ταυτίζομαι απόλυτα με όλα όσα είπε ο Δήμαρχος. Η περιοχή βιώνει δυσκολίες τις οποίες οι υπεύθυνοι ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα. Όμως θα μιλήσω με θεολογικό όρο, λέγοντας πως σε κάθε τάφο υπάρχει μια Ανάσταση. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Και οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ. Θα ακούσουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις και όλοι μαζί με ελπίδα, με δουλειά, με συνεργασία μπορούμε, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, να τα κάνουμε πράξη. Προσωπικά χρωστώ ευγνωμοσύνη στον κύριο Παπαθανάση και στον κύριο Καλλίδη και θα ήθελα να πω επιπλέον από αυτά που θα ακούσετε ότι οι άνθρωποι αυτοί μαζί με όλους τους βουλευτές μας, τους δημάρχους, τον Περιφερειάρχη, μπορέσαμε και καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία εδώ στην Πτολεμαϊδα και ενός άλλου μεγάλου προνοιακού, κοινωνικού, φιλανθρωπικού και αναπτυξιακού έργου που θα είναι το ψυχοκυριατρικό της Δυτικής Μακεδονίας, της Μικροπόλεως Φλωρίνης, Χρεσπών και Ορδέας. Γι' αυτό λοιπόν σας ευγνωμονούμε και ευχόμαστε η παρουσία σας να είναι για την περιοχή μας και θεσμικά και προσωπικά όπως είναι μέχρι τώρα να είναι ευλογημένη, δημιουργική και καρποφόρα. Σας ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το πλήρες απόσπασμα για να μην θεωρηθεί κιόλας ότι κάνουμε αποσπασματική μετάδοση όπου το θράσος του Σεβασμιωτάτου, διότι εγώ επιεικώς θα το χαρακτηρίσω θράσος, λέει με θεολογικούς όρους, θα μιλήσω, αλλά όλα τα άλλα, αυτά τα προσωπικά ευγνώμων, αυτά ας πούμε ότι δικαιολογούνται με κάποιο τρόπο, υποχρεώσεις, αυτό, μας έκαναν εκείνο, μας έκαναν το άλλο, να πούμε. Αλλά άγγελοι της Αναστάσεως, τέτοια ποταπότητα, τέτοια εξαχρίωση, τέτοια συναλλαγή, διότι περί συναλλαγής πρόκειται. Σας κάνω εγώ αυτό, λέει η κυβέρνηση, υπουργοί, ο Παθανάσης και οι άλλοι, και ο άλλος λέει είσαι ο άγγελος της Αναστάσεως και είναι Μητροπολίτης. Δεν έχει συνέστηση των λόγων που χρησιμοποιεί ή επειδή έχει ακριβώς το κάνει, πώς να το πω ρε παιδί μου, υποτιμώντας και απαξιώνοντας ακόμα και αυτό τον θεολογικό όρο, αποδίδοντας τέτοιους χαρακτηρισμούς. σε δημόσια πρόσωπα που έχουν πολιτική και κομματική ιδιότητα. Ήμαρτον, το μόνο που μπορεί να πει κανείς, θα το έλεγα για τον οποιοδήποτε ιερωμένο, οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας και για οποιοδήποτε πολιτικό έλεγε κάτι τέτοιο. Πες την καλή σου κουβέντα. Γλύψε τέλος πάντων, βρε, σεβασμιότατε μου, όσο θες. Αλλά μην εμπλέκεις τώρα τους θεολογικούς όρους. Μην ευτελίζεις. Μην ευτελίζεις. Τι να πω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κλείνουμε σιγά σιγά. Πράγματι, σωστά θα το έλεγα και εγώ, προλάβατε, μου θυμίζετε ότι όλο αυτό το απαράδεκτο του Μητροπολίτη του Σεβασμιωτάτου είναι τυχαίο ότι έρχεται λίγες μέρες, εβδομάδες από την απόφαση για τον διπλασιασμό των αποδοχών των Μητροπολιτών. 90% αυξήθηκαν οι μισθοί, όχι αποδοχές, μισθός είναι, μισθό παίρνουν, υπηρετούν το Θεό παίρνοντας μισθό. Διπλασιάστηκαν οι μισθοί, να μην πει και αυτή την, Ας μην το χαρακτηρίσω τώρα, γιατί θου φυλακεί το στόματί μου, κυρία. Έτσι. Λοιπόν, ναι, για την κυρία Παγώνη, τα είπαμε, αγαπητέ κύριε Θανάση, ξεπληρώνουν το ρουσφέτη που η κυρία Παγώνη υπήρξε, τη θυμόμαστε, έτσι έγινε και γνωστή, κάθε μέρα τι έβγαινε και έλεγε, μάσκες, εμβόλια, ήταν ο Φιλικός Τσιόδρας. Αυτό ήταν το δίδυμο. Βεβαίως. Βεβαίως. Και εδώ έχουμε και συγκεκριμένη καταγγελία, μας έχει στείλει ο κύριος Βαγγέλης, πώς βίωσε την κατάσταση στην γάμα παθολογική στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου είναι διευθύντρια η κυρία Παγώνη. Περιγράφει δυσάρεστα πράγματα για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί, το πώς διευθύνεται η κλινική από την κυρία Παγώνη, πώς αντιμετωπίζονται γιατροί και νοσηλευτές, τι συμβαίνει με τις απαγορεύσεις στους συνοδούς των ασθενών να μην μπορούν να παραμένουν, που την ίδια ώρα υπάρχει μια προθυμία και διευκόλυνση, διώχνοντας τους συνοδούς, όπως καταγγέλει, να πηγαίνουν αποκλειστικές για τους ασθενείς. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Καθώς βρισκόμαστε σε μια, ξαναλέω, φάση καθολικής απαξίωσης και αποσύνθεσης, μαζί με τα σκάνδαλα τα οποία δεν είπαμε πολλά σήμερα, είπαμε και τις προηγούμενες μέρες για το σκάνδαλο, είδατε ότι έσκασε το σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, τα λέγαμε και την Παρασκευή, δικαιώνονται όσοι είχαν προβεί σε καταγγελίες από το 24. Διαβάσαμε και την ερώτηση που είχε κάνει στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τώρα διαβάζουμε ότι είναι σε εξέλιξη ένα δεύτερο στάδιο με ανακύκλωση και προσφορές και διαγωνισμούς για τοποθέτηση μηχανημάτων σε σούπερ μάρκετ και σημεία λιανικής. Ακόμα δηλαδή πιο αναβαθμισμένο το έργο. Αλλά επ' αυτού ο κύριος Μητσοτάκης δεν λέει άχνα, δεν λέει κουβέντα, μολονότι θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί, να έχει απαντήσει, διότι η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι κάποιος άλλος, όχι κάποιος εξημών κακοπροαίρετος, κακεντρεχής, αντιπολιτευόμενος ή οτιδήποτε άλλο, η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαπράττει, διενεργεί, πώς το λένε, έρευνα, κάνει ντου, όλα αυτά, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν λέει κουβέντα. Και ας ήταν στα εγγένεια μαζί με τον Μπάιατ και λοιπά και λοιπά και τους υπουργούς. Και βγαίνει και ο Άδωνης και λέει: μη με κατηγορείτε εμένα, δεν ήμουνα πια υπουργός ανάπτυξης. Ποιον φωτογραφίζει τώρα, σε ποιον τα φορτώνει πάλι αυτά, ο κακός χαμός. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, την σημερινή εκπομπή της επικοινωνία μας της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Μακάρι να είχα να σας πω πιο ευχάριστα και αισιόδοξα παρά όλα αυτά τα καταθλιπτικά που σας μετέφερα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, πρέπει να συμφιλωνόμαστε με αυτήν. Θα ακολουθήσει τώρα δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χώρου στάθμευση κατοικία στην οδό Εμμανουήλ Κομνηνού στα Νολιώσια Αττική, προκαλώντα την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεση για την κατάσβεση τη φωτιά. Επιχειρούν στο σημείο 12 πυροσβέστε με 4 οχήματα. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίε για εγκλωβισμένου ή τραυματισμού, ενώ τα αίτια εκδήλωση τη φωτιά παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν. Σε νέα, οξία φάσης έρχεται το τοπίο της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, καθώς η διακοπή λειτουργίας των σπιτιών ανακύκλωσης από την ανάδοχο εταιρεία την Texan πυροδότησε δικαστική διαμάχη ανάμεσά της με τον ειδικό διαβαθμιδικό σύνδεσμο νομού Αττικής σχετικά με τη διαχείριση 15.000 τόνων υλικών που απέμειναν στον αέρα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει την έρευνα της για το σκάνδαλο. Παράλληλα, όμως, υπάρχει ένας νέος διαγωνισμός 210 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά 4.000 νέων μηχανημάτων, διαγωνισμός ο οποίος βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο σφοδρής αντιπαράθεσης. Υπάρχουν επίσημες προσφυγές της νορβηγικής εταιρείας υπό την ονομασία Tomra σχετικά με φωτογραφικούς όρους του διαγωνισμού που περιορίζουν τον διεθνή ανταγωνισμό. Σύμφωνα επίσης με τις καταγγελίες αυτές, οι αρμόδιοι μεθοδεύουν να δώσουν τη δουλειά στις ίδιες εταιρείες που διέπραξαν με τα πρώτα σπιτάκια ανακύκλωσης των Δήμων και των Περιφερειών, χρεώνοντας το καθένα 300.000 ευρώ αντί για 66.000 ευρώ. Όσο οι έρευνες και οι νομικές διαμάχες συνεχίζονται, οι Δήμοι καλούνται να αναλάβουν προσωρινά με δικά τους έξοδα και μέσα τη λειτουργία των υφιστάμενων δομών ανακύκλωσης εν αναμονή των αποφάσεων της δικαιοσύνης και της ολοκλήρωσης των νέων διαγωνιστικών διαδικασιών. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, απολογείται αυτήν την ώρα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, υποστηρίζοντας πως το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο. Παρά τους ισχυρισμούς του δράστη ότι αφαίρεσε μόνο ένα φορητό υπολογιστή, οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει το πορτοφόλι και το κινητό τηλέφωνο του θύματος, συνεχίζοντας την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Σε βάρος του, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Στην προτελευταία συνεδρίαση του εφετίου Λάρισας, σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης επέμειναν στα αιτήματα αναβολής της δίκης για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας πως η δικανική κρίση θα προκαταλάβει την έκβαση της δίκης για τη σύμβαση 717. Η έδρα αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την κρίσιμη απόφασή της επί της απορριπτικής εισαγγελικής πρότασης πριν από τη διακοπή των συνεδριάσεων έως και τις 7 Σεπτεμβρίου. Κοινό εξώδικο προς την εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία απέστειλαν 16 ένοικοι ακινήτων στην Κυψέλη, καταγγέλλοντας εκτεταμένες και εξελισσόμενες δομικές ζημιές στα κτίρια τους εξαιτίας της διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό. Οι πληγέντες κάτοικοι απαιτούν την πλήρη δημοσιοποίηση όλων των γεωτεχνικών μελετών. Ο καιρός στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας να αγγίζει ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και μεταβλητοί. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
1: Πραγματικά, αν ζήσω ο Αριστοφάνης, θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για σύνταγμα. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Υπάρχει υφίστανται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι. Και κυρίως βέβαια από τις επιλογές της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων. Θα υπενθυμίσω σε ορισμένους, επειδή ξεχνάνε, τι είχε πει η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Μπενάκη, επανάληψη Μήτρης Πάσης Μαθήσεως, για το αν υπάρχει σύνταγμα στη χώρα μας και αν υπάρχει κυβέρνηση η οποία αποφασίζει. Είχε πει λοιπόν τότε ότι η Ελλάδα θα εκχωρήσει εθνική κυριαρχία, θα δώσει αρμοδιότητες και εξουσίες του κράτους σε διαφόρους φορείς και μάλιστα τις ονόμασε. Μίλησε για Ευρωπαϊκή Ένωση, για μη κυβερνητικές οργανώσεις, για Παγκόσμιο Φόρουμ, για Διεθνή Αμνηστία, οι οποίες θα είναι πάνω από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Όταν έχουμε μια τέτοια ομή παραδοχή, ποια συνταγματική αναθεώρηση συζητάμε εδώ μέσα? Όταν οι εντολές έρχεται από το Ιερατείο των Βρυξελών και εφαρμόζονται πάρα αυτά και είναι αντιλαϊκές, είναι αντιδημοκρατικές, μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία και σύνταγμα? Δυστυχώς, θα το πω ευθέως, η παραβίαση του συντάγματος έχει γίνει έθος στην ελληνική δημοκρατία. Όλοι οδηγείται τη χώρα, έμεσα ή άμεσα, κυρίως οι κυβερνήσεις, στην περιβόητη ατζέντα 2030. Δεν είναι ένα συνωμοσιολογικό γεγονός, είναι μια ατζέντα που υπεγράφει από τον πατέρα του Πρωθυπουργού, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, κάπου στη Λατινική Αμερική, και η οποία είναι πάνω από το Σύνταγμά μας και η οποία ομιλεί για μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Βλέπε Γιώργος Παπανδρέου, βλέπε Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπε δηλώσεις πρωθυπουργών. Μίλανε για το τέλος των εθνών, αντινατιβιστής ο Πρωθυπουργός, για έναν παγκόσμιο στρατό που θα επιβάλλεται παντού όπου θέλει και ότι θα κάνει ό,τι θέλει. Για το τέλος της οικογένειας, για μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα και το ψηφιακό χρήμα, το προσωπικό αριθμό, για τον έλεγχο της γονιμότητας, Bill Gates, αυτή είναι η ατζέντα 2030. Για την ψηφιακή ταυτότητα και την αποπροσωποποίηση του ανθρώπου, για τις πόλεις των 15 λεπτών, βλέπε ελληνικό, του Λάτσι, του κολλητού σας, για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Αυτά λέει η ατζέντα 2030 και λέει και άλλα, για την καλλιέργεια της γης και τον έλεγχο της τροφής. Αυτά ήθελε και θέλει ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να εφαρμόσουν. Αυτά εμείς τα πολεμάμε και είμαστε απέναντί του. Μιλάμε για σύνταγμα. Κύριε Υπουργή, υπάρχει ισονομία στην Ελλάδα? Όχι. Και δεν λέω ισονομία μεταξύ βουλευτών με την ασυλία κτλ. Είμαι και λίγο κλινήρη σήμερα, αλλά θα τα πω. Λοιπόν, σας διαβάζω. Παροχές σε πολίτη Έλληνα και σε έναν άνθρωπο που ήρθε στη χώρα παράνομα, λαθρομετανάστης. Στέγη, δωρεάν ο λαθρομετανάστης, δομές ξενοδοχεία, ο Έλληνας πληρώνει και ανίκιο και έμφυα. Σίτηση, δωρεάν τρία γεύματα ο λαθρομετανάστης, μισθό και συσίτιο ο Έλληνας αν χρειαστεί πληρώνει. Ιατρική περίθαλψη, τζάμπα ο λαθρομετανάστης, ασφαλιστικές φορές ο Έλληνας, αυστηρά κριτήρια, αν δεν έχεις δεν πας στο στρατό, δεν πας στο νοσοκομείο. Επίδομα, δωρεάν από μη κυβερνητικές οργανώσεις ο λαθρομετανάστης, πληρώνει μόνος του ο Έλληνας χρήματα για την εφορία του. Φορολογία, καμία στο λαθρομετανάστη, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, εισφορές, δεκάδες φόροι για τον Έλληνα. Εκπαίδευση, δωρεάν λαθρομετανάστης και διερμηνέα μαζί στα δικαστήρια, ο Έλληνας πληρώνει φροντιστήρια, πληρώνει το ένα, πληρώνει το άλλο. Εργασία, όχι υποχρεωτική για τον λαθρομετανάστη, υποχρεωτική για επιβίωση στον Έλληνα. Και πολλά άλλα. Πού είναι η ισονομία, μωρέ? Το Σύνταγμα ορίζει ξεκάθαρα, είμαστε όλοι ίσοι. Όταν η πολιτεία μισεί τον Έλληνα και υποθάλπτει, αν θέλετε, υποβοηθάει, αν θέλετε, τον λαθρομετανάστη με παροχές αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές, άδικες, δεν είναι ελληνική δημοκρατία, δεν είναι ελληνικό το Σύνταγμα αυτό και θέλει ξερίζωμα. Πάμε στην αρχή της αντιπροσωπευτικότητας. Μιλάμε για συνταγματική αναθεώρηση και δημοκρατία. Υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα στο ελληνικό κοινοβούλιο, αφού παραβιάζεται καθημερινά? Κοιτάξτε δεξιά και αριστερά σας οι περισσότεροι. γόνοι υπουργών, γόνοι βουλευτών, μπατζανάκια. Μπορεί καμιά φορά και εφήμερες σχέσεις ερωτικές να γίνονται αργότερα βουλευτές και υπουργοί. Λέω, μπορεί, δεν είμαι κακό, να μην υπενθυμίσουμε. Λέμε τώρα, ή φιλαράκια, αλλά εδώ δεν έχουμε αντιπροσωπευτικότητα. Δεν υπάρχουν αγρότες, δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Πού είναι η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας? Μια βουλή που είναι γεμάτη από δικηγόρους και από γιατρούς. Μισό λεπτό. Εδώ δεν είναι ούτε Υπουργείο Δικαιοσύνης, δικαστικό μέγαρο, ούτε νοσοκομείο. Θέλουμε κτηνοτρόφους, θέλουμε μελισσοκόμους, θέλουμε εργαζόμενους, θέλουμε μικρομεσαίους. Αρχή αντιπροσωπευτικότητας. Το δε χειρότερο είναι και τα παιδιά του κομματικού σωλήνα. Εκεί είναι το πρόβλημα, που γεννιούνται μέσα στο κομματικό σωλήνα και γίνονται βουλευτές και υπουργοί. Αυτή είναι αντιπροσωπευτικότητα. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό είναι σύνταγμα. Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι, θα σας το πω ευθέως. Αν υπήρχε ισονομία στη χώρα, οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να δημευθούν οι περιουσίες τους για τα χρέη των δισεκατομμυρίων που χρωστούν. Δεν υπάρχει. Του Έλληνα του παίρνουν το σπίτι, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, εκατοντάδες εκατομμύρια χρέη και το. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια χρέη από ό,τι μαθαίνω. Λίγα είναι. Τι λέμε εμείς? Όποιο κόμμα χρωστάει δεν θα κατεβαίνει στις εκλογές. Απέτυχε στα του σπιτιού του, δεν θα απέτυχε της πολιτείας. Έλεγχος όλων των προγραμμάτων από το ελεγκτικό συνέδριο. Πρόγραμμα κανονικά, όχι κοστολογημένα για ιδίες. Όχι. Συγκεκριμένα πράγματα τι θα κάνετε. Όχι 20 σελίδες. Κατάργηση του άρθρου 86 και εδώ ερχόμαστε στα καλά, στα βαριά που λέω εγώ. Μιλάτε για τα επεισόδια στα πανεπιστήμια. Ήρθε και ο κύριος Βορύδης να με ακούσει. Κύριε Βορύδη, επειδή είστε του Μαξίμου εκεί κοντά, εσείς δεξιά, αριστερά χέρια, αριστερά δεν είστε, δεξιά χέρια, αριστερά. Έτσι λέτε τουλάχιστον. Πείτε στον Πρωθυπουργό να καταργήσετε τις νεολαίες στα πανεπιστήμια. Καταργήστε τις. Αφού θέλετε καλά πανεπιστήμια ευρωπαϊκά και ιδιωτικά, καταργήστε τις φαρετικές νεολαίες. Καταργήστε τις. Επιβάλλεται υποχρεωτικότητα στον βουλευτή να είναι στη Βουλή. Αν δεν έρχεται, δεν θα πληρώνετε. Ορίστε συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά θέλει ο ελληνικός λαός. Και θέλετε και μία αιρετική άποψη που μπορεί να με αρέσει σε πολλούς? Αν δεν έχεις 5 χρόνια αίσθημα στο ιδιωτικό τομέα, δεν δικαιούσε να είσαι βουλευτής και κάθεσαι ως άνεργος ή εν πάση περιπτώσει ως επαγγελματίας κατά συνείδηση. Άνεργος, γίνεσαι βουλευτής και ο μισθός είναι επιβίωσή σου. Και είναι συνταγματικό στο τέλος να πληρώνω εισφορές εγώ 30 χρόνια ο συνταξιούχος και να έρχεται ο κατρούγκαλος από εδώ ή ο άλλος από εδώ και να κόβει τη σύνταξή μου? Αφού την πλήρωσε τη σύνταξή μου, γιατί μου την κόβεις? Πόσο συνταγματικό είναι αυτό? Ακούστε, για μένα το Σύνταγμα είναι ιερό. Είναι πολύ ιερό βιβλίο. Και Σύνταγμα, δημοκρατία, χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Και στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει. Δίνει εντολή στον Αρειοπάγο και του βγαίνει το άσπρο μαύρο. Μπορεί να του βγει και κίτρινο. Αν θέλει κίτρινο, βγαίνει κίτρινο ή κόκκινο. Ό,τι ομολεύει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που όλοι κατηγορούν τον Τραμπ, έβαλε ο ίδιος ο Τραμπ 5 δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο και βγήκαν 4 ψηφοφορίες εις βάρος του. Ακόμη και οι δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων που τοποθετήκαν τον Τραμπ αποφάσισαν εναντίον του Τραμπ. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Να αποφασίζει αυτό που συνδιορίζει όταν έχει άδικο εναντίον του. Τέτοια δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ούτε δικαιοσύνη. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Όταν υπουργός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλει τον κύριο Τσίπρα ότι έκανε ποινικούς κώδικες για τον ολιγάρχη και αυτός δεν κάνει μήνυση. Μια μήνυση, ρε παιδιά. Στο Βαξεβάνι έκανε μήνυση. Του έθιξε το βιβλιαράκι. Το απολογητικό υπόμνημα. Έγραψε βιβλίο για την Ιθάκη. Σαν τον Όλαν, την Οδύσσια. Η Οδύσσια του Οδυσσέως, του κυρίου Τσίπρα. Δυστυχώς δεν ξέρει κάτι απλό ο κύριος Τσίπρας. Όλοι οι σύντροφοί του Οδυσσέα εσφάγησαν. Το ίδιο κάνει και αυτός. Σφάζει αυτούς οι οποίοι τον έφεραν εκεί που ήταν. Τόσο αχάριστος είναι. Γιατί όμως δεν κάνει μήνυση? Διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης Σπυρίδων με αδιευκρίνιστες απόψεις και άλλα πράγματα. Ξέχασε να πει κάτι. Ότι με τους ποινικούς κώδικες αθωώθηκε ο παιδεραστής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριοι συνάδελφοι, αυτό που τον έχει ο Μητσοτάκης δίπλα. διότι παραγράφηκε με τους νέους ποινικούς κώδικες το αδίκημα μας παιδεραστίας. Βλέπετε πόσο βρώμικοι είναι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η αλήθεια. Η βρωμιά και η μπόχα ξεχυλίζουν. Πάμε και στα υπόλοιπα. Τι είναι το Σύνταγμα? Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινώς, ούτε δημοκρατία υπάρχει, ούτε Σύνταγμα τηρείται. Ποιος κάνει τις λίστες? Ο Πρωθυπουργός. Των βουλευτών, δυστυχώς. Άρα επιλέγει ο πολίτης μεταξύ αυτών που ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος, και εγώ ακόμα αποφασίζουμε, και εγώ ευτυχώς έκανα μία αίρεση στο καταστατικό με το συνέδριό μας. Δεν αποφασίζει ο Βελόπουλος για την ψηφοδέλτια, αλλά τριμερής επιτροπή μαζί με την Αντιπρόεδρο, αλλά καμία σχέση εγώ. Δεν μπορώ να κάνω καμία παρέμβαση. Τουλάχιστον προσπαθώ να είμαι δημοκράτης, όχι σαν και εσάς, να επιβάλλω υποψηφίους και να τους εκβιάζω. Αυτή είναι η διαφορά μας. Θέλετε λοιπόν σοβαρή αναθεώρηση. Θέλετε ένα σύνταγμα και μια δημοκρατία διάφανα και κρυστάλλινα. Να ξαναγίνει ο έλεγχος στα περιουσιακά στοιχεία όλων των βουλευτών, όλων των υπουργών, όλων των γενικών γραμματέων, όλων όσων διαχειρίστηκαν χρήματα και ό,τι δεν δικαιολογείται να δημεύεται. Αυτό να κάνετε. Να σας δω, όχι ποθενέσκες αεριτζίδικα. 5 χρόνια δεν καταθέσετε ποθενέσκες. Ξαφνικά βλέπω υπουργούς με 17 ακίνητα. Ξέρω υπουργό εγώ. Όχι αυτοί που τα είχαν από πριν. Υπουργός, που όταν ήμασταν μαζί είχε ένα ακίνητο, κυρία Πρόεδρε. Ένα. Τώρα έχει 11 σε 5 χρόνια. Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Πού τα βρήκε αυτός? Εγώ δεν μπορώ να έχω έτσι. Μπράβο! Διότι όπως την κυρία με τις Φεράρι της Εμερτζίδου, ήταν παίχτης του τζόγου. Έπαιζε τζόκερ. Όλες οι γαλάζιες ακρίδες είναι έξω από τον ΟΠΑΠ. Από τα καταστήματα του ΟΠΑΠ, εν πάση περιπτώσει. Παίζουν τζόγο και κερδίζουν. Είναι με τους κερδισμένους. Ακούστε λίγο. Γιατί χθες έγινε μια ολόκληρη φασαρία εδώ με τον Σαλμά. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Συγγνώμη, ρε παιδιά, ο Σαλμάς 10 χρόνια με τον κύριο Άδωνη μαζί στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν ήτανε? Φιλαράκια δεν ήτανε? Στο ίδιο τραπέζι μαζί ήταν. Τώρα τα θυμήθηκε? Τώρα τα θυμήθηκε ο Σαλμάς? Τώρα? Έχει δίκιο ο Σαλμάς. Σε πολλά που λέει έχει δίκιο την Ευβάτη. Σκανδαλάρα Καραμπινάτη. Τσεπάτα τα λεφτά κάποιοι. Γιατροί και υπόλοιποι, ναι. Αλλά γιατί το θυμήθηκε τώρα? Να σου πω εγώ γιατί το θυμήθηκε τώρα. Γιατί κάνει κόμμα ο Σαμαράς και θέλει να πάει στο Σαμαρά. Και θα γίνουν εκλογές. Θα μπει ο Σαμαράς στη Βουλή και θα ψηφίσει Σαμαρά ή Σαλμά και θα σου βγαίνει Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία. Αφού θα ξαναπάτε μαζί τους. Όχι κύριε, ακούστε λίγο. Το να βγαίνεις από το Μαντρί και από λύκος στο Μαντρί που τρως κατασπαράσεις κρίμα να γίνεσαι μετά αρνή, δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Ο κύριος Σαλμάς είναι υπόλογος γιατί επί 10 χρόνια δεν μιλούσε. Όπως δεν μιλάνε πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα τελευταία ξαναμιλάνε. Να λαλάνε. Καλό είναι να λαλάνε. Αλλά να λαλάνε όχι εκ του ασφαλούς και έξω από το Μαντρί, αλλά να ρίξουν την κυβέρνηση αφού είναι διεφθαρμένοι κατά το Σαλμά. Γιατί δεν τους έριξε τότε? Πάμε και στα υπόλοιπα. Εδώ τι να πω ρε παιδιά, έχετε αποθρασιτεί τελείως. Τελείως. Ακούσατε το νούμερο 2 του Μαξίμου, ο οποίος πηγαίνει από τοπικές τοπικές οργανώσεις και κάνει γιάφτιες δικές του. Πάρα πάρει το κόμμα του Μητσοτάκη, ο ανιψιός τώρα. Όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη ο Δημητριάδης. Πίτες, ιστορίες, εκδηλώσεις. Ο άνθρωπος αυτός τον άκουσα και έπαθα σοκ. Μιλάει με όρους μαφίας, κύριε συνάδελφε. Και θα σας απαντήσω γιατί το λέω αυτό. Μιλάει για το αφεντικό. Ο Δημητριάδης, ευγενής κύριος. Το αφεντικό. Εγώ να φάω τη σφαίρα. Αυτά τα έλεγε ο Ποπάη, ξέρετε. Ο κολλητός του Εσκομπάρ. Όχι ο Ποπάη ο άλλος. Ποπάη λεγόταν τον κολλητό του Εσκομπάρ. Ο οποίος μετά έκανε και YouTube. Δεν λέω ότι είναι ίδιες υποθέσεις. Λέω όμως. Λαλείς που λαλείς. Και λαλούσες που λαλούσες σε κλειστά δωμάτια μαζί με κάποιους άλλους. Ακούγεσαι να λες διάφορα. Καλύτερα σώπασε, γιατί είναι εύκολο, πολύ εύκολο να εκτεθείς εσύ και η Νέα Δημοκρατία. Και κλείνοντας να πω το εξής, αφεντικά, σφαίρα, η μαφία το έκανε στην Ιταλία, θα γίνει και στην Ελλάδα, δεν είναι όροι πολιτικής, είναι όροι μαφίας. Και αυτούς τους όρους της μαφίας εμείς θα τους ξυλώσουμε και στα κλειστά δωμάτια ό,τι έχει πει ο κύριος αυτός και οι υπόλοιποι θα ακουστούν σύντομα, πολύ σύντομα, γιατί τέρμα η πλακίτσα. Τέρμα η πλάκα. Και πάμε και στα υπόλοιπα. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων. Το έχω πει και άλλη φορά, εκούσια η ακούσια. Για τα Τέμπη, λαλίστατε κύριε Υπουργέ. Είχατε εδώ τον κύριο Φλωρίδη, ήμουν εκεί απέναντι και μου είπε ότι είμαι για τα μπάζα, γιατί μιλάω για ξεμπάζωμα και μπάζωμα. Αυτός ο απίθανος τύπος ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Υπέμενα ως Αντωνιόβ, τη Σύβρη, τη Λάσπη. Αγωνίστηκα και τώρα έρχεται το ιστορία και μπάζωμα υπάρχει και ξεμπάζωμα υπάρχει. Γιατί λοιπόν τώρα δεν μιλάει κανείς. Με λύπη λοιπόν θα σας επιστρέψω αυτό που λέγατε εσείς. Με λύπη. Τελικά είστε εσείς για τα μπάζα και όχι η ελληνική λύση που αποκάλυψε το ξεμπάζωμα. Δυστυχώς. Και το επόμενο θέμα, τα σπιτάκια. Βρήκαν τα σπιτάκια σήμερα, όλοι τα ανακάλυψαν. Τα σπιτάκια, έκανε ερώτηση και ο κύριος συμπαθής, κύριος Βλάχος, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, κύριε Βλάχο, δεν ήσασταν εδώ 24 Ιουλίου του 25. Έχει 1,5 χρόνο περίπου. Ένα χρόνο και κάτι. Το είπα εδώ, με στοιχεία, βάλα και τα τιμολόγια. Έβαλα και τα τιμολόγια. Όχι! Δεν γίνεται πάνω στη δουλειά των άλλων όταν αποκαλύπτονται με τιμολόγια τα σκάνδαλα να τα αποκαλύπτουμε μετά από κανένα δύο χρόνια. Να λέμε, το είπε και ο Τάδε, λέει χρυγή στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Όπως έγραψε ο Διόδωρος Σικελιώτης, τώρα παραγείο συγγραφέα, ο επόμενος. Να είμαστε έντιμοι απέναντι συναδέρφους. Αγώνα που κάνει η ελληνική λύση και δικαιώθηκε σε όλα. Αφήσαμε να τον καπελώνετε, να τον σκυλεύετε, να τον παίρνετε, να τον κλέβετε, αλλά υπάρχει και όριο. Πίσω από το σκάνδαλο, να σου πω εγώ, κύριε Βλάχο, που δεν ξέρετε ποιος είναι. Ε, θέλετε να σου πω εγώ, θα τα πω εγώ. Ο Πάιατ είναι, κύριε Βλάχο. Κυνηγούσε τον Τσίπρα εδώ έξω, τότε το 19 και τότε πήρε την άδεια. Εδώ ήμουν απ' έξω, τους έβλεπα. Ο Πάιατ, ο μεγάλος αριστερός, ο Τσίπρας. Συμφωνία μαζί με την αιωλική Βερμίου με ανεμογεννήτριες του Πάιατ. Να και τα σπιτάκια, να και ο Πάιατ, να και ο ψευτοαριστερός Τσίπρας. Αυτός είναι ο τύπος που θέλει να ξανακυβερνήσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς αναμένουμε. Και επειδή ο Πρωθυπουργός έχει ξεπεράσει τα όρια του θράσους και επειδή λέει ότι τάζει η αντιπολίτευση 13ο και 14ο μισθό, γιατί δεν μπορεί να ψηφιστεί και να εκλεγεί. Ακούστε λοιπόν. Δεν λέει ο Πρωθυπουργός ότι αυτός ταΐζει κάθε μέρα τους εργολάβους με δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν τάζει, ταΐζει. Παραδείγματος χάρη, σε δύο χρόνια 5 δισεκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις για έργα που δεν έγιναν σε εργολάβους. Αναλυτικά ο πίνακας θα εγκαταστεί στα πρακτικά της Βουλής. Δηλαδή, 5 δις είναι 2,5 έτη, 13ος, 14ος μισθός και δώρα και πάρτε Έλληνες να φάτε. Τα τρώνε 6 εργολάβοι. 5 δις είναι. Πάμε. Εμείς δεν τάζουμε. Όχι. Εμείς λέμε τι ισχύει. Εμείς δεν ταΐζουμε σαν ως τους Έλληνες όπως ο Πρωθυπουργός. Εμείς δεν ταΐζουμε τις γαλάζιες ακρίδες. Εμείς θα ψεκάσουμε τις γαλάζιες ακρίδες με εντομοκτόνα για να τελειώνει το παράσιτο. Θέλετε κι άλλα? Λέει ο Πρωθυπουργός ότι τάζουμε εμείς. Έδωσε 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε 10 φυσικά πρόσωπα. Σε 10. Για ανεμογεννήτριες, για ρητσίδικες υποθέσεις. Λοιπόν, αυτά είναι 10 έτη μισθών, 13ος, 14ος μισθός για τον Έλληνα το φτωχό. Αυτά λέει η ελληνική λύση και πολλά άλλα. Και δικαιωνόμαστε. Και μιλάτε για αθεώρηση. Και τι κάνετε? Αντιγράφετε τα πάντα. Εμείς κύριοι λέμε το εξής. Αντιγράψτε ό,τι θέλετε. Άλλο αντιγραφή και λογοκοπλή και άλλο πρόταση κυβερνητική.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Και απευθυνόμαστε στους Έλληνες και τους λέμε κάτι αυτονόητο. Όταν δεν θέλεις να δεις, δεν θα δεις ποτέ. Εάν ο Έλληνας θέλει να αλλάξει την Ελλάδα, πρέπει ο ίδιος να αλλάξει. Να δει την αλήθεια κατάματα και να δει ποιος τον πρόδωσε, ποιος του έκαψε μισθούς, ποιος του έκαψε τη σύνταξη, ποιος του έκοψε το μέλλον και την ελπίδα. Ποιος του δίνει την ευκαιρία για μια καλύτερη Ελλάδα με δουλειά, δουλειά, δουλειά, οργάνωση και σχέδιο. Ποιος είναι ο λαοπλάνος, ποιος είναι ο ψεύτης, ποιος χρησιμοποιεί τα μέσα ενημερώσεως, ποιος χρησιμοποιεί τους ολιγάρχες, ποιος υπηρετεί τους ολιγάρχες. Όλο το πολιτικό σύστημα είναι υποταγμένο στο σκοτάδι της ολιγαρχίας και πλουτοκρατίας. Υπάρχει μια όαση εδώ μέσα που δεν έχει βγει ποτέ με εφοπλιστή ο πρόεδρός της, που δεν έχει πάει ποτέ σε σπίτια εφοπλιστών, που δεν παρακαλάει και δεν εξυπηρετεί κανέναν από αυτούς τους ολιγάρχες και αναλάρχες, που είναι όρθιο το κόμμα αυτό παρά τον πόλεμο για κάθε φορά πριν τις εκλογές βγάζετε υποκομματίδια. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να πείτε, η μοναδική πολιτική σταθερά στην ελληνική δημοκρατία είναι η ελληνική λύση. Ό,τι και να κάνετε, απευθυνόμαστε στους Έλληνες. Εμείς θα κάνουμε αναδιανομή του πλούτου. Εξάλλου, θα πω κάτι απλό, κύριε συνάδελφε, και συμφωνείτε κι εσείς. Πολιτισμένη δεν είναι μια χώρα όπου οι πλούσιοι έχουν πολυτελή αυτοκίνητα. Όχι. Είναι η χώρα στην οποία οι φτωχοί μπορούν να πάνε στον οδοντίατρο. Αυτή είναι η πολιτισμένη χώρα. Για αυτή τη χώρα εμείς αγωνιζόμαστε. Είναι οι φτωχοί που μπορούν να πάνε εύκολα το παιδί στο γιατρό. Για αυτή τη χώρα αγωνιζόμαστε. Και αυτή θα την κάνουμε γιατί θα κυβερνήσουμε ο Έλληνας. Αυτά απαιτεί, εμείς θα τα δώσουμε στον Έλληνα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σήμερα θα μιλήσουμε για την ακρίβεια. Η πρόταση της ελληνικής λύσης, η οποία δεν θα εφαρμοστεί αν δεν γίνει κυβέρνηση ελληνική λύση, είναι ξεκάθαρη. Τιμή παραγωγού, σε νοπά προϊόντα κυρίως, δηλαδή λέμε, το τιμολόγιο που εξεδόθη από τον παραγωγό ήταν 1 ευρώ το κιλό. Έτσι. Γιατί είναι 6 ευρώ στο ράφι? Δηλαδή θα βλέπει άλλος, παραγωγός 1 ευρώ, ράφι 6 ευρώ. Έτσι μπορείς να καταλάβεις την ισχροκέρδεια. Αλλά δεν το κάνουν αυτά στο σούπερ μάρκετ, γιατί μπορείς να ελέγξεις μετά πώς έγινε 6 ευρώ. Η πρότασή μας λοιπόν για την ακρίβεια είναι ξεκάθαρη, πέρα από τις τριγωνικές σχέσεις. Από την επιδότηση που πρέπει να δοθεί για τα διόδια και για τα καύσιμα στα μεταφορικά, υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς ένα προϊόν, πέρα από την εσκροκέρδεια, από τους νταβατζίδες, τους μεσάζοντες, πώς, τι περιλαμβάνεται στην τιμή ενός προϊόντος που αγοράζει ο καταναλωτής. Όταν αγοράζουμε λοιπόν ένα προϊόν, στην τιμή περιλαμβάνονται και κόστη πρώτων υλών. Το βασικό κόστος πρώτης ύλης είναι τα καύσιμα. Δεν υπάρχει προϊόν στην αγορά που να μην χρειάζεται καύσιμο για να δημιουργηθεί. Σήμερα η εκπομπή θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μην αλλάξετε, γιατί θα μιλήσουμε και για τους μασόνους. Θα μιλήσουμε για μασονία σήμερα. Έτσι. Για να αρχίσουμε να αποκτάμε και γνώσεις. Γιατί ακούω διάφορα φεδρά από διαφόρους τύπους. Καταρχάς δεν είμαι μασόνος. Δεν μου αρέσουν τα τούνελ και οι υπόγειες στοές. Τις αποφεύγω τις στοές. Έχω μια κλειστοφοβία, καταλάβατε. Και αποδοκιμάζω ότι είναι κρυφό, ότι είναι περίεργο, ότι είναι μυστήριο και κρύβεται από τη δημόσια θέα. Έτσι ήμουν πάντα και έτσι θα είμαι. Αλλά θα μιλήσουμε για τους μασόνους στην πορεία. Τι περιλαμβάνει λοιπόν, πέραν των καυσίμων, των μεταφορικών, την παραγωγή της συσκευασίας? Άλλο όταν πουλάω ένα κιλό, ένα τελάρο 100 κιλά, σας λέω, 100 κιλά, δεν είναι 25 κιλά ή 10 κιλά, και άλλο όταν αυτό τυποποιείται και συσκευάζεται 200 γραμμάρια, 300 γραμμάρια.

τροφίμων το πουλάει στο σούπερ μάρκετ. Η εταιρεία τροφίμων είναι το σούπερ μάρκετ. Ο χονδρέμπορας είναι κάτι άλλο. Τώρα πλέον οι εταιρείες, τα σούπερ μάρκετ έχουν και εταιρείες που παίρνουν από τους παραγωγούς κατευθείαν τα προϊόντα, αλλά η τιμή δεν είναι ποτέ χαμηλότερη. Άρα τα σούπερ μάρκετ βγάζουν και άλλα, και άλλα λεφτά. Οι εταιρείες τροφίμων, όχι το σούπερ μάρκετ, το τελευταίο που είναι η πώληση. Δηλαδή, χονδρέμποροι, νταβατζίδες έχουν γίνει τα σούπερ μάρκετ με τις βιομηχανίες τροφίμων που έχουν οι ίδιες. Έτσι βγαίνει το παραπάνω κέρδος. Επίσης, έχουμε και ένα χρηματοοικονομικό κόστος χρηματοδότησης. Ποιο είναι αυτό? Το κόστος marketing, η διαφήμιση. Γιατί ένα προϊόν μπορεί να διαφημίζεται. Αυτό μπαίνει μαζί με influencers, όλους αυτούς τους περίεργους τύπους, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, μπαίνει στο κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής. Τα λέω αυτά γιατί? Γιατί δεν είναι απλά παίρνω ένα προϊόν από το χωράφι. Οι μεσάζοντες, οι νταβατζίδες είναι το μεγάλο πρόβλημα για τους οποίους ποτέ μα ποτέ θα κληθεί να απολογηθεί το κράτος που τους αφήνει ασύντοτους. Και μόνο με την ελληνική λύση θα δοθεί λύση στο θέμα αυτό. Έχουμε στο πρόγραμμά μας συγκεκριμένα μέτρα. Δεν έχουμε χρόνο, να ξέρετε. Άρα η πρότασή μας για την ακρίβεια είναι συγκεκριμένη. Ποια είναι η πρότασή μας? Το είπαμε. Θα αναγράφεται το κόστος στα νοπρά προϊόντα, η τιμή παραγωγού και η τιμή πώλησης. Είναι μια λύση που μπορεί να δώσει λύση στην εσχροκέρδεια. Γιατί η ακρίβεια είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Η εσχροκέρδεια στην Ελλάδα είναι ελληνικό φαινόμενο, παιδιά. Και ξέρετε, η ακρίβεια δεν έχει να κάνει μόνο με την τιμή του προϊόντος, αλλά και το μισθό. Άλογο να παίρνω και να πληρώνω τη φέτα 15 ευρώ το κιλό και να παίρνω ένα χιλιάρικο μισθό. Και άλλο ο Δανός που την πληρώνει 15 ευρώ, θα σου πω εγώ, θα σου πω 12. 15 αλλά παίρνει 6 χιλιάρικα μισθό. Ή ο Γάλλος παίρνει 3 χιλιάρικα. Δεν το ίδιο. Πάμε τώρα και στην πολιτική. Να δούμε τις δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος, του κάλπικου νομίσματος, γιατί αυτό κάνει το σύστημα. Το σύστημα τελευταία τι επιχειρεί? Να δημιουργήσει ένα ψευτοεδίπολο. Μητσοτάκης Τσίπρας το δημιουργεί. Θέλει ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης και ο Λαβρεντιάδης τον Τσίπρα, το θέλουν, και οι άλλοι θέλουν. Οι άλλοι. Ο Μητσοτάκης που έχει δικό του επικοινωνιακό περιβάλλον, κανάλια, ραδιόφωνα, site, προωθούν τον Μητσοτάκη. Αυτά δύο όμως πρόσωπα αλληλοτροφοδοτούν ο ένας τον άλλον. Η ύπαρξη του ενός είναι το ανακλαστικό του δεξιού εντός εισαγωγικών ψηφοφόρου, του κυρίου Μητσοτάκη. Η ύπαρξη του Μητσοτάκη είναι το ανακλαστικό του δίθεν αριστερού ψηφοφόρου, του Τσίπρα. Εντάξει, και οι δυο έχουν τις ίδιες πολιτικές. Ακολούθησαν την ίδια ακραιονεφιλελεύθερη αντιλαϊκή πολιτική. Τίποτα διαφορετικό. Την περίοδο 16-19, ξέρετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης κατήγγειλε τα υπερπλεονάσματα της κυβέρνησης Τσίπρα ως φορομπηχτική πολιτική που επιβάρυνε τους πολίτες. Ο Μητσοτάκης στην περίοδο του Τσίπρα κατήγγειλε τη φορομπηχτική εισπρακτική πολιτική, τους πολλούς φόρους που είχε βάλει ο Τσίπρας, και τον έλεγε ότι φορολογείς τον κόσμο και είναι φορομπηχτική η πολιτική σου. Και δημιουργείς υπερπλεονάσματα τα οποία είναι από το στέρημα και από το αίμα του ελληνικού λαού. Ό,τι λέει τώρα ο κύριος Τσίπρας για τον Μητσοτάκη, ή ό,τι λέει αντιπολίτευση για τον Μητσοτάκη. Όταν ανέλαβε λοιπόν ο Μητσοτάκης την Πρωθυπουργία, η δική του κυβέρνηση διατήρησε και ενίσχυσε μια πολιτική πλεονασμάτων και φορολογικών επιβαρύσεων. Τεράστια. Ξέρετε πόσους φόρους πληρώνει ο καθένας μας, έμεσους και άμεσους φόρους? 68 φόρους πληρώνει. Το κάθε φυσικό πρόσωπο, εγώ, εσείς, πληρώνουμε 68 φόρους. Μπορεί να μην φαίνονται. Και οι έμεσοι φόροι είναι φόροι. Και άδικοι φόροι. Δηλαδή πληρώνουμε φόρους όλοι μας. 68. Στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον για το κρατήδιο το ένα που ήμουν εγώ, ήταν 36 φόροι. Εδώ έχουμε 68. 68 φόρους. Δεν υπάρχει άλλη χώρα με τέτοια υπερφορολόγηση. Το ίδιο συμβαίνει και στο τομέα της ενέργειας. Το χρηματιστήριο ανέργειας δημιουργήθηκε επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. Αν θυμάστε, τότε ο Μητσοτάκης είχε πάει στην Κοζάνη και έλεγε «κακώς καταργούμε το λιγνίτι». Ο λιγνίτης είναι ανεψυχιακός πριν γίνει πρωθυπουργός. Με το που έγινε πρωθυπουργός, εφάρμοσε το άδικο μέτρο του χρηματιστηρίου ενέργειας που υλοποίησε ο Τσίπρας και το έκανε και χειρότερο. Γκρέμισε ό,τι υπήρχε στη Δυτική Μακεδονία από την Τολεμαΐδα 5 και όλα τα μηχανήματα τα κατεδάφισε, τα κατέστρεψε. Έτσι λοιπόν έχουμε εκτοξευμένη τιμή ρεύματος. Και ο ένας και ο άλλος ακριβώς ίδια πολιτική. Στο όνομα διαφέρουν. Και ποιος πληρώνει το ακριβό ρεύμα? Εσείς. Εσείς. Το 10.

10% της παραγωγής της ενέργειας της χώρας είναι μόνο η Κοζάνη. Το 10%. Δηλαδή θα παρήγαγε η χώρα ενέργεια το 10% όλης της Ελλάδος. Μόνο από την Κοζάνη. Δεν λέω για Μεγαλόπολη. Δεν λέω για άλλες περιοχές. Για Φλόρινα, Αμίντεο. Μόνο για Κοζάνη σας λέω. 10%. Το κατέστρεψαν. Στο ζήτημα της αγοραστικής δύναμης. Η Ελλάδα παραμένει στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης, με τις πολίτες να αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές και πίεση στα συνδήματά τους. Στη συμφωνία των Πρεσπών, τα ίδια έκαναν και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Ακρίβεια τότε, ακρίβεια τώρα, δεν έχει διαφορά. Απλά ανέβασε ο Μητσοτάκης λίγο τους μισθούς και επέρεται. Μα δεν έχει σχέση ο μισθός μόνο, αλλά και η ακρίβεια σχροκέρδη έχει σχέση. Αν ο μισθός μου είναι 1.800 ευρώ ο κατώτατος, να πω ότι εν πάση περιπτώσει λύνεις ένα πρόβλημα. Αλλά αν ανεβούν 200% επάνω οι τιμές των προϊόντων, δεν λύνεις πρόβλημα. Το κατάλαβες. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Στη συμφωνία των Πρεσπών, ο Τσίπρας ήταν αυτός που την υπέγραψε και οι υπουργοί του Μητσοτάκη την εφαρμόζουν αβλεπή και ασυζητητή. Στο γάμο ομοφυλοφίλων, το ίδιο ακριβώς έκαναν. Το ίδιο ακριβώς. Ψήφισε ο Μητσοτάκης μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας, τον Τσίπρα δηλαδή, όλοι μαζί το γάμο ομοφυλοφίλων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε και το σύμφωνο συμβίωσης βέβαια και προωθήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο γάμος ομοφυλοφίλων. Το ετοίμαζε ο Τσίπρας, το προώθησε ο Μητσοτάκης. Είναι το ίδιο πράγμα. Για το πρόγραμμα Ηρακλής στο τραπεζικό σύστημα, μην τα πούμε πάλι. Τα φανς, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί συνεχίζουν να παίρνουν σπίτια. Εδώ υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί που πήραν και υπουργοί που πήραν σπίτια από πληστηριασμούς και δεν βγαίνουν να το πούν δημοσίως. Πιάσαν μόνο την άλλη, η οποία βέβαια δεν φταίει αυτή η κακομοίρα. Η φουγαριά Ραϊμάν φταίει. Τι να πω τώρα, μην παρακοεύσει τον κόσμο. Ο σύντροφος ο Φουγκαριάρης φταίει. Που έπαιρνε από πληστηριασμού σπίτια, αλλά δεν φταίει η ίδια. Φταίει η Φουγκαριάρης, ο σύντροφος. Ο τέος. Μάλλον με κάνα τέος μπροστά. Κοροϊδεύουν τον κόσμο όλοι τους. Τους κοροϊδεύουν. Στο μεταναστευτικό. Τα ίδια και χειρότερα γίνονται. Τα ίδια και χειρότερα. Ίδια πλαίσιο, ίδια ακριβώς. Απλά άλλαξε ρητορική. Έβαλε τον Πλεύρη μπροστά. Ναι. Για να κάνει ο Πλεύρης δουλίτσα. Μπας περιπτώσει, θα πω το εξής. Είναι η ίδια η πολιτική τους. Αντιλαϊκή, αντεθνική, μισελληνική. Είτε Τσίπρας είτε Μητσοτάκης. Ένα νόμισμα. Δύο όψεις διαφορετικές, ίδια αξία. Κάλπικο. Δεν έχουν καμία αξία αυτά που λένε και αυτά που κάνουν. Αφού είναι και οι δύο αντιλαϊκοί. Πάμε και στους μασόνους τώρα. Να μάθουμε τουλάχιστον για να κάνουμε μια σειρά εκπομπών, μπας και ξυπνήσουν κάποιοι. Τι σημαίνει μασόνος. Τι σημαίνει μασόνος. Εγώ είμαι απέναντι στη μασονία λόγω του κρυφού, ξέρετε, αυτό το τούνελ, το στοόν και όλα αυτά τα περίεργα που εμένα με ενοχλούν σαν άνθρωπο. Αλλά δεν θα γίνω και γραφικός. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι και καλά οι μασόνοι μόνο κυβερνάνε τον κόσμο. Μην τρελαθούμε τελείως. Δεν υπάρχει τριμερής, υπάρχει λες και Bilderberg, υπάρχουν άνθρωποι Black Rock. 15 δισεκατομμύρια κινούν αυτοί οι τύποι απίστευτοι και από πάνω υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Αυτή μπορεί να είναι η πλέμπα από κάτω. Αλλά λέμε τώρα. Η ιστορία της λέξης μασόνος. Πού προέρχεται η λέξη αυτή. Δεν ξεκινά από μυστήρια, θρύλους, κρυφές οργανώσεις. Ξεκινά από μια πρακτική και αρχαία τέχνη. Την τέχνη της πέτρας. Από εκεί ξεκίνησε η λέξη. Πριν από εκατοντάδες χρόνια οι μασόνοι δεν ήταν ούτε φιλόσοφοι, ούτε μέλη αδερφότητος. Ήταν η πλέμπα της κοινωνίας. Ήταν οι χτίστες. Ήταν οι τεχνίτες. Λιθοξόοι. Που ταξίδευαν από τόπο σε τόπο, χτίζοντας κάστρα, παλάτια, εντυπωσιακούς, καθεδρικούς ναούς. Αυτοί τάξησαν αυτά. Ήταν η κλειστή κάστα των τεχνητών, που πληρώνονταν πολύ καλύτερα από έναν εργάτη και ήταν ένα κλειστό επάγγελμα. Η αγγλική λέξη μασόν, ή mason, σημαίνει ακριβώς αυτό. Λιθοξός χτίστης πέτρας. Χτίστης πέτρας. Η πιο ικανή και ελεύθερη από αυτούς ονομαζότανε, με έναν δικό τους τρόπο τους ονόμαζαν, Freemasons, δηλαδή ελεύθεροι λιθοξόοι. Ελεύθεροι. Σε μια εποχή που οι περισσότεροι τεχνίτες ήταν δεμένοι με έναν άρχοντα ή μια συγκεκριμένη περιοχή, εκείνοι είχαν τα προνόμια να μετακινούνται γιατί ήταν πολύ καλοί τεχνίτες. Η γνώση, η εμπειρία, η δεξιοτεχνία τους ήταν αυτά που τους έδιναν την ελευθερία. Ήταν πολύ καλοί τεχνίτες. Δίπλα στα μεγάλα εργοτάξια κατασκεύαζαν οι ίδιοι ξύλινες κατασκευές που ονομαζόταν στοές. Θα τα ακούτε λίγο. Έτσι βγήκαν οι στοές οι μασονικές. Βέβαια τώρα είναι αλλιώς. Έχει μια ωραία πόρτα, μπαίνεις μέσα, κάτι φορές ποδιές, αλιάρες, τι φοράς και βγαίνεις και κάνεις το μάγκα και τον καμπόσο. Αν και δεν τα λες και πολύ, αλλά υπάρχει μια αδελφοσύνη μεταξύ τους.
Τουλάχιστον έτσι λέγεται, εγώ δεν ξέρω, έτσι λέγεται. Εκεί είχαν τα εργαλεία τους στις ΤΟΕΣ, κατασκεύαζαν ξύλινες κατασκευές για την επόμενη μέρα, εκπαιδευόταν με τις νεότερες τεχνίτες, εξού και τα μυρογνωμόνια, ο διαβήτης και τα διάφορα εργαλεία, κάτι σφυριά, κάτι ρεπάνια, κάτι έχουν εδώ, κάτι στις ποδιές από ό,τι βλέπω από φωτογραφίες, που πολλές φορές αναπαράγονται. Η ΣΤΟΑ ήταν το εργαστήριό τους, το σχολείο τους. Ο χώρος που μεταδόταν η γνώση της τέχνης τους. Ο ένας τον άλλον. Με το πέρασμα των αιώνων λοιπόν, οι μασόνοι, όταν η εποχή των μεγάλων καθεδρικών περιορίστηκε ναών, οι ΣΤΟΕΣ άρχισαν να λέγονται και να δέχονται ανθρώπους που δεν ήταν και λιθοξόοι. Άνοιξε το επάγγελμα. Το ανοίξανε. Αλλά ενδιαφέρονταν για μια φιλοσοφική προσέγγιση των πραγμάτων, την ηθική και προσωπική τους βελτίωση. Ήταν μια κάστα ανθρώπων που ένας βοηθούσε τον άλλον. Ήσουν δικαστής π.χ. και ήσουν μασόνος. Αδερφός, λέει ο άλλος. Χειραψίες, τον ατάλλο, παπ, πήγαινε στο δικαστήριο ο άλλος αδερφός από τη ΣΤΟΑ. Τον έλεπε με άλλο μάτι, για να μην το πω διαφορετικά. Έτσι δημιουργήθηκε ο συμβολικός τεκτονισμός, όπου τα εργαλεία του κτίστη απέκτησαν νέο συμβολικό νόημα. Η πέτρα δεν είναι πλέον μόνο υλικό οικοδόμησης, είναι σύμβολο του ιδίου του ανθρώπου. Πέτρα ο άνθρωπος, σου λέει. Όπως ο τεχνίτης λαξεύει μια ακατέργαστη πέτρα, αυτοί είναι οι συμβολισμοί τους, για να την κάνει τέλεια, άρτια, για να μπορεί να την οικοδομήσει, έτσι και ο άνθρωπος καλείται να βελτιώσει το χαρακτήρα, τη γνώση και τις αρετές του, λένε οι μασόνοι δηλαδή, έτσι. Αυτοί τα λένε, εγώ δεν τα πιστεύω, να ξέρουμε και τι λέμε. Σήμερα οι μασόνοι δεν χτίζουν πλέον καθαδρικούς ναούς, όχι, έτσι. Όμως διατήρησαν το ιστορικό τους όνομα και χτίζουν κυβερνήσεις, λέω τώρα εγώ. Πολυπολιτικοί, πολυδικαστές, πολυγιατροί, δικηγόροι, είναι μια ομάδα ανθρώπων που γίνεται μια αλυσίδα, μια κυψέλη, όπου εκεί αρχίζει η εξουσία. Και όταν έχεις δικαστές, έχεις πολιτικούς, έχεις γιατρούς, έχεις δικηγόρους, τότε φίλες και φίλοι, χτίζεις πάνω στην πέτρα, πέτρα πάνω στην πέτρα, όπως κάνει η παλιά λιθοξόη η μασόνς, την αρχαιότητα, χτίζεις την καριέρα σου. Πατάς δηλαδή πάνω σε αυτό και ανεβαίνεις, και όντως πραγματικά πολλοί εξ αυτών είναι υψηλά. Λένε ότι είναι 33 οι βαθμίδες τους, είσαι 28ος, 27ος, 29ος. Λέτε και θα σώσεις τον εαυτό σου, αν γίνεις και κάτι παραπάνω, γίνεις 300ος. Ή 303ος. Μέγας μάγιστρος, μέγας μάγειρας, δεν ξέρω πώς τους λένε. Τα λένε αυτά. Εγώ σας λέω το εξής. Πέρα από το γραφικό της ιστορίας, όπως τουλάχιστον για πολλούς είναι, είπα για σοβαρότητα. Ποια είναι η σοβαρότητα? Ότι είναι όλα αυτά κρυφά. Τώρα τελευταία άρχισαν να ανοίγουν πόρτες, θύρες. Βέβαια στην Ελλάδα πάλι είχαμε λαμόγια. Τι γίνεται, ρε παιδί, ακόμη και οι ιστορίες τους είναι διαφθαρμένες. Πιάσαν κάποιον εκεί μάγιστρο να έχει κλέψει λεφτά ή κάποιον βοηθό του. Πολλά λεφτά, έτσι. Και εκεί στα δικαστήρια ήταν η μεγάλη στοά, η μικρή στοά. Όλα αυτά τι δείχνουν, παιδιά. Θα σου πω εγώ. Άλλο ο 16ος, 17ος αιώνας, 18ος αιώνας. Και άλλο ο 21ος αιώνας. Αυτά τα κρυφά, τα τούνελ, στοές και όλα αυτά με βρίσκουν αντίθετο. Το θεωρώ, ρε παιδί μου, εντάξει, απαξιωτικό για τη λογική μου. Δεν θέλω να έχω σχέσεις, δεν έχω σχέσεις, δεν με ενδιαφέρει, αλλά είναι καλό να ξέρουμε πώς ξεκίνησε και πού έφτασε αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι ακαδημαϊκά ως γνώση ήταν καλό και ως στροφή να τα μάθουν οι Έλληνες. Κάτι παραπάνω ούκ έχω να πω, υπό την έννοια ότι δεν ξέρω τι γίνεται εκεί μέσα. Λένε διάφορα, γίνονται θυσίες, ανθρωποθυσίες, γίνονται μοιήσεις, τελετές. Εγώ τις μόνες τελετές που ξέρω είναι συγκεκριμένες τελετές που γίνονται, λέω εγώ, κάθε έλκυση πλοίων. Μια τελετή, ξέρω εγώ, αναγόρευση επίτιμου διδάκτορα, μια τελετή που γίνεται σε ένα πανεπιστήμιο, τα καταλαβαίνω αυτά. Τα υπόλοιπα στα υπόγεια δεν τα καταλαβαίνω. Και είμαι απέναντί τους. Τα κρυφά, τα μυστήρια, τα περίεργα με ενοχλούν. Γιατί δεν είναι σωστό κρυφά να λέγονται να γίνονται ή να μην γίνονται ή να λέγονται πράγματα που δεν γίνονται. Τα θεωρώ αδιανόητα. Αυτά για να ξέρετε. Θα κάνουμε και άλλες εκπομπές. Θα πούμε και διάφορα ονόματα που ακούστηκαν και τα λοιπά, ναι. Έτσι ακαδημαϊκά μέσα στο καλοκαίρι να μαθαίνετε όλοι σας.

0: έλεγα ότι είμαστε ίσως το μοναδικό κόμμα. Είμαι ο μοναδικός πρόεδρος που πηγαίνει στις λαϊκές αγορές. Έχετε δει κανέναν άλλο να τολμάει να πάει σε λαϊκή αγορά? Όχι μια φορά. Εγώ πήγα τη βδομάδα μια-δύο φορές. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο πήγα. Πηγαίνω στις λαϊκές. Ειδικά στην Αθήνα, σε 15-20 λαϊκές έχω πάει. Θεσσαλονίκη σε 5-6. Και εκεί θα πηγαίνουμε για την προεκλογική περίοδο. Εκεί πηγαίνουμε. Δεν πάμε μια φορά το χρόνο. Είσαι κοντά στο λαό, μιλάς μαζί του, συζητάς. Τι να πω για αυτό που έγινε στη Λούτσα, στη Ανατολική Αττική? Ούτε εγώ δεν το περίμενα. Πραγματικά ήταν απίστευτο αυτό που έγινε. Και ευχαριστώ τον κόσμο πραγματικά από τα βάθη της ψυχής μου. Δεν θα το προδώσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο.
1: Πατέρα, πού είσαι, αγόρι μου? Σκύς τους όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Σκύς τους κανονικά.
0: Τι κάνετε?
2: Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
3: Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, λεπέντη μου.
4: Όλα καλά.
2: Καλημέρα.
4: Μαζί.
0: Και παλεύουμε.
5: Είμαι πάρα πολύ καλά και σε συγχαίρω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Σας εύχομαι ό,τι καλύτερα.
0: Να είστε
5: από
0: καλά.
5: Την ψυχή μου σε τον αγώνα, γιατί πρέπει να τον δώσουμε.
0: Αυτό μου αρέσει. Αυτό ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Είσαι καλά.
4: Ελά, Κυριακό, άντε να σε δούμε και σαν άντε.
0: Να είσαι καλά. Παλεύω, παιδιά, δεν είναι εύκολο.
2: Με τιμή.
0: Προσπαθούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά.
4: Άλεξα. Τη φορολογία, Άλεξα.
0: 15%.
4: Δεν φτιάχνει τίποτα εκεί πέρα, γιατί.
0: Ψήφισε μας για να φτιάξουμε, αδερφέ.
6: Κυριακό, έλα, μου. Σε λατρεύω.
0: Να είσαι καλά.
6: Σε έχω αγαπήσει, σε παρακολουθώ. Εμένα με συγκίνησε εσύ που ήσουν ο μόνος που έκανε αντιπολίτευση πραγματική.
0: Και συνεχίζω.
6: Και όσο σε παρακολουθώ, με κερδίζει περισσότερο.
7: Πιστεύω θα πας πολύ καλά.
0: Πρώτα ο Θεός.
8: Να
0: σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
2: Είσαι η συμπάθεια του άντρα μου.
0: Η δικιά σου δεν είμαι?
2: Ναι.
0: Έτσι πες, όχι μόνο του άντρα σου.
2: Όπου ο άντρας μου σε μπλε τρελαίνεται.
9: Εγώ είμαι σιγανή δύναμη. Τι κάνετε?
10: Καλημέρα.
9: Συγχαρητήρια.
0: Σιγανή δύναμη στο το ηφαίστειο.
9: Έτσι, έτσι.
0: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ό,τι λες να τα κάνεις.
0: Παλεύω γι' αυτό, βοηθήστε κι εσείς.
11: Σε δύναμη του χωριού, ρε φίλε. Σε Ελλάδος.
2: Θα τη διώξετε.
0: Παλεύω γι' αυτό. Μόνος μου. Αν κάτσουν κι άλλο, τελειώσαμε όλοι μαζί. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
12: Πρόεδρε, τι κάνεις?
0: Γεια σου,
13: εκπέρουσε στην δυστυχισμένη μου γενετήρα, σας ευγνωμονώ και σας εύχομαι τα βέλτια.
0: Τι να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους, πέραν ότι θα παλέψω όσο μπορώ. Βέβαια, παλεύω με τέρατα, παιδιά. Δεν είναι εύκολο. Όταν έχω απέναντί μου το σύστημα Μαξίμου, όταν έχω απέναντί μου το σύστημα το άλλο που στηρίζει τον Τσίπρα, που είναι ογκόλυθες, και ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης και ο Λαβρεντιάδης, είναι ογκόλυθοι, παιδιά. Δεν. Κι όμως παλεύω. Παλεύω. Ούτε παρέδωση θέλω μαζί τους, ούτε συναλλαγές μαζί τους, τη δουλειά τους αυτή, τη δουλειά μου εγώ. Έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Αλλά εγώ δουλεύω κάθε μέρα, κανονικά, δεν δουλεύω τον κόσμο. Σηκώνομαι το πρωί 7 και 4, 7.30 το πολύ. Και από εκεί μέχρι τις 11.30, 12 το βράδυ δουλεύω, εργάζομαι. Είτε είμαι στη Βουλή, είτε είμαι στις επιχειρήσεις μου, είτε κάνω εκπομπές, είτε πηγαίνω στις λαϊκές, είτε πηγαίνω περιοδίες. Δουλεύω. Εργασία έχω κανονική, με εργαζόμενους. Δεν είμαι τεμπελχανάς. Τεμπέληδες είναι οι περισσότεροι, δεν δουλεύουνε. Και έχουν δει την πολιτική ως επάγγελμα και αυτό με ενοχλεί. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.
14: Η Ελλάδα μιλά.
15: Η Ελλάδα μιλά.
14: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,
15: η αλήθεια ακούγεται παντού.
14: Η αλήθεια ακούγεται.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στην καρδιά του κέντρου της Αθήνας μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα ενός αγνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στη γαλλική πρεσβεία. Στο σημείο πραγματοποιεί τώρα εξονυχιστικούς ελέγχους περιμετρικά του κτηρίου και όχι μόνο το κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της ελληνικής αστυνομίας. Λόγω του περιστατικού, η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη. Σε νέα όξια φάση έρχεται το τοπίο της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, καθώς η διακοπή λειτουργίας των σπιτιών ανακύκλωσης από την ανάδοχο εταιρεία της Texan πυροδότησε δικαστική διαμάχη ανάμεσά της με τον ειδικό διαβαθμιδικό σύνδεσμο νομού Αττικής σχετικά με τη διαχείριση 15.000 τόνων υλικών που απέμειναν στον αέρα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει την ερευνά της για το σκάνδαλο. Παράλληλα, όμως, υπάρχει ένας νέος διαγωνισμός 210 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά 4.000 νέων μηχανημάτων, διαγωνισμός ο οποίος βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο σφοδρής αντιπαράθεσης. Υπάρχουν επίσημες προσφυγές της νορβηγικής εταιρείας υπό την ονομασία Tomra σχετικά με φωτογραφικούς όρους του διαγωνισμού που περιορίζουν τον διεθνή ανταγωνισμό. Σύμφωνα επίσης με τις καταγγελίες αυτές, οι αρμόδιοι μεθοδεύουν να δώσουν τη δουλειά στις ίδιες εταιρείες που διέπραξαν με τα πρώτα σπιτάκια ανακύκλωσης των Δήμων και των Περιφερειών, χρώνοντας το καθένα 300.000 ευρώ αντί για 66.000 ευρώ. Όσο οι έρευνες και οι νομικές διαμάχες συνεχίζονται, οι Δήμοι καλούνται να αναλάβουν προσωρινά με δικά τους έξοδα και μέσα τη λειτουργία των υφιστάμενων δομών ανακύκλωσης εν αναμονή των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εσπευσμένη ήταν η ακινητοποίηση και η σύλληψη του 30χρονου Αιγύπτιου δευτερόλεπτα πριν εισέλθει στο σταθμό του μετρό στο Ελληνικό, όπου εκεί προχώρησαν οι αρχές στις χειροπέδες, επισπεύδοντας την επέμβασή τους προκειμένου να αποτρέψουν τον εφιάλτη εισόδου ενός υπόπτου με ενεργή χειροβομβίδα στο υπόγειο δίκτυο. Ο συλληφθής λειτουργούσε ως ο φυσικός αυτούργος για λογαριασμό κυκλώματος έγκλειστων ποινικών με αιμονικές τάσεις εκδίκησης, οι οποίοι οργάνωναν χτύπημα κατά συγκεκριμένων στόχων, ανάμεσα στους οποίους ανώτεροι εισαγγελείς και δικαστικοί, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, σοφρονιστικούς υπαλλήλους και δημοσιογράφων. Ακόμη αναζητείται ο ηθικός αυτουργός της υπόθεσης που έδωσε την εντολή να οργανώσει το χτύπημα. Ο καιρός στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα είναι γενικά έθυρος και ζεστός, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας να αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μεταβλητή. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα είτε η θέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνας να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλληνας εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα πίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του κλειδού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Άντε για να βρισκόμαστε να πούμε σε κάνα ποτάμι, αντί για να είμαστε σε κάνα βουνό, αντί για να είμαστε σε καμιά θάλασσα, σε καμιά παραλία και να βουτάμε και να κολυμπάμε και να λουζόμαστε, καθόμαστε εδώ πέρα πίσω τα μικρόφωνα και βγάζουμε την μπέμπελη, βγάζουμε. Γιατί? Γιατί ξεπουλάνε ακόμα και τα μνημεία, ξεπουλάνε τους αρχαιολογικούς χώρους και δεν ασχολείται κανένας. Η μισή είναι στο Κολωνάκι, η άλλη μισή είναι στα Γούστα και καθόμαστε εμείς εδώ και φωνάζουμε σαν τους παλαβούς. Και όχι τίποτα, οι περισσότεροι είστε και υποκριτές. Καχαχά που χουχού, τα λέτε σε κάνα τραπεζάκι και μόλις τελειώσει το τραπεζάκι φοράτε το χαμόγελό σας και τη μασκούλα σας και προσαρμόζεστε ανάλογα. Άμα κάτσει ο άλλος σε ένα τραπέζι και στο τραπέζι είναι ένας νεοδημοκράτης, ξαφνικά γίνεται χλιαρός και λέει «Έλα ναι, αλλά έκανε και λάθη ο Μητσοτάκης. Έλα ναι, αλλά έκανε και κοινό, έκανε και τ' άλλο». Όταν δεν είναι στο τραπέζι ο δημοκράτης, φωνάζεται «Ο Μητσοτάκης θα καεί να κάνει ένα αράνι, μας έχει καταστρέψει και είναι ανίκανος και είναι άσχετος». Είναι δηλαδή να παρατηρήσεις κόσμο και κοσμάκι πώς από τραπέζι σε τραπέζι ή από κατάσταση σε κατάσταση αλλάζει. Άλλη μάσκα εδώ, άλλη μάσκα εκεί και εμείς έχουμε έρθει χωρίς μάσκα εδώ πέρα και γι' αυτό δεν μας χωνεύουν κι οι μισοί. Και δεν μας νοιάζει ρε να μην μας χωνεύετε. Έτσι με στα μούτρα θα στα ρίξω εγώ και ο Δημοκράτης να είσαι και Πασόκος να είσαι και ό,τι και αν είσαι με στα μούτρα θα στα ρίξω. Επειδή έχουν συνηθίσει να πούμε να τους γλύφουνε για να τους χαϊδεύουνε τα αυτιά. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Δεν προσαρμόζεται. Έχει καταστραφεί η Ελλάδα εξαιτίας τους. Από δικογραφία σε δικογραφία πάνε και εσείς φοβάστε να τους πείτε φταίτε. Φοβάστε να τους πείτε φταίτε. Ή θα πούμε την αλήθεια, δεν θα την πούμε. Και όχι τίποτα. Με κράζουνε. Με βρίζουνε που λέω την αλήθεια, που τα λέω έξω τα δόντια μες στα μούτρα τους. Και μακροχρόνια δικαιώνομαι ρε φίλε. Άμα ρωτήσεις πριν 5 χρόνια τους δημοκράτες τι άποψη είχαν για την οικονομία, σου λέγανε «Η οικονομία πάει σφαίρα». Θα τα σώσει και θα τα στρώσει όλα ο Μητσοτάκης. Αυτά λέγαν πριν 5 χρόνια. Πριν τις εκλογές, το 2023. Το 2023 έγινα, ναι, πριν 4 χρόνια. 3 χρόνια τέλος πάντων. Το 22 το χειμώνα αν τους ρωτούσες. Όλα καλά σου λέγανε. Υπουργός Ανάπτυξης ο Άδωνης. Έβγαινε στα κανάλια σου, έλεγε όλα είναι πρίμα. Όλα πόπα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και σας έλεγα εγώ ρε, μακροβούτι κάνουμε, ελεύθερη πτώση. Θα καταστραφούμε τελείως. Έρχεται πληθωρισμός, φώναζα από τα μικρόφωνα. Και με λέγανε έλα ο κακοπροαίρετος. Έλα ο Γρηγόρης ο κακοπροαίρετος τώρα που έχει θέμα να πούμε. Ρε σας έλεγα, αγοραστική δύναμη θα ξεφτυλιστεί. Συναντιέται ο Άδωνης σου εκλογικά με τους σούπερ μαρκετάδες, δεν θα τους βάλει πλαφόν. Έλα ρε τώρα τον τρελό να πούμε. Και σήμερα τι γίνεται? Σήμερα ήρθαν αυτά που σας περιέγραφα. Όπως σας λέω ότι μακροχρόνια δεν θα υπάρχει Ελλάδα και θα είμαστε σαν τους Κούρδους και τους Παλαιστίνιους φιλοξενούμενοι μες στη χώρα μας. Και γελάτε και πετάτε ειρωνικά σχόλια. Και όταν έρθει αυτή η φάση θα είναι αργά. Όπως λέγαμε σας λέω και για τα εμβόλια. Ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να πηγαίνουν να κάνουν ένα εμβόλιο χωρίς να έχουν κάνει εξονυχιστικό έλεγχο για το τι μπορεί να προκύψει. Εδώ πέρα βλέπω αποζημίωση 300.000 ευρώ σε 30χρονο για βαρύτατες επιπλοκές. Από το εμβόλιο. Αλλά αυτά δεν σας τα λένε. Δεν βγάζουν τον Τζιόδρα να τα πει αυτά στην τηλεόραση. Ούτε τον άλλο το ροφό εκείνον, πώς το λέγανε. Βασιλακάκι, βασιλάκι, πώς το λέγανε εκείνον. Δεν σας τα λένε αυτά. Κατάλαβες, αυτή η είδηση δεν παίζει παντού. το ότι πήρε ο άλλος αποζημίωση 300 χιλιάρικα για ό,τι έπαθε από το εμβόλιο. Δεν τα λένε, κατάλαβες? Και κοιμάσαι όρδιος. Και χαχαχά που χουχού. Αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ λέμε και γόμαστε. Εδώ λέμε, ρε φίλε, η Ελλάδα καταστρέφεται. Εδώ δεν υπάρχει υπογενετικότητα. Υπάρχουν εκεί πέρα έξω οικογένειες οι οποίες δεν έχουν να φάνε. Οι περισσότεροι νέοι Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να χτίσουν τη ζωή τους. Βάζει και κάνουν καμιά οικογένεια. Και κάθεται εδώ άλλος ο βολεμένος και γελάει. Γελάει με την κατάσταση και λέει, α, εγώ θα πάω να ψηφίσω το παλιό, το ανορθόδοξο, το Πασόκ, γιατί όταν ήμουν 18 χρονών είχε έρθει ο Παπανδρέου και μας είχε δώσει θαλασσοδάνειο. Είχε έρθει ο Σιμίτης, είχε έρθει ο Καραμαλής με τη Νέα Δημοκρατία και περνούσαμε μια χαρά. Και τότε βγαίναμε στα μπουζούκια κάθε μέρα, σου λέει, και καίγαμε χρήμα. Και τότε τα μπουζούκια ήταν αλλιώς. Έτρωγες κιόλας και είχε και μπουκάλια. Χαμός, χορεύαμε, κάνε ρε, τους λέω. Καλά κάνατε και περνούσατε καλά. Αλλά το καταλαβαίνετε ότι πλέον με το να στηρίζεις τους ίδιους ανθρώπους δεν βοηθάς τις νέες γενιές. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Τον άλλο τον μιλάς σοβαρά. Τον άλλο τον μιλάς σοβαρά και του εξηγείς ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα έξω και σου λέει, γιατί ο Κέσαρας, ο Κέσαρας ίδρωνε στο σεξ. Άκου τώρα εδώ. Τον μιλάς τον άλλο σοβαρά και του λες, εκεί πέρα έξω υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό και αυτός αναρωτιέται γιατί ο Κέσαρας ίδρωνε στο σεξ. Γιατί ίδρωνε? Γιατί ήταν Ιούλιος? Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα? Δεν θα υπάρχουμε αύριο. Τον πόνο σου εκεί πέρα έξω κανένας δεν τον νιώθει. Ούτε τα βάσανά σου. Γιατί το πρόβλημά σου δεν έχει χτυπήσει τη δική τους πόρτα. Και όταν έρθει η στιγμή που θα κάνεις ένα λάθος, ο κόσμος θα είναι εκεί για να σε κρίνει. Αλλά όταν κάνουν οι ίδιοι λάθος, δεν υπάρχει κανένας που να παραδέχεται όλο αυτό που έχει συμβεί. Κατάλαβες που βρισκόμαστε? Στην απόλυτη παράνοια. Και εγώ θα μπορέσω να παραδεχθώ το ότι υπάρχουν κάποιοι καθηγητές οι οποίοι δεν έχουν πολιτευτεί, που έχουν έτσι μια πιο ισχυρή άποψη, που περιγράφουν κάποια πράγματα με το δικό τους τρόπο. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε πραγματικά ότι να είναι. Υπάρχουν κάποιοι που είναι απαράδεκτοι. Φίλε, δεν γίνεται να είσαι τώρα σπουδαγμένος άνθρωπος και να βγαίνεις και να λες ότι δεν υπάρχει άλλος ηγέτης ή ότι περιμένεις από τον ηγέτη το Μητσοτάκη να σε καλέσει να κατέβεις υποψήφιος ή κάτι τέτοιες τρέλες. Δεν είσαι σοβαρός άνθρωπος, ρε φίλε. Δυστυχώς δεν είσαι σοβαρός άνθρωπος και δεν σέβεσαι και τους υπόλοιπους. Όπως επίσης δεν γίνεται να λες ότι είσαι σοβαρός, ορθόδοξος και να είσαι και πάτερ, ας πούμε. Να είσαι ιερέας, να είσαι επιτροπολίτης, ό,τι κι αν είσαι, μοναχός, ό,τι κι αν είσαι. Και να λες ότι ο Μητσοτάκης βοηθάει την Ορθοδοξία. Ωραία, αφού βοηθάει ο Μητσοτάκης, ρε φίλοι μου, την Ορθοδοξία, γιατί τον αφόρησαν? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό? Το ξέρετε ότι τον Μητσοτάκη τον έχουν αφορήσει? Βάλτε ηχητικό από τον αφορισμό του Μητσοτάκη, γιατί εδώ πέρα οι παπάδες θα μας τρελάνουνε. Υπάρχουν παπάδες που λένε τα καλύτερα για το Μητσοτάκη την ώρα που το Μητσοτάκη τον έχουν αφορήσει. Και θέλετε να μιλάμε και σοβαρά? Τι να πούμε, αφού δεν είστε σοβαροί, τι να πούμε? Βγήκε ένας παπάς και άρχισε να λέει ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος, ο Μητσοτάκης είναι σοβαρός και κάτι τέτοιες τρέλες. Βάλ τον αφορισμό να τον ακούσουμε, σε παρακαλώ πολύ.
1: Αφορισμού και αποκοπής επ' του σώματος εκκλησίας των κυβερνητικών παραγόντων. Νίκης Κεραμέως, Υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Νικολάου Χαρδαλιά, Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Ατυραμένη, ασυγχώρητη και με τα θάνατον άλυτη και την πανιέρα στους Ρώσια, την λέπρα του Γερή και την αγχώνη του προδότου Ιούδα. Συστήσα η γη, καταπήγε αυτούς ως τον Δαθάν και Αβυρών. Ήσαν υπόδικοι το αιωνίο αναθέματι και υπέκαυμα της ατελευτή του θαλάσσιος. Ο Μητροπολίτης, ο πρώην Καλαβρίτων και εκεί αγίας Αγλώσσης. Αφορισμού και αποκοπής εκ του σώματος εκκλησίας των κυβερνητικών παραγόντων. Νίκης Κεραμέως, Υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Νικολάου Χαρδαλιά, Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Κατηραμένοι, ασυγχώρητοι και με τα θάνατον άλυτοι και την πανιέρα τους. Κληρονομήσιαν την λέπρον του Γερή και την αγχώνην του προδότου Ιούδα. Συστήσα η γη, καταπήγε αυτούς ως τον Δαθάν και Αβυρών. Ήσαν υπόδικοι το αιωνίο αναθέματι και υπέκαυμα της ατελευτή του θαλάσσιος. Ο Μητροπολίτης.
0: Πώς γίνεται ακόμα να βγαίνουν οι ιερείς και να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο κατάλληλος, ο αφορισμένος? Δεν τα λέω εγώ, οι ίδιοι οι παπάδες. Το ηχητικό αυτό είναι μέσα από εκκλησία, όπου κάθεται εκεί πέρα ο Μητροπολίτης και λέει ό,τι λέει για τον αφορισμό. Τον αφορισμένο γίνεται ένας ιερέας να λέει ότι τον θεωρεί κατάλληλο? Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Μήπως παίζουν ένα παιχνίδι πάνω στην πλάτη μας όλοι αυτοί οι εξουσιαστές και κοιμάστε όρθιοι? Μήπως όλοι αυτοί πλουτίζουν και όλοι αυτοί διαχειρίζονται αρκετό χρήμα και από ό,τι φαίνεται έχουν συγκεκριμένο στόχο? Και ποιος είναι ο στόχος? Ποιος είναι ο στόχος, βρε? Θα σώσετε τον ελληνικό λαό με τα συσίτια? Δεν τρέπεστε? Αλλά θα μου πεις, όταν ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει τι του λέμε και πάει και ψηφίζει μέσα σε δύο εβδομάδες όποιον δεν έχει ξαναδεί στη ζωή του, όπως ψήφισε τους Σπαρτιάτες. Ναι, σε δύο εβδομάδες τους είπε ο Κασιδιάρης, πηγαίνετε ψηφίζετε αυτούς, τρέξανε, το κοπάδι έτρεξε, πήγε ψήφισε Σπαρτιάτες. Και βλέπω τώρα εδώ πέρα, ο Χάρης Κατσιβαρδάς είναι ένα πρόσωπο που συζητιέται για να πάει με το Σαμαρά. Το ακούτε αυτό? Ο Κατσιβαρδάς που τον ψήφισε το κοπάδι, που το κατεύθυνε ο Κασιδιάρης να πάει να ψηφίσει οι Σπαρτιάτες, θα ψηφίσει ποιον? Αυτόν που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Δηλαδή ακούστε τώρα εδώ η παράνοια της Ελλάδας. Είπε ο Κασιδιάρης στο χύψη Έλληνα: Έλληνα, πάνε ψήφισε Σπαρτιάτες. Με το δικό του τρόπο. Έμεσα. Με τη στήριξή του. Γιατί ο Έλληνας έτσι σκέφτεται. Ποιον θα στηρίξει, αυτόν θα στηρίξουμε κι εμείς. Πάει και ψηφίζει αυτούς. Και ο ένας από αυτούς τώρα στηρίζει τον Σαμαρά που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Τι παράνοια είναι αυτή. Και δεν είναι ο μόνος. Πάνε και ψηφίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και αναρωτιέσαι και λες, δε άδερφε, τι ζούμε? Αυτά παθαίνεις όταν είσαι παρορμητικός. Αυτά παθαίνεις όταν δεν βάζεις τον νιονιό σου να σκεφτεί και δεν έχεις δική σου άποψη και περιμένεις να σε πει κάποιος τι να ψηφίσεις. Εμένα μου στέλνουν μηνύματα. Τι να ψηφίσω? Τι να ψηφίσω? Και δεν τους απαντάω, πάνε ψήφισε αυτό ή πάνε ψήφισε εκείνο, γιατί εγώ θεωρώ αυτό, γιατί ο άλλος θεωρεί το άλλο. Ξέρεις τι τους απαντάω? Άδερφε, θα κρίνεις μόνος σου τι θες να πας να ψηφίσεις. Με ρωτάνε τι να ψηφίσω. Θα κρίνεις εσύ τι να ψηφίσεις, να σε πω εγώ τι να ψηφίσεις. Δες ποιος θεωρείς ότι μπορεί να φέρει τη λύση. Ποιος θεωρείς ότι ας πούμε έχει τις απόψεις που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ποιος έχει τα κριτήρια. Και πάνε αντίστοιχα και ψήφισε αυτό που θες. Δεν γίνεται να σου λένε άλλοι τι να ψηφίσεις. Μπορούμε να το συμφωνήσουμε αυτό. Δεν με νοιάζει τι θα ψηφίσεις. Αλλά δεν γίνεται να γνωρίζω το ότι σου είπε κάποιος άλλος τι πας να ψηφίσεις. Πώς γίνεται να τα αποδέχεστε αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Να σου λένε άλλοι ποιον θεωρείς εκπρόσωπό σου και ποιον θεωρείς ότι μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα. Είναι φοβερό αυτό πράγμα. Και ανεκδίγητο. Καλά, άμα κάτσουμε να αναλύσουμε τώρα τους υπόλοιπους που θέλουν να πάνε να πούμε με τον πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον Σαμαρά. Τρέλα. Άστο. Άμα σου πω 2-3 ονόματα θα καταλάβεις. Η Βούλα η Πατουλίδου. Ρε Βούλα. Φόλα Νέα Δημοκρατία είσαι ρε κούκλα μου να πούμε. Σε έχω δει εδώ σε κάτι εκδηλώσεις με τον αθλητισμό. Εντάξει, έτρεξες εκεί στο στίβο, μπράβο σου, συγχαρητήρια για την Ελλάδα. Μπράβο σου, ρε, να σε χειροκροτήσουμε δηλαδή. Και πήγες και σε 5 εκδηλώσεις με το ταγέρ σου. Μπράβο, άντε, μπράβο, τι να σε κάνουμε άλλο. Αλλά από πού και ως πού είσαι κατάλληλη, Βούλα, για να κυβερνήσεις αυτόν τον τόπο ή για να είσαι, ας πούμε, μέσα στη Βουλή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Προσωπικά εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν έχω ακούσει ποτέ απόψεις της Βούλας. Δηλαδή επειδή μια γυναίκα έτρεξε στίβο και μπράβο τη σου λέω σαν αθλήτρια. Τι σημαίνει ότι πρέπει να μπήκε στη Βουλή σαν τον Πύρο Δήμα? Για πες μου εσύ ρε, ξέρεις εσύ τον Πύρο Δήμα? Τον έχεις ακούσει τον Πύρο Δήμα να μιλάει? Τον έχεις ακούσει τον Πύρο Δήμα να μιλάει? Σήκωσε μια μπάρα να πούμε εκεί πέρα, μπράβο, σήκωσες μπάρα, είναι δύσκολο. Δεν λέω σου δώσαμε μετάλλιο και εμείς και ο κόσμος και όλοι. Πόσα χρόνια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ο Πύρος Δήμας, χωρίς να έχω κάτι προσωπικό μαζί του, πολιτικός κομπάρσος. Πολιτικός κομπάρσος, έτσι όπως σας το λέω. Ανύπαρκτος. Που από Νέα Δημοκρατία πήγε στο Πασόκ, από Πασόκ πάλι Νέα Δημοκρατία. Αλυσβερίσει, δεξιά και αριστερά. Το ίδιο και η Βούλα η Πατολίδου. Μία Νέα Δημοκρατία, μία Πασόκ, μία Σαμαρά. Όπου φυσάει ο άνεμος. Απόψεις δεν έχουμε. Μόνο καρέκλα ψάχνουμε. Είναι και άλλα πρόσωπα φυσικά, έτσι. Είναι και άλλα πρόσωπα. Και είναι και εδώ και οι καλεσμένοι μου. Μελετόπουλε, τι έγινε, περιμένεις τη γωνία? Ο Μελετόπουλος τώρα θα είναι στο ίδιο κόμμα με τον Πατούλη. Άκου εδώ, ο Πατούλης που έβγαινε φωτογραφίες με τον Ηλία Μίχο. Στο ίδιο κόμμα. Μελετόπουλος, Πατούλης, ο Μάζης που ψάχνει πώς και πώς να βρει μια θέση επικρατείας. Ο Κατσιβαρδάς μαζί τους. Η Πατουλίδου. Ο Σάββας ο Αναστασιάδης. Αυτό είναι δηλαδή το παρεάκι που κάποιοι λένε ότι κάτι καινούριο. Ποιο καινούριο ρε? Αυτοί όλοι είναι 100 χρόνια μες στη Βουλή. Από κόμμα σε κόμμα πηδάνε. Ο Σάββας Αναστασιάδης, η Βούλα, η Πατουλίδου εδώ στις περιφέρειες. Α, είναι μαζί τους και ο Ανεστίδης από τα μπλόκα. Ρε τι τρέλα ρε. Ρε δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Ούτε 2% δεν θα πάρουν αυτοί. Ούτε 2% δεν θα πάρουν όλοι αυτοί μαζί. Σας το λέω εγώ. Ούτε 2%. Γιατί τα πρόσωπα που κατεβαίνουν με Σαμαρά είναι πρόσωπα τα οποία τόσα χρόνια υπάρχουν στην πολιτική σκηνή. Και είναι κι άλλοι. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι μισή από αυτούς είναι η μισή. Κάποιοι από αυτούς είναι και βουλευτές. Εν ενεργεία βουλευτές, ανεξάρτητοι βουλευτές. Που μην νομίζετε, οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή πλέον είναι περισσότεροι. 51 ανεξάρτητους βουλευτές έχει η Βουλή. Τι σημαίνει ανεξάρτητος? Αυτό που έκανε ο Φάμελος. Με ψήφισε ο κόσμος με ένα κόμμα για να μπω στη Βουλή και εφόσον μπήκα στη Βουλή έφυγα από το κόμμα και λέω είμαι ανεξάρτητος. Οι Σπαρτιάτες διαλύσανε. Γιατί ο Στίγκας έλεγε ότι αυτοί έχουν πάρει δόση με κλιματικές οργανώσεις και το αντίστροφο. Και την ξέρετε την ιστορία. Πάνε οι Σπαρτιάτες. Μεταξύ τους φαγωθήκανε. Αλλά μετά τα ξαναβρήκανε για να πάρουν φράγκα. Μετά Νέα Αριστερά. Έσπασε η Νέα Αριστερά γιατί δεν ήθελε Τσίπρα. Δημιουργήθηκε και τώρα ξαναέσπασε για να επιστρέψει στον Τσίπρα. Τέτοια τρέλα. ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πεις για το ΣΥΡΙΖΑ? Κόμμα που έχει κυβερνήσει την Ελλάδα με Τσίπρα. Και μόλις έφυγε ο Τσίπρας, σφαχτήκαν μεταξύ τους ποιος θα γίνει αρχηγός. Βγάλαν αρχηγό το Φάμελο. Άλλο κι αυτό. Και τώρα διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ και να ξαναπάνε όλοι στον Τσίπρα. Αυτοί που τον βρίζανε τον Τσίπρα. Παροδία. Τρέλα. Και όσο αυτοί όλοι που σας περιγράφω μαλώνουνε για μια καρέκλα, μαλώνουνε για το πώς θα μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Στην Ελλάδα υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών. Δικαστική εξουσία που δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις. Υπογενετικότητα. Δεν υπάρχει καμία εξωτερική πολιτική. Οι Τούρκοι πραγματικά διεκδικούν ασταμάτητα και καταφέρνουν πράγματα τα οποία θα βγουν στο μέλλον μπροστά μας. Ξένοι επενδυτές έχουν γαζώσει τα πάντα. Το μόνο που νοιάζει την κυβέρνηση είναι καμιά golden visa και κάνα φράγκο να παίρνουν από δεξιά και αριστερά. Μάθαμε εδώ πέρα ότι πήρανε κάτι εκατομμύρια, 300 περίπου εκατομμύρια για το ελληνικό, για να φτιάξει ο Άδωνης τι, έναν ουρανοξύστη που πάνω θα έχει hard rock καφέ και καζίνο. Και από το Ταμείο Ανάκαμψης γιατί δώσαμε τόσα εκατομμύρια δηλαδή για το ελληνικό? Θα ανακάμψει η Ελλάδα χτίζοντας αυτό τον ουρανοξύστη? Ένας θεός το λέει ουρανοξύστη. Έχει ακόμα πολύ μέλλον για να ξύσει τον ουρανό. Τέτοιους ουρανοξύστες χτίζανε πριν 60 χρόνια στην Κίνα. Γι' αυτό σας λέω, είμαστε τρίτοκοσμική χώρα. Αν πας προς τα ανατολικά, τέτοιους ουρανοξύστες τους γκρεμίζουνε για να χτίσουνε κάνα σοβαρό ουρανοξύστη. Και εμείς δίνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης 300 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, για το ελληνικό. Για να μην πούμε για όλα τα άλλα. Συγγνώμη, 400 εκατομμύρια, όχι 300. 400 εκατομμύρια δώσετε. Integrated Resort Complex Ελληνικού. Καζίνο Resort της Κοινοπραξίας ΓΕΚ Τέρνα. Hard Rock International. 399 εκατομμύρια ευρώ. Πώς σας φαίνεται? Γουστάρετε? Όλα εντάξει? Μα βέβαια, άμα χτιστεί το καζίνο και το ελληνικό, η Ελλάδα δεν θα έχει θέμα. Θα ορθοποδήσει. Έχουμε το ηχητικό. Είμαστε έτοιμοι? Ήρεμα ρωτάω. Ναι. Όχι τον κλειωμένη. Τον κλειωμένη το βάλουμε στο τέλος. Αυτόν εδώ τον καθηγητή, ναι. Μπράβο. Πάρε αυτό τον καθηγητή να τον ακούσουμε, γιατί μου τον στέλνουν πολύ. Και μετά θέλω να ακούσουμε και τον Αυτιά. Μετά τον Αυτιά, άλλος ηθοποιός. Βραβείο Νόμπελ έπρεπε να πάρει ο Αυτιάς. Βάλε πρώτα τον καθηγητή αυτό να ακούσουμε λίγο τι λέει. Βάλε και επανέρχομαι. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Ιωαννίδη να ακούσουμε τι είπε και να σας εξηγήσω κάτι.
2: Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία. Δυνάμεων, συστημάτων, προσώπων που ουσιαστικά στηρίζονται πάνω στην διαφθορά, πάνω στην ατιμία, πάνω στην αναλήθεια. Αυτό λοιπόν είναι ταυτόχρονα μία ημέρα γιορτής, αλλά και μία ημέρα πένθους. Και τα δύο θα πρέπει να μας κάνουν να στοχαστούμε πού πηγαίνουμε, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Για όσους εξακολουθούμε να αγαπούμε αυτή τη χώρα, να πιστεύουμε στους ανθρώπους της, να θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο μέλλον. Για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας, αυτά που έχουν γεννηθεί και σαν μια μορφή εκδίκησης ακόμα για αυτά που δεν έχουν γεννηθεί ή δεν θα γεννηθούν μέσα σε αυτή τη σάπια κατάσταση που δεν αφήνει αυτό το έθνος να αναπνεύσει. Κρίσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις πιο πλούσιες κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, άνθρωποι που είναι στο πεζοδρόμιο και πεθαίνουν σαν ζώα ουσιαστικά. Αυτό υπάρχει παντού σε ένα βαθμό. Συγκριτικά όμως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία οπισθοδρομεί. Είναι μια χώρα η οποία δεν πηγαίνει μπροστά, μια χώρα η οποία στις διεθνείς συγκρίσεις, συγκρινόμενη με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, με λίγες εξαιρέσεις, που συνήθως δεν ευθύνονται κάποια συστηματική προσπάθεια, αλλά κάποιο φιλότιμο, κάποια προσφορά κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να αρθούν πάνω από τη σύψη και πάνω από αυτό το βύθισμα του βάλτου που κυκλοφορεί. Με αυτές τις εξαιρέσεις η Ελλάδα οπισθοδρομεί. Στις διεθνές συγκρίσεις, στις διεθνές κατατάξεις, στις διεθνές αναφορές, η Ελλάδα εξαφανίζεται. Η αγωνία μου είναι η αγωνία ενός απλού Έλληνα, ενός μέσου Έλληνα, που βλέπω αυτόν τον διασυρμό, βλέπω αυτόν τον συνεχή διεθνή διασυρμό της Ελλάδας. Αγωνιώ γι' αυτό. Αγωνιώ επίσης γιατί η τεχνητή πραγματικότητα που παρουσιάζεται από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ουσιαστικά την επίσημη εκδοχή που προσπαθεί να σερβίρει το ελληνικό κράτος κάτω από τους σημερινούς δεσπότες του στον μέσο πολίτη, είναι μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα για τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο γίνεσθε, για την εξαφάνιση της χώρας στο παγκόσμιο γίνεσθε. Άρα λοιπόν, όταν μιλήσαμε για αυτή την εκπομπή, σας είπα ότι ήθελα να έρθω φέρνοντας μαζί μου αριθμούς, δεδομένα, τεκμήρια, κατατάξεις, συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο, για να δούμε μαζί πραγματικά τι συμβαίνει και πραγματικά που πηγαίνει η Ελλάδα. Οι αριθμοί έχουν και αυτοί κάποιες αδυναμίες, δεν λένε το σύνολο της πραγματικότητας. Κάποιος πρέπει να ερμηνεύσει τα πράγματα. Η ερμηνεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σεβαστό. Κάποιος μπορεί να ζει στην κόλαση και να θεωρεί ότι είναι ο παράδεισος. Αλλά υπάρχει και η αντικειμενικότητα. Υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν και αριθμοί οι οποίοι πρέπει να μας βάλουν σε ένα στοχασμό για το πού είμαστε και πού βρισκόμαστε. Τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης, ο απλός πολίτης που βασανίζεται, που τυρανιέται σε μια τυραννία ουσιαστικά. Η Ελλάδα είναι σε μια τυραννία, μια συνεχή τυραννία. Με τις τρεις δουλειές, με τα παιδιά του να μην έχουν δουλειά, με τα παιδιά του να μην έχουν μέλλον, με τις χίλιες δυο ασφυκτικές καταστάσεις. Το λιγότερο μπορεί να σκεφτεί. Μπορεί να αρθεί πάνω από την επικοινωνιακή επίπλαστη πραγματικότητα που του προσφέρεται.
0: Άρα να είστε ρεαλιστές. Δηλαδή να βάλετε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί, ώστε η αντίληψή σας να ενεργοποιηθεί και να καταλάβετε ποιοι φταίνε. Δεν γίνεται να στηρίζετε αυτούς που φταίνε. Αλλά θα σας εξηγήσω εγώ τι γίνεται με την παρακμή. Διότι υπάρχει παντού παρακμή. Και η παρακμή δεν έρχεται ξαφνικά. Την παρακμή τη συνηθίζουμε. Ο Σοκράτης πριν από 2.500 χρόνια είχε επισημάνει όλα όσα βλέπουμε σήμερα. Τι έλεγε ο Σοκράτης? Όταν οι λήθοι είναι πιο θορυβώδεις από τους έξυπνους, όταν οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα από τους εργατικούς, έλεγε, όταν οι αδίστακτοι είναι πιο σεβαστοί από τους έντιμους, όταν κηρύττουν ηθικοί, ποιοι? Αυτοί που δεν την έχουν. Όταν ο χαρακτήρας σημαίνει λιγότερα από τη φήμη, όταν τα παιδιά δεν επιτρέπεται πλέον να είναι παιδιά και όταν οι θύτες προστατεύονται περισσότερο από τα θύματα, όταν η τρέλα δοξάζεται ως κανονικότητα και όταν οι πολιτικοί δεν ζουν για τον λαό αλλά από τον λαό, τότε φίλοι μου υπάρχει παράκμη. Άρα ό,τι κι αν λένε, έχουμε φτάσει στον πάτο και το ξύνουμε τον πάτο και σκάβουμε και το χώμα. Και δεν ξέρω που θα φτάσει όλο αυτό. Και να σας πω κάτι, εγώ μπορώ να το αποδείξω με χίλιους τρόπους αυτό.

0: Ο Αυτιάς έβγαινε στην τηλεόραση και σας έλεγε ότι στέκεται απέναντι από τους υπουργούς και ότι τους βάζει χέρι. Έχω ηχητικό που κάνει τον μάγκα στον Άδωνη. Ποιος? Ο Αυτιάς. Και τώρα είναι μαζί. Βάλε να ακούσουμε τον Αυτιά τι έλεγε. Βάλε να καταλάβεις ποιον έχουν ψηφίσει και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωβουλή. Εκπροσωπεί τους Έλληνες στην Ευρώπη ο Αυτιάς.
1: Φορές μειωθήκαν οι μισθοί. 32 φόροι. Πόσο μωρέ άλλο για να σωθεί η Ελλάδα? Κάθε φορά χάνεται η χώρα. Κάθε φορά χάνεται η χώρα μου. Και τη σώζει ο Γεωργιάδης. Μα είναι δυνατόν?
2: Εγώ το πάντω.
1: Αυτό λέμε κάθε φορά. Ακούω ότι πήγε ο Γεωργιάδης στη Νέα Δημοκρατία για να σωθεί η χώρα. Και όλο. 7 φορές μειωθήκαν οι μισθοί. 32 φόροι. Πόσο μωρέ άλλο για να σωθεί η Ελλάδα? Κάθε φορά χάνεται η χώρα. Κάθε φορά χάνεται η χώρα μου. Και τη σώζει ο Γεωργιάδης. Μα είναι δυνατόν?
2: Εγώ το πάντω.
1: Αυτό λέμε κάθε φορά. Ακούω ότι πήγε ο Γεωργιάδης στη Νέα Δημοκρατία για να σωθεί η χώρα. Και όλο μειώνω τη μισθή.
0: Τώρα δεν βγάζει τίποτα, ούτε άχνα. Ο Αυτιάς δεν ακούγεται τώρα. Βρυξελάτος τώρα είναι. Και μούχτη, ό,τι τον πει το κόμμα. Είχα ρε το άλλο το ηχητικό που τον έλεγε ευχαριστώ. Μητσοτάκη, ευχαριστώ. Βάλτο, ναι, δώσε τον Αυτιά.
3: Κλείσαμε την κουβέντα.
0: Άκου εδώ.
3: Τώρα που κλείσαμε την κουβέντα, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα διπλό ευχαριστώ. Σας το οφείλω δημοσίως. Μου κάνατε πρόταση να είμαι υποψήφιος όπου ήθελα και ό,τι άλλο ήθελα. Σας ευχαριστώ πρώτα γι' αυτό. Και το δεύτερο, μου δώσατε ένα διαβατήριο ζωής όταν τη Μεγάλη Τετάρτη καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και μου είπατε, Γιώργο, δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή τη μεγάλη αγάπη του κόσμου σε σένα και ότι, εν πάση περιπτώσει, η ζωή είναι μπροστά.
4: Θα ήσασταν πολύ χρήσιμο στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
0: Πολύ χρήσιμο, του λέει. Ένα γλύβει από τη μια πλευρά και λέει, ευχαριστώ πολύ, Βασιλιά! Ευχαριστώ πολύ, Βασιλιά! Προσκυνημένο μπροστά του, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσε. Και ο άλλο μα λέει, τι ο Μητσοτάκης, ότι θα ήταν χρήσιμο. Ποιος, ο Αυτιάς?
4: Θα ήσασταν πολύ χρήσιμος στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά θα είστε ίσως ακόμα πιο χρήσιμος στο λειτουργήμα το οποίο επιτελείτε της δημοσιογραφίας.
0: Αυτό θέλω να σας εξηγήσω κάτι. Αυτό εδώ πέρα το ηχητικό είναι όταν ακόμα ήταν δημοσιογράφος στην τηλεόραση, στο Sky. Ακόμα δεν είχε ανακοινωθεί ότι θα κατέβει υποψήφιος και είχε πετάξει σε αυτήν εδώ πέρα τη συνέντευξη ο Αυτιάς. Άκου τώρα για να ξέρετε πόσα χρόνια πριν ήξεραν ότι θα τον κατεβάσουν υποψήφιο. Είχε πετάξει τη φράση «Μου πηγαίνει πιο πολύ η μπλούζα της εθνικής στο εξωτερικό». Θα μου πηγαίνει πιο πολύ η μπλούζα της εθνικής στο εξωτερικό. Δηλαδή σαν να του λέει ότι «Ευρωβουλευτής, εγώ ευρωβουλευτής θέλω». «Βασιλιά, εγώ θέλω την καρέκλα του ευρωβουλευτή». Αυτό έλεγε ο Αυτιάς τότε.
4: Και το μόνο που μπορώ να σας ζητήσω είναι να είστε την επόμενη μέρα αυστηρός αλλά δίκαιος με την επόμενη κυβέρνηση. Και να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά και να απολαμβάνετε και τις αγάπες του κόσμου που νομίζω ότι είναι για σας η καλύτερη αναγνώριση.
3: Εάν σας αδικήσω ποτέ ή υπουργό, το τηλέφωνο εδώ. Και να ξέρετε κάτι άλλο, μπορεί να μην θέλησα να μπω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Ναι, έλα πες το!
3: Γιατί νομίζω ότι η φανέλα της Εθνικής έξω μου πάει περισσότερο. Νομίζω ότι η φανέλα της Εθνικής έξω μου πάει περισσότερο.
0: Άρα θες να είσαι ευρωβουλευτής. Αυτό έλεγες τότε.
3: Γιατί νομίζω ότι η φανέλα της Εθνικής έξω μου πάει περισσότερο. Σας ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά, κύριε.
3: Να είστε καλά, κύριε.
4: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και καλή επιτυχία.
4: Να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ
4: και σε όλους τους.
3: Έτσι έχουν τα πράγματα.
4: Και καλό τρίμηνο.
3: Θα είχαμε λίγο χρόνο.
0: Πες και κανένα ευχαριστώ, ρε. Πες και κανένα ευχαριστώ. Αυτή είναι η πολιτική που διαλέγετε. Δεν θέλετε κάποιον να βγαίνει και να τα λέει 40 έξω από τα δόντια. Δεν θέλετε κάποιον, ας πούμε, να τους πηγαίνει τρένο. Θέλετε αυτιάδες. Αυτιάδες θέλετε. Οι οποίοι σας έχουν κάνει το μυαλό.

0: καλό μαρμελάδα. Εδώ βγαίνουν κάτι σπανάκιδες, κάτι τυρόπιτες, κάτι περίεργοι στην τηλεόραση. Οι οποίοι είναι, άμα τους πει ο Μητσοτάκης, κόψε και τα δυο σου χέρια και φύγε από τον έκτο με μακροβούτη μέσα στον ωκεανό, θα πούνε ναι αφεντικό. Υπάρχουν άτομα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που αν τους πει ο Μητσοτάκης, φίλε, κόψε το κεφάλι σου και προσπάθησε να το πιάσεις στα χέρια σου, θα το κάνουνε. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που τόσα χρόνια που τους πιάνουμε με τη γίδα στην πλάτη σας λένε ότι δεν ήταν γίδα αυτό. Σας λένε ότι αν ήταν γίδα δεν ήταν στην πλάτη τους. Και αν ήταν στην πλάτη τους θα έπρεπε να βρούμε και άλλες πλάτες που έχουν γίδες. Και αρχίζει αυτός ο τσιγκάνικος πρόλογος στα κανάλια και ότι αν δεν βρούμε άλλες πλάτες δεν είναι και τόσο κακό κάποιος να έχει γίδα στην πλάτη. Και αν είναι και τόσο κακό εσυγά θα ξεχαστεί σε λίγο καιρό. Και στην Ελλάδα μόνο υπάρχει γίδα. Και αν στο τέλος βγουν όλα τα αποδεικτικά ότι ήταν γίδα, θα πούνε έλα μωρέ, υπάρχει σχέδιο διαχείρισης της γίδας. Και την είχε τη γίδα στην πλάτη ο Μητσοτάκης γιατί θέλει να σας φέρει ξανά γίδες στον πρωτογενή τομέα. Και αυτά τα παπαγαλάκια όλα που κυκλοφορούν σε αυτά τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, το μεγαλύτερο ποσοστό το πείθουν ότι ο Μητσοτάκης που πιάνετε με τη γίδα στην πλάτη, την κουβαλάει τη γίδα για εσάς βρε γίδια. Που δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη πολιτική απάτη στην Ελλάδα. Πληρώνετε φόρους για τα χρήματα που βγάζετε, πληρώνετε φόρους για τα χρήματα που ξοδεύετε. Πληρώνετε φόρους για τα πράγματα που σας ανήκουν. Πληρώνετε φόρους για αυτά που έχετε αγοράσει με πληρωμένους φόρους. Το καταλαβαίνετε? Σας ανήκουν πράγματα τα οποία τα έχετε αγοράσει με ήδη φορολογημένα χρήματα. Έχετε πληρώσει δηλαδή ήδη φόρους για αυτά και φορολογήστε για αυτά. Δεν υπάρχει δεν άλλο αυτό. Και λέτε ευχαριστώ και χειροκροτάτε. Τι να σας κάνουμε? Τι να σας κάνουμε? Και τα δεις ρέουν. Σε 30 εταιρείες σας λέω τα περισσότερα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όμιλο Στέρνα, Βαρδινογιάννηδες, Λάτσιδες, εκεί ποιοι είναι μέσα. Εδώ δώσαμε ρε 162 εκατομμύρια σε μια εταιρεία νοικιάσεων αυτοκινήτων. Ωραία, το Ταμείο Ανάκαμψης της χώρας, το οποίο ας πούμε έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, ξαναλέω, για να ορθοποδήσει η Ελλάδα και για να μπορεί η κοινωνία να σταθεί όρθια και για να μπορεί να προστατεύσει το εθνικό συμφέρον, την εθνική ιεραρχία και όλα αυτά τέλος πάντων. Από το Ταμείο Ανάκαμψης δώσαν 162 εκατομμύρια σε μια εταιρεία νοικιάσεων αυτοκινήτων. Την Hertz Auto Ελλάς του Βασιλάκη. Και ρωτάω εγώ, γιατί ρε κούλι έδωσε σε μια εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων 162 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης? Γιατί ρε Κυριάκο Μητσοτάκη έδωσε 399 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ελλάδας για το ελληνικό και το καζίνο του ελληνικού, που είναι ιδιοκτησία της κοινοπραξίας για εκτέρνα? 400 εκατομμύρια για καζίνο, 162 για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Αυτός είναι ο ταλκάς μας στην Ελλάδα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι οι δύο μεγαλύτεροι δικαιούχοι, ΑΔΜΙΕ και ΔΔΙΕ, πήρανε 2 δις, 1,9 δις. Και εσείς μου λέτε για σταθερότητα. Ποια σταθερότητα, βρε? Ποια σταθερότητα, ανοίξτε τα μάτια σας. Εσάς βγαίνει άλλος στην τηλεόραση και σας λέει, αν η γάτα νιαουρίζει, μπορεί να μην είναι καλά ψημένη. Και δεν το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέει. Και όταν θα του πεις, τι λες ρε, είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα, αρχίζουν σας λένε ότι αυτό είναι μια κινέζικη παροιμία, την είχε πει ο δάσκαλος Χάνκ Λι, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορείς να αντιδράς και δεν μπορείς να κάνεις. Όπως τώρα που είπα, δεν μπορείς να αντιδράς. Θυμήθηκα μια συζήτηση χθες. Έρχεται χθες ένας φίλος, γιατί έχει ένα έθιμο εκεί πέρα το χωριό που κατοικώ, τέλος πάντων. Και πήγα εκεί να βοηθήσω και έρχεται ένας φίλος και με πιάνει και με λέει: Γρηγόρη, δεν μπορείς να πιστέψεις τι έγινε. Λέω τι. Έβαλα, λέει, σπίτι μου ελληνική σημαία. Σε ακούω στο ράδιο, λέει. Και έβαλα σπίτι μου, λέει, ελληνική σημαία. Εδώ κάτω στους αμπελόκηπους στη Θεσσαλονίκη. Και ήρθανε, λέει, οι γείτονες και μου είπανε: Σε παρακαλώ πολύ, αν μπορείς, κατέβασε την. Άκου τώρα, στο μπαλκόνι του άλλου. Γιατί, λέει, δεν θέλουμε να στοχοποιηθεί η πολυκατοικία και στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλοί Αλγερινοί και Μαροκινοί. Και λέει αυτός: Γιατί να στοχοποιηθεί? Και τι απάντηση του δώσανε, ρε παιδιά, οι Έλληνες γείτονές του. Γιατί, λέει, θεωρούν οι περισσότεροι ότι όποιος σηκώνει μια ελληνική σημαία είναι φασίστας. Αυτό είναι επίτευγμα της Χρυσής Αυγής. Δεν είμαστε καθόλου φασίστες. Είμαστε Έλληνες πολίτες και έχουμε το δικαίωμα να υψώνουμε ψηλά την ελληνική σημαία. Επίσης, τι άλλο μου είπε? Ότι είχαν πάει με ένα φίλο του κάπου στην Κόρινθο, σε έναν αρχαιολογικό χώρο, και είχαν μαζί τους μια ελληνική σημαία. Και θέλανε, λέει, να βγουν φωτογραφία με την ελληνική σημαία στον αρχαιολογικό χώρο. Και τους το απαγορεύσανε. Απαγορεύσανε σε Έλληνες πολίτες να βγουν φωτογραφία με την ελληνική σημαία σε ελληνικό αρχαιολογικό χώρο. Και του λέω γιατί. Και πήγαν τους είπανε, γιατί αυτό είναι προκλητικό. Ποιον προκαλούμε, ρε παιδιά, όταν σηκώνουμε την ελληνική σημαία? Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Και το ίδιο θα συμβεί και στη Χαλκιδική. Εδώ, Χαλκιδική, ράδιο Χαλκιδική. Ακούτε? Στη Γερακινή χτίζεται ολόκληρο μπλοκ. Χτίζεται τουρκικό χωριό. Στη Γερακινή, στη Χαλκιδική. Περίπου 72 μεζονέτες, βίλες με πισίνες. 72 κτίρια. Το καταλαβαίνεις? Ολόκληρο τουρκικό χωριό στη Γερακινή. Δεν μου λες, ρε μάγκα, πάμε ένα στοίχημα εκεί πέρα έξω που ακούς ότι αν πάω εγώ σε εκείνο το μπλοκ με ελληνική σημαία θα μου την πέσουνε αυτοί? Πάμε ένα στοίχημα ότι σε αυτό το μπλοκ που θα χτιστεί στη Γερακινή με τις Golden Visa του Μητσοτάκη, 178 κτίρια, συγγνώμη, 178 κτίρια, ναι, μπερδεύτηκα. Όχι 72-78 όπως είπε, 178. Αν πάει Έλληνας εκεί και σηκώσει ελληνική σημαία θα του την πέσουνε? Πες μου. Και επίσης, την ώρα που Ερντογάν μιλάει για τουρκικές μειονότητες στη Θράκη, δίνεται άδεια σε τουρκικό όμιλο να χτίσει 178 κτίρια στη Γερακινή. Και στη Λέρο μου λένε τα ίδια. Χαμός γίνεται, λέει, από πετρόχτιστα. Πάνε οι Τούρκοι εκεί και χτίζουν, λέει, αβέρτα σπίτια. Κατάλαβες? Και εσείς μου λέτε για το μέλλον της Ελλάδας. Ποιο μέλλον, ρε αδέρφια? Ποιο μέλλον, αφού δεν αντιδράμε? Εκφυλίστηκε η δημοκρατία που θέλουν να παρουσιάσουν σαν φυσιολογική, σε φαρσοκομωδία. Παντού διαπλοκή, παντού διαφθορά. Με στόχο να κάνουν την Ελλάδα, σας έχω ξαναπεί, Μόντε Κάρλο. Και να διώξουν τους Έλληνες στην εξορία σε άλλες χώρες. Γι' αυτό φωνάζω ότι θα γίνουμε οι σύγχρονοι Κούρδοι, οι σύγχρονοι Παλαιστίνοι. Και δεν το καταλαβαίνετε. Στην Κύπρο έχετε δει τι γίνεται? Στην Κύπρο ο ευρωβουλευτής αυτός εδώ πέρα, ο Φιδίας, ανέβασε φωτογραφία όπου έχει μια τεράστια πινακίδα στο δρόμο με έναν Ισραηλινό που από πίσω έχει τη σημαία του Ισραήλ και προφανώς προωθεί μηνύματα σαν Ισραηλινός στην Κύπρο. Δηλαδή σκέψου, εκεί που οδηγάς στον περιφερειακό ξαφνικά στο δεξί σου χέρι να δεις μια γιγαντοαφίσα σε μια τεράστια ταμπέλα, ξέρεις τώρα τις γιγαντοαφίσες, τεράστιες. 30 επί 20 μέτρα, τεράστια. Να δεις έναν άνθρωπο, ο οποίος από πίσω του έχει τη σημαία του Ισραήλ, να γράφει κάτι πάνω στην ταμπέλα, στη δική τους γλώσσα. Εδώ έχουμε 4 βουλευτές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ένας είναι ο Σαδίκ, ο οποίος πάνω πάει στην Κομωτινή και μιλάει σαν Τούρκος. Πώς το λένε ρε αυτόν του ΣΥΡΙΖΑ? 4 μουσουλμάνους βάλανε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, 2 και 2. Και πηγαίνει ένα Σαδίκ Αχμέτ. Όχι, δεν είναι ο Σαδίκ, αυτός είναι, όχι δεν είναι αυτός. Πώς το λένε, πώς τους λένε ρε αυτούς τους 4, δεν τα ξέρω τα ονόματα. Τώρα άμα με βάλεις, δεν θυμάμαι τα ελληνικά ονόματα. Θα θυμάμαι τώρα τους βουλευτές εκεί πέρα πώς τους λένε, μας δουλεύεις και εσύ τώρα. Ροδόπης, Κομωτινής, Ξάνθης, πού είναι, δεν θυμάμαι από πού ήταν. Ο Σγιούρ Φερχάτ, συγγνώμη, ναι, άλλος είναι σαν δίκη. Ο Σγιούρ Φερχάτ. Κι άλλοι 3 είναι τώρα τα ονόματα, άστο. Δεν υπάρχει περίπτωση να θυμηθώ. Μπουρέκ, Σουτζούκ και ποιοι άλλοι είναι τέλος πάντων. Επιτρέπεται ρε μέσα στην Ελλάδα, στην Κομωτινή, δήμαρχος να φυλάει τουρκική σημαία. Επιτρέπεται να έρχονται γκρίζοι λύκοι να χαιρετάνε με το δικό τους τρόπο και να λένε για τουρκική μειονότητα και για το ότι οι Έλληνες δεν υπάρχουν εκεί πέρα και ότι τους ανήκει η Θράκη και να σηκώνουν σημαίες που η Θράκη είναι μέσα στα σύνορα της Τουρκίας και κανένας να μην αντιδράει. Αν κάναν κάτι παρόμοιο οι Έλληνες εκεί, θα υπήρχε αυτή η κατάσταση, θα υπήρχε ανάλογη κατάσταση. Εγώ σου λέω ότι τους είχαν στείλει από εκεί που ήρθανε. Ο Σγιούρ Φερχάτ, ναι, είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Χουσέιν Ζεϊμπέκ, και αυτός του ΣΥΡΙΖΑ. Ιλχάν Αχμέτ, του ΠΑΣΟΚ. Και Μπουρχάν Μπαράν. Αυτοί είναι 4 βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πρωτόγνωρο, ε! Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι ο Χίψη Ισραηλινός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μην τρελαθείτε αν το δείτε κι αυτό. Όπως το κόμμα Κίεβ, εκεί πέρα πάνω πάει καλά. Μπορεί αύριο μεθαύριο να δείτε και ένα κόμμα που λέει η πρόεδρος του κόμματος ότι είναι Τουρκάλα. Λέει, εμείς είμαστε Τούρκοι. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, έτσι όπως το πάνε το πράγμα, μπορεί να δούμε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και κάνα τουρκικό κόμμα. Ή κάνα ισραηλικό. Ισραηλινό κόμμα. Ε, πώς θα σας φανεί. Για πες τώρα, ρε, που είπα τα ονόματα. Πες τα ξανά, εσύ, αν μπορείς. Που κοροϊδεύεις. Πες τα, μπορείς να τα ξαναπείς αυτά τα ονόματα. Θα στα πω μια φορά και άμα μπορείς να μου τα ξαναπείς. Μόνος σου μέσα στα μάξι στο σπίτι όπου είσαι. Ο Σγιούρ Φερχάτ, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Ιλχάν Αχμέτ και Μπουρχάν Μπαράν. Άντε πες τα. Άντε πες τα ρε ξυπνέ. Σιγά σιγά όμως μην μας πάτησε κανένα κεφαλικό. Εδώ πέρα είχαν ετήσιο μνημόσυνο του Σαδίκ. Α, τώρα γι' αυτό νόμιζα ότι το λένε έτσι. Ετήσιο μνημόσυνο είναι ο Σαδίκ. Εθνικιστικά μηνύματα υπέρ της Τουρκίας στην Κομωτινή. Σηκώθηκε ο ένας, φορούσε πάνω καπέλο διαφορετικό. Ο άλλος ήταν ημάμης. Ο άλλος ήρθε, λέει, και έλεγε ότι είναι από τα Σκόπια. Ήρθε και από τα Σκόπια. Και μίλησαν, μία μίλησε εκεί πέρα Σκοπιανή και έλεγε ότι υπάρχει, λέει, και άλλη μειονότητα. Και άλλη μειονότητα. Δηλαδή αρχίζουν και λένε τώρα, οι Σκοπιανοί, ξέρετε, λένε μακεδονική μειονότητα. Άκου τώρα, έχουν υιοθετήσει το Μακεδονία αυτοί. Δηλαδή θεωρούν ότι έχει τελειώσει το ζήτημα. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Και έχω πολλά να πω ακόμα, αλλά δεύτερη ώρα θα επανέλθω με τον κύριο Σγάντζο Μάρκο, γιατί καλώς ή κακώς οι Έλληνες είναι τελείως παρατημένοι εκεί πέρα έξω απέναντι σε όλα αυτά τα πάθη. Να μιλήσουμε λίγο για τα κέντρα αποκατάστασης, γιατί φίλοι μου και με τον Τζόγο δεν πάει καλά το πράγμα. Και με τα ναρκωτικά δεν πάει καλά το πράγμα. Και πρέπει λίγο να προτείνουμε σε κάποιους μια βοήθεια και μια λύση σε όλο αυτό που ζούνε. Και γενικά και για άλλα προβλήματα. Και κέντρα απεξάρτησης υπάρχουν και μπορούμε να μιλήσουμε φυσικά και για κάποιους έτσι που έχουν θέματα υγείας και που προσπαθούν, ας πούμε, να να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Πρέπει λίγο να καταλάβετε ότι δεν είστε μόνοι. Γιατί εκεί πέρα έξω υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παράγουν κοινωνικό έργο. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι πολιτικοί απατεώνες και προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο και να εκμεταλλευτούν τον κόσμο. Αλλά μην τζουβαλιάζουμε. Υπάρχουν και αυτοί που παράγουν κοινωνικό έργο. Είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννη 98 και 4 στα Γιάννενα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τραγουδάκι και πανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Τραγουδάρα. Τραγουδάρα. Σταματήστε τη μουρμούρα και απολαύστε το.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο κρίσο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στην καρδιά του κέντρου της Αθήνας μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα ενός αγνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στη Γαλλική Πρεσβεία. Στο σημείο πραγματοποιεί εξονυχιστικούς ελέγχους περιμετρικά του κτηρίου και όχι μόνο το κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της ελληνικής αστυνομίας. Λόγω του περιστατικού, η τροχιά έχει προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρι. Ακόμα μια ανησυχητική και εξαιρετικά ύποπτη έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε μονάδα ανακύκλωσης πλαστικού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε ισχυρό οστικό κύμα που έγινε αισθητό μέχρι την Κόρινθο και το Λουτράκι. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στο νέο αυτό περιστατικό. Σε νέα οξία φάσης έρχεται το τοπίο της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, καθώς η διακοπή λειτουργίας των σπιτιών ανακύκλωσης από την ανάδοχο εταιρεία την Texan πυροδότησε δικαστική διαμάχη ανάμεσά της με το ειδικό διαβαθμιδικό σύνδεσμο νομού Αττικής σχετικά με τη διαχείριση 15.000 τόνων υλικών που απέμειναν στον αέρα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει την ερευνά της για το σκάνδαλο. Παράλληλα όμως, υπάρχει ένας νέος διαγωνισμός 210 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά 4.000 νέων μηχανημάτων, διαγωνισμός ο οποίος βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο σφοδρής αντιπαράθεσης. Υπάρχουν επίσημες προσφυγές της νορβηγικής εταιρείας υπό την ονομασία Tomra σχετικά με φωτογραφικούς όρους του διαγωνισμού που περιορίζουν τον διεθνή ανταγωνισμό. Σύμφωνα επίσης με τις καταγγελίες αυτές, οι αρμόδιοι μεθοδεύουν να δώσουν τη δουλειά στις ίδιες εταιρείες που διέπραξαν με τα πρώτα σπιτάκια ανακύκλωσης των Δήμων και των Περιφερειών, χρώνοντας το καθένα 300.000 ευρώ αντί για 66.000 ευρώ. Όσο οι έρευνες και οι νομικές διαμάχες συνεχίζονται, οι Δήμοι καλούνται να αναλάβουν προσωρινά με δικά τους έξοδα και μέσα τη λειτουργία των υφιστάμενων δομών ανακύκλωσης εν αναμονή των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εσπευσμένη ήταν η ακινητοποίηση και η σύλληψη του 30χρονου Αιγύπτιου δευτερόλεπτα πριν εισέλθει στον σταθμό του μετρό στο Ελληνικό, όπου εκεί προχώρησαν οι αρχές στις χειροπέδες, επισπεύδοντας την επέμβασή τους προκειμένου να αποτρέψουν τον εφιάλτη εισόδο ενός ύποπτου με ενεργή χειροβομβίδα στο υπόγειο δίκτυο. Ο συλληφθής λειτουργούσε ως ο φυσικός αυτούργος για λογαριασμό κυκλώματος έγκλειστων ποινικών με αιμονικές τάσεις εκδίκησης, οι οποίοι οργάνωναν χτύπημα κατά συγκεκριμένων στόχων ανάμεσα στους οποίους ανώτερα. Εισαγγελείς και δικαστικοί, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, σοφρονιστικούς υπαλλήλους αλλά και δημοσιογράφων. Ακόμη αναζητείται ο ηθικός αυτουργός της υπόθεσης που έδωσε την εντολή να οργανώσει το χτύπημα. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών απολογείται αυτήν την ώρα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομόλογησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, υποστηρίζοντας πως το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο. Παρά τους ισχυρισμούς του δράστη ότι αφαίρεσε μόνο έναν φορητό υπολογιστή, οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει το πορτοφόλι και το κινητό τηλέφωνο του θύματος, συνεχίζοντας την έρευνα για τις ακριβές συνθήκες της τραγωδίας. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Στην προτελευταία συνεδρίαση του εφετείου Λάρισα σήμερα, οι συνηγοροί υπεράσπισης επέμειναν στα αιτήματα αναβολής της δίκης για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας πως η δικανική κρίση θα προκαταλάβει την έκβαση της δίκης για τη σύμβαση 717. Η έδρα αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την κρίσιμη απόφασή της επί της απορριπτικής εισαγγελικής πρότασης πριν από τη διακοπή των συνεδριάσεων έως και τις 7 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας πρόκειται να φτάσει έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν ασθενείς μεταβλητοί. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: το σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη? Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
2: Βεβαίως.
1: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος. Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
3: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
4: Χάσε τόσα γυναίκα.
5: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
6: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτελα Καρνανία. Ράδιο Ιωάννη 98,4 στα Γιάννενα. Πανελλαδικά ακουγόμαστε και διαδικτυακά και παγκοσμίως βασικά. Οπότε καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, θα πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Μάρκος Γάντσο. Καλησπέρα κύριε Μάρκο.
7: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Σερέτη.
6: Τι κάνετε, πώς είστε? Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Μάρκο, είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε.
7: Είμαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ, όσο μπορώ.
6: Κύριε Μάρκο, καλός ή κακός, εκεί πέρα έξω κάποιοι άνθρωποι έχουν αρκετά προβλήματα. Μιλάω με κόσμο, συναντάω διάφορους ανθρώπους που είτε θέλουν ψυχολογική υποστήριξη, είτε διατροφική υποστήριξη, είτε κοινωνική υποστήριξη, είτε ψάχνουν τέλος πάντων κάπως να βοηθήσουν τον εαυτό τους, γιατί και έχουν πέσει και στον τζόγο, ή άλλοι έχουν ας πούμε μπλέξει με ηρεμιστικά για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, άλλοι με ναρκωτικά, άλλοι έχουν προβλήματα υγείας. Και γενικά αναρωτιόμουν και σκεφτόμουν το ότι δεν υπάρχουν κάποιες λύσεις για αυτούς τους ανθρώπους και οι μόνες λύσεις που τους δίνονται είναι να πάνε κάπου ιδιωτικά, δηλαδή να πάνε σε έναν γιατρό, ο οποίος γιατρός ας πούμε θα τους βγάλει ας πούμε μια γνωμάτευση ή θα παρακολουθήσουν κάποιες συνεδρίες. Και γνωρίζω ότι είστε ειδικός στα κέντρα αποκατάστασης Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ποια είναι η άποψή σας για τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης και αν υπάρχουν, για να γνωρίζει και ο κόσμος.
7: Πάμε πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι η λύση στα περισσότερα από αυτά που είπατε είναι η ομαδική προσέγγιση. Κάτι που στη χώρα μας είναι δύσκολο να το βρεις, γιατί είχαμε προσπαθήσει να θεσμοθετήσουμε την ομάδα αποκατάστασης, όπου είναι ο φυσίατρος, είναι ο φυσικοθεραπευτής, ο λογοθεραπευτής, ο εργοθεραπευτής, ο νοσηλευτής, ο κοινωνικός λειτουργός, ο ψυχολόγος, άνθρωποι δηλαδή που μπορούν να προσεγγίσουν κάποιον και να προσεγγίσουν προβλήματα υγείας, γιατί όλα αυτά, ας μην το συζητάμε, είναι πράγματα τα οποία θέλουν οπωσδήποτε μια προσέγγιση που είναι πολύ παραγωγική. Οπότε ένα που λείπει και πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και το έχουμε προσπαθήσει, δηλαδή δυστυχώς εδώ και 7-8 χρόνια δεν καταφέραμε να το περάσουμε στην διοίκηση γενικότερα στο Υπουργείο, είναι ότι η θεσμοθέτηση της ομάδας αποκατάστασης, που θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερες περιπτώσεις. Έτσι.
6: Ναι.
7: Όσο για τα ιδιωτικά και τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης, εξακολουθεί δυστυχώς, είχαμε μιλήσει πριν από κανένα χρόνο, αν θυμάμαι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή και είναι πραγματικά, είναι από τότε που ήμουν ειδικευόμενος μέχρι τώρα που είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή πέρασαν 30 χρόνια, οφείλω να σας πω ότι δεν έχει αλλάξει ο αριθμός των κρεβατιών δημόσιας αποκατάστασης στην Ελλάδα.
6: 200 κρεβάτια, άμα θυμάμαι καλά.
7: Λίγο πιο κάτω.
6: Τώρα πιο κάτω.
7: Από τον 80 έως 200 το πολύ.
6: Σε όλη την Ελλάδα.
7: Σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα είναι όλα συγκεντρωμένα στην Αθήνα. Εκτός από 20 κρεβάτια, 18 με 20 κρεβάτια που είναι στο Αμύντιο Φλωρίνης, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, οπουδήποτε. Α, υπάρχουν επίσης και μερικά κρεβάτια πρόσφατα, δηλαδή, οπότε γι' αυτό φτάνουμε τα 200, στην Ιγρήτα Σερών, τα οποία όμως με δύο φυσικοθεραπευτές χωρίς καθόλου νοσηλευτικό προσωπικό και χωρίς τίποτα άλλο, τι ομάδα μπορείς να κάνεις και πώς θα αντιμετωπίσεις κανείς που θα μπορούσες. Πολύ πολύ καλύτερα και πολύ εύκολα.
6: Δηλαδή, γιατί κάναμε μια συνέντευξη μαζί και εγώ θυμάμαι κάποια πράγματα που είχαμε πει, αλλά οι κάποιοι ακροατές δεν ήταν πιθανότατα τότε συντονισμένοι. Έχουμε και νέους ακροατές από διάφορες άλλες περιοχές. Στην ουσία, αυτό που λέει ο κύριος Γάντσος, φίλοι μου, είναι το ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν συγκεκριμένα κρεβάτια τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πάνε σε δημόσιο κέντρο αποκατάστασης. Είναι συνολικά αυτά τα κρεβάτια, όπως είπαμε, περίπου στα 200. Αν έχω πει κάτι λάθος, κύριε Μάρκο, να με βοηθήσει.
7: Όχι. Πολύ σωστά τα λέτε.
6: Ωραία. Έχουν γίνει κάποιες αναφορές, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, κάποιες αιτήσεις. Κάποιοι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει και δεν έχει βοηθήσει το κράτος ώστε να είναι περισσότερα τα κρεβάτια και ώστε να αναπτυχθούν αυτές οι ομάδες που θα περιέχουν, ας πούμε, διάφορους ανθρώπους από διάφορους κλάδους για να μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία.
7: Θα φανταστείτε κάτι, να σας πω έτσι, αν μου επιτρέπετε, για να καταλάβετε πόσο δύσκολα είναι μερικά πράγματα να γίνουν ή αν θέλετε πόσο τα δυσκολεύουν κάποια πράγματα να γίνουν. Εγώ είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λαρίσας έχει υπάρξει διευθυντική απόφαση για να γίνει κλινική φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, η οποία όμως εδώ και 6 χρόνια εκκρεμεί μια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά από την Περιφέρεια για να ενεργοποιηθεί η κλινική. Αν σας αρχεί αυτό δηλαδή ότι ολόκληρη Θεσσαλία, η περιφέρεια Θεσσαλίας που φτάνει μέχρι και τη Χαλκίδα δεν έχει ένα δημόσιο κρεβάτι αποκατάστασης, αλλά έχει φυσίατρο, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, με εξειδίκευση σε συγκεκριμένα αντικείμενα, που θα μπορούσε να τρέξει και να έχει ειδικευόμενος, να γίνουν περισσότερα πράγματα, να βοηθήσουν. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι εναντίον της ιδιωτικής αποκατάστασης. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεπάρχουν. Αλλά θα πρέπει όμως η δημόσια αποκατάσταση να έχει ένα ψηλό επίπεδο, ώστε η ιδιωτική αποκατάσταση να είναι υποχρεωμένη να ξεπεράσει τη δημόσια. Αυτό είναι ένας καλός τρόπος να διαχειριστείς ένα σύστημα υγείας το οποίο δυστυχώς δεν είναι καλά λειτουργικό.
6: Θέλω να μου πείτε κιόλας ποια είναι η άποψή σας για τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης. Γιατί εντάξει, είναι δύσκολες οι εποχές, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να τα απεξέλθουν ή χρειάζονται πολλά χρήματα ή αν οι τιμές είναι συνετές με το έργο που παράγεται.
7: Εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης κάποιος δεν πληρώνει τίποτα. Όχι, δεν πληρώνει χρήματα καθόλου. Τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης έχουν πει αρκετές φορές την άποψή μου για τα οικονομικά, αλλά όμως έχω μάθει κάποια πράγματα περισσότερα. Έχουν να κάνουν αυτό το λεγόμενο κλόμπα και το rebate. Δηλαδή, ενώ είναι 150 ευρώ το νοσήλιο, μετά το κλόμπα και το rebate φτάνει να είναι γύρω στα 60 ευρώ που παίρνει το κέντρο αποκατάστασης από το κράτος. Οπότε υποχρεώνει, μετακυλίδεται το υπόλοιπο ποσό στα χρήματα των ασθενών. Δηλαδή οι ασθενείς είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν από 1.500, 2.000 έως 3.500 το μήνα έξτρα σε κάτι που είναι εικονικό. Δηλαδή από τη μια μεριά ζητάμε την ιδιωτική, από την άλλη τη μεριά επιδοτούμε το να πάρουν να πληρώσουν χρήματα οι ασθενείς ώστε να μην τα πληρώνουν το κράτος και να μην φαίνεται το ποσό, το ποσοστό αυτό. Και είναι τρομερό αυτό.
6: Βέβαια.
7: Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά πώς μπορείς να συζητήσεις για το είδος των περιστατικών που νοσηλεύουν, τις καταγραφές που μπορούν να κάνουν, υπάρχουν τόσες πολλές δομές που είναι υποχρεωμένες να καλύψει ένα κρεβάτι δημόσιας αποκατάστασης ή ιδιωτικής αποκατάστασης. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας χώρος, ας πούμε, για έναν, υπάρχουν πάνω από 140-150, μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα, τα περιστατικά τα οποία, γιατί δεν είναι κατογεγραμμένα, που είναι σε κόμμα στο σπίτι τους. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι 3 χρόνια ή 4 χρόνια και τούτη τη στιγμή τους φροντίζει η οικογένειά τους με αναπνευστήρες, γαστροστομίες, να μην επικοινωνούν καθόλου, τα παιδιά να μεγαλώνουν στο σπίτι και δεν μπορούν εδώ και 2 χρόνια ή 3 χρόνια να μην μπορούν να φύγουν ούτε 10 μέρες να διακοπές οι φροντιστές, οι άνθρωποι που φροντίζουν τους άνθρωπους αυτούς.
6: Και άμα κοπεί το ρεύμα μπορεί να έχουν και πρόβλημα, είναι και αυτό.
7: Μια χαρά το λέτε. Δυστυχώς αυτά είναι τα προβλήματα και πείτε ότι έχουν φροντίσει να υπάρχει και η γεννήτρια. Τώρα, το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει τον άνθρωπό του, τον σύντροφό του ή το οτιδήποτε, ή τη μητέρα του, τον πατέρα του και είναι υποχρεωμένος να είναι εκεί, δεν θα μπορέσει να βγει ποτέ, δεν θα μπορέσει να ξεκουραστεί ποτέ. Δεν υπάρχει μια δομή, ας πούμε, ούτε καν τη λογική της παροδικής νοσηλείας. Οπότε, ούτε στα κέντρα αποκατάστασης μπορεί. Φανταστείτε λοιπόν τι ελλείψεις υπάρχουν σε επίπεδο κοινωνικό. Και βέβαια οφείλω να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα ξαναγυρνάω πάλι σε εκείνο το αρχικό.
6: Ναι.
7: Μιλάμε τώρα για 1.500 με 3.500 ευρώ, 2.000 με 3.500 ευρώ στα κέντρα αποκατάστασης, σαν ξεχωριστό πρέπει να πληρώσει κάποιος. Εγώ τώρα που είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, έχει πεθάνει η μητέρα μου και ο πατέρας μου, αλλά οφείλω να σας πω ότι δεν θα μπορούσα να πληρώσω 3.500 το μήνα για 6 μήνες ή για ένα χρόνο με τα χρήματα που παίρνω από το πανεπιστήμιο.
6: Κύριε για να μπορέσω. Κύριε καθηγητά, ποιος Έλληνας πολίτης μπορεί? Δηλαδή εντάξει, κάποια ποσά εξωφρενικά. Αλλά θέλω να τα πάρουμε σταδιακά, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται και όταν ακούει κέντρα αποκατάστασης δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι εννοούμε. Υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολλές συνθήκες και πάρα πολλοί κλάδοι κάτω από τα κέντρα αποκατάστασης. Ας το πάρουμε βήμα-βήμα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτή η ιατρική παρακολούθηση από ανθρώπους που είναι γιατροί φυσικής ιατρικής, φυσικοθεραπείες. Και ξέρετε τώρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν.
7: Και οι άλλες ειδικότητες που μας υποστηρίζουν.
6: Ναι. Εργοθεραπείες τώρα και παρακάτω.
7: Λογοθεραπείες. Ή ειδικό στη μονάδα. Ό,τι και να είναι πάντως, έχει μια σοβαρή ή προσπαθεί να έχει, γιατί εξαρτάται με τα οικονομικά που
6: έχει. Βέβαια, αυτό θέλω να καταλήξω κάπου, κύριε καθηγητά.
7: Ναι, ναι.
6: Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι κλάδοι, για να σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν αυτοί οι κλάδοι όλοι που βοηθάνε και φυσικά αυτό εδώ πέρα είναι ένα προσωπικό το οποίο πληρώνεται. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι εργαζόμενοι. Δηλαδή, κάπως πρέπει να πληρωθούν. Είναι και αυτό μια σκέψη. Γιατί εγώ θέλω πάντα να βλέπω και τον εργαζόμενο, αλλά και τον εργοδότη. Και σας ρωτάω εγώ, ένα κέντρο αποκατάστασης έχει πάρα πολλά έξοδα. Θα μπορούσε ένα ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης να έχει μια συνεργασία με το δημόσιο και να πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και να έχουν, ας πούμε, μια καλύτερη τιμή για να μπορέσουν να νοσηλευτούν?
7: Βεβαίως, αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Δηλαδή, ενώ το ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης είναι κρατικοδίαιτο, δηλαδή πραγματικά κρατικοδίαιτο, γιατί έχει συμβάσεις και στέλνει από τα νοσοκομεία τα κέντρα αποκατάστασης, τα κέντρα αποκατάστασης όμως δεν έχουν πλήρη κάλυψη οικονομική, γιατί το δημόσιο έχει πολύ χαμηλά ποσά. Οπότε είναι υποχρεωμένοι οι ασθενείς, οι συγγενείς, να πληρώσουν για τον ασθενή αυτά τα χρήματα. Το ελάχιστο είναι 2.000, έτσι, για να μιλήσουμε για τις βασικές, για τα βασικά μεγάλα, τους βασικούς μεγάλους χώρους. Από 2 έως 3.500. Φανταστείτε το τι συμβαίνει. Όμως θα μπορούσε, εγώ θα έλεγα κιόλας, είτε να αλλάξουν ο τρόπος που πληρώνονται κάποιοι, ένας πιο αυστηρός έλεγχος τα περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται, και από την άλλη τη μεριά, η ανάπτυξη της ειδικότητας της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στους δημόσιους χώρους θα μπορούσε να προετοιμάζει πολύ καλύτερα, γιατί πας στο κέντρο αποκατάστασης και έχει ήδη τις επιπλοκές μετά από 15-20 μέρες. Φανταστείτε ότι το καλό παράθυρο, το χρυσό παράθυρο για τα υγειακά και κεφαλικά επεισόδια για την αποκατάστασή τους είναι στις πρώτες 25 μέρες, που πολύ συχνά νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο. Καταλάβατε τώρα τι συμβαίνει. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει να βελτιώνουμε τον ασθενή. Οπότε στο τέλος τι θα γίνει, άνθρωποι με λειτουργικά προβλήματα, με προβλήματα υγείας και επιπλοκές, όπου θα πάνε στο κέντρο αποκατάστασης. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Το κέντρο αποκατάστασης, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάποιο κοινωνικό φορέα ο οποίος έχει ταχθεί για να βοηθάει τους Έλληνες πολίτες. Έχει τους σκοπούς του και βοηθάει, αλλά πάντα όμως θα πρέπει να πληρωθεί και γι' αυτό. Οπότε, όταν το περιστατικό θα φύγει, το κεφαλικό θα φύγει ή η παραπήγη από το κέντρο αποκατάστασης στο ιδιωτικό, θα πρέπει να πάει μετά σε κάπου αλλού, όπου δεν υπάρχει. Σε εμάς ότι υπάρχει θυσίατρος στο νοσοκομείο της, το Πανεπιστημιακό της Λάρισας, τυχαίνει επειδή βρέθηκε ένας άνθρωπος να γίνει πανεπιστημιακός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια τα κέντρα φυσικής θεατρικής και αποκατάστασης, όπως είναι ας πούμε το νοσοκομείο του Πολυγύρου, όπου δεν έχει κρεβάτια όμως, αλλά βλέπει ασθενή σε τακτική παρακολούθηση. Είναι η Γρήτα Σερών, είναι το Αμίντεο Φλωρίνης, είναι στην Καβάλα είναι ένα ΚΕΦΙΑ που λένε κέντρα φυσικής θεατρικής και αποκατάστασης, που είναι συνδεδεμένα με τα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχει στη Βέρεια, δηλαδή ένας φυσίατρος κάπου, ο οποίος συνήθως παλεύει μονάχος του και δεν μπορεί καν να καλύψει αυτά τα περιπτωτικά.
6: Δεν θα έπρεπε όμως να υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο, γιατί εδώ πέρα ο κόσμος πλήττει, κυριολεκτικά πλήττει, έχει προβλήματα, θέλει βοήθεια και δεν έχει τα λεφτά για να τον βοηθήσει κάποιος.
7: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, ότι ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να καλύψει αυτά τα χρήματα και φταίει κιόλας και κάτι άλλο. Μέλη της κυβέρνησης για να κάνουν αποκατάσταση μπορεί να χρειάζεται καμία φορά να φεύγουν στο εξωτερικό για να κάνουν αποκατάσταση.
6: Σωστό και αυτό. Θα πάμε και εκεί, θα πάμε και στο εξωτερικό για να συγκρίνουμε. Θέλω όμως να σας κάνω μια άλλη ερώτηση πριν πάμε στο εξωτερικό και στα κέντρα αποκατάστασης του εξωτερικού. Θέλω να σας ρωτήσω, άμα ποτέ έχετε ας πούμε λάβει υπόψη το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πολύ κρίσιμο στάδιο και υπάρχουν και κάποιες ασθένειες πολύ σοβαρές. Και καλώς ή κακώς είναι πάρα πολύ λυπηρό να ξέρει κάποιος ότι πεθαίνει, κύριε Μαρκό, και το ότι πεθαίνει γιατί δεν έχει τα χρήματα να σώσει τον εαυτό του. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι στην Ελλάδα, αν δεν έχεις χοντρό πορτοφόλι, σε αφήνουν να καταλήξεις.
7: Έχετε δίκιο. Δυστυχώς είναι οι στιγμές, και εδώ πρέπει να προσέχει κάποιος, που καλούνται οι γιατροί να υποκαταστήσουν το κράτος, αυτό το κράτος το... που θα έπρεπε να τα προσφέρει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή ότι μπαίνεις στη λογική να το πάρεις όπως έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες, όπως το σύστημα υγείας έχει δουλέψει αρκετό καιρό, όπως προσφέρουμε παντού, όπου το φορτώνεσαι στην πλάτη των ασθενών και προσπαθείς να κάνεις ό,τι μπορείς περισσότερο για εκείνον, όπως συμβαίνει και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι και εκείνοι, και οι γιατροί άνθρωποι είναι, αντιμετωπίζουν και εκείνοι προβλήματα. Οπότε φανταστείτε πόσο φορτωμένοι και πόσο πολύ καίγονται σε εισαγωγικά αυτό το burnout που γίνεται, την προσπάθειά τους να κάνουν την αναπηρία με τα προβλήματα αυτά και να μην μπορείς να κάνεις κάτι περισσότερο για εκείνους. Οπότε όλη σου η ζωή και όλη σου η μέρα είναι αφιερωμένη εκεί πέρα. Έτσι, την προσπάθεια να ξεπεράσουν, να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους να κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Ένα πολύ άσχημο πράγμα, ξέρετε.
6: Ναι, στο εξωτερικό έχω παρακολουθήσει κάποια κέντρα αποκατάστασης. Τώρα θα φέρω σαν παράδειγμα κάποιους ανθρώπους που έχουν κάποιους εθισμούς, κάποια ψυχολογικά προβλήματα, κάποιοι άνθρωποι ας πούμε, που προσπαθούν έτσι να λάβουν μια κοινωνική υποστήριξη για να μπορέσουν ας πούμε, να προσαρμοστούν ή να υπάρξει μια επανένταξη σε κάποιες κοινότητες. Και υπάρχουν κάποιοι χώροι στους οποίους μέσα σε αυτούς τους χώρους είναι δηλαδή σαν ένα αυτόνομο χωριό, για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Σαν ένα αυτόνομο χωριό, όπου υπάρχουν ας πούμε διαφορετικά κτίρια, που σε κάθε κτίριο υπάρχουν οι ανάλογοι επιστήμονες, οι ανάλογοι επαγγελματίες που θα σε βοηθήσουν ανάλογα με το τι χρειάζεσαι, είτε ψυχολογική υποστήριξη, είτε φυσιοθεραπεία, είτε κάποια νοσηλευτική φροντίδα, και πάει λέγοντας. Και πάνε και αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους σε αυτά τα χωριά, σε εισαγωγικά κέντρα αποκατάστασης, για κάποιους μήνες ή μπορεί και για περισσότερο, για να μπορέσουν να ξανααποκτήσουν την υγεία τους, είτε ψυχική είτε σωματική. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Βλέπω εκεί πέρα ότι υπάρχει φύση, υπάρχουν ας πούμε κάποια μέρη τα οποία έχουν συντριβάνια, δεξιότητες, είτε κάποια event. Και απορώ γιατί στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό.
7: Νομίζω ότι η σάρκα δεν ξέρω αν θέλει, πάντως το πνεύμα Σίγουρα δεν θέλει. Γιατί αλλιώς θα μπορούσε να το κάνει. Δεν είναι τόσο κοστοβόρα αυτά τα πράγματα.
6: Τι εννοείται η σάρκα και το πνεύμα δεν θέλει?
7: Ναι, θα σου πω. Γιατί ένα νοσοκομείο για να χτιστεί θέλει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Για να λειτουργήσει θέλει ένα ποσό συγκεκριμένο, το οποίο εξαρτάται με τις παροχές αντίχησης που πρέπει να κάνει. Αλλά πρέπει κάποιος να το αποφασίσει. Εγώ δεν βλέπω να θέλει να αποφασίσει κάποιος να κάνει κάτι περισσότερο, ειδικά στην αποκατάσταση. Γιατί όλα αυτά που μου λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αν υπήρχε ομάδα αποκατάστασης όπου θα μπορούσε να συμμετέχει και ο ψυχίατρος για τις ψυχιατρικές παθήσεις και να υπάρχει και ο φυσίατρος, ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε αυτό, και να λειτουργήσει. Εδώ προσπαθούμε να ανοίξουμε, προσέξτε, σε ήδη υπάρχοντες, χωρίς κόστος ιδιαίτερο, και δεν ανοίγουν αυτά. Πλέον έχει γίνει, ξέρετε, κουραστικό. Δηλαδή, μου να νιώσει και γέρασα στην προσπάθειά μας να κάνουμε κάτι περισσότερο για την αποκατάσταση, για τον κόσμο. Γιατί και η αποκατάσταση ψυχιατρικής παθήσεις είναι και αυτή η αποκατάσταση.
6: Δηλαδή,
7: η αποκατάσταση στον αυτισμό είναι και αυτή η αποκατάσταση. Έχει 10.000 άτομα.
6: Μα βέβαια, πλάκα κάνουμε. Αποκατάσταση είναι όλα αυτά. Και επειδή αναφέρατε τώρα τον αυτισμό, θέλω να μιλήσουμε και για τον αυτισμό.
7: Διότι... ακριβώς αυτό. Διότι... ακριβώς αυτό είναι. Και η Άνια, έγιναν κάποιες προσπάθειες από κάποια προγράμματα που έγιναν, λειτουργούν σε διάφορους χώρους. Αλλά στην πραγματικότητα θέλει μια δομή. Ξέρετε, παίρνουμε αποσπασματικά μια πάθηση και πάμε να την αντιμετωπίσουμε. Εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θεσμό αποκατάσταση ως σύνολο, και εκεί να μπούμε στη λογική και να πούμε η αποκατάσταση είναι το τρίτο κομμάτι που στον ορισμό της υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για την υγεία με την διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση. Αποκατάσταση, εντωμεταξύ, όλοι χρησιμοποιούν έναν όρο με έναν πολύ άσχημο τρόπο, γιατί η έννοια αποκατάσταση δεν είναι όρος, ξέρετε, φιλολογικός. Η έννοια της αποκατάστασης έχει να κάνει με τη βελτίωση της λειτουργικότητας. Αυτό που στο νοσοκομείο όταν θα μπείτε και θα βγείτε θα λέει ίαση. Τι ίαση όταν ο άλλος δεν μπορεί να περπατήσει? Αυτό δεν υπάρχει όμως στο μυαλό των περισσότερων ειδικοτήτων. Άρα χρειάζεται λοιπόν σε κάθε χώρο να υπάρχει η λογική της λειτουργικότητας. Ο φυσιατρός είναι ο γιατρός της λειτουργικότητας. Δεν λέμε ότι τα ξέρει όλα. Λέμε ότι μπορεί να επικοινωνήσει με όλους και να προσφέρει τις υπηρεσίες περισσότερες. Και εγώ σαν πρόεδρος εταιρείας αυτό ακριβώς λέω. Δεν θεωρώ ότι θα τα κάνει όλα ο φυσιατρός, όμως μπορεί να προσφέρει το λιθαράκι του. Δηλαδή, είπαμε, ας πούμε, οι πνευμονολόγοι. Είδατε, πνευμονολόγοι, COVID και όλα αυτά. Ναι, αλλά το κομμάτι που έχαναν δύναμη, ποιος θα το έκανε πνευμονολόγος?
6: Σωστό.
7: Τα κέντρα αποκατάστασης το κάνουν και τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης. Τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και οι δημόσιοι όπου υπήρχαν έγιναν. Μη διαφορά είναι ότι το ιδιωτικό δεν είχε λόγο να προωθήσει την ιδέα του πώς μπήκε και πώς βγήκε κάποιος. Ενώ τα νοσοκομεία κάνουν αυτή τη δουλειά τους, έχουν περισσότερο κόσμο, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Οπότε η ειδικότητα η δικιά μας, που όλη την Ευρώπη φάνηκε πάρα πολύ από τον COVID, την Ελλάδα έμεινε πίσω δυστυχώς, γιατί τα αποτελέσματα δεν μπόρεσαν να φανούν. Και δεν υπάρχει καταγραφή στη χώρα μας.
6: Ναι, απλά πρέπει να πούμε κιόλας ότι τα νοσοκομεία έχουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Μετά από εκεί, για παράδειγμα, να το φέρω έτσι, γιατί δεν θα καταλάβει ο κόσμος τι θέλω να πω. Παθαίνει μια κυρία μεγάλης ηλικίας ένα κεφαλικό επεισόδιο, κύριε Μάρκο. Πηγαίνει στο νοσοκομείο, τη βοηθάει το νοσοκομείο και αποκτάει όμως κάποια προβλήματα. Είτε κινητικά, είτε έχει, ας πούμε, κάποιο πρόβλημα στην ομιλία. Υπάρχουν διάφορες επιπτώσεις από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Δεν θα τη βοηθήσει κανένας.
7: Δεν μπορεί να σηκωθεί.
6: Δεν
7: μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Τα λειτουργικά πράγματα. Δεν έχει, μπορεί να μην έχει κίνηση στο χέρι, να μην έχει κίνηση στο πόδι, να μην μπορεί να καθίσει και να έχει ισορροπία, να μην έχει θητικότητα, να μην μπορεί να καταπιεί.
6: Και υπάρχει θεραπεία σε όλα αυτά όμως.
7: Αυτό είναι το πρόγραμμα αποκατάστασης. Το οποίο πρέπει να ξεκινάει από την οξία φάση. Από την οξία φάση στο νοσοκομείο και στη συνέχεια, αν υπάρχουν δημόσιοι χώροι να πάνε σε δημόσιους χώρους ή αν υπάρχουν ιδιωτικοί, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ο ενδιάμεσος κρίκος. Αυτός που θα μεταφέρει,
6: αυτό,
7: που θα φροντίσει το να διατηρηθούν, να μην γίνουν οι επιπλοκές. Γιατί οι μισοί ασθενείς από αυτούς που πηγαίνουν στα κέντρα αποκατάστασης πηγαίνουν γεμάτοι κατακλείσεις για να γίνει κοινό. Δηλαδή από τραύματα που είναι από πίεση.
6: Λοιπόν, να σας πω κάτι.
7: Φανταστείτε δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Συγχωρέστε με, επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι πολύ συχνά παρασύρομαι και εγώ από το συνέστημα. Σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι πάνω από 80 χρονών, ο οποίος θα νοσηλευτεί ένα μήνα στο νοσοκομείο, σε μια παθολογική κλινική, περίπου το 40% από αυτούς μετά από ένα χρόνο δεν θα ζει. Και θα είναι αποτέλεσμα της ακινητοποίησης που συμβαίνει μες στο νοσοκομείο. Αν σας αρκεί αυτό για να καταλάβετε ότι χάνονται άνθρωποι από αυτό τον λόγο. Δεν τους αξίζει. Έλληνες πολίτες είναι και νομίζω ότι τους αξίζει, εφόσον έχουν πληρώσει κάποια χρηματίδια, ακόμα πληρώνουν τα παιδιά τους. Αν μη τι άλλο, να τους δώσουμε αυτό που πρέπει.
6: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θέλω να προσθέσω σε όλα αυτά το ότι πέρα από το κεφαλικό υπάρχουν και νευρολογικές παθήσεις, όπως είναι το Πάρκινσον, η σκλήνηση κατά πλάκας και όλα αυτά τα οποία, άμα ένας άνθρωπος δεν διαθέτει την οικονομική άνεση, θα αποκτήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και απορώ πραγματικά πώς ανεχόμαστε αυτό το Υπουργείο Υγείας. Εγώ μπορώ να σας πω και για τον αυτισμό που το αναφέρατε πριν, γιατί η ΔΑΦΗ, αυτή η διαταραχή αυτιστικού φάσματος, νευροαναπτυξιακή διαταραχή είναι στην ουσία. Και εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς γονείς να κάνουν παράπονα το ότι δεν υπάρχει παράλληλη στήριξη, το ότι δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να τους ενημερώσουν για το πώς πρέπει να κινηθούν. Γενικά, ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι στα προβλήματα υγείας.
7: Ακριβώς.

0: τα νοσοκομεία από ένα συσχέδιος, όπου να μπορεί αν μη τι άλλο να το συμβουλευτούν.
1: Αυτά έχουν γίνει ανάλογες αιτήσεις, να φανταστώ, και αναφορές γενικά από
0: διάφορα. Προφορικά, όλες οι ζητήσεις, όλες έχουν γίνει. Είτε γράψεις είτε δεν γράψεις, και αλλιώς δεν υπάρχει κανένα πια λόγο. Άρχισα πλέον να μαθαίνω να γράφω μόνο όταν υπάρχει πιθανότητα να έχει αποτέλεσμα. Αλλιώς γράφεις χαρτιά μόνο και μόνο για να πεις ότι τα έκανα. Μπορεί να σας φαίνεται άσχημο, αλλά όταν έχεις κάτι και έχεις συζητήσει με τον ίδιο τον υπουργό ή και του έχεις πει τα πράγματα και σου φαίνονται όλα καλά, το χαρτί θα το θυμίσει. Δεν το θυμίσουν όλοι οι άλλοι που θα τον παίρνουν τηλέφωνο για να του πούνε ότι ψάχνουν να βρουν ένα κρεβάτι και δεν βρίσκουν.
1: Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για διάφορες συμπεριφορές, γιατί και αυτά έχουν υπάρξει στην Ελλάδα, που ακόμα και έχουμε ακούσει τρομερά πράγματα τώρα, έτσι, σε μεγαλύτερες ηλικίες, που ας πούμε κάποιοι δεν καταλάβαιναν να υπάρχουν τώρα κάτι ξυλοδαρμοί, κάτι δεσίματα, κάτι τέτοιες τρέλες. Είναι ακραίες αυτές οι περιπτώσεις βέβαια, και είναι πιο σπάνιες, δεν γίνεται συχνά, αλλά έχουν υπάρξει και αυτά. Και εκεί πέρα έρχεται και η ερώτηση του κατά πόσο υπάρχει κατάλληλο προσωπικό για να μπορέσουμε να βρούμε για αυτά τα κέντρα αποκατάστασης.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Σκεφτείτε ότι νοσηλευτικό προσωπικό δεν υπάρχει ούτε για τα δημόσιους χώρους πια. Πόσο μάλλον και για τους ιδιωτικούς χώρους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να λειτουργήσουν, ξέρετε, πρέπει να έχουν και ένα ποσοστό κέρδους, αν μη τι άλλο. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τεράστιες πληρωμές. Η αποκατάσταση είναι παροχή υπηρεσιών, δεν είναι τακτήρια. Μπορεί να είναι ενδιαφέρον το να έχεις ένα ρομποτικό σύστημα, πολύ ωραίο, να το χρησιμοποιείς και να κάνεις πράγματα, αλλά κάποιος δεν το χρησιμοποιεί. Έτσι δεν είναι? Οπότε τι να το κάνω? Μπαίνεις για να κάνεις το ρομποτικό σύστημα το οποίο θα χρειαστείς παραπανήσια χρήματα? Σκεφτείτε το αυτό. Δηλαδή εδώ δεν μπορούμε την απλή νοσηλεία. Σκεφτείτε ότι πάνε σε πράγματα, δηλαδή ακόμα και το κόστος της αντιβίωσης για μια ουρολίμωξη που θα έχει ο ασθενής, θα επιφορτίζει το κέντρο αποκατάστασης. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν γίνουν, εγώ επαναλαμβάνω συνέχεια και συνέχεια, αν δεν γίνουν δημόσιοι όροι αποκατάστασης, ώστε να μπορεί κάποιος να διαλέξει μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, να διαλέξει τον γιατρό του. Εάν δεν το κάνει αυτό, τότε δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά τι είναι αυτό το μοντέλο το οποίο στηρίζεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία, γιατί αυτό είναι, και σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και μόνο.
1: Κύριε καθηγητά, ξέρετε τι, εγώ πιστεύω τώρα να τα πω λίγο έτσι έξω από τα δόντια, μην με παρεξηγήσετε, αλλά είναι αυτή η στάση μου γενικά στις εκπομπές μου. Θεωρώ ότι όλο αυτό γίνεται σκεμμένα, διότι θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα και για να μπορέσουν έτσι να αντλούν κέρδη, διότι καλώς ή κακώς δεν τους ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές, τους ενδιαφέρει μόνο το συμφέρον. Και το βλέπουμε αυτό γενικά στο Υπουργείο Υγείας, γιατί και εγώ ψυχολόγος είμαι και έχει αναλάβει πλέον και το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας μετά από όσα έγιναν με τον κύριο Βαρτζόπουλο και τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά. Και παρακολουθώ και βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δεν υπάρχει κάποια ανάπτυξη. Δηλαδή, ακόμα και τα κέντρα απεξάρτησης, άμα θέλετε να τα δούμε, και άμα θέλετε να μιλήσουμε και για την ψυχική υγεία και για το πώς, ας πούμε, οι ψυχίατροι στα ψυχιατρία συμπεριφέρονται και καταπολεμούν τα προβλήματα με συγκεκριμένα φάρμακα, ή ακόμα και για τα φαρμακεία που δίνουν σε ανθρώπους φάρμακα με κόκκινη γραμμή, χωρίς να υπάρχει ανάλογη αναγνώριση της γνωμάτευσης, και άμα υπάρχει κάποιος θυμένος γιατρός που υπογράφει. Δηλαδή, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον κλάδο μας. Και καλώς ή κακώς, εμένα αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ύποπτο, γιατί βλέπω ότι η κυβέρνηση στηρίζει αυτούς που έχουν ιδιωτικούς χώρους και δεν στηρίζει τους δημόσιους.
0: Δυστυχώς έχετε δίκιο, ότι μάλιστα θα αφαιρέσω για δευτερόλεπτα μόνο το ρούχο του Προέδρου της Εταιρείας της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και του Καθηγητή του Πανεπιστημίου, γιατί θα μιλήσω σαν ένας πολίτης. Δυστυχώς, συμφωνώ, και αν δεν υπήρχε το COVID, όλο αυτό που συνέβη, τα νοσοκομεία νομίζω ότι θα είχαν άλλη προτυπία και θα ήταν σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Αυτό έσωσε ίσως τους δημόσιους χώρους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εξαιρετικά ιδιωτικά, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί πρέπει να γκρεμιστούν τα δημόσια.
1: Να εκμεταλλευτούν τα δημόσια. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε κάποια περίεργα φαινόμενα που κάνουν ανακαίνιση σε συγκεκριμένα κτίρια, συγκεκριμένους ορόφους, και νοικιάζουν αυτούς τους ορόφους σε ιδιώτες, σε δημόσια νοσοκομεία.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι φοβερό?
0: Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Σας ενημερώνω εγώ γι' αυτό, γιατί μου το είπε γιατρός και εμένα. Ο κ. Παπα-Νικολάου μας το ανέφερε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, που είναι σε νοσοκομείο εκεί πέρα πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς, όλο αυτό έχει έτσι κάποιες επιπτώσεις.

0: και στην κοινωνία, για το θέμα της εμπιστοσύνης απέναντι σε όλους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Το θέμα μας δεν είναι όμως μόνο αυτό. Το θέμα μας είναι οι ανθρώπινες ζωές που χάνονται και όλες αυτές οι αθώες ψυχές που τυρανιούνται εκεί πέρα έξω. Και θέλω πριν κλείσουμε να σας κάνω και την ερώτηση για τα φάρμακα. Και...
1: θέλω να πω και κάτι πριν. Είναι
0: πείτε
1: πάρα
0: μου,
1: πολύ σημαντικό.
0: Πείτε μου, ναι, ναι.
1: Ξέρετε τι είναι πιο χειρότερο από το να πεθάνεις? Να ζεις εξαρτημένος από τους άλλους.
0: Σωστό. Να βασανίζεσαι.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: είναι το πραγματικό και αυτό είναι που μιλάω για τη λειτουργικότητα να φτιάξει επιδέντηση την ποιότητα ζωής. Το να ζεις εξαρτημένος από το παιδί σου και να μπορείς να πας στην τουαλέτα ή να πρέπει να σε ταΐσουν, αυτό είναι το χειρότερο για έναν γονιό, ας πούμε, από το να πεθάνει κιόλας.
0: Ναι, γιατί νιώθηκε τύψεις, νιώθηκε ότι...
1: τα πάντα. Για ναι, σκεφτείτε ναι, πως είναι να μην μπορεί να καθαριστεί, ας πούμε.
0: Πολύ
1: κακό. Λέω δυστυχώς, ξεφεύγω, αλλά δυστυχώς αυτό είναι το πραγματικό. Το έχω ζήσει με τους ασθενείς αυτό και μετέφερα ουσιαστικά όχι τη δική μου εμπειρία, ευτυχώς, ή μάλλον και ένα κομμάτι δικής μου εμπειρίας προσωπικής, αλλά ένα κομμάτι από τους ασθενείς οι οποίοι ντρέπονται να το πούν, αλλά το λένε στο τέλος. Είναι εξαρτημένοι, ξέρετε πόσο σοβαρό είναι ένας εξαρτημένος. Είναι σαν να μην έχεις δουλειά και να μην έχεις δυνατότητα να φέρεις τα παιδιά σου. Είναι σαν να θέλεις να τις απελευθερώσεις και να μην μπορείς να τις απελευθερώσεις γιατί είναι υποχρεωμένοι να σε φροντίσουν. Αυτό το πράγμα έχει να κάνει με ποιότητα ζωής, έχει να κάνει με αξιοπρέπεια. Την αξιοπρέπεια της οικογένειας, των παιδιών και των ασθενών και όλων των ανθρώπων γύρω-γύρω. Και αυτά που έκανε κάποτε η μάνα στο παιδί, θα πρέπει τώρα να το κάνει το παιδί στη μάνα.
0: Ναι, να έχει εκτιμήσει όλο αυτό που έχει συμβεί και να μην τους πετάνε σε ένα γυροκομείο.
1: Ακριβώς, τα είπατε τέλεια τώρα.
0: Τους πετάνε σε ένα γυροκομείο και δίνουν εκεί να πούμε λεφτά και δεν πάνε να τους ξαναδούν. Είναι τραγικό για μένα αυτό. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ
1: κακό. Ακριβώς. Για μένα λοιπόν η έννοια της αξιοπρέπειας που απορρέει από την εξάρτηση είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που περνάει και διαπερνάει πλήρως την αποκατάσταση. Και αυτό είναι, θα πρέπει να το έχουν στο μυαλό οι ακροατές σας και οι ακροατές μας εδώ τη στιγμή. Γιατί σήμερα είναι στον γείτονα, αύριο είναι σε εμάς. Δεν έχει καταλάβει κανένας πόσο κοντά είναι το να αρρωστήσει ένας άνθρωπος και να μετά να μπει σε μια τέτοια θέση. Και τότε μόνο φωνάζουν. Δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς που είμαστε τη δουλειά, δυστυχώς το λέμε συνέχεια, ας μας ακούσουν και ας μας στηρίξουν.
0: Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, γιατί δεν εκτιμάνε. Πάρα πολύ είναι αχάριστοι εκεί πέρα έξω και το έχουμε ζήσει, το έχουμε δει, το ότι δεν σέβονται τους γονείς τους. Αλλά θέλω να μιλήσουμε και για τα φάρμακα λίγο, γιατί ο κόσμος, κύριε καθηγητά, έχει παρεξηγήσει την έννοια του φαρμάκου και στην πρώτη ευκαιρία θεωρεί ότι μπορεί να καταπίνει χάπια τα οποία, ας πούμε, του έχει πει ένας φίλος του να πάρει. Ή βλέπουμε ακόμα και γιατρούς, κάποιους γιατρούς οι οποίοι καλός ή κακός υπογράφουν και δίνουν, ας πούμε, κάποιες συνταγές σε ανθρώπους οι οποίες δεν είναι ανάλογες για το πρόβλημα. Και θεωρώ ότι έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση και με τα ηρεμιστικά και με τα ψυχοφάρμακα. Και καλός ή κακός, θέλω την άποψή σας πώς μπορεί αυτό το πράγμα να λυθεί, δηλαδή να μην υπάρχει.
1: Σε πολύ καλό δρόμο είναι η παρακολούθηση της θεωράφησης που έχει γίνει. Είναι σε πολύ καλό δρόμο αυτό. Δηλαδή το ότι παρακολουθεί κάποιος, αλλά εδώ τη στιγμή αφορά κυρίως το κόστος των φαρμάκων. Δηλαδή να μην περάσει τον ένα μήνα τα έξοδα που έκανε τον προηγούμενο μήνα ή την προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι οριακό, αλλά έχει τη δυνατότητα πια της παρακολούθησης. Άρα έχει τη δυνατότητα κάποιος να δει το τι ακριβώς συμβαίνει και θα μπορούσαν όντως να υπάρχουν όπως και έτσι έχουν καταφέρει και έχουν βρει τις υπερσυνταγογραφίσεις και τις ψεύτικες συνταγές, έτσι. Να ανάβει δηλαδή όταν κάποιος υπερσυνταγογραφεί ή όταν υπάρχουν καταγγελίες. Καιρός θα ήταν τα νοσοκομεία τα ίδια, γιατί υπάρχουν επιστημονικά συμβούλια, υπάρχουν διοικητικά συμβούλια, υπάρχουν διευθυντές ιατρικών υπηρεσιών, τουλάχιστον στο δημόσιο, τα οποία μπορούν να ελέγξουν ένα κομμάτι και τέτοιου είδους καταγγελίες. Φυσικά θα πρέπει να λειτουργήσουν. Γιατί όταν ξέρετε.
0: Δεν υπάρχει τιμωρία όμως.
1: Ναι, όταν μιλήσετε για το εξωτερικό, θα πρέπει να ξέρετε ότι για να πληρωθεί μια αρθροσκόπηση στη Γερμανία, θα πρέπει να σταλεί στην επιτροπή που εγκρίνει τα ποσά, να σταλεί το CD που έχει γίνει η αρθροσκόπηση.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό εδώ.
0: Ναι, αλλά έτσι θα πρέπει να λειτουργούμε και εδώ.
1: Έτσι. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να παίρνουμε μόνο τα κακά, μόνο το κυνήγι, μόνο μην γράψεις παραπάνω, γιατί άμα γράψεις παραπάνω θα πρέπει να τα χρεωθείς εσύ τα χρήματα. Μα όμως έχω περισσότερους ασθενείς, θα το κάνω. Το θέμα είναι πραγματικό αυτό. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και εγώ μιλάω για κάτι άλλο, πέρα από τα λεφτά και το ότι εντάξει υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν πλεκτάνες που εδώ πέρα είχαμε ένα ολόκληρο νησί που παίρνανε επιδοτήσεις και ότι ήταν τυφλοί και δεν ήταν τυφλοί αυτά στην Ελλάδα.
1: Παίζανε και ποδόσφαιρο και ήταν και ταξιτζίδες.
0: Ναι, και ήταν ταξιτζίδες τυφλοί, απίστευτο. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως και κάτι ακόμα. Πάει ένας άνθρωπος, ας πούμε, μια αγχώδης διαταραχή. Ωραία. Πάει ένας άνθρωπος ο οποίος έτυχε μια στιγμή στη ζωή του να πιέστηκε, να ένιωσε, ρε παιδί μου, ότι πνίγεται, να έπαθε μια κρίση πανικού. Και να πηγαίνει, ας πούμε, να βοηθηθεί. Συνήθως, οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να ασχολούνται, να προσπαθούν να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο, να είναι δίπλα στον ασθενή τους, με κάθε τρόπο. Και όχι απλά να του λένε, τώρα το λέω έτσι, ομά, κύριε, πάνε πάρε ένα ηρεμιστικό, πάνε πάρε ένα χάπι, θα σε ηρεμήσει. Γιατί έτσι το πρόβλημα δεν λύνεται, έτσι το προσπερνάμε το πρόβλημα. Και εκεί πέρα θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος. Γιατί συνταγογραφούν αβέρτα ηρεμιστικά.
1: Εκείνο που θα πρέπει να καταλάβει ο συνταγογραφός είναι ότι έχει αυτός την προσωπική του ευθύνη και την έχει μέχρι τέρμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε όλους τους γιατρούς σε μία, να τους βάλουμε σε ένα καλάθι και να μιλήσουμε έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν καλά τη δουλειά τους, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι ίσως λιγότερο ή δεν έχουν ενημερωθεί για κάτι.
0: Όχι, δεν μιλάω αυτό για όλους. Εγώ μιλάω όμως για συγκεκριμένα προβλήματα. Θα έπρεπε να μπορούν να δώσουν συγκεκριμένα φάρμακα, κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται να δίνουν ό,τι φάρμακο να είναι. Με τη γνωμάτευση να πηγαίνει ο άνθρωπος, με τη γνωμάτευση, η οποία γνωμάτευση όμως θα έχει ελεγχθεί, όπως είπατε πολύ σωστά, για να μπορεί να πάρει αυτό το φάρμακο. Δεν γίνεται ανεξέλεκτα να δίνουμε φάρμακα. Αυτό ρωτάω.
1: Όχι, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό το πράγμα. Βέβαια, πάντα πρέπει να θυμάστε ότι την ευθύνη της υπογραφής του την έχει ο ίδιος που υπογράφει. Ναι. Που σημαίνει ότι η άδεια του γιατρού και η άδεια της ειδικότητας. Θα το πω έτσι μόλι μου ότι ξέρετε, χρησιμοποιώ και καμιά φορά και λίγο τη λέξη λίγο πιο χαλαρά, είναι license to kill. Δηλαδή το φάρμακο που θα δώσεις και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και το τι κάνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν τους γιατρούς χωρίς να είναι γιατροί. Και δεν μπορεί να προστατευτεί το σύστημα υγείας, το γενικότερα η υγεία των ασθενών και η δημόσια υγεία από αυτούς. Γιατί δεν υπάρχει ένα πραγματικό σύστημα που να μπορεί να υπάρχει σημείο αναφοράς για τους γιατρούς. Πάει ο καθένας λοιπόν και δηλώνει και δίνει διάφορα πράγματα. Είναι άνθρωποι που είναι στη φυλακή του τη στιγμή που γιατί παίζουν τους γιατρούς. Δίνανε θεραπείες οι οποίες οδήγησαν σε θάνατο σε συνεργασία με το εξωτερικό. Είναι πολύ κοντά αυτά τα περιστατικά. Καταλαβαίνω και συμφωνώ όμως αυτό που λέτε, αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ με το αν γίνεται κατά λάθος ή αν γίνεται επίτηδες. Αν υπάρχει δόλος δηλαδή.
0: Και δεν υπάρχει ενημέρωση δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Λένε τον άλλο να πάνε πάρε αντικαταθλιπτικά. Τον έχετε ενημερώσει ότι έχει πιθανότητα θα έχει κάποιες στομαχικές διαταραχές. Μπορεί να έχει διαταραχές ύπνου, αϊπνία, υπερυπνηλία.
1: Καλά το λέτε. Καθίστε τον δύο μέρες μέσα από τον γιατρό.
0: Ναι.
1: Καθίστε να δει 200 άτομα την εφημερία. Και περιμένετε μετά να μπορέσει να έχει χρόνο για τους ασθενείς.
0: Αυτό
1: δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτό ακριβώς είναι ο λόγος που είπατε. Αυτό ακριβώς είναι ο λόγος. Λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν υπάρχει προσωπικό και δεν έχει χρόνο. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσους ασθενείς, δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να ενημερώσουν τους ανθρώπους ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, για κάποια αγχολητικά μπορεί να υπάρξουν μειωμένα τα ανακλαστικά και χωρίς ενημέρωση γεννιούνται προβλήματα. Άρα φταίει το Υπουργείο Υγείας. Γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Και δεν φέρνει στα νοσοκομεία, στα κέντρα αποκατάσταση ή οπουδήποτε αλλού το προσωπικό που χρειάζεται.
1: Έτσι είναι. Εγώ μπορώ να πω για την αποκατάσταση, αλλά και για τα νοσοκομεία το βλέπω ότι γίνεται από τη μια μεριά. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Λένε ότι δεν μπορούμε να βρούμε στα νησιά να πάνε άνθρωποι. Αλλά βέβαια, όταν είναι να πάω, σιγά μην πήγαινα σε ένα νησί στο οποίο θα πρέπει όλο ο μισθό να είναι το ενίκιο μου. Έτσι, για να είμαστε σωστοί, δεν πρόκειται να πάει κάποιος. Από την άλλη τη μεριά όμως και στα άλλα που μπορεί να πάει, γιατί δεν ανοίγουν θέσεις. Γιατί δεν ανοίγουν, ας πούμε, σε μεγάλα νοσοκομεία. Εγώ να σας πω το πιο απλό, ξαναλέω πάλι. 6 χρόνια διυπουργική απόφαση και λείπει μόνο η δημιουργία της κλινικής ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Που θα μπορούσε να συμβουλεύει τους ασθενείς. Και ευτυχώς είμαι τοποθετημένο σε μια άλλη κλινική και έτσι μπορώ να προσφέρω. Ένα ιατρείο και με τη συμβουλή όταν μου τη ζητάνε οι συνάδελφοι άλλοι, αυτό. Απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Πώς θα μπορέσεις να κάνεις να βοηθήσεις. Αφήστε με εμένα, εγώ είμαι ένας. Υπάρχουν δυνατότητα ένας-ένας και τα νοσοκομεία στην Αθήνα. Ένα-ένα, μιλάμε τώρα για 6 εκατομμύρια κόσμους. 2 εκατομμύρια κοντά στη Θεσσαλονίκη. Είναι δυνατόν να έχει ένα μόνο στο Παπαγεωργείο, ένα φυσίατρο ο οποίος αποσπάστηκε, μετατέθηκε από το Αμίντεο Φλωρίνης και είναι πια σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, μία φυσίατρο, και όλα τα άλλα νοσοκομεία να υπάρχει ένα στρατιωτικό νοσοκομείο που έχει αλλά χωρίς κρεβάτια, ένα στον Πολύγυρο και ένα στην Ιδρύτα Σερών, να είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να κατευθύνουν στην αποκατάσταση.
0: Ναι, όχι.
1: Ποιος θα κατευθύνει όταν δεν ξέρουν τι είναι ειδικότητα καν.
0: Επειδή έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας και θέλω λίγο να σχολιάσουμε και ένα τελευταίο σχόλιο έτσι για τα κέντρα απεξάρτησης, γιατί και αυτά κέντρα αποκατάστασης είναι στην ουσία. Βλέπουμε ότι είναι εκτεθειμένος πάρα πολύ κόσμος εκεί πέρα έξω και μέσα από τις διαφημίσεις που παίζουν καθημερινά στη τηλεοράση, σε ραδιόφωνο και παντού. Και φυσικά μέσα από τις στοιχηματικές εταιρείες, στο τζόγο και από τα καζίνο και έτσι. Ξέρετε τώρα πόσους μπλέκουν με αυτά. Και φυσικά και με τα ναρκωτικά. Θα βάλω μόνο αυτά τα δύο για αρχή, γιατί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή και στους νέους, και εκεί θέλω να επικεντρωθώ. Και φυσικά και στους μεγαλύτερους αλλά και στους νέους, τζόγος και ναρκωτικά. Και δεν υπάρχει η ανάλογη ενημέρωση το πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση, να καταστραφούν οικογένειες, να χάσουν τη ζωή τους, να μην μπορούν να τα απεξέλθουν πουθενά και να καταλήξουν σε πολύ κακές καταστάσεις. Ονομάζω κακές αυτές τις καταστάσεις, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια άλλη πιο βαριά ορολογία.
1: Γιατί οι δομές είναι αυτές που λείπουν. Δομές μέσα στις δομές. Δηλαδή. Αυτό που έλεγα για την ομάδα αποκατάστασης. Την ομάδα αποκατάστασης μπορεί να διαχειριστεί και ο ψυχίατρος όταν αφορά, ας πούμε, την εξάρτηση. Ας πούμε, την εξάρτηση κυρίως τώρα ασχολούνται εκείνοι. Θα μπορούσαμε να έχουμε κοινούς τόπους, εάν αναπτύσσαμε τέτοια πράγματα, και τύχει αυτό, γιατί η ομάδα αποκατάστασης κουμπώνει ανάλογα με το πρόγραμμα. Αλλά δένει όμως μεταξύ της και θέλει ένα χρόνο, 1,5 χρόνο περίπου, για να δέσουν οι άνθρωποι και να ξέρουν τι κάνει ο καθένας και πώς μπορεί να προσθέσει ένα στον άλλον. Αυτό που λείπει λοιπόν είναι τι, οι θεσμοθετήσεις. Το ανοιχτό μυαλό και μέσα στους ήδη υπάρχοντες χώρους να λειτουργήσουν και καινούργια πράγματα.
0: Ναι.
1: Έχετε δίκιο απόλυτο φυσικά ότι οι δομές αυτές θα έπρεπε να λειτουργούν με τον καλύτερο συμβουλευτικό τρόπο, με την καλύτερη προσπάθεια, αλλά αυτή η κουλτούρα δεν είναι σε όλες τις ειδικότητες. Αυτό είναι το καλό της δικιάς μου ειδικότητας. Ότι μπορεί να μεταφέρει κάποιες προσεγγίσεις, κάποιες συγκεκριμένες οπτικές γωνίες που δεν τις έχουν οι άλλες ειδικότητες. Δηλαδή εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική των εντολών. Μπαίνουμε στη λογική του να πει τη γνώμη του ο θεραπευτής, ο εκάστοτε θεραπευτής, να τον ακούσουμε και να αποφασίσουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Και βέβαια οι ψυχιατρικές παθήσεις και οι εξαρτήσεις είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα αναπτύξουμε. Αλλά ξέρετε πού είναι το πρόβλημα. Το είπα πρόσφατα σε μια συνάντηση των εταιριών, των επιστημονικών εταιριών, με το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, αυτό που υπήρξε για λίγο καιρό,
0: ναι,
1: πριν διακοπεί η λειτουργία του και μπει διορισμένο. Τους είπα ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό το όποιος μπορεί, το βλέπει φως στο Υπουργείο και μπαίνει, γιατί ήταν η πόρτα ανοιχτή. Και περνάει ό,τι θέλει σύμφωνα με τα συμφέροντά του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μην έχουμε επικοινωνία. Να μην υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ειδικοτήτων. Δεν μπορεί το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας να είναι εδώ και 4 χρόνια χωρίς ολομέλεια και να είναι μόνο με μια διοίκουσα επιτροπή. Τι γίνονται αυτά τα πράγματα και αυτές οι διοικούσα επιτροπή να συμβουλεύει τον υπουργό, ο οποίος υπουργός, και να μην έχει και δυνατότητα πρακτικών, έτσι. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Δηλαδή να μην έχει δυνατότητα πρακτικών, να συμβουλεύει τον υπουργό και ο υπουργός να παίρνει απόφαση βάσει των συμβουλών από 5 ή 7 ανθρώπους που υπάρχουν εκεί πέρα. Κάτι δεν γίνεται καλά. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνίας γενικότερο. Θα έπρεπε και όντως ο εκάστοτε υπουργός να γνωρίσει τις ειδικότητες, να καταλάβει καλύτερα. Οι γιατροί να μιλάνε περισσότερο, αλλά κάτω από ποιο πρίσμα. Αν είναι συμφέροντα, φυσικά μην κάτσουν να συζητήσουν μεταξύ τους. Ποιος δεν το κάνει αυτό. Ο υπουργός και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Μια φορά το χρόνο κάναμε τα τελευταία χρόνια. Κάναμε μια φορά το χρόνο μια συνάντηση όπου κρατούσε 2,5-2 ώρες, όπου έλεγε ο καθένας τον πόνο του και τελείωνε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα γιατί ο καθένας προσπαθεί να προωθήσει αυτά που νομίζει εκείνος.
0: Ναι.
1: Δεν καταφέρουμε να φτάσουμε σε συμφωνίες, σε αυτά τα λεγόμενα consensus. Να συμφωνήσουμε δηλαδή ότι για το τάδε περιστατικό υπάρχουν ειδικότητες, δεν θα την αναφέρω αυτή τη στιγμή, η οποία θέλει σώνει και καλά, ας πούμε, να γίνει αποκατάσταση για τη δικιά της ειδικότητα μόνο και να το κάνει στο ιατρείο το καθένα. Και υποχρεωθήκαμε να τους δώσουμε τα δημόσια, γιατί χρησιμοποιούσαν βέβαια βιβλιογραφία. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν τη βιβλιοθήκη που υπάρχει κανονικά για να εξηγήσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει σε ένα ιερείο και χρειάζεται οργανωμένες δομές αποκατάστασης. Που φυσικά και εκείνη η ειδικότητα θα πρέπει να υπάρχει μέσα.
0: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς, είναι έτσι όπως το παρομοιάζεται, είναι σαν να είμαστε σε ένα καράβι όλοι και να πηγαίνουμε όλοι στον καπετάνιο και να του λέμε εμείς θέλουμε αυτό, άλλος θέλει εκείνο, άλλος το άλλο και ο καπετάνιος να λέει ναι και να μην κάνει τίποτα. Είναι. Απλά για να ολοκληρώσουμε κύριε Μάρκο, κανονικά θα έπρεπε ο καπετάνιος να λάβει αποφάσεις και να δει πού υπάρχει πρόβλημα στο κάτω στη μηχανή. Διορθώστε το, πού υπάρχει πάνω ας πούμε στη γέφυρα, διορθώστε έτσι το. Εδώ ο καπετάνιος βοηθάει τους ιδιώτες και δεν βοηθάει το καράβι. Και πλημμυρίζει το καράβι και λέμε τι φταίει. Φταίει ο καπετάνιος του Υπουργείου που είναι ο ανάλογος υπουργός. Τέλος πάντων.
1: Φοβάμαι ότι έχετε δίκιο.
0: Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους να προλάβουμε. Ένα σύντομο, πολύ σύντομο μήνυμα για τους νέους.
1: Να κάνουν ό,τι μπορούν να καταλαβαίνουν τους άλλους, να υπάρχει ενσυναίσθηση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γιατί ο άλλος δίπλα μας πάσχει και πρέπει εμείς να μπορούμε να καταλάβουμε και να μπορούμε και να συγχωρέσουμε τον δάσκολο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μάρκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σκατζό, καλό μεσημέρι.
1: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Yeah. Και ό,τι χρειαστείτε εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μάρκο Σκατζό, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, τραγουδάκι και επανέρχομαι!

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε πριν από μερική ώρα στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από ένα απειλητικό τηλεφώνημα για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στη Γαλλική Πρεσβεία. Οι εξονυχιστικές έρευνες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και ειδικού αστυνομικού σκύλου ολοκληρώθηκαν χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Ακαδημίας αποκαταστάθηκε. Τραγική τροπή λαμβάνει η ισχυρή έκρηξη που αναστάτωσε πριν από λίγο την Κόρινθο και το Λουτράκι από ένα οστικό κύμα, καθώς οι πυροσβέστες ανέσυραν τη σωρό ενός ατόμου που από το φλεγόμενο εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στην περιοχή Εξαμήλια. Στο σημείο επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις με πεζοπόρα τμήματα της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού ανέλαβε την πλήρη διαρεύνηση των αιτιών της φωνικής έκρηξης που προκάλεσε την πυρκαγιά στο σημείο. Στον τρίτο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης προχωρούν σήμερα η Ελλάδα και η Λιβύη, με κρίσιμο ζητούμενο την ουσιαστική ακύρωση του παράνομου τουρκο-λιβικού μνημονίου και την θωράκιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Ωστόσο, ο έντονος πολιτικός κατακαιρματισμός στη γείτονα χώρα και οι τουρκικές επιρροές υψώνουν σοβαρά εμπόδια στην οριστική επικύρωση οποιασδήποτε συμφωνίας. Σε νέα οξία φάσης έρχεται το τοπίο της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, καθώς η διακοπή λειτουργίας των σπιτιών ανακύκλωσης από την ανάδοχο εταιρεία την Texan πυροδότησε δικαστική διαμάχη ανάμεσά της με τον ειδικό διαβαθμιδικό σύνδεσμο νομού Αττικής σχετικά με τη διαχείριση 15.000 τόνων υλικών που απέμειναν στον αέρα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει την έρευνά της για το σκάνδαλο. Παράλληλα όμως, υπάρχει ένας νέος διαγωνισμός 210 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά 4.000 νέων μηχανημάτων, διαγωνισμός ο οποίος βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο σφοδρής αντιπαράθεσης. Υπάρχουν επίσημες προσφυγές νορβηγικής εταιρείας υπό την ονομασία Tomra σχετικά με φωτογραφικούς όρους του διαγωνισμού που περιορίζουν τον διεθνή ανταγωνισμό. Σύμφωνα επίσης με τις ίδιες καταγγελίες, οι αρμόδιοι μεθοδεύουν να δώσουν τη δουλειά στις ίδιες εταιρείες που διέπραξαν με τα πρώτα σπιτάκια ανακύκλωσης των Δήμων και των Περιφερειών, χρεώνοντάς τα το καθένα 300.000 ευρώ αντί για 66.000 ευρώ. Όσο οι έρευνες και οι νομικές διαμάχες συνεχίζονται, οι Δήμοι καλούνται να αναλάβουν προσωρινά με δικά τους έξοδα και μέσα τη λειτουργία των υφιστάμενων δομών ανακύκλωσης εν αναμονή των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εσπευμένη ήταν η ακινητοποίηση και η σύλληψη του 30χρονου Αιγύπτιου δευτερόλεπτα πριν εισέλθει στο σταθμό του μετρό στο Ελληνικό, όπου εκεί προχώρησαν οι αρχές στις χειροπέδες, επισπεύδοντας την επέμβασή τους προκειμένου να αποτρέψουν τον εφιάλτη εισόδου ενός υπόπτου με ενεργή χειροβομβίδα στο υπόγειο δίκτυο του σειρμού. Ο συλληφθής λειτουργούσε ως ο φυσικός αυτούργος για λογαριασμό κυκλώματος έγκλειστων ποινικών με αιμονικές τάσεις εκδίκησης, οι οποίοι οργάνωναν χτύπημα κατά συγκεκριμένων στόχων, ανάμεσα στους οποίους ανώτεροι εισαγγελείς και δικαστικοί, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, σοφρονιστικούς υπαλλήλους αλλά και δημοσιογράφων. Ακόμη αναζητείται ο ηθικός αυτουργός της υπόθεσης που έδωσε την εντολή να οργανωθεί το χτύπημα. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, απολογείται αυτήν την ώρα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, υποστηρίζοντας πως το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο. Παρά τους ισχυρισμούς του δράστη ότι αφαίρεσε μόνο έναν φορητό υπολογιστή, οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει το πορτοφόλι και το κινητό τηλέφωνο του θύματος, συνεχίζοντας την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Σε βάρος του, υπενθυμίζεται ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. στην προτελευταία συνεδρίαση του εφετείου Λάρισας, οι συνήγοροι υπεράσπισης της δίκης επέμειναν στα αιτήματα αναβολής της δίκης για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας πως η δικανική κρίση θα προκαταλάβει την έκβαση της δίκης για τη σύμβαση 717. Η έδρα αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την κρίσιμη απόφασή της επί της απορριπτικής εισαγγελικής πρότασης πριν από την διακοπή των συνεδριάσεων έως και τις 7 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός στην Αττική σήμερα θα είναι γενικά έθριος και ζεστός, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας να αγγίζει ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς και μεταβλητοί. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο. Και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκι θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή. Είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσο της αγνίας μας, από την άβυσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας. Γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρησε.
2: Πολύ εύκολα ασχολούμαστε με τη διπλανή την πόρτα παρά με τη δική μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Εφηβεία είναι, θα περάσει». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Έλα μα δεν είναι τίποτα, αυτά σε όλο τον κόσμο συμβαίνει». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Έλα κάτσε καλά τώρα, ηρέμησε, μεγάλωσες». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι «Όλα αυτά τώρα κάποια στιγμή δεν θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε». Ξορκίζουμε το κακό. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το μότο με το οποίο θέλω να μείνω για όσους θα με ξέρουν όταν πεθάνω είναι ένα. Πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνάνια. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε μία συνέντευξη από το 1996. 30 χρόνια μετά. 30 χρόνια μετά. Ωραία. Του κύριου Σοφιανόπουλου. Ο Μέγας Σοφιανόπουλος. Να την ακούσουμε και θα σχολιάσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Πάμε.
1: Λέωστερης φίλος Πλάτων, φίλος Σωκράτης, φιλτέρων τα πάντων αλήθεια. Αυτή η αλήθεια αποκρύπτεται. Αλλά και κάτι άλλο ο Αριστοτέλης, μάλλον τρία θα πω, τέσσερα και τα τέσσερα που κολλάνε καλά εδώ, είναι πάντων δεινών τόκος εστίν, όπου ο τόκος σήμερα στην πατρίδα μας έχει διαλύσει την παραγωγή. Η γεωργία μήτρη πασών των επιστημών, για τις οποίες γεωργία διατηρείται η κτηνοτροφία και η κτηνοτροφία διατηρεί τον άνθρωπο. Εσείς όπως κάθεστε αγαπητέ τώρα εκεί, φοράτε τα οπούτσια που είναι δέρμα, είναι αποτέλεσμα γεωργίας κτηνοτροφίας. Έχετε και τα ρούχα σας που είναι γεωργία, είναι το μπαμπάκι. Έχετε το μαλλινό σας που είναι και αυτό κτηνοτροφία. Πληθήκατε με σαπούνι το πορύπο. Ο άνθρωπος, η σημερινή κοινωνία θα το έλεγα, είναι μια υπόθεση 70 με 80 εκτόκτηνο τροφία, η οποία συντηρείται από τη γεωργία. Έχουμε δε και την υπόθεση αυτή τώρα που είναι πρόσφατη με τις αγελάδες, τις τρελές της Αγγλίας. Αν θέλετε να δώσω ένα νούμερο το οποίο αξίζει τον κόπο, μιλάνε για 12 εκατομμύρια αγελάδες, μίλησε ο πρωθυπουργός της Αγγλίας. 12 εκατομμύρια αγελάδες και 12 εκατομμύρια μοσχάρια όμως περίπου κάθε χρόνο μας κάνουν κοντά 24 εκατομμύρια, πάνω από 20 εκατομμύρια μπασετός, ζώα. Αν υπολογίσετε μία διατροφή με 7 τόνους το κάθε ζώο, μιλάμε για κάπου 150 εκατομμύρια τόνους ζωοτροφή να πάνε προς τα ζώα και τουλάχιστον μία φορά να πάνε να ετοιμαστούν. Μιλάμε για μία διακίνηση 300 εκατομμυρίων τόνων. Αν πάμε ας πούμε στις 300 ημέρες, μιλάμε για κάπου 1 εκατομμύριο τόνους ζωοτροφές διακίνηση ημερησίως. Και αυτές οι ζωοτροφές είναι ο βασικός γεωργία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Αγγλία θα χρεοκοπήσει, θα διαλύσει εάν υποχρεωθεί να σφάξει αυτά τα ζώα της.
2: Αυτά συμβαίνουν στην Αγγλία. Εμείς εδώ, με συγχωρείτε, που είμαστε μια πλούσια χώρα από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζω όχι φτωχή όπως θέλουν να μας πούν. Γιατί γελάτε κύριε Σοφιανόπουλε?
1: Διότι αν η Δευτέρα πιο πλουσία εκφύσεως χώρα της, ας πούμε της κοινής αγοράς, αν όχι της Ευρώπης, που είναι η Γαλλία, έχει μία δραχμή εκφύσεως, η Ελλάδα έχει 100 δραχμές εκφύσεως. Εκφύσεως. Αφήστε τον πληθυσμό. Δηλαδή αν κατεβαίναμε ένα διαστημόπλιο από τον Άρη ξέρω εγώ και κοιτάγαμε με τα όργανά μας που πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο να προσγειωθούμε και να αναπτύξουμε τη ζωή μας και τον πολιτισμό μας εν πάση περιπτώσει, διότι καταστράφει από έναν πυρηνικό πόλεμο ο Άρης, θα κατεβαίναμε στην Ελλάδα. Εδώ είναι το σημείο όπου υπάρχουν τα πάντα και είναι λίγο Ευρώπη, λίγο Ασία και λίγο Αφρική και γεωγραφικός. Αυτή λοιπόν η γεωφυσική μοναδική περιοχή,
2: προνομιακή,
1: θα έλεγα και στον κόσμο, ακριβώς, είναι που δίνει αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα να έχουμε μία χλωρίδα και μία πανίδα σπάνια, αλλά πρωτίστως στις δυνατότητες να εξελίξουμε αυτά τα πράγματα, πράγμα το οποίο βεβαίως σήμερα δεν γίνεται.
2: Με συγχωρείτε να σας πω κάτι. Θα ήθελα να μου πείτε τι είναι αυτό που έχει η Ελλάδα σαν δύναμη και στη συνέχεια να μας πείτε, ουσιαστικά ζητάω να μας αποδείξετε, γιατί αυτές οι πηγές πλούτου δεν έχουν μπει σε κίνηση στον τόπο μας ώστε να έχουμε τη θέση την οικονομική, αλλά όχι μόνο. Στη συνέχεια μπορούμε να μιλήσουμε για την πνευματική και πώς συνδέεται με την οικονομική. Και αν αυτό το πράγμα είναι οργανωμένο, από πού προέρχεται αυτή η, αυτό το εμπόδιο.
1: Κύριε Μαγδάβη, μου ζητάτε τώρα μέσα σε μια τόσο μικρή εκπομπή να αναλύσουμε ένα θέμα το οποίο θα θέλει πιθανώς 10 εκπομπές, όχι μία. Αλλά έτσι τηλεγραφικά, σαν τίτλους. Θα έλεγα ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς, έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια.
2: Μάλιστα.
1: Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι. Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν θέλετε, επειδή θα φανεί περίεργο εις τους τηλεθεατάς αυτό το 31 εκατομμύρια, θέλω να αποδείξω, να δώσω δύο αριθμούς. Γαλλία, που είναι η δεύτερη πιο αραιοκατοικημένη χώρα, διότι οι Γάλλοι σκοτώθηκαν πολύ στους Ναπολεοντίους πολέμους, είχαμε το ίδιο φαινόμενο με την Ελλάδα, αλλά από άλλη αιτιολογία, αν και θα έλεγα και εδώ είχαμε και εκεί αρκετά λόγω πολέμων κτλ. Η Γαλλία λοιπόν είναι 62-63 εκατομμύρια κάτοικοι, αλλά είναι και 540.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εάν διαιρέσετε το 542 διότι 132 που είναι η Ελλάδα, είναι 4 φορές και κάτι. Αν διαιρέσετε το 62-4, μας κάνει 15. Δηλαδή, εάν σε τη Γαλλία έπρεπε να ήμασταν 50% επιπλέον οι Έλληνες. Αν θέλετε και κάτι άλλο πιο τραγικό, με 1,5% αύξηση πληθυσμού μετά το 50 που ήμασταν 8 εκατομμύρια, έπρεπε σήμερα να είμαστε 15.600, με 2% έπρεπε να είμαστε περί τα 20 και με 3% 30. Βγαίνει το 31 αυτό που λέγαμε. Ανταυτού είμαστε 10. Αλλά και από αυτό το 10, κύριε Μαραζή, πρέπει να αφαιρέσουμε τον ελληνισμό που ήρθε από την Αίγυπτο μετά τα γεγονότα του Νάσερ, από την Ήμβρο, την Τένεδο και την Κωνσταντινούπολη μετά τα γεγονότα του 55, και από το Ανατολικό Μπλοκ και τη Σοβιετία γενικώς μετά το 60, πόντιοι και δεν συμμαζεύεται, όπου αυτοί με τα παράγωγά τους υπολογίζονται γύρω στα 3 εκατομμύρια, άρα έχουμε 10-3, 7. Δηλαδή ξεκινήσαμε 8 εκατομμύρια Έλληνες το 50, και αντί να είμαστε τουλάχιστον 15,5 και 3 που ήρθαν 18, είμαστε 10. Δηλαδή είμαστε η μισή από ό,τι θα έπρεπε.
2: Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι στην περιοχή του πληθυσμού οργανώθηκε ένας μηχανισμός που
1: εναγνύεται των Ελλήνων.
2: Έχει σχέση με τον εμφύλιο. Αποδυναμώθηκε. Η ίδια η χώρα δεν μπορούσε να θρέψει τον πληθυσμό. Τον εξανάγκασε σε μετανάστευση. Αυτό έγινε λοιπόν σε σχέση με τον πληθυσμό. Και συνεχώς έχουμε αυτή την φθήνουσα πορεία και κατάσταση.
1: Γιατί ο μετανάστης, μην ξεχνάμε ότι είναι ηλικίας από 20 μέχρι και 45-50.
2: Το αλλά καλύτερο δυναμικό φεύγει δηλαδή ουσιαστικά, και αυτό που γεννάει.
1: Ναι, είναι το αναπαραγωγικό δυναμικό. Εκεί, δηλαδή όλοι οι Έλληνες οι οποίοι φεύγανε ήταν αναπαραγωγικοί, γι' αυτό ευξήθησαν τόσο πολύ εκεί που πηγαίνανε. Μάλιστα. Εν σχέση με το 1/3 που είναι συνήθως ένας πληθυσμός σε μια χώρα.
2: Αυτό όμως έχει σχέση με το τι υπήρχε στη χώρα μας, υποθέτω, και πώς μπορούσε να αναπτυχθεί ώστε να κρατήσει αυτό το πληθυσμό. Δηλαδή η μία, ας πούμε, σκηνοθεσία χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο που είναι οικείος, ήταν σε σχέση με τον πληθυσμό. Ο άλλος, υποθέτω, ήταν σε σχέση με την ίδια την παραγωγή.
1: Με την ίδια παραγωγή, ναι.
2: Τι συμβαίνει εκεί, κύριε Σοφιανόπουλε?
1: Κοιτάξτε, εκεί έγινε κάτι το, θα έλεγα, σατανικό. Δηλαδή, είναι κοινό μυστικό, θα έλεγα, ότι λένε ότι η Ελλάδα είναι γεωργοκτηνοτροφική χώρα. Αλλά 52% της κυνήσεως αγοράς είναι κτηνοτροφία. Και αυτό το ότι η Ελλάδα είναι γεωργοκτηνοτροφική λέγεται κάπως υποτιμητικά, ότι δεν βαριέσαι, είμαστε κι εμείς ψιλογεωργοί, κάμια σταφίδα, κανένα λάδι και δεν συμμαζεύεται. Αλλά 52% κοινή αγορά είναι κτηνοτροφία. Ιδού η απόδειξη ότι αυτό που υποτίθεται ότι έπρεπε να είμαστε δεν είμαστε. Γι' αυτό είμαστε ελλειμματικοί σήμερα σε κτηνοτροφικά προϊόντα της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, συμπλήν. Το οποίο μας κάνει 120 μαχητικά αεροπλάνα. Δηλαδή, αν η Ελλάδα το αυτάρκης σε κρέας, γάλα, τυρί τα τελευταία 10 χρόνια, θα είχαμε συνάλλαγμα να αγοράσουμε 1200 μαχητικά αεροπλάνα.
2: Λέτε, εάν ήταν αυτάρκης. Εννοείται ότι μπορούσε να είναι και δεν είναι.
1: Ακριβώς, σαφώς. Μπορούσε με μεγάλη άνηση. Γιατί τώρα? Διότι αν υπολογίσουμε ότι η Ολλανδία είναι της τάξης των 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και η Ελλάδα είναι 132. Το 4 στο 120, 3-4 πάει 3, λέει η Ολλανδία είναι 3,5 φορές μικροτέρα της Ελλάδος. Έχει ένα πληθυσμό 18 εκατομμύρια περίπου, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο της Ελλάδος, με 3,5 φορές λιγότερο της Ελλάδος. Αν δηλαδή τα βάλουμε κάτω έκταση και πληθυσμός, η Ελλάδα 3,10,30, 3,8,24, εν σχέση με την Ολλανδία, έπρεπε να έχει πληθυσμό 54 εκατομμύρια.
2: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον. Και έχει 10. Αν θέλετε το συσχετισμό Ολλανδία και Βέλγιο μαζί, 28.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα το Βέλγιο και 38-39 η Ολλανδία μας κάνει 66 και δύο φορές το 66 132. Βέλγιο συν Ολλανδία είναι η μισή Ελλάδα σε έκταση, σε προβολή. Το ανάπτυγμα είναι ακόμα ευνοϊκότερο προς την Ελλάδα.
2: Βεβαίως.
1: Αλλά είναι 12 η Βέλγιο και 18 η Ολλανδία 30 σε μισή Ελλάδα, άρα σε ολόκληρη 60. Είμαστε 10, είμαστε δηλαδή το 1/6 του μέσου πληθυσμού Βελγίου και Ολλανδίας.
2: Ως προς τον πληθυσμό.
1: Ως προς τον πληθυσμό. Τώρα, στις δυνατότητες, ήδη καλλιεργούμε 42 εκατομμύρια στρέμματα. Η Ελλάδα καλλιεργεί παραπάνω έκταση από το σύνολο της Ολλανδίας. Αλλά αυτό που καλλιεργεί είναι μια εντέχνως εσφαλμένη κατεύθυνση παραγωγής, παραδείγματος χάρη το πέταγμα των φρούτων 1 εκατομμύριο τόνι στις χωματερές, διότι όταν παράγεις, πληρώνεις για να πετάς, αυτό δεν πρέπει να είναι κανένας οικονομολόγος για να ξέρει ότι αυτό είναι καταστροφικό. Και από την άλλη, τεράστιες δυνατότητες του φυσικού πλούτου μη γεωργοκτηνοτροφικού, παραδείγματος χάρη, δεν είναι θέμα να το αναλύσουμε, ένας λοφίσκος μάρμαρο, δίνω τη δυνατότητα του φυσικού πλούτου, 1000 επί 1000 επί 100 μέτρα ύψος, αυτό είναι ένας λοφίσκος μάρμαρο. Τόσα μάρμαρα η Ελλάδα έχει χιλιάδες φορές. Εκατοντάδες οπωσδήποτε, αν όχι χιλιάδες. Αυτό το μάρμαρο σε χρήματα ισούται με το να καλλιεργείς το σύνολο της Ολλανδίας επί 10 χρόνια σε καλαμπόκι. Με έναν τόνο το στρέμμα και με 50 δραχμές το κιλό. Και να καλλιεργεί ποιος, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Δηλαδή απλώς κάποιος να σου δίνει το αποτέλεσμα της καλλιεργίας όλης της Ολλανδίας επί 10 χρόνια σε καλαμπόκι, ένας λοφίσκος μάρμαρο της Ελλάδος.
2: Μάλιστα. Τώρα, θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι αυτό
1: διά της αγορανομίας, να το εξηγήσω πώς έγινε, διά της αγορανομίας η οποία εντέχνως εφηρμόστη στην Ελλάδα σαν μοναδική χώρα της Δύσεως, ανήκομενη στην Δύση λέγαμε, αλλά εφαρμόζαμε μεθόδους της Ανατολής. Δηλαδή, το κράτος ήρθε και έγινε ο βασικός μοχλός, όχι μόνο κατευθύνσεως της οικονομίας, αλλά και ελέγχου της οικονομίας στο σύνολό της.
2: Μάλιστα.
1: Αν πάρετε παραδείγματος χάρη το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, εκεί ξεκάθαρα λένε ότι έμεσα ή άμεσα το κράτος ελέγχει το 75% της οικονομίας της χώρας.
2: Μάλιστα.
1: Εάν θέλετε ένα παραλληλισμό, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, αλλά στην ουσία κατοικείται από λίγους κατοίκους, δεν είναι τόσο μικρή όπως είδαμε. Λέω τι λένε και πώς έχει. Είναι στο μέσον της Ευρώπης.
2: Μάλιστα.
1: Οι μισές χώρες της Ευρώπης είναι μικρότερες της Ελλάδος σε έκταση και οι μισές μεγαλύτερες. Και οι μισές περίπου είναι λιγότερες σε πληθυσμό της Ελλάδος και οι μισές περισσότερες. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν είναι μια χώρα με λίγο πληθυσμό, με τεράστιες δυνατότητες και δεν έχει να φάει. Η Σοβιετία ήταν μια τεράστια χώρα με λίγο πληθυσμό και δεν είχε να φάει. Τι όμοιο είχαν τώρα αυτές οι δύο χώρες? Ότι τα πάντα εξουτώνται από το κράτος.
2: Μάλιστα.
1: Και εκεί ακριβώς παίχτηκε το παιχνίδι εις βάρος του ελληνικού λαού, όπου διά της αγορονομίας διέλυσαν την πρωτογενή παραγωγή, γεωργία, κτηνοτροφία. Αν θέλετε ένα απλό παράδειγμα, 7 η μπαμπακόπιτα τη δεκαετία του 50-60, ξέρω εγώ, 3.40 το πρόβιο γάλα. Σήμερα 40 η μπαμπακόπιτα, 200 το πρόβιο γάλα, είχε φτάσει μέχρι 300. Και επειδή κάναμε ό,τι κάναμε, βασιτώσει, βγήκαν οι παραγωγοί στους δρόμους. Ως εκ τούτου, το κράτος ήρθε και εκαθήλωσε ουσιαστικά την πρωτογενή παραγωγή σε τέτοιες τιμές που ο παραγωγός δεν μπορούσε να επιβιώσει. Και έτσι σηκώθηκε και αυτή η μετανάστευση.
2: Μάλιστα. Κύριε Σοφιανόπουλε, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και είναι και ο λόγος που εγώ ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα εδώ. Διότι πρέπει, υποθέτω, και οι άνθρωποι από την περιοχή του πολιτισμού να κατανοήσουν τι συμβαίνει στη χώρα μας σε ό,τι αφορά το ευρύτερο φάσμα της ελληνικής κοινωνίας και πώς οργανώνεται ή αποσυντίθεται και από ποιους. Και επειδή από ό,τι ξέρω η εμπειρία σας με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο η εμπειρία ενός επιστήμονα, ενός χημικού, όσο ενός, η εμπειρία ενός βιομηχάνου. Δηλαδή γνωρίζω ότι στο παρελθόν υπήρξατε ένας από τους ιδιοκτήτες, είναι η, είστε ο Σοφιανόπουλος της οικογένειας που είχε την φάρμακοβιομηχανία Χροπή, οι παλαιότεροι θυμούνται το Αλγκόν, και σήμερα αυτή η βιομηχανία δεν υπάρχει. Αυτό συμβαίνει γιατί η βιομηχανία αυτή κατάρρευσε, έπαψε να λειτουργεί για λόγους εγγενείς ή για λόγους ευρύτερους, και αν αυτό το πράγμα έχει σχέση επίσης, θα ήθελα σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε, και με μια γενικότερη πολιτική απέναντι στην ελληνική βιομηχανία, γιατί ναι, βλέπω και άλλα φαινόμενα να συμβαίνουν γύρω μας.
1: Κοιτάξτε, οι εχθροί της Ελλάδος, οι οποίοι συνήθως είναι οι σύμμαχοί μας, για να μην κοροδευόμαστε.
2: Να μην κοροδευόμαστε, να μας τα πείτε όπως...
1: Ο Γάλλος βουλευτής Μπουγιόν, παραδείγματος χάρη,
2: ναι,
1: στο μέσο του Ελληνοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1921, παρουσία του Κεμάλ Ατατούρκ, συνοδευόμενος από επιτελείο Γάλλων αξιωματικών και βουλευτών, λέει στην τουρκική εθνοσυνέλευση το εξής εξωφρενικό. Η Γαλλία ενδιαφέρεται να βλέπει μια μεγάλη και ισχυρά Τουρκία να διώξετε δε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, διότι αυτό αποτελεί κέντρο κατασκοπίας της Ελλάδος εις βάρος της Τουρκίας.
2: Μάλιστα.
1: Ο Γάλλος, σύμμαχος χριστιανός, λέει στον αλόθρησκο εχθρό και Τούρκο, διώξε το Πατριαρχείο. Λίγος πολύ, ό,τι συμβαίνει και σήμερα, αλλά από άλλους δρόμους. Σαν αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι εχθροί μας, λοιπόν, στο σύνολό τους, εμεθόδευσαν αυτήν την διαδικασία. Αλλά δεν έπρεπε να αφήσουν, διότι τι έγινε? Αν αφήσεις τον Έλληνα ελεύθερο λίγο, κάπου θα σου ξεπεταχθεί. Είναι το κύτταρο της φυλής. Εάν τα βγάλετε κάτω, κύριε Ρωμαδί, θα δείτε ότι οι Έλληνες απέτυχαν μόνο μέσα στην Ελλάδα. Οπουδήποτε αλλού και αν πήγανε, αυτό το παραμύθι ότι ο Έλληνας είναι ανίκανος, ότι είναι τεμπέλης, ότι όλα αυτά τα οποία εντέχνως ταΐζει τον κόσμο, το ελληνικό κράτος, είναι ακριβώς το αντίθετο. Πήγανε στην Αυστραλία, οι Έλληνες επέτυχαν. Πήγανε στην Αμερική, πέτυχαν. Πήγανε στον Καναδά, πέτυχαν. Πήγανε στη Γερμανία, πέτυχαν. Προμηνώς, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου του Γκιότιγκεν έκανε μια διάλεξη των φαινόμενων οι Έλληνες. Το Πανεπιστημίο του Γκιότιγκεν, η μισή καθηγητή είναι με βραβείο Νόμπελ εκεί. Λοιπόν, και είπε ότι τα παιδιά των Ελλήνων αγραμμάτων μεταναστών που πήγανε στη Γερμανία είναι σήμερα πρώτοι στη γερμανική κοινωνία. Σε έδρες καθηγητικές, σε πανεπιστήμια, σε πολυτεχνία, τραγουδιστές της όπερας. Τώρα μια και από εδώ πέρα, εγώ καταλαβαίνω το πνεύμα σας, γιατί είμαι και εγώ ερασιτέχνης καλλιτέχνη. Μ' αρέσει πολύ η μουσική και το τραγούδι. Έχω τραγουδήσει και ερασιτεχνικά στην όπερα. Λοιπόν, και γενικά...
2: Στο κύτταρό σας υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
2: Μια έφεση προς το ανώτερο. Το έχουν όλοι οι Έλληνες.
1: Η μουσική στην Ελλάδα έχει δώσει, σαν παράδειγμα, έχει δώσει μεγάλα αποτελέσματα για τον τόπο. Πάρτε την Κάρας, πάρτε τον Μητρόπουλο, πάρτε τον Βαγγέλη, τον Βαθανασίου, τώρα πήρε προφάτως το πρώτο βραβείο στη Γερμανία με ανταγωνιστάς, Μάικλ Τζάκσον και δεν σε μαζεύεται. Και όμως τα ελληνικά σχολεία, το κάθε σχολείο δεν έχει να πιάνω μέσα, το θέλω σαν παράδειγμα, αλλά είναι λίγο πιο πολύ ο δικός σας τομέας, εκεί θα πρέπει εγώ να αντιστρέψω μετά το ερώτημα. Τι κάναν λοιπόν? Έπρεπε παραλλήλως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, την οποία διέλυσαν διά της αγορανομίας, να το κάνουν το ίδιο και στην παραγωγή, στην τι, στην βιομηχανία.
2: Μάλιστα.
1: Και δεν έγινε μόνο αυτό έτσι τυχαία και μοιραία, αλλά μεθοδεύτηκε. Και βλέπετε ότι πατροπαράδοτες, κολοσσιαίες επιχειρήσεις, όπως Πειραϊκή Πατραϊκή, Ιζόλα, Εσκιμό, Βόμβικας, Αιγαίο, Χροπή, Ελβίν, Περζίλ, Αγγελόπουλος, Τσιμέντα, Χαρτοπία, Νάμκο. Είπα τώρα έτσι αυτές που μου έρχονται στο μυαλό. Μιλάμε για επιχειρήσεις, αυτές μόνο απασχολούσαν πάνω από 100.000 ανθρώπους. Πρέπει δε να σας υπενθυμίσω ότι η δραχμή ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Φερρυππίν τον Αύγουστο του 1973, όταν απελευθερώθη η δραχμή από το δράριο, το δράριο πήγε 28. Ο Έλλην λοιπόν επέτυχε παντού. Εάν λοιπόν αφήνουν τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, διότι όταν λέμε παραγωγή χρήματος, κύριε Μαραδί, δεν υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν μόνο προϊόντα.
2: Μάλιστα.
1: Ο άνθρωπος, ο πρωτόγονος, ήταν ανταλλάξιμος. Και κάποια στιγμή έπρεπε το κουβαλάρο στην πράτη, κάτι και βρέθηκε το χρήμα. Δεν υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν προϊόντα. Όταν λοιπόν σήμερα το γενικό προϊόν που λέγεται χρήμα πωλείται από τις τράπεζες με έναν τόκο, ο οποίος το 1 εκατομμύριο σε 20 χρόνια το κάνει 1 δισεκατομμύριο, δηλαδή αυξάνει χίλιες φορές με νόμο του κράτους, ο οποίος έγινε το 80, και ο οποίος ούτε και αυτός έχει τηρηθεί, παράνομα γίνεται ό,τι γίνεται εις βάρος της οικονομίας της χώρας. Σας ρωτώ εγώ, ποιο προϊόν από το 74, 75, 76 μέχρι το 96 στην 20ετία αυτή υφξήθη χίλιες φορές, ώστε να δικαιολογείται να αυξάνει και το χρήμα σε 20 χρόνια χίλιες φορές? Κανένα προϊόν δεν πήγε παραπάνω από 15 φορές. Το δολάριο ήταν 30, πήγε 258 φορές. Το μάρκο ήταν, ξέρω εγώ, 15, πήγε 10 φορές. Οι εφημερίδες ήταν 20, πήγαν 150, 200, 10 φορές. Δεν μπορεί να βρείτε προϊόν να πήγε άντε 50 φορές επάνω σε απολύτους αριθμούς. Κι όμως, ο νόμος της Ελλάδος, κατά αντίθεση του Αριστοτέλους, πάντων δίνων τόκο σε στήμ, έφτασε να είναι χίλιες φορές. Και επειδή είναι γεωμετρική η πρόοδος έτσι όπως γίνεται, στη δεκαετία αυξάνει 32 φορές. Το εξωφρενικό δε είναι ότι στην ίδια χώρα, με τους ίδιους ανθρώπους, με την ίδια οικονομία, στη μεν εφορία όποιος χρωστάει 1 εκατομμύριο σε 30 χρόνια χρωστάει 11.800 και στην τράπεζα χρωστάει 32 δισεκατομμύρια. Καθώς καταλαβαίνετε, στη φύση και γενικά στην παραγωγική διαδικασία δεν υπάρχει τίποτε, και διαμάντια να κλωτσά στην παραλία της Αφρικής, δεν είναι δυνατόν ποτέ να βγουν αυτά τα χρήματα, να καλυφθούν αυτοί οι τόκοι που δια νόμου το ίδιο το κράτος επέβαλε στον ελληνικό λαό, αποτελέσματα του οποίου είναι αυτή η διάλυση της γεωργίας της εκτροφίας που βλέπουμε καθημερινά και έχει φτάσει σήμερα την ελληνική κοινωνία σε απόγνωση.
2: Αυτό συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
2: Συμβαίνει δηλαδή το ελληνικό κράτος να χρησιμοποιεί μηχανισμούς ουσιαστικά εξαφάνισης όλων
1: της ελληνικής παραγωγής.
2: Των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με ελληνική παραγωγή.
1: Παραγωγή. Είτε αυτή είναι πρωτογενής, γεωργική, κτηνοτροφική, είναι του δευτερογενούς τομέως, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας. Σε τελική ανάλυση το χρήμα τι είναι? Είναι γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία, βιοτεχνία και εμπόριο. Όλοι αυτοί οι κλάδοι, οι λεγόμενοι παραγωγικοί κλάδοι, οι οποίοι θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε αργότερα και να αναπτύξουμε την τέχνη, διότι παραδείγματος χάρη σήμερα ομιλούμε για όπερες, ας πούμε, λέω. Πού είναι η όπερα της Ελλάδος? Κάναμε με τα χίλια βάσα ένα πράγμα το οποίο και τελικώς όπερα αυτό δεν είναι. Πώς θα μπορέσουμε?
2: Και η κλάδη της, ουσιαστικά, της παράδοσής μας.
1: Ακριβώς.

0: αλλά είναι εξωφρενικό.
1: Είναι, δυστυχώς.
0: Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ένα κράτος ανίκανο.
1: Όχι, είναι το ικανότερο κράτος, θα έλεγα, του κόσμου. Απαιτείται τεραστία και καταπληκτική κρατική οργάνωση να καταφέρνεις να κρατάς αυτό το παράδεισο που είναι η Ελλάδα σε όλους τομείς, σε τέτοια χάλια. Διότι αν το ελληνικό κράτος ή το πράγματι ενοργάνωτον, εσείς θα βγάζετε χρυσό, εγώ θα συνέχιζα να βγάζω πετρέλαιο που έβγαζε τη Ζάκυνθο, κάποιος άλλος θα έβγαζε τα ρουμπίνια της Θράκης που υπάρχουν. Εσείς το όνομα σας είναι και Σμάραγδος, έτσι. Είσαστε το δεύτερο πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο.
2: Μετά το διαμάντι είναι.
1: Όχι, το ρουμπίνι.
2: Μετά το ρουμπίνι.
1: Το ρουμπίνι είναι η πρώτη, ο πρώτος πολύτιμο. Μετά είναι το σμαράγδι, το μπερίλιουμ, σιλίξιουμ, μαγνήσιουμ, καρμπονάτ και μετά είναι το διαμάντι. Το πριλάντι, δηλαδή από το διαμάντι θα βγάλουμε ένα πριλάντι θέμα αγωνίας. Για να γίνει ολική ανάκλαση. Αλλά αυτό είναι όλο. Λοιπόν, αυτή η δυνατότητα της Ελλάδος σε όλους τους τομείς. Δεν υπάρχει σημείο της χώρας που να μην έχει δυνατότητες να την αξιοποιήσει κανένας. Ας αφήσουμε το αλουμίνιο, ας αφήσουμε το νικέλιο, ας αφήσουμε το χρώμιο. Νικέλιο, χρώμιο, αλουμίνιο. Τα τρία βασικά μέταλλα της μεταλλοβιομηχανίας του κόσμου. Μετά μιλάμε αυτοκίνητο. Οπότε τι είναι αυτοκίνητο, το ξέρουμε όλοι, έτσι. Μιλάμε για χρώμιο, αλουμίνιο και νικέλιο. Μιλάμε για αεροπλάνα, μιλάμε για αλουμίνια. Μιλάμε για σπίτια σήμερα, μιλάμε για αλουμίνια. Πάρτε τον Παρνασσό και προχωράμε. Τώρα βέβαια η σύμβαση που κάναμε με την Πεσινέ είναι απεικιοκρατική.
2: Μάλιστα. Θα κάνουμε τώρα, κύριε Σοφιανόπουλε, αγαπητέ κύριε Σοφιανόπουλε, μία μικρή διακοπή όπως απαιτούν οι τηλεοπτικοί κανόνες και θα επανέλθουμε για να μας αναπτύξετε τους μηχανισμούς πλέον που εμποδίζουν την ανάπτυξη αυτό που λέμε της ελληνικής ευρύτερης δραστηριότητας.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αν και ο χρόνος είναι πάντα λίγος, αλλά βεβαίως.
2: Προς τη σωστή κατεύθυνση και ο πολιτισμός μπορεί να ακολουθήσει ή να ανθίσει. Όταν όμως αυτά τα πράγματα βρίσκονται στους χερούς μας και στη χώρα μας σε ανάπτυξη αλλά συγχρόνως και σε αρμονία. Πρέπει πρώτα λοιπόν να ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι σε ανάπτυξη και δεύτερον να ξέρουμε ότι είναι σε αρμονία. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε εάν αυτά, και μιλάμε για την περιοχή της βιομηχανίας, αλλά όχι μόνο στον τόπο μας, είναι σε ανάπτυξη και αν δεν είναι, από αυτά που μας λέει ο κ. Σαφιανόπουλος, που μοιάζει να μην είναι, ποιοι εμποδίζουν αυτή την κατεύθυνση. Ο κ. Σαφιανόπουλος λοιπόν.
1: Ξεκινήσατε, κύριε Μαραβή, με εκείνο του Καβάφη ότι οι έμποροι είναι οι ήρωες της φυλής. Και είπατε πώς είναι αυτό. Με αυτά τα λίγα τα οποία προλάβαμε και είπαμε πριν, βλέπετε ότι αυτός το είχε πιάσει το θέμα. Ότι μη υπαρχόντων, δηλαδή αυτών των κολοσσών των Ελλήνων, και ας πάρουμε συγκεκριμένα πράγματα. Εάν δεν ήταν ο Αβέροφ, θα είχαμε Καλλιμάρμαρο στάδιο να κάνουμε τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες? Όχι. Αν δεν ήταν ο Ζάπας. Διότι εν αντιθέσει με αυτά που ο κόσμος πιστεύει και έχει ακούσει, την ιδέα της επαναβιώσεως των Ολυμπιακών Αγώνων που γίνεται και τόσο θόρυβος που δεν μας δώσανε την Ολυμπιάδα κτλ. Όλοι ξέρουν τον Βαρόνα Πιέντε Κουμπρετέ, αλλά δεν είναι. Είναι ο Μινάς Μινοίδης από την Καστοριά. Και είχε πείσει τότε και έγιναν κάτι οι πρώτοι Ολυμπιάδες έτσι απλές, αλλά εις το Ζάπιον. Ο δε Ζάπας διέθεσε και όλη την περιουσία του για την τέλεση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων. Εάν δεν ήταν πάλι ο Συγκρός, θα είχαμε γεωργική σχολή και το νοσοκομείο του Συγκρού. Εάν δεν ήταν οι άλλοι Έλληνες να χρηματοδοτήσουν, θα είχαμε πανεπιστήμιο, θα είχαμε πολυτεχνείο. Το Καφτατζόγλιο στη Θεσσαλονίκη, αν δεν ήταν ο Καφτατζόγλης, οι Έλληνες της Αμερικής, αν δεν ήσουν, δεν θα είχαμε σήμερα τον Ευαγγελισμό. Και από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω.
2: Ούτε να αρχίσετε, ούτε να τελειώσετε. Θα με επιτρέψετε να σας θυμίσω, το ξέρετε ίσως καλύτερα από μένα, ότι στην αρχαία Ελλάδα, στην περίοδο του Χρυσού Αιώνα, υπήρχε μια απόλυτη αρμονία ανάμεσα στους ανθρώπους της τέχνης και στους ανθρώπους που κατήχαν στα χέρια τους την παραγωγή.
1: Βέβαια.
2: Αυτό, υπό μορφή χορηγών τότε, γιατί το sponsoring που μας ήρθε απ' έξω είναι μια μετάφραση μιας βαθύτατης ελληνικής συμπεριφοράς. Δεν είναι απλώς μιας λέξης, μιας
1: συμπεριφοράς.
2: Αυτά λοιπόν έδωσαν.
1: Ήταν δε τιμή
2: στον Παρθενώνα.
1: Ήταν δε τιμή και στον Αθηναίο πολίτη να αγοράζει την πανοπλία του. ο Σωκράτης είχε λάβει μέρος σε όλες τις εκστρατείες των Αθηναίων. Ο περιβόητος Δημοσθένης, ο πατέρας του, είχε βιομηχανία. Παρήγε κρεβάτια, μαχαιροπύρουνα και όπλα. Πήγανε, λέει, οι Αθηναίοι και πολεμήσαν στο Μαραδόνα. Ένα πράγμα το οποίο λείπει από το σχολείο. Το παίρνουμε σαν δεδομένο. Ναι, αλλά πολεμήσανε 10.000 Αθηναίοι. Και τι πετάγανε, κύριε Μαραδίδη, στους Πέρσες? Πέτρες. 10.000 Αθηναίοι σημαίνει 10.000 παθιά. Σημαίνει 10.000 δόρατα. Σημαίνει 10.000 τόξα. 100 βέλη φερέτρα, 1 εκατομμύριο βέλη. 20.000 περικνημίδες, 10.000 ασπίδες, 10.000 περκεφαλαίες. Κολοσιαία πολεμική βιομηχανία, άνευ της οποίας δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να διεξαχθούν αυτοί οι πόλεμοι. Πάρτε το 1821. Οι αδελφοί Σπηλιωτόπουλοι έδωσαν όλη την περιουσία τους και πήγανε τότε στη Δημητσάνα, που ήταν τα γεγόντια και η βιβλιοθήκη, και κάνανε την παρούτη. Η μήλη της Δημητσάνας παρήγωνε 750, δηλαδή οκάδες, ένα ντόνο μπαρούτι την ημέρα, με την οποία μπαρούτι πολεμούσε ο Κολοκοτώνης, ο Καραϊσκάκης και ο Μιαούλης και η Μπουμπουλίνα και δεν συμμαζεύεται. Ως εκ τούτου, εάν βάλουμε τα πράγματα κάτω και πούμε αλήθεια στον κόσμο, δεν λέμε αλήθεια στον κόσμο, λέμε δυστυχώς παραμύθια στον κόσμο, θα διαπιστώσουμε ότι για να υπάρξει μια αρμονία μέσα σε μια χώρα, από την οποία αρμονία της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και εν συνεχεία της τεχνολογικής αναπτύξεως διαμέσου της βιομηχανίας, η οποία όμως δεν αναπτύσσεται από μόνη της, αναπτύσσεται διαμέσου της εφηρμοσμένης ερεύνης και αναπτυξιακής τεχνολογίας. Πού είναι τα εργαστήρια της Ελλάδος εφηρμοσμένης ερεύνης? Έχουμε τον Δημόκρητο και κυνηγάμε ηλεκτρόνια και πρωτόνια. Επί 36 χρόνια ο περσινός προϋπολογισμός του Δημοκρήτου είναι 4,5 δισεκατομμύρια. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι κυνηγάνε 36 χρόνια ηλεκτρόνια και πρωτόνια, τούτε πιάσανε κανένα, τούτε και θα πιάσουν από ό,τι φαίνεται. Όλο αυτό λοιπόν δεν μπορεί να είναι κατά λάθος, διότι αν όλο αυτό το δυναμικό, άριστοι επιστήμονες, δεν φταίνουν αυτοί, εκεί που τους βάζουν, εάν όλο αυτό το άριστο δυναμικό του Δημοκρήτου είχε φερρυπίν προωθηθεί στην υπόθεση της παραγωγής φαρμάκων από τα φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδος και μόνον, δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε τα λεφτά. Και τότε βέβαια θα περισσεύανε και τα χρήματα για Ακρόπολη και έτσι και αλλιώς. Ενθυμούμε έναν κύριο Σάντα που είχα δασκαλόμενα, σοφό άνθρωπο, λόγιο, ο οποίος ήταν σχηματίστης της Ολότας στη Ριζάριο σχολή, ο οποίος πολέμησε στη Μικρά Ασία και ήταν πολύ ανεπτυγμένος άνθρωπος και είχαν πιάσει ένα μπασά εχμάλωτο, ο οποίος έλεγε ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ πάντοτε παραπονιόταν και έλεγε πώς μπορούμε εμείς ποτέ να νικήσουμε τους Έλληνες, όταν υπάρχουν οι Έλληνες της Διασποράς οι οποίοι χρηματοδοτούν και κρατούν την Ελλάδα εν ζωή.
2: Οι Έλληνες της Διασποράς λοιπόν, γιατί δεν αφήνουν την Ελλάδα,
1: λέτε. Η πηγή επιτρέπεται.
2: Επιτρέπεται. Δεν αφήνουν την Ελλάδα λοιπόν ως Ελλάδα, ως τόπος, κατά την άποψή μου ιερός, κατά την άποψή σας πλούσιος, να αναπτυχθεί, να απλώσει τις δυνάμεις της. Αυτό δεν είναι μια εικασία δικιά σας, είναι μια... Έχετε τρόπους να αποδείξετε?
1: Ό,τι λέω, κύριε Μαγδί, τα αποδεικνύω πάντα. Το λεκανοπέδιο της Αττικής ήταν η υπαριθμόν Μαγούλα και Ασπρόπυργος, ήταν το υπαριθμόν ένα μέρος στον κόσμο στην παραγωγή γάλακτος. Τη δεκαετία του 60 και τα λοιπά, το λεκανοπέδιο της Αττικής παρήγε 300 τόνους αγεραδινού χάλα και σήμερα παράγει 40.
2: Αυτό γιατί? Πώς έγινε?
1: Διότι εμεθοδεύτηκε από το ελληνικό κράτος αυτή η διάλυση διά της αγορονομίας και διά της κρατικής παρεμβάσεως. Αν θέλετε...
2: Με συγχωρείτε, έχει σχέση αυτό με την κοινή αγορά?
1: Η κοινή αγορά ήρθε και, αν θέλετε, καταδικάζεται κάποιος έντεχνα εις θάνατον, εκτελείται και εν συνεχεία πάει κάποιος και ρίχνει και τη χαριστική βολή.
2: Αυτό έγινε με την...
1: Η κοινή αγορά είναι η χαριστική βολή τις καταδικαστήσεις και εις θάνατον εκτελεστήσεις χώρας στο σύνολό της αγοράς παραγωγικής.
2: Μου λέτε τώρα για το γάλα.
1: Για το
2: γάλα λοιπόν ότι εσείς, να με συγχωρείτε, είχατε μια τυχροπή, μια ευρωστότατη βιομηχανία φαρμάκων, ίσως αν δεν κάνω λάθος η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια όταν ήταν
1: και της Ανατολής.
2: Της Ανατολής.
1: Βέβαια, και τις μεγαλύτερες του κόσμου και τις αρχαιότερες. Έτος ιδρύσεως 1883. Αλλά αν μου θέλετε εδώ μια διόρθωση. Εγώ δεν είχα τίποτα. Ο σοφός καλόγυρος έλεγε σήμερον εμού, αύριον εταίρου, ουδέποτε τεινός. Ό,τι γίνεται παραμένει στην πατρίδα.
0: Χαίρομαι που το λέτε.
1: Και αυτό είναι το δηλητήριο το οποίο έχουν ενσπείρει και λένε αυτοί που πίνουν το αίμα. Ο δημιουργός εκ των πραγμάτων πρέπει να δημιουργήσει, σαν τον ζωγράφο. Αν ο ζωγράφος δεν ζωγραφίσει, δεν μπορεί. Ναι, αλλά πρέπει να πουλήσει και πίνακες, γιατί αλλιώς θα πεθάνει. Ως εκ τούτου δεν είναι ότι πουλάει ο ζωγράφος, είναι ότι ζωγραφίζει, αλλά πρέπει και να πουλήσει. Η δημιουργία λοιπόν στο σύνολό της είναι και μια οικονομική διαδικασία, διότι δεν δημιουργείς για να δημιουργείς, δημιουργείς για το κοινωνικό σύνολο. Όταν ο Δράκος Φερρυπίν έφτιαξε τα καλύτερα οικιακά συστήματα, κουζίνες,
0: ψυγεία,
1: η ζόλα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Γιατί οι Έλληνες παίρνανε την ζόλα και δεν παίρνανε τα γερμανικά ή τα αμερικάνικα? Διότι ήταν εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα, τα ελληνικά και φτηνότερα.
0: Η ζόλα υπάρχει σήμερα?
1: Πάτη, διέλυσαν. Την διέλυσε το ελληνικό κράτος.
0: Με τον ίδιο τρόπο που διέλυσαν τη χροπή?
1: Με τον ίδιο τρόπο που πρωτίστως διέλυσαν τον γεωργό και τον κτηνοτρόφο. Και τον διαλύουν και σήμερα. Και βεβαίως σιγά σιγά διέλυσαν και το υπόλοιπο. Αυτά τα δύο, τα τέσσερα αν θέλετε. Γεωργία, κτηνοτροφία, βιοτεχνία, βιομηχανία και εμπόριο. Αλλά είναι σήμερα, προσέξτε την Αθήνα, η Αθήνα έχει κρατήσει ένα μικρομάγαζο σήμερα. Όπου αφού αυτός ο άνθρωπος, ο Χ, παρήγε γεωργικός και κτηνοτροφικός εις τη λεγόμενη επαρχία της χώρας, ο ένας από τα δύο αδέλφια πήγε στην Αυστραλία και ο άλλος στην Αθήνα και άνοιξε ένα μικρομάγαζο εμπορευόμενος εισαγόμενα ρετάλια από τις Ινδίες, Φερρυπίν, ξέρω εγώ, μικρό μπουτίκ από την Κίνα. Δηλαδή, αντί να εμπορεύεται ο Έλληνας το ελληνικό προϊόν από την Ελλάδα προς τα έξω, σήμερα μην παράγουν τίποτα, εμπορεύεται από έξω προς τα μέσα και κάνει ανταγωνισμό και πριονίζει το κλαρί επάνω στο οποίο κάθεται. Αποτέλεσμα δε, αν μου επιτρέπετε, αυτής της σατανικής διαδικασίας η οποία εφηρμόστη, είναι ότι το 1950 είχαμε περίπου 52 με 54.000 δημοσίους υπαλλήλους. Μπράβο. Με 8 εκατομμύρια κατοίκους. Εάν πούμε ότι το 8 έγινε 10, άρα έχουμε μια αύξηση εν τέταρτον 25%. 25% του 50 είναι 12,5, 13, 50 και 13, 65. Έπρεπε σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι να τις τάξεις των 65.000 συν πλην. Και είναι 800.000 συν πλην. Και τίθεται το ερώτημα, τι κάνουν 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι? Διότι αν παράγουν στάρι 99 και ο ένας ζυγίζει και μετράει, οι 99 συντηρούν τον έναν. Αν είναι δύο, τότε οι 49 συντηρούν τον έναν. Πέφτει στο μισό και ούτω καθεξής. Στην Ιαπωνία σήμερα έχουμε τις τράπεζες να είναι έτοιμες να χρεοκοπήσουν, διότι ο τόκος είναι γύρω στο 2% και οι τράπεζες με 2 επιβιώνουν. Άρα οι τράπεζες είναι έτοιμες να χρεοκοπήσουν στην Ιαπωνία, αλλά ανθεί η παραγωγή, η βιομηχανία και κατέκλυσε τον κόσμο. Στην Ελλάδα έχουμε ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο. Έχουμε τις τράπεζες δι' αυτού του εξωφρενικού νόμου να πλουτίζουν υπερόγκως και με γεωμετρική πρόοδο.
0: Το γνωρίζω προσωπικά.
1: Το γνωρίζω και προσωπικά. Λυπούμε αν που το ακούω, αλλά ναι, αφού το γνωρίζω, το ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Και η παραγωγή να διαλύεται, διότι ουδείς δια της παραγωγής μπορεί να καλύψει αυτούς τους στόχους. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί κανένας να πει ότι δια της λογικής καθίσανε άνθρωποι κάτω και μηχανοευτήκανε ορισμένα πράγματα για το πώς θα διαλύσουν την ίδια τη χώρα. Αυτό είναι έξωθεν. Και επειδή δεν μπόρεσαν τελικώς να διαλύσουν την Ελλάδα στο σύνολό τους και πάντα τους βγαίνει αγκάθι στο οποιοδήποτε, ακόμη και στη Σοβιετία, σε αυτό το εσχρό καθεστώς, οι πόντι γυρίσανε με λάντα πίσω, με αυτοκίνητα. Οι Ρώσοι πεινάγανε, αλλά οι πόντι γυρίσανε ακόμα και σε αυτό το εσχρό καθεστώς, ο Έλληνας κατάφερε να επιβιώσει καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον. Αποτέλεσμα, ορίστε. 25% σήμερα της εμπορικής ναυτιλίας της ανθρωπότητος το έχουν Έλληνες.
0: Κύριε Σοβιανόπουλε, γνωρίζω, το είδα στο βιβλίο σας αυτό, ότι σε μία φάση της δραστηριότητάς σας μετά από το κλείσιμο της Χροπή, που υποθέτω πως έγινε, όπως έγινε και για την υπόλοιπη ελληνική βιομηχανία,
1: ναι, ναι,
0: κτηνοτροφία, γεωργία κτλ., επιχειρήσατε να αναδύσετε υπόγειους ορίζοντες πετρελαίου. Είναι ακριβές αυτό?
1: Κοιτάξτε,
0: έχουμε πετρέλαιο καταρχήν στην Ελλάδα?
1: Έχουμε πάρα πολύ.
0: Και γιατί δεν το έχουμε στα χέρια μας τις... Γιατί δεν κινείται, γιατί δεν εξάγεται?
1: Όταν οι κρατούντες διέλυσαν ακόμα και τον Γεωργό και τον Κτηνοτρόφο, το πετρέλαιο θα βγάλουνε. Αν ενθυμίστε μάλιστα ότι προσφάτως γράψαν οι εφημερίδες ότι ο διαγωνισμός που έγινε για να δώσουμε τα πετρέλαια της Δυτικής Ελλάδος έγινε στο Λονδίνο και στο Χιούστον του Τέξας. Το οποίο είναι απαράδεκτο, διότι τουλάχιστον καλούσαν στην Αθήνα να τους καθυστερούν κιόλα και θα μπορούσαν χιλιάδες άνθρωποι να ξοδέψουν τα ωραία τους δολάρια εδώ, περιμένοντας να γίνει ο διαγωνισμός και να λάβουν μέρος. Δηλαδή δεν φτάνει που τους δίνουμε το δικό μας πλούτο, αλλά πάμε εμείς, ξοδεύουμε τα δικά μας δολάρια έξω σε δικά τους ξενοδοχεία για να τους δώσουμε και το πλούτο μας. Αυτό είναι μόνο το θέατρο του παραλόγου θα μπορούσε να φτιάχνει τέτοια πράγματα. Αλλά πάση τόση. Λοιπόν, εγώ να πιστώ ο ίδιος, κύριε Μαραδί. Διότι είχα τις ενδείξεις, δεν είχα τις αποδείξεις.
0: Μάλιστα.
1: Και είπα να προσπαθήσω να βγάλω και πετρέλαιο. Και αν βγάλω και πετρέλαιο και πάλι με σταματήσουν, τότε εγώ θα έχω την απόδειξη ότι εδώ πρόκειται περί οργανωμένης. Θέλετε να την πω τη λέξη? Να την πω τη λέξη. Περί οργανωμένης προδοσίας, το σύνολό της, εκ μέρους ενός παρακράτους του κράτους, άγνωστος στον πολύ τον κόσμο. Και προσπάθησα στη Ζάκυνθο, έβγαλα πετρέλαιο και μου περάσαν χειροπέδες. Και
0: δεν
1: σταματήσανε.
0: Δεν το άκουσα αυτό.
1: Μου περάσανε χειροπέδες.
0: Τι εννοείτε?
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφερθώ σε ονόματα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Εννοείται δηλαδή ότι εσείς, με συγχωρείτε να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Βρήκατε πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο αν έμπαινε σε κίνηση.
1: Δηλαδή, όταν λέμε βρήκα πετρέλαιο, μελετώντας και τους αρχαίους,
0: ναι.
1: Γράφει ξεχάθατα ο Ηρόδοτος. Εις τη Ζάκυνθο είδα ο ίδιος άσφαλτο να αναβλύζει για το νερό της θαλάσσης. Έτσι το λέει. Εκεί υπάρχουν πολλές λιμνίτσες, εκ των οποίων η μεγαλύτερα είναι 70 πόδας. Μέσα εις το νερό αυτό ενεβάθησα κλάδων μυρτιάς, τις οποίες στην κορυφή όταν την έβγαλα έξω, είχε χαρακτηριστική νοσμήν ασφάλτου, η οποία είναι το καλύτερο αυτής της πιερίας. Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι στην Κατερίνη απ' έξω το πετρέλαιο είναι στην επιφάνεια. Και κάνοντας χρήση και από άλλα κείμενα πρόσφατα και τα λοιπά, μην μπλέξουμε τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, πήγα στη Ζάκυνθο, κατάφερα και έβγαλα μία άδεια εμπασοδόση, τότε πιστέψαν ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω, σου λέει δεν βαριάσαι, άστο να παιδεύεται, δεν πιστεύανε ποτέ ότι το δυνατό, διότι δεν είχαν μελετήσει τα πράγματα. Και όταν έβγαλα πράγματι πετρέλαιο, αν θέλετε και τη λεπτομέρεια, να την πω εμπασοδόση, ήταν τότε υπουργός βιομηχανίας, ο κύριος Έβερετ, ο οποίος έστειλε τηλεγράφημα στο διοικητή χωροφυλακής. Και ήρθε και μου πέρασε χειροπέδες στα δε δικαστήρια που με περάσανε, ισχυρίζονται ότι οι άδειες που μου δώσαν ήταν παράνομες. Το κράτος ισχυρίζεται ότι η άδεια που μου δώσαν να βγάλω πετρέλαιο ήταν παράνομη.
0: Αλλά και ενώ βρήκατε πετρέλαιο.
1: Και ενώ βρήκατε πετρέλαιο, με σταματήσανε.
0: Το οποίο δεν.
1: Από το 1900. Εγώ είχα φτάσει να βγάζω μέχρι 70 βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα με αστείες μεθόδους, διότι ήθελα να εντοπίσω τη γωνία κλίσεως διαρροής μέσα από ένα σεισμικό ρήγμα που υπάρχει στην περιοχή βορειοδυτικής κατευθύνσεως, ποια είναι η γωνία. Και να κάνω ένα μόλο που τον οποίο και έκανα μέσα στη θάλασσα, να κάνω μια γεώτρηση με ελληνικά γεωτρύπανα μέχρι και 750 μέτρα και να δούμε τότε πόσο πετρέλαιο θα βγάζαμε. Και εκεί επάνω με σταμάτησαν. Και έκτοτε δεν κάναν τίποτα.
0: Το κλείσανε το πετρέλαιο δηλαδή.
1: Ναι, είναι εκεί άνω.
0: Και εμείς εισάγουμε από άλλες χώρες.
1: Αν θέλετε κύριε Μαδί να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Το πετρέλαιο είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό το οικονομικό μέγεθος. Αν θέλετε, πολύ κοντά να το πούμε.
0: Όχι, μην μου το πείτε αυτό, ναι. Στην κροσύνη. Πείτε μου, ποια άλλα είναι τα μεγάλα μεγέθη.
1: Τα μεγάλα μεγέθη είναι τα τρόφιμα.
0: Οποία, τα τρόφιμα.
1: Τρόφιμα.
0: Τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε.
1: Να μας τα αναφτάρξει και κάνουμε και εξαγωγές.
0: Και δεν κάνουμε.
1: Όχι. Είμαστε ελλειμματικοί σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα της χώρας σήμερα. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ελλάδα να θρέψει τον ελληνικό πληθυσμό. Και αυτό είναι τροχοπέδιο. Θα πεθάνουν τα μωρά της Ελλάδος αν δεν εισαχθεί γάλα. Και να εισαχθεί γάλα, τι λέει, τα αγροκτήματα αρόζα. Ποια αγροκτήματα αρόζα? Αυτά είναι οπτικές εικόνες. Η Ολλανδία, αν τη διαιρέσεται στο σύνολό της για των 6,5 εκατομμύριων αγελάδων που έχει, μένουν γύρω στα 5 στρέμματα σε κάθε αγελάδα. Αν αφαιρέσετε 18 εκατομμύρια κατοίκους, χωριά, πόλεις, δρόμους, το μεγαλύτερο δικό δίκτυο του κόσμου, αμυροχόραφα, του λείπες και δεν συμμαζεύεται, είναι ζήτημα αν μένουν 2 στρέμματα σε κάθε ζώο. Αλλά από 2 στρέμματα δεν μπορεί να πάρεις περίπου 10 τόνους που θέλει μία γελάδα να φάει το χρόνο. Δηλαδή η Ολλανδία κάνει τεράστιες εισαγωγές ζωοτροφών από όλο τον κόσμο και το μεγάλο της όφελος είναι ότι της μένουν περίπου 60 εκατομμύρια τόνοι κοπριά με την οποία φτιάνει αυτό την κόλαση που έχει, την κάτω από τη θάλασσα, την γεμίζει σιγά σιγά και κλείνει ένα κόλπο, αντλεί τα νερά, ρίχνει τις κοπριές αυτές μαζί με χώμα, παίρνει με βαθικόρους από τον ωκεανό και φέρνει μια εφοροτάτη γη και προχωράει και προχωράει. Εμείς την έχουμε και την έχουμε διαλύσει.
2: Την έχουμε και την έχουμε διαλύσει. Δηλαδή, η εμπειρία σας ως πρώην βιομηχανός, φαρμακοβιομηχανός, ως ένας άνθρωπος δηλαδή της παραγωγής.
1: Όχι μόνο, διότι η χροπή δεν είναι το μόνο φάρμακα.
2: Ήταν νομίζω ότι...
1: Ήταν καλλυντικά, ήταν ζωοτροφές, χρώματα, χρώματα οικοδομών, χρώματα υφασμάτων, πλαστικά. Ήταν ένα, θα έλεγα, μια ομάς 15 βιομηχανιών υπό ένα όνομα.
2: Σας έκλεισαν. Όπως έκλεισαν και πάρα πολλές ελληνικές βιομηχανίες.
1: Αν μου επιτρέπετε, για να διορθώσω κι εδώ, διότι θα ήταν ανεπίτρεπτο εκ μέρους μου να λέω αυτά που λέω σήμερα και να είχα μείνει, εγώ παρατήθηκα, κύριε Μαραδί.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όταν.
2: Είδατε που πάει το πράγμα.
1: Διαχώρησα τη θέση μου με την Εθνική Τράπεζα τότε και με το Δημόσιο, λέω δεν είναι δυνατόν να κάνετε αυτά που κάνετε.
2: Α, και σε εσάς μπήκε η τράπεζα δηλαδή.
1: Συνεκάλεσε ένα διοικητικό συμβούλιο τότε και είπε ότι παρετούμε τη θέση ως μου αντιπρόεδρο και διευθύνων του Συμβούλου της Χροπή, διότι δεν δύναμε να ανεχθώ πλέον τη συμπαιγνία της Εθνικής Τραπέζης, συμπαιγνία με το του Δημοσίου δηλαδή, εις βάρος της εταιρείας και της εθνικής οικονομίας. Όταν παρετήθην, η Χροπή είχε καθαρά θέση λογιστική, όπως λέμε, 3,5 δις τότε. Αλλά δεν είναι το θέμα αν παρετήθην εγώ ή όχι.
2: Όχι,
1: το θέμα
2: είναι ότι.
1: Μεθόδευσης.
2: Ακριβώς.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια γιγαντιαία επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τη συντριβή της λεγόμενης κριτικής μαφίας στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε νέες συλλήψεις για ένα δίκτυο δεκάδων εμπλεκομένων που βαρύνεται με ζωοκλοπές, εκβιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών αλλά και απάτη μαμούθα άνω των 270.000 ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ευρήματα από δεκάδες κατασχεμένα κινητά και τάμπλετς αποκαλύπτουν τη σκοτεινή δράση της οργάνωσης στο παράνομο εμπόριο πολεμικού οπλισμού και δεκάδων χιλιάδων πυρομαχικών μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών, ενώ σοκάρουν τα ντοκουμέντα όπου τα μέλη της μαφίας επιδεικνύουν στίβες χαρτονομισμάτων και πυροβολούν κατά ρυπάς με αυτόματα όπλα. Τραγική τροπή λαμβάνει η ισχυρή έκρηξη που αναστάτωσε την Κόρινθο και το Λουτράκι από ένα οστικό κύμα, καθώς οι πυροσβέστες ανέσυραν μια σωρό η οποία φέρεται να ανήκει σε μια γυναίκα. Το εργοστάσιο Παρασκευής Ξιδιού στην περιοχή Εξαμήλια καίγεται ολοσχερός. Στο σημείο επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις με πεζοπόρο τμήματα της ένατης ΕΜΟΔΕ, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού ανέλαβε την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της φωνικής έκρηξης που προκάλεσε την πυρκαγιά στο σημείο. Στον τρίτο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης προχωρούν σήμερα η Ελλάδα και η Λιβύη με κρίσιμο ζητούμενο την ουσιαστική ακύρωση του παράνομου τουρκο-λιβικού μνημονίου και τη θωράκιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Σε νέα οξία φάση έρχεται το τοπίο της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, καθώς η διακοπή λειτουργίας των σπιτιών ανακύκλωσης από την ανάδοχο εταιρεία της, την Texan, πυροδότησε δικαστική διαμάχη ανάμεσά της με το ειδικό διαβαθμιδικό συνδέσμο νομού Αττικής σχετικά με τη διαχείριση 15.000 τόνων υλικών που απέμειναν στον αέρα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει την ερευνά της για το σκάνδαλο. Παράλληλα όμως υπάρχει ένας νέος διαγωνισμός 210 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά 4.000 νέων μηχανημάτων, διαγωνισμός ο οποίος βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο σφοδρής αντιπαράθεσης. Υπάρχουν επίσης προσφυγές της νορβηγικής εταιρείας υπό την ονομασία Tomra σχετικά με φωτογραφικούς όρους του διαγωνισμού. Σύμφωνα επίσης με τις καταγγελίες αυτές, οι αρμόδιοι μεθοδεύουν να δώσουν τη δουλειά στις ίδιες εταιρείες που διέπραξαν με τα πρώτα σπιτάκια ανακύκλωσης των Δήμων και των Περιφερειών, χρώνοντας το καθένα 300.000 ευρώ αντί για 66.000 ευρώ. Όσο οι έρευνες και οι νομικές διαμάχες συνεχίζονται, οι Δήμοι καλούνται να αναλάβουν προσωρινά με δικά τους έξοδα και μέσα τη λειτουργία των υφιστάμενων δομών ανακύκλωσης εν αναμονή των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εσπευσμένη ήταν η ακινητοποίηση και η σύλληψη του 30χρονου Αιγύπτιου δευτερόλεπτα πριν εισέλθει στο σταθμό του μετρό στο Ελληνικό, που εκεί προχώρησαν οι αρχές στις χειροπέδες, επισπεύδοντας την επέμβασή τους, προκειμένου να αποτρέψουν τον εφιάλτη εισόδου ενός υπόπτου με ενεργή χειροβομβίδα στο υπόγειο δίκτυο του Σιρμού. Ο συλληφθής λειτουργήσε ως ο φυσικός αυτουργός για λογαριασμό κυκλώματος έγκλειστων ποινικών με αιμονικές τάσεις εκδίκησης, οι οποίοι οργάνωναν χτυπήματα κατά συγκεκριμένων στόχων, ανάμεσα στους οποίους ανώτεροι εισαγγελείς, αξιωματική της ελληνικής αστυνομίας, σοφρονιστικούς υπαλλήλους αλλά και δημοσιογράφων. Ακόμη αναζητείται ο ηθικός αυτουργός της υπόθεσης που έδωσε την εντολή να οργανωθεί το χτύπημα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας να αγγίζει ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ασθενείς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε.
6: ένα μηδαμινό δωράκι. Δεν μπορεί, κύριε Χαουτιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
9: Κύριε Χαουτιώτη και κυρία Αποδόνη, να εξαιρετούν.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
11: Δύσκολη.
10: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
12: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
13: Ο αδερφός της.
14: Ο αδερφός της.
13: Ο Αντώνης.
15: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τόπο, θα σε σκοτώσω,
13: εδώ δεν γίνανε. Λία, σε παρακαλώ.
16: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω, να σου φω.
13: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
14: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
14: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο δεν κάνω.
14: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
13: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
14: Τι φωνάζεις, βρε.
17: Η ανάξη.
14: Ε?
17: Η ανίκανη.
14: Τι πες?
17: Η άξιστη.
14: Τι λες, μωρέ?
17: Τα καθάρματα.
14: Για ποιους λες, Δρακίμων?
17: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε ρύθμισαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
18: Είτε ποτέ. Είτε χάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
19: Και τα
20: κρυφτονομικά
19: δάκια, πολύ απλά και καθημερινά.
20: Θεωρείς τον εαυτό σου απλό, με άρση το 10.
19: 10 στα 10.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8 εδώ ζωντανά. Συχνότητα την αγαπημένη τη δική σας. Να πω ένα καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες. Είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και περίπου για τα επόμενα 50 λεπτά θα είμαστε μαζί να μιλήσουμε για την οικονομία, την κοινωνία και πάνω απ' όλα για τις λύσεις. Πριν ξεκινήσω, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις εκατοντάδες ευχές που μου στείλατε χτες για τα γενέθλιά μου και ένα ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ για την απίστευτη συμμετοχή μας στο τελευταίο live. Δεν στέκομαι στους αριθμούς, στέκομαι στο γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι αφιέρωσαν χρόνο για να μιλήσουν, να ακούσουν και να συμμετέχουν. Αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Πάμε όμως στα σημερινά.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, θα σας πω λίγο ένα θέμα που θέλω να συζητήσουμε. Χτες πήγα μετά από τις ώρες στο γραφείο, στο Μαρούσι, στην Νίκαια, κόσμος, πάμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Λέω, δεν πάω να πάρω λίγο φρούτα. 9 ευρώ τα κεράσια. Πήγα γύρω στις 12.30 το βράδυ, 9 ευρώ τα κεράσια και δίπλα δύο φίλοι, ένα ζευγάρι, κάτι άλλο, λέει, εντάξει ψώνησες, λέει ψώνησα. Τίποτα άλλο λέει, έχουμε, χρειάζεται κάτι άλλο. Και του λέει ένας, 2 ευρώ έχουν μείνει, δεν έχουμε άλλα λεφτά. 2 ευρώ. Και βέβαια θα συζητήσουμε και το νέο μεγάλο κούρεμα που κάναμε στον πληστηριασμό. Σταμάτησαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή και κάναμε και μεγάλο κούρεμα. 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Θέλω να σχολιάσετε λίγο αυτά που είπα. Εσύ που αντιμετωπίζεις τώρα το ίδιο πρόβλημα, τι έχεις κάνει? Έχει βελτιωθεί το πρόβλημά σου? Έχεις να ψωνίσεις αυτά που ψώνιζες? Πού είσαι, πού βρίσκεσαι? 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Οι δικοί σας γραμμές εδώ ανοιχτά βγαίνουν σε εμάς. Και 694-363-5451. 2 ευρώ λέει έχουν μείνει. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν είναι όλη η Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν χρήματα πολλά. Και μακάρι να τα είναι καλά, να τα χαρούν, φτάνει να τα έχουν βγει με νόμιμο τρόπο. Μιλάμε όμως για το μεγαλύτερο ποσοστό. 68% ήταν αλλαγή. 68%. Η ακρίβεια μας τρώει. Τρώει στις αυξήσεις της συντάξης. Τρώει τα πάντα. Άρα από τη μία μπαίνουν, από την άλλη βγαίνουν. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Σου μάθα να φέρεσαι. Σου μάθα να αγαπάς. Πώς σχολιάζετε δύο νέα παιδιά που μετράμε μέχρι το τελευταίο ευρώ? Θέλω να μου πείτε, εσείς πώς ψωνίζετε? Ψωνίζετε έτσι αέρα, πάτε, παίρνετε, φεύγετε, ό,τι γουστάρετε? Κόψατε πράγματα, αγοράζετε λιγότερα? Τελειώνουν τα χρήματα πριν τελειώσει ο μήνας? Γραμμές ανοιχτές, 2, 10, 7, 10. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς είναι τα πράγματα. Πώς είναι τα πράγματα εσείς? Βγείτε και πείτε, εγώ αγοράζω για πλάκα ένα 50 την ημέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πρέπει να αυξήσει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι είναι αυτά που λέτε? Αηδίες λέτε εκεί, κύριε Χαλκιώτη. Το δέχομαι.

Να πούμε βέβαια, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Οι Άγιοι Ενάργοι να μας χαρίσουν υγεία. Υγεία, υγεία. Νομίζω ότι με την υγεία μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Είναι το σημαντικότερο αγαθό. Γιατί έρχονται στιγμές που όταν δοκιμάζεται η υγεία σου, όταν κινδυνεύει η υγεία σου, όταν η υγεία σου κλονίζεται και ίσως είσαι σε ένα χειρουργικό κρεβάτι, είτε έχεις 3 εκατομμύρια στην τράπεζα, είτε έχεις ένα ευρώ, ακριβώς το ίδιο. Άρα, υγεία. Σήμερα λοιπόν που είναι και των Αγίων Αναργύρων, το Άγιο Κοσμά και το Άγιο Δαμιανού, εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες και πάνω απ' όλα να μην ξεχνάτε ότι είμαστε περαστικοί και δεν θα είμαστε εδώ για πάντα. Άρα, ας κοιτάξουμε λίγο την ψυχή μας και να παρακαλάμε τον Θεό να μας χαρίζει καθημερινά υγεία, κάτι που δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι σίγουρο στη ζωή μας. Καθημερινά τα πάντα αλλάζουν. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.

0: Πάμε να γυρίσουμε στα δικά μας. Απίστευτος εξοδικαστικός. Σταματήσαμε στον πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Θα τα πούμε σε λίγο. Κάνα 2 ευρώ μας έχουν μείνει. Τι θέλω να κάνουμε. Και δεν με προβλημάτισε μόνο τα κεράσια που είχαν 9 ευρώ. Με προβλημάτισε η κουβέντα. Γιατί σήμερα ήταν παιδιά με τρένα μέχρι το τελευταίο ευρώ. Θέλω να μου πείτε, πώς φιονίζετε εσείς, ρε παιδιά? Κόψατε τίποτα? Κόψατε πράγματα? Αγοράζετε λιγότερα? Τελειώνουν τα χρήματα πριν τελειώσει ο μήνας? Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-10-7-18.000. Πάμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. 2-10-7-18.000. 64-363-54-51 είναι το email. Πάμε.
1: Περιμένω.
0: Ορίστε εσείς.
1: Περιμένω.
0: Πάμε, δεν περιμένετε άλλο. Βγήκατε στον αέρα. Ορίστε.
1: Είμαι η κυρία Ειρήνη.
0: Γεια σας, κυρία Ειρήνη.
1: Κάνετε σπουδαία πράγματα εκεί.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Αλλά θα σας διορθώσω. Θα σας διορθώσω. Δεν κάνουμε εμείς. Εσείς θα κάνετε τα σπουδαία πράγματα. Εμείς απλά τα σχολιάζουμε και θέλουμε να γίνουμε μια παρέα. Είμαστε όλοι μαζί. Δεν είμαστε.
1: Όλοι μαζί.
0: Μπράβο.
1: Και όσοι λίγο έχουν μυαλό. Γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει με τους Έλληνες. Ενώ εδώ γεννιώνται πανέξυπνα τα παιδάκια. Ξέρω βέβαια, αλλά δεν είναι η ώρα να σας πω. Ναι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι καλοταϊσμένοι, κυρία μου. Είναι καλοταϊσμένοι και δεν μιλάνε. Λοιπόν, θα σας πω όμως κάτι. Ακούστε με. Είστε ο κύριος Χαλκιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ακούστε. Πριν 40 χρόνια, ακούστε ακριβώς αυτά που θα σας πω. Τη ρίζα του κακού. Λοιπόν, πριν 40 χρόνια πήγα με τα παιδιά μου στην Μουσουνίτσα, πάνω στο χωριό του Αθανασίου Διάκου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εκεί λοιπόν είναι ένα μέρος σαν το Σανγκριλά που είδα μια μέρα στο σινεμά. Φανταστικό. Πανέμορφο μέρος. Βλέπω λοιπόν κάτι χωράφια με δέντρα πανύψηλα εγκατελειμμένα. Ναι. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Είναι, λέει, κερασιές. Πάει αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα σταμάτησε το μυαλό μου όμως. Είδες, γιατί ήθελα, έχω αγωνία να πω το σωστό.
0: Δεν σας ενοχλεί καθόλου κανένας. Έχετε όλο χρόνο θέλετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αγωνία έχω να πω το σωστό. Αλήθεια σας λέω. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, όταν ήμουν παιδάκι, εδώ στην Ηλιούπολη γεννημένη, προσέξτε, στην Ηλιούπολη γεννημένη, παιδάκι, με στο μοναδικό σχολείο της Ηλιουπόλεως. Είναι συγγραφέας. Καταρχήν γράφω τώρα μετά τα 38 μου, αφού ξεπέταξα τα παιδιά μου. Έτσι, οι γυναίκες να καμαρώνουν αφού μεγαλώνουν παιδιά. Ο μεγαλύτερος τίτλος επάνω στη γη είναι της μητέρας. Όλα τα άλλα είναι σκύβαλα. Για τις γυναίκες. Λοιπόν, αφού ξεπέταξα. Πάλι θα μακρηγόρησα πάλι.
0: Πάμε, ελάτε, ολοκληρώστε.
1: Ναι, βεβαίως. Ήμουν παιδάκι, 8 χρονών, δίπλα μου καθόταν στο πεζούλι του σχολείου μου, το μοναδικό σχολείο δημόσιο της Ηλιουπόλεως. Ερημιές εδώ. Έτσι, λοιπόν, καθόταν η κουτρουμπούση η Μαρία, η οποία δεν ζει σήμερα. Και μου λέει, εμένα ο μπαμπάς μου έχει πρόβατα στο βουνό εδώ. Εδώ είναι η μητό μας, προσέξτε. Μετά μεγάλωσα, είχα κι άλλη συμμαθήτρια, την Πελεκάνου. Ο μπαμπάς της είχε πρόβατα.
0: Έχετε μισό λεπτό, δευτερόλεπτο ακόμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δυνατόν. Θα μ' αφήσει, είναι σημαντικά αυτά που πρέπει
0: δεν
1: να πω.
0: Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε 5 λεπτά να μιλάτε. Πέστε μας το μήνυμα. Το μήνυμα, αγαπητή.
1: Το μήνυμα είναι αυτό. Οι κουτρουμπούσιδες, οι Πελεκανέοι, οι Ντελίδες. Πριν από τον πόλεμο, δεν ξέρω αν έγινε μετά τον πόλεμο, πότε έγινε. Τους τραβήξανε από τα μέρη τους, όπως τις κερασιές που έχουν εγκαταληφθεί εκεί πάνω που σας είπα, έτσι. Τους τραβήξανε από τα μέρη τους, εκεί ήταν αυτοί απάνω. Και τους φέρανε εδώ στα βουνά, εδώ της Αττικής, τα πρόβατά τους, να βόσκουνε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, να είστε καλά, ευχαριστούμε.

0: 2-10-7-18.000.
1: Έλα και κλέψε με. Απόψε το βραδάκι. Σε θέλω, με θέλεις.
0: 694-363-54-51.
1: Το ξέρεις κι αυτό μη μ' αποπεδείς.
0: Κρίνει τα μηνύματά μας, εγώ τα διαβάζω όλα.
2: Καλέ πλάκα κάναμε.
0: Ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Σάκης, συγγνώμη, λέει: γεια σας κύριε Χαλκιώτη, να πούμε συγχαρητήρια στην κυρία Καριστιανού που παίρνει, που παίρνει σπίτια από Έλληνες πολίτες. Ο Βασίλης μου λέει τραγούδια για να γίνεις αργολικός. Όχι ρε Βασίλη, εντάξει, ήρεμα. Βασίλη, θέλεις Μπετόβεν? Γεια σου, Βασίλη.

0: 2-17-18.000. Πέστε μου, γεια σου ρε Βαστιλάρα. Πέστε μας, πώς σας ήρθε το ρεύμα, πόσο πληρώνετε στο ρεύμα, πόσο πληρώνετε νίκιο. Ποιο προϊόν θέλετε να είναι πλέον πολυτελεία για σας. Ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που αναγκαστήκατε να στερηθείτε. Για μιλήστε, για πάμε τα τηλεφωνάκια. 2-17-18.000. Σηκώνουμε το χεράκι μας και παίρνουμε ένα τηλέφωνο και λένε με. Συμφωνώ, διαφωνώ. 694-363-5451. Δέχομαι μηνύματα και από τις ξαπλώστρες. Πάμε γραμμές, πάμε παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε, Γαβρούλο?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Δεν με πήρε τηλέφωνο, δεν πειράζει.
0: Γιάννη, πάρε εσύ τώρα, πάρε εσύ, πάρε στο κινητό μου, που το έχεις το κινητό.
1: Καλά μου, δεν πειράζει, εσύ γνωστός. Κεράσια φέτος δεν έφαγα ακόμα, καρπούς δεν έφαγα, τι θα γίνει.
0: 9 ευρώ τα κιλό τα βρήκα εύκολα. 9 ευρώ είχαν αυτές τα κεράσια.
1: Φέτος δεν έφαγα τίποτα ακόμα. Μια χαρά περνάμε.
0: Ωραία.
1: Ούτε κεράσια, ούτε καρπούς. Δεν μου λες, δε Γαβρίλο. Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Έχω ένα δάνειο για το σπίτι.
0: Αυτό είναι εξωδικαστικό που το έχεις βάλει.
1: Εξωδικαστικό, αλλά εμένα τώρα έχω το δικαστήριο αυτό μηνός και τι μου λέει. Μου στείλα χαρτί να πληρώσω εγώ, αφού δεν έχω υπογράψει, δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω κληθεί ποτέ, τίποτα. Και μου ζητάει εμένα.
0: Θα πάει να πάρεις πληροφορίες από τον άνθρωπο που έχει κάνει τον εξωδικαστικό, να χρησιμοποιήσει τον εξωδικαστικό.
1: Ναι.
0: Να δεις τι είναι αυτό που σου λέει.
1: Και τους έτσι αποκρίνω και μου λένε εμένα από εκεί, από τις... Ναι. Από τα φάσεις αυτά να πληρώσω. Αφού δεν έχω υπογράψει, πώς γίνεται αυτό? Δεν έχω συμφωνήσει. Μάνα μου και ο πατέρας μου έχουν συμφωνήσει μόνο. Και πληρώνω κανονικά αυτή με δόση. Είχα πάει και δικαστήρια με 80% να πήρε ο πατέρας με 3 κεφαλικά και μου ζητήσανε λεφτά. Του λέω ότι είπηκα μια δόση, όχι. Τι μου ζητάτε εμένα, υπόγραψα που θες να συμφωνήσαμε. Με ρωτήσατε εμένα όταν είχαν πάρει το δάνειο, ήσταν εσείς οι εταιρείες εκεί μπροστά.
0: Έτσι που μου το λες. Έχεις δίκιο, αλλά καλό θα είναι να τα δει και ο σύμβουλος που κάνει τον εξωδικαστικό. Φίλια πολλά, Γιάννη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ εσείς.
2: Γεια σου, Γαβρίλο.
0: Γεια σας.
2: Γιώργο με λένε.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά εσείς.
2: Λοιπόν, έχω ένα παράπονο μεγάλο, ρε γάμο.
0: Για βρίχτω.
2: Πήγα χτες στη Βαρβάκιο.
0: Ναι.
2: Και είχε τον αστακό 80 ευρώ, ρε.
0: Μόνο?
2: Ναι, ρε γάμο.
0: Και τώρα...
2: Ρε παιδιά, λέω, εχθές τον είχατε 70, σήμερα 80.
0: Ναι.
2: Πήρες 3... Και πήρες 3... πήρα σαρδέλες με 3 ευρώ, να. Να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά, ρε φιλιά πολλά. Γεια σου, ρε μάγκα. Γεια σου, ρε μάγκα. Λοιπόν...
3: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Λοιπόν, παιδιά, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα και κανένα κούρεμα προηγούμενο δεν μπορεί να εγγυηθεί το επόμενο. Αλλά πληστριασμός. Που χάνουν την περιουσία. Κάναμε πολύ μεγάλο κούρεμα. Θα πω πιο μετά από κάνα τέταρτο από στοιχεία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή και παράλληλα. Και παράλληλα έτσι κάναμε και κούρεμα. 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69. Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε κάποια προβλήματα με το δημόσιο, με τις τράπεζες. Έκανα τη Δευτέρα, την Παρασκευή, ανακοίνωσα το κούρεμα στο δημόσιο με 50%. Μην χάνετε την ενημέρωση, παρακαλώ καλέστε. Μπορείτε να βλέπετε εμένα κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή alert 8 με 9. Όσοι δεν βγαίνουν το alert μπορείτε να πληκτρολογείτε από τις πλατφόρμες alert TV live για να βλέπετε τις εκπομπές μου. Παράλληλα, Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5 εδώ, Μάχη FM 99,8 και βέβαια εκεί που έχουν γράψει οι ακροατές, οι τηλεθεατές, χρυσά γράμματα, μιλάμε για, για απίστευτα νούμερα. Δεν θα σας πω το τελευταίο νούμερο, θα σας πω το προηγούμενο από το τελευταίο. 600.000 μας είδανε, 320.000 ταυτόχρονα. Λοιπόν, η εκπομπή την κάνετε εσείς κάθε βράδυ, κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα στις πλατφόρμες. Πέσω στο Χαλκιώτη, είμαστε εδώ, βοηθάμε όπως μπορούμε. Βοηθάμε όπως μπορούμε με πράξεις. Η ακρίβεια τρώει τα πάντα. Η ακρίβεια είναι αυτή που μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο. Θέλω να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, που σχολιάζει την ισκοκέρδεια. Ωραία, ναι, βεβαίως, περιμένουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει, λέει, έχουμε ανεβεί πνευματική βαθμίδα, έτσι αλλιώς, μουσουξ του και ρωτώ. Θέλετε εσείς το οικονομικό πλεόνασμα για το κοινωνικό πλεόνασμα? Τι μας ενδιαφέρει εμάς? Μας ενδιαφέρει τι? Δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί μετά τη δήλωση του Προέδρου, του Κυριάκου Βελόπουλου, θα σας πω 2-3 μηνυματάκια που μου στείλανε από τα χιλιάδες που δέχτηκα. Θα σας πω 2-3 και πραγματικά θα σας πιάσει το στομάχι σας. Για όσους ξεκίνησα χαρούμενα, θα σας πω τι μου γράφανε άνθρωποι και πραγματικά θα αγανακτήσετε. Και δεν θέλω να αγανακτήσετε με την έννοια της αγανάκτησης, με την έννοια του προβληματισμού. Γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως τα παρουσιάζουν. Και το ξαναλέω, δεν είναι όλη η Ελλάδα που δεν έχει να φάει, αλλά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δυσκολεύεται να βγάλει όχι 15 μέρες, τη μέρα. Το επίπεδο αυτή τη στιγμή είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι χωρίς ρεύμα, πάρα πολλοί άνθρωποι παλεύουν. Γι' αυτό ερχόμαστε εμείς και κάνουμε κουρέματα στις τράπεζες και στις δημόσιες οφειλές καθημερινά, ασταμάτητα. Με τη βοήθεια του Θεού πάμε πάρα πολύ καλά. Και αν θέλεις και εσύ από όλη την Ελλάδα να δεις τι μπορεί να γίνει καλύτερο στη δική σου την περίπτωση, κάλεσε τώρα 210-49-64-569. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, δεν πληρώνω ρεύμα γιατί δεν με παρακαλάει να μην φύγω, να πάω σε άλλη εταιρεία. Και μου κάνει δώρο όλους τους λογαριασμούς. Πολύ ωραίο.

0: Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, για τη δήλωση που έκανε.
1: Πρωθυπουργός που επικαλείται τη συναντήληψη με τους παράγοντες της αγοράς, δηλαδή και με τους κερδοσκόπους των πολυεθνικών για πάγωμα των τιμών, είναι απόδειξη ότι δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται γύρω του και ότι ο ελληνικός λαός πεινάει. Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Σε πιέζουν οι τράπεζες, σε πιέζουν τα φαν. Χρωστάς στο δημόσιο. Έχεις πάει από εδώ, από εκεί, δεν βρίσκεις καμιά λύση. 2-10-49-64-5-69. Διεκδικούμε τα πάντα. Να μην χαθεί κανένα κίνητο την περιουσία σου. Σταματάμε πληστηριασμούς με ή χωρίς προκαταβολή. Και βέβαια διεκδικούμε και τα πολύ μεγάλα κουρέματα από την τράπεζα του δημόσιου. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα ανακοινώσω νέα όλα αυτά τα κουρέματα. Και μην τρέπεστε. Αν εσείς χρωστάτε, δεν είναι ντροπή να χρωστάτε, δεν είναι λάθος να χρωστάτε. Λάθος είναι να μην ενημερωθείτε σωστά για όλες τις δυνατότητες που έχετε. Καλέστε λοιπόν τώρα 2-10-49-64-5-69, τώρα αυτή τη στιγμή. Πείτε, έχω αυτά τα προβλήματα με το Βόλο από τη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη, από τα Γιάννενα. Χάνω το σπίτι μου, δεν μπορώ να πληρώσω. Μπορούμε να βρούμε κάποια λύση και θα σου πούμε ναι ή όχι. 2-10-49-64-5-69. Αν μέσα από αυτές τις εκπομπές που κάνουμε στο Μάχη FM, στο Alert, Μάχη FM 99,8 Δευτέρας Παρασκευή 4-5, Alert Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, και στο TikTok που μας βλέπουν χιλιάδες κόσμους, χιλιάδες τα μηνύματα, έστω από όλες τις εκπομπές αυτές ένα σπίτι να σωθεί, εμείς πετύχαμε το στόχο μας. Κανένας να μην χάσει την περιουσία του, αν και εφόσον θέλει. Θα δείξουμε τεχνικές πώς μπορούμε να το κάνουμε όλο αυτό στο τελευταίο τετάρτο.

Μου στείλανε χιλιάδες μηνύματα στο TikTok. Θα σας πω ένα-δύο που έχω επιλέξει εγώ. Ακούστε λίγο. Μου έχουν κόψει το ρεύμα. Δεν έχω χρήματα. Και παίρνω ρεύμα με μπαλαντέζα από δίπλα από το συγγενή μου. Θέλω να το σχολιάσετε αυτό. Θέλω να βγείτε στο 2-17-18.000 και στο 694-363-5451. Ένα μήνυμα είναι αυτό. Αυτά από τα πρώτα 1000-2000 που είδα. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι αυτό έρχεται φανερά στην οθόνη, παιδιά, έτσι. Είμαι μία μάνα και δεν έχω δυνατότητα να πάρω γάλα στα παιδιά μου και κάθε μήνα δανείζομαι για να μπορώ να πληρώνω τους λογαριασμούς και να πάρω γάλα στα παιδιά μου. Αυτά τα δύο μηνύματα θα ήθελα σας παρακαλώ να το σχολιάσουμε. 2-17-18.000 694-363-5451. Μία μάνα δανείζεται για να πάρει γάλα για τα παιδιά της και μια άλλη οικογένεια της έχουν κόψει το ρεύμα και παίρνουν μπαλαντές από συγγενή. Θα ήθελα τα σχολιά σας.

μιλάω το 2026, μία μάνα παίρνει τα νοικιά για να πάρει γάλα στα παιδιά της. Και είναι μια άλλη οικογένεια, λέει: παιδιά, εγώ δεν έχω να πληρώνω το ρεύμα μου και παίρνω μπαλατίστα δίπλα από το συγγενή μου. 2-17-18.000, πώς το ακούτε, σας αρέσουν αυτά όλα? Υπάρχουν και σε εσάς στο περιβάλλον το δικό σας κόσμο με αυτά τα χάλια? 694-363-5451. Περιμένω τη δική σας συμμετοχή για να ακουγόμαστε ότι εμείς έχουμε δίκιο. Ο αδύναμος πολίτης, ο φτωχός πολίτης που παλεύει με τιμιότητα ηθική να λύσει τα προβλήματά του. Ο τίμιος ταξιτζής που δουλεύει 18 ώρες την ημέρα, οι περισσότεροι έχουν πρόβλημα με τη μέση τους, που μπαίνει ο καθένας ανώμαλος εκεί μέσα και δεν ξέρουν αν θα πάνε σπίτι για τους, που πάνε να πάρουν 5 ευρώ του πόνου και του τρόμου και μπορεί να βρεθούν και σε κανένα βουνό και να τους απειλούν οι άνθρωποι να πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Αυτά τραβάνε οι ταξιτζίδες. Οι σημερινοί ταξιτζίδες δεν είναι ταξιτζίδες παλιά. Αυτοί τώρα που είναι, για να πάρουν ένα μεροκάματο, είναι του πόνου και του τρόμου. Του πόνου και του τρόμου. Με τα έξοδα που υπάρχουν, παλεύουν για να πάρουν ένα μεροκάματο. Αυτούς τους ανθρώπους τους στηρίζω. Τους στηρίζω. Αν δεν στηρίξω αυτούς, ποιος θα στηρίξω? Θα στηρίξω τους δηλιβεράδες. Οι οποίοι τι, χειμώνα καλοκαίρι, πάνω σε ένα μηχανάκι, κρύο, ζέστη, βροχή, τα πιόνια, ιστορίες, τρέχουν εκεί. Να πάρουν και αυτοί ένα μεροκάματο. Θα στηρίξω τους συνταξιούχους που έχουν χάσει το 50% της σύνταξής τους. Τους άνεργους, μονογονιακή οικογένεια που με ηθική παλεύει και αξιοπρέπεια να μεγαλώσει τα παιδιά της, το παιδί της. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί οι κατηγορίες πολιτών μας που είναι δίπλα μας, είναι στο διπλανό σπίτι, είναι στο απέναντι διαμέρισμα, είναι μια γειονία πάνω από μας. Είναι η γυναίκα 91 χρονών που βγήκε την προηγούμενη φορά και είπε: παιδιά, εγώ είμαι 91 χρονών. Αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε ξεχάσει? Εμείς δεν πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι σε όλα τα επίπεδα για αυτούς τους ανθρώπους? Τι να το κάνουμε εμείς ότι έχει αναβαθμιστεί η επενδυτική βαθμίδα της χώρας μας? Πολύ ωραίο, μια χαρά. Το κοινωνικό όμως, το κοινωνικό πλεόνασμα, η αξιοπρέπεια, το χαμόγελο στα χείλη πίσω ανθρώπων που έχουν ζήσει, έχουν ματώσει, τα πιάνουν στα χέρια τους, καταλαβαίνεις, είναι δουλεμένοι. Αυτοί όλοι τι θα κάνουν? Θα χάσουν και τα σπίτια σου, θα χάσουν όλα. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά? 2-17-18.000, 694-363-5451. Θα το πω για τρίτη, για τελευταία φορά. Δεν λέω ότι όλη η Ελλάδα είναι το ίδιο. Λέω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα, πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν πρέπει να λυθούν? Πιστεύετε ότι λύνονται αυτά τα προβλήματα? Τι πιστεύετε εσείς, λύνονται ή δεν λύνονται? Ή θα πρέπει να παραδεχτούμε εκείνο το χειρότερο, ότι θα χάσουμε τις περιουσίες μας, θα χάσουμε τα συνδυματά μας, δεν θα μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρέπεια, δεν μπορούμε να ψωνίσουμε? Τι πιστεύετε από όλα εσείς?

έχετε καταλάβει ότι απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που δουλεύουν, που έχουν δυνατότητα να δουλέψουν, και στους ανθρώπους που παράγουν, βγάζουν χρήματα και τα χαλάνε στις τοπικές κοινωνίες. Αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να είναι και μπορεί να είναι άνθρωποι που δουλεύουν και σε δύο δουλειές. Δέχομαι ένα μηνύματα στο TikTok που λέγε δουλεύω δύο δουλειές και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Αντιμετωπίζω προβλήματα με αυτό το θέμα, αντιμετωπίζω προβλήματα με το άλλο, και δεν θα πω για μια οικογένεια που έχει πρόβλημα το φως και το νερό, που έχει σαν εισόδημα μοναδικό τα 850 ευρώ, πλέον ενίκιο 650 ευρώ, και έχει και ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες. Τι θα πρέπει να πούμε σε αυτήν την οικογένεια? Δεν θα πρέπει να στηριχτεί αυτή η ελληνική οικογένεια? Τι θα πρέπει να κάνουμε? Για πέστε μου, γιατί εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Ξέρω ανθρώπους που έχουν κόψει από τα βασικά, ξέρω συνταξιούχους που έχουν κόψει τα φάρμακα στη μέση, όσο και να σας ακούγεται τραγικό, γιατί δεν βγαίνουν τα λεφτά. Γιατί ναι, μεν έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, αλλά χρειάζεται και χρήματα.

πολύ άσχημα. Και τώρα ο Μπαρμπαρίσου με κοιτάει, είναι ένα νέο παιδί ο Μπαρμπαρίσου. Λέει, τι λέει τώρα αυτό εδώ πέρα. Τι θα πούμε του Μπαρμπαρί και του κάθε Μπαρμπαρί, του Τριαντάρι, ότι τι κοιτά, μπορεί να διεκδικήσει τα πάντα τη ζωή σου και μου λέει, ποια πάντα. Μισούνται οι φίλοι μου εμένα αυτή τη στιγμή δουλεύουν delivery, δουλεύουν για να παίρνουν 6-7 εκατοστάρι. Άνθρωποι που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, που έχουν οι γονεί του χαλάσει χρήματα για να έχουν μια καλύτερη ημέρα και αναγκάζονται και φεύγουν έξω.

ρωτήσω και κάτι. Ποιο από αυτά τα προϊόντα που είχατε εσείς έχετε αρχίσει και θεωρείτε ότι είναι πολυτέλεια? Ποιο, το σαμπουάν, η φέτα, το ψωμί το φρέσκο κάθε μέρα, το εφιαλωμένο νερό, το σουβλάκι, η πίτσα, τα μακαρόνια? Τι θεωρείτε πια είδος πολυτελείας?

0: Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αρχίζουμε και συνηθίζουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Πάμε πάλι στο Σάκη, μας λέει ο Σάκης. Εγώ διαβάζω όλα τα μηνύματα, παιδιά. Εκτός κάποια μηνύματα που δεν πρέπει να διαβάσουν. Γιατί να τους ενδιαφέρει ο Έλληνας από τη στιγμή που για αυτούς Ελλάδα είναι μόνο το Κολωνάκι. Ελλάδα είναι μόνο το Κολωνάκι, παιδιά. Ναι, λέει ο Μπαρμπάρης. Δεν είναι η επαρχία, δεν είναι το μικρό χωριό. Όχι, ο Πλάτανος εκεί στη γειτονιά, στο καφενείο, όχι. Κολωνάκι Beach, μόνο. Κολωνάκι Beach στην παραλία, ναι, έτσι παιδιά, γιατί ψάχνετε να βρείτε κουβεντούλες. Να περάσουμε λοιπόν τώρα σε ένα θέμα που αφορά χιλιάδες οικογένειες. Κάθε εβδομάδα έρχονται άνθρωποι στα γραφεία μας, οι περισσότεροι ξεκινούν με την ίδια φράση. Ντρεπόμουν να έρθω.
1: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία, Νίκαια, Κορυδαλός, Μαρούσι. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι ντροπή να έχει κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Ντροπή είναι να μην ενημερώνεται. Να μένει μόνος του. Να πιστεύει ότι δεν υπάρχει λύση και ότι κάθε υπόθεση θα πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ ότι είναι διαφορετική. Γι' αυτό χρειάζεται σωστή ενημέρωση. Σωστή ενημέρωση από ανθρώπους που έχουν εμπειρία, καθημερινή ενασχόληση με το αντικείμενο, βαθιά γνώση του προϊόντος, πολλά χρόνια στο αντικείμενο και τη θέληση. Στα γραφεία μας εξετάζουμε δάνεια, τράπεζες, funds, εξοδικαστικό μηχανισμό που λειτουργεί, φέρνει καλά αποτελέσματα, δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε όλα. Θέλει βελτιώσεις, το έχουμε πει. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός κάνει πράγματα μαγικά, δηλαδή δίνει μέχρι 240 δόσεις, δεν το έχουμε αυτό εδώ. Πολλές φορές γίνονται και κουρέματα. Από την άλλη, μέχρι 420 δόσεις και εκεί μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποιο κούρεμα. Και αν όλα αυτά δεν πάνε καλά, έχουμε και τη διμερής διαπραγμάτευση. Η οποία αυτή η διμερής διαπραγμάτευση τι θα κάνει, θα έρθει και θα μας δείξει και έναν άλλο δρόμο να μην χαθούν οι περιουσίες των Ελλήνων πολιτών.

Πάμε λοιπόν να πούμε ότι υπάρχει εξοδικαστικός, υπάρχει εξοδικαστικός ο οποίος λειτουργεί, έρχεται και ρυθμίζει τις δημόσιες βιβλίες ως 240 δόσεις και τις τραπεζικές έως 320 δόσεις, χαμηλό επιτόκιο και πολλές φορές γίνονται και κουρέματα και στο κεφάλαιο. Καμία διαπράγμαση δεν είναι εγγυημένη ως αποτέλεσμα. Η εξαγγελία του εξοδικαστικού είναι ότι μνημονεύει τα κουρέματα. Έχουμε τις δημόσιες βιβλίες που και εκεί μπορούμε να τις χειριστούμε καλά. Έχουμε τις άρσεις των λογαριασμών που έχουν φραγεί. Μπορούμε να ρυθμίσουμε δάνεια τα οποία αυτά δάνεια έχουν. Είναι στην κατάσταση της διαταγής πληρωμής, στο στάδιο της διαταγής πληρωμής ή στον πληστηριασμό. Όλα αυτά, εγώ που λέω, είναι εξοδικαστικές διαδικασίες. Οι νομικές διαδικασίες μπορείτε να τις ακολουθήσετε εσείς με τους δικούς σας νομικούς συμβούλους. Σίγουρα θα ήθελα να έρθουν όλοι σε εμάς και να αναλάβουμε όλες τις υποθέσεις. Αν όμως θα θέλατε να ενημερωθείτε, 210-49-64-569. 210-49-64-569. 2-10-49-64-569. Τι μπορείτε να κερδίσετε? Τρία διαφορετικά σημεία, τρία διαφορετικά ραντεβού. Το τηλέφωνο του Κορυδαλού λειτουργεί ως τηλεφωνικό κέντρο για Νίκαια, Κορυδαλό και Μαρούση. Τα γραφεία μας είναι στη Νίκαια, στην πλατεία Χαλκιδόνος, στον Κορυδαλό, στην πλατεία Ελευθερίας, στο Μαρούση, Ερμού 18 στον πρώτο όροφο. Πιέζεται πάρα πολύ να δούμε τι θα κάνουμε και από την άλλη περίοδο. Να δούμε τι περίοδο για μας τελειώνει, παιδιά. Τέλος του μηνός είναι η τηλεοπτική περίοδος. Κλείνει η χρονιά τηλεοπτικά κάθε τέλη Ιουλίου. Λοιπόν, θα δούμε εκεί, γιατί έχουμε πολλά αιτήματα ανθρώπων που θέλουν να κάνουμε κάποιο σημείο έτσι συνάντηση και συζήτηση εκεί στα νότια. Το σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι έχετε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε εμάς και αυτό πια είναι καλό πρόβλημα. Αλλά υπάρχει και περιορισμένος χρόνος. Θα δούμε, παιδιά. Ευχαριστώ. Δευτέρα ως Παρασκευή. 4 με 5 μάχη FM εδώ δυνατά. Συζητάμε κοινωνικά και λύνουμε και προβλήματα. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή καθημερινά κουρέματα, πραγματικές ιστορίες. Και κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα μην λείψει κανείς. Εκεί γίνεται το έλα να δεις. Χιλιάδες, μα χιλιάδες ακροατές από όλα τα κοινωνικά και τα επαγγελματικά επίπεδα μπαίνουν και παρακολουθούν και τους αγαπάω όλους, τους στηρίζω όλους. Ανεξαρτήτως αν συμφωνώ, αν διαφωνώ. Και βέβαια πάνω απ' όλα τους εκτιμώ και με αυτούς που συμφωνώ και με αυτούς που δεν συμφωνώ. Να είστε καλά όλοι εσείς. Όμως νομίζω ότι πάνω απ' όλα, πάνω από κόμματα και πάνω από χρώματα, όπως λέω και στο ραδιόφωνο, είναι τι στο ραδιόφωνο το είπα τώρα και στην πλατφόρμα του TikTok, τι λέω, ότι αν είναι να σώσουμε ένα σπίτι, δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός, ρε παιδιά. Τι αριστερός και δεξιός? Όταν ελέγχουμε μια υπόθεση και την ελέγχουμε πολύ σοβαρά, δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός. Εμείς τι λέμε? Ότι αυτές οι συζητήσεις δεν έχουν να κάνουν με πολιτικές προσεγγίσεις, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει γίνει αποτέλεσμα και κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά. Θα πω έτσι να αναφέρω μερικές περιπτώσεις. 711.000 κουρευτήκαν και μείναν μόνο 150. Σε πληστηριασμό ήταν αυτό. Σας παρακαλώ, προσέξτε λίγο τι λέω. Σε πληστηριασμό. Είπαμε, δάνεια τα ρυθμίζουμε με πολλούς τρόπους. Σταματάμε πληστηριασμούς, άλλες φορές με προκαταβολή, άλλες φορές χωρίς προκαταβολή. Σε δημόσιες οφειλές κάνουμε καθημερινά ρυθμίσεις. Ζητάμε τις περισσότερες δόσεις. Πετυχαίνουμε τις περισσότερες φορές κούρεμα. Όχι σε όλους. Δεν είναι το κούρεμα υποχρεωτικό να μας το κάνουν. Πιέζουμε, διεκδικούμε. Αλλά θα σας πω κάτι. Όταν ο καιρός χαλάει, οι παλιοί καπετανοί δεν φοβόντουσαν τα βαθιά νερά. Κοιτάγαν τον καιρό και συμβολευόντουσαν την πηξίδα. Η πηξίδα είναι αυτή που θα μας οδηγήσει εκεί που πρέπει. Έχει κακό καιρό. Δεν διαφωνώ. Είναι δύσκολα. Δεν διαφωνώ. Όμως εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο προορισμός μας. Η πηξίδα μας, παιδιά, μας δείξει τον προορισμό μας. Και ποιος είναι ο προορισμός μας? Να μην χάσουμε κανένα κίνητο και να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα που δεν είναι υποχρεωτικό, που δεν το κάνουμε πάντα, αλλά πολλές φορές, να μην πω τις περισσότερες, το πετυχαίνουμε. 50, 60, 30, 25, 10% με εκείνη την περιουσία. Μιλάω για πληστηριασμούς. Αν λοιπόν από όλα αυτά που είπα σήμερα πολύ γρήγορα σε ενδιαφέρει κάτι,
είναι κάτι που σε ενδιαφέρει, πάρε τηλέφωνο σε παρακαλώ στο 2-10-49-64-569, ενημερώσου για τις δυνατότητες που έχεις, ανεξάρτητα που έχεις πάει, ανεξάρτητα τι αποτέλεσμα έχεις. Έχω δει πάρα πολλές φορές άνθρωποι που είναι απογοητευμένοι, άνθρωποι που λένε δεν γίνεται τίποτα, και όμως να έρχονται και να κάνουν τι. Και να ανεπιστεύω τον Γαβρίλη τον Χαλκιώτη, και στο τέλος το αποτέλεσμα είναι απίστευτο. Μία τέτοια περίπτωση ήταν οι 711.000 που είχαν πάει παντού οι άνθρωποι και δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτή η περίπτωση έχει τελειώσει. Οι άνθρωποι έχουν μπει σε ένα αριθμό στη ζωή τους και είναι όλα καλά. Άνθρωποι που δουλεύουν. Να μην πω για μια άλλη περίπτωση που τελειώνουμε, η οποία προσπαθούσε η γυναίκα να βρει λύση σε 1,5 χρόνο και δεν μπορούσε να βρει λύση. Σέβομαι όλα τα επαγγελματά, σέβομαι όλους τους συμβούλους. Εγώ όμως θα μιλάω πάντα για τις δικές μου υποθέσεις, τις οποίες και φέρνουν ευθύνη. Δεν έχω αποτιμήσει, δεν έχω μειώσει κανέναν. Ο καθένας όμως κρίνεται από τα αποτελέσματα. Άρα αν εσύ αντιμετωπίσεις πρόβλημα με δάνεια, με τράπεζες, με φαν, μην τρέπεσαι, καλέσε τώρα 2-10-49-64-569, πες το πρόβλημά σου και θα δούμε αν μπορεί και για σένα βρεθεί μια καλή λύση. Αν δεν μπορεί, ας πούμε φίλε μου, δεν μπορούμε. Το δεν μπορούμε το λέω σπάνια, αλλά το λέω. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, ξεκάθαρα. Και να σας πω και κάτι, όταν μιλάτε με τον Γαβρίλη Χαλκιώτη, να ξέρω ότι μιλάτε με την αλήθεια. Μου έστειλε λοιπόν ένας φίλος τη Δευτέρα, μου λέει: δώσ' μας λίγη συμβουλή για το χρηματιστήριο. Του λέω: δεν έχω καμία σχέση. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω το αντικείμενο. Δεν γνωρίζω το αντικείμενο. Μα δεν γνωρίζω το αντικείμενο και δεν τρέπομαι να το πω. Και έγραψα: δεν γνωρίζω το αντικείμενο, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Και μου γράφει από κάτω ένας: μα καλά, αυτή τη στιγμή μας βλέπουν 700.000 και λες εσύ έτσι με τόσο ειλικρίνεια ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις. Ναι, εννοώ. Γιατί, πού είναι το κακό? Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλοι όλα, παιδιά. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλοι όλα. Αγορές πωλήσεις ακινήτων. Υπάρχουν ακίνητα που δεν είναι από τους πληστηριασμούς, που πωλούνται σε καλές τιμές. Έχουμε ακίνητα τα οποία κάποια χρήζονται επισκευής, κάποια δεν χρήζονται επισκευής. Έχω ένα πολύ ωραίο κομματάκι στον Πειραιά. Μισό σκαλοπάτι είναι. Κατεβαίνει μισό σκαλοπάτι σε καλή τιμή. Τα ακίνητα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Έχω γανιάσει, να το πω και κορυδαλιώτικα. Τόσο καιρό σα λέω: αγοράστε, είναι καλή επένδυση. Να μου πει κάποιο: είναι φτηνά, είναι ακριβά τα ενίκια. Παιδιά, εμείς μιλάμε τώρα οικονομικά, δεν μιλάμε πολιτικά. Όταν μιλάμε για δουλειά, δεν υπάρχει πολιτική στη μέση. Να μην τη λάθουμε. Αν έχει 100.000 τράπεζα, παίρνει ελάχιστα. Αν επενδύσει 100.000 σε ένα ακίνητο και το ακίνητο στόχει, ρευστοποιείται την άλλη μέρα και στο μεσοδιάστημα παίρνει μεγαλύτερη απόδοση και με του φόρου που θα πρέπει να πληρώσουμε όλοι, γιατί όλοι πρέπει να φορολογηθούμε. Και θα σου δώσει περισσότερα χρήματα. Άρα έχω ανθρώπους που πουλάνε ακίνητα σε πολύ καλές τιμές. Άρα εσύ έχεις κάποιο ποσό, κάποιο κεφάλαιο που θέλεις να δεις μια καλύτερη απόδοση στα χρήματά σας, στα χρήματά σου, στα χρήματά της, παρακαλώ καλέστε 2-10-49-64 και πείτε: εγώ ενδιαφέρομαι για ένα ακίνητο που να έχει μια επένδυση. Τι προτείνεις? Και θα σας πω 1, 2, 3. Αν θέλετε να αγοράσετε ένα ακίνητο για έναν άλλο λόγο, 2-10-49-64-569, ή αν πουλάτε και εσείς ένα ακίνητο αυτή τη στιγμή, παρακαλώ καλέστε το 2-10-49-64-569 να δούμε πώς μπορούμε να το προωθήσουμε και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Και πολλές φορές έχει έρθει και πρόταση μετρητής, έτσι σε 5 λεπτά. Του πουλάω τόσο, α, είναι αυτός που ο Γιώργος, ναι, Μαρία, θες, θέλω, γεια σας, καλωρίστε μεταξύ σας. Εμείς θα πάρουμε τη μεσημπτική μας αμοιβή εκ του νόμου, είναι το ΦΠΑ, εννοείται.

Άμα λέμε για λίγα νούμερα έτσι για να καταλάβουμε. Δάνειο 814.222 ευρώ. Κούρεμα 536.592 ευρώ. Υπόλοιπο δανείο 277.230 ευρώ. Αναστολή πληστηριασμού χωρίς προκαταβολή. 210-49-64-569. Ξαναλέω, πληστηριασμός σε ακίνητο, σύνολο δανείων 815.814 μπλα μπλα μπλα. Κούρεμα 536.537, υπόλοιπο δανείο 277.000. Στρογγυλοποιώ τα νούμερα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και κανένα προηγούμενο αποτέλεσμα δεν προκαθορίζει το επόμενο. Όμως, να αυτό έγινε. Μα και χτες έγινε, μα και προχτές έγινε, μα και πριν τρεις μέρες έγινε. Μα το έχουμε πει, ρε παιδιά. Για λύση, όχι ότι και ότι πηγαίνετε στο Χαλκιώτη. Τι να συζητάμε τώρα. Σέβομαι τους πάντες, αναγνωρίζω τους πάντες, αλλά 30 χρόνια πάνω στο αντικείμενο τραπεζικό, για τραπεζικά μιλάω, δεν νομίζω να υπάρχει στην Ελλάδα. Και όχι για μένα, εγώ με το απόλυτο τίποτα. Για εσάς, για να σας φύγει ο φόβος που έχετε από τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες. Ελάτε να δούμε αν μπορούμε. 2-10-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. Ένα απλό τηλέφωνο είναι, δεν είναι κάτι. Παρακαλώ, γεια σας. Ναι, μπορείς να το ζώσεις, θα σας πούνε εκεί. Έχω αυτό το πρόβλημα, μπορεί να με βοηθήσετε. Ναι, θα σας πάρω ο κύριος Χαλκιώτης. Τελειώσαμε. Και έχω και το τηλεφωνικό ραντεβού. Δηλαδή, μπορεί ένας από το Βόλο που έχουμε πελάτες να μας πει ότι ξέρεις κάτι, παιδιά, έχω αυτό το πρόβλημα. Ναι, μια χαρά. Να πάρω το λεωφορείο και να έρθω. Ποιο λεωφορείο μου, πήγαινε να πιει κανένα καφέ και στη γειτονιά σου και θα τα πούμε. Δεν χρειάζεται. Μπορώ και τηλεφωνικά. Μπορώ. Δεν έχω πρόβλημα. Εκ του νόμου.

Γιατί αυτό θα γίνει viral πάλι. 8-14 Χρωστογεωκύριος, 5-36 το κούρεμα, 2-77 θα πληρώσει. Πώς το βλέπετε, καλό είναι, κάτι έκανα, ε. Στο πλησιασμό χωρίς προκαταβολή. Κάτι κάναμε πάλι. Σε αυτόν που παρουσίασε το κούρεμα στην εφορία 50%, όταν μπήκε μέσα του λέει να σου πω κάτι. Αποτύχαμε, άσερε τα ψόφια μου. Γιατί αποτύχαμε. Του λέω δεν, απορρίφθηκε, τι να κάνετε. Ρε λέγε μου λέει να τελειώνουμε τώρα. Του λέω δεν έγινε, του λέει απορρίφθηκε. Ρε υπάρχει, μου λέει περίσσεω χαλκιό ότι μου λέει απορρίφθηκε. Όχι, του λέω καμία διαπραγμάτευση δεν γίνει από το τηλέφωνο. Ωραία, μου λέει πες μου. Και τελείω συμπτωματικά πάλι για άλλη μια φορά του κάναμε 50% κούρεμα στο δημόσιο. Εντάξει, παιδιά.

0: Λοιπόν, δάνειο σε πληστηριασμό. Υπάρχει λύση. Η Αβέλος Καλκιώτης σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Όλα αυτά θα δείχνουμε κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα στο TikTok. Τώρα Καλκιώτης Γαβρίλ. Έχω 3-4 προφίλ, ούτε εγώ ξέρω, δεν τα χειρίζομαι εγώ αυτά το προφίλ. Εθελοντής δική μου φίλη που μου λένε κάτσε στην άκρη. Εσύ μου λέει, μόλις το πιάσει, θα το κλείσει το κινητό. Κάτσε στην άκρη. Εντάξει, κάθομαι στην άκρη. Λοιπόν, πάμε λίγο. 26.000 ήταν οι οφειλοί, η μία και 24.000 η άλλη. Άρα όλα μαζί πόσο κάνουν 50. Στη μία έγινε 13.300 κούρεμα και στην άλλη έγινε 12.500. Άρα πόσο έγινε, 50%. Δάνειο σε πληστηριασμό, υπάρχει λύση. Σταματήσαμε χωρίς προκαταβολή. Για λύσεις σε δάνεια, σε καθυστέρηση, οφειλές σε τράπεζες και φαν, πληστηριασμούς ακίνητο, προστασία της πρώτης κατοικίας ή και όλη της κατοικίας. Μπες μέσα στα social τα δικά μου, δείτε παραδείγματα, υπάρχει η πιθανότητα να βοηθήσουμε και εσάς. Εγώ πιστεύω ότι κάθε υπόθεση έχει λύση, απλά πρέπει να βρεις το δρόμο. Μπορεί να πήγες από άλλον δρόμο, θα πάω από το μονοπάτι ρε παιδί, θα δούμε. Λέμε τα παραδείγματα για να τα δεις και να καταλάβεις ότι η ενημέρωση η στρατηγική φέρνει το αποτέλεσμα. 2-10-49-64-5-69. Και αν είσαι τώρα που μας ακούς, δεν έχεις πρόβλημα. Ενημέρωσε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι κοιτά, να κάνουμε μια προσπάθεια. Να κάνουμε μια προσπάθεια. Μήπως έρθει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Άρα τι προτείνουμε, εξοδικαστικό, 420 δόσεις, ρύθμιση διμερής διαπραγμάτευσης, τη φέραμε πριν 15 χρόνια και τη δείξαμε στο μακελιό πριν 15 χρόνια. Και μια και λέω μακελιό. Ξεχασμένη στο Έλληνος της φτώχειας, η βόμβα μεγατόνων για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης που η κυβέρνηση αρνείται να αντιμετωπίσει. Μητσοτάκης και Ραμαίος έκαναν τη χώρα μια τεράστια εργασιακή γαλέρα. Παρακαλώ μπείτε μακελιό.gr και ενημερωθείτε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστώ για την παρέα. Λοιπόν, 2-10-49-64-5-69 για όλους, πάρτε ενημερωθείτε. Θα σας αφήσω με πολύ μεγάλη αγάπη να προσέχετε τον εαυτό σας. Τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη? Αν νομίζω σήμερα παίζουμε 8 με 9 στο alert. Συνδεθείτε για να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Μην κουνηθεί κανένας. Αγάλματα θα μείνετε όλοι. Έρχεται ο Στέφανος Χίος με εκπομπή Δυναμίτη. Ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στο Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
4: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Δευτέρας. Ο αρχιεκτελεστής της παρακυβερνητικής μαφίας μιλούσε συνέχεια με τον Σαμαρά και τον κατέγραφε. Ο 37χρονος Έλληνας που κατηγορείται για το πιο ακριβό συμβόλαιο θανάτου στον πιστολέρο Γιάννη Λάλα που σκότωσαν στην Αράχοβα δηλώνει αθώος και ανατρέπει όσα ξέραμε για τους πρωθυπουργούς της χώρας. Συνέντευξη σεισμός μέσα από τις φυλακές. Μείζον πολιτικό ζήτημα τα όσα μας λέει. Ανθρωποκτονία δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Συμπτώσεις αίματος και τρόμου. Ο Αιγύπτιος, ο σκληρός Αλβανός και το γκουβέρνο των σκοτεινών κελιών των φυλακών. Άγιος Παντελεήμων, το μεγάλο χέρι του Θεού που έσωσε τη ζωή μας ανήμερα της εορτής του. Κριτική Καμόρα, αστυνομικός διοικητής στο Δήμαρχο. Του λέω να είσαι καλό παιδί, να τρως όλο το φαΐ σου γιατί θα φας πολύ ξύλο. Ρίξτε χειροβομβίδες στους εισαγγελείς. Το παρακράτος έπιασε δουλειά. Ποιοι επιχειρούν να μας κάνουν ματωμένο Παλέρμο. Στο πατριωτικό μακελιό της Δευτέρας. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μαχαιριό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούν τις εκπομπές μας σε επανάληψη. Σήμερα, 27 Ιουλίου 2026, είναι μια Άγια Μέρα. Είναι η Άγια Μέρα της εορτής του γιατρού των φτωχών, του μεγάλου μάρτυρα της χριστιανοσύνης, Αγίου Παντελεήμονα. Μεγάλη χάρη του. Σήμερα το μεσημέρι, πριν κατέβω κάτω, επισκέφθηκα ένα μικρό εκκλησάκι στο Χαλάνδρι. Εκεί είναι ο ναός, ένας μικρός, όμορφος ναός του Αγίου Παντελεήμονα. Μπήκα μέσα, με καθήλωσε η μορφή του Αγίου. Δεν σας κρύβω ότι συγκλονίζομαι βλέποντας τη μορφή του Αγίου. Δεν ήταν αυτός ο Άγιος ο γιατρός των φτωχών που κράτησε έναν ταπεινό υπηρέτη του στη ζωή. Δεν έχω παρά να τον ευχαριστήσω δημόσια, αν και δεν συνηθίζεται να ευχαριστήσει δημόσια Αγίους. Η εικόνα όμως του Αγίου Παντελεήμονα έχει εντυπωθεί βαθιά στη μνήμη μου. Όπως έχει εντυπωθεί, κυρίες και κύριοι, εκείνο το βράδυ της κόκκινης νύχτας. Είναι ο τίτλος ενός βιβλίου που ετοιμάζουμε με τίτλο «Η κόκκινη νύχτα». Οι κόκκινες νύχτες. Και από εκείνη την ημέρα ουσιαστικά σήμερα γιορτάζω τα έκτα μου γενέθλια στη νέα ζωή. Ο Θεός μας έδωσε μια ευκαιρία να ζήσουμε. Αυτή η ευκαιρία δεν μπορεί να πάει χαράμι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε λίγο τον τόπο μας, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερέστατη θέση απέναντι σε ένα βρώμικο, άθλιο και μαφιόζικο κράτος. Γι' αυτό με βλέπετε ότι είμαι στα κάγκελα όταν ακούω τους αρμούς της μαφίας να σφυρίζουν πάνω από το κεφάλι μας. Ο Άγιος ήθελε ζωή. Ο Άγιος δεν ήθελε θάνατο. Και θέλω έτσι, αφού πάμε σε λίγο να ακούσουμε και αυτό το χρονικό εκείνης της νύχτας, της κόκκινης νύχτας, με το αίμα, με τις δύο οπές στο σώμα, με το τρέξιμο στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς του Σεισμανογλίου που και τους νοσηλευτές που οφείλω να τους ευχαριστήσω, υπήρξε γιατρός ο οποίος έβαζε το χέρι του στην πληγή για να δει αν η σφαίρα πέρασε, για να δει αν το τραύμα ήταν διαμπέρες ή για να δει ότι έχει κάτσει μέσα. Αυτό το γιατρό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Υπήρχαν νοσηλεύτερες που δίνανε κουράγιο. Η αγωνία εκείνων των στιγμών είναι μεγάλη, διότι αυτό το οποίο σου μένει εντυπωμένο, μην ξεχνάτε ότι είχα ανοίξει το κινητό μου τηλέφωνο και κατέγραφα τις τελευταίες στιγμές της ζωής μου για να το αφήσω ως παρακαταθήκη στα παιδιά μου. Εκείνες τις ώρες υπάρχει μόνο ένα ερώτημα. Θα ζήσω ή θα πεθάνω? Είναι το εναγώνιο ερώτημα και για όσους έχουν μεγαλύτερα ελαττήρια αυτοπροστασίας και μεγαλύτερα ελαττήρια αυτοσυντήρησης, προσωπικής αυτοσυντήρησης, μία μόνον συλλαβή έρχεται στο μυαλό σου. Θα ζήσω ή θα πεθάνω? Είναι, κυρίες και κύριοι, μία εικόνα που για κάποιους ήταν εφιαλτική, για κάποιους άλλους όμως ήταν η δουλειά του επαγγέλματος. Όταν ανοίγεις το κινητό για να καταγράψεις τις τελευταίες στιγμές της ζωής σου, δεν σκέφτεσαι τίποτε άλλο παρά το ότι θα αφήσεις πίσω σου. Κάποιοι άφησαν υπαινιγμούς, κάποιοι άφησαν και εκείνο και τ' άλλο και πώς κατέγραψε και... Η δουλειά μας είναι ρεπόρτερ. Θέλω να σας διαβάσω, μιας και αναφέρουμε αυτές τις πολύ έτσι μακάβριες στιγμές, αλλά εγώ τις πέρασα και τις ξεπέρασα, διότι ούτε μετατραυματικά σοκ υπήρχαν, ούτε τίποτα από αυτά. Ο Καρμίν Μίνο Πεκορέλη ήταν ένας Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος γεννήθηκε το 1928 και δολοφονήθηκε το 1979. Δολοφονήθηκε στη Ρώμη από τη μαφία. Μετά τη δολοφονία και την απαγωγή του πρώην πρωθυπουργού Άλντο Μόρο το 1978. Περιέγραψαν τον Πεκορέλη ως ένα καθαρό δημοσιογράφο με εξαιρετικές επαφές στις μυστικές υπηρεσίες. Από εκεί αντλούσε τις πληροφορίες του. Σύμφωνα με τον Πεκορέλη, η απαγωγή του Άλντο Μόρο, του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, είχε οργανωθεί από μια διαυγή υπερδύναμη και εμπνεύστηκε από τη λογική της Γιάλτας. Της Γιάλτας. Το όνομα του Πεκορέλη βρισκόταν στη λίστα των μασονικών μελών της Προπαγάνδα Ντουε του Λιτσιοτζέλη. Ήταν η μεγάλη μασονική στοά, άρα ήταν μασόνος. Πήγαινε γυρεύοντας. Ο Πεκορέλη έφαγε 4 σφαίρες στις 20 Μαρτίου του 1979. Οι σφαίρες που χρησιμοποιήθηκαν για να το σκοτώσουν ήταν της μάρκας Τζέβελοτ, μια σπάνιας τύπου σφαίρας που δεν βρέθηκε εύκολα στις αγορές όπλων, είτε νόμιμες είτε παράνομες. Ο ίδιος τύπος σφαίρας βρέθηκε αργότερα σε μια γιάφκα όπλων της Μπάντα Ντέλα Μαγκλιάνα, κρυμμένη στο υπόγειο του Υπουργείου Υγείας. Επρόκειτο για ένα κρατικό έγκλημα. Στη δίκη του Πεκορέλη για σχέσεις με τη μαφία δικάστηκε ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζούλιο Ανδρεώτη. Μαζί με το αφεντικό της Σικελίας, της μαφίας, Γκαετάνο Μπαλταλαμέντι. Και άλλους με την κατηγορία της συνέργειας στη δολοφονία του Μίνο Πεκορέλη. Δηλαδή, ένας πρωθυπουργός της Ιταλίας πήγε κατηγορούμενος για τη δολοφονία ενός δημοσιογράφου που έψαχνε για τη μαφία. Εάν βρίσκεται αντιστοίχηση με τα σημερινά δεδομένα, πολύ ευχαρίστω να την ακούσω. Αλλά εγώ στην κατάθεση που έδωσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, που ήρθε την πρώτη μέρα, το απόγευμα, όταν ήμουν σε θέση να μιλήσω, κατονόμασα τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, την κυρία Γκραμπόφσκη, τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και συγγενικά του πρόσωπο. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Η αστυνομία δεν με κάλεσε ποτέ να ζητήσει να με δει, να με ενημερώσει για την προαγωγή, για την επιτάχυνση ή για την εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης. Δεν δέχτηκα ούτε ένα τηλεφώνημα. Μόνο ένα τηλεφώνημα δέχτηκα αυτά τα 6 χρόνια. Για να μάθω κι εγώ επιτέλους ποιοι ήρθαν να με σκοτώσουν. Εκείνο, κυρίες και κύριοι, που σημάδεψε περισσότερο εκείνη τη νύχτα ήταν αυτό που βγήκε στο Wikipedia. Την ίδια νύχτα, όπως μου επισημαίνει και ένας φίλος, στις τη νύχτα της 27ης Ιουλίου, το ξημέρωμα, το Wikipedia, η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, ανέβασε, κυρίες και κύριοι, το θάνατό μου. Ενώ ήμουν ζωντανός. Αυτό δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω. Άρα το χτύπημα ήταν παρακρατικό. Όταν, όπως μου στέλνει και εδώ ο φίλος, όταν, κυρίες και κύριοι, διαβάζεις στο Wikipedia ότι ο Στέφανος Χίος, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, 13:57, ήταν Σπάρτη 18 Απριλίου του 66, γεννηθής, θάνατος 27 Ιουλίου του 20. Ήταν Έλληνας δημοσιογράφος. Ήταν ιδρυτής. Ήταν. Πώς γνώριζε το Wikipedia ότι ήμουν, ενώ υπήρχα? Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Απλώς θέλω να πω ότι εγώ ξέρω τους διώκτες μου. Ξέρω εκείνους που ήρθαν. Το ερώτημα είναι, αυτοί που έφυγαν θα βρουν την πόρτα να ξεφύγουν? Εδώ είναι το ερώτημα. Και τους υπόσχομαι ότι ενώ από εκείνη την ημέρα ξεκίνησα ουσιαστικά να σκαλίζω. Και σκαλίζοντας, για να βρω τους ανθρώπους που ήρθαν και ήταν και έφυγαν, Έπεσα, κυρίες και κύριοι, σε ένα κικαιώνα, τον οποίο μετέφερα το Σάββατο στη ραδιοφωνική εκπομπή, που είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Και θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί οι τελευταίες εκπομπές των αποκαλύψεων έχουν πολύ μεγάλη απήχηση στο YouTube. 30, 35, 40 χιλιάδες, 20, 25, πολύ μεγάλη απήχηση. Αν θεωρηθεί κανένας ότι το YouTube έχει βάλει και κόφτη, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτές οι εκπομπές έχουν πολύ μεγάλη διαδικτυακή αναγνωσιμότητα. Και οφείλω να σας ευχαριστήσω. Ψάχνοντας λοιπόν όλο αυτό το κουβέρνο του παρακράτους, το οποίο σηματοδότησε ουσιαστικά την έναρξη μιας έρευνας μεγάλης για τη μαφία στην Ελλάδα, την οποία δεν θα τη σταματήσω παρά μόνον όταν θέλω εγώ, έπεσα σε απίστευτες πραγματικά αποκαλύψεις. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που έχουν στήσει στην Ελλάδα την παρακυβέρνηση της μαφίας? Τα έλεγα παλιά, πριν από 6 χρόνια, δεν με πίστευε κανένας. Σήμερα τα συλλαβίζουν, τα φωνάζουν. Σήμερα τα διαβάζουν, τα εκφωνούν οι πολιτικοί αρχηγοί στη Βουλή. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν μιλούν για Κόζα Νόστρα, δεν μιλούν για μαφία, δεν μιλούν για Καμόρα, δεν μιλάνε για κράτος μαφίας, δεν μιλάνε ότι το Μαξίμου είναι μαφία, δεν μιλάνε ότι οι υποκλοπές είναι μαφία. Κυρίες, κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, τις τελευταίες ώρες παρατηρούνται στην Ελλάδα απίστευτα γεγονότα. Ένας Αιγύπτιος μαζί με έναν συνεργό του, κατ' εντολήν Αλβανού των φυλακών, δεν δρούν μόνοι τους αυτοί, άδραξε μία χειροβομβίδα για να τη ρίξει σε δικαστές και εισαγγελείς, ούτως ώστε να σταματήσουν να κάνουν έρευνες για τη μαφία. Την ίδια ώρα στην Κρήτη γίνεται της κακομοίρας του Κουτρούλιο γάμος. Μαφιόζοι στην ιατροδικαστική υπηρεσία, στην τοξικολογική υπηρεσία, συστρατευμένοι αστυνομικοί της μαφίας, οι οποίοι τηλεφωνούν στους δημάρχους για πολεοδομικές αφαιρεσίες χτισμένων πεντάστερων ξενοδοχείων και τους λένε να φας το φαγητό σου, γιατί αν δεν το φας θα φας πολύ ξύλο. Αστυνομικός διοικητής τηλεφωνεί σε δήμαρχο, ο οποίος παλεύει να εμποδίσει πολεοδομικές αφαιρεσίες, και του λέει ότι αν δεν φας το φαγητό σου θα φας πολύ ξύλο. Είναι δυνατόν? Η πλήρης κατάργηση της νομιμότητας στην πατρίδα των Μητσοτάκηδων και των Μπακογιάννηδων, η μαφία είναι η κυρίαρχη δομική ύπαρξη ενός παρακράτους σκληρών τύπων παραβατικών, που δεν διστάζουν να στρατολογήσουν αστυνομικούς για να απειλούν δημάρχους, για να μην χτίζουν. Οι αστυνομικοί να απειλούν δημάρχους οι οποίοι έχουν ταχθεί στο να μην χτίζονται αυθαίρετα, στο να μην καταπατάται ο αιγιαλός, στο να μην γίνονται, να μην γίνεται καταπάτηση των αρχαίων μνημείων του τόπου της Κρήτης, και τηλεφωνούν σε δημάρχους και τους λένε θα βάζει πολύ ξύλο. Είναι κράτος αυτό ή παρακράτος? Στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, δολοφονείται ένας ποινικολόγος, πάλι από έναν Αιγύπτιο, και όλα δείχνουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε, ότι το παράκεντρο είναι ίδιο. Ότι δηλαδή αυτοί οι οποίοι κάνουν κουμάντο από την Ομόνια και πέρα, από την Ομόνια και πέρα δεν υπάρχει ελληνικό κράτος. Είναι το κράτος της λαιλασίας των εθνικών συμφερόντων. Δεν υπάρχει ελληνικό κράτος από την Ομόνια και πέρα. Χτες μου είπαν κάποιοι φίλοι ότι πήγανε στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στην Αχαρνών, και μέσα ήταν, δεν ήταν, 50 χριστιανοί. 50 χριστιανοί στην Αθήνα επισκέφτηκαν μόνο την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, μια εκπληκτικής ομορφιάς και αρχιτεκτονικής εκκλησία. Κάποτε έσφιζε ο τόπος εκεί, κάποτε υπήρχαν Έλληνες, σήμερα δεν υπάρχουν Έλληνες εκεί. Εάν επισκεφτείτε την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, την πλατεία Αμερικής, μιλάω στους Αθηναίους πολίτες, πουλάνε τα σπίτια τους και φεύγουν από τις περιοχές τους. Ο Άγιος Νικόλαος Αχαρνών, ο Άγιος Παντελεήμονας, η πλατεία Αμερικής, η πλατεία Αττικής, η πλατεία Κολιάτσου, η πλατεία Βικτωρίας, η Κυψέλη, η Φωκίωνος Νέγρη, ήταν ελληνικές αστικές περιοχές στις οποίες ζούσαν ήσυχα οι πιο παλιοί Αθηναίοι. Και τώρα δεν υπάρχει τίποτα από αυτές τις περιοχές. Τίποτα! Δεν έμεινε τίποτα ελληνικό. Όλα λαιλατήθηκαν από τους αλλουδαπούς λαθρομετανάστες. Πώς να είμαστε ευχαριστημένοι όταν χάνει την πατρίδα μας. Χάνουμε την πατρίδα μας. Όμως κυρίες και κύριοι, όλα αυτά έχουν μια νοητική συνέχεια, μια δημοσιογραφική συνέχεια, ότι όλοι αυτοί που τα κάνουν αυτά είναι εντεταγμένοι στο μεγάλο πλοκάμι της μαφίας, τα μονοπάτια των οποίων προσπαθούμε να εξερευνήσουμε, γιατί είναι η δουλειά μας. Και ξέρετε, υπάρχει και κάτι ακόμα. Αυτές τις ώρες που προσπαθούμε να κάνουμε ρεπορτάζ, έχουν βγει κάτι ασπάλακες, κάτι σκουλίκια, κάτι βρωμεροί τύποι που διατηρούν ιστολόγια. Ενώ το κράτος θα έπρεπε να τους έχει κατεβάσει αυτά τα ιστολόγια, οι οποίοι ξεκίνησαν να ρίχνουν λάσπη. Λάσπη στην οικογένειά μου, λάσπη στην ιδιωτική μου ζωή. Προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να πετάξουν τόση λάσπη που δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά τους στέλνω από εδώ ένα μήνυμα. Θα τους τσακίσω. Γιατί υπάρχουν τόσα στοιχεία στα χέρια μας που αποδεικνύουν ότι βρωμερά υποκείμενα αυτών των λάθρων, των υπονόμων ιστολογίων της χώρας, είναι επιστρατευμένα από την ίδια την ελληνική Κοζανόστρα με μεροκάματα. Τα μεροκάματα της μαφίας. Δεν διστάζουν παραβατικοί τύποι, άνθρωποι των φυλακών, του υποκόσμου, αυτοί που έχουν κάνει δολοφονίες, που πουλάνε ναρκωτικά, κοκαίνη, που σκοτώνουν τα παιδιά μας, να δίνουν μεροκάματο σε διάφορους περίεργους τύπους των υπονόμων του περιθωρίου, που διατηρούν ιστολόγια, ενώ πρέπει να τους έχει κατεβάσει η ελληνική πολιτεία. Αυτοί οι οποίοι συνομιλούν με υπουργούς, έτσι κύριε Χρυσοχοΐδη, με υπουργούς που είναι δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, να κατεβάσει αυτά τα βρωμερά ιστολόγια που ρυπαίνουν τη δημοσιογραφία. Ποια δημοσιογραφία? Γιατί έχει μείνει δημοσιογραφία. Από όλους αυτούς τους δημοσιογράφους, ζήτημα αν 5, 6, 7, 10 στην Ελλάδα είναι καθαρή. Οι υπόλοιποι είναι βρωμιάριδες. Βρωμιάριδες. Ζουν από τα μεροκάματα. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα είναι λαιλατημένη από τα πλοκάμια και τα μονοπάτια της μαφίας. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εφημερίδα μας έχει φέρει στη δημοσιότητα πραγματικά μια σοκαριστική καταγγελία. Ένας τρόφιμος των φυλακών, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για την κατηγορούμενος είναι άνθρωπος, 37 ετών, για την δολοφονία του αρχιεκτελεστή της μαφίας, του αρχιεκτελεστή του παρακράτους, που δολοφονήθηκε στην Αράχοβα, επιδίωξε να μας δώσει μια συνέντευξη. Τη συνέντευξη την πήρα εγώ, γιατί είναι μια δύσκολη διαδικασία να μιλάς με ανθρώπους μέσα από τις φυλακές. Καταρχήν είσαι υποχρεωμένος να διατηρείς ανέπαφη τη συνομιλία. Είσαι υποχρεωμένος να μεταφέρεις, με ερωτήματα βεβαίως, σκληρά ερωτήματα, διότι και οι φυλακισμένοι έχουν δικαιώματα και πρέπει και αυτοί να μιλάνε. Αυτός ο άνθρωπος κατηγορήθηκε ότι εκτέλεσε ένα συμβόλαιο θανάτου, ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια της νύχτας και της μέρας, γιατί τώρα δεν μιλάμε μόνο για νύχτα, μιλάμε για μέρα. Η μαφία δρά μέρα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ας είπε συγκλονιστικά πράγματα. Δεν θέλω να τα πιστέψω. Και ενώ η εφημερίδα μας έφτασε στα γραφεία όλων των πολιτικών κομμάτων, δεν βρέθηκε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να πει, έλα εδώ, έλα, μισό λεπτό ρε. Μισό λεπτό. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μιλάει με έναν αρχιεκτελεστή, αρχιμπράβο της μαφίας, που παίρνει 8 εκατομμύρια ευρώ για να εκτελεί δολοφονίες. Δεν είναι πολιτικό μείζον θέμα. Έχουμε διαχωρίσει ένα θέμα, απομονώσει, και θέλω να το ακούσουμε.
1: Είχες ακούσει να μιλάει με ανθρώπους?
2: Πέρσι, Στεφάν, ήμασταν όλη μέρα σχεδόν μαζί. Δηλαδή, τα κελιά μας ήταν δίπλα-δίπλα, μέναμε μόνοι μας. Ή αυτός θα ήταν όλη μέρα στο δικό μου κελί, εγώ όλη μέρα στο δικό του κελί. Εννοείται. Όταν μίλαγε ο Γιάννης, περισσότερες φορές μαζί ήμασταν, ή θα μίλαγε με ανοιχτή ακρόαση, ή ξέρεις.
1: Ναι, με ποιους ανθρώπους μιλούσε όσον αφορά την ιδιότητά τους?
2: Κοίταξε, είναι ένα άνθρωπο που ήταν πολύ καλά δικτυωμένο. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά ήταν πολύ καλά δικτυωμένο. Δηλαδή, πλην του ανθρώπου του Δήμου μιλούσε, είχα δώσει και στην κατάθεσή μου, είχα πει ότι δεν θα πείραζα ποτέ το Γιάννη, γιατί ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο μιλούσε με πολιτικού, μιλούσε με αστυνομικού, μιλούσε με του πάντε.
1: Μιλούσε με αστυνομικού ανεργία.
2: Μόνο μικρά ονόματα, δηλαδή το μικρό όνομα κάποιου. Δεν ξέρω αν ήταν ενεργεία ή όχι, πάντω ήταν κάποιο, σίγουρα κάποιο άνθρωπο ο οποίο είχε επιρροή πάνω στα πράγματα.
1: Στη φυλακή πότε είσαστε μαζί, ποια χρονολογία?
2: Όταν μπήκε, όταν προφυλακίστηκε, όταν πιέσανε η δολοφονία του Καραϊβάζη, έδωμα, ήταν το 22.
1: Το 2021, δηλαδή.
2: Το 23. Όχι το 21.
1: Όχι, το 21. Το 21 έγινε η δολοφονική ενέργεια, το 23 πριν τις εκλογές έγινε η σύλληψη.
2: Ναι, προφυλακίστηκε στη Μαλαδρίνα, έτσι στην περιοχή μου.
1: Ναι, εσύ ποια μικρά ονόματα ακούγεις?
2: Κοίταξε, μίλαγε συνήθω με έναν αστυνομικό, από ό,τι κατάλαβα, ήταν αστυνομικό φυσικά. Ο Γιάννης, να ξέρεις, πάντα κρατούσε backup. Δηλαδή, με όποιον μίλαγε, τον ηχογραφούσε.
1: Α, τον ηχογραφούσε, μάλιστα.
2: Ναι. Με όλους. Άκουγα να μιλάει με έναν αστυνομικό με το όνομα Λάζαρος.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω ποιο ήταν ο αστυνομικό.
1: Σαφώ, εντάξει. Ναι, εντάξει.
2: Από αστυνομικού συνήθω με αυτόν, τώρα δεν συγκρατούσα κάποια. Τον άκλυνε και να μου έλεγε ότι αυτό είναι υπεύθυνο σε αυτό το τομέα, αυτό είναι υπεύθυνο σε εκείνο το τομέα. Αυτά τα ακούγα, αλλά τώρα ονόματα δεν. Τώρα ένα όνομα χαρακτηριστικό, ένα Λάζαρος Πάγουα. Από μισή αστυνομία.
1: Είχε ακούσει να μιλάει με κάποιον πρώην πρωθυπουργό?
2: Είχα ακούσει να
1: μιλάει. Οι πρώην πρωθυπουργοί είναι πολλοί. Έτσι, στο επισημένο.
2: Ναι. Είχα ακούσει, ήταν το μυστικό του, κατάλαβε. Αλλά απλά ο Γιάννης να φανταστείς ότι είναι και ένας άνθρωπος που περηφανεύεται.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, οι ποινικοί λένε πολλά. Λένε πάρα πολλά. Και πολλά από αυτά είναι και ψέματα, έτσι.
2: Σωστά.
1: Αλλά το ερώτημα είναι εάν με πολιτικά πρόσωπα μιλούσε σε ανοιχτή ακρόαση.
2: Με τον ξέρω με τα σένα, μιλούσε σε ανοιχτή ακρόαση.
1: Μάλιστα. Εγώ ξέρω από τις πληροφορίες που έχω ότι ήταν ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Ναι, και εγώ αυτό έχω πει με τα σιά.
1: Ναι, το ερώτημα ξέρεις ποιο είναι, ρε Αλέξανδρε, προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη για μια δίκη η οποία έρχεται. Ναι. Η αστυνομία έχει ένα τεράστιο φάκελο.
2: Ναι.
1: Εάν δρομολογήσουν τις εξελίξεις δικαστικά όπως εγώ τις φαντάζομαι και όπως τις ξέρω, εσύ θα φασισόβια.
2: Παναγιά, να με βοηθήσει να μην κοινάσαι.
1: Εδώ είναι το ερώτημα.
2: Δεν έχω κάνει τίποτα.
1: Από την άλλη, είχες έναν άνθρωπο που μαζί στο κελί μου λες ότι περνάει 23 ή 24 ώρα, έτσι.
2: Ναι,
1: άρα λοιπόν, πώς μπορεί να υπερηφανεύεται ένας ποινικός σαν τον Λάλα που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάζ ότι μιλούσε με έναν άνθρωπο που λέγεται Αντώνη Σαμαράς? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτό ήταν σε ανοιχτή ακρόαση.
2: Κάποιο θα δώσει μόνο και μόνο για να δειχτεί, το άνοιγε ανοιχτή ακρόαση. Κατάλαβες.
1: Ναι, και εσύ πώς κατάλαβες ότι μπορεί να ήταν αυτός ή οποιοδήποτε άλλος, έτσι.
2: Πρώτα απ' όλα, και δεύτερον από τη φωνή. Δηλαδή, εντάξει, τη φωνή του συγκεκριμένου άνθρωπου τον έχω δει στην τηλεόραση πολλές φορές. Κατάλαβες.
1: Και τι του λέγε, για να καταλάβω, τι του λέγε?
2: Κοίταξε, το κομμάτι της κουβέντας μεταξύ τους ήταν πάντα, δηλαδή θα μου το άνοιγε, ξέρεις, έτσι να το περηφανευτεί ότι μιλάει με τον τάδε και θα το ξανάκλεινε, εντάξει.
1: Εμένα άλλο με ενδιαφέρει. Ο άνθρωπος αυτός αποφυλακίστηκε, μάλλον ζητούσε, ο συγχωρεμένος ο Λάλα ζητούσε την αποφυλάκησή του. Εδώ είναι το ερώτημα.
2: Κοίταξε, για το ερώτημα πάντα έλεγε ότι τώρα μου λέει αδερφέ, θα εξαργυρώσω τις χάρες που μου χρωστάνε.
1: Α.
2: Αυτό το έλεγε πάντα. Τώρα, ποιος του χρωστάει? Γιατί το χρωστάει, δεν έλεγε. Κατάλαβες.
1: Δεν έλεγε. πώς αποφυλακίστηκε όταν έγινε ειδική? Σου είχε πει κάτι για τη δολοφονία Καρεμβάς?
2: Ποτέ τίποτα.
1: Ποτέ.
2: Ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, για όσους δεν κατάλαβαν, ένας έγκλειστος των φυλακών, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του ενός από τους πιο δεινούς αρχιεκτελεστές της μαφίας, πληρωμένος δολοφόνος, του όφυλαν 8 εκατομμύρια ευρώ από δολοφονίες και άλλες δουλειές, λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων κλπ. Ο εκτελεστικός βραχίωνας της μαφίας, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο Γιάννης Λάλλας, συγκατοικούσε στις φυλακές με το παιδί που ακούσατε, στον οποίο έχουν φορτώσει τη δολοφονία του. Δηλαδή ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι ήταν φίλος με τον αρχιεκτελεστή της μαφίας, κατηγορείται σήμερα ότι πήρε χρήματα από άλλους παράκεντρους κύκλους μαφίας για να σκοτώσει το συγκρατούμενο της φυλακές. Ο άνθρωπος αυτός αρνείται τα πάντα. Η αστυνομία τον έχει δέσει όμως. Με τηλέφωνα, με DNA και ό,τι άλλο υπάρχει ως πιστήριο, το οποίο θα ξεδιπλωθεί στο δικαστήριο. Την ώρα λοιπόν που προχωράει για τη δίκη του, αρχίζουν να υπάρχουν πληροφορίες ότι ο δολοφονηθής αρχιεκτελεστής μαφίας, το μεγαλύτερο πιστόλι της μαφίας μέχρι σήμερα που έχει υπάρξει, συνομιλεί στις φυλακές με αξιωματικούς της αστυνομίας, ανώτατους αξιωματικούς αστυνομίας, σύμφωνα με αυτά που καταγγέλλονται, και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Τα λέει ένας κρατούμενος. Βεβαίως εδώ πέρα επισέρχονται πολλοί παράγοντες. Γιατί τα λέει ο κρατούμενος? Το ρώτησα. Για να γλιτώσει τα ισόβια? Σε τι θα του φανεί χρήσιμο? Εκβιάζει κάποιον? Εκβιάζει ο κρατούμενος τον πολιτικό κόσμο για να μην του ρίξουν ισόβια? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Ότι εδώ πέρα ακούμε. Δεν ενστερνιζόμαστε. Δεν υιοθετούμε. Ακούμε. Ένας άνθρωπος με τη συγκατάθεσή του. Διότι αυτή η συνέντευξη δεν ήταν χωρίς συγκατάθεσή του, ήταν με τη συγκατάθεσή του. Ακούγονται να συνομιλούν πολιτικά πρόσωπα με τον αρχιεκτελεστή της μαφίας, για τον οποίο έχω καταγγελίες ότι εκεί στο μέρος που πήγαινε για να κρυφτεί, να μην το σκοτώσουνε, η ελληνική αστυνομία είχε στρατολογήσει ένα πλήθος αστυνομικών για να τον φυλάνε, να μην τον σκοτώσουνε. Και μπράβη του συγκεκριμένου ανθρώπου, κάνανε μπλόκα στους δρόμους για να ελέγξουν τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν από αστυνομικούς με συμβατικά γιοταχή, να τους προσαγάγουν και να τους αφήσουν ελεύθερους. Αυτά συμβαίνουν μόνο στο Παλέρμο. Μόνο στο Παλέρμο συμβαίνουν. Έχουμε να κάνουμε με μια Ελλάδα Παλέρμο? Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Η μαφία. Ποιοι είναι πίσω από τη μαφία? Συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού, λογιστές της μαφίας, οι οποίοι μπαίνουν στις μασονικές στοές. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Κι όμως όλα είναι αποδεδειγμένα και εμπεριστατωμένα. Και ξέχωρα από αυτό, χρησιμοποιούνται βρωμιάριδες των ιστολογίων για να τους δίνουμε ροκάματα να περνούν εκβιαστικά μηνύματα. Παράδειγμα, έχω στα χέρια μου μηνύματα που στέλνει, που στέλνουν αρχιεκτελεστές, αρχιμπράβοι της μαφίας, στους ίδιους τους παραδημοσιογράφους, και τους υποβάλλουν και επιβάλλουν με το χαρτζηλίκι τι θα γράψουν, ποιον θα εκβιάσουν. Αυτό είναι κακουργηματική κατηγορία. Αυτό, αν αποδειχτεί, αυτός ο βρωμερός τύπος που τα γράφει, οι βρωμεροί τύποι που τα μεταφέρουν στα ιστολόγια, πρέπει να πάνε φυλακή. Αυτό είναι μια εξελισσόμενη υπόθεση εκβιασμού. Εκβίαζαν συγκεκριμένους δημάρχους στην περιοχή της Μακεδονίας. στη Χαλκιδική συγκεκριμένα. Αναφέροντας ότι οι δήμαρχοι αυτοί υποπίπτουν σε πολεοδομικές αφαιρεσίες. Η μαφία είχε αναλάβει να ελέγχει δημάρχους της τοπικής αυτοδιοίκησης, να τους εκβιάζει και να τους παίρνει λεφτά. Και αυτά υπάρχουν σε μηνύματα, σε SMS. Επίσης, επιχειρηματίας κέντρων εστίασης, που δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, προβεβλημένος, το παίζει και κούκλος, και άντρας, και ταΐς, και λουκουμάς. Πήγε να ανοίξει ένα μαγαζί στην Παραλιακή και πήγε ο συγκεκριμένος μπράβος με τα παράσημα, με τα γαλόνια και του είπε από εδώ και πέρα το μαγαζί αυτό είναι σε μένα. Και του λέει με όλη την γενναιότητα που θα μπορούσε να είχε κάποιος καταστηματάρχης, δεν κατάλαβες, δεν θέλω καμία προστασία, να φύγεις από εδώ. Τι έκανε αυτός, αυτός που, για τον οποίο μιλούσε ο κρατούμενος, ότι μιλούσε με τον Σαμαρά, τι έκανε? Άνοιξε την πόρτα του Mercedes που είχε, ένα μεγάλο Mercedes ζει πανάκριβο, με αξία άνω των 200-300 χιλιάδων ευρώ, μπήκε μέσα, το πήρε και έφυγε. Μπήκε μέσα, το πήρε και έφυγε. Του πήρε το αυτοκίνητο δηλαδή, με το ζαμπουκά και με τα όπλα. Και αντί να το καταγγείλει ο συγκεκριμένος στην ασφάλεια, έκανε το μουλοχτό. Έκανε το μουλοχτό, γιατί φοβήθηκε. Και με τη μεσολάβηση μεγάλων δυνάμεων, υπερκείμενων δυνάμεων μέσα από τις φυλακές, πήραν τηλέφωνο τον Ραλά και του λένε άστορε τα μάξι, δώσ' το πίσω. Και το δώσε πίσω. Γιατί αυτός που τον πήρε έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη ως κέντρο λήψης αποφάσεων μέσα στις φυλακές. Κύριε Χρυσοχοίδη, τα ακούτε αυτά?

0: Γεια σας, λερωμένοι. Πού να τολμήσει ο άλλος να κάνει τέτοια καταγγελία στο κοινοβούλιο. Και αν του βγάλουν τα απλήτα στη φόρα, και αν το μαξί μου έχει τηλεφωνικές συνομιλίες που τον καίνε, και αν πήγαινε με παιδάκια, και αν πλήρωνε ανήλικα. Αντιλαμβάνεστε. Και συμπίπτει χρονικά και έρχεται να δέσει την υπόθεση Γεωργίου. Σκοτώνουν έναν δικηγόρο, ποινικολόγο, που έχει άρρηκτες σχέσεις με την ασφάλεια Αττικής και είναι και πληροφοριδότης τους. Και το έγκλημα γίνεται από Αιγύπτιο. Και η ρήψη χειροβομβίδων από Αιγύπτιο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι δείγματα σύψης, διαφθοράς και παρακρατικής δράσης ενόπλων κουμπουροφόρων. Προσπαθούν να επιβάλλουν στη χώρα το νόμο των όπλων. Και αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Διότι διασαλεύεται η ένομη τάξη και έχει καταληθεί η δημοκρατία. Αν εσείς αισθάνεστε ήσυχοι με αυτά που σας λέω, λυπάμαι, αλλά εγώ έχω χάσει τον ύπνο μου. Πάμε να ακούσουμε ποιος ήταν ο Λάλας, για να πάρετε μια γεύση.
1: Τώρα μέσα όλα τα λέγαμε και ακόμα μια δολοφονία, γιατί συνεχίζεται το ξεκαθάρισμα μεταξύ των μελών της επωνομαζόμενης Greek Mafia. Όλα γίνανε βέβαια εκεί στα ορεινά της Αράκοβας,
2: στον
1: Παρνασσό. Κάτια Νιάκαρη μαζί μας, να δούμε τι έχει
2: συμβεί. Έχει πέσει νεκρός ο άνθρωπος που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, ωστόσο είχε αθωωθεί για την
2: υπόθεση
3: λόγω αμφιβολιών. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και φυσικά και το ανθρωποκτονιών συμμετέχει στις έρευνες για να αποκαλυφθεί και να φτάσει στην ταυτότητα του ατόμου, του δράστη που δολοφόνησε, που εκτέλεσε τον μάγειρα, τον επωνομαζόμενο μάγειρα. Λοιπόν, η δολοφονία του σημειώθηκε χθες, λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου που διέμενε στην περιοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι ο εκτελεστής ή οι εκτελεστές γνώριζαν τις κινήσεις του, γνώριζαν τον χώρο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ενημερώθηκαν από μια γυναίκα που ήταν μαζί με τον 42χρονο. Τον εντόπισαν σε μια λίμνη αίματος, φορούσε ένα σορτσάκι και ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω. Είχε δεχθεί πάρα πολλές σφαίρες από Καλάσνικοφ και λίγη ώρα αργότερα βρίσκει καμένο και.
0: Έτσι δολοφονήθηκε ο αρχιεκτελεστής. Αλλά ο αρχιεκτελεστής δεν ήταν ένας απλός αρχιεκτελεστής. Ήταν ο παραβατικός, ο οποίος στη φυλακή κατέγραφε τις φωνές πολιτικών προσώπων και το τηλέφωνό του είναι στα χέρια της ασφάλειας. Το τηλέφωνό του είναι στα χέρια της ασφάλειας. Το βούτυξαν. Ποιος εμένα μου λέει ότι αυτοί οι οποίοι το κατέχουν δεν εκβιάζουν τους πολιτικούς που ακούγονται μέσα στις συνομιλίες? Γιατί? Να θεωρήσω όλη την αστυνομία καθαρή? Όχι, δεν είναι καθαρή. Δεν είναι καθαρή. Ποιος μου λέει εμένα ότι τα πολιτικά πρόσωπα που μιλούσαν με τη μαφία απευθείας, γιατί με ρωτάει εδώ ένας φίλος ποιος ήταν ανώτερος στην ιεραρχία του οργανωμένου εγκλήματος, ο Λάλας ή ο Παπαχρήστος? Σαφώς ο Παπαχρήστος. Σαφώς ο Παπαχρήστος. Σε σχέση με, τη Μοσάντ, στο Ισραήλ, με την Εκκλησία, με Μητροπολίτες, με την οικογένεια Λάτσι, με την οικογένεια Κασιδόκοστα βεβαίως. Παπαχρήστος, τον οποίο σκότωσαν το 18 στην Παλίνη. Και ρώτησαν και τον κρατούμενο κάτι ακόμα. Είχατε σχέση με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, αυτό που σκότωσε την Καλοράιν στα Γλυκά Νερά? Ναι, μου λέει. Είχαμε σχέσεις. Άρα ο Αναγνωστόπουλος είναι άλλη ιστορία. Αυτός με το ελικόπτερο σκότωσε την κοπέλα. Αυτός που λέγεται, κατά τα όσα είχε καταγγείλει ο πατέρας της Καρολάιν, ο Βρετανός, ότι κουβάλαγε την κοκαίνη της μαφίας στη Μύκονο. Κυρίες και κύριοι, είναι αλληλένδετα το ένα με το άλλο. Και τις ώρες αυτές βγαίνουν οι κατσαπλιάδες των ιστολογίων και καθυβρίζουν οικογένειες για να ανακόψουν την έρευνα. Γράφτε ό,τι θέλετε. Γράφτε ό,τι θέλετε. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Θα σας πω αίμα, όπως είχε πει και ο Σαμαράς. Αλλά τώρα, κύριε Σαμαρά, από ό,τι βλέπω σε πάει άλλο αίμα. Δώσε εξηγήσεις, κύριε Σαμαρά. Δημόσια τοποθέτηση. Τι δουλειά έχει ένας κρατούμενος να αναφέρει ότι το μεγαλύτερο πιστόλι της μαφίας συνομιλούσε μέσα στους φυλακές. Εμείς δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε. Δίνει συνέντευξη, κύριε. Δίνει μια ελεύθερη συνέντευξη σε ένα καθεστώς δημοκρατικού σοφρονιστικού συστήματος. Ανάτρεψέ τα όλα. Πες μας τι συμβαίνει. Αναφέρει για τον υπασπιστή σου. Τον ενεργεία Λάζαρο. Λάζαρε δεν βρω έξω. Τι είναι αυτά ρε. Πού ζούμε ρε. Στο Παλέρμο. Στο Σικάγο. Στη Νέα Υόρκη. Και την ίδια ώρα η μαφία μαζεύει λεφτά από τους αμυντικούς εξοπλισμούς του κυρίου Δένδια. Τις μίζες. 500 εκατομμύρια. Θα μπει στο παγκάρι της μαφίας από τις νέες εξοπλιστικές αγορές του κύριου Δένδια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το ξέρετε? Ποιοι κινούν τα νήματα? Ποιοι διαδέχτηκαν τον Παπαχρήστο? Ποιοι διαδέχτηκαν αυτούς που δολοφόνησαν οι ίδιοι? Ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτος στην ιεραρχία στην Ελλάδα, κύριε Μητσοτάκη? Το ξέρεις? Η γυναίκα σου το γνωρίζει? Ρωτήστε τους. Ρωτήστε τους για να μας πούν. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι μαφία. Αυτό είναι σκληρή κοζανόστρα. Ένα τραγούδι να ακούσουμε και επανερχόμαστε. Είναι, κυρίες και κύριοι, τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Και το βάζω σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα. Η συνεργασία του Στέλιου Καζαντζίδη με τον Μίκη Θεοδωράκη. Όχι, λάθος. Με τον Μαρκόπουλο, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Νομίζω είναι μοναδική. Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα, κάποια στιγμή πάει και ο Κούρκουλος και τα λένε μαζί. Ένα τραγούδι με νόημα.

0: Κυρίες και κύριοι, θέλω να ξανακούσουμε από τον κύριο Εφραίμ Χαραλαμπίδη πάλι το ηχητικό αυτό μέσα από τις φυλακές για τη συνομιλία του, φερόμενη συνομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Σαμαρά, το μεγαλύτερο πιστόλι που έχει βγάλει ποτέ η Ελλάδα, τον Τότο Ρίνα της Ελλάδος, που, ότι μιλούσε ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός. Γιατί τα έβγαλε από το κεφάλι του κρατούμενος? Τον άκουγε όντως? Ο αρχιμπράβος του μαφίας ήθελε την αποφυλάκησή του. Έπαιξε ρόλο ο κ. Σαμαράς στην αποφυλάκηση? Έπιασε τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο Φλωρίδι και του είπε βγάλ' τον από τη φυλακή? Δεν ξέρω. Τα ερωτήματα όμως είναι πολλά. Αυτός ο άνθρωπος είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία δημοσιογράφου, Καρεβάζ. Και η αστυνομία έστειλε λειψή δικογραφία στο ακροατήριο για να αθωωθεί. Δεν μπορώ να πιστέψω τη σκοπιμότητα της αστυνομίας ότι έστειλε λειψή δικογραφία στο ακροατήριο για να αθωωθεί. Δηλαδή τον αθώωσαν. Αυτό έγινε προεκλογικά το 2023. Υπουργός ήταν ο κ. Θεοδωρικάκος. Συντάχθηκε μια δικογραφία, δόθηκε στην ανακρίτρια, υπήρχαν προφυλακίσεις, έγινε το δικαστήριο, το ακροατήριο και αθώθηκαν. Αν φτάσει στο μυαλό μου να πιστέψω ότι η αστυνομία έστεισε μια δικογραφία για να αθωωθεί ο αρχιεκτελεστής μαφίας, τότε λυπάμαι, αλλά διαφορά βρίσκεται μέχρι το μεδούλι. Ακούστε το.
1: Είχες ακούσει να μιλάει με ανθρώπους?
2: Πέρσι, Στέφανε, ήμασταν όλη μέρα σχεδόν μαζί. Δηλαδή, τα κελιά μας ήταν δίπλα-δίπλα, μέναμε μόνοι μας. Ή αυτός θα ήταν όλη μέρα στο δικό μου κελί, εγώ όλη μέρα στο δικό του κελί. Εννοείται. Όταν μίλαγε ο Γιάννης, περισσότερες φορές μαζί ήμασταν, ή θα μίλαγε για ανοιχτή ακρόαση, ή ξέρεις.
1: Ναι, με ποιους ανθρώπους μιλούσε όσον αφορά την ιδιότητά τους?
2: Κοίταξε, είναι ένα άνθρωπο που ήταν πολύ καλά δικτυωμένο. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά ήταν πολύ καλά δικτυωμένο. Δηλαδή, πλην του ανθρώπου του Δήμου μιλούσε. Είχα δώσει και συγκατάθεσή μου, είχα πει ότι δεν θα πείραζα ποτέ το Γιάννη, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μιλούσε με πολιτικούς, μιλούσε με αστυνομικούς, μιλούσε με τους πάντες.
1: Μιλούσε με αστυνομικούς ενεργεία.
2: Μόνο μικρά ονόματα, δηλαδή το μικρό όνομα κάποιου. Δεν ξέρω αν ήταν ενεργεία ή όχι, πάντως ήταν κάποιος, σίγουρα κάποιος άνθρωπος ο οποίος είχε επιρροή πάνω στα πράγματα.
1: Στη φυλακή πότε είσαστε μαζί, ποια χρονολογία?
2: Όταν μπήκε, όταν προφυλακίστηκε, όταν πιάσανε η δολοφονία του Καρεβάζ, ήταν το 22.
1: Το 2021, δηλαδή.
2: Το 23. Όχι το 21.
1: Όχι, το 21. Το 21 έγινε η δολοφονική ενέργεια, το 23, πριν τις εκλογές, έγινε η σύλληψη.
2: Ναι, προφυλακίστηκε στο Μαλαδρίνο, έτσι στην εκλογή μου.
1: Ναι, εσύ ποια μικρά ονόματα ακούγεις?
2: Κοίταξε, μίλαγε συνήθως με έναν αστυνομικό, από ό,τι κατάλαβα, ήταν αστυνομικό φυσικά. Ο Γιάννης, να ξέρεις, πάντα κρατούσε backup. Δηλαδή, όποιον μίλαγε, τον ηχογραφούσε.
1: Α, τον ηχογραφούσε, μάλιστα.
2: Ναι. Με όλους. Άκουγα να μιλάει με έναν αστυνομικό με το όνομα Λάζαρος.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω ποιος ήταν ο αστυνομικός.
1: Σαφώς, εντάξει. Ναι, εντάξει.
2: Από αστυνομικούς συνήθως με αυτόν, τώρα δεν συγκρατούσα κάποια. Τον άκλυνε και να μου έλεγε ότι αυτός είναι υπεύθυνος σε αυτό το τομέα, αυτός είναι υπεύθυνος σε εκείνο το τομέα. Αυτά τα ακούγα, αλλά τώρα ονόματα δεν. Τώρα ένα όνομα χαρακτηριστικό, ένας Λάζαρος Πάγουα, από όλη αστυνομία.
1: Είχες ακούσει να μιλάμε κάποιον πρώην πρωθυπουργό?
2: Είχα ακούσει να
1: μιλάμε. Οι πρώην πρωθυπουργοί είναι πολλοί, έτσι, στο επισημένο.
2: Ναι. Είχα ακούσει, ήταν το μυστικό του, κατάλαβες. Αλλά απλά ο Γιάννης να φανταστείς ότι είναι και ένας άνθρωπος που περηφανεύεται.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, οι ποινικοί λένε πολλά. Λένε πάρα πολλά. Και πολλά από αυτά είναι και ψέματα, έτσι. Αλλά το ερώτημα είναι εάν με πολιτικά πρόσωπα μιλούσε σε ανοιχτή ακρόαση.
2: Με τον Αντώνη Σαμαρά, με τα στέλνια, μιλούσε σε ανοιχτή ακρόαση.
1: Μάλιστα. Εγώ ξέρω από τις πληροφορίες που έχω ότι ήταν ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Ναι, και εγώ αυτό έχω πει με τα στέλνια.
1: Ναι, το ερώτημα ξέρεις ποιο είναι, ρε Αλέξανδρε, προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη για μια δίκη η οποία έρχεται. Ναι. Η αστυνομία έχει ένα τεράστιο φάκελο.
2: Ναι.
1: Εάν δρομολογήσουν τις εξελίξεις δικαστικά όπως εγώ τις φαντάζομαι και όπως τις ξέρω, θα φασισόβια.
2: Παναγιά, να με βοηθήσει να μην κοινάσαι.
1: Εδώ είναι το ερώτημα.
2: Δεν έχω κάνει τίποτα.
1: Από την άλλη, είχες έναν άνθρωπο που μαζί στο κελί μου λες ότι περνάει 23 ή 24 ώρες, έτσι.
2: Ναι,
1: άρα λοιπόν, πώς μπορεί να υπερηφανεύεται ένας ποινικός σαν τον Λάλα που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάζ, ότι μιλούσε με έναν άνθρωπο που λέγεται Αντώνη Σαμαράς. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτό ήταν σε ανοιχτή ακρόαση.
3: Κάποιε φορέ μόνο και μόνο για να δείχνει, το άνοιγε ανοιχτή ακρόαση. Κατάλαβε.
1: Ναι, και εσύ πώ κατάλαβε ότι μπορεί να ήταν, αυτό ή οποιοδήποτε άλλο, έτσι.
3: Πρώτα απ' όλα, και δεύτερον από τη φωνή. Δηλαδή, εντάξει, τη φωνή του συγκεκριμένου άνθρωπου τον έχω δει στην τηλεόραση πολλέ φορέ. Κατάλαβε.
1: Και τι του λέγε, για να καταλάβω, τι του λέγε.
3: Κοίταξε το κομμάτι τη κουβέντα με
0: τα. Κυρίε και κύριοι, αυτά τα πράγματα, συγγνώμη, αλλά δεν είναι δημοκρατία. Να το περηφανευτεί ότι μιλάει με τον Τάδε. Καταρχήν θα έπρεπε να υπάρξει.
1: Εμένα άλλο με ενδιαφέρει. Ο άνθρωπος αυτός.
0: Παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής. Και δεύτερον, παρέμβαση των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Μητσοτάκη, εσύ τι κάνεις, κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου. Ο Σαμαράς θα σου πάρει το κόμμα. Μιλούσε με τη μαφία. Κουβέντα. Η κυρία Μπακογιάννη, η οποία ενδιαφέρεται για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κουβέντα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο υπέρμαχος της καθιστικίας τάξεως, κουβέντα. Είσαι και εσύ κολλητός με τον Σαμαρά. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν αποδέχομαι τίποτα με αυτά που ακούω. Τίποτα. Αυτά για μένα είναι κατέρα της δημοκρατίας να ακούγονται. Αλλά είναι η αλήθεια κατά τον κρατούμενο. Όχι η δική μας αλήθεια. Αποδείξτε λοιπόν, κύριε Σαμαρά, ότι είναι ψέμα. Μην είστε το κρατούμενο. Μην είστε τον. Κάντε το αγωγή. Αντιδράστε. Διότι όσο δεν αντιδράτε και αυτά που ακούγονται είναι λάσπη, η λάσπη ανακυκλώνεται στον ανεμιστήρα για όλο το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, ξέρετε τι λέει ο κόσμος. Αλίμονο αν δεν μεταδίδαμε αυτή τη συνέντευξη. Αλίμονο. Ένας άνθρωπος δέχτηκε να μας μιλήσει στο φυλακή. Και λέει τρομακτικά πράγματα. Η λάσπη περιχύνεται στον ανεμιστήρα. Και σκορπάται παντού. Όπως σκορπάνε και οι βρωμιάριδες του διαδικτύου. Αλλά για αυτούς δεν με ενδιαφέρει. Εμένα χτυπήστε με όσο θέλετε. Χτυπήστε με όσο θέλετε. Εγώ αντέχω. Γιατί είμαι παλιά καραβάνα. Αυτό που είναι ανεπίτρεπτο είναι να χτυπάτε οικογένειες, συζύγους, συντρόφους, μικρά παιδιά. Αυτό είναι βρωμερό και τρισάθλιο. Στην Ιταλία η μαφία σκότωνε και στραγγάλιζε μικρά παιδιά. Σκότωνε τα παιδιά της Κόζα Νόστρα. Σκότωνε τα παιδιά των μεταμελημένων μαφιόζων. Αυτοί οι οποίοι ήθελαν να μιλήσουν στις αρχές. Γιατί δεν ανέχονται να γίνονται δολοφονίες και στραγγαλισμοί παιδιών. Έβαζαν τα παιδιά κάτω και τα εκτελούσαν κυριολεκτικά. Αυτή δεν ήταν εγκληματική οργάνωση. Αυτός ήταν ο ίδιος ο Σατανάς. Ο αρχηγός της μαφίας που τύναξε στον αέρα δύο εισαγγελείς με 500 κιλοεκτητικά σκότωνε μικρά παιδιά. Γιατί να μην συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό. Όταν ο τότε πρωθυπουργός Ζούλιο Ανδρεώτη πήγε κόντεψε να πάει φυλακή, σώθηκε. Όταν ο Κράξη έφυγε την κοπάνησα από την Ιταλία και αυτοεξορίστηκε για να μην πάει φυλακή. Γιατί εγώ να μην πιστέψω ότι πρώην και νυν πρωθυπουργοί της Ελλάδος έχουν σχέση με τη μαφία. Αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί αν αυτά αποδειχτούν. Ορίστε λοιπόν, κύριε Σαμαρά, μην είστε τον. Και απαντήστε. Μιλούσατε με τη μαφία και ετοιμάζετε να κάνετε πολιτικό κόμμα. Δεν έχω κάτι μαζί σας. Δεν έχω τίποτα μαζί σας. Καμία εμπάθεια. Αν και στο παρελθόν με κυνηγήσατε. Καμία εμπάθεια απέναντί σας. Αλλά δεν μπορείτε να προαλήφεστε. Εδώ ακούμε αυτές τις ώρες ότι κάποιοι κύκλοι της μαφίας επιβάλλουν την αποχώρηση του Μητσοτάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Και να έχουμε νέο πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Σαμαρά. Και αυτά γίνονται γνωστά μέσα από τα παράκεντρα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν ένα πολιτικό σύστημα στο κεφάλι του Έλληνα πολίτη, που αυτές τις ώρες υποφέρει. Εδώ βλέπουμε ένα πρωθυπουργό να πηγαίνει στην Αυστρία και να παρουσιάζεται με σμόκιν, παπιόν και τουαλέτα η σύζυγος, την ώρα που ο λαός πεινάει και την ώρα που η μαφία διαφύρει το πολιτικό σύστημα. Και δεν υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός να πει «Τι είναι αυτά που ακούγονται». αφήνω στην κρίση σας. Εγώ, κυρίες και κύριοι, όταν να κάνω και ό,τι είναι να κάνω, το κάνω. Ρεπορτάζ. Αυτό που έχω μάθει να κάνω σε όλη μου τη ζωή.

Πόσο είναι το βίντεο, κύριε Χαλαλαμπίδη, που δεν παίξαμε? Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα βίντεο και σιγά σιγά να κλείσουμε.

στο ρεπορτάζ δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Ακόμα και αν πρόκειται για την εκτέλεσή σου. Αν ζήσεις, περιγράφεις το δικό σου αίμα. Αν πεθάνεις, σου κάνουν τα τρίμερα. Όπως μου είπε καταξιωμένος γιατρός στο ΚΑΤ. Αυτό το βίντεο αφιερώνεται στους δεκάδες δημοσιογράφους που δολοφονούνται κάθε μέρα σαν τα σκυλιά στα μπέλια. Σε όλο τον κόσμο, γιατί ενόχλησαν. Στη μνήμη τους. Και εγώ τώρα καλούμαι να περιγράψω τη δική μου παρολίγων εκτέλεση. Από το πιστόλι ενός δολοφόνου που τον έβαλε η πολιτική μαφία να με στείλει στον άλλο κόσμο. Γιατί τη σκανδάλη την πάτησε ο δολοφόνος. Την εντολή όμως την έδωσαν πολιτικοί. Τώρα πια είμαι σίγουρος. Η πολιτική μαφία που εισπράττει το μαύρο χρήμα. Ώρα 2 και 48 ξημέρωμα Αγίου Παντελεήμονος. Τους περίμενα εδώ και δύο χρόνια. Ήρθαν τώρα. Μπαίνω στο σκοτεινό στενό του δρόμου για το σπίτι. Τα μάτια μου πετάνε πάλι φωτιές. Βγάζω το φακό και ανάβω τη μεγάλη σκάλα του Audi. Σαρώνω το χώρο. Δεν βλέπω κάτι ύποπτο. Κόβω. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, νιώθω το κεφάλι μου να κόβεται και να κουμπάει στο δάπεδο του αυτοκινήτου. Μυρίζει πυρίτιδα. Έχω φάει την πρώτη σφαίρα στο λαιμό. Χάνω όραση και ακοή για κλάσματα δευτερολέπτου. Δεν βλέπω όμως χυμένα μυαλά. Όταν γυρίζω αριστερά, βλέπω πάνω από το κεφάλι μου τα μάτια του μασκοφόρου. Full face, μαύρο μπουφάν, γυαλίζουν και χαίρονται. Τρώω το δεύτερο πυροβολισμό. Ο δολοφόνος μιλάει μετά τον μπαμ. Πάτα, πούστη και ψόφα. Το αριστερό χέρι που σηκώνω τρώει τη δεύτερη σφαίρα που διαπερνά το βραχίωνα και βγαίνει στο στήθος, δίπλα από την καρδιά. Εμοραγώ. Φεύγω για τον Άδη και το νιώθω. Το ένστικτο και η θέληση να ζήσω με ξυπνάει από το λίθαργο του θανάτου. Είμαι στον Άδη και πρέπει να επανέλθω. Το πιστόλι μπλοκάρει. Ο εκτελεστής επανοπλίζει. Δεν έχω καμία άλλη επιλογή. Πρέπει να γυρίσω πίσω στη ζωή. Αρχίζω να του βρίζω ό,τι έχει και κλωτσάω την πόρτα. Φεύγει. Κοιτάει πίσω. Οι στρατιωτικές μπότες ροκανίζουν την άσφαλτο. Ξαναγυρίζει. Τον βρίζω. Οπλίζει για να ρίξει. Κάνει μεταβολή. Η μάσκα στριφογυρίζει σαν το προσωπείο του διαβόλου στη νύχτα. Ανεβαίνει στη μηχανή και εξαφανίζεται. Ανοίγω το κινητό. Πρέπει να καταγράψω το πρόωρο τέλος μου. Πατάω το ρεκ. Το τραύμα στο λαιμό φουσκώνει. Φοβάμαι για την καροτίδα. Το στήθος καίει και αναβλύζει αίμα. Πρέπει να ζήσω. Πατάω τον γκάζι. Από εδώ αρχίζει ένα άλλο ρεπορτάζ. Το πιο εφιαλτικό ρεπορτάζ της ζωής μου. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν παγώνω. Δεν μου διάζω. Άρα έχω ακόμα δυνάμεις. Άρα κερδίζω λεπτά στον πάνω κόσμο. Πατάω γκάζι. Το κινητό γράφει. Όπως και τα δευτερόλεπτα που μου χαρίζει ο Θεός. Σεισμανόγλιο. Σεισμανόγλιο. Πρέπει να ζήσω. Πρέπει να ζήσω.

0: Αδερφέ, με χτυπήσανε. Με χτυπήσανε. Αδερφέ, με χτυπήσανε. Με έχει μόνο πυροβολήσει. Αδερφέ, με έχουν πυροβολήσει ο Χίος. Με δημοσιογράφους με πυροβολήσανε. Ναι. Αδερφέ, κάνε κάτι. Με έχουν πυροβολήσει, μωραγώ.
1: Θα πάτε στα επίγοντα με το αυτοκίνητο.
0: Ποιο αυτοκίνητο, δεν μπορώ να ακολουθώ.
1: Δεν γίνεται, ποιος θα σας πάει. Εφή, έχει έρθει ένας κύριος που πέρα, είναι ο δημοσιογράφος, ο κύριος Σπύρος, είναι πυροβολημένος.
0: Εμοραγώ.
1: Εμοραγή.
0: Κάνε κάτι, κάνε κάτι.
1: Είναι πνιγμένος στα αίματα. Ναι, ναι, ναι, εδώ στην πύλη. Και δεν μπορεί αυτός να οδηγήσει τώρα και να φύγει, τι θα κάνουμε.
0: Παιδιά, κάντε κάτι.
1: Ναι, ναι, μόνος του. Με αυτοκίνητο είναι, μόνος του ήρθε.
0: Έλα ρε φίλε. Τα παιδιά πεθάνω.
1: Πρέπει να μπει μέσα, ναι, ναι. Εντάξει. Πώς θα πάτε τώρα στα επίγοντα.
0: Πού είναι τα επίγοντα.
1: Με το αυτοκίνητο. Διαφορετικά δεν γίνεται να πάτε με τα πόδια.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτά δημιούργησαν τότε. Ένας βλάκας φύλακας. Που δεν ξέρω αν παρέμεινε στη θέση του. Μας φυλάτευε 5 λεπτά την ώρα που χυνόταν το αίμα στο πεζοδρόμιο. Αυτό είναι το σύστημα υγείας του κ. Γεωργιάδη. Να το χαίρεστε, κ. Γεωργιάδη. Και να πάντως συγχαρείτε κιόλας. Ένας βλάκας, πραγματικός βλάκας, βλέπει έναν άνθρωπο να αιμορραγεί πνιγμένο στα αίματα. Και του λέει πήγαινε μόνος σου στα επίγοντα. Μόνο από αυτό μπορείτε να καταλάβετε για το τι ανθρωπιά υπάρχει στην Ελλάδα, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κι όμως υπήρξαν γιατροί και νοσηλευτές που έκαναν άψογα τη δουλειά τους και τους ευχαριστώ θερμώς. Κυρίες και κύριοι, σήμερα τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε όμως για αύριο. Κάθε μέρα είναι και μια νέα μέρα που βγάζει ειδήσεις. Και από εδώ θα ακούτε μόνο γνήσιο ρεπορτάζ και ειδήσεις. Τα υπόλοιπα αύριο το απόγευμα. Καλό ξημέρωμα.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, ερχόμαστε με φόρα για μια εκπομπή η οποία πρόκειται να σας ξυπνήσει. Αυτές τις μέρες κάνουμε μερικά αφιερώματα και κινηθήκαμε σε οδούς και διαδρομές που ξεκινούν από τους Metallica και φτάνουν μέχρι τους Queen, διαμέσου, ξέρω εγώ, συγκροτημάτων όπως Φερρυπίν είναι η Manowar. Τι να κάνουμε, καθένας έχει τις αγάπες και τις αδυναμίες τους. Μία από τις τεράστιες αγάπες και βαθύτατες αδυναμίες είναι η μπάντα την οποία θα χαρακτήριζα ενδεχομένως ως τον αδιαμφισβήτητο βασιλιά του καθαρόαιμου hard rock. Τι είναι hard rock, δηλαδή ποια μπάντα μπορείς να πεις ότι είναι hard rock, τελεία. Δεν είναι ούτε metal, ούτε glam, ούτε progressive, ούτε brit, ούτε τίποτα. Είναι hard rock. Θα έλεγα ούτε folk, ούτε δεν θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε για πάρα πολύ ώρα με τα διάφορα denominations της rock μουσικής. Hard rock, ξεκάθαρα hard rock, είναι, ναι, ακόμα νομίζω ότι είναι περισσότερο για τους ZZ Top, επειδή η ZZ Top είναι και blues rock. Οπότε νομίζω ότι καταλάβατε ότι αναφέρομαι στο αγλάισμα και το καύχημα των αντιπόδων της Οκεανίας, στο κόσμημα της Αυστραλίας, στην μπάντα που λέγεται AC/DC. Και θέλω να απευθυνθώ και στον Γέροντα ότι είναι ανοησίες αυτά τα οποία λένε ότι AC/DC σημαίνει Antichrist, Death to Christ και διάφορα άλλα τέτοια. Και οι ίδιοι οι AC/DC αυτό δεν το έχουν απλά διαψεύσει, το έχουν γελιοποιήσει κιόλας ως φήμη, λέει. Σας παρακαλώ, εμείς μια χαρά με το Θεούλη είμαστε ωραιότατα, δεν έχουμε θέματα. Ελπίζουμε, λέει, να μην έχει κι αυτός μαζί μας θέματα. Εν πάση λοιπόν περιπτώσει, σήμερα θα πάμε η CDC. Θα σας πω 2-3 πράγματα για αυτή την μπάντα, ξεκινώντας με το Back in Black. Γιατί? Διότι είναι και από ένα άλμπουμ που νομίζω ότι θα έπρεπε να δώσει σε όλους μας ένα μάθημα ζωής. Γιατί? Θα σας πω ευθύς αμέσως.

Γιατί λοιπόν να σου δώσει μάθημα ζωής, φίλε μου, ένα άλμπουμ των AC/DC. Θα σου πω, διότι η AC/DC είναι η μπάντα η οποία ποτέ δεν το βάλε κάτω. Και θα μου πεις, μα για ποιο λόγο να το βάλει κάτω μια μπάντα? Μια χαρά δεν πήγαινε το πράγμα για τους AC/DC? Όχι ακριβώς, διότι σε κάποια στιγμή βρήκανε τον τραγουδιστή τους με τον οποίο είχαν ξεκινήσει. Νομίζω η AC/DC και αυτή είναι γεννήματα, θρέματα των αρχών της δεκαετίας του 1970. Βρήκανε λοιπόν τον πρώτο τους τραγουδιστή πεθαμένο σε ένα αυτοκίνητο, νομίζω, συνεπία κατανάλωσης αλκοόλ και ενδεχομένως και ουσιών. Ήταν το 1979 και η αλήθεια είναι ότι οι AC/DC είχαν αρχίσει να καθιερώνονται, έχοντας ξεκινήσει όντως από τις αρχές της δεκαετίας 70, ως μια πολύ σοβαρή μπάντα στην hard rock σκηνή. Κάποιοι τους θεωρούσαν και heavy metal, αλλά θα μου επιτρέψετε εγώ να επιμείνω, δεν είναι heavy metal η AC/DC, είναι hard rock, είναι καθαρό εμεί hard rock. Ο πρώτος τους λοιπόν ο τραγουδιστής, ο Bon Scott, μας άφησε χρόνους, αδόξως, είχε λίγο το τέλος του Keith Moon και αυτός του drummer των The Who, και όλοι τότε είπανε ότι οι AC/DC τελειώσανε. Κι όμως οι AC/DC κατάφεραν να βρουν έναν τύπο από το Newcastle της Αγγλίας, του οποίου το ηχόχρωμα ήταν πάρα πολύ κοντά στο ηχόχρωμα του Bon Scott. Δηλαδή ακόμα και οι AC/DC-άκηδες, αν δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το κομμάτι από ποιο άλμπουμ προέρχεται, αναρωτιόμαστε, αυτός τώρα είναι ο Bon Scott ή αυτός είναι ο Brian Johnson? Το βασικό είναι το εξής, ότι το 79 σου πεθαίνει ο τραγουδιστής και το 80 έχεις καταφέρει να αλλάξεις τραγουδιστή, να μην έχεις αλλάξει ηχόχρωμα, να έχεις κρατήσει το fan base σου και να βγάλεις, εκεί που σου έχουν όλοι ξεγραμμένο, το πιο επιτυχημένο σου άλμπουμ, το Back in Black, το οποίο το βγάζουν το 80-81. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι από το άλμπουμ Back in Black το συγκεκριμένο τραγούδι έχει υψηλότατη συμβολική αλλά και γενική σημασία. Παραδειγματιστείτε από τους AC/DC, μην το βάζετε κάτω.

ήταν Dirt Cheap. Φτύνια, ρε παιδί μου, πολύ φτύνια. Φτηνές, λέει, πράξεις που γίνονται με τρόπο ο οποίος είναι πιο φθηνός από τη φτύνια. Γενικώς μια... Υπάρχει μια αγάπη, λέει, για την κατάντια στα τραγούδια των AC/DC. That's what you get when you're in a band. It's a long way to the top if you want to rock and roll. Πώς τρως ξύλο. Γενικώς επιχειρούν και επιτυγχάνουν τώρα μεταξύ μας μια πολύ ωραία σκιαγράφηση της ζωής μιας rock and roll μπάντας με τα ψηλά και τα χαμηλά της. Και οι AC/DC έχουν και έναν ήχο, αλλά και έναν στίχο ο οποίος είναι direct. Δεν σε βάζει να αναρωτιέσαι μα τι θέλει να πει ο ποιητής ή πώς ή γιατί και τι είναι τρόπο και τα σχετικά. Ό,τι θέλεις το λέει direct, πάρτο κατευθείαν. Dirty deeds done dirt cheap. Αγαπάνε πολύ τα κορίτσια, επίσης πρέπει να το πούμε αυτό. Η AC/DC είναι παλιάνθρωποι, παλιάνθρωπαρέοι, τοξική αρενοπότητα, δηλαδή κάπου λίγο έλαιος, κάποιος πρέπει να τους φέρει στο σωστό ΛΟΑΤΚΙ δρόμο. Not. Και το λένε κιόλας δυνατά ότι αγαπάνε τα κορίτσια και τους αρέσουν ιδιαίτερα τα κορίτσια τα οποία έχουν και ρυθμό. Girls got rhythm.

βεβαίως το είπαμε και πριν, AC/DC μια μπάντα της απολίας. Να το, η οδός της απολίας. Αυτό. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να βρω μια ωραιότερη έκφραση. Ή γενικώς είναι αυτή η έκλειτη ηθική κατάπτωση. Αλλά μέσα σε περιβάλλον απόλαυσης τώρα, κατά ψέματα. Δηλαδή φαίνεται ότι περνάνε καλά οι άνθρωποι. Τώρα, αν έρθει αύριο μεθαύριο η κόρη μου και μου πει «Μπαμπά, να κάνω αυτά τα οποία ακούω στους στίχους των AC/DC», θα της πω «Καλή μου κορούλα, θα κάτσουμε μαζί να ακούσουμε AC/DC, άμα θέλεις να πιούμε τίποτα μπύρες, να πιούμε και τίποτα ουίσκια, μέχρι ενός σημείου». Όχι να μην τα κάνεις, γιατί, διότι η AC/DC, όπως και πολλοί άλλοι, και δώστε λίγο βάση σε αυτό, είναι λίγο σαν τους μάρτυρες της πίστεως. Μαρτύρησαν εκείνοι για να μην χρειάζεται να το κάνουμε εμείς. Διότι, κακά τα ψέματα, αν ζούσαμε σαν τους AC/DC, ή αν ζούσαμε σαν τους Rolling Stones, ή αν ζούσαμε ακόμα και σαν μπάντες έτσι πιο υποτιθέμενα φλόρικες, Beatles, Παναγία μου, ξέρεις, παίρναν οι Beatles. Σε κάποια στιγμή ο Bill Hicks κάνει ένα φοβερό stand-up comedy που κάνει τους Beatles, λοιπόν, και λέει «The Beatles were so high, they even let Ringo sing». Όντως έχει, ήταν λέει τόσο μαστουρωμένοι οι Beatles που μέχρι που άφησαν τον Ringo να τραγουδήσει. Όντως ο Ringo έχει τραγουδήσει μερικά τραγούδια, όπως για παράδειγμα το Yellow Submarine των Beatles. Εν πάση λοιπόν περιπτώσει, η AC/DC είναι αυτό, είναι από τους μάρτυρες της ροκ πίστεώς μας, οι οποίοι ακριβώς τόσο ώστε να μην χρειάζεται να μαρτυρήσουμε εμείς, το κάνανε εκείνοι, μας το δώσανε και εμείς μπορούμε να το χαιρόμαστε. Όπως για παράδειγμα θα το κάνετε τώρα εσείς, είμαι βέβαιος, ακούγοντας το Highway to Hell μέσα στο αυτοκίνητό σας σε μια Αθήνα η οποία ευτυχώς έχει πολύ λιγότερη κίνηση από όση μας έχει συνηθίσει καθημερινά να επιστρατεύει για να μας

Αυστραλιανή η ACDC, το είπαμε και πριν. Αυστραλία τι είναι? Είναι ένα έθνος το οποίο δημιουργήθηκε από Άγγλους εξερευνητές και Βρετανούς καταδίκους. Τι ήταν η Αυστραλία? Ήταν ένας απομακρυσμένος κορυδαλός. Ούτε καν. Ήταν, τι να πω, Αϊστράτης, Μακρόνισος. Αϊστράτης και Μακρόνισος είναι, παιδί μου, δύο βήματα. Λοιπόν, εξορία. Αυτό είναι, πραγματικά είναι αυτό που λέει, στην άκρη του κόσμου. Παρά τα αυτά όμως, οι Αυστραλοί, ως προς ορισμένα ζητήματα, και παρέμειναν αρκούντος Βρετανοί, αλλά επίσης γνώστες της βρετανικής προσέγγισης στα πράγματα. Ούτως ή άλλως είναι και αναπόσπαστο μέρος της βρετανικής κοινοπολιτείας. Μας μιλάνε για κάποια βρετανικά χαρακτηριστικά και μάλιστα taking the piss, όπως λέμε, στην άνω δόθε πέρα κάτω Παναγιά της Ουαλίας, δηλαδή με έναν ειρωνικό τρόπο. Και ένα από αυτά τα βρετανικά χαρακτηριστικά τα οποία σχολιάζουν και οι ACDC είναι το λεγόμενο stiff upper lip. Τι είναι το stiff upper lip? Σημαίνει ένα ακούνητο πάνω χείλος, που είναι η μη έκφραση συναισθήματος των Βρετανών. Είναι, ξέρεις, μπαίνει μέσα ο Βρετανός στο σπίτι του, ο γείτονας του από αυτόν τη γυναίκα, και η αντίδραση είναι oh dear, well, we shall see. Και φεύγει, ξέρω, ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό το stiff upper lip, δεν προδίδω συναίσθημα. Γι' αυτό το φαινόμενο μας μιλάνε εδώ.

λοιπόν 2015, όχι τώρα που μιλάμε, αναμνήσεις τώρα, εγώ έχω ανοίξει το τσουβάλι με τις αναμνήσεις. Είναι λοιπόν 2015 και δεν ξέρω αν θυμάστε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει προσκληθεί στο Clinton Global Initiative, CGI, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Sheraton της Νέας Υόρκης και όπου πρόκειται ο Αλέξης Τσίπρας να έχει μια ζωντανή μπροστά σε κοινό συνομιλία, παύλα συνέντευξη με τον Bill Clinton. Να είναι καλά η Γιάννα Αγγελοπούλου που τα είχε κανονίσει. Μην τα απολυλογώ. Λοιπόν, με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα και εγώ είμαι προσκεκλημένος εκεί, ούτως ώστε να το καλύψω. Εργαζόμουν τότε στο κανάλι του Φανλήρου. Μπαίνω λοιπόν σε ένα αεροπλάνο, πετάω μέχρι τη Φραγκφούρτη.

Και γερμαναράδες, όλα γκρι, το φαγητό βαρετό, αλλά γενικώς έτσι μια αποτελεσματικότητας ολούθε. Θυμάμαι λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το αεροπλάνο, τότε μοίραζαν ακόμα ακουστικά, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται ακριβώς, διότι είχες αυτό το in-flight entertainment σύστημα με την οθονούλα μπροστά και έψαχνα να βρω τι έχει μέσα να ακούσω, δεν επιτρεπόταν τότε, δεν ξέρω, είχα MP3, δεν είχα MP3, δεν θυμάμαι. Το βασικό είναι ότι πέρασα μια ολόκληρη πτήση, μα μια ολόκληρη πτήση, να ακούω στο repeat το άλμπουμ TNT τον ACDC. Ήμουν που ήμουν, αλλά πρέπει να σας πω ότι προσγειώθηκα στην Νέα Υόρκη και πρέπει να το είχα ακούσει repeat 5-10 φορές. Συνέχεια. Μέχρι και την ώρα που κοιμόμουνα, έκανα υπνοπαιδεία ACDC από το συγκεκριμένο. Με συγχωρείτε, Λόξιγκας. Από το συγκεκριμένο λοιπόν άλμπουμ ACDC TNT.

Και από το ίδιο άλμπουμ, από το ίδιο άλμπουμ, το οποίο το άκουγα στο αεροπλάνο της Lufthansa, ενδιαφέρον ότι οι Γερμανοί μας είχαν δώσει μια τέτοια επιλογή.

Από το ίδιο λοιπόν ακριβώς άλμπουμ, ένα κομμάτι το οποίο ομολογώ ότι δεν το είχα καταλάβει. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι θα έλεγα ότι είναι επαρκέστατη σε γενικές γραμμές η γνώση μου των αγγλικών, ορισμένοι ιδιωματισμοί εξακολουθούν να μου διαφεύγουν, μιμητρική ούσα η γλώσσα αυτή. She's got the jack, she's got the jack, she's got the jack. Τι στην ευχή εννοεί jack? Ποιος είναι ο βαλές? Αποκλείεται. Έχει το βαλέ, παίζουν χαρτιά και έχει το βαλέ. Δύσκολο. She's got the jack, τι, τον γρίλο? Έχει. Άντα, σκίσει και ο γρίλος σου. Τελικώς το ψάξα το όλο θέμα. Και είναι αυτό που σας έλεγα, ότι είναι βρωμιάρικη μπάντα κατά βάθος. Τι κατά βάθος, κατ' επιφάνεια. Είναι βρωμιάρικη μπάντα τελεία, χωρίς επιρρηματικούς προσδιορισμούς. Η ACDC, Jack, ή στην αγγλική δημόδη διάλεκτο, είναι η σύφυλη. Ναι, ναι, ναι. Και το κομμάτι αυτό σου λέει, είναι σύφυλιάρα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί σταμάτησαν εδώ και τρεις νύχτες, ενώ το Ιράν έχει διακόψει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα διατηρήσει την αναστολή των επιθέσεων όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν την παύση των βομβαρδισμών. Η προσωρινή πάυση των αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 4% φτάνοντας στα $87,59 το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει το καρτέλ της εσχροκέρδειας δένοντας ψίχουλα παύλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία. Επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η ομάδα υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Προφυλακιστής κρίθηκε μετά την απολογία του Αιγύπτη, ο οποίος έχει ομολογήσει πως χτύπησε μέχρι θανάτου το γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Σε βάρος του 28χρονου κατηγορούμενου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία, αποπρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως και για τη δεύτερη υπόθεση για την οποία κατηγορείται, η οποία αφορά την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε εργοστάσιο στα Εξαμήγια Κορινθίας. Η έκρηξη έγινε αισθητή στην Κόρινθο και το Λουτράκι. Η φωτιά που ξέσπασε έλαβε μεγάλες διαστάσεις και το εργοστάσιο κάηκε ολοσχερός. Από το φλεγόμενο εργοστάσιο ανασύρθηκε η σωρός ενός 25χρονου εργαζόμενου. 76χρονη έχασε σήμερα τη ζωή της ενώ έκανε το θαλασσινό μπάνιο της. Η 76χρονη Ελληνίδα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ποτίδεα στο Δήμο Νέας Προποντίδος. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε και διακόμισε την άτυχη γυναίκα στο Κέντρο Υγείας Νέων Μπουδανιών, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμάνουελ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα τον Μπορντό. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έχουν επηρεάσει κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Τρεις νεκροί από τους πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Νεαρό άτομο, ένας δράστης. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένα άτομο, ενώ σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού ενός δεύτερου υπόπτου. και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, μετά σε ενίσχυση από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38, καθώς και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σε ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Γιώργος Γαρυφάλου στον Mach FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: ACDC μέρος δεύτερον, κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Κάναμε μια, θα έλεγα αρκετά χορταστική εκπομπή για τους ACDC, και επειδή ο επιμικροφώνιος Κωνσταντίνος Μπογδάνος έχει την τάση ορισμένες φορές να γίνεται ιδιαιτέρως πολυλογάς, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν καταφέραμε να παίξουμε όσα τραγούδια θα θέλαμε να παίξουμε. Είπαμε φοβερές ιστορίες, βέβαια, για τους ACDC. Να την αναζητήσετε την εκπομπή και να την βρείτε. Αν έχετε όρεξη, αλλιώς μην την αναζητήσετε, μην την βρείτε. Εγώ θα σας πω τι θα κάνετε. Μια παρένεση, τέλος πάντων, μια προτροπή, άμα θέλετε. Αν δεν θέλετε, ναι. Θυμάστε το παλιό, National Nederlanden. Οι φίλοι μας λένε ναι. Ασφαλιστική εταιρεία, υποτίθεται η μεγαλύτερη της Ολλανδίας και τα σχετικά. Τώρα σου μιλάω για εποχές 80-90, που ήταν η Inter American, Εθνική Ασφαλιστική, National Nederlanden. Λοιπόν, οι φίλοι μας λένε NN. Και νομίζω ο Χάρι Κλίν το είχε κάνει αυτό. NN, να κι αν ζήσεις, να κι αν δεν ζήσεις. Κάπως έτσι λοιπόν, άμα θέλετε ακούστε την, άμα δεν θέλετε μην την ακούσετε την εκπομπή. Αυτό όμως το οποίο σκέφτηκα τελειώνοντας την προηγούμενη εκπομπή, είναι ότι εντάξει, να ακούτε εμένα να σας λέω για τους ACDC ενδιαφέρον έχει, αλλά περισσότερο ενδιαφέρον θα είχε το εξής: να σας παίξω κομμάτια των ACDC τα οποία δεν παίζονται πολύ συχνά στα ραδιόφωνα, διότι τα περισσότερα ραδιόφωνα έχουν 4-5 κομμάτια των ACDC τα οποία παίζουν και τα οποία επαναλαμβάνονται. Και είναι πάρα πολύ ωραία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σπάνια θα αλλάξω σταθμό άμα ακούω ACDC, ακόμα και αν είναι σταθμός που σε γενικές γραμμές δεν μου αρέσει. Παρά τα αυτά όμως, σήμερα θα σας παίξω κομμάτια των ACDC χωρίς πολλά λόγια, τα οποία πιθανόν να μην έχετε ακούσει. Ή καλά, θα βάλω μερικά μέσα κιόλας για κράχτες. Θα βάλω και μερικά για κράχτες, αλλά θα σας βάλω και μερικά αγνωστούλια των ACDC χωρίς πολλά κομμάτια. Για παράδειγμα, το Realize των ACDC. Πώς το έχετε ακούσει?

Και πες λοιπόν ότι έχεις ακούσει το Realize τον ACDC. Εντάξει, μια χαρά. Το Baby Please Don't Go έχει παίξει καθόλου στα ραδιόφωνα? Νομίζω πως όχι. Ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να σας πω, νομίζω ότι γενικώς ίσως και να άξιζε συνολικά λίγο παραπάνω προσοχή από όσην έχει λάβει.

0: Και εδώ πέρα, να σας μεταφράσω, να μην σας μεταφράσω.
1: Ball Breaker λέγεται το επόμενο κομμάτι. Πάλι δεν είναι από τα super hit των AC/DC, αλλά είπα σήμερα να αναφέρουμε, να κάνουμε μια μικρή ανασκαφή και να παίξουμε και τα λιγότερο γνωστά κομμάτια αυτής της θεϊκής μπάντας. Ball Breaker λοιπόν είναι αυτός ο οποίος σπάει μπάλες, ή αυτό που σπάει μπάλες είναι ο σπαζομπάλης. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ να επεκταθούμε σχετικά. Καταλαβαίνετε την θεματική και σας αφήνω να εκτιμήσετε τον τρόπο με τον οποίο εκδίπλωσαν την καλλιτεχνική τους αξία η AC/DC πάνω στο θέμα αυτό. Και άμα θέλετε να μας γράψετε και να μας στείλετε ή να τηλεφωνήσετε και να μας πείτε το σχόλιο σας, πόσο καλά απέδωσαν τη σπαζομπαλική

Φιλόζωοι, φιλόζωες, φιλόζωα. ACDC και εκπομπή νούμερο 2. Χωρίς πολλά γνωστά κομμάτια. Αν και η αλήθεια είναι ότι δύο εκπομπές τώρα και δεν έχω παίξει το Thunderstruck. Λοιπόν, με κοιτάει και ο Θοδωρής ο Μπαρμπάρης με τρόπο ο οποίος είναι απολύτως σύμφωνος με τη διαπίστωση αυτή. Η αλήθεια είναι το Thunderstruck το έχετε ακούσει 500.000 φορές. Νομίζω ότι πρόκειται να το βάλω σε λίγο. Παρά τα αυτά όμως, παρά τα αυτά, είπα φιλόζωες, φιλόζωοι, φιλόζωα, αυτές τις μέρες, επιτρέψτε μου, έχετε στο νου σας λίγο παραπάνω τη φροντίδα των τετράποδων φίλων και λιγότερο φίλων μας που κυκλοφορούν στις πόλεις μας. Καλά, εντάξει, άμα έχετε σκυλάκι, γατάκι και αυτές τις μέρες δεν το φροντίζετε, ειδικά το σκυλί, είστε εγκληματίες. Αλλά έχετε γενικώς το νου σας λίγο νεράκι, σε ένα κεσεδάκι, κάτι, λίγη τροφή. Σε υποφέρουν και τα ζώα το καλοκαίρι. Άσε που υπάρχουν κάποια ζώα που έχουν ζώα, που αφήνουν τα ζώα για να πάνε να κάνουν διακοπές και υποφέρουν τα ζωάκια. Δώστε τους ένα κόκαλο, δώστε τους λίγο νεράκι, δώστε τους λίγη στοργή, δώστε τους λίγη αγάπη, δώστε τους λίγο χρόνο. Giving the dog, που λένε και οι CDC.

ορισμένες φορές από κάποια πράγματα θέλεις απλά να ξεμπερδέψεις, να γυρίσεις την πλάτη και να μην κοιτάξεις πίσω. Και η παρέα των Αυστραλών Hard Rockers μας έχει μιλήσει για μια τέτοια περίσταση και ο τίτλος νομίζω τα λέει όλα. Goodbye and good riddance, που σημαίνει για και good riddance, σημαίνει επί λέξη, σημαίνει καλά ξεμπερδέματα, αλλά επί της ουσίας σημαίνει στα τσακίδια, σημαίνει και μη σε ξαναδώ. Goodbye and good riddance. Και ξεμπερδέψαμε. Αυτό. Ξέρεις, εντωμεταξύ, αυτό το κομμάτι σου βγάζει μια βάθια ανάσα. Μια ανακούφιση. Ένα βρε δε μας. Ζεις, λέω εγώ, παράτα μας ήσυχους. Και πολύ ασχολήθηκα μαζί σου. Goodbye and good riddance.

ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να κάνετε τα παιδιά σας να μάθουν καλά μια ξένη γλώσσα, τα αγγλικά εν προκειμένου, είναι μέσα από τους στίχους συγκεκριμένων καλλιτεχνών. Ειδικά δηλαδή άμα αγαπήσουν μια μπάντα και τον ήχο και την ξέρετε αυτή την μπάντα κι εσείς, κακά τα ψέματα, είμαι βέβαιος ότι πολλοί και πολλές από εσάς θα έχετε αγαπημένες μπάντες και δεν είναι απαραίτητα να είναι μόνο ελληνικές. Καθίστε μαζί με τα παιδιά σας και αρχίστε να τους εξηγείτε και τους στίχους. Και θα μάθουν και διάφορες εκφράσεις και ιδιωματισμούς που δύσκολα θα συναντούσαν μέσα από την τυπική εκμάθηση μιας γλώσσας όπως τη γνωρίζουμε στην παιδεία μας. Θυμάμαι για παράδειγμα στο The Wall των Pink Floyd, εκεί που λέει είναι ο Pink Floyd, είναι το πρόσωπο που ιστορείται αλφαγιώτα μέσα στο The Wall, που παίζει ο Bob Geldof στην ταινία του Alan Parker, και απευθύνεται και λέει «So would you like to go to the show to feel that warm feel of confusion, that space cadet glow? Well, I have news for you, sunshine. It's not what you expected to be. If you wanna find out what's behind these cold eyes, you better get through this disguise». Εν πάση περιπτώσει, γυρνάει σε κάποια στιγμή και καθώς τραγουδάει, υποδίεται τον rockstar. Αυτή είναι όλη η ιστορία του The Wall. Είναι η ιστορία ενός rockstar που λέγεται Pink Floyd, το όνομά του υποτίθεται ότι είναι Pink Floyd, και ο οποίος καταστρέφεται μέσα σε αυτήν την αστάθεια και την επισφάλεια ενός αστάθεστατου συναισθηματικού κόσμου που ενισχύεται από την χρήση ουσιών και τη γενική υπερβολή. Εκεί λοιπόν, διότι θα μου πείτε τι σχέση αυτό με τους AC/DC. AC/DC δεν κάνουμε εκπομπή τώρα. Ναι, AC/DC κάνουμε. Γυρνάει στο τραγούδι και λέει «Are there any queers in the theater tonight? Get them up against the wall». Υπάρχουν τίποτα αδελφές εδώ πέρα, όλοι στον τοίχο. Ήταν ακόμα όταν πραγματικά πρέπει να πολεμήσουμε για τα δικαιώματα των ομοφιλόφιλων συμπολιτών μας, πριν θελήσουν να μας καβαληθούν και να μας επιβάλλουν παραλογισμούς. «And that one looks Jewish, and that one's a coon». Και αυτός λέει «Εβραίο, εβραιόφατσα μου φαίνεται», και ο άλλος λέει «είναι απίς». Coon. Έτσι τους λένε στη Μεγάλη Βρετανία. «Who let all this riffraff into the room?» Όλον αυτό τον εσμό, πώς τον εννοώ, όλα αυτή την πλέμπα, όλα αυτή τη σαβούρα. «Who let all this riffraff into the room? There's one smoking and joined and another one with spots. If I had my way, I'd have all of you shot». Καταλήγει το συγκεκριμένο κομμάτι. Θυμάμαι όμως ότι μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η λέξη riffraff, σαβούρα. Την έμαθα λοιπόν από τον Roger Waters. Συμπαθάτε με, δεν κάνω αυτή την εκπομπή έχοντας μπροστά μου κοιτάπια, από τη μνήμη μου ανασύρω τους στίχους, διότι είναι τα τραγούδια τα οποία μας σημάδεψαν ως γενιά. Και χρόνια αργότερα συνειδητοποίησα ότι με τη λεξούλα αυτή, riffraff, δύο λέξεις επί της ουσίας, έχουνε κομμάτι φτιάξει η AC/DC με τον τίτλο «Riffraff». Βουαλά, εδώ ακούστε.

Λοιπόν, εντάχει, ας μιλήσω εγώ λιγότερο και ας ακούσετε περισσότερο. Λοιπόν, από τα κομμάτια που μου αρέσουν πάρα πολύ, shoot to thrill, χτύπα κατευθείαν κέντρο στόχου. Επίσης σεξιστικό κομμάτι, λέει, πολλές γυναίκες, πολύ λίγος χρόνος, αλλά βάρα στο ψάχνω. Shoot, συγγνώμη πάλι λόξιγες, shoot to thrill, ACDC.

είπε τι θα ήταν το rock and roll χωρίς αναφορές σε αυτό το άθλιο υπέροχο πράγμα που λέγεται χρήμα. Όλα για τα λεφτά. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Το έχουν πει και οι Έλληνες λαϊκοί βάρδοι. Το έχουν τραγουδήσει οι Άμπα. Το έχουν τραγουδήσει οι Pink Floyd στο Money, Dark Side of the Moon, βεβαίως. Και ποιος δεν έχει μιλήσει για το χρήμα? Το ίδιο και η AC/DC. What do you do for money? Μα τι κάνεις για τα χρήματα?

Και είπα στην αρχή ότι σε αυτήν την δεύτερη εκπομπή για τους AC/DC θα παίζαμε κομμάτια τα οποία είναι λιγότερο γνωστά, ως εκ τούτου θα κλείσουμε με το πιο γνωστό τους, νομίζω, κομμάτι. Να κλείσουμε αυτό ή να παίξουμε άλλο ένα? Να παίξουμε άλλο ένα. Ωραία. Λοιπόν, θα σας βάλω λοιπόν ένα άγνωστο. Όχι, θα σας βάλω δύο γνωστά κομμάτια. Θα σας βάλω δύο γνωστά κομμάτια γιατί αξίζουν. Και θα τα βάλω καπάκι το ένα μετά το άλλο. Το πρώτο έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το οποίο λέγαμε. Όλη την ανηφόρα για να πετύχεις σε αυτό το πράγμα που λέγεται rock and roll. Έχει μέσα γκάιντες, δεν ξέρω, γκάιντες λέγονται, πίπιζες λέγονται, τσαμπούνα τη λέμε στην ορεινή Νάξου. Εξόκει το τι μου τσαμπουνάς, από εκεί προέρχεται. Έχει μια φοβερή μελωδία, μια ισχύ που κοπανάει και σφυροκοπά. It's a long way to the top if you wanna rock and roll.

Και τι θα ήταν μια εκπομπή για τους ACDC, αγαπητέ μου φίλε Θοδωρή Μπαρμπαρή, που σε ευχαριστώ και σήμερα για την συνεκπομπή μας, χωρίς να παίξουμε το πλέον γνωστό, εμβληματικό και αναγνωρίσιμο τραγούδι της μπάντας. Δικαίως θα έλεγα εγώ. Και εκεί θα πρέπει να κάνουμε, νομίζω, μία αναφορά και στο riff του συγκεκριμένου κομμάτιου. Είναι, όταν λέω το riff, το ριφάκι, αναφέρομαι σε αυτήν την μουσική φράση, παύλα, μελωδία, με την οποία ξεκινάει και η οποία διατρέχει ολόκληρο το κομμάτι. Αναφέρομαι βεβαίως στο Thunderstruck και μου δίνει την δυνατότητα, διότι νομίζω το έχω παραλείψει μέχρι τώρα, να κλείσω αυτό το διπλό, ας πούμε, τέλος πάντων, καλοκαιρινό αφιέρωμα στους ACDC με την αναγνώριση του μεγάλου πρωτομάστορα που λέγεται Angus Young, του lead guitarist της Αυστραλιανής αυτής υπέροχης μπάντας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Παράθυρο στη διπλωματία για λύση με το Ιράν χωρίς να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί σταμάτησαν εδώ και τρεις νύχτες, ενώ και το Ιράν διέκοψε τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η προσωρινή πάυση των αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 4% φτάνοντας στα 87,59 δολάρια το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, δίνοντας ψίχουλα παύλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία. Επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε πως χτύπησε μέχρι θανάτου τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης σε Δεξαμενή σημειώθηκε η έκρηξη νωρίτερα σήμερα σε εργοστάσιο Αξαμήλια της Κορινθίας. Η έκρηξη έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι. Από τη φωτιά που ξέσπασε το εργοστάσιο Κάκι Ολοσκερός έχασε τη ζωή του ένας 25χρονος που ήταν ο ηλεκτροσυγκολητής, ενώ τραυματίστηκε και μια γυναίκα στα χέρια. Στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του εργοστασίου προχώρησαν οι αρχές. Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει δει καμία συγκεκριμένη πληροφορία αναφορικά με νέες προτάσεις για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία εν ώψη της συνάντησης στην Ουάσιγκτον μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είναι αλήθεια ότι αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγες ημέρες, αλλά έως τώρα δεν είναι τίποτα περισσότερο από εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, ούτε για οποιασδήποτε νέες προτάσεις ή ιδέες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμήτρη Πεσκόφ. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες δεφώσεις στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες, τα υπηρετικά ορεινά όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 από φόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Εδώ Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα σπόρ καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Και σήμερα μαζί με Εφραίμ Χαραλαμπίδη στα ντεκ, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Έχουμε αρκετά να πούμε στη σημερινή μέρα. Μια μέρα που έρχεται στον απόϊχο του Σαββατοκύριακου, όπου γράφτηκαν χρυσές σελίδες για τον ελληνικό αθλητισμό. Και φυσικά στεκόμαστε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου της εθνικής μας ομάδας πόλο στο World Cup που διεξήχθη στην Αυστραλία. Η ελληνική ομάδα έφτασε στην κορφή του κόσμου. Αυτό της έλειπε, τα είχε πάρει όλα, είχε σαρώσει τα πάντα. Ένα χρυσό μετάλλιο ήθελε, τα κατάφερε απέναντι στην Ουγγαρία με 14-15 με χρυσό γκολ του Αργυρόπουλου. Βρέθηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Την ίδια στιγμή, λίγο πιο αργότερα χρονικά, ο Τεντόγλου έδειξε ότι και φέτος είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, πανελλήνιο ρεκόρ, διαδοχικά άλματα πάνω από 8,5 μέτρα, κάτι το οποίο έχει πετύχει μόνο ένας τεράστιος αθλητής στην ιστορία του στίβου, ο Καρλ Λιούις. Το έκανε και ο Τεντόγλου, δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αν και δεν είναι μια χρονιά που έχει κάποιο παγκόσμιο κύπελο, πρωτάθλημα ή Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι όμως ξανά σε δαιμονιώδη φόρμα ο Έλληνας πρωταθλητής στίβου στο άλμα εις μήκος. Αυτά είναι δύο γεγονότα στα οποία θα σταθούμε στη σημερινή μας εκπομπή, όπως επίσης και στο ρεπορτάζ που υπάρχει με πολλές εξελίξεις σε Ολυμπιακό. Τα εκατομμύρια ζαλίζουν, πηγαίνουν και έρχονται στο λιμάνι. Παίχτες έρχονται με εκατομμύρια, παίχτες φεύγουν φέρνοντας εκατομμύρια στα ταμεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την ρεβάνς με την Πάξη έχοντας το πάνω χέρι, αλλά πρέπει να είναι σοβαρός, γιατί θέλει να πετύχει τρεις διαδοχικές προκρίσεις για να φτάσει στη Link Face, που είναι ένας από τους φετινούς στόχους της ομάδας των Πρασίνων, κάτι το οποίο έχουν επισημάνει με τις δηλώσεις τους οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Την ίδια στιγμή η ΑΕΚ είχε φιλική αναμέτρηση με υψηλότερο έτσι βαθμό δυσκολίας. Κέρδισε με ανατροπή 2-3 την Τσβόλε, κάτι το οποίο άφησε θετικό πρόσημο στον Μάρκο Νίκολιτς μετά από τις δηλώσεις τις οποίες έκανε και τις οποίες θα ακούσουμε και εμείς φυσικά σήμερα εδώ στο Μάχη FM, όπως επίσης και το ρεπορτάζ όλων των ομάδων. Θα πάμε και στον ΠΑΟΚ που και αυτός προετοιμάζεται για την ρεμάς με την Δυναμό Κιέβου και όλο αυτό τον θόρυβο που προσπαθούν να δημιουργήσουν οι Ουκρανοί με σύμμαχο τους Πολωνούς. Τώρα που κολλάνε όλα αυτά, περιμένετε λίγο και θα τα πούμε εδώ στην εκπομπή μας. Και φυσικά θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ, εκεί που έχουν πέσει λίγο οι τόνοι από τις διαδοχικές βόμβες που ερχόντουσαν από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη στη φετινή σεζόν, αλλά σίγουρα δεν τα έχουμε δει όλα ακόμα και έχουμε αρκετά να δούμε στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δικαιωματικότατα με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Ήταν κάτι το οποίο η εθνική μας ομάδα το κυνηγούσε εδώ και πολλά χρόνια. Δύο δεκαετίες κυνηγούσε αυτόν τον τίτλο. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, όλα ξεκίνησαν το 2005 όταν είχε κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μόντρεαλ το χάλκινο μετάλλιο. Από εκεί και πέρα ήρθαν αρκετοί αθλητές, άλλαξαν τα ρόστερ, δημιουργήθηκαν νέα ρόστερ. Η εθνική, η οποία προσπάθησε, μάλιστα μένοντας εκείνο το παιχνίδι, η εθνική τότε έχανε 6-2 στον ημιτελικό με την Ισπανία και είχε κάνει μια επική ανατροπή, φτάνοντας να προηγηθεί κιόλας, ισοφαρίστηκε μετά σε 7-7 και ετήθηκε στα πέναλτι και έμεινε εκτός τελικού. Υπήρχαν και άλλες διοργανώσεις όπως το Ολυμπιακό του ΝΑΤΟ 2024, η Σερβία, η οποία έκοψε τον δρόμο τότε στην ελληνική ομάδα στους ημιτελικούς με ένα σούτ από το κέντρο τότε, 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Όπως επίσης και στο προηγούμενο World Cup χάσαμε στα πέναλτι από την Ουγγαρία, η οποία φαίνεται να ήταν ο κακός μας δαίμονας μέχρι εχθές, αλλά πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα και η Ελλάδα είναι αυτή η οποία ξεπέρασε την Ουγγαρία και βρέθηκε στην πρώτη θέση. Τώρα, αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας είναι σαφώς ο Βολιώτης Θόδωρος Βλάχος, ο οποίος στα 12 χρόνια παρουσίας του, από το 2014 είναι προπονητής, κατέκτησε 11 μετάλλια έπαιξε σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2023 και την τελευταία εξαετία η μία θα λέγαμε επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Ο Θόδωρος Βλάχος, ο οποίος είχε μιλήσει πριν φύγει η ομάδα της εθνικής μας για την Αυστραλία, τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο Μάχη FM και μας είπε ότι εντάξει, δεν το είπε ευθέως, αλλά το εννοούσε ξεκάθαρα, ότι λείπει αυτό το χρυσό μετάλλιο, λείπει αυτή η επιτυχία. Την θέλουν πάρα πολύ γιατί είναι μια δικαίωση όχι μόνο για αυτή την ομάδα αλλά για όλες αυτές τις ομάδες που τους παίχτες, προπονητές που δούλεψαν εδώ και αρκετά χρόνια προκειμένου να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου. Εμείς θα πάμε λίγο στο ξεκίνημα της εκπομπής να ακούσουμε τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον Θόδωρο Βλάχο, ο οποίος μίλησε για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής ομάδας.
1: Είναι μια σημαντική στιγμή για την ελληνική ποδοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό, για το πόλο των ανδρών. Είναι η πρώτη μεγάλη διάκριση, το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι για αυτό που πετύχαμε. Έπρεπε κάποια στιγμή, το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει όλη την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών που είχαμε για να το καταφέρουμε και πιστεύω από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, γιατί δεν σταματάμε εδώ. Οι διοργανώσεις έρχονται συνεχόμενες, οπότε αυτό το κάναμε μια φορά γιατί να μην μπορούμε, το κάναμε, μπορέσαμε να το κάνουμε μια φορά γιατί να το κάνουμε και επόμενη. Κάτι όμως θα ήθελα να πω είναι ότι σημαντικό δεν είναι μόνο ότι είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο, είναι ένα μετάλλιο που ήρθε στην Αυστραλία, στην Σίδνη. Και αν σκεφτούμε ότι 21 χρόνια πριν από εδώ ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ελληνικό ανδρικό πόλο, που με τον γκολ του Γιώργου Φρυδάκη πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, στο παγκόσμιο. Στην Αυστραλία, στο Σίδνη, μετά από 21 χρόνια έρθει και το πρώτο χρυσό. Νομίζω ότι αξίζει η αναφορά μου σε αυτό και φυσικά θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους αθλητές που έχουν σε αυτό το διάστημα αγωνιστεί στην εθνική ομάδα και βέβαια και σε όλους τους προπονητές που έχουν δουλέψει και σε όλους όσους έχουν δουλέψει μαζί με τους αθλητές και προπονητές, διοικήσεις και άνθρωποι που είναι κοντά από όλα αυτά τα χρόνια για να υπάρχει αυτή η πρόοδος και να φτάσει η Ελλάδα να είναι στις κορυφές, τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και να διεκδικεί μετάλλια και να παίρνει και το πρώτο χρυσό.
0: Θα παραμείνουμε στην μεγάλη αυτή επιτυχία της ελληνικής ομάδας. Ένα παιχνίδι το οποίο κρύθηκε με το γκολ το οποίο πέτυχε στο φινάλε σχεδόν της αναμέτρησης ο Αργυρόπουλος, όταν οι Ούγγροι έδειξαν ότι δεν τα παρατάνε, όταν η εθνική μας είχε δημιουργήσει πολύ καλές προϋποθέσεις και είχε βρεθεί ακόμα και με δύο τέρματα μπροστά στο σκορ, οι Ούγγροι κατάφεραν να ισοφαρίσουν και μάλιστα κόντεψαν να φέρουν και το παιχνίδι προς τη δική τους μεριά. Ο Αργυρόπουλος όμως έδειξε μια ολύμπια ψυχραιμία, ακούγοντας και τις εντολές. Όπως παρακολούθησε τον αγώνα, θα φαινόταν οι οδηγίες προχώρησαν από τον πάγκο. Ήθελε δευτερόλεπτα για να κλείσει το παιχνίδι και να πηγαίναμε στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι. Και ο coach φώναζε ήρεμα να βρούμε το σουτ, ήρεμα, πάρ' το όλο. Τέλος πάντων, έγινε το σουτ τότε από τον Αργυρόπουλο, πέτυχε τον γκολ, έστειλε την εθνική μας στην κορυφή του κόσμου. Πάμε να ακούσουμε τον ίδιο τον σκόρερ που χάρισε την νίκη και το χρυσό μετάλλιο στην εθνική μας ομάδα.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως γιατί καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο μας τρόπαιο στην ιστορία του ανδρικού πόλο. Μέσα σε ένα πανέμορφο στάδιο που είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς Έλληνες που μας συμπαραστάθηκαν. Είμαστε περήφανοι, ήταν κάτι μαγικό και που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε ξαναζήσει και ελπίζω να είναι το πρώτο από τα πολλά τρόπαια που θα κατακτήσουμε.
0: Όλα τα παιδιά τα οποία έπαιξαν με την εθνική ομάδα αξίζουν συγχαρητήρια, αξίζουν σίγουρα να σταθούμε στο πλευρό τους, να έρθει και η δικαίωση και για αυτούς, γιατί κακά τα ψέματα η πλειονότητα ασχολείται μόνο όταν έρχονται τέτοιες επιτυχίες, τέτοιες διακρίσεις και συμμετοχές σε τελικούς. Όλο το υπόλοιπο διάστημα ασφαλώς μένουν στην αφάνεια της δημοσιότητας ή αν θέλετε ακόμα και των απολαμβών που εισπράττουν, αν και τελευταία λίγο επειδή είναι στην κορυφή του κόσμου έχει ανοίξει λίγο η αγορά και παίρνουν κάποιες μεταγραφές, έτσι ίσως έρχονται και κάποια χρήματα τα οποία μέχρι πρώτη νοσούνται και τα φανταζόντουσαν. Τέλος πάντων, θα πρέπει λίγο να σταθούμε όλοι σε αυτά τα παιδιά στο πλευρό, γιατί αν μη τι άλλο είναι το άθλημα το οποίο ανελιπώς συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μας χαρίζει διακρίσεις και ασφαλώς θα μας φέρει και άλλες στο μέλλον. Ακούμε τώρα ακόμα ένα παίκτη της εθνικής μας ομάδας, τον Ανδρεάδη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του συνέβαλε προκειμένου να έρθει το χρυσό μετάλλιο στην εθνική μας ομάδα.
3: Πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ συγκινημένος. Είναι πραγματικά μια ιστορική μέρα για το ελληνικό πόλο και για τον ελληνικό αθλητισμό κατ' επέκταση. Αυτή η ομάδα είναι πραγματικά φτιαγμένη από χρυσό και το απέδειξε σήμερα. Το άξιζε πραγματικά αυτό το χρυσό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι αυτή είναι η αρχή. Και ευελπιστώ ότι θα έρθουν ακόμα τέτοιες πολλές μέρες και συγχαρητήρια σου, ήρθαμε. Κάνε πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Ο Αργυρόπουλος που είχαμε ακούσει λίγο νωρίτερα ήταν και ο MVP του τελικού και δικαιωματικά πήρε αυτόν τον τίτλο. Και MVP ως τερματοφύλακας ήταν, ανακηρύχθηκε ο Τζορτζάτος. Τζορτζάτος, ο οποίος έκανε καθοριστικές επεμβάσεις τόσο στον ημιτελικό όσο και στον τελικό με την Ουγγαρία, έδειξε ότι δίκαια συγκαταλέγεται σε έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες του κόσμου στο άθλημα της υδατοσφαίρισης και ήταν από τους παίχτες που συνέβηλαν και αυτός στα μέγιστα ώστε να έρθει αυτή η επιτυχία για το ελληνικό συγκρότημα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και από την δική του πλευρά τι. Πώς ο ίδιος εισέπραξε αυτή την επιτυχία, πώς έζησε τα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά και τις σκέψεις του για την επόμενη μέρα της εθνικής μας ομάδας.
4: Εντάξει, τι μάτς είδαμε σήμερα. Πάρα πολλά γκολ, θέαμα, αναλλαγές στο σκορ. Ήρθε το πρώτο τρόπαιο της εθνικής ομάδας. Εντάξει, στιγμές μοναδικές. Ανατριχιάσαμε όλοι στον εθνικό ύμνο, επιτέλους ακούστηκε ως κορυφαία ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομογενείς που ήρθαν, γεμίσαν το γήπεδο, ήταν σαν να ήμασταν γηπεδούχοι σε όλο το τουρνουά, όχι μόνο σήμερα. Συγκλονιστικές στιγμές, ελπίζω να είναι μόνο η αρχή και το πιστεύω πραγματικά ότι είναι μόνο η αρχή.
0: Η εθνική μας ομάδα, η οποία επιστρέφει αύριο το μεσημέρι από το Σίδνεϊ και μάλιστα η ομοσπονδία, η κολυμβητική ομοσπονδία εκεί όπου υπάρχεται και η υδατοσφαίριση, εξέδωσε μια ανακοίνωση την οποία ζητάει και από τον κόσμο να πάει στο αεροδρόμιο να υποδεχτεί, να στηρίξει αυτά τα παιδιά. Αυτό που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, δεν θέλουν κάτι, θέλουν έτσι να δουν ότι καταλαβαίνουν να φουγκράζονται τον κόσμο και να τους δουν λίγο στο πλευρό τους, να νιώσουν και αυτοί λίγο τη χαρά που νιώθουν οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκετμπολίστες, οι βολεμπολίστες και όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε ομαδικά αθλήματα. Η επιστροφή θα γίνει στην 1 η ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και εκεί, όπως είπαμε, αναμένεται να υπάρχει θερμή υποδοχή προκειμένου να αυτούς τους 15 θριαμβευτές. Να τους αναφέρουμε κιόλας. Είναι λοιπόν ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο Κώστας Κάκαρης, ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, ο Ζάνης Αλιφραγκής, ο Μανώλης Ανδρεάδης, ο Αριστίδης Χαλιβδόπουλος, ο Δημήτρης ο Χατζής, ο Κώστας Γκιουβέτσης, ο Νίκος Γαρδίκας, ο Στάθης Καλογερόπουλος, ο Δημήτρης Νικολαίδης, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο Δημήτρης Κουμπάκης, ο Βαγγέλης Πούρος και ο Σεμίρ Σπάχιτς είναι οι παίχτες οι οποίοι συμμετείχαν. Φυσικά θα πρέπει να αναφέρουμε τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον Θόδωρο Βλάχο, τον συνεργάτη του, τον Τάση Σχίζα, τον προπονητή της φυσικής κατάστασης Μανώλη Βασιλιάδη και τον φυσιοθεραπευτή, γιατί και αυτός παίζει το δικό του το ρόλο, Αλέξανδρος Κολιάτος, όπως και η αναλύτρια του βίντεο Κατερίνα Ντιγνιέβα. Αυτοί είναι όλα τα μέλη της εθνικής μας ομάδας με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΚΟ, τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, ο οποίος ήταν παρόν και αυτός σε αυτό το μεγάλο τουρνουά και σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία που υπήρχε για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε με Παναθηναϊκό. Να ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό σήμερα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το παιχνίδι με την Πάξη. Η Πάξη, η οποία έκανε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στον αγώνα με την Βερεστιβάρο στην πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος, αλλά κέρδισε 4-2, όμως αυτό ήταν μια πύρια νίκη γιατί είχε πολλά προβλήματα. Ο Σαλάι, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ αλλά και ο Χάρατσι, ο οποίος και αυτός βασικός στέλεχος της ομάδας, αποχώρησε με προβλήματα τραυματισμού, κάτι το οποίο τους καθιστά αμφίβολους για το παιχνίδι στο ΆΚΑ. Ο Σαλάι είχε ξεκινήσει βασικός και έπαιξε 62 λεπτά και ήταν από τους παίχτες που προσπάθησαν να απειλήσουν τον Παναθηναϊκό και σίγουρα μια καλή περίπτωση. Τώρα, μια είδηση που μας έρχεται μόλις τώρα για τον Παναθηναϊκό αφορά τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος αποχωρεί επίσημα πλέον από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει μετά από 3 χρόνια προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Καραγιουμούρκ, όπως λέγεται, β' κατηγορίας είναι η ομάδα της Τουρκίας. Οι δύο πλευρές συζήτησαν και είχαν προχωρημένες επαφές, τελικά κλείδωσε η συμφωνία. Ο Σιώπης, ο οποίος είχε αγωνιστεί από το 19 στο 23 στην Τουρκία, αρχικά στην Αλάνια Σπορ, στη συνέχεια στην Τραμπζουσπορ, ο Παναθηναϊκός έδωσε τον παίχτη και εισέπραξε 650.000 ευρώ. Ο Σιώπης, ο οποίος με τη φανέλα του Παναθηναϊκού είχε 52 συμμετοχές. Να λοιπόν που ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Σιώπη, ένα σύριαλ, φαινόταν να υπάρχει ενδιαφέρον και ελληνικών ομάδων, κυρίως του Άρη που ήθελε να τον ξαναεντάξει στο δυναμικό του, δεν έγινε αυτό, ολοκληρώθηκε η παραχώρησή του. Όπως επίσης είχαμε και μία άλλη μετακίνηση, καθώς από την Κυριακή πλέον ο Τιν Γετβάη ήταν παρελθόν μετά από 3 χρόνια παρουσίαση με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Γετβάη, ο οποίος συνεχίζει στην Al Saab της Σαουδικής Αραβίας, και ο Παναθηναϊκός και από εδώ έχει κέρδος, καθώς γλιτώνει το συμβόλαιό του που ήταν περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Μένουμε λοιπόν στα θέματα του Παναθηναϊκού και θα πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τις επόμενες κινήσεις. Είδαμε τώρα ότι έφυγαν 2 παίχτες, οι οποίοι εντάξει δεν ήταν μέσα στους, σε αυτούς που θα στηρίζονται πάνω ο Παναθηναϊκός. Ήταν στην transfer list οι 2 συγκεκριμένοι παίχτες. Ο Καγκουά είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Ο Kings Καγκουά, ο οποίος θα έρθει στο τέλος της εβδομάδας στην Αθήνα, θα παίξει πρώτα τα παιχνίδια με την Μπερσεβά την Παρασκευή, θα είναι εδώ για να υπογράψει 4ετές συμβόλαιο και να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται η περίπτωση του Καγκουά δεν είναι αυτή η οποία θα ολοκληρώσει τις μεταγραφές για τον Παναθηναϊκό. Μια περίπτωση που ο Στέφανος Κοτσόλης παρακολουθούσε εδώ και αρκετό καιρό, συγκεκριμένα από το Μάιο, όπως γίνεται γνωστό. Μπήκε σφήνα η ΑΕΚ, τελικά ο Παναθηναϊκός κράτησε τη σταθερά του και κατάφερε να κρατήσει την επαφή με τον παίχτη έτσι όπως ήθελε, προκειμένου να το φέρει στην ομάδα του στην ομάδα του. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ο Νίστρουπ θέλει σαφώς, είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Κοτσόλη συνεχώς και καθημερινά έχουν αρκετές συζητήσεις και επαφές προκειμένου να δούνε πώς μπορούν να ενισχύσουν το ρόστερ σε κέρυες θέσεις, και μία από αυτές αφορά το Ματίας Γένσεν, που είναι ένα οχτάρι το οποίο τον θέλει πολύ στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν υπήρχε θετική κατάληξη, ίσως να επανέλθει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι, αλλά και αν δεν γίνει αυτό, τότε το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ουσιαστικά έχει κλείσει τα κομμάτια του σχεδιασμού του, του ρόστερ του αν θέλετε, με τον Κακουά και φυσικά σε σημαντικές παρουσίες, παραμονές όπως του Ζαρουρί, έχει το 90%. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι τον Αύγουστο ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για την απόκτηση ενός χαφ. Ήδη από χθες υπάρχει το όνομα του Νέλσον Ντεσόα, ο οποίος ανήκει στην Πέτης, αλλά από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν επιβεβαιώνουν κανένα τέτοιο ενδιαφέρον. Είναι όμως γενικά ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι προκειμένου να πάρει παίχτες που θα μπορέσουν να τον να ολοκληρώσει το ρόστερ του, να έχει ένα ολοκληρωμένο ρόστερ για Ευρώπη και για πρωτάθλημα. Λοιπόν, επιστρέφοντας στο παιχνίδι με την Πάξη, ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι εδώ υπάρχει η περίπτωση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος φαίνεται πλέον να ανεβάζει καθημερινά αριθμούς και να είναι έτοιμος να διεκδικήσει ακόμα και θέση βασικού για την αναμέτρηση με την ουγγρική ομάδα. Έχοντας λίγες προπονήσεις στα πόδια του, δεν ήταν εφικτό να πάρει χρόνο συμμετοχή στην Ουγγαρία. Τώρα όμως φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα και να πηγαίνει στο πλευρό του Ντεφράι. Δύο, ο Ντεφράι που στο προηγούμενο παιχνίδι, εντάξει, δεν έδειξε να βγάζει μάτια, αλλά σίγουρα ήταν πάρα πολύ καλή η εμφάνισή του, η παρουσία του. Ήξερε πού πατάει, ήξερε πώς δίνει την μπάλα, πώς δίνει την πρώτη πάσα. Τι συζητάμε τώρα, μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο παίχτη, ο οποίος έχει διανύσει ατέλειωτα χιλιόμετρα σε μεγάλες αναμετρήσεις, σε Champions League, σε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και αυτό φυσικά δείχνει με το καλημέρα και στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα, σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται και ο Βίκταρ Κρίσιασεν, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του step by step δείχνει να έχει βελτίωση και θα αρχίσει να μπαίνει περισσότερο μέσα στο αγωνιστικό πλάνο του Νίστρουπ, και σιγά σιγά πλέον ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την εικόνα του για να είναι έτοιμος για τις, όχι μόνο για την αγώνα με τη Σπάξη. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει και άλλες δύο προκρίσεις για να φτάσει στην League Phase, αλλά γενικά για την φετινή αγωνιστική περίοδο και για το πρωτάθλημα, όπου τόσο πολύ το έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός και πρέπει τουλάχιστον να δείξει ότι είναι ανταγωνιστικός, και ευχή των φιλάθλων του είναι να διεκδικήσει τον τίτλο αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει και κάτι το οποίο σίγουρα χρειάζεται η ομάδα του Παναθηναϊκού βάσει της ιστορικότητας της οποίας έχει. Λοιπόν, θα αφήσουμε τώρα τον Παναθηναϊκό και θα πάμε σε λίγο να δούμε και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία με την σειρά της και αυτή έχει κάποια πράγματα μέσα στο μυαλό της αναφορικά με τις κινήσεις. Πάμε στο ανάποδο, καθώς ο Πενραής φαίνεται να εξακολουθεί να είναι στην λίστα των Rangers και μάλιστα σημερινά δημοσιεύματα κάνουν λόγο ότι δεν αγωνίστηκε στο φιλικό με την Τζβόλε, άρα δεν υπολογίζεται, άρα η Rangers μπορεί ακόμα να περιμένει την περίπτωσή του ώστε να τον επαναπατρίσει. Μέχρι στιγμής όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται δεδομένο. Περιμένουν κάποια πράγματα στην ΑΕΚ, ίσως να υπάρχουν και κάποιες κινήσεις στην δική του θέση, αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά δεν μπαίνουν στη διαδικασία να συζητήσουν με την Rangers. Και υπήρχαν κάποιες δηλώσεις του Κάρν Κάρινεν, ο οποίος μίλησε για το φιλικό παιχνίδι και για την μέχρι τώρα παρουσία του με την ΑΕΚ. Στεκόμενος στον αγώνα είπε ότι τα πήγαμε καλά, είχαμε μια καλή εμφάνιση, αλλά από τη δική του μεριά τόνισε ότι από την πρώτη μέρα που είμαι εδώ, λέει, χαρακτηριστικά προσαρμόζομαι αρκετά γρήγορα. Είναι δύσκολα πάντα κάθε αρχή, κυρίως στο πνευματικό κομμάτι. Τώρα για το πόσο σημαντική είναι η πρόκληση για το Champions League, είναι, λέει, πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι προετοιμαζόμαστε γι' αυτό και όλοι θέλουμε να το καταφέρουμε, τόνισε ο Καράινεν. Λοιπόν, θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος αναφέρθηκε για το φιλικό με την Τζβόλε, αλλά ουσιαστικά μας προειδέασε ότι αναμένονται μεταγραφικές κινήσεις και μάλιστα αρκετά σύντομα. Η ατάκα που χρησιμοποίησε είναι ότι σύντομα θα έχουμε χαμόγελα και εμείς και εσείς, εννοώντας τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί παριστάμενοι, με παίχτες που θα έρθουν στην ομάδα. Αυτό θέλω να πιστεύω, δήλωσε ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολες. Πάμε όμως καλύτερα να τον ακούσουμε και να μην σας τα λέω εγώ αυτά.
5: This is also very important in the camp, and of course very nice to have fans always wherever we play, to feel, to see, to hear Ike songs, and thanks them for coming and supporting the team.
6: Ήταν ένα καλό παιχνίδι, το άρεσε το απόψινο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν ένα παιχνίδι που έγινε έτσι περίπου σε κανονικές συνθήκες στο γήπεδο του αντιπάλου, που ήταν, είχε έναν έτσι επίσημο χαρακτήρα και για αυτούς σαν μια πρόβα τζενεράλε πριν το ξεκίνημα του πρωταθλήματός τους. Ήταν πολύ σημαντικό επίσης για το ότι είχαν πάρα πολλοί παίκτες την ευκαιρία μετά από πάρα πολύ καιρό, πιο συγκεκριμένα μετά από τον Μάιο στην πραγματικότητα, να παίξουν 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο. Είναι ευχαριστημένος από τον έλεγχο του αγώνα, από τον έλεγχο της μπάλας που είχαμε και στο πρώτο ημίχρονο και από τις φάσεις που δημιουργήσαμε σε αυτό το διάστημα. Μετά φυσικά είπε ότι ήταν disaster, καταστροφικό το πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί εκεί πέρα φανήκαμε λίγο αλαζονικοί, λίγο υπέρ του δέοντος ήρεμοι. Όμως καταφέραμε και αντιδράσαμε πάρα πολύ γρήγορα μετά τα δύο γκολ που δεχτήκαμε. Γυρίσαμε το παιχνίδι και αυτή τη στιγμή είδατε λίγο μια ενδεκάδα σήμερα που έμεινε για πολλή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Οι περισσότεροι γίνανε λίγες αλλαγές, το ίδιο θα γίνει και στο επόμενο παιχνίδι που έρχεται την Τετάρτη. Όμως λέει την Τετάρτη θα υπάρχει και μια διαφορετική ενδεκάδα και έτσι θα πάει και για το τελευταίο φιλικό. Γενικά είμαστε καλά, δεν είχαμε τραυματισμούς εκτός του Καλοσκάμι και του Αλεξίου που έχουν πάρα πολύ μικρά προβλήματα και θα είναι σύντομα μαζί μας. Και είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα εδώ, την παρουσία του κόσμου, τη συμπαράσταση. Είναι πάντα πάρα πολύ ωραίο να τους έχεις κοντά σου, να ακούς τα συνθήματά τους και να νιώθεις την παρουσία τους.
5: But for me the main target of all of this is to be Greek champion again, because this automatically means Champions League again next season, and we have to be strong enough for this in all the ways.
6: Έχουμε κάνει μέχρι στιγμής τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Δεν είναι κακός απολογισμός, αν και τα αποτελέσματα στα φιλικά δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Όμως λέει και χαρτιά να πέσουμε τους φίλους σου, θέλεις να κερδίζεις. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Από την εμφάνιση σήμερα επανέλαβε ότι έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον έλεγχο της μπάλας. Και έμεινε πολύ ευχαριστημένος επίσης από την απόδοση μας στημένα τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Επιθετικά κάναμε τρεις φάσεις, δύο με τον Λούκα και μία με τον Μουκουντή και απλά δεν ήρθαν τα γκολ. Αυτό που δεν του άρεσε και σαν απάντηση σε αυτό που είπες ήταν ότι σε εκείνο το διάστημα, ειδικά στο 45 με το 60, χάσαμε την επιθετικότητά μας στα μαρκαρίσματα, στις μονομαχίες, και αν και είναι φυσιολογικό γιατί για αρκετούς, για όλους τους παίχτες ήταν η πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό, όπως είπε και πριν, που παίξαν 90 λεπτά και ήταν βαριά τα πόδια. Όμως εδώ μιλάμε για το διάστημα το 45 ως το 60, οπότε αυτό δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο και η αλήθεια είναι ότι τον προβλημάτισε. Από εκεί και πέρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τις αλλαγές και από τον Πέτρο και από τον Ζήνη που μπήκαν και βοήθησαν. Γι' αυτό λέει πάντα ότι έχουμε την ανάγκη εν ώψη και των διοργανώσεων που θα συμμετέχουμε φέτος να έχουμε όσο το δυνατόν ευρύτερη ομάδα. Περιμένει δύο παίχτες στις επόμενες μέρες, στη συνέχεια ίσως και άλλους, όπως είπε. Έχουμε μπροστά μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, έχουμε μπροστά μας η μεγάλη πρόκληση είναι μεν το Champions League. Υπάρχει όμως πριν το Super Cup, ένα τρόπο που πρέπει να κατακτήσουμε, και αυτό που πάντα επιμένει ο ίδιος είναι ότι ο πιο βασικός στόχος ευρύτερα παραμένει το ελληνικό πρωτάθλημα, το να πάρουμε ξανά τον τίτλο, κάτι που εκτός των άλλων μας εξασφαλίζει ξανά και τη συμμετοχή μας στο Champions League.
5: One. At the moment, can Karinen. So this is the part of the pitch where we lose quality and numbers and everything. So first we focus for this. Of course, after we will add some more qualities, but now we focus for this part of the team, and it's not a big secret. Yeah.
6: Πάρα πολύ απλά, χρειαζόμαστε μέσους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Έχουν φύγει 5 παίχτες. Ακούσατε σε ποιους αναφέρθηκε. Μέχρι στιγμής έχει έρθει ένας. Οπότε μιλάμε και για ανάγκη κάλυψης ποιοτικά αλλά και αριθμητικά. Οπότε εκεί πέρα στρέφουμε πρώτα το ενδιαφέρον μας. Στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσουν όμως κινήσεις και σε άλλα σημεία. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ενισχυθούμε στο κέντρο.
5: I think I will have a smile on my face and all of you in a few days. I'm almost sure.
6: Πιστεύω ότι θα έχω χαμόγελο στο πρόσωπό μου και εσείς, πιστεύω, σε πολύ λίγες μέρες. Είμαι σχεδόν σίγουρος.
0: Πάμε τώρα να αποδικοποιήσουμε αυτά τα οποία μετέφερε για τα μεταγραφικά της ΑΕΚ ο κύριος Νίκολιτς. Μίλησε για μεταγραφικές κινήσεις. Δύο παίχτες είναι λοιπόν πρώτων πυλών της ομάδας της ΑΕΚ και μάλιστα υπάρχει η δική μας πληροφόρηση ότι μέχρι αύριο αναμένεται παίχτες όχι μόνο να έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ, αλλά να βρίσκεται κιόλας στην Ολλανδία προκειμένου να συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο οποίος χειρίζεται όλα αυτά τα θέματα, έχει μια λίστα στην οποία έχει προκρίνει παίχτες ήδη έχει συζητήσει με τον έναν εξ αυτών, ο οποίος αγωνίζεται ως χαφ και θα έρθει να πλαισιώσει Καϊρένεν και Μαρίν, προκειμένου να δώσουν έτσι κάποια στοιχεία τα οποία θέλει, αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει ο Πινέδα, δηλαδή ένταση, ταχύτητα και ποιότητα. Δεν αποκλείεται όμως και ο δεύτερος παίχτης για τον οποίο γίνεται λόγος και αυτός να είναι επίσης στα χάφα, έτσι ώστε να γεμίσουν εκεί αριθμητικά και ποιοτικά στον άξονα, και ίσως να έχει και την ευκαιρία να παίζει ακόμα και στα άκρα. Αυτοί αφότεροι παίχτες αναμένεται να μεταβούν άμεσα στην Ολλανδία, να είναι παρόντες στην προετοιμασία, ίσως αν προλάβουν να παίξουν και στα φιλικά παιχνίδια. Δύο απομένουν για την ΑΕΚ, το ένα είναι την Τετάρτη, δύσκολα θα το δούμε αυτό, ίσως το επόμενο, αλλά σίγουρα θέλει να τους έχει έτοιμους για τα παιχνίδια του Super Cup με ομάδα του Όφη. Να θυμίσουμε, 12 Αυγούστου είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Παγκρίτιο. Αυτές είναι οι δύο άμεσες κινήσεις που αναμένεται να γίνουν από την ομάδα της Ένωσης, αλλά υπάρχει και ακόμα μία θέση η οποία θέλει ενίσχυση ΑΕΚ, είναι ένας κεντρικός αμυντικός. Αυτό το θέμα πηγαίνει πιο πίσω, αλλά δεν βγαίνει από το κάνδρο της ομάδας της ΑΕΚ. Τώρα, στην ΑΕΚ έχουμε ένα θέμα το οποίο δεν αφορά το ποδοσφαιρικό οργανισμό, αφορά το μπάσκετ, και εδώ πλέον πηγαίνουμε σε ευθεία κόντρα μεταξύ των οργανωμένων φιλάθλων και της διοίκησης της ΚΑΕ ΑΕΚ, και αυτό έχει να κάνει με την επικείμενη παραχώρηση της Σουνέλα Αρένα στον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Ήδη εκδόθηκε μια μακροσκελέστατη, μια ανακοίνωση μάλλον, προς την πλευρά της ΑΕΚ, ιδιαίτερα στο μεγαλομέτωχο τον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο, τον οποίο χαρακτηρίζει εφιάλτη, αιτία φυσικά η παραχώρηση του γηπέδου για να κάνει χρήση η ομάδα του Ολυμπιακού. Θα κάνουμε και εμείς τη δική μας επιλογή για τα συμφέροντα της ΑΕΚ, όπως αυτά τα έχει ορίσει η ιστορία της και η ψυχή του ΑΕΚΣΥ, αναφέρει μεταξύ των άλλων η ανακοίνωση της ομάδας των οργανωμένων φιλάθλων της Original. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, που σας είπαμε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα η οποία θα περάσουν, θα μπουν και θα βγουν πολλά εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της ΠΑΕ των Ερυθρών. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, να τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Πάνω κάτω 40 εκατομμύρια θα είναι ο τζίρος που θα υπάρχει με παίχτες που θα φύγουν και θα έρθουν. Είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός παραχωρεί τον Αντρέ Λουίς στην ομάδα της Κάνσας με ένα ποσό που τελικά θα αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, και προκειμένου να τον εντάξει στο πρωτάθλημα της MLS. Η συμφωνία αυτή είναι πλέον τελειωμένη και πλέον προσπαθούν να βρουν παίχτη στη θέση των εξτρέμ. Στον Ολυμπιακό, η περίπτωση η οποία μελετούν περισσότερο από ό,τι τουλάχιστον λέγεται και είναι σε διαπραγματεύσεις, αφορά τον Νταβιντατσβίλη της Σεντετιέν, με τη γαλλική ομάδα όμως να έχει απορρίψει ήδη μια πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ και να ζητάει πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Σίγουρα ο Γεωργιανός είναι ψηλά στη λίστα, αλλά υπάρχει και πλάν B για τους Ερυθρόλευκους, προκειμένου να φέρουν τον παίχτη που θέλουν για να έρθει στα ρόστερ της ομάδας. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας άλλος παίχτης που εξετάζεται, λέει το ρεπορτάζ από το εξωτερικό, και από ΑΕΚ και από Παναθηναϊκό, ο Τιντραουή, ο Γιασίν Τιντραουή της Σαλερουά. Είναι ένας παίχτης που είναι στο στόχαστρο. Πριν από λίγες μέρες απορρίφθηκε πρόταση 8 εκατομμυρίων από την ΧΑΛ, αξιώνοντας 11 εκατομμύρια για να δώσουν τον Αλγερινό χαφ, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ, ως οχτάρι αγωνίζεται συγκεκριμένα. Ο Τιντραουή, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από την Παραντού, από εκεί και πέρα βρέθηκε στο Βέργιο, στη Σαλερουά, και με αυτόν τον τρόπο προχωράει η μεταγραφή του. Τώρα υπάρχει και περίπτωση του Τζολάκη. Ο Τζολάκης, ο οποίος κλείνει άλλη μια μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία εμπλέκεται ο Ολυμπιακός. Ο Τζολάκης λοιπόν πηγαίνει στην Χαλ. Έχει ένα χρυσό συμβόλαιο που θα το αποφέρει την επόμενη τετραετία περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ποσό το οποίο θα πάρει ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας και είναι ένα ποσό το οποίο μεταφράζεται σε 45.000 ευρώ. Τόσες θα είναι οι εβδομαδιαίες απολαβές του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία υπολογίζονται θα φτάσει περίπου τα 2,8 εκατομμύρια, ενώ συνολικά για την τετραετία η οποία θα έχει μπροστά του ο Έλληνας διεθνής πορτιέρο θα είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά τα λεφτά, Άρη λέμε εμείς. Υπάρχει όμως και ένας παίχτης ο οποίος φεύγει από τον Ολυμπιακό και συνεχίζει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Μας ακούσουν τώρα εδώ οι φίλοι του της ΑΕΚ. Συνεχίζει την καριέρα του στην Μίλαν. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο, πρόκειται για τον Σπύρο Ζορμπά, ο οποίος από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού μετακομίζει στην Μίλαν. Είναι γεννημένος το 2010, από 9 χρονών έπαιζε στην ομάδα του Ολυμπιακού και ήρθε στον Ολυμπιακό από το 2019. Ήταν μαζί με τον Κοστούλα τότε στον Ολυμπιακό, ο οποίος ήδη έχει μετακομίσει.

0: είναι να ταξιδέψει στην Ιαπωνία να αποκτήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, θα δαπανίσει περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ ώστε να τον βάλει στο δυναμικό της. Σίγουρα μια περίπτωση η οποία είναι αρκετά μεγάλη. Για να κλείσουμε με όλα αυτά τα Ελληνόπουλα που αναμένεται στο μέλλον να μας κάνουν περήφανος, υπάρχει ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας. Ίσως να μην το έχετε ξανακούσει αυτό το όνομα, και δικαιολογημένα, καθώς πρόκειται για ένα 17χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος ήταν στην Ακαδημία του Ατρομήτου και από εκεί τον εντόπισε η Μπάγερ Μονάχου και προσπάθησε μάλλον να τον πάρει στο δυναμικό της. Τα κατάφερε και ολοκληρώθηκε αυτή η μεταγραφή. Μια κίνηση η οποία ξεκίνησε από τον Γενάρη. Τα πρώτα του βήματα τα έκανε στον Ηρακλή Περιστερίου, μετά εκεί τον εντόπισαν οι άνθρωποι του Ατρομήτου, τον έβαλαν στην ομάδα. Ήδη έχει περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται πλέον να ξεκινήσει να είναι παρόν στην προετοιμασία. Τώρα αν θα είναι στην πρώτη ή δεύτερη ομάδα, αυτό είναι καθαρά θέμα το οποίο θα αποφασίσουν οι Βαβαροί. Θα πάμε σε λίγο και στην Θεσσαλονίκη για να δούμε και εκεί τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί και αυτός να ετοιμάζεται για την αναμέτρηση τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου, και υπάρχουν αρκετά τα οποία συμβαίνουν παραμονές του αγώνα με τους Ουκρανούς να προσπαθούν, κατέγγειλαν μάλλον τον ΠΑΟΚ στην FIFA, στην UEFA, για το γεγονός ότι σηκώθηκαν ρωσικές σημαίες στον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του θέλησε, απάντησε, δεν το άφησε αναπάντητο αυτό, θέλησε και τόνισε με το υπόμνημα που έστειλε ότι αφήνουμε εμείς στην άκρη τα όσα συμβαίνουν, δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτή, εμείς δουλειά μας είναι να ετοιμαζόμαστε μέσα στο γήπεδο. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ομάδα του ΠΑΟΚ και την προετοιμασία. Δεν ξέρω τώρα αν είμαστε έτοιμοι να... ωραία. Πάμε τώρα σε Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Και εδώ βέβαια, ενώ περιμένουμε να κάνουν μεταγραφές ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, μεταγραφή σήμερα έκανε ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοίνωσε τον Ιβάν Λόπεζ. Επίσημα πλέον είναι παίχτης του Ηρακλή. Ο Ιβάν Λόπεζ, ο οποίος είναι γεννημένος το 1994 στη Μαδρίτη, είναι επιτελικός χαφ, μπορεί να παίζει και στις δύο πτέρυγες της επίθεσης. Είναι ποδοσφαιριστής με αρκετά μεγάλες παραστάσεις από Ισπανία και Πολωνία. Ο συγκεκριμένος, να πω ότι ήταν παίχτης της Ρακόβ στην Πολωνία, πήρε δύο κύπελα, δύο Super Cup σε 6 χρόνια που έπαιξε εκεί, 172 συμμετοχές, 62 γκολ, και την περίοδο 21-22 είχε βάλει 22 γκολ. Ο Ηρακλής καλωσορίζει τον Ιβι Λόπεζ, Ιβάν Λόπεζ, όπως θέλετε πείτε το, Ιβι τον φωνάζουν οι φίλοι του, ο οποίος είναι παίχτης του Ηρακλή και αυτός. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Λέο Μάτος μίλησε σήμερα στους παίχτες του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα με την Δυναμό Κιέβου και τους ζήτησε να είναι σοβαροί και πειθαρχημένοι σε αυτό το παιχνίδι, γιατί όπως τουλάχιστον είπε ο Μάτος, το πρώτο παιχνίδι η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά έχει περιθώρια βελτίωσης, και τουλάχιστον αυτό που θα κάνουμε, λέει, είπε να την ενισχύσουμε την ομάδα, και ζήτησε επαγρύπνηση για να περάσει η ομάδα στην επόμενη φάση της διοργάνωσης του Europa League. Οι Ουκρανοί αναμένονται αύριο στην Θεσσαλονίκη, η αποστολή των Ουκρανών αποφάσισαν να ταξιδέψουν νωρίτερα με πτήση από την Πολωνία για να προσαρμοστούν στις διαφορετικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα. Έμαθαν για τα 35 και τα 40, και να πούμε ότι νοκάουτ από αυτό το παιχνίδι είναι ο Βιβτσαρέγκο, ο Ζαχαρτσέγκο, ο Ποφόφ, ο Σιρότα, ο Καμπάγεφ και ο Ραμαντάνη. Αμφίβολοι είναι ο Μιχαηλέγκο και ο Τίμτσικ, συνεχίζουν ατομικό πρόγραμμα, πιθανότητα δεν θα αγωνιστούν σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει ένα ερωτηματικό όσον αφορά στην διαιτησία του αγώνα. Ο διαιτητής, ο οποίος ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει αυτό το μάτς, είναι ο Σίλβερτσακ, ο οποίος είναι Πολωνός, που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά θέματα με τον ΠΑΟΚ. Ήταν διαιτητής στον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα των play-off του περσινού πρωταθλήματος, το 0-0, που έπαιξε θετικά τον Παναθηναϊκό και αρνητικά τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Διαμαρτυρήθηκαν τότε οι παίχτες του ΠΑΟΚ, αλλά τώρα τον στέλνει η UEFA. Αυτό το βάζουμε στην

0: άκρη το παιχνίδι, αλλά είναι Πολωνός. Οι Πολωνοί με τους Ουκρανούς έχουν άριστες σχέσεις, γιατί όπως ξέρετε χρησιμοποιούν έδρα και την Πολωνία, και αυτό έχει προκαλέσει πολλές διαμαρτυρίες για ποιο λόγο να έρθει ένας Πολωνός να παίξει μια Ουκρανική ομάδα. Και μάλιστα
1: σαν ένας Κύπριος να σφυρίζει αγώνα του ΠΑΟΚ, ας πούμε.
0: Βεβαίως, κάτι τέτοιο. Και παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ κρατάει χαμηλά τους τόνους. Πάντως θυμίζω ότι ήταν η μοναδική φορά που ο ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση για τη διαιτησία, ως η διαιτησία του συγκεκριμένου του Σίλβερτσακ, στο περσινό παιχνίδι του το play-off, πρώτη αγωνιστική του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε στον Άρη το πρώτο φιλικό, το οποίο το τελείωσε με 3-0 επί της K23 της Αταλάντα. Δεν ήταν η πρώτη ομάδα, ήταν κάποιοι παίχτες από την πρώτη ομάδα που δεν αγωνίζονται, και η K23 τα πήγε πάρα πολύ καλά, και από εκεί και πέρα όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο Άρης περιμένει να ολοκληρώσει και άλλες δύο μεταγραφές, τουλάχιστον αυτό λέει και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και επίσης θα πρέπει να επισημάνω ότι περιμένουμε και στον ΠΑΟΚ τις μεταγραφικές κινήσεις του Δικεφάλου, αλλά αυτά όπως φαίνεται θα πάνε μετά το μάτς της Πέμπτης, γιατί τώρα όλοι έχουν πέσει πάνω στο παιχνίδι αυτό του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη για να μπορέσει να περάσει την επόμενη φάση. Να πω ότι σήμερα είχαμε την ανακοίνωση ο πλευράς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για 6.000 διαρκείας, έφτασε στα 6.000 διαρκείας και πάει για 7.000 διαρκείας. Πάει, θα βγάλει άλλα 1.000, λένε οι πληροφορίες. Έτσι λένε τουλάχιστον, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως σήμερα τέτοια ώρα, λίγο νωρίτερα, ξεκίνησε η συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων του Εραστέχνη και της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα του ενοικίου του κλειστού γηπέδου του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά ο στόχος ήταν να βρουν μια χρυσή τομή και να συνεργαστούν. Δεν βλέπω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, θα το δούμε στην πορεία. Και βεβαίως κλείνοντας, να πάμε και στον μπασκετικό Άρη, ο οποίος μπασκετικός Άρης με την επιστροφή του Τολιόπουλου στην Θεσσαλονίκη και στην ομάδα, νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία για την επόμενη χρονιά, και σήμερα αποχαιρέτησε τον Άρη και ο Ρόνι Χάρελ. Θα είναι πάντα κομμάτι της καρδιάς μου, λέει ο Άρης, θα έχει ένα κομμάτι της καρδιάς μου ο Άρης, και θα συνεχίσει με την Μύκονο ο Ρόνι Χάρελ. Ήταν πέρσι στον Άρη.
1: Σήμερα το βιντεάκι που κυκλοφόρησε με τον Σιάο είναι εκπληκτικό.
0: Ναι, με το, έχει... που το παίζει Αντετοκούμπο. Είναι σε ρόλο Αντετοκούμπο. Δείχνει ότι έχει και μπασκετικές ανησυχίες ο Ρίτσαρντ Σιάο. Φόρεσε τη φανέλα του Γιάννη, μπήκε μέσα στο παρκέ και σούταρε από διάφορα σημεία του γηπέδου και θα πήγε πολύ καλά. Φαίνεται ότι δεν είναι μόνο διοικητικά καλός, είναι και από ό,τι φαίνεται και αγωνιστικά καλός, γιατί σούταρε πολλά, έκανε πάρα πολλά σουτ και τα πιο πολλά ήταν πετυχημένα. Γι' αυτό κιόλας το χειροκροτούν οι Αριανοί κάτω από την ανάρτηση την οποία έκανε.
1: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ, γεια σας.
1: Μένουμε στα θέματα του Άρη και θα πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε αμέσως μετά τη λήξη του φιλικού παιχνίδιου που είχε με την Αταλάντα ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ομάδας, το πώς θα πορευτεί και γενικά το σκεπτικό του για τον Άρη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
2: Coach, πρώτα συμπεράσματα από το παιχνίδι. Εντάξει, με μια ομάδα που η δυναμικότητα δεν ήταν τόσο μεγάλη, αλλά νομίζω έτσι έπρεπε κιόλας, έτσι για πρώτο φιλικό.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Πρώτο δείγμα φετιτό θα έλεγα εδώ, όσον αφορά ότι ήταν το πρώτο ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα, όπως είπατε, που ναι μεν μπορεί να είναι under 23, αλλά δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ομάδα πριν κάποιες μέρες απέναντι στη κανονική ομάδα της Αταλάντας ρυθμίστηκαν γύρω. Και ήταν άγνωστα τα αγωνιστική. Αυτό που με ενδιαφέρε ήταν να δω πράγματα από αυτά τα οποία δουλεύουν και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης με τα παιδιά. Θεωρώ ότι αρκετά έτσι αυτών τα έκαναν και τα έκαναν σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Προφανώς και θέλουμε να διορθώσουμε πράγματα. Γι' αυτό υπάρχουν και τα φιλικά παιχνίδια. Ξέφορα το γεγονός ότι θα πρέπει να τελειώσουμε πράγματα. Είναι και μια διαδικασία για τα παιδιά για να αρχίσουν να αρχίσουν τα πατήματα.
2: Προφανώς το πρώτο ημίχρονο είχες πιο πολλούς θεωρητικά βασικούς, αν μπορούμε να το πούμε.
3: Ναι, μπορούμε να το πούμε. Δεν ήταν κοσμίδασμένες οι δεκάδες, λύσα ένα... μια εντεκάδα με αρκετούς βασικούς του Δενίδρονο, ένα αντιθέσιο τον δεύτερο. Παρ' όλα αυτά είμαστε ακόμα σε αρχιτό στάδιο και επειδή κυρίως γνωρίζουν τη φιλοσοφία με τα παιδιά του, να είσαι βασικός ή αναπληρωματικός, για μένα δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να κάνεις τον αγωνιστικό χώρο, αυτό το οποίο δουλεύουμε στην καθημερινότητά μας. Νομίζω όμως ότι και τα παιδιά του Δευτέρου ημιχρόνου κάνανε αρκετά από αυτά που μας δημιουργήθηκε και γι' αυτό λέω ότι όλο το είναι θετικό το πρόσημο μετά από αυτό το φοιτητό και για τις δύο δεκάδες.
2: Πλέον έχεις έναν ακόμη ποδοσφαιριστή στη διάθεσή σου, έχει έρθει ο Παλάσιος. Μίλησε μας λίγο για αυτή την κίνηση.
3: Ήρθε ο Παλάσιος, ήρθε ο Πασίρου. Νομίζω ότι και τα δύο παιδιά αυτά, εκτός από την εμπειρία που έχει ο Παλάσιος αγωνιζόμενος και σε υψηλό επίπεδο, αλλά και τόσα χρόνια γνωρίζοντας το ελληνικό κοινοκάθλημα, θεωρώ ότι θα συνεισφέρει και αυτός σε αυτό το οποίο έχουμε σαν στόχο φέτος, να είμαστε μια άπειρη αγωνιστική ομάδα και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε
4: στόχους. Περιμένεις προφανώς την ενίσχυση, εντάξει. Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχεις πει και εσύ. Νομίζω το στόπερ και το αριστερό μπακ, ειδικά με αυτό που έγινε με τον Γιούρισιτς, είναι αυτό που περιμένουμε. Έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό?
3: Δεν γνωρίζω κάτι. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στην καθημερινότητα της ομάδας με τις διπλές προπονήσεις που κάνουμε. Και εννοείται ότι η διοίκηση σε συνεργασία με τον τεχνητή διευθυντή, τον κύριο Ρέγες, προφανώς και κοιτά να κάνει το καλύτερο δυνατό για την ομάδα.
4: Κότσο, η τελευταία ερώτηση. Ισχύει ότι πολλά τα παιδιά που έχεις φέτος έχουν ξεπεράσει όλο αυτό που έζησαν πέρσι με τραυματισμούς, συνέδρια από το ξεκίνημα της προετοιμασίας? Πολλοί παίκτες μας το αναφέρουν εμάς και σε ιδιωτικές κουβέντες αλλά και στις συνεντεύξεις, ότι κάνουν κανονικά προετοιμασία, άρα θα μπορέσουν να κάνουν κάτι καλύτερο σχέση με αυτό που έζησαν πέρσι.
3: Να κάνουν κανονικά προετοιμασία ήταν δεδομένο. Το να μην υπάρχουν τραυματισμοί ήταν το κύριο μέλημά μας. Γιατί σήμερα την προετοιμασία, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, ότι είναι επίπονες προπονήσεις. Οι εντάσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Θεωρώ όμως ότι μέχρι τώρα, γιατί πραγματικά είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα με παιδιά τα οποία έχουν ιστορικό τραυματισμό, προσπαθούμε να δουλέψουμε όταν μας δίνει την ευκαιρία εξειδικευμένα με αυτά τα παιδιά. Μέχρι τώρα θεωρώ ότι τα πάμε περίφημα. Μακάρι να ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας χωρίς τραυματισμούς. Και από εκεί και πέρα είμαι αρκετά αισιόδοξος σαν αφορά το κύπελλο για το κύπελλο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή περίπου όπως ξεκινήσαμε. Είχαμε αναφερθεί φυσικά στη μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας ομάδας πόλο και την κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου. Να θυμίσουμε, αύριο στη 1 το μεσημέρι επιστρέφουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είχαμε αναφέρει και τον Έλληνα πρωταθλητή, τον Ντεντόγλου, ο οποίος έκανε κάτι απίστευτο, τρεις φορές πάνω από τα 8.50. Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος αθλητής πριν του Καρλ Λιούις. Μάλιστα, ο ίδιος έδειξε και λίγο δυσαρεστημένος, γιατί κυνηγάει το μεγάλο άλμα, το οποίο το έκανε, αλλά του βγήκε άκυρο και αυτό τον πείραξε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο ίδιος.
5: Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από την βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα αυτό.
6: Αυτή η σκέψη σε ταλαιπωρεί? Το σκέφτεσαι συνέχεια αυτό το άλμα?
5: Ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω. Δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Έχασα ευκαιρία πάλι. Στη συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Ναι.
6: Σήμερα το φάρεις το πανελλήνιο ρεκόρ.
5: Εντάξει, ναι, κάτι είναι γι' αυτό. Ξέρω εγώ, okay, κάτι είναι γι' αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ούτε το. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8.70 και τους έπρεπε κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας.
6: Ο κόσμος πάντως σηκώθηκε όρθιος στις κερκίδες και κυρίως τα παιδιά φώναζαν «Μαμά, τι κάνει ο Μίλτος?».
5: Αλήθεια. Ναι, αυτό εντάξει, το είχα σήμερα. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το έχασα, δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ άλματάρα. Και στο 66, το δεύτερο 66, νομίζω ότι ήταν τέλειο πάτημα. Και νόμιζα ότι ήταν άκυρο. και έβαλα το πόδι μου στη βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί εγώ όταν πάω να κάνω άγκυρο φοβάμαι να μην γλιστρήσω, γιατί τραυματίζει κατευθείαν. Και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί νομίζω είναι άγκυρο και δεν το γέμισα το άλμα. Και ήταν 66 αυτό το άλμα. Και ήταν τέλειο πάτημα, κρίμα.
6: Βάζει το φάρι στο πανελλήνιο ρεκόρ.
5: Εντάξει, ναι, κάτι είναι γι' αυτό. Ξέρω εγώ, okay, κάτι είναι γι' αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ούτε το. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8.70 και κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας.
6: Ο κόσμος πάντως σηκώθηκε όρθιο στις κερκίδες και κυρίως τα παιδιά φώναζαν «Μαμά, τι κάνει ο Μίλτος».
5: Αλήθεια. Ναι, αυτό εντάξει, το είχα σήμερα. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το έχασα, δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ άλματάρα. Και στο 66, το δεύτερο 66, νόμιζα ότι ήταν τέλειο πάτημα. Και νόμιζα ότι ήταν άκυρο. Και έβαλα το πόδι μου στη βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί εγώ όταν πάω να κάνω άκυρο φοβάμαι να μην γλιστρήσω, γιατί τραυματίζει κατευθείαν. Και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί νόμιζα είναι άκυρο και δεν το γέμισα το άλμα. Και ήταν 66 αυτό το άλμα. Και ήταν τέλειο πάτημα, κρίμα.
6: Βάζει καλύτερο αγώνα στη ζωή σου τώρα.
5: Όχι, ούτε καν. Το Μονακό είναι το καλύτερο αγώνας που έχω κάνει. Λόγω συνθήκων πάντα, έτσι. Εδώ είχε τέλειες συνθήκες. Ένα άλμα που εδώ μπορεί να είναι 8.60, μπορεί σε ένα άλλο στάδιο να είναι 8.30. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση το άλμα. Γι' αυτό λέω, δεν κυνηγάω πάνελ ρεκόρ και τέτοια. Γιατί κάθε άλμα σε οποιοδήποτε στάδιο είναι διαφορετικό. Δεν μπορείς να συγκριθείς με κανέναν στην τελική. Και στο λέω εγώ που έχω κάνει 8.60 και 8.50. Αυτό.
6: Στον Μπέρμιγχαμ τώρα πάμε για τον τίτλο, ξεκάθαρο στόχος.
5: Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνι, αλλά δεν ξέρω αν είναι σε τι κατάσταση είναι τώρα, γιατί είχε τον τραυματισμό του. Πιστεύω αν δεν είχε τον τραυματισμό του θα ήταν ωραία μάχη.
1: Λοιπόν, και με τις δηλώσεις του Μίλτου Τεντόγλου ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εσείς μείνετε συντονισμένοι πάντα, Μάχη 99,8 στα FM. Ήταν μαζί σας και σήμερα ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Αύριο θα τα ξαναπούμε στις 8. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 9.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τα 33 άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης. Με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών, πέρασαν από την Ολομέλεια αυτές οι 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Σε όσα άρθρα συμφωνούσε να αναθεωρηθούν το ΠΑΣΟΚ, όπως είχε προαναγγείλει, δήλωσε παρόν, ενώ καταψήφισε τα υπόλοιπα όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παράθυρο σε διπλωματία για λύση με το Ιράν χωρίς να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί σταμάτησαν εδώ και τρεις νύχτες, ενώ και το Ιράν διέκοψε τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η προσωρινή παύση των αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 4% φτάνοντας στα 87,59 δολάρια το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η ομάδα υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε πως χτύπησε μέχρι θανάτου τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκάλεσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμάνουελ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα τον Μπορντό. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έχουν επηρεάσει κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Τέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ο λαός μας πια πεινάει. Καλησπέρα σας. Μπες και πες. Καλή εβδομάδα. Αυτή την εκπομπή που ακούτε κάθε βράδυ 9 με 11. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφρέμ Χαραλαμπίδης. 2-10-7-10-8000 και ελάτε όπως ξέρετε κάθε βράδυ 9 με 11 να κουβεντιάσουμε ό,τι δικό σας. Θα περάσουμε γρήγορα στις γραμμές, όσο μπορείτε πιο ήρεμα, κάτι φορές το παρακάνουμε σε ένταση, δεν χρειάζεται. Α, περάσουμε ήδη στην πρώτη γραμμή. Α, περάσουμε. Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς το να.
1: Ο Γιώργος Σιμιλία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε και υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Εγώ θέλω να συγχαρώ την εθνική μου στο πόλο. Δόξα τω Θεώ, επιτέλους έσπασε το ποβάρι, η γκαντεμιά. 5 φορές πηγαίναμε τελικό, μία με τη Σερβία, μία με την Ουγγαρία. Επιτέλους, και μπράβο και στα παιδιά που το πιστεύανε και στο προπονητή μας.
0: Μέρα.
1: Μπράβο, πήραμε το Χριστό στο παγκόσμιο του πόλου. Μπράβο σε όλα τα παιδιά και γενικά στα αθλήματα, όλα τα δικά μας τα Ελληνόπουλα, χρυσά, αργυρά, χάλκινα. Μπράβο, μας κάνουν υπερήφανους τη χώρα μας, την Ελλάδα μας, όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στο πόλο, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και στο πόλο. Συγχαρητήρια και ελπίζω αυτό που κάνουνε, ελπίζω και τι να πω, ότι καλύτερο για τα δικά μας τα παιδιά.
0: Ωραία, Γιώργη.
1: Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη. Ναι. Ενώ η Γιάννα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
2: Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
0: Ποιος είναι?
2: Χτες είδα η Μαρία από τον Πειραιά είναι.
0: Γεια σου, Μαρία, κυρία μου. Γεια σου, Μαρία μου.
2: Ναι, κύριε Μαρία, είμαι από τον Πειραιά.
0: Ναι, Μαρία,
2: χτες.
0: Ναι.
2: Ναι, σε είδα στην τηλεόραση. Δεν βλέπω τηλεόραση εγώ.
0: Δεν βλέπεις,
2: αλλά έβαλα για να σε δω. Και σε είδα. Να σε χαίρεται η οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά, Μαρία μου.
2: Να σε χαίρεται η οικογένειά σου, το παιδάκι σου.
0: Ευχαριστώ και εσύ και εσύ ότι δικό σου. Α, δεν βλέπεις τηλεόραση. Ναι, σταματήσει, ε.
2: Δεν βλέπω τηλεόραση, όχι.
0: Ναι.
2: Δεν είμαι τηλεορασάκης, είμαι στο ράδιο.
0: Ράδιο, μπράβο.
2: Μ' αρέσει το ράδιο.
0: Ναι.
2: Δεν μ' αρέσει η τηλεόραση.
0: Μπράβο.
2: Έβλεπα κανένα έργο παλιά. Αυτό έβλεπα, δεν μ' αρέσει. Τα κουτσομπουλίστικα δεν μ' αρέσουν.
0: Ναι, καλά κάνεις. Καμιά ταινία μονάχα όταν είναι, ξέρεις, και αξίζει να σκρατάει παρέα.
2: Ναι, καμιά ταινία παλιά. Μ' αρέσουν, παλές ταινίες μ' αρέσουν.
0: Ναι.
2: Αυτά τα καινούργια δεν μ' αρέσουν. Mm. Εσένα δεν είδα. Εσένα μπορεί να σε έχω δει και να με
0: πει. Κοίταξε, αυτή πρέπει να έχει δει.
2: Δεν ήξερα.
0: Κοίτα που μπορεί να έχει δει εσύ, Μαρία. Τα άλλα ταινίες δεκαετία του 80 δεν παίζονται. Καλημέρα, ζωή δεν παίζεται. Αυτό μπορεί να έχει πετύχει είναι επειδή παίζει κάθε 10 μέρες με το μουστάκα. Είναι ένα έργο το οποίο τον εβάζω σε μία μηχανή πάνω με ένα βιολί και τον αδειάζω. Αυτό έχει παιχτεί 100 φορές, αποκλείται με το έχει δει.
2: Έχω δει το μουστάκα έργα.
0: Ένα το μουστάκα που κάνει διάφορες δουλειές και κάποια στιγμή κάνει και ένα βιολιστή, τον βάζω στη μηχανή και είναι θρυλική σκηνή. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Μουστάκας παίζει σιγά το σπουδαίο εμείς. Αλλά.
2: Καλά μπορεί έκανε ο μουστάκας. Καλά μπορέστηκα έκανε ο μουστάκας.
0: Ο μουστάκας ήταν σπουδαίος το οποίο.
2: Ναι, καλώς. Αλλά έκανε χιούμορ.
0: Όλες οι ταινίες του, ναι, όλες οι ταινίες. Ήταν από τους κορυφαίους μας κωμικούς, όχι μόνο κωμικούς, μπορεί να παίξει, ούτε ξέρεις τι μπορούσε να παίξει, μεγάλος ηθοποιός.
2: Ναι.
0: Απλώς τον συνέφερε και εμπορικά και οικονομικά να παίζει όλες αυτές τις ταινίες που έπαιξε και ειδικά δεκαετία του 80. Θεός χωρέστε
2: με. Να σε ρωτήσω κάτι, Ηλία,
0: ό,τι
2: τώρα. Θες. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εγώ ούτε και να μιλάω, τους βλέπω κουλημένους τους ανθρώπους.
0: Ξέρω, ρε Μαρία.
2: Και στενοχωριέμαι. Στενοχωριέμαι πολύ.
0: Ναι.
2: Θέλω να βγει ο Βιλόπουλος. Ο Βιλόπουλος δεν αξίζει κανένας άλλος, Ηλία. για μένα, του είδα.
3: Έχει μια σοβαρότητα, έχει ένα λόγο δυνατό, είναι πανέξυπνο. Ναι, τι άλλο να πω τώρα, μην τον σαν να τον λιβανίζουμε συνέχεια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Ναι. Είναι κουλημένη, δεν μπορώ να καταλάβω. Με κάποιοι... αυτή την ακρίβεια και τόσα πράγματα που έχουν βγει στο φόρα και τους βλέπεις μερικούς γυναίκες, άντρες κουλημένους. Δεν ξέρω τι να πω.
3: Ναι, είναι δεν σε ξέρω. Διάφορους και όλα τα χρόνια να ξέρεις, οι άνθρωποι σαν να κολλάνε κάπου κι ας είναι ναι. κάτι κακό. Δεν μιλάω μόνο αυτή τη στιγμή, λες και μιλάμε αυτό που είναι μόνο πάνω. Είδατε. Κάποιος ναι. κολλημένο, κάποια πράγματα που λες τώρα καλά ρε, πιστεύεις αυτόν. Δεν έχει, ναι. κι όμως δεν μπορείς ρε Μαρία, δεν ξέρεις το μυαλό, άβυσσος η ψυχή λέει, ναι. αλλά και ανάβυσσος για μένα το μυαλό.
2: Ναι, άσε. Κρίμα όμως, κρίμα. Εγώ δεν έχω τελειώσει ούτε το δημοτικό, αλλά βλέπω.
3: Δεν λέει ακού. Τίποτα αυτό, η κοινωνική μόρφωση είναι μεγαλύτερη.
2: Τέλος πάντων.
3: Να είσαι καλά Μαρία.
2: Να δούμε, μακάρι να βγει ο Βελόπουλος. Μακάρι η Ηλία. Λοιπόν, γεια σου Ηλία.
3: Καλό σου βράδυ Μαρία, να είσαι καλά.
2: Γνώρισα τη φωνή σου. Γεια.
3: Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Αυθόρμητη που είστε. Πάμε σε επόμενη γραμμή παρακαλώ.
4: Καλησπέρα Ηλία.
3: Καλησπέρα.
4: Γιώργος από Ρέτρια.
3: Έλα Γιώργο.
4: Εδώ στην Ρέτρια, ναι. κάθε Αύγουστο, έχουμε υπαίθριο κινηματογράφο.
3: Ναι.
4: Και παίζουμε ταινίες κινηματογραφικές, ελληνικές ναι. και ξένες.
3: Ναι.
4: Θα θέλαμε να παίξουμε και ο γέρος εις θάνατον, ο γέρος του Μοριά.
3: Ναι.
4: Είναι θεατρικό, είναι κινηματογραφική ταινία.
3: Κοίτα τι είναι, κοίτα τι είναι. Επειδή μου αρέσει και έτσι το παίξαν και τηλεοράσεις. Αλλιώς είναι με ένα ειδικό τρόπο την ώρα που παίζαμε τέσσερες κάμερες να είναι εντυπωσιακό γιατί είναι λίγο. Είναι αυτά τα έργα που πρέπει να είναι και λίγο επιβλητικά. Ξέρετε, μπορεί να τα βλέπεις στο βάθος σαν σπουργητά κατά τους τοπιούς. Και έχει γυριστεί. Εντυπωσιακά είναι ωραίο το γύρισμα να πεζόταν εννοεί σαν ταινία και από κάτω έχει υπότιτλους, Γιώργο.
4: Μάλιστα. Δεν μου λες, εις θάνατον ο γέρος του Μοριά είναι ο τίτλος του, έτσι.
3: Άμα πάρεις απόβαστα στο βρω, εγώ δεν είσαι κανέναν καμία οικονομική υποχρέωση γιατί εγώ τα έχω κάνει όλα.
4: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό και παίξαν τα κανάλια αυτά με ευθύνη δική μου. Παίξαν τρία κανάλια του 25 του Μάρτη.
4: Μάλιστα.
3: Είναι ιστορικό, ξέρεις, θα χαρούν. Δηλαδή, όποιος και να το δει, ρε παιδί μου, όχι, τι να σου πω. Θα πεις τώρα τι έμαθα. Έμαθα πράγματα. Μου ήρθε μια καθηγήτρια ιστορική Βουλγαρίας. Βουλγαρία ήταν που, Ελληνίδα, και μου λέει, κύριε Γραμμή, αυτά είναι μερικά στοιχεία. Απορώ πώς τα βρήκα. Είναι ψαγμένο το έργο. Δεν το λέω επειδή είναι δικό μου, αλλά είναι ιστορικά ντοκουμέντα όλα.
4: Μα γι' αυτό είπαμε να το προβάλλουμε. Έχουμε ένα σκηνοθέτη εδώ, τον Γιώργο τον Νικολαίδη, θα του το πω. Ο ναι. τίτλος είναι
3: Ισθάνατον ο Γέρος του Μοριά. Θα μου μιλήσεις εμένα, Γιώργο, με ό,τι τρόπο θέλεις. Θα πεις και στον, αφού μου λες ότι έχεις συνάδελφο εκεί.
4: Θα σου πω και την ημερομηνία, ακόμα δεν έχει οριστεί, μέσα στον Αύγουστο.
3: Περίμενε τώρα, ακόμα... μιλάμε για προβολή ταινίας.
4: Ναι, σε κινηματογράφο.
3: Αξίζει, θα σας πιάσει. Παρόλο που είναι. Και μόνο πως είναι ιστορικό θα σας καθυλώσει όλη την ώρα, θα μάθετε πράγματα και ειδικά ότι παιδιά όποιοι να είναι.
4: Μπορούμε να το βρούμε σε DVD, έτσι.
3: Όχι, θα σου πω εγώ πως θα το πάρετε, σου λέω.
4: Α, μάλιστα.
3: Όταν θα αποφασίσεις θα σου πω εγώ να στείλω την καλή κόπια, την πιο καλή από όλες με τα λόγια τα τελικά.
4: Μάλιστα.
3: Οπότε και θα είναι από μένα προσφορά αφού πας και για κόσμο εκεί πέρα. Και μόνο θα το... Τι λες τώρα.
4: Ναι, όχι, για να... Ό,τι παράγει πολιτισμό το προβάλλουμε, Ηλία.
3: Εντάξει, μακάρι και μπράβο, σε τιμάει αυτό το παίξει, δεν το παίξει το έργο. Άμα ψάχνεις έτσι, καλά κάνεις.
4: Βέβαια, ναι, δεν γίνεται.
3: Είναι δημοτικός, είναι ο κινηματογράφος.
4: Είναι πρωτοβουλία ενός συλλόγου εδώ πέρα που έχουμε πάνω στο βουνό.
3: Ναι.
4: Και είναι υπαίθριος κινηματογράφος. Και κάθε χρόνο παίζουν ελληνικές και ξένες ταινίες.
3: Σωστό. Βάλτε το, θα είναι ωραία η βραδιά. Θα με πάρσετε μετά και θα μου πεις, άξιζε, λες και ήταν ταινία άλλη. Ναι, είναι. Γυρισμένο απλώς ειδικά όπως λέμε εμείς τώρα άλλο να κάνει μια κάμερα, ήταν ένα πλούσια γυρισμένο μέσα σε θέατρο, αλλά είναι σαν ιστορία και μόνο σε κρατάει ιστορία, Γιώργο.
4: Μάλιστα. Να σε πάρω να σου πω την ακριβή ημερομηνία και θα μας το στείλεις εσύ.
3: Ναι, και θα σου πω πως θα το κάνουμε, δηλαδή μια μέρα θα με πάρεις όποτε αποφασίσεις, θα με πάρεις εδώ, θα σου πω τώρα κλείσε, πάρε μέσα, άφησε το τηλέφωνό σου, θα σε πάρω εγώ, σου υπόσχομαι, την άλλη μέρα και θα σου βρω λύση τι κάνουμε.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Καλώς. Θα μιλήσω και με το Συμβούλιο και είμαστε...
3: Μίλα με το Συμβούλιο και πες του, μας κάνει προσφορά ο άνθρωπος δωρεάν, με τιμάτη και εμένα, αλλά είναι ιστορικό, ιστορικά. Έχουμε ανάγκη αυτούς τους καιρούς.
4: Τελείωσε, κλείσαμε.
3: Ωραία.
4: Λοιπόν, περίμενε τηλέφωνο και θα τα ξαναπούμε πάλι.
3: Ό,τι θες Γιώργο μου, ό,τι θες.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Ηλία.
3: Τίποτα, εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Είναι δυνατόν, παιδιά, αυτό το έργο... Αν ήταν η αιτία που ξεκίνησα σε αυτό εδώ το συγκρότημα, ήταν γιατί εγώ θα μιλήσω μια άλλη φορά για πώς έγινε. Εντάξει, και αυτό τον τιμάει και τον Βελόπουλο, γιατί λέει πατριωτικά, κάποιος μπορεί να είναι στα λόγια. Εγώ αν είμαι εδώ είμαι επειδή έτυχε σε μια συνάντηση με τον Βελόπουλο, του λέω αυτό, έχω ένα έργο, θα παιχτεί, μου λέει, κάπου. Έβαλε το δακτυλάκι του και είμαι εδώ, και γι' αυτό ανταποδίδω ραδιοφωνικά, που δεν είχα στο νου μου να κάνω εκπομπές ραδιοφώνου. Έτσι, γιατί έπαιξε το alert το τον κολοκοντρώνει. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
5: Αγαπητέ μου και καλέ μου Ηλία, καλησπέρα.
3: Καλώς στον Δήμο μας.
5: Ο Δήμος είμαι.
3: Ναι, Δήμο μου, σε κατάλαβα μέσα από τη γλαφυρή φωνή που έχεις και...
5: Ναι, επειδή εδώ που βρίσκομαι δεν έχει περιοχή και τόσο καλό τηλεφωνικό σήμα, λόγω μεγάλων εμποδίων, όπως είναι τα ψηλά βουνά και τα πυκνά δέντρα.
3: Ναι.
5: Υπάρχουν μέρες χωρίς καθόλου σήμα. Αυτό είναι ο λόγος που δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου.
3: Μας στέλνεις μηνύματα και στέλνουμε και εμείς την καλή κουβέντα.
5: Ηλία μου, δύο λόγια όμως θα ήθελα να πω στον πολύ καλό και αξιοσέβαστο πατέρα Παναγιώτη.
3: Ναι.
5: Εάν μπορεί να είναι λίγο πιο ήπιος με τους μεγάλους Αγίους, Παΐσιο και Πορφύριο. Αυτοί λοιπόν θυμίζονται για το κοσμοϊστορικό, θεολογικό και φιλανθρωπικό του έργου.
3: Ναι.
5: Καταλαβαίνω απόλυτα πόσο μπορώ να είμαι πιο ευχάριστος και να αποφεύγω κάθε ένταση. Αυτοί λοιπόν οι δύο Άγιοι Ηλία μου ήσαν καθημερινά οι άνθρωποι από τις πιο σύγχρονες και αναγνωρισμένες μορφές της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Το έργο τους και η διδασκαλία τους έχει αγγίξει εκατομμύρια πιστούς σε όλο τον κόσμο. Η αγιότητά τους επιβεβαιώνεται τόσο στο βίο τους όσο και στις μαρτυρίες χιλιάδων πιστών που τους έζησαν.
3: Του θρησκευόμενου ποιμνίου, ας το πούμε έτσι, ναι.
5: Ναι, αυτοί οι δύο γέροντες, Ηλία μου, μέσα είναι... Δεν μιλάνε μέσα από την αγάπη, την ταπείνωση και, έχουν, και είχαν το χάρισμα που βλέπαν τα προβλήματα, δηλαδή των ψυχών.
3: Ναι.
5: Έζησαν πολύ ασκητικούς βίους και διακρίθηκαν για το διαγωρετικό χάρισμα και την άπειρη αγάπη που είχαν για όλους τους ανθρώπους. Ας τους θυμούμε λοιπόν εμείς για να έχουμε την ευλογία. Τώρα δύο λόγια θα μου επιτρέψεις να πω για τα μοναστήρια εδώ στο Άγιο Όρος.
3: Όσο μπορεί, βεβαίως. Τώρα είχαμε και μέρα να σας ακούσουμε με χαρά. Και να περιμένει κάποιος κύριος να κάνει λίγο τον κόπο να με περιμένει επόμενος, παιδιά. Να ακούσουμε τον Δήμο που...
5: Έλα,
3: Δήμο μου, ναι.
5: Ναι. Δύο λόγια δηλαδή.
3: Ναι.
5: Εδώ στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, Ηλία μου, χτυπάει κάθε βράδυ το ξύλινο τάλαντο πριν από κάθε νυχτερινή ακολουθία. Ο ήχος αυτός, να ξέρουμε, Ηλία μου, είναι πολύ διακριτικός και ειδοποιεί τους πιστούς για την κάθε λειτουργική ακολουθία. Το χτύπημα αυτό συμβολίζει το χτύπο που έκανε ο Νόε πριν τον κατακλυσμό και μπήκαν τότε ορισμένοι μέσα στην κυβωτό του και σώθηκαν από τη μεγάλη πλημμύρα που έγινε. Και λέω εγώ τώρα, αγαπητέ μου και καλέ μου Ηλία, κι αν όλοι εμείς, αδερφέ μου, ακούσουμε τώρα τον ήχο του Ευαγγελίου, του Χριστού, και μπούμε μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας μας, δηλαδή της εκκλησίας ενώ κατάλαβες, τότε μόνο μπορούμε να σωθούμε. Εδώ είναι το πιο τρομερό, Ηλία, ανάμεσα σε ιδεολογίες αριστερή κατά δεξιών, δεξιή κατά αριστερών, εδώ είναι το μακελιό. Κατάλαβες, ανάμεσα στα κόμματα και στις ιδεολογίες, όπου δεν έχουν τελειωμό ποτέ. Αυτό λοιπόν ισχύει και ανάμεσα σε ποδοσφαιρικές και άλλες αθλητικές ομάδες. Έχουν μεταβάλει, Ηλία μου, τον αθλητισμό σε κανιβαλισμό. Ανάμεσα όμως και σε οικογένειες και σε αδέρφια. Όπως λένε, ποιος σου βγάλε
3: το μάτι,
5: βαθιά το μάτι,
3: βαθιά το μάτι ο συγγενής λέει.
5: Ναι, τέλος, Ηλία μου, την αγάπη μου στον πατέρα Παναγιώτη, στον Μπαρμπακώστα και στο πολύ καλό παιδί Γιώργο και στον Παναγιώτη που αναλύει τις προφητείες του Αγίου Κοσμά. Εύχομαι ένα καλό και ευλογημένο βράδυ να έχετε.
3: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστούμε που πήρες Δήμο, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ μου. Μου έγραφε καμηνύματα για καιρό να μας πάρει ο Δήμος. Μας είχε πει από Άγιο Όρος. Τον ευχαριστώ και πάμε σε επόμενη γραμμή γρήγορα, να μην περιμένει ο άνθρωπος που ήταν μετά το Δήμο. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα σας, κύριε Κακλαμάνη.
3: Καλησπέρα σας.
6: Ευαγγελία από Ερέτρια.
3: Γεια σου, κύριε Ευαγγελία.
6: Τι κάνετε?
3: Καλά, κύριε Ευαγγελία, εσείς?
6: Είμαι συγκλονισμένη, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι με τον εφιάλτη που ζουν οι Γάλλοι και οι Ισπανοί, ναι, με τις τεράστιες φωτιές,
3: ναι,
6: και τους συμπονούμε, επειδή πρώτοι εμείς νιώσαμε στο πετσί μας όλα αυτά τα χρόνια τις φωτιές. Και κάθε χρόνο βλέπουμε τεράστιες φωτιές. Δόξα τω Θεώ, φέτος κάπως καλύτερα πάμε. Όταν και εγώ ήταν η Εύβοια, το σπίτι μου είχε περικυκλωθεί από φωτιές, από τεράστιες, ναι, φλόγες, γιατί βρίσκομαι σε υψόμετρο 800 μέτρων και γύρω-γύρω έχει έλατα και πέφκα. Είχε. Αυτά τα δέντρα που ήταν γύρω από το σπίτι μου καήκανε, αλλά το σπίτι μου είναι ακόμα όρθιο, επειδή χρωστάω τη σωτηρία του στον προφήτη Ηλία, που έχετε το όνομά του. Είναι το εκκλησάκι του λίγο πιο πέρα από το σπίτι μου. Και ήταν η μοναδική μου ελπίδα όταν απομακρυνθήκαμε και έβλεπα το εκκλησάκι και προσευχήθηκα εκεί. Η φωτιά έφτασε τρεις φορές μέχρι το σπίτι και τρεις φορές γύρισε πίσω. Και όταν κάποια στιγμή πέρασε πάνω από το σπίτι σαν κύμα, μιλάμε για 10 μέτρα και παραπάνω, δεν άγγιξε ούτε καν την ξύλινη βεράντα που την είχαμε λούστρο και είναι πολύ έφλεκτο.
3: Ναι.
6: Και θα είμαι ευγνώμων για όλη μου τη ζωή στον Άγιο, στον προφήτη Ηλία, που είναι ο προστάτης των βουνών.
3: Λέζε,
6: γι' αυτό και αγαπώ το όνομά σας.
3: Είναι ψηλά το σπίτι, για να λες προφήτη Ηλία, συνήθως οι εκκλησίες είναι ψηλά εκεί, ναι.
6: Είναι δύο κορφές πιο πέρα από το σπίτι μου. Εγώ είμαι σε μία κορφή και το σπίτι και ο προφήτης Ηλίας είναι δύο-τρεις κορφές πιο πέρα από μένα. Ήταν το μοναδικό που έβλεπα εκείνο το βράδυ της 26ης Αυγούστου του 2007, που και εγώ ήταν η Εύβοια, Κάη και η Πελοπόννησος, θυμάστε?
3: Το θυμάμαι, το θέλεις έχεις δίκιο, ναι, ναι.
6: Εύχομαι τα καλύτερα στους ανθρώπους εκεί, γιατί τους συμπονούμε, γιατί είμαστε παθόντες πρώτοι εμείς. Και εύχομαι να μην υποφέρει άλλο η ανθρωπότητα από τέτοιες μεγάλες καταστροφές. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
3: Καλό βράδυ. Σωστά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ σε ευχαριστώ. Τι ωραίο και αυτό. Και πίστης, παιδιά, αυτό που είπε για τον προφήτη Ηλία, κυρία Ευαγγελία. Και όποιος θέλει πιστεύει, όποιος δεν πιστεύει, δεν πάει με το ζόρι πίστη. Επειδή πίστευε σε αυτό, θα και ζήτησε τη βοήθεια. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει σχόλια, υπάρχουν τελίτσες. Όσο για τους Γάλλους ανθρώπους και όλα τα άλλα, ό,τι χώρες γύρω, όπως εμείς ακούμε για αυτούς, έτσι ακούνε και αυτοί όταν είναι πραγματικά και μας συμβαίνει εμάς κάτι. Γι' αυτό ότι είμαστε μια γειτονιά είναι η γη. Άλλο πως την έχουμε χωρίσει σε 200 κράτη, 300 πόσο είμαστε εκεί πέρα. Μια γειτονιά είναι. Και καλά να ήταν κράτη συνόρων, δεν είναι τίποτα. Να μην είναι κράτη που είναι κράτη καρδιών, κράτη μυαλών. 2-17-18.000, να υπενθυμίσω πάντοτε εγώ τα μεσημέρια. Το μεσημέρι ξεκινώντας από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, μετά ο Γρηγόρης Σερέτης, μετά Ράδιο Μακελάριδες 5-6 ο Στέφανος Οχίος και όλα τα άλλα τα παιδιά που κάνουν τις εκπομπές από το πρωί, βέβαια χωρίς αν αφήνουμε τώρα κανέναν, εγώ συνηθίζω 2-3 να λέω, μου είναι και το πιο εύκολο σαν ευκολία όταν έχω κενό στον αέρα. Λοιπόν, να πάμε σε μία γραμμή, όχι σε μία. Γιάννα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, καλή συνέχεια. Γεια σου Γιάννα Σαγοπούλου. Γιάννα, όχι, Βασιλοπούλου. Ωραία, Γιάννα, τι μου θυμίζει, έχει καμία σχέση με το μεγάλο τον. Το φοβερό μας αυτόν τον οργανωπαίχτη, Κλαρίνο, Γιάννης Βασιλόπουλος, με έχει τιμήσει δύο φορές ο Μπαρμπαγιάννης. Θεός χωρέστονα, κορυφαίος στην Ελλάδα, αν πιανόταν και λέγαμε Κλαρίνα, θα λέγαμε αυτόν, Σαλέα, δύο-τρεις, έτσι. Γιάννης Βασιλόπουλος. Και βέβαια ο γιος του, είδατε τώρα τι πορεία έχει, ειδική παγκόσμιας εμβέλειας. Λοιπόν, αυτά για τον Μπαρμπαγιάννη, γιατί όποτε μου λέει η Ηλία μου, για σένα θα έρθω. Θεός χωρέστονα. Μορφή αυτός ο άνθρωπος, θυμάμαι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Πάνο. Καλησπέρα, Ηλία Παιχταρά. Μπάλα λες, Πάνο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου Ηλία, Γιάννα. Αλφράγκη, άλλα να γράφεις και εδώ. Πέρα που βγαίνεις στον αέρα και λες καλησπέρα, Άννα από το Εφραγκή, από τον Ημιτό, έγραψες και εδώ διαδικτυακά. Μπράβο ρε Άννα. Ωραία. Καλησπέρα, χρόνια πολλά στους Παντελίδες. Καλησπέρα κύριε Ηλία, καλησπέρα τσάτ. Ο Βαλάντης, καλά λες Βαλάντη. Χρόνια πολλά στους Παντελίδες. Έχουμε πολλούς, όχι. Εμείς έχουμε τον Παντελή, τον ψύχα που μας παίρνει εδώ το παιδί αυτός. Αλλά πέρα από αυτό, Παντελίδες, τι άλλο γιορτάζει σήμερα. Καλά λες. Καλά μου το θύμισε ο Βαλάντης τώρα. Χρόνια πολλά σου γιορτάζει, γιατί κάθε μέρα είναι και μια γιορτή, παιδιά. Απλώς κάποιες γιορτές είναι πιο γνωστές, κάποιες λιγότερο γνωστές. Και είδατε, και μην παραξηγείτε αυτό. Όταν λέω κάποια τέτοια πράγματα, δεν είναι αιρετικά. Εγώ πιστεύω και δεν υπάρχει ερωτηματικό όταν κάνω ένα σχολείο και λέω ακόμη και οι Άγιοι δημόσιες σχέσεις έχουν. Άλλος είναι πιο γνωστός, άλλος είναι φίρμα, άλλος είναι λίγο πιο κάτω, άλλος ο Κακομοίρης λες τι είναι σήμερα του Αγίου. Έλα ρε εσύ, σοβαρά. Α, και γιορτάζει ο. Λέμε. Μην πω τώρα πρόχειρο κάπου. Ονόματα λέτε τα οποία. Κι όμως κάποια άλλα. Γεώργιος. Βασίλειος, Γιάννης, ποιος άλλο να βάλουμε, Χρήστος, καλά το συζητάμε. Λέω τα πιο top, έτσι. Και ο προφήτης Ηλίας βρίσκεται εκεί πέρα σε μια θέση, πραγματικά και αυτός καλή. Είναι πολλά ονόματα που κάποια είναι. Λοιπόν, να έχουμε όλοι, λέει, όλη την ευλογία του. Εννοεί του Αγίου Παντελήμωνα. Σωστά. Σωστά Βαλάντη, καλά είπες. Και ερχόμαστε. Άγιος Παντελήμωνα, σε μου γράψεις κάποιες παιδιά. Αυτή η εκκλησία που είναι εκεί στην Αχαρνών είναι από τις μεγαλύτερες. Πρώτη στην Ελλάδα σαν εκκλησία τι έρχεται ρε παιδιά. Για κάποιος να μας. Να εδώ χρειάζεται ο Πατέρ Παναγιώτης. Ναι μου πει όμως για Αγίους και τέτοια. Να μου πει είναι, έρχεται πρώτο ο Άγιος Αντρέας στην Πάτρα. Και μετά η κεντρική εκκλησία μας εδώ, στο Σύνταγμα, πώς τη λέμε, τη μεγάλη. Ή δεν είναι έτσι και είναι αλλού άλλες εκκλησίες μεγάλες. Αυτό μπορεί να εννοώ σε όγκο, Σαν κατασκευή, σαν κατασκεύασμα εννοώ. Κάποιος θα μας πάρει, θα μας πει και σε αυτό. Λοιπόν, να έχουμε παιδιά. Μάλλον θα περάσουμε σε γραμμή. Πιο χαλαρά θέλω σήμερα. Θέλω χαλαρά γιατί κάτι βράδυ τα βάζουμε. Είδα και ένα εκπομπή χθες το βράδυ. Α, ψεύτης είμαι, ψεύτης. Εχθές ειδικά δεν τη χάρηκα. Να είναι καλά εκεί όλοι οι υπεύθυνοι και η Βασιλόγαμπρου και όλοι όσοι έχουν ευθύνη στο alert που παίξαν χθες την εκπομπή 9 με 11 και νομίζω πως κάνανε καλό γιατί έχει απήχηση και τηλεοπτικά αυτή η εκπομπή. Έτσι. Και επέκτη βέβαια και το Σάββατο το βράδυ, έτσι. Και χθες 9 με 11. Δεν του χάρηκα εγώ. Ήταν μια ειδική μέρα χθες. Ήταν από τις πιο σπαστικές μέρες και εκεί που νόμιζα πως θα χαρώ, πω την ώρα θα μπαίνει η εκπομπή να τη δω μέρα. Δυστυχώς. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
7: Εγώ είμαι.
3: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
3: Περιμένω το όνομα πάντοτε.
7: Μαρία.
3: Έλα Μαρία.
7: Η Μαρία που λέει και κανένα ανέκδοτο.
3: Για ναι. Και που δίνει και κουράγια.
7: Λοιπόν, στο προφήτη Ηλία
3: τα σοκάκια, τι έλεγε.
7: Τα βραδάκια.
3: Ναι.
7: Τι ωραίο που ήταν. Εκεί κοντά έκανα βόλτες μικρή.
3: Να σου λοιπόν, πω, Μαρία, συγγνώμη, στο προφήτη Ηλία. Γιάννη Καλατζή.
7: Ναι.
3: Α, Καλατζή, τι είπε.
7: Όχι. Ο Κόκοτας.
3: Α, ναι, Κόκοτας. Σταμάτησε Κόκοτας. Καλά με διόρθωση. Μπράβο.
7: Και σωστό. Το όνειρο τρελό που βγήκε ήμουνα 12 χρονών που το πρωτάκουσα.
3: Έλα.
7: Ναι.
3: Εγώ ήμουν μουλάρι, μεγάλος.
7: Σιγά το μουλάρε, δύο χρόνια διαφορά έχουμε. Έφυγε τα αγκοφοράδα.
3: Είσαι τόσο καλοπροαίρετη, λέω να δω τι θα πει, γιατί μου έχει πει περίπου ότι είμαστε κοντά.
7: Όχι, είμαστε κοντά μέρες.
3: Τι λες μου.
7: Εγώ είμαι στις 2, εσύ στις 14.
3: Παιδί μου, θυμάμαι κρυαρίνα που είπες, αλλά... Ναι, στα χρόνια πιστεύεις, δεν θυμόμουν, θυμόμουν γενικά, ξέρεις ότι ακούω έτσι, καμιά φορά
7: θα
3: κρατάω.
7: Θα έρθω βιντεά να περπατάω.
3: Να σε καλά, να σου πω, να σου πω Μαρία, κόκοτας έτσι.
7: Ναι. Φανταστικός.
3: Ναι.
7: Φωνάρα. Ο Καλαϊτζής ερχόταν πάνω στην Κεσαριανή να εκπαιδεύει τη φωνή του, είχε μια κόκκινη Mercedes ξεσκέπαστη. Έκανε και τον ωραίο, μας κυνήγαγε.
3: Ναι.
7: Και μου λέει: Έλα εδώ. Άντε ρε, φύγε από εδώ, του λέω: Χτυκιάρη.
3: Έλα. Έκανε τον. Κοίταξε τώρα, τον έκανε, φαίνεται η επωνυμία να κάνει τον ωραίο. Γιατί ήταν ένα παιδί.
7: Χάλια
3: δεν ήταν και πολύ άσχημο, αλλά δεν ήταν και ο παιδί. Ο κούκλος.
7: Όχι, ο ουρακοτάγκος.
3: Τόσο πολύ.
7: Άσχημος.
3: Ναι.
7: Αδύνατος, άσχημος. Αλλά εγώ ήμουν πολύ μικρό και με κυνήγαγε παλιά. Άντε, ποιος φορές του.
3: Τον Ατιμούλη.
7: Ναι, Ατιμούλης ήτανε. Με θυμούνε γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή.
3: Ω Θεός, φορές του να τον Ατιμούλη.
7: Ναι, τον Ατιμούλη. Κάτι ήθελα να σου πω και κοίτα τώρα μου διαφέρει. Α, είπε ένα ωραίο, πώς το λένε, ο κύριος Ερέτης. Λέει, γιατί λέει ο Κέσαρας υδρώνει όταν κάνει έρωτα.
3: Γιατί υδρώνει όταν κάνει έρωτα.
7: Ναι.
3: Ναι.
7: Γιατί είναι Ιούλιος, ρε βλάκες.
3: Γιατί είναι.
7: Ιούλιος. Καλό δεν ήταν.
3: Καλό μυαλό ο Σερέτης. Δυνατό.
7: Πολύ τον. Εγώ δεν τον αφήνω.
3: Καλά κάνεις.
7: Ξεκινάω από το πρωί, δεν τον αφήνω. Και ο Σερέτης μου αρέσει γιατί είναι, έχει αυτό το πώς το λένε, τον μπρουτάλ.
3: Εγώ Μαρία μου να σου πω να πω. Ένα από να στο πω, να πω την αμαρτία μου, για να μην νομίζει κανείς ότι κάνω καμιά φορά ότι δεν ακούσε, άκου τι έχω πάθει. Ναι. Όταν έκανα τηλεόραση και ειδικά τη νύχτα, 1 με 3 τη νύχτα επί χρόνια, και 2 με 4 και 12 με, και βέβαια και 8 με 10, και έχω γυρίσει όλες τις ώρες όλων των καναλιών. Λοιπόν, κοιμόμουν το βράδυ, θέλω, δεν θέλω, άκουγα ακόμη στο κεφάλι μου τα κομμάτια, τους ανθρώπους, τις φωνές των ανθρώπων, και κοιμόμουν 4-5. Αυτό με κατέστρεψε, μου έχει κάνει τρόπο ζωής. Να μην γλεντάω και να είμαι τώρα σπίτι, αν μπορώ να κοιμηθώ πριν τις 4:30-5.
7: Ναι.
3: Και την άλλη μέρα, τι να κάνω, προσπάω να σκάφτω. Κοιμάμαι τόσο αργά που συνέρχομαι κατά τις 4 το απόγευμα.
7: Κατάλαβα.
3: Λέω δηλαδή την αμαρτία μου, γιατί κάποια φορά μου λέει ότι είπε ο Βελόπουλος αυτό, είπε ο Σερέτης αυτό. Όποτε όμως βρίσκομαι μέρα, τους καταφέρνω.
7: Εγώ άκουσέ με. Εγώ λόγω ότι περνάω κάποιες διαταραχές. Γιατί είμαι μόνη μου, γιατί δεν μ' αρέσει να γυρνάω, δεν μ' αρέσει. Είμαι 11 χρόνια μόνη. Τελείωσε. Από 59 χρονών. Ο σκυλάκος μου και εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Ναι.
7: Δεν μπορώ.
3: Οπότε η ώρα σου είναι να, ότι μπορείς εκεί με τα κάποια παρέα σε διάφορα που βλέπεις.
7: Εγώ πηγαίνω βόλτες με το σκύλο μου τη νύχτα. Μ' αρέσει.
3: Έλα.
7: Ναι. 2, 1, 3, δεν με νοιάζει. Εγώ βγαίνω βόλτα. Είναι ωραία, δεν υπάρχει κανένας. Ησυχία εδώ, είμαι στα σύνορα της Λυκόβρησης. Και βγαίνω και έχει ησυχία και το χαίρομαι. Δεν ξέρω
3: καλά
7: πόσο.
3: Καλά
7: και τι να κάνω μέσα, τον κούκο.
3: Όχι, έχεις δίκιο, δασκάλι, δεν μπορείς.
7: Δεν μπορώ.
3: Καλά,
7: εν τω μεταξύ, ενώ είμαι επικοινωνιακή, παρέες δεν θέλω. Έλα εσύ να πιούμε καφέ, δεν θέλω τέτοια. Ρουφιάνος του σπιτιού μου δεν θέλω. Έχω και 3 παιδιά, θέλω να είμαι σωστή, άμεμπτη και να κάνω αυτό που πρέπει.
3: Να σου είναι καλά τα παιδιά και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι, οποιαδήποτε παρέα. Αν δεν είναι αντάξια του καθενός που αξίζει σαν χαρακτήρας, δεν αξίζει να την έχει.
7: Ποιος ο λόγος λοιπόν να την έχω.
3: Ε?
7: Εγώ θέλω να βρω έναν άνθρωπο σαν και εμένα.
3: Ναι.
7: Πού να τον βρω.
3: Τώρα είσαι δύσκολη και εσύ κρυαρίνα, ξεκαταλαβαίνω.
7: Είμαι και δύσκολη.
3: Είσαι της αλήθειας, είσαι του σπαστιού, είσαι άμα στη βιδώσει γυρίσει τα πράγματα ανάποδα, είμαστε λίγο σκατά οι κρυαροί.
7: Ακούς, και άμα μου τη δώσει, τα γυρνά όλα τούμπα.
3: Ευχαριστώ πολύ, αφού σου λέω σαν σε ξέρω, χωρίς να σε ξέρω. Αλλά και καλοπροαίρετη με τους καλοπροαίρετους.
7: Δεν είμαι κακοπροαίρετη.
3: Δεν είσαι κακός άνθρωπος, ναι.
7: Αγαπώ πολύ τα παιδιά. Μαζευόντουσαν κάτι παιδιά εδώ με άσχημα πράγματα.
3: Ναι.
7: Και όλοι τους βρίζανε. Ρε παιδιά είναι, δεν έχεις παιδιά, ρε βλάκα. Εγγόνια στην ηλικία τους. Εμένα ο εγγονός μου είναι 26 χρονών.
3: Ω, Ποθήριο, να σε καλά, το σχέλησε. Να σου πω, λοιπόν, έλα. Επειδή περιμένω τέσσερις γραμμές, θα με βρίζουν και εμένα και σένα. Και καλά θα κάνουνε. Έχουμε κάτι άλλο που θέλει να πεις, κάτι με μια υπογραφή, έτσι.
7: Θα μας αγαπήσουν, γιατί και αν κρατήσουν και αυτοί λίγο παραπάνω και εμείς θα τους αγαπάμε πάνω.
3: Ωραία. Να σε καλά.
7: Με αγάπη Τσίκης.
3: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, Μαρία. Πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.
8: Κύριε Ηλία.
3: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα σου. Με ακούς?
3: Βεβαίως, το όνομα όταν θα μου λέτε, να μην σε ρωτάω όνομα, θα γίνω.
8: Αλέξης.
3: Έλα, Αλέξη μου, θα γίνω αντιπαθητικός στους ακροατές, δεν με νοιάζει εμένα, ρε παιδιά.
8: Κανένα πρόβλημα, απλώς δεν διαβάζουμε εφημερίδα. Δύο καλές κουβέντες και τελειώνουμε.
3: Έλα, δεν με νοιάζει, πες ό,τι θέλεις, λέω όταν βγαίνετε. Καλησπέρα, Βαγγέλης. Κώστα, Νίκος, Μαρία, Ελένη.
8: Δύο κουβέντες ένα κλείνω και για τους άλλους.
3: Πάμε, Αλέξη μου, έλα.
8: Η πιο μεγαλύτερη εκκλησία είναι η Αγία Σοφία.
3: Ναι.
8: Ο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα.
3: Α, περίμενε, περίμενε. Καλά, ναι. Δεν μιλάμε τώρα για την Αγία Σοφιά, αυτό το αριστούργημα. Εκεί δεν πήγε το μυαλό μου καθόλου, δεν μιλάω παγκόσμια.
8: Δεν πήγε καθόλου, ναι, ναι,
3: στην Ελλάδα.
8: Μια αναφορά.
3: Πες μου τώρα, λοιπόν, πες μου.
8: Ο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα.
3: Είναι τελικά, δηλαδή πάμε Αγία Σοφιά, ναι, Άγιος Ανδρέας.
8: Ο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, 30 Νοεμβρίου έχει γιορτή.
3: Ναι, μετά άλλο.
8: Και μετά είναι ο Άγιος Παντελεήμονας.
3: Έτσι έρχεται,
8: Έτσι.
3: Να σου πω, αυτό το κεντρικό, πώς το λέμε, πες το νομορδό της Αθήνας, το κεντρικό μας, τη μεγάλη εκκλησία. Τι είναι, πιο πίσω βρίσκεται αυτή?
8: Στον Άγιο Παντελεήμονα.
3: Όχι, παιδί μου. Πώς τη λέμε, ρε παιδιά, πάνω στην... Έλα, σταμάτησε το μυαλό μου. Την εκκλησία τη μεγάλη μας, που τίποτα στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα.
8: Δεν θυμάμαι τι.
3: Που κάνει ο Μητρόπολη, που κάνει ο...
8: Η Μητρόπολη.
3: Μητρόπολη Αθηνών, μπράβο. Η Μητρόπολη είναι πιο μικρή από αυτές τις δύο,
8: Όχι, είναι, αυτή είναι η δεύτερη και η άλλη έρχεται τρίτη, με τον Άγιο Παντελεήμονα.
3: Ναι.
8: Ναι.
3: Ποια είναι τελικά δεύτερη, ποια είναι τρίτη?
8: Δεύτερη έρχεται στη Μητρόπολη.
3: Λες,
8: Αν δεν κάνω λάθος.
3: Θα μας το πει κανείς, δεν πειράζει, πάντως αυτές είναι μεγάλες εκκλησίες, ναι.
8: Ναι, είναι δύο, τρεις εκκλησίες, ναι, που είναι μεγάλες.
3: Ωραία.
8: Ο Άγιος Νικόλαος είναι Αγαρνών.
3: Ναι, Αλέξη, ναι.
8: Καταλαβες.
3: Ναι.
8: Αυτά και που λες, εγώ έχω κάνει. Εσύ είσαι από κάτω, πατριώτης, και από την Κυλλήνη πάνε να πας.
3: Όχι, όχι, εγώ είμαι Λευκάδα.
8: Αυτή Λευκάδα από πού δεν μπαίνετε?
3: Λευκάδα, λέω, είμαι.
8: Α, Λευκάδα, ναι.
3: Η Λευκάδα ξέρεις που είναι?
8: Ξέρω που είναι.
3: Πάνε εκεί κατά την Κέρκυρα.
8: Ναι, ξέρω.
3: Επτάνεις, αλλά ναι, είναι γνωστή, εντάξει, δεν είναι.
8: Ναι, από κάτω είμαστε νότια. Ιταλία, από εκεί μακαρονάδες.
3: Ναι. Ναι.
8: Λοιπόν, εγώ διατέλεσα 46 χρόνια νταλίκα. Λαγαναγορίδια, πρακτορία μεταφορών, κοντέινερ.
3: Ναι.
8: Έχω λείψει, έχω οργώσει ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Τα μούτωσα γιατί τα κουράστηκα. Με τα μυρμήγκια εδώ μέσα. Καταλαβες.
3: Τι να κάνεις, Αλέξη.
8: Και μ' αρέσει η εκπομπή σου, αλλά δεν είναι δικαιότητα να διαβάζουμε εφημερίδα. Δύο καλές κουβέντες και τέρμα. Περιμένουμε.
3: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Ωραία.
8: Καλή σε εκπομπή. Καλή εβδομάδα.
3: Σε ευχαριστώ επίσης.
8: Να χαίρεσε τα κορίτσια σου.
3: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
8: Τα παιδιά μας. Ο γονός με εμένα τώρα πάει 24, ο πρωτότυπος από την κόρη, όχι από το γιο.
3: Ναι.
8: Δεν θέλει γυναίκα που κάμισα τσέχη.
3: Άστο, δεν πειράζει. Όταν του το ιδανικό, τι να κάνει το παιδί.
8: Εντάξει, αφού δεν ήθελε. Από την κόρη έχω.
3: Ωραία.
8: 95 έχει πάρει το γονίδιο το δικό μου. Ο πρωτότοκος ο Σταύρος. Στο Μηνίδη είναι.
3: Ναι.
8: Κατάλαβες. Και έχει σπουδάσει, πήρε πτυχίο οικονομικές επιχειρήσεις, φίλε. Και είναι στο λογιστήριο τώρα.
3: Να σου είναι καλά τα παιδιά.
8: Να είναι καλά το παλιγάνι.
3: Ωραία.
8: 1,95 είναι.
3: Ναι. Μπράβο.
8: Παραπομένα.
3: Να σου είναι καλά, Αλέξη μου, τα παιδιά.
8: Ευχαριστώ.
3: Και ό,τι δικά σου. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
8: Όλα τα παιδιά του κόσμου.
3: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
8: Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, επόμενη γραμμή. Μετά θα σας διαβάσω εδώ πέρα. Καλησπέρα, Κακλαμάνη. Από Τουρκία. Όχι. Βαλαντή, λέει καλά, λέει κάναμε κοιλιακούς από τα γέλια. Όχι, θα διαβάσω, είναι κι άλλα. Μετά θα διαβάσω. Πάμε γραμμή, να μην μας βρίζουν. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
3: Καλησπέρα.
9: Χρόνια πολλά και ευλογημένα για τη σημερινή μέρα. Είμαι ο παππού Σταύρο από τον Άγιο Παντελεήμονα.
3: Γεια σου κύριε Σταύρο μου.
9: Σήμερα λειτουργηθήκαμε και ήταν δεσποτική. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η μεγαλύτερη εκκλησία των Βαλκανίων,
3: ναι,
9: είναι ο Άγιος Παντελεήμονας στην Αχαρνών.
3: Τι λες μου.
9: Σίγουρα.
3: Μεγαλύτερη από τον Άγιο Αντρέα.
9: Ναι, ναι, ναι. Έχω πάει και στον Άγιο Αντρέα, έχω πάει και στην Κωνσταντινούπολη, έχω πάει και στην Ευρώπη, έχω πάει και στον Άγιο Νυκτάριο. Και όταν γύρισα, λέω στους γονείς μου τους συγχωρεμένους, λέω, α, τι ωραία μεγάλη εκκλησία στον Άγιο Αντρέα. Άραγες, λέω, ο Άγιος Νυκτάριος, τόσο μεγάλη εκκλησία, λέω, σε ένα μικρό νησάκι.

0: Άλλο και κάτι άλλο, η περιφέρεια του Αγίου Παντελεήμονος κάποτε ήταν πιο αριστοκρατική και πλούσια περιοχή των Αθηνών, να μην πω της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό πέθανε αυτές οι δωρεές οι μεγάλες και έγινε αυτός ο υπερπολιτελής ναός. Σήμερα με τους μετανάστες δυστυχώς θα πάθουμε αυτό που έπαθε ο Διογέννης, βγήκε σε ηλιόλουση ημέρα και με το φανάρι και έψανε και λένε ψάχνουν να βρω, λέει, άνθρωπο, εμείς θα ψάχνουμε να βρούμε Έλληνα.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι σήμερα που ανεβαίναμε τις κουμπαστές απάνω είχαν κλέψει την κουμπαστή? Δεν αφήνουν, τη μία κλέβουν τα χερούλια, τις πόρτες, την άλλη τώρα έχουν κλέψει το, όπως ανεβαίνεις απάνω και κρατάς την κουμπαστή.
1: Ναι.
0: Έχουν κλέψει μια σωλήνα. Πρώτα ήταν μπρούτζινες, γυαλιστερές, τώρα τις έχουν κάνει ανοξίδωτες, ακόμα κλέβουν και σφάνε.
1: Να σου πω, που ανεβαίνεις στα σκαλιά να πας στην εκκλησία μέσα.
0: Ναι. Από την κέντρη, ναι. Δεν έχεις ιδέα τι τραβάμε. Κάθε μέρα κοιμώνται σαν τα σκυλιά. Τα σκυλιά κοιμώνται τώρα σε υπερλούξ σπίτια και ο κόσμος κοιμώνται σαν τα σκυλιά στα σκαλοπάτια της εκκλησίας. Άμα θα έρθεις πρωί 7 η ώρα εδώ πέρα, θα δεις 4-5 να κοιμώνται από την κάθε πλευρά στην εκκλησία. Και ξεχωριστά στα παγκάκια.
1: Ωραία, κύριε Σταύρο.
0: Απίστευτο. Η βρώμα πάει σύννεφο. Απίστευτο.
1: Λοιπόν,
0: τέτοια ώρα φοβάσαι να βγεις έξω μερικές φορές.
1: Κάποτε σου λέω χρόνια πριν, δεν το ξεκάσω, και της έλεγα να είναι καλά μια γειτόνισσά σου, μου είμαι και το όνομά της. Γιατί έπαιρνε και μου έλεγε ωραία πράγματα και μου λέει Ηλία μου, δεν μπορείς να βγεις εδώ απ' έξω.
0: Ναι.
1: Να κατηγορεί, ρε Σουζάνα, μην μου λες περιβολικά πράγματα. Έλα, μου λέει μια βόλτα και θα σου πω εγώ πως μας σηκώνει ακόμη και από τα καθίσματά μας, πριν από χρόνια βέβαια. Και λέω τώρα τι υπερβολικό, μου λέγει. Και όμως ήταν πραγματικότητα όταν άρχισε τότε το κακό, ναι.
0: Δεν θα πιστέψεις ότι όπως έχει κάτι κυκλώματα το ιερό, ξέρεις, και έχουν αναγκαστήκανε και βάλανε κάγκελα γιατί το κάνανε μέχρι ντουαλέτα. Τι είδος φάρα είναι αυτή που έρχεται τριγύρω μας, απίστευτο. Ψηλό, χοντρό, τα κάνουν όπου να είναι, σαν τα σκυλιά.
1: Άκουρε.
0: Μας έχουν βρωμήσει.
1: Όπω, κύριε Σταύρο.
0: Και κανείς δεν, τι να πρωτοκάνει και αυτή η αστυνομία.
1: Τι να κάνει και η αστυνομία, τι να κάνει. Σταύρο μου, σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ.
0: Και εγώ και χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Χρόνια πολλά να μας βοηθάει.
0: Μεγάλη χάρη της, μεγάλη της Αγίας Παρασκευής για τα μάτια.
1: Ναι.
0: Και την προηγούμενη μέρα ήταν η κοίμηση της Αγίας Άννας και προχθές ήταν του προφήτη Ηλία.
1: Ναι, σωστά στις 20, ναι.
0: Βοήθειά μας σε όλους να βάλουν το χέρι τους να δούμε καλύτερες μέρες.
1: Μακάρι, να είσαι καλά.
0: Καληνύχτα.
1: Καλό σου βράδυ, κύριε Σταύρο.
0: Και χρόνια σας πολλά και ευλογημένα.
1: Άκουρε, παιδί μου, ρε,
0: γεια σας.
1: Ξυλώνουν ό,τι βρουν εκεί. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Κάτι είχα συμβαίνει, ραδιόφωνο.
2: Καλησπέρα.
1: Μήπως το ραδιόφωνο. Μ' ακούτε.
2: Μιλάνε δύο.
1: Ποιος μιλάει. Δεν μιλάει, ακούγεται σαν απόϊ, πώς το λέμε, αντιλαλιά.
2: Εγώ δεν έχω πάντα ραδιόφωνο.
1: Τώρα ακούγεται
2: εγώ
1: καλύτερα, ναι.
2: Καλησπέρα, Ιωαννίδου.
1: Κύριε Ιωαννίδου,
2: εγώ
1: ναι.
2: Εγώ μεγάλωσα και ζούσα πριν από λίγα χρόνια στον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Ναι.
2: Έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Είναι δωρεά των οικογενειών Παπαχελά και ακού το οικόπεδο πριν από 100 χρόνια. Και χτίστηκε σιγά σιγά. Μετά τον πόλεμο είχε ένα καταπληκτικό αρχιερέα, τον πατέρα Τίτο, ο οποίος ξεσήκωσε τη γειτονιά και του δώσαμε όλοι ό,τι μπακύρι υπήρχε και έφτιαξε τον Τρούλο. Τότε δεν έβρισκε πουθενά τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
2: Ήταν η ωραιότερη γειτονιά. Αλλά, με ακούτε?
1: Πολύ ακούω, κύριε Ιωαννίδου, ακούω προσοχή.
2: Ναι. Μάλλον είναι ο Άγιος Παντελεήμονας η μεγαλύτερη εκκλησία. Όσον αφορά τη μεγαλύτερη εκκλησία των Βαλκανίων, ναι, είναι στη Βουλγαρία, στη Σόφια, ο Άγιος Αλεξάνδρος Νιέσκι. Ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο καταλαμβάνει.
1: Μπράβο.
2: Αλλά πολύ μεγάλες εκκλησίες είναι και τα Πηλιανή στην Πάρο.
1: Ναι.
2: Η Μητρόπολη δεν είναι τόσο μεγάλη. Ο Άγιος Παντελεήμονας χωράει 6.000 ανθρώπους, κάτι τέτοιο.
1: Τι λες μου.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τις καλές εποχές τι γινόταν.
1: Τι λες μου, 6.000 ολόκληρο γήπεδο.
2: Ναι. και έχει και μία φοβερή ακουστική. Μια φορά ήμουν στις, πότε είναι, τότε που είναι της Απόφυσης, και την ώρα που γονάτισε όλο το εκκλησίασμα ακούγεται, και τα αυγά θα τα χτυπήσεις δυνατά, δύο κουφές γριές ανταλλάσσανε συνταγές την ώρα της λειτουργίας. Δεν σέβονται οι Ορθόδοξοι, δεν σέβονται. Πας στην Καθολική Εκκλησία και δεν ακούγεται εκεί.
1: Ναι.
2: Εδώ όλο το κουτσομπολιό γίνεται στις μεγάλες εκκλησίες.
1: Εδώ περισσότερο είναι το κουτσομπολιό παρά το τι ακούει, τι λέει ο Παπάς και τι κάνει. Ναι.
2: Αλλά κοιτάξτε, το κράτος είναι ασυγχώρητο, και το τωρινό και το προηγούμενο. Μία περίπολος από τέσσερις αστυνομικούς και κανείς δεν θα κοιμότανε.
1: Ναι, θέλει να πει στην Εκκλησία εκεί.
2: Ναι, δεν είναι τόσο τρομερό. Η κυρία Πακογιάννη έχει 18 σωματοφύλακες. Ας δώσει 4-5. Είναι εξαιρετική.
1: Τώρα είναι ο Δούκας. Ο Δούκας είναι εκεί, έτσι.
2: Πού?
1: Ο Δούκας είναι ο δήμαρχος της Αθήνας, λέω.
2: Δεν είναι δουλειά του δημάρχου. Είναι δουλειά της αστυνομίας η φύλαξη των μνημείων.
1: Ναι.
2: Τι να κάνει ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος καταρχήν δεν έχει δημοτική αστυνομία που οπλοφορεί. Θα τα βάλει με τους μαχαιροβγάλτες. Τον έχω στην μπούκα για άλλα πράγματα το Δούκα. Αλλά σε αυτό το θέμα δεν μπορεί να κάνει
1: ναι,
2: τίποτα.
1: Δεν φταίει.
2: Αυτό θέλει 4 αστυνομικούς, ένα σε κάθε γωνία. Δεν θα πλησιάσει κανένας.
1: Ναι.
2: Όπου βλέπουν αστυνόμο αυτοί, εξαφανίζονται. Φύγαν οι ιδιοκτήτες και η περιοχή καταστράφηκε γιατί τα νοικιάζανε επί χρόνια μαύρα.
1: Ναι.
2: Μέχρι να ξυπνήσει το ελληνικό κράτος και να ζητάει συμβόλαια. Τα νοικιάζανε. Ξέρετε ότι στις εκλογές, γιατί εκεί ψηφίζω ακόμη, mm-hmm. 23% ήρθαν να ψηφίσουν. Και από αυτούς τα 10% ήταν άκυρα. Αδιαφορούν, γιατί τα νοικιάζουν σε Πακιστανούς που έχουν άδεια και αυτός τα νοικιάζει το βράδυ 5 ευρώ το κεφάλι.
1: Και μπορεί να κοιμούνται μέσα 10-20.
2: 100. Και έχουν έναν πράκτορα ιδιοκτήτες, μου το είπαν και μου σηκώθηκε η τρίχα, που μετράει αυτές που μπαίνουν και το πρωί πάει και παίρνει τη μίζα για τον ιδιοκτήτη.
1: Τι λες μου.
2: Μιλάμε για γκανγκστερισμό. Το θέμα είναι το δράμα αυτών που δεν μπορούν να φύγουν. Γιατί έχει ωραιότατες πολυκατοικίες. Άνθρωποι με 4, 5, 6 δωμάτια σπίτι, πού θα πάνε να μείνουν.
1: Ναι. Ωραία. Κύριε Ιωαννίδου, σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, κύριε Ιωαννίδου. Μ' αρέσει που η γυναίκα αυτή, η Ιωαννίδου, μόλις κάνω κύριε Ιωαννίδου, παπ, έχει βάλει ταινία, τελεία γυναίκα. Έχει βάλει τελεία και τελειώνει. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Έλα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
3: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Κώστας είμαι.
1: Έλα, Κώστα.
3: Έχω καιρό να μιλήσουμε.
1: Ναι, ναι.
3: Ήθελα να σου πω, γιατί μίλησε για τον Γιάννη το Βασιλόπουλο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Γιάννης του Βασιλόπουλος ήταν τέτοιος μαέστρος στο κλαρίνο, ο οποίος ήταν ο μόνος κλαρινίστας, ο οποίος έπαιζε βυζαντινή μουσική.
1: Ναι.
3: Που έπαιζε βυζαντινή μουσική, εγώ είμαι ψάλτης, ας πούμε, και
1: ναι.
3: τα γνωρίζω αυτά. Λοιπόν, που είπατε τώρα για τον Άγιο Παντελεήμονα. Στον Άγιο Παντελεήμονα είχα παντρέψει μία ανιψιά μου. Λοιπόν, και έψαλα εγώ. Αν θα σου πω, δεν μπορούσα να διακρίνω καν τη φωνή μου. Άκουγα ένα βουητό μέσα. Ένα βουητό. Είναι τόσο μεγάλη η εκκλησία.
1: Ναι.
3: Ο θόλος είναι πολύ μεγάλος. Η Μητρόπολη είναι πολύ μικρή. Η μισή, ούτε η μισή. Η Μητρόπολη Αθηνών. Και μετά είναι ο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα.
1: Άρα είναι πρώτος ο Παντελεήμονας και μετά ο Ανδρέας.
3: Έτσι λέω, έτσι νομίζω μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί ξέρω ο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Είναι ο κεντρικός του θόλος, είναι 44 μέτρα ύψος.
1: Μου έχουν πει ότι είναι θηρίο ο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα.
3: Είναι 44 μέτρα ύψος. Ο κεντρικός ο θόλος.
1: Ναι.
3: Είναι πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Τέλος πάντων, ας πούμε...
1: Δεν έχει σημασία, φέρνουμε κουβέντα τώρα αυτά που είναι...
3: Ο Άγιος Παντελεήμονας έχει υποβαθμιστεί εκεί πέρα η περιοχή πάρα πολύ με τους μετανάστες.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
3: Με τους μετανάστες. Αυτό είναι ναρκοπαίδιο εκεί πέρα.
1: Βέβαια.
3: Ναρκοπαίδιο.
1: Βέβαια.
3: Τι θα γίνει με αυτούς δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Το βλέπεις στην Ευρώπη τι γίνεται αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Όχι είναι... μόνο, δεν εννοώ τις φωτιές, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Άστε.
0: Ναι.
1: Μην μεγαλώνουμε τα πάθη, ο Θεός βοηθός κάποια στιγμή.
0: Δεν πάμε καλά υγεία.
1: Μην γίνεται, θα ξυπνήσουν, μετά θα ξυπνήσουν οι...
0: Δεν πάμε καλά υγεία. Είναι και οι κυβερνήτες μας που δεν δουλεύουν σωστά.
1: Ναι. Ωραία Κώστα μου.
0: Λοιπόν.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Σε εύχομαι κάθε καλό υγεία.
1: Ευχαριστώ Κώστα και εσένα και όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ. Θα πάμε πόμη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι.
1: Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα σας κύριε Κλαμάνη, είμαι η Χριστίνα.
1: Ναι, κύριε
4: Χριστίνα. Καταρχήν να σας πω χρόνια πολλά ετεροχρονισμένα για τη γιορτή σας.
1: Επίσης.
4: Ότι επιθυμείτε υγεία πάνω απ' όλα, να χαίρεστε στην οικογένειά σας.
1: Υγεία πάνω απ' όλα.
4: Ναι, ήθελα να σας πω σχετικά με τις απόψεις που ακούω για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος ναός των Βαλκανίων.
1: Ναι.
4: Επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα, θα σας πω κάτι που διαφεύγει της προσοχής των περισσότερων Ελλήνων. Ναι. Ο μεγαλύτερος ναός των Βαλκανίων, ο οποίος έχει χτιστεί μάλιστα και πρόσφατα, μπορεί να το αναζητήσει κανείς και στο Google, βρίσκεται στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία, και είναι αφιερωμένο στην κίνηση της Θεοτόκου και στον Άγιο Ανδρέα ταυτοχρόνως. Αυτή είναι πλέον η μεγαλύτερη εκκλησία που υπάρχει στα Βαλκάνια. Είναι γιγαντιαίων διαστάσεων και χωρητικότητες μέσα. Πριν χρηστεί αυτή η εκκλησία, σχετικά πρόσφατα, δεν θυμάμαι τώρα, πριν 4 χρόνια, 5, κάπου εκεί. Πριν χτιστεί η εκκλησία αυτή στο Βουκουρέστι, η μεγαλύτερη εκκλησία των Βαλκανίων ήταν στο Βελιγράδι, ο Άγιος Σάββας, η οποία είναι και η Μητρόπολη του Βελιγραδίου. Ο Άγιος Ανδρέας έρχεται τρίτος.
1: Στα Βαλκάνια τώρα μιλάμε.
4: Στα Βαλκάνια μιλάμε.
1: Αλλά αν έρχεται τρίτος ο Άγιος Ανδρέας, έτσι μου το λες κυρία Χριστίνα μου, πάει να πει ότι για να έρχεται τρίτος είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα.
4: Είμαι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα. Είμαι Πατρινιά και το ξέρω. Mm. Λοιπόν, και θυμάμαι και τον παλιό Άγιο Ανδρέα που υπήρχε δίπλα, που ήταν η ενορία μας κλπ. Mm. Αλλά η μεγαλύτερη εκκλησία των Βαλκανίων, η κυρία Ιωαννίδου ανέφερε τον Άγιο του Αλεξάνδρ Νιεύσκη στην Σόφια. Mm. Όχι, είναι μεγάλη εκκλησία. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που σας είπα προηγουμένως. Mm. Η μεγαλύτερη εκκλησία των Βαλκανίων είναι στο Βουκουρέστι, πολύ πρόσφατα κτισμένη. Ήταν τάμα του ρουμανικού λαού. Η δεύτερη είναι η Μητρόπολη του Αγίου Σάββα στο Βουκουρέστι και τρίτη έρχεται του Αγίου Ανδρέου, ο οποίος πιστεύω ότι είναι και μεγαλύτερος από τον Άγιο Παντελεήμονα. Επειδή ανέφερε κάποιος κύριος ότι ο Άγιος Παντελεήμονας είναι η μεγαλύτερη εκκλησία των Βαλκανίων. Όχι. Μεγαλύτερη, να το πω και τρίτη φορά, είναι στο Βουκουρέστι. Μπορεί να το αναζητήσει κανείς και στο ίντερνετ να δει όλα τα στοιχεία.
1: Ρωστά.
4: Αυτό ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας κύριε Χριστίνα. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, επόμενη γραμμή και μετά κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
5: Η Αστασία είμαι. Γεια, από Πελοκήπους. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο.
1: Λογικά.
5: Μια από τα ίδια που λένε. Ούτε διακοπές ούτε τίποτα εμείς. Τι να κάνουμε. Λογικά. Δεν πειράζει. Να σας διαβάσω αυτό που έγραψα προχθές.
1: Ναι, για ποιο θέμα είπαμε.
5: Δεν κατάλαβα.
1: Για ποιο είπαμε θέμα.
5: Για ένα αυτό που έχω γράψει, για τον Τουρκαλά.
1: Ναι, όχι πολύ και μεγάλο,
5: Όχι, δεν είναι μεγάλο. Προς Θεού. Ουρανός και Αιγαίο είναι όμορφα πολύ. Κάθε μέρα που ξυπνάει ο Θεός, το Αιγαίο το έχει για καθρέπτη, το πρόσωπό του να θωρεί. Όταν ο Θεός ακούει τον Τουρκαλά για Αιγαίο να ομιλεί. Και ο Θεός θυμώνει πάρα πολύ, αλλά κάνει ακόμα πολύ υπομονή. Και δεν ξέρει ο καημένος πόσο κακό θα του συμβεί. Με δική του συμβουλή θα ξεσηκωθούμε και θα εξαφανιστεί από προσώπου γης. Η Ελλάδα δεν σηκώνει από τον Τουρκαλά άλλο τζαμπουκά, γιατί εγώ την προστατεύω με τα παλικάρια της που πολεμάνε σαν λιοντάρια αληθινά.
1: Ωραία.
5: Πώς σου φαίνεται.
1: Σε ευχαριστώ κύριε Σπρασία μου. Απλοϊκό. Απλοϊκό.
5: Ωραία. Και αληθινό νομίζω. Ωραία. Αληθινά τα λόγια.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ κύριε Σπρασία.
5: Και ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια και ο Θεός να μας διτρώσει από αυτούς όλους. Δυστυχώς.
1: Να κάνω ένα σχολιάκι. Λοιπόν. Πρώτον, Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Εφραίμ Χαραλαμπίδης εκεί στον ήχο. Και τα μεσημέρια 12:00 πάντοτε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. 5 με 6 δηλαδή μακελάριδες πάντοτε με επανάληψη τη νύχτα ο Στέφανος ο Χιός που το Σάββατο ήταν 4 με 7 Γρηγόρης Σερέτης, Σιτουρής, όλα τα παιδιά, όλα αυτό που κάθε τόσο κάνω και ένα σχόλιο για όλους. σε διάφορες εκπομπές. Ένα σχόλιο τώρα που δεν θα είναι συγκεκριμένο, το μυαλό σας σας πάει όπου να είναι. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, απλώς γενικά τα πάθη, παιδιά, και η εκδίκηση μεταξύ ομοφιλοφίλων, πώς τους λένε, ξέρω εγώ, είναι πολύ πιο βία από ό,τι νομίζουμε, από ό,τι είναι τα λογικά. Γενικά σκόρπια, και όποιος πιάσει ό,τι καταλαβαίνει, έτσι, τα πάθη, επειδή έχω ακούσει κάτι, μπορεί κλοπές, αλλά κλοπές δεν γίνεται να περιμένεις πολλή ώρα έξω. Γενικά εγώ μιλάω, και σκόρπια. Κάνα φίλο κάτω στο μικρό, στο Πασαλιμάνι, Πασαλιμάνι το λέμε κακός, έπρεπε να βγάλει άλλα ονόματα, τέλος πάντων. Ήταν εκεί πέρα λοιπόν, ήταν ένα μπαρ γυναικών. Το τι ξύλο έπεφτε μετά τις 4 τη νύχτα, μωρή που κοίταξε αυτή που έκανε, άντρες δεν χτυπάγανε έτσι τις γυναίκες. Άντρες δεν τις χτυπάνε έτσι τις γυναίκες. Από το ξύλο που έπεφτε κάθε βράδυ, όποιος είναι από εκεί κάτω καταλαβαίνει που εννοώ. Έχει κλείσει αυτό τώρα. Κοντά στο Ολυμπιακού, κάτω το Ολυμπιακού, το... πώς τρώμε και τα ωραία τα μπαλόνια που έχετε. Λοιπόν, πάμε λίγο και συνεχίζουμε μετά. Κάνουμε αλλαγή, δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Πάμε μέσα, σας παρακαλώ, και πριν κάνω σχόλιο εγώ θα το αναπτύξω αυτό τι εννοώ. Να έχουμε την ευλογία τέλειο Βαλάτης, φαίνεται κάποιον Άγιο από αυτούς που λέγαμε. Η Μαργαρίτα, δεν ξέρω, μας γράφει για πρώτη φορά η Μαργαρίτα Θεοχαροπούλου, να είναι καλά. Καλό βράδυ, Ηλία, και καλή ελευθερία της πατρίδας. Μαργαρίτα, σε αγαπάμε πολύ και σε ακούμε καθημερινό. Σας έχει ο Θεός καλά. Να σε έχει ο Θεός καλά. Να είστε καλά όλοι. Σε ευχαριστώ, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και δικούς ανθρώπους εκεί, όποιοι παρακολουθείτε. Η γιατρός μας, η Αθηνά Ξανθοπούλου. Ο Άγιος Ανδρέας είναι ο μεγαλύτερος. Κάτι ξέρει η Αθηνά από εκεί κάτω, γιατρός. Να το δούμε. Λοιπόν, έχω και να. Δεν ξέρω, καταλαβαίνω τι λέει κάποιος. Ένας παν. Το απ' έξω και να κάνω. Μπορεί κάποιος να είπε κάτι και το συμπληρώνει τώρα εδώ. Και από μηνύματα γίνεται καταιγισμός. Σωστός αυτό, έχεις δίκιο. Γι' αυτό και δεν διάβαζα αυτά τα δικά σας. Με παραξηγείτε, παιδιά. Τώρα, η Μαρία. Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία, και καλή εβδομάδα. Μαρία και μαμά Αγγελική από Αρτέμιδα. Γεια σου, Μαρία και Αγγελική. Και να ακούσω κάτι με τους ίδιους. Λοιπόν, τη γραφική εκπομπή. Πάω να ακούσω κάτι άλλο. Ωραία, πετάξω να ακούσεις κάτι άλλο, αφού ακούσεις εδώ κάποιος. Δεν σου πάνε τα μυαλά αυτά. Άλλαξε μυαλά, δεν άλλαξε εκπομπή. Πήγαινε να αλλάξει μυαλά. Και όταν θα αλλάξει μυαλά, κάνε μια βόλτα, σουλάτσο και ξαναγύρνα σε εμάς. Αυτός παν τώρα τι λέει, πάει 81-76, είναι και ψευδόνιμο. Λοιπόν, καλό κάναμε Κυλιακού, το διάβασα πριν. Βαλάντης τη σκυλάκι έχει κυρία που έκανε βόλτα, εννοεί το βράδυ. Λοιπόν, καλησπέρα, Κακλαμάνια από Τουρκία, γεια σου Ιωσούφ. Η Μητρόπολη είναι μεγαλύτερη. Μου γράφει ο Βαλάντης. Η Μητρόπολη είναι μεγαλύτερη. Δεν νομίζω ρε Βαλάντη να είναι μεγαλύτερη. Και μια διόρθωση, μου λέει ο φίλος μας ο Τούρκος. Κύριε, η Αγία Σοφία δεν είναι εκκλησία, είναι τζαμί. Θα σου απαντήσω σε λίγο. Να πάμε στο Δημήτρη. Καλησπέρα από Αγγλία, καλή κομπηλία. Γεια σου Δημήτρη. Δημήτρης είναι, δεν ξέρω αν είναι Δημήτρη και το λέω Δημήτρη. Με παραξηγείς κανείς και αν εκεί είναι καμιά παρέα και με ακούει και λες σε κάνω το Δημήτρη, Δημήτρα. Επειδή γράφεις Δημήτρη. Έτσι. Να είσαι καλά πάνω απ' όλα, να περνάς καλά στην Αγγλία. Ο φίλος μας μπαίνει τα βράδια. Νιντρή και πόρτο κατσίκι, καλύτερες παραλίες στη Λευκάδα. Νιντρή, όχι, δεν το έλεγανε Βαλάντη. Νιντρή είναι από τις πιο ουδέτερες παραλίες. Έχει άλλα και κάθισμα. Έχει το. Γκρεμού έχει τις, πάνω το εκεί που πνίγονται πολλοί κόσμος, Πορτοκατσίκι το άλλο, πώς το λέμε, πώς το λέμε αυτό που πνίγεται κάθε καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι πνίγει, θέλει εκεί, είναι μια άτιμη θάλασσα, όπως βλέπεις ησυχία, ξαφνικά έρχεται κάπαινα και με βουτάει το χώμα, το χαλίκι το φοβερό κάτω από τα πόδια σου, σε εξαφανίζει μέτρα, γίνεται κάθε καλοκαίρι. Τώρα φέτος ξεκίνησε το καλοκαίρι με θάνατο εκεί, πώς το λέμε αυτό πάνω, θα το θυμηθώ. Πάνω που είμαι από τη Λευκάδα, το ξέχασα. Λοιπόν, ναι, έχει δίκιο ο κύριος Άγιος Παντελήμονας, αχρόνων η μεγαλύτερη. Γιατρός μας όμως επιμένει, είπαμε, Άγιος Ανδρέας. Όχι, θα πλακωθούμε εδώ πέρα. Γιατρέ, περίμενε. Και πάμε. Προχθές λέει, τι ήθελε να μου πεις που είχα μπει τελευταία στιγμή, κάτι με ήθελες είπες. Περίμενε να δούμε ποιος είναι, για να δω σε ποιον απαντάμε. Είναι ο φίλος μας που κάνει τον που είσαι. Όχι, δεν είναι ο φίλος μας ο. Δεν είναι ο φίλος μας ο Τούρκος. Όχι, ο Τούρκος. Ο ίδιος είναι. Καλησπέρα, γραμμή. Για σου, φίλε, δεν ξέρω αν σου βάλανε κάποιο ψευδόνιμο και σε άλλους. Λοιπόν, άκουσαμε κάτι. Μια διόρθωση λέει, κυρία. Η Αγία Σοφιά δεν είναι εκκλησία, είναι τζαμί. Άκουσε κάτι να ξέρεις ιστορικά, φίλε. Και ηθικά και πνευματικά. Και όποιος έχει μυαλό, κάτι που φτιάχτηκε με αυτό το σκοπό της αγιοσύνης και που είναι για χιλιάδες χρόνια Δεν πρόκειται μετά αυτοί που έρχουν που είναι για στάβλους και στάβλα τη μετατρέψουνε, η Αγιά Σοφιά θα είναι. Αυτό να το θυμάσαι. Ένα σπίτι πολλές φορές μπαίνει ένας νικάρης μέσα και για λίγο καιρό το κάνει μην πω τίποτα. Αλλάζει όμως, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αλλαγή από το αρχικό σπίτι και από αυτούς που το φτιάξανε. Και αυτό επειδή είναι με σοφία φτιαγμένο και είναι εκεί που είναι αφιερωμένο, δεν πρόκειται φίλε εκεί, αν είσαι ο Τούρκος αληθινός, να χορεύεται κάθε μέρα τη φτετέλια τουρκικά, εκεί θα μένει εκείνο το Άγιο για όλη τη χριστιανοσύνη. Μπορεί να σκολά την καρδιά, μπορεί να χαίρεστε πρόχειρα, αλλά να ξέρεις πως έχεις δει τι έχει γίνει στην ιστορία πρόχειρα πάντοτε. Λοιπόν, 2-10-7-10-8-1000, ελάτε να κουβεντιάσουμε. Θέλω να συνεχίσω λίγο εκείνο και παιδιά με τα πάθη. Επειδή μερικά πράγματα έχω μια διέστηση την ώρα που γίνεται κάτι ρε παιδί μου. Αλλά δεν θέλω να το μπλέξω. Είπα να πω στην εκπομπή αύριο ένα έγκλημα, γενικά ένα έγκλημα ότι είναι ερωτικό. Αλλά μην το πω λέω και βάλω φωτιά εκεί πέρα. Και βγαίνουν μετά από 2-3 μέρες άνθρωποι, αλλά άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι, είναι εκείνο του κύκλου, και λένε αυτό που παραλίγο να σας πω εδώ την πρώτη μέρα και δεν κάνω ούτε τον πονηρό ούτε το σοφό τίποτα. Μια διέστηση και κάτι μας βοηθάει, και έτσι κάνουμε εκπομπές, να κυνηγάμε την αλήθεια μέσα και από πράγματα που δεν φαίνονται από την αρχή εύκολα. Και θα δείτε, θα καταλήξουν, εάν τα αποδείξουν, εάν συμφέρει και τα σημερινά δεδομένα, θα δείτε ότι κάποια εγκλήματα δυστυχώς δεν είναι λογικά, ούτε για κλέψιμο, ούτε μεσημέρι περιμένα απ' έξω, ούτε τίποτα άλλο. Κρύβονται άλλα πράγματα, ούτε κλοπές και τέτοια. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Και ούτε με τέτοιο μίσος χτυπάω, σκοτώνω. Για ξεκαθάρισμα φαίνεται μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, παρακαλώ.
2: Γεια σου Λιάκο, καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά.
2: Ιερός δυνατός.
1: Εδώ.
2: Είμαι ο φίλος ο Γιώργος που είμαι και Βασίλης. Έχω δύο ονόματα.
1: Δύο ονόματα.
2: Δύο ρε φίλε. Μου είχες πει και τρίτο, αλλά σου λέω όχι, δεν παίρνει άλλο.
1: Α, ναι, μπαίνει μέσα στην κολυμπήθρα, έχεις δίκιο. Βαφτίζει το δούλος του Γιώργιος Βασίλειος, ε.
2: Δεν μπαίνουν. Α, στην κολυμπήθρα τώρα. Ο πάτερ, δεν θυμάμαι και πώς το λένε το όνομά του. Παναγιώτης.
1: Περίμενε τώρα, γιατί μου λες α, στην κολυμπήθρα, Γιώργο Βασίλη. Εσύ πώς μπήκες, δεν μπήκες σε κολυμπήθρα?
2: Ο πάτερ Παναγιώτης.
1: Εσένα κάτσε πρώτα εδώ και μετά πάμε στον πάτερ που δεν λείπει ο άνθρωπος και μπορεί να απαντήσει. Λοιπόν, πώς το λες το όνομά σου και μετά μου λες εσά την κολυμπήθρα?
2: Τι να κάνω, αφού με βαφτίσανε εγώ το.
1: Ποιος σε βάφτισε, μουσουλμάνος?
2: Όχι.
1: Τότε.
2: Αφού με βαφτίσανε, ρε Ηλία, είχα γνώμη εγώ.
1: Ωραία, και... ρε φίλε.
2: Πες μου αν είχα γνώμη.
1: Τώρα με έχεις γνώμη. Τι θα κάνεις τώρα? Ένα παιδάκι εσύ, δεν εξουσιάζεις το παιδάκι σου? Δεν θα τα αφήσεις να πάει 30 χρόνια και του λένε ρε, θα πεις ένα όνομα, τι να κάνουμε?
2: Άλλες εποχές, εντάξει, άλλες εποχές. Τότε άλλα πράγματα.
1: Και τι, να σου πω, ρε, να σου πω κάτι, ρε Γιώργο. Να πάρουμε τώρα, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή, αν τώρα ρίξουμε το μήνυμα, μη βαφτίζεστε, ρε. Εγώ άστε εκκλησιαστικά και άστε χριστιανικά και τέτοια.
2: Όχι.
1: Πώς θα το φωνάζουν, ρε φίλε, μέχρι να πάει.
2: Δεν θα το πάω εκεί. Ο πάτερ Παναγιώτης, αν θυμάμαι καλά το όνομά του,
1: ναι.
2: Σας λέει ούτε τα μισά. Εάν σας τα πει ολόκληρα, μάλλον δεν ξέρω αν θα το ξαναβγάλει στο σταθμό.
1: Καλά, κατάλαβα. Θες να πεις, παιδί μου, για τα στραβά που γίνονται.
2: Αυτό λέω. Γιατί. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό με την εκκλησία στην Ελλάδα κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να τελειώνει βασικά.
1: Να μην υπάρχει, παιδί μου, τι, να μην υπάρχει εκκλησία?
2: Όχι, δεν λέω ότι. Αυτό με τους ιερείς, με τους παπάδες και αυτά. Ας την εκκλησία. Την αφουβάζουμε στην άκρη δεξιά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Αυτά που έχουν γίνει τα ρήφες, εννοείς από τους παπάδες?
2: Όχι μόνο.
1: Να επέμβει το κράτος και λέει, κύριε, δεν μπορεί να λες γάμο με 7 καντήλια και 7 πολυελαίους και τέτοια. Εκείνοι τα ρήφες και είναι τα εγκληματικά.
2: Άσε τώρα αύξηση μισθών και αυτά τώρα, εντάξει, αυτά είναι απλά πήρε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν αύξηση μισθών, ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν προπαγάνδα τώρα, εντάξει.
1: Ναι, παιδί μου.
2: Έχουν αρχίσει. Ο ναι, άλλος ο Μητροπολίτης τους είπε αγγέλους. Πήγαν οι πολιτικοί και λέει ήρθαν οι άγγελοι.
1: Ναι, παιδί, το ξέρω, έχεις δίκιο.
2: Είναι, αυτό δεν είναι προσβολή. Δεν είναι προσβολή.
1: Όμως, περίμενε ρε Γιώργο κάτι. Εμείς παίρνουμε αυτά το στραβά και πραγματικά προσβολή και εσύ δεν μου λες τώρα τι θα κάνουμε που να σε λέγανε Γιώργο ή Βασίλη, πώς θα σε έλεγα τώρα.
2: Δεν ξέρω τι θρησκεία υπήρχε, πώς θα με έλεγαν, πού θα μεγάλωνα, πού θα είχα γεννηθεί. Μπορεί να είχα γεννηθεί σε άλλο πλανήτη.
1: Ε, άρα, εκεί παράδει. Πέρα θα σε λένε Μποχάου, ξέρω εγώ.
2: Μπορεί να με είχα κωδικό.
1: Ακριβώς.
2: Δεν θέλω να τα ισοπεδώσω. Αν και δεν κατάλαβα ποιος είμαι. Τέλος πάντων, είμαι ο φίλος σου που σε ακολουθούσε στις ταινίες, ο Κασκαντέρ.
1: Α, που μου είπες ένα βράδυ ότι... ναι, μου το είπες, έχεις δίκιο. Ναι.
2: Ναι, εντάξει, εντάξει, εγώ δεν, συνήθως δεν παίρνω.
1: Απλώς έπαιρνε... Έλαβαινες μέρος που μου είπες για κάνα χατζι... ναι, όπως το ερχόσαστε τότε μπορείς, κάποια παιδιά και...
2: λέγαμε, ναι,
1: με τις μηχανές, Γιώργο, σε θυμήθηκα, Γιώργο, ναι.
2: Στη Βαρυμπόπη, εντάξει, θυμάσαι το.
1: Ναι, Γιώργη.
2: Και είχατε πεταχτεί όλοι στον αέρα και λες πάει σκοτώθηκε αυτός εκεί στη λίμνη
1: ναι,
2: του
1: Πάτου. Ναι, καλά λες, μου είπες το περιστατικό αυτό που το έχω πει 10 φορές στη τηλεόραση, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, μου είπες, εσύ ήσουν αυτός.
2: Ναι.
1: Ωραία, ναι. Γιώργο.
2: Ναι, άλλες εποχές.
1: Ναι, ναι.
2: Άλλες εποχές. Πριν είχες ένα θέμα σχετικά με τα πάθη.
1: Ναι.
2: Τα οποία αυτά τα πάθη πραγματικά. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, αυτό το πάθος τους, επειδή το αντιμετώπισα και εγώ mm-hmm. στις ταινίες, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ηλία, μ' ακούς πιστεύω.
1: Να σου πω εγώ πώς το αντιμετώπισες, είπες.
2: Δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Ναι, παιδί μου, κάτι είπες, επειδή το αντιμετώπισα και εγώ, πού.
2: Αντιμετώπισα σε ταινίες τότε, με σκηνοθέτες, πού έκανα αυτά τα γυρίσματα.
1: Αχα.
2: Λοιπόν, τι ήταν αυτό. Τι προτάσεις. Εσύ είσαι ομορφόπεδο. Θα σε κάνω ηθοποιό, παίρνω από εκεί.
1: Mm.
2: Θα τα πληρώσω όλα εγώ. Δεν ενδιαφέρουμε, κύριε, εγώ αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω. Εγώ αυτό θα κάνω. Mm. Όπως μου είχε στείλει το γραφείο, σου είχα πει ότι υπήρχε ένα γραφείο mm. στην πλατεία Καραϊσκάκη.
1: Ναι, mm. ναι.
2: Εγώ πληρώνω το γραφείο. Αυτό μου είπε το γραφείο. Αυτό θα κάνω και θα φύγω.
1: Mm.
2: Τι κινήσεις, τι χειρονομίες. Μιλάμε με το ζόρι. Και ένας να μου φυλάει και τα χέρια, να μου λέει σε παρακαλώ. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί καταφτάσεις. Σε παρακαλώ. Να μου λέει εκείνο, θα σε κάνω ηθοποιό. Θα σε στείλω στη σχολή μια. Δεν θυμάμαι που ήταν στα Εξάρχεια. Λόρος Κατσέλη, υπήρχε σχολή τότε ηθοποιάς.
1: Του Κατσέλη, του Πέλου, του Κατσέλη.
2: Του Κατσέλη, θα σε
1: στείλω. Βέβαια, από τις πρώτες. Βέβαια. Σχολή δραματική.
2: Θα τα πληρώσω όλα εγώ. Αξίζει να γίνεις ηθοποιός, σπίτι, κάρτες, έλα να σε δω. Μιλάμε, αυτά συχάθηκα. Μπορεί να ήμουν και ηθοποιός, έτσι να είμαστε συνάδελφοι.
1: Γιώργο, και καλά αυτά, αυτά λοιπόν. Είναι πτέσματα μπροστά που όταν είναι στα πάθη να εκδίκησεις και τέτοια, εκεί παίζονται πολύ άσχημα.
2: Άσε τα πάθη εκδίκηση, αλλά τα συγκεκριμένα και αυτά τα συγκεκριμένα πάθη, δεν ξέρω, εμένα μου βγάζανε μια αρρώστια αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Χωρίς να έχω τίποτα μαζί τους, έτσι.
1: Να μην το δέχεσαι, ρε, να σου πω κάτι, ρε Γιώργο. Δεν κάνουμε τους αγαθούς τελείως. Και εγώ υπήρξα, δεν θα κάνω το ωραίο παιδί. Τώρα εγώ και ο Μιχαλόπουλος είμαστε.
2: Εσύ δεν τα είδες, εσύ δεν τα είδες.
1: Εγώ είμαι δεκαετία του 80, εγώ και ο Μιχαλόπουλος ήσουν να είμαστε και πιο ενδιαφέροντα παιδιά. Μέσα στη γυμναστική, εγώ είναι 81, γράμμωση και πιο παιδαράς ο Μιχαλόπουλος. Και ο Μιχαλόπουλος ήταν μεγάλη μορφή. Δεν θα πει όμως, φίλα, άμα θες δεν αποφεύγεις. Δηλαδή, μην το κάνουμε και κάνουμε που όπου εγώ να βγω τώρα και να λέω μου κόλλαγε ο ένας, μου κόλλαγε ο άλλος. Δεν μου κολλάγανε, ήμουνα και λίγο σκλή φάτσα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, αλλά είχες δει, είχες ακούσει και δεν μπορώ να.
1: Πώς δεν είχα ακούσει, ρε φίλε, ήξερα και ποιοι παίζουν σε ταινίες και τι κάνουν καταστάσεων και τέτοια, όλα τα ξέρω.
2: Κάποιες κοπέλες τώρα βγαίνουν μετά από 10 χρόνια, 15 και λέει αυτό.
1: Καλά, αυτά τα θεωρώ γελία, εγώ εντάξει.
2: Λοιπόν, έλα τώρα το κάνεις εκείνο, ήθελες και πήγες τώρα, μην τελειώνουμε τώρα.
1: Αν
2: ήθελες, το έχεις κόψει και τελείωσε τώρα. Απλά ήθελες να κάνεις καριέρα και πήγες, αφού το λέγαμε. Το λέγανε και εκεί. Εγώ τα άκουγα σε πηγαδάκια που μαζευόμασταν εκεί. Αφού λέγανε ότι αν δεν θέλεις ή αν δεν περάσεις, δεν προχωράς.
1: Τα περισσότερα καλλιτεχνικά, Γιώργο, μην ακούς παραμύθια τίποτε. Θέλουν, εγώ είμαι σε ένα χώρο που το λατρεύω και υποστηρίζω τους συναδέλφους μου. Αλλά Μην ακούω κλαψάρικα, πήγε και με κατάφερε κάποιος και με κατάφερε κάποια. Α, και η κάποια ο συνοθέτης μου κόλλησε.
2: Έτσι, μπράβο,
1: δεν
2: έτσι,
1: θέλεις,
2: μπράβο.
1: Δεν κάνεις.
2: Μπορούσες
1: και χάνεις ρόλους, χάνεις σε τέτοιο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ό,τι είναι καλό επάγγελμα, καταλαβαίνεις για να πω τίποτα, αλλά όλες οι δουλειές. Ναι. Πας το πρωί σε μια δουλειά και στην πέστα αφεντικό διευθυντής και είσαι και συμβάζεις εκεί. Όλα τα επαγγέλματα. Απλώς το δικό μας είναι πιο μεγαλύτερη προσφορά.
2: Α, μπράβο. Απλά έχει μεγάλη δημοσιότητα. Έχει,
1: έχει πιο ψώνιο ο καθένας να γίνει.
2: Έχει τη λάμψη. Έτσι. Έχει το ψώνιο. Έχει το ψώνιο.
1: Και όνειρα. Δεν είναι μόνο και ψώνιο. Ας πω, ο Χόρν έλεγε αλλήμον όνομα, δεν είναι ένα ψώνιο. Μεγάλο πράγμα το ψώνιο καλή μορφή, φίλε. Αλλιώς δεν ανεβαίνει.
2: Ναι,
1: δεν...
2: ρε παιδί μου. Ναι,
1: αλλά εννοώ το ότι έχει αυτό το. Το άτιμο το έχει την, πες το να, τη φήμη. Είναι πολλά πράγματα σε δελεάζουν.
2: Ναι, και αυτό που το αγαπάς και το θέλεις. Πώς είναι ο πιλότος,
1: παιδί μου. Σωστά.
2: Που λέει εγώ θα γίνω πιλότος. Θέλω να πετάω το αεροπλάνο και θα δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα σπώ στον εγκέφαλό μου, εγώ θέλω αεροπλάνο.
1: Σωστό, σωστό.
2: Έτσι ακριβώς είναι και ο καλλιτέχνης. Το αγαπάει αυτό που κάνει, το θέλει. Εντάξει, δυστυχώς είναι και ο χώρος που βγαίνουν τέτοια πράγματα στο συγκεκριμένο χώρο.
1: Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι και να ακούεις, ό,τι και να ακούεις ήταν θέμα δικός επιλογής, Γιώργο.
2: Είχα ακούσει πολλά, εγώ σου λέω.
1: Απλώς να μην σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, μην είσαι σε μια δουλειά και πάει ένα κορίτσι να δουλέψει, ναι, και το κάνει, ναι, να χάσει τη δουλειά του επειδή του κάνει μπάσιμο. Άλλο, αυτά είναι φασιστικά, αυτά είναι απορριπταία. Απλώς όταν σου κολλάει κάποιο, εντάξει, δεν δέχεσαι, δεν πας, δεν οδηγάς, δεν προχωράς σε αυτόν τον δρόμο. Είναι πολλά πράγματα, είναι ελιγμός.
2: Προχωράς και άμα το αγαπάς και το πιστεύεις, θα προχωρήσεις.
1: Μέχρι ένα σημείο, Γιώργο. Δεν υπάρχει ταλέντο. Το ταλέντο είναι μετά την ώρα που θα σου δώσουν ευκαιρία.
2: Ναι, το ταλέντο είναι ταλέντο, αλλά και αν δεν σε προωθήσουν.
1: Βέβαια τώρα. Λοιπόν.
2: Το ταλέντο θα μείνει πίσω και θα τα ακούσει.
1: Λοιπόν, καταλάβει. Τώρα σιγά. Ωραία, Γιώργη.
2: Δυστυχώς.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
2: Χάρηκα που τα είπαμε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και ωραία, θα με πάνε να κουβεντιάσουμε αυτό με την Κολυμπήθρα.
2: Ναι, και με το θέμα της εκκλησίας πρέπει κάτι να γίνει σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, αλλά δεν μου λες τι, να εξαφανίσουμε την εκκλησία.
2: Όχι, ας την εκκλησία. Πρέπει να γίνει. Καταρχάς, δημόσιοι υπάλληλοι είναι μόνο ιερείς στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό τώρα. 11.000. 11.000. Και 6.500 νοσηλευτές. Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα έτσι. 8.500 γιατρούς. Πας στα νοσοκομεία και είναι λες και πας σε εμπόλεμη ζώνη, επειδή μου έτυχε να πάω πρόσφατα. Εμπόλεμη ζώνη. Από τις 6 το απόγευμα και έφυγα την άλλη μέρα το πρωί.
1: Θα πω ένα περιστατικό φίλου.
2: Δηλαδή, μιλάμε εμπόλεμη ζώνη. Έπαθα σοκ μέσα. Ναι. Έπαθα σοκ που εγώ ξέρεις δεν κολώνω, ούτε τώρα κολώνω. Έχω κάνει πράγματα όχι τρελά, αυτοκτονικά στη ζωή μου. Αυτοκτονικά. Όχι τρελά. Και ήμουνα και καταδρομέας αληθιστής. Λοιπόν, άστο αυτό. Το θέμα είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε τώρα δηλαδή να μπει ένας διαχωρισμός, κάτι να γίνει, να μπορούν μόνοι να τα απεξέρθουν, να τους πληρώνει η Μητροπόλη να κάνουν. Πρέπει να επιλακεί το δημόσιο από αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, Γιώργη μου. Σε ευχαριστώ.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια. Τώρα αυτό που είπε έχει πολύ δίκιο. Θα πούμε μια άλλη μέρα. Το αφήνω για σήμερα. Ενός φίλου μια περιπέτεια σε ένα νοσοκομείο που είναι. Μην πω τίποτε, όταν ακούω τελικά καμιά φορά με αυτό που συνέβη σε φίλου, πως έχουν πλακώσει γιατρό, τώρα πια από εδώ και πέρα θα λέω μήπως έχει δίκιο. Λυπάμαι που το λέω, εγώ πάντα ήμουνα και προσεκτικός στα σχόλια. Δεν το κάνω όμως τώρα για να μην φανεί πως κάνω τύπο, αυτό εναντίον κάποιο. Άστο, το κρατάω. Το κρατάω στις αποσκευές μου, με ντοκουμέντα. Σε κάποιο νοσοκομείο ένα κρούσμα, πάντα ακούς θα φρικιάσετε. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή.
3: Ναι, παρακαλώ. Κύριε Κασταμάνη.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι από το δρόμο.
1: Ναι, Κώστα.
3: Μια και είπατε για τη βάφτιση προηγουμένως.
1: Ναι.
3: Έχω διαβάσει ότι υπάρχουν και πολιτικά βαφτίσια, όπως ο πολιτικός γάμος, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Σωστά.
3: Και είμαι υπέρ της άποψης ότι να γίνεται αυτό για να αποκτάει ένα όνομα κάποιος και όταν ενηλικιωθεί, από τη στιγμή που καταλάβει και φέρει να γίνει χριστιανός, ας βαφτιστεί και με τη βάφτιση τη χριστιανική. Ναι. Όχι να παίρνουμε ένα παιδάκι χωρίς να το ρωτήσουμε, να το κάνουμε με το ζόρι χριστιανό, με τη λογική μη μας ξεφύγει κανένα πρόβατο. Αυτά είχα να πω.
1: Ναι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνου. Σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Σεβαστό, παιδιά, η γνώμη του καθενός, κοιτάξτε. Μας πάει και σε άλλα μονοπάτια, εντάξει. Αυτή είναι η δημοκρατία. Δεν μπορεί να πεις μόνο το δικό μου είναι το απόλυτο σωστό. Σε βάζει σε σκέψεις και από αυτά, μακάρι να ήταν μια μίξη, πώς γίνεται να γίνουν όλα μαζί. Να αποφεύγει αυτό που θέλει κάποιος. Να έχει όμως, μπορείς να του βάλει αριθμούς πια, γιατί να το πάμε έτσι, πάμε σε εκείνους τους δρόμους που λέμε αριθμό ο καθένας. Που να έχουμε ένα αριθμό τότε. Μη σε βέβαια, έλα 785, έλα 412. Εκεί το πάνε, αν πάμε σε αυτές τις καταργήσεις όλα. Εγώ δεν είμαι κανένας ούτε θρησκόληπτος με την έννοια του υπερβολικού, ούτε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Χαμήλος παρακαλώ ραδιόφωνο.
4: Το έκλεισα, μη στεναχωριάς.
1: Μπράβο.
4: Τι κάνεις, κυρία Ηλία?
1: Καλά.
4: Να πιάσουμε από εκεί που το τελείωσες τώρα με τον κύριο.
1: Ναι, γιατί... με ποιον μιλάω?
4: Με τον Σπύρο.
1: Άμα θες, άμα δεν μου λέτε όνομα, λέτε μου κανένα αριθμό να ξέρω.
4: Λοιπόν, άκουσε.
1: Ναι.
4: Εσύ θυμάσαι τις κολυμπίκες και θυμάσαι έτσι και πού βαφτίστηκε ο ένας και πού βαφτίστηκε ο άλλος.
1: Ναι.
4: Έτσι.
1: Αν θυμάμαι, τι θυμάμαι?
4: Λες ότι ποιος σε βάφτισε, αν δεν σε βαφτίσανε και αν σε αυτό και έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν είναι η συζήτησή σας?
1: Όχι, τίποτα από αυτό. Απλώς είπα ένα που μου είπε με το ζόρι με βάλανε και βάφτισα και του κάνε μου σχόλιο τώρα ό,τι θέλεις.
4: Πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτό.
1: Κάνε μου σχόλιο.
4: Και του λες εσύ ότι κάπου σε βαφτίσανε, πώς θα σε φωνάζαν.
1: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
4: Μπράβο, λοιπόν.
1: Η εύκολη λύση, απλοϊκή είναι αυτή.
4: Εγώ είμαι γεννηθής, ακούστε με.
1: Ναι.
4: Εγώ είμαι γεννηθής στο 50.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ ήμουν άτοιμο να πεθάνω. Εγώ μεγάλωσα με γαϊδουρινό γάλα.
1: Ναι, το πιο ισχυρό.
4: Το πιο ισχυρό.
1: Βέβαια.
4: Και τώρα ξέρεις πόσο το πουλάνε, αν έχεις υπόψη. 700 ευρώ.
1: Πόσο, 100 το...
4: 700 ευρώ το κιλό.
1: Τι λες, μωρό.
4: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε, ναι.
4: Εμένα λοιπόν μου κάνανε αεροβάφτιση. Την έχεις ακουστά?
1: Πιστεύεις την έχω ακουστά χωρίς να ξέρω τι ακριβώς κάνουν?
4: Την έχεις ακουστά?
1: Βέβαια.
4: Μπράβο. Είναι σαν τη βάφτιση.
1: Απλώς δεν είσαι σε μέρος εκείνο, ειδικά όταν κινδυνεύεις ή όχι?
4: Τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Πέθαινα.
1: Τι λες μου?
4: Το καταλάβες τώρα τι σου λέω? Και μου κάνανε αεροβάφτιση.
1: Ναι.
4: Και έζησα. Πέρασαν τα χρόνια, δεν πήγε η μητέρα μου, Θεός χωρίς την αναμεδηλώσει μαζί με τον πατέρα μου.
1: Mm-hmm.
4: Και πέρασαν τα χρόνια.
1: Ναι.
4: Μέχρι που ανάλαβε αυτός που ήταν στην κυβέρνηση και θέλει να ξαναεπιστρέψει.
1: Mm-hmm.
4: Γιατί μετά τη Χούντα δεν είχα πάει ποτέ μου να ψηφίσω και πήγα να ψηφίσω το Σαμαρά.
1: Ναι.
4: Δεν μπορούσα να ψηφίσω γιατί δεν με βρίσκανε.
1: Ναι.
4: Κατέβηκα στο Δημαρχείο γιατί ανήκω στο Δημαρχείο του Πειραιά.
1: Ναι.
4: Δεν μπορούσαν να με βρουν. Είχα ταυτότητα. Αλλά δεν μπορούσαν, δεν είχαν καταχορηγήσει στα μητρώα του.
1: Ναι. Και ποιο πώς μέχρι τότε, πώς λεγόσουν, Σπυρό?
4: Το κανονικό μου, το επώνυμο, το όνομά μου κανονικά. Είχα την ταυτότητά μου, τα πάντα.
1: Στην αεροβάφτιση, ε?
4: Αλλά, ναι. Αλλά δεν με είχαν δηλώσει.
1: Μάλιστα.
4: Αλλά φαινόμουν όμως και στο, δηλαδή, στα πολιτικά μου δικαιώματα που ψήφισα, που πήγα φαντάρος στη Γάμα ΜΑΚ, τρίτη μοίρα καταδρομών.
1: Ναι.
4: Το Μεγάλο Πεύκο.
1: Ναι.
4: Αφού υπερέτσα και τένα και τάλλο και ήρθε η στιγμή να πάω να ψηφίσω, λέω να πάω να ψηφίσω. Τότε ήτανε αριστερά και δεξιά.
1: Ναι.
4: Άστο το ΠΑΣΟΚ, στην άκρη. Λοιπόν. Δεν με βρίσκανε. Βρίσκανε τη μητέρα μου, βρίσκανε τον αδερφό μου, βρίσκανε την αδερφή μου, τον μπαμπά μου, τη μητέρα μου. Εμένα ναι, όχι.
1: Και μιλάμε για ηλικία μεγάλη, ε?
4: Ναι. Μου φτιάξανε ένα χαρτί, πήγα στο κάτω στο, πώς το λένε, στο σχολείο, ψήφισα. Δεν θα με βρίσκανε εμένα ακόμα μέχρι τώρα. Δεν με είχαν περάσει τα χαρτιά, τα μητρώα. Εάν δεν τους έλεγα ότι μου κάνανε αεροβάφτιση. Το καταλαβες. Αυτό λοιπόν, εδώ και 15-20 χρόνια που ήταν ο Σαμαράς,
1: ναι.
4: Δεν σου λέω πιο μπροστά ότι ήταν μετά τον Παπαδόπουλο Μπέτε σκύλι και αλέστε, μετά τον Παπαδόπουλο, μπέτε σκύλι και αλέστε, γι' αυτό έχουμε τα χαέρια μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει φτιαχτεί τίποτα. Έχουν φτιάξει, λέει, τα πάντα. Χτυπάνε με ένα τηλέφωνο ότι πήρανε φωτιές και τους βρίσκουν όλους. Έχουν καταργήσει ακόμα και το λαχείο που έβγαινε στις τηλεοράσεις και το βλέπε και χαιρότανε ο κάποιος. Κομπίνα, κομπίνα, γιατί τώρα δεν κάνουν κομπίνες. Το έχουν καταργήσει για να μην πληρώνουν λεπτά. Τα λεφτά τα τρώνε όλοι. Και δεν μπορούμε να βγάλουμε και άκρη. Πότε πληρωνόμαστε, γιατί είμαστε σαν τα αυτοκίνητα. Σήμερα τα μονά, αύριο τα ζυγά. Και θέλουν να ξαναβγουν, να κυβερνήσουν, να κάνουν τι. Όλοι τους. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πασόκ. Και Νέα Δημοκρατία. Άστο ΣΥΡΙΖΑ, τον Μπαγλαμά. Και θέλει ακόμα ο λαός, άμα σου λένε ότι έχουν 7 εκατομμύρια σπίτια έχουν 7 εκατομμύρια. Τα έχουν και γιατί να μην τα. Γιατί κάνουν παράπονο. Ένας που έχει σπίτι πληρώνει, λέει, πώς το λένε.
1: Ένφια.
4: Ένφια. Πιο πολλά λεφτά ποιος χαλάει. Εκείνος που δεν έχει σπίτι και νοικιάζει ή αυτός που διαμαρτύρεται για το ένφια που του κρατάει. Και αυτοί που έχουν τον ένφια και τον πληρώνουν, πάλι αυτούς θα ξαναψηφίσουν. Το καταλάβατε ή όχι?
1: Πολύ καλά.
4: Μπράβο. Καλό βράδυ και χαρά στο κουράγιο.
1: Καλό του Γρηγόρη. Σπύρο. Έχει δίκιο.
4: Του Μακελιού.
1: Να σε καλά, Σπύρο. Καλό βράδυ.
4: Και σε όλα.
1: Να σου πω μονάχα, Σπύρο. Πέρα από αυτά που είπες για τέλος ένφια και τέτοια του τα μεγάλα καλά του κυρίου Βενιζέλου με το Σαμαρά το είχε κάνει. Να σου ρωτήσω κάτι. Εννοείς αυτό που έκανες στην αεροβάφτιση εσύ. Περίμενε.
4: Θυμάσαι που είχε πάρει τη Βεβέ και δεν την παράδωνε.
1: Ναι, άλλο λέω να πω κάτι. Αυτό που εννοείς, Σπύρο, αυτή την αεροβάφτιση που λες. Θες να πεις ότι δεν βρίσκεις άκρη μετά αφού δεν είχες κάνει τη βάφτιση. Αυτό με ενδιαφέρει.
4: Ναι, δεν είχα βρει άκρη. Αν δεν τους έλεγα εγώ ότι μου έχουν κάνει αεροβάφτιση, δεν με βρίσκανε. Και κακώς το είπα ο ηλίθιος. Εντάξει. Και κακώς το είπα. Τι να κάτσουμε να συζητήσουμε. Όσο για το κέντρο που είπες κάτω στον Πειραιά, κάτι είπες. Ξέρεις που ήταν το μαγαζί αυτό που είπες προηγουμένως.
1: Ναι.
4: Τσακωνόντουσαν.
1: Ναι.
4: Όπως κατεβαίνουμε, δεν έχει το θέατρο, πώς το λένε, στο Δευτέρα Μεγαρτία, αριστερά.
1: Ναι. Το Αυλαία που είχα πρόπερ στο Κολοκοτρώνη. Πας κάτω για να πας προς τα πέρα, προς την Πειραϊκή.
4: Το Αυλαία. Άμα πας ευθεία κάτω, βγήκε στη θάλασσα.
1: Μπράβο.
4: Και κάνεις δεξιά.
1: Μπράβο.
4: Και κάνεις δεξιά.
1: Μπράβο.
4: Το δεύτερο στενό δεξιά ήταν αυτό το μαγαζί που λες.
1: Όπως το λες. δίπλα από ένα μαγαζί που ήταν που έχει κλείσει ο πρώτος διδάξας στην Άτη, το Λεχματζούν.
4: Το Λεχματζού, μπράβο.
1: Όχι τώρα,
4: μπράβο,
1: που είναι τα παιδιά του Γιάννη.
4: Πού το θυμήθηκε.
1: Ναι, το Λεχματζού είναι τα παιδιά του και ένα ιδιαίτερο εκεί πέρα που είναι σαν πίτσα, φαγητό ιδιαίτερο είναι. Αυτό το Λεχματζού το είχε πρωτοφτιάξει ο Γιάννης, ο Γιαννακούρης. Και δίπλα ήταν αυτό που σου λέω και μου λέει κάτι περιστατικά που μου σκόνησε, μου λέει
4: εγώ θα ευχηθώ να πάρει τα πρωτεία η Θεσσαλονίκη, να βγει ένας καλός βαρβάτος αρσενικός. Με γνήσιο αρσενικό, Μανιάτη και Κρητικό. Αλλά να είναι Έλληνας πατριώτες,
1: ναι,
4: και οι τρεις τους.
1: Ναι.
4: Και θα σου πω αν πάει μπροστά η Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο.
1: Σε ευχαριστώ, Σπύρο μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Σπύρο μου. Όπω το θυμώ, όταν λέω κάτι δεν κάνω ποτέ εγώ στον αέρα εντυπώσεις. Ξέρει που εννοούσε αυτό το μαγαζί. Το ξύλο της αρκούδας έπεφτε βράδυ μεταξύ γυναικών. Μωρή. Καταλαβαίνετε τώρα από πού αρχίζουν όλες οι λέξεις αυτές οι ωραίες. Που την κοίταξες τη ζευτή ρε και τέτοια. Δεν υπάρχουν στα ζευγάρια τα ζευγάρια που ξέρουμε τέτοιο ξύλο έξω από τα κέντρα. Δεν το ξέρω, τουλάχιστον μας λέει Γιάννη. Με κοροϊδεύεις τώρα, του λέω. Δεν μπορεί να καταλάβει, Λιάκο μου, λέει, τι ξύλο πέφτει τα μαλλιά της, χτυπήσει το κεφάλι και το χτύπαγε κάτω. Η μία στην άλλη. Λοιπόν. Όταν ακούτε κάτι φόνους λοιπόν παράξενους που δεν δικαιολογούνται ούτε κλεψιές, ούτε δώρα, ούτε ξεδώρα, ούτε τέτοια ούτε έδα, να ξέρετε και να προσέχετε τα κοριτσάκια σας και τα γόρια από τα ίδια φύλλα. Λυπάμαι, χαίρομαι του καθενός. Το τι κάνει στο κρεβάτι του δεν με νοιάζει, για την ειδονή του να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά μη σας μπασταρδέψουν την κοινωνία. Και προσέχετε τα κοριτσάκια σας. Τα κοριτσάκια με όποιον γκόμενο και να πάνε, θα πάει με άντρα. Το φυσικό μια γυναίκα να πάει με άντρα. Σιγά το σπουδαίο. Άμα την πέσει και μια γυναίκα, δεν θα διάσπρη μέρα. Τη διέλυση οικογένειε και όλα. Αυτό μόνο για να κλείσω και το σχόλιο όλο από την αρχή που ξεκίνησα. Τι εννοώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Λέω καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Ήθελα να αναφερθώ σχετικά.
1: Το όνομα άκουσα.
5: Γιώργος. Γιώργος.
1: Πάμε, Γιώργο.
5: Ήθελα να αναφερθώ σχετικά με το φίλο που μιλούσε προηγουμένως, σχετικά με ψηφοφορίες, με εκλογές κτλ.
1: Ναι.
5: Μπράβο. Πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι εμείς δεν ψηφίζουμε. Όταν πάμε στην κάλπη και γίνονται εκλογές, εμείς δεν ψηφίζουμε. Εμείς εκλέγουμε. Γι' αυτό λέγονται και εκλογές. Δηλαδή τι κάνουμε εμείς? Πάμε στην κάλπη και διαλέγουμε από το πανέρι κάποιον για να αποφασίσει για μας
1: χωρίς εμάς. Ποιος θα βάλει.
5: Εντάξει.
1: Ναι.
5: Αυτό γίνεται στις εκλογές. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Δεν αποφασίζουμε εμείς για μας. Ενώ εμείς πληρώνουμε το μάρμαρο, δεν αποφασίζουμε εμείς. Αποφασίζουν άλλοι για μας. Ναι. Γι' αυτό λέγονται και εκλογές. Εκλέγουμε, διαλέγουμε δηλαδή από το πανέρι.
1: Ναι.
5: Ψηφίζω σημαίνει ναι ή όχι στο νομοσχέδιο. Αυτό που κάνουμε στη Βουλή είναι ψηφοφορία. Αν θα ακούσετε στη Βουλή καμιά φορά που περνάνε τα νομοσχέδια, τους νόμους κτλ., τι λέει ο πρόεδρος πριν αρχίσει? Σε 5 λεπτά αρχίζει η ψηφοφορία, παρακαλώ να στείλετε στην αίθουσα.
1: Ναι.
5: Αυτοί ψηφίζουν, δηλαδή τι κάνουν αυτοί? Αυτοί αποφασίζουν για εμάς χωρίς να μας ρωτήσουν.
1: Ναι.
5: Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουμε. Μια φορά ψηφίσαμε εμείς στη ζωή μας και ήταν το 2015 στο δημοψήφισμα που είπαμε ναι ή όχι στο νομοσχέδιο. Αυτό δεν ξαναψηφίσαμε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αν το καταλάβουμε αυτό, θα αλλάξουν τα πράγματα. Όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν θα αλλάξει τίποτα, Έλια.
1: Και αυτό ψηφίσαμε, Γιώργο, με τα τράπια αντίθετα, ε?
5: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί? Γιατί δεν κυβερνάνε αυτοί? Δεν κυβερνάνε αυτοί. Δηλαδή, στις εκλογές, δεν μπορώ εγώ να ακούω τον άλλο μου λέει πάω να ψηφίσω. Δεν πας να ψηφίσεις, φίλε μου. Πας να διαλέξεις. Στο δημοψήφισμα πας να ψηφίσεις. Στον νόμο, όταν θα έρθει ο νόμος και θα σου πούνε ο νόμος είναι αυτός, τότε αν πεις εσύ ναι ή όχι, αυτή είναι η ψήφος. Δηλαδή, συμφωνώ για το νομοσχέδιο να περάσει, δεν συμφωνώ για το νομοσχέδιο να μην περάσει.
1: Ναι.
5: Αυτή είναι η ψήφος. Όλα τα άλλα είναι διαλέγουμε. Διαλέγουμε από το πανέρι. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω, φίλο μου, τίποτα άλλο.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ.
5: Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο. Και ξεκίνησες με μια ωραία φράση που εγώ έβαλα τελεία. Δεν ψηφίζουμε. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή.
6: Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, η Ελευθερία είμαι.
1: Γεια σου και η Ελευθερία μου. Λίγο πιο δυνατά, Ελευθερία μου.
6: Δεν σε πήρα στη γιορτή σου γιατί γινόταν χαμός.
1: Σώπα μου, δεν πειράζει, το ίδιο είναι και ευχή από μακριά χωρίς να τα ακούσει, είναι σαν εκκλησία.
6: Εντάξει, αγόρι μου. Θέλω να σου πω για το αεροβάπτισμα.
1: Ναι.
6: Γίνεται όταν ένα μωράκι κινδυνεύει να πεθάνει.
1: Ναι.
6: Το ραντίζουν, απλώς δεν το βάζουν σε νερό, το ραντίζει ο ιερέας και αυτό θεωρείται βάπτισμα. Μετά για να περάσει το όνομά του πρέπει να καταχωρηθεί στο ληξαρχείο.
1: Ναι.
6: Γι' αυτό δεν βρίσκανε τον κύριο, γιατί έπρεπε να το δηλώσουν στο ληξαρχείο.
1: Δεν πήγαν να το δηλώσουν, ε?
6: Αυτό πιστεύω εγώ, ότι γι' αυτό και δεν το βρίσκανε. Λοιπόν, αυτά μπορώ ήθελα να σου πω. Καλό σου βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ, Ελευθερία. Σε ευχαριστώ, κύριε Ελευθερία μου.
6: Να είσαι καλά, εγώ.
1: Σε ευχαριστώ, Ελευθερία μου. Να είσαι καλά.
6: Γεια.
1: Λοιπόν. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ναι.
7: Γεια σου.
1: Καλησπέρα σου.
7: Καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος Βαρούχας. Σε παίρνω εκ μέρους του Γιώργου από την Ερέτρια.
1: Ναι.
7: Εμείς είμαστε ένα σύλλογος που θα θέλαμε να προβάλλουμε ανάμεσα στις ταινίες που θα προβάλλουμε, γιατί κάθε χρόνο τις Παρασκευές του Αυγούστου προβάλλουμε στη Δεξαμενή ταινίες.
1: Ναι,
7: το «Εις θάνατον ο γέρος του Μοριά».
1: Ναι.
7: Πού μπορώ να το βρω, να το δω,
1: θα
7: για
1: σου πω,
7: να έχω προετοιμασμένη.
1: Άκου τι θα κάνουμε, Γιώργο, άκουσέ με, ναι. Και σε ευχαριστώ, άκουσέ με.
7: Ναι.
1: Όπως και να είναι καλά και ο Γιώργος που ήταν ο ενδιάμεσος. Θα αφήσει το τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, αφού κάνει όμως έναν κόπο. Τώρα ξαφανίζει και το τηλέφωνό σου. Θα κάνει τον κόπο. Θα πάρει. Γιατί δεν μπορώ να σου πω το τηλέφωνο τώρα στον αέρα. Α, το έχουμε, το έχουμε. Α, μπράβο. Ωραία, Εφραίμ μου λέει. Κρατάω το τηλέφωνό σου και σου υπόσχομαι στο τηλέφωνο αύριο και μιλάμε. Και σου λέω πώς σου στέλνω, πώς βρίσκεις το έργο και το παίρνεις. Και θα το κρίνεις εσύ. Αν το δυσάξω, να το βάλεις εκεί πέρα, θα σου είναι καλή βραδιά.
7: Έγινε.
1: Αυτό θα κάνουμε. Γρήγορα θα σου τηλεφωνήσω εγώ αύριο.
7: Έγινε.
1: Ότι okay. Εφραίμ το προλάβαμε. Να μην κλείσει.
7: Καλό βράδυ, καλή δύναμη.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, κύριε Γρήγορα. Να είσαι καλά, Γρήγορα. Λοιπόν. Μ' αρέσουν αυτά παιδιά, γιατί τι είναι, δεν είναι να λες για πάνω που πάρω λεφτά. Όπου δείτε και θελήσετε, και το είπα και πέρυσι, 2-3 τηλέφωνα μου είχαν γίνει και τους είπα πώς το πήρανε. Και θέλετε να πάρετε το έργο, και ειδικά τις μέρες εκείνης 25 Μάρτη, που κάνετε κάτι βραδιές, που κάνουν κάτι, πώς το λέμε, ένα στιχάκι και κάτι παιδάκια. Πάρτε το έργο, το βάλετε εκεί να είναι η βραδιά δυνατή, ειδικά σε ιστορικές μέρες. Θα με θυμηθείτε. Θα τους πάτε σε άλλα πράγματα τη βραδιά εκείνη επί μια μισή ώρα. Και θα πούνε αμάν τι μάθαμε απόψε. Δεν έχω κέρδος εγώ αυτό που λέω. Αλλά θέλω να διαδοθεί. Να διαδοθεί. Με ενδιαφέρει να διαδίδεται κάτι. Όταν κρίνεται ότι είναι καλό. Όταν θα το δει ο κύριος Γιώργος αυτό, θα βάλει το έργο και θα πει αμάν αξίνα. Δεν αξίνα το βάλουμε. Αλλά κάτι μου λέει θα το βάλει, ό,τι γιορτή θα κάνει και 25 του Μάρτη θα το βάλει, ό,τι κάνετε εκδηλώσεις. Λοιπόν, να έρθουμε παιδιά σε ο άτιμος ο θάνατος, ο αθάνατος παιδιά. Και ξένος να είναι, δεν μπορώ, δεν λέω συλληπιτήρια ποτέ. Με παραξηγήσετε και εκεί στο face τους φίλους που έχουμε, ξέρουν και μερικοί από αυτούς που τώρα μιλάμε στο ραδιομάχη έχουν γίνει, πώς παίρνει ένας... Μου λέει ο φίλος ο Μιχάλης από το Face. Έχουν γίνει και εκεί. Όποιος θέλει, αν ασχολείται κάποιοι με Face και τέτοια, μπορεί να μπει. Ηλίας Κακλαμάνης ελληνικά. Ηλίας Κακλαμάνης ελληνικά θα με βρει. Γιατί είναι και ένα με λατινικά που είναι το κανάλι, το Shockweb TV. Όχι. Ελληνικά. Όχι TikTok και τέτοια. Στο Face λέω έτσι. Και από το YouTube που κάνουμε τις. Με Ηλίας Κακλαμάνης κανονικά που κάνουμε τις εκπομπές και τις βλέπετε και τώρα τηλεοπτικά βγαίνουν. Οι εκπομπές. Εκεί όμως που είναι το Face είναι επειδή αλλάζουμε και γράφει ο άλλος τη λύπη του, γράφει ο αθανάτους. Δεν βάζω συλληπιτήρια ποτέ, παιδιά. Βάζω καμιά τελίτσα εκεί πέρα που αφήνει υπονοούμενα 1000 συλληπιτήρια. Δεν θέλω το συλληπιτήρια. Δεν ξέρω γιατί δεν έχω συμβιβλωθεί με κανένα θάνατο. Και όχι μόνο για τους γνωστούς μας, για τους ξένους, τον πιο ξένο άνθρωπο. Μακάρι να μην το μαθαίνω. Αφού όταν μου λέει κανείς κανένα θάνατο, λέω ευτυχώς δεν τον ήξερα. Μου λέει κανένα γνωστός ή γνωστή και μου λέει Ηλία μου, άσε καλύτερα, λέω που δεν τον είχα δει, ας πούμε. Γι' αυτό επειδή μια εκλεκτή θεία έφυγε προχθές η ακριβή, έχει προηγηθεί ο θείος μου Μπάρμπας, να το πω έτσι, στα χωριά το λέμε έτσι και στη Λευκάδα, αγαπημένη της μάνας με τα αυτά ξαδέρφια. Θεός χωρέστε να η θεία ακριβή προχθές και κουράγιο στην Έλλη και στη ζωή, στα παιδιά τους και στον Κώστα εκεί. Στα παιδιά, γιατί αν εκλεκτοί είναι κάποιοι καλοί άνθρωποι, λες γιατί ρε παιδί μου να φύγει. Τον κλαις περισσότερο έναν άνθρωπο που ήταν και καλός άνθρωπος. Γιατί γενικά υπάρχουν και άνθρωποι που λέμε, έως χωρέστον. Εντάξει, δεν ήταν και ότι καλύτερο. Είναι και κάποιοι άνθρωποι που ήταν σαν αγιοί άνθρωποι. Αυτή τη θιά, όταν πει είναι ψυχή μου, αυτά έτσι που ξέρουμε τα χωριά, καλά από την καρδιά τους έβγαινε. Αυτά για τη θιά Κρυβούλα. Λοιπόν. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
8: Γεια.
1: Γεια σας.
8: Τι κάνεις, καλησπέρα λέω.
1: Καλησπέρα.
8: Τι κάνεις.
1: Καλά εσύ.
8: Θέλω να σου πω για το αερο...
1: Δεν μου είπες όμως όνομα.
8: Η Σοφία είναι, κανένα τα σπάτα.
1: Έλα ρε Σοφία, πού να σας πω, θυμάμαι όλους. Λέτε το όνομα μου, κάνετε μαύρη τη ζωή.
8: Όχι, είναι στην κάμπα, λίμωνο. Αυτό, εγώ πάντα τη λέω, αλλά τώρα το ξέχασα.
1: Δεν πήρα, λοιπόν, πες.
8: Ακούς, ναι. Είχα μία αδερφή, 8 μηνών.
1: Ναι.
8: Και αρρώστησε βαριά.
1: Ναι.
8: Και δεν το είχαμε βαφτίσει το μωρό και έγινε αεροβάφτισμα που λένε. Ναι. Του ρίξανε αγιασμό του παιδιού και το πέταξε 3 φορές στον αέρα και το πιάνε ο πατέρας μου. 3 φορές.
1: Συγγνώμη, ο παπάς ή ο πατέρας του.
8: Ο μαμάς μου, ο παπάς.
1: Τι λες μου. Δηλαδή, ας μην είναι παπάς εκεί.
8: Όχι, όχι, όχι. Εκεί του ρίξε μόνο λίγο αγιασμό που είχαμε και το πέταξε στον αέρα τρεις φορές. Και το έπιασε και μετά από δύο ώρες, τρεις, πέθανε.
1: Τι λες μου.
8: Ναι, ναι, ναι. Ήτανε μεγαλύτερη μου. Τι να κάνουμε.
1: Ο, μικρό ήτανε, Σοφία, μικρό.
8: Σήμερα πέθανε και ο αδερφούλης μου.
1: Μικρό ήτανε.
8: 8 μηνών.
1: 8 μηνών. Ναι, τότε είχαμε μεγάλη θνησιμότητα, ρε Σοφία.
8: Ναι, ναι. Τι να κάνουμε, ίδια μου. Σήμερα πέθανε και ο αδερφούλης μου. Ας, έχω όλο στεναχώρια σήμερα. Μεγάλος ήτανε, αλλά όσο να είναι, αδερφός το αίμα.
1: Τι θα πει αυτό τώρα, τι μεγάλος. Ποιος θέλει ακόμη και μεγάλος κάποιον δικό του να φύγει.
8: Αδερφός ήτανε, ίδια μου. Έχω στεναχωρηθεί πολύ σήμερα.
1: Να σου πω πόσο χρόνο πήγε.
8: 93.
1: Εντάξει.
8: Ήταν μεγάλος, εντάξει.
1: Μεγάλος, είναι, μεγάλος, αδερφός, αλλά δεν πάβει να είναι ένα εφιάνθρωπος δικός, τι μου λες τώρα.
8: Είναι αδερφός, μα δεν γίνει, είναι το αίμα σου.
1: Τι
8: δεν
1: λες τώρα
8: να το
1: σωστά.
8: Αποβάλεις αυτό.
1: Υπάρχουν αδέρφια που σέβονται το αίμα και υπάρχουν και αδέρφια που
8: τώρα
1: είναι γάιδαροι.
8: Τι λες τώρα, ηλία μου.
1: Και έχω χαίρομαι όταν βλέπω αδέρφια.
8: Και δεν μπορούσα και να πάω. Πήγανε τα παιδιά μου, δηλαδή. Εγώ δεν μπορώ να πάω. Δεν μπορώ να περπατήσω.
1: Ήταν εδώ στην Αθήνα.
8: Εδώ στα Σπάτα.
1: Ναι.
8: Στα Σπάτα, καλέ.
1: Και δεν μπόρεσε να πας, ε.
8: Δεν μπορούσα, γιατί έχω, πάω με το πι και δεν μπορώ, με πονάει πολύ η πλάτη, ρε, ηλία μου. Πάρα πολύ, τι να σου πω. Χάλια είμαι, χάλια. Και εγώ, έχουν φύγει, είμαστε 6 αδέρφια, 7. Αυτό το μικρό που πέθανε, εντάξει.
1: Ήταν ο πιο, αυτό που έφυγε ήταν πιο μικρό. Α, το μικρό που έφυγε ήταν 8 μηνών.
8: Το μικρό 8 μηνών έφυγε, εντάξει. Μείναμε 6.
1: Από τα 6 τώρα ένας έχει φύγει.
8: Τι ένας, τρεις. Έχουμε μείνει τρεις. Εγώ και δύο τα δίδυμα. Μία αδερφή και έναν αδερφό.
1: Ναι.
8: Άσε, ηλία.
1: Κάνε κουτί, εντάξει τώρα.
8: Όχι, τι ακούμε. Δεν ακούμε να ευχάριστο, λέει ηλία. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πολύ είναι παραπολιάρα. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν
1: τι
8: ξέρω.
1: Να κάνεις, τι να κάνεις.
8: Άστα να πάμε.
1: Είναι λογικό
8: τώρα,
1: σου.
8: Τα εμβόλια είναι αυτά που μας κάνανε. Εδώ πέθανε ένα παιδί 65 χρονών. 61 εφροστές. Άστα, δεν ξέρω. Ανακοπή. Ανακοπή.
1: Είχε, λοιπόν, ναι, είχε κάνει εμβόλια.
8: Ναι, ναι.
1: Ρωτάω έτσι απλά, επειδή μου το πες εσύ, δεν.
8: Πεθαίνουν με ανακοπές εδώ στα Σπάτα, ξέρεις τι γίνεται. Δεν σου λέω τίποτα.
1: Είναι αυτό το πράγμα.
8: Παντού, παντού, όχι μόνο στα Σπάτα. Ό,τι ακούς ανακοπή. Τι να πά. Τι να τα βάλω με το ζόρι να κάνουμε τα εμβόλια. Και ήμουν τόσο ιερός άνθρωπος και κατάδυσα να γίνω έτσι που έγινα. Δεν ξέρω, ηλία μου. Έχω πολύ, πολύ στεναχώρια. Και μέσα και στον κρεβάτι, αφού φοβάμαι.
1: Κάνε κουράγιο, Σοφία μου. Να είσαι καλά, λοιπόν, καλό σου βράδυ.
8: Χάρηκα πολύ.
1: Καλό σου βράδυ, Σοφία μου. Μια φίλη μου λέει απόψε ότι. Καλά, πάμε σε άλλη γραμμή. Πάμε, ναι, πάμε γραμμή. Παρακαλώ.

0: από τις 6 το πρωί. Και μου λέει, ρε Γιάννη, μου λέει, τα απόγευμα παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ρε Γιάννη, μου λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω, μου λέει, τι γίνεται, μου κάνει. Φεύγει τόσο ο κόσμος από παντού. Και δεν καταλαβαίνω. Εγώ δουλεύω, μου λέει, και βγάζω, μου λέει, 650 ευρώ, μου λέει, το μήνα. Και θα βγάζω πέρα. Πού βρίσκουν τα λεφτά και φεύγουν, ρε Γιάννη, μου λέει. Από τη μία μεριά, από την εθνική, από τα καράβια, από τα αεροπλάνα κτλ. Λοιπόν, σου θέτω ένα ερώτημα, ρε Σίλια. Ναι. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά, ρε Σίλια?
1: Να σου πω, Γιάννη, για το κάνουμε λίγο, όπως είπες, για να το διασκεδάσουμε, να το κάνουμε λίγο αστείο.
0: Ναι, γι' αυτό πήρα, για να
1: γίνει. Αυτά να ακούν οι υπουργοί οικονομικών και Μητσοτάκης να μας γδέρνει και να τους πληρώνουμε αυτούς.
0: Δηλαδή, σοβαρό το θέμα αυτό, μου λέει, Γιάννη, έρχομαι, μου κάνει, είμαι πεθαμένος, θα φάω λιγάκι, μου λέει, και βάζει η γυναίκα μου, για να σηκωθώ το πρωί 6 ώρα το πρωί να κατέβω κάτω στο λιμάνι. Είναι φουλ, μου λέει. Και θα συνεχίσει, λέει, μέχρι 4 Αυγούστου και Σεπτέμβριο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, οι Έλληνες, ας πούμε, κλαίγονται. Τι να πω κι εγώ.
1: Τι να πω κι εγώ, να σου πω κάτι.
0: Κλαίγουνε.
1: Δεν μπορώ να πω επιπόλαιο κάτι, σε δίλημα είμαι κι εγώ, τι γίνεται.
0: Ναι, μου λέει.
1: Κάνουν κάποια οικονομία, πρόσεξε Γιάννη. Κάνουν κάποιοι άνθρωποι οικονομιούλα και πάνε σε κάνα μέρος που έχουν και κάνα σπιτάκι, γιατί γύρω η Αθήνα είναι γεμάτη, ξέρεις, από σπιτάκια που έχουν φτιαχτεί και με κόπους. Μια παράγκα, ρε παιδί, μέσα στο ό,τι μεγάλα σπίτια.
0: Είναι τόσες παράγκες, τόσα μικρά, αφού φεύγουν με οικογένεια, φεύγουν με παιδιά.
1: Αλλά φεύγουν κάποιοι, θες να πεις, μήπως πάει πάλι σε ένα νησί που και εκεί είναι ένα σπιτικό πατρικό και πετάει κάποια λεφτοδάκια να χαρεί λίγο.
0: Είναι φράγκα αυτά. Ναι. Εγώ πιστεύω κάτι γίνεται, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δίνει λεφτά το κράτος και πει όλοι πάνε για τα μπάνια.
1: Όχι.
0: Για να πάω κι εγώ να πάρω, κατάλαβες. Αυτό σου λέω. Λοιπόν, γελάσαμε λιγάκι και τα λοιπά. Λοιπόν, πάω ένα δεύτερο και το κλείνω. Αυτός ο κύριος από την Αίγυπτο είχε ασελγήσει σε μια κουπέλα, φίλε. Και τον βουτάνε, τον πάνε μέσα και τον αφήνουν ελεύθερο. Και μετά από 2 χρόνια σκοτώνει το δικηγόρο. Εάν αυτός όμως δεν τον είχαν, έπρεπε να ήταν φυλακή, αλλά είχαν τον, έπρεπε να τον έχουν διώξει να πήγαινε κάτω στη χώρα του. Το οποίο δεν το κάνανε. Λοιπόν, δεν μας νοιάζει τι ήταν και τι γίνανε κτλ. Αυτός ο άνθρωπος θα ζούσε σήμερα. Σωστή. Εάν αυτός είχε απελευθερωθεί και τον είχαν στείλει κάτω στην Αίγυπτο. Κατάλαβες, έγινε τώρα.
1: Καλά λες, καλά. Όταν είχε πιαστεί το κάθαρμα. Και ο δολοφόνος δεν μας νοιάζει μετά τι τρόπο ζωής μην κρίνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά καλά λες.
0: Ναι. Για κοίτα, η λογική που με πάει εμένα, ναι. Κατάλαβες, ναι. Δεν θα ήταν στην Ελλάδα. Θα είχε φύγει, θα τον είχαν στείλει. Να φάει και ξύλο και να φύγει με το πρώτο καράβι και να στείλει κάτω στην Αίγυπτο, φίλε. Δεν θα ήταν πέρα. Ας έρχεσαι σε μια ανήλικη, φίλε. Και τον αφήσαν ελεύθερο.
1: Να σου πω, είχε αθωωθεί.
0: Ε?
1: Είχε αθωωθεί αυτός. Ή τον αφήσανε ελεύθερο και ας είχε κάνει.
0: Ελεύθερο, ναι, τι άφασα τον, ελεύθερο τον αφήσανε. Και μετά γυρίζει γύρω εκεί πέρα κάτω στη Κομονδούρ και τα λοιπά. Είναι 2 χρόνια εδώ πέρα. Εδώ πέρα βρήκε την άκρη, εσύ Ηλία, βρήκε την άκρη. Όταν σκοτώνει τον δικηγόρο με το χέρι του, έσπασε το χέρι του και πήγε στο ΚΑΤ και του φτιάξανε το. Δηλαδή φαντάσου πόσο καλά ήταν οργανωμένος να πάει μόνος του το ΚΑΤ, να πει πως δεν ξέρω τι θα έχει πει, εγώ πλακώθηκα με κάποιον, ας πούμε, πονάω και τα λοιπά, και το βάλανε το χέρι του στο γύψο.
1: Τι λένε.
0: Και το είδαμε στη τηλεόραση.
1: Δεν τα ξέρω αυτά τα περιστατικά. Πόσο
0: οργανωμένος ήταν.
1: Έσπασε το χέρι του από το χτυπήματα.
0: Ναι, δεν το είδε στη τηλεόραση. Ναι, ναι. Και το είχαν πάει στο γύψο. Και έφυγε από το ΚΑΤ, ήρθε εδώ πέρα, μετά τον βρήκανε τα, τέλος πάντων, όλα αυτά τα από τις κάμερες και τον βρήκανε οπωσδήποτε, τον πιάνανε έτσι κι αλλιώς και τον βουτήξανε και τώρα εντάξει, θα πάει φυλακή, δεν ξέρω τι θα του κάνουνε, τέλος πάντων. Αλλά φαντάσου, λοιπόν, αυτό το άτομο, δηλαδή ό,τι και να ήταν και δεν μας ενδιαφέρει, φίλε, θα ζήσει αυτό το άνθρωπο τώρα.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα καταλαβες.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και να πω και κάτι για αυτό το άτομο που έφυγε. Εγώ τον έχω γνώρισει, φίλε, και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο που δεν έπαιρνε λεφτά για να πάει σε κάτι στα, πώς τα λέμε, στα δικαστήρια. Αυτό το άτομο που έφυγε. Ναι. Δεν θα πω παραπάνω. Αυτό.
1: Να σου πω, Γιάννη. Λοιπόν, νομίζεις όλη την ώρα ότι με έχεις ξεγελάσει ποιος είσαι.
0: Ναι, θα σου πω μια καλή νύχτα και θα σου πω πίσω με. Είμαι ο Γιάννης ο Βασιλείου. Σε αφήνω.
1: Άρα, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Πήγα του βάλω το καμπούλο.
0: Κάθε βράδυ όσο μπορώ και να πω
1: γεια σου Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη μου.
1: Πήγα τον άφηνα να μιλήσει. Να σου πω, Γιάννη.
0: Έλα, ρε.
1: Δεν είναι να πούμε τίποτα καλλιτεχνικό αυτό το καιρό, όπως ξέρω, ε.
0: Καλλιτεχνικά, εγώ δουλεύω κάθε Σαββάτο. Έχει βγει ένα πολύ medley, ένα ποτμπούρι με τραγούδια δικά μου, ψηφιδέλια, και κυκλοφορεί τώρα στο YouTube. Είναι 6 τραγούδια όλα μαζί. Είναι χορευτικά. Πηγαίνει πάρα πολύ καλό αυτό το θέμα. Και προχωρά κανονικά.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα.
1: Πάντα παρόν.
0: Γιατί ο κόσμος με αγαπάει, τον αγαπάω και με... τίποτα. Είναι απλά πράγματα τα πράγματα. Ναι. Δώσε αγάπη, Ηλία, να πάρεις αγάπη. Εγώ αυτό λέω χρόνια.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Και τραγουδά πολλά χρόνια, Ηλία.
1: Τώρα
0: να είναι καλά ο κόσμος, να περνάει καλά, να έχει καλό αυτό, και εσύ με την οικογένειά σου, γιατί εγώ σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Εγώ σε ξέρω πάρα πολύ καλά και έχουμε κάνει εκπομπές και εκπομπές, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που άμα θα βγεις έξω και λες εγώ ανοίγω ένα μαγαζί, θα είναι ουρά απ' έξω, φίλε. Καφέ να πουλάς, θα είναι ουρά απ' έξω. Με αγάπη πολύ ο Γιάννης.
1: Να σε καλά πάντα, Γιάννη.
0: Σε ακούω συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ, ρε Γιάννη. Σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Λία.
1: Να σε καλά, Γιάννη. Γιάννης Βασιλείου, παιδιά. Δεν υποτιμώ καμία από τις επιτυχίες που έχει κάνει, αλλά είναι κορυφή και είναι το καμπριολέ του. Αυτό το καμπριολέ είναι η κορυφή. Έχει κάνει όμως τόσα άλλα. Θυμάμαι το Γιάννη όταν πρωτοκάναμε το πρώτο παρουσίας που κάναμε. Θύλικε μου κουρσάρε, το κορμί μου λάφυρο, πάρε. Είχε πονηρά πάντα τραγούδια. Γι' αυτό και ακολουθούσε πολύ γυναικόκοσμο στο Γιάννη Βασιλείου. Πολύ έξυπνα τραγούδια. Και όλα που είχε γράψει, έχει γράψει. Εγώ έχω πει πως εκτιμώ, όχι μόνο, γι' αυτό εκτιμώ κάποιους τραγουδιστές που είναι και δημιουργοί. Όχι μόνο τραγουδάς. Τραγουδάς και λες τώρα τι λόγια, πω, τι ωραίες συνθέσεις του έγραψε. Τι ωραίος που τα λέει αυτός. Δεν ποιος τα έγραψε αυτά. Τη μουσική, ποιος την έγραψε για να κατεβαίνει κάτω στον κόσμο. Ο Γιάννης Βασιλείου έχει γράψει πολλές επιτυχίες, που ήταν δικές του. Έτσι είναι σημαντικό. Γιάννη, στην αρχή με ξεγέλασες λίγο, δεν ακούσαινα και καλά. Και μετά το άφησα έτσι, άφησα το λόγους για μην αρχίσουμε σαν να κάνουμε επίδειξη, ήταν να ήταν βαλτό τηλέφωνο. Φίλος πάντα ο Γιάννης Βασιλείου. Και κύριος. Και καλό παιδί. Τον αγαπάει ο κόσμος, γι' αυτό του γέμιζε μαγαζιά. Αυτό που λέει και ο Γιάννης. Δεν υπάρχει ο κόσμος να ξεγελέται. Του βγαίνει η συμπάθεια για κάποιο καλλιτέχνη επειδή δεν ξεγελέται ο κόσμος. Δεν ξεγελέται. Και μάλλον δεν ξεγελιόταν γιατί έχει χαλάσει ο κόσμος. Δεν θα κάνω κουπλιμέντο στον κόσμο το σημερινό. Κάτι λαμόγια μερικές φορές προσέχεται, αυτό τους λασάρ κάνουν, τα παιδιά μας έχουν πάει. Έχει αλλάξει πια εκείνο της εκτίμησης που έλεγε ο άνθρωπος αυτός, μου πάει αυτός ο καλλιτέχνης. Είναι θετικό στοιχείο στην κοινωνία. Εδώ βλέπεις σήμερα τα παιδιά μας και πάνε και συμπαθούν και εμείς δεν κάνουμε τίποτα και οι γονείς, τσογλάνια. Δεν πάνε να λένε να σου καταστρέφουν το παιδί, όπλα, βιασμούς, πάνε τα κολόπεδα, πορνεία και εκεί τους κάνουν είδωλα. Άρα μην λέμε και μεγάλη κουβέντα, ξέρει που αγαπάει ο κόσμος σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα. Είμαι φιλαράκι με τον Γιάννη Βασιλείου, γι' αυτό και δίκα σε παρακολουθώ 16 μήνες τώρα.
1: Να είσαι καλά.
2: Περίπου, ανελιπώς, άμα μου πεις το οτιδήποτε θα στο θυμίσω. Δηλαδή, θα πέρα, με τίποτα δηλαδή.
1: Με τιμάει το όνομά σου.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος είμαι.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά.
2: Έτσι. Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω.
1: Καλό μας ήρθες και εσύ.
2: Πιστεύω ότι συνεχίζει και μας ακούει. Είμαι ο Γιώργος Αλουμινάς, α πούμε. Με το Σταύρο κάναμε παρέα πολύ για το Μόρε Πόρνα, α πούμε, και δεν συμμαζεύεται και τα λοιπά. Τώρα,
1: τι έχει περάσει και ο Γιάννης, τι πίστες έχει περάσει, πολλές πίστες.
2: Πολλές.
1: Και έχει σκίσει, θα πω κάτι, μπορεί δεν τον εξυπηρετεί τώρα να το πω, θα το πω στον αέρα, αλλά είναι τόσα χρόνια πριν, γιατί ο άλλος τα λεφτά μου είπε επιχειρηματίας κέντρου με το Γιάννη Ηλία, γιατί ξέρει πως εγώ το Γιάννη έκανα πάντα σου
2: λεφτά,
1: και μου λέει έβγαλα 180 εκατομμύρια.
2: Το πιστεύω.
1: Αυτός εκεί κέρδος, όχι ο Γιάννης ο Βασιλείου.
2: Το πιστεύω. Και
1: δεν το έχω πει και ποτέ ποιος. Ένας επιχειρηματίας που ήταν ουρά για το Βασιλείο απ' έξω ο κόσμος και μου λέει, έλα ρε κύριε, από το όνομά τώρα πάλι.
2: Ναι,
1: ξέρετε καλλιτεχνικά. Έσκησε, μου λέει, έσκησε.
2: Μιλάμε.
1: Πάμε τώρα, Γιώργο.
2: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σου πω ήταν, ας πούμε, για τον Γιάννη του Βασιλείου, γιατί συγκινήθηκα δηλαδή που πιάσα την κουβεντούλα και τα λοιπά να πούμε, αλλά από αύριο θα σου λέω και ένα ανέκδοτο της βραδιάς.
1: Ό,τι θες, μακάρι, θα είναι επικοινία.
2: Εντάξει. Γιατί σε αγαπάω, σε συμπαθώ πάρα πολύ. Δηλαδή για αυτό, όχι, μίλαμε τώρα για τις ταινίες και το ένα και το άλλο. Σε συμπαθώ και σε αγαπάω για το χαρακτήρα σου και μόνο.
1: Σε ευχαριστώ. Αυτό με τιμάει. Αν μου λες για ταινίες, θα τα άκουγα και θα έλεγα καλά. Μία ακόμη ταινία.
2: Όλα καλά, Ηλία μου. Όλα καλά.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
2: Λοιπόν, και να είσαι και πολύχρονος.
1: Ευχαριστώ.
2: Διότι,
1: να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Θα τα πούμε σύντομα.
1: Να είσαι καλά. Να σε περιμένω πάρα.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλά.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν,
1: 2-17-18.000 παιδιά, μπες και πες σε αυτή την εκπομπή που κάθε βράδυ 9 με 11 εσείς την έχετε κάνει. Να ξεκινήσουμε πως θα βάλουμε τραγουδά κανάλαφρα και να βρίσκεται μετά από 10 μέρες από το ξεκίνημά μας να μην μπορώ να βάλω τραγούδι από τον πολύ κόσμο. Δεν βλογάμε τα γένια μας γιατί είναι ισχυρό το ραδιομάχη. Ξέρουμε πότε βλογάμε τα γένια μας και κρυφά ξέρουμε έπαρση εσωτερική που έχουμε. Ψώνια δεν είμαστε. Το κάνουμε στον αέρα δηλαδή. Πω, κάνε το. Είναι πανίσχυρο το ραδιομάχη. Έχει φοβερές εκπομπές. Άξιους ανθρώπους ο καθένας στο δικό του πόστο. Και εκεί αυτό το 9 με 11 με το δάχτυλάκι το δικό μου και καθοδηγώντας έχει γίνει αυτό πραγματικά μια κοινωνική εκπομπή που γίνεται χαμός από τα τηλέφωνά σας και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τα μεσημέρια ο Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, τα 11, ο Σερέτης ο Γρηγόρης, αργότερα, και αργότερα ο Στέφανος, ο Χίος, με τις δικές του υπογραφές, χωρίς να χρειάζεται να κάνω ιδιαίτερα σχόλια για αυτούς. Είναι κάποιοι άνθρωποι λεστάδε όνομα και καταλαβαίνει κανείς τι θα ακούσει, τι θα δει, τι θα... Λοιπόν, για να έρθουμε τελειώνουμε. Και εγώ νομίζω θα πάω κάνω σχόλιο. Λοιπόν, παιδιά, από μένα τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουνα εδώ στο μικρόφωνο, τον Εφραίμ τον Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο, να σας ευχαριστήσουμε όλους όσους πήρατε και όλους όσους μας ακούσατε έστω και λίγο. Γιατί μπορεί να πάει να περάσει για λίγο κάποια, αυτοί που μας ακούσαν για λίγο, κέρδος είναι. Αν τους άρεσε θα ξανακάτσουν, θα ξανάρθουν, θα γίνει περισσότερη ώρα. Αν δεν τους άρεσε, καλά θα κάνει να μας γυρίσουν. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11. Ευχαριστώ και εσάς παιδιά εδώ μέσα στο διαδικτυακό κανάλι. Να είστε καλά όλοι. Νομίζω πως σας διάβασα τα μηνύματα. Αν έχει μείνει κανένα τελευταίο για το διάβασα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να μου γράφετε κάτι ωραία μερούλα. Ας μαζευτούμε όλοι μαζί. Δεν έχω χασομέρια. Ας πιάσουμε όλοι μαζί. Αντάρτη καλημέρια. Ω, Μέρη, σε βλέπω Παναστάτρια. Ωραία. Λοιπόν, εσύ φίλε, μιλάς με κάποιον λέει, που έχει τον Μπορντό Μπερέ. Ο Μπορντό Μπερέ είναι ο αντίστοιχος πράσινος στο ελληνικό δυνάμιο της Τουρκίας. Φίλε, δεν με νοιάζει τι έχεις. Ό,τι και χρώμα να έχεις τον Μπερέ σου. Και εγώ σου μιλάω, μιλάς με κάποιον που δεν θα μου κάνεις μάθημα αν είναι τζαμί ή Αγία Σοφιά. Η Αγία Σοφιά είναι αυτό που είναι συνείδηση στην παγκόσμια κοινότητα. Τώρα, αν το έχετε εσείς τζαμί, κάντε το και στάβλο. Δεν χάνετε όμως η αξία της Αγίας Σοφιάς. Μην μου λες για πράσινα μπερέ και κίτρινα και κόκκινα. Δεν μας. Λοιπόν, με σεβασμό μου στο λέω γιατί μπαίνεις κάθε βράδυ και μας τιμάει από την Τουρκία. Από την Τουρκία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εσένα, φίλε, εδώ πέρα τα λέμε αύριο.

μαχαίρι αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: κάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

έτσι για να δώσουμε χρώμα στη ζωή μας, έτσι θα το λέω πάντα, με θετική ενέργεια και χαμόγελο. Με θετική ενέργεια και χαμόγελο. Άλλο άκουσα τώρα στον φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη που έχει παρέμβει. Ο Γιάννης ο Βασιλείου, έτσι. Αυτός που μαθαίνει πολλά, που μας μαθαίνει πολλά. Γιαννάκο μου, καλησπέρα για από μένα. Καλή εβδομάδα καταρχήν σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε με θετική ενέργεια και υγεία. Είναι σχεδόν η τελευταία του Ιουλίου. Τελευταία εβδομάδα. Φεύγει και ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Και ένα μπανάκι έτσι να βουτήξουμε τα πόδια μας, ούτε καν. Γιατί μας καταντήσανε. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη, όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές εδώ στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Είναι φάρμακο. Όντως η μουσική είναι φάρμακο. Για την ψυχολογία του ανθρώπου είναι τα καλύτερα φάρμακα. Ρωτήστε το αυτό που λέω. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Εφραίμο Χαραλαμπίδης. Εδώ δροσούλα έχουμε. Αν και στο κέντρο των Αθηνών 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, υποφερτό είναι. Είναι υποφερτό. Από αύριο θα ανέβει, θα έχουμε και την αφρικανική σκόνη. Τώρα έρχονται και τα τάγκερ εκεί, άνοιξαν τα Ορμούζ εκεί, πέφτει το πετρέλαιο. Εντολές που δίνει ο Πρωθυπουργός εκεί, αλλά 10 λεπτάκια κάτω. Θα χορτάσουμε βόλτες τώρα τον Αύγουστο. Ωεό. Αμέ. Λοιπόν, τηλεφωνικό μας κέντρο είπαμε 210-710-8000. Ρυθμίζει τα πάντα όλα ο Εφραίμο Χαραλαμπίδης. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Πάμε τώρα στα καλύτερα, γιατί πάντα θέλουμε να σας έχουμε στα καλύτερα. Τα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, τα τελευταία χρόνια βραβευμένο με τη χρυσή πλακέτα, ναι, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών με τη χρυσή πλακέτα, με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες εδώ. Καλυψούς 110 είναι στην Καλυθέα. Καλυθέα με την όμορφη τη θέα, έτσι. Καλυψούς 110 ισόγειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Για να πάμε, σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Είναι το πρώτο βραβευμένο των τελευταίων χρόνων, έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Επίσης μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα όλα, δροσερές σαλάτες, κρέπες, αλμυρές και γλυκές, αλλά ταυτόχρονα και μακαρονάδες με σαλτσίτσα. Πάμε τώρα με τον Μιχάλη. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη να ανέβουμε. Είπαμε Δευτέρα, δεν είναι τσαγκαρο Δευτέρα. Θα δώσουμε και το τηλεφωνάκι για τα μηνυματάκια και το Viber σε λίγα.

Πάνω απ' όλα είπαμε. Πάνω απ' όλα είπαμε, είστε εσείς. Έτσι. Πάμε τα δικά σας τα μηνύματα για να καλησπερίσουμε τη Μαρία μας, την εκπαιδευτικό, στον Γιώργο της. Έχουμε και εκεί δουλειά, δεν το συζητάμε. Στον φίλο μου τον Δημήτρη, Δημητράκη μου από τη Ρετσίνη, το 991. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε, Λεβεντάκο μου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στις βάρδιες όλες, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα. Έτσι ανεβαστικό και θα ακούσετε όλα τα τραγουδάκια. Ποιος μας καίει, τι μας καίει. Έρωτα, το Ξωτάκι. Και φωνάζω και δυνατά. Λοιπόν, να τα αφιερώσω και στον Κακλαμάνι. Λοιπόν, τον Ήλια μας, τον Κακλαμάνι, εδώ που πήρα σύντε άλλοι, έτσι.

Πολλά τα μηνυματάκια, πολλά τα μηνυματάκια να προλάβουμε και τα τραγουδάκια. Όλα θα τα προλάβουμε. Έτσι είναι πάρα πολύ νωρίς ακούμε. Ακούτε τι γίνεται, έτσι. Ακούτε τι γίνεται. Τον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Γιωργάνα μου, πάντα έχουμε υπομονή, έτσι. Υπομονή και θέληση. Έτσι δεν είναι. Υπομονή και θέληση. Δεν μας νικάει. Είπαμε μονάχα πάνω, μεγάλος. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι που θα ακούσει το τραγουδάκι του. Φωτάκο μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στον φίλο μου τον Βαγγέλη τον ταξιτζή από νωρίς σήμερα. Αν και ήξερα, λέει, ρεπό μου είχες πει Δευτέρα θα έχεις ρεπό μετά το γάμο. Δεν ξέρω, λέει, Βεντάκο μου. Καλησπέρα, Βαγγελάκο μου, όλα καλά. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Έχουμε και για την παρέα, για τον φίλο τον Τάκη. Για όλους έχουμε.

0: ακούσουμε το τραγουδάκι σου, Βαγγέλη μου, τι να σε κάνουμε. Σαν να μην έβγες ποτέ έτσι. Από τα καλύτερα τραγουδάκια του Γιάννη. Να πεις όλα τα τραγούδια, είναι εξαιρετικά, δεν το συζητάμε. Καλησπέρα στο κάτω εγάλιο, το φιλαράκι μου το καλό. Το δάσκαλο εδώ τον φίλο μου, τον Βαγγέλη τον Ρούμπο, κι άλλος Βαγγέλης. Αλλά Βαγγέλης, θα ακούσω το τραγουδάκι του Γιάννη Βασιλείου που το ζήτησε, έγινε και ταξιτζής. Σονιά μου, καλησπέρες όμορφες και καλή εβδομάδα. Καλησπέρες όμορφες, λένε και καλή εβδομάδα, έτσι. Έχουμε πατήσει εβδομάδα άλλη καινούργια τώρα, το λέμε. Δεν σου είναι τίποτα να γράψεις. Για να πάμε τώρα μέχρι τη Νέα Σμύρνη, έτσι, μηνυματάκια. Τον Τάκη, τον Σπύρο, την Μαρία. Θα ακούσετε το τραγουδάκι που είναι για την Άννα, για τα Γιάννενα, έτσι. Θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Καλησπέριζω την παρέα τη μεγάλη και στη Νέα Σμύρνη. Τον Τάκη, αν δεν κάνω λάθος, τον Τάκη, καλά το λέω, τον Τάκη, τον Σταύρο και την Μαρία. Καλησπέρες όμορφες και καλή εβδομάδα.
1: Δίπλα στο ποτήρι μου υπάρχει το δικό σου.
0: Θα το πάρεις ναι ή όχι το κορίτσι. Πολύ νωρίς αρφήσαμε. Λοιπόν, καλησπέρα Γεωργία, καλησπερίζω την Γεωργία και καλή εβδομάδα από τα Μέγαρα. Γεωργία μου, να μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Δεν θέλω να γίνεσαι το κεντρικό πρόσωπο σε κάθε εκπομπή με τα μηνυματάκια. Το ξαναλέω πάλι.

Γιαννάκο μου Βασιλείου. Λοιπόν, να δώσουμε και το τηλέφωνο για το Viber, να το υπενθυμίσουμε μάλλον βέβαια. 693-84-00-856 είναι πανεύκολο και αυτό πάντα σας εύκολα. Στα καλύτερα σας έχουμε. 693-84-00-856. Μαρία μου. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για τη Μαρία μας στην πλατεία Αμερικής και τον Γιώργο της στον εκπαιδευτικό. Εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Όσον αφορά η φίλη μου η Σόνια εδώ πέρα, το ουισκάκι που χρωστάει. Πόσο περιμένεις να φτάσεις, να πέσουν κι άλλο οι τιμές, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εκτός έχει συνεννοηθεί τίποτα με τον Υπουργό Οικονομικών να έχουν τα φορολόγητα. Δεν το ξέρω, κορίτσι μου, το περιμένουμε. Κάλιο αργά παρά ποτέ, λέει μία παροιμία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Μαράκι μου με τον Γιώργο σου, είναι η μικρή στρουμφίτα. Αλήθεια. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, θα σου απαντήσω. Το πάρω, εγώ δεν είπα ότι θα το πάρω. Εγώ ένα χρόνο έχω κλείσει και ένα χρόνο για κάτι μήνες. Δηλαδή αν θα διαβάσω το μηνυματάκι, γιατί εδώ το έχω, το κουμέντα έχω. Κύριε Βαγγέλη, για σένα αναφέρομαι. Τόσα χρόνια. Ολαλά, ολαλά.

να το χάρη, όταν τραγουδάκια για τον φίλο μου, τον πρόεδρο εδώ, τον πρόεδρο εδώ, πρώην, έτσι δεν το συζητάμε, τώρα ανοίγει άλλα πανιά, δεν είναι κομματικό ούτε καν, έτσι. Τον Θεράπον εδώ, τον στρατηγό μας, να το πω έτσι, στρατηγό. Στρατηγέ μου, Θεράπον.

0: Λοιπόν, Μαρία μου, να είστε πάντα καλά με τον Γιώργο σου εκεί πέρα. Εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Χαμόγελο, χαμόγελο και θετική ενέργεια. Άκου τώρα να δεις μηνυματάκι τώρα που πει να οριμάσει λίγο πρώτα ο ουισκάκι, έτσι. Να οριμάσει λίγο πρώτα, έτσι. Εγώ λέω λίγο πιο πάνω, λίγο πιο πάνω. Τέλος πάντων, να οριμάσει. Πάνε θα είναι φρέσκο, τώρα δεν πειράζει. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλές διακοπές. Παλικάρι μου, άλλες φορές το θυμάμαι, έτσι. 2026, οικογένεια Θεράπων. Διακοπές 2026. Μας ακούνε βοτσαλάκι, βλέπω. Αλλά η φωτογραφία που ξεκίναγε με τις διακοπές ήταν, αν θυμάμαι καλά, το μοχίτο. Την προηγούμενη σεζόν ήταν το μοχίτο. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Τουλάχιστον ακόμα το έχουμε. Δανίλο μου, τι κάνεις, Λεβέντη μου? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα στον φίλο μου τον Δανίλο.
1: Η ώρα μία και μισή. Όλες οι σκέψεις.
0: Αχ, το μοχίτο, ε. Ό,τι φτώχεια έχει ο καθένας, αλλά.
1: Η ώρα μία και μισή.
0: Όχι στα κάγκελα, άστο τώρα. Βλέπω ένα τέτοιο. Όχι πιο πάνω στα κάγκελα, έλα. Έλα πιο πάνω, τα φοβάμαι τα κάγκελα εγώ.
1: Η ώρα μία και μισή.
0: Έλα, όχι πιο πάνω στα κάγκελα τώρα, άστο, έλα, έλα, έλα.

Φωτεινή μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Εμείς θα πάμε για μπάνιο. Άστο, ανήμερα. Άστο τώρα. Καλή εβδομάδα, κορίτσι μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε με ό,τι το καλύτερο η Φωτεινούλα μας από το Ρέντι. Θα καλησπερίσω όμως και τον φίλο μου, τον Παναγιώτη από την Πεντέλη με την Αλεξάνδρα του. Παναγιώτη μου, καλησπέρες όμορφες. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Λοιπόν, δεν μπορεί να δω μια φωτογραφία που έχει έρθει τώρα από κάτι διακοπές που κάνουν. Ψητικό και με ένα νερό, με ένα σχήμα. Μπορώ να σου το εξηγήσω. Εάν δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ, Λεβέντη μου, ποιος μπορεί να το εξηγήσει αυτό? Εάν εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω, ποιος μπορεί να το εξηγήσει? Λοιπόν, είναι όλη αυτή η εξήγηση με το μπουκάλι με το νερό, ένα σχήμα που έχει κάνει, είναι ότι στο τέλος, όταν θα σου έρθει ο λογαριασμός να πληρώσεις. Καταρχήν, όταν πάμε διακοπές, δεν ξέρουμε τι και πώς. Γι' αυτό λένε 2 δραχμές παραπάνω. Όσοι αποφασίζετε και πάτε διακοπές, 2 δραχμούλες παραπάνω να υπάρχουν για ώρα ανάγκης. Δεν ξέρεις τι μπορεί να μας συμβεί, τι μπορεί να συμβεί στον καθένα σας. Αυτό μπορεί να είναι. Ότι στο τέλος που θα είτε να πάνε να φύγετε να πληρώσετε, γιατί βλέπω όμορφα πράγματα, Να έρθει κανένα λογαριασμό, να το φυσάσει, να μην κρυώνει. Ωλαλά! Oh,

Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι είναι με τον Αγγελόπουλο, τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Μας ζητήσανε το τραγουδάκι από την Νέα Σμύρνη, έτσι. Θα το ακούσουμε. Δε ράπον, καλά κάνεις παλικάρι μου. Καλά κάνεις, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εκεί στη Νέα Σμύρνη, στην παρέτσα με τον Αγγελόπουλο να τα ακούσουμε. Τον Τάκη, τον φίλο τον Τάκη, τον Σπύρο και για την Μαρία. Λοιπόν, Τάκης, Σταύρος, Μαρία και για την Άννα στα πανέμορφα Γιάννενα. Ακούσουμε το ραγουδάκι πάλι, γιατί ήταν τα ονοματάκια, παιδάκια, τα μηνύματα έρχεται μετά το ένα, τα χάνω λίγο. Λοιπόν, Τάκης, Σταύρος, Μαρία, που είναι Νέα Σμύρνη και για την Άννα μας στα Γιάννενα. Καλές διακοπές, παλικάρι μου, οικογένεια Φτεράπων. Πάμε να τα ακούσουμε και μετά πάμε Φρεατίδα. Μετά έχουμε τη Φρεατίδα. Φρεατίτιδα την έλεγα κάποτε.

Καλή εβδομάδα, έτσι πάντα. Πάντα με δύναμη και θετική ενέργεια. Καιρό, όντως, έτσι. Να παίρνουμε και τις άδειες εναλλακτικά. Είναι αναλόγως αφεντικό. Είναι και αναλόγως αφεντικά. Τι να κάνουμε. Είναι και αυτό που λέγεται δουλειά, παιδιά. Και τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πάλι καλά. Το να παίρνει άδεια και να παίρνετε και το επίδομα, να το λέμε και αυτό με το επίδομα, πού το πάτε. Άλλοι παίρνουν, άλλοι δεν παίρνουν. Όλα καλά, Σοφία μου. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Η Σοφία μας από τα γλυκά τα νερά. Πάμε τώρα στη Φρεατίδα που θέλουν για την Κέρκυρα μεριά. Να αφιερώσουν για τον Παναγιώτη, την Αλεξάνδρα. Αφιερωμένο επίσης στον Ανέστη και την Σοφία. Φτου, φτου, φτου, παιδί μου. Λοιπόν, Φρεατίδα, ωραία ψάρια. Αποσχοβολάνε τα ψάρια, έτσι. Όχι κάτι άλλο. Τώρα δεν θέλω να ονοματίσω. Κάποια στιγμή μπορώ να τα πω. Λοιπόν, Σόνια μου, έχουμε τραγουδάκι. Σόνια μου, έχουμε τραγουδάκι. Θα το πας πιο πάνω, ναι ή όχι, να ξέρω.

0: παιδί μου.
1: Ολαλά.
0: Να με προσέχεις να...
1: Δώρα μου να είστε πάντα καλά. Να περνάτε τέλεια. Το λέμε να περνάτε τέλεια. Είπαμε και τα ονόματα για μας εκεί στην Κέρκυρα. Έτσι, Φρεατίδα μεριά, για τον Επαναγιώτη, την Αλεξάνδρα, στον Ανέστη, ήταν το τραγουδάκι, και για την Σοφία. Να περνάτε πάντα καλά. Εύχομαι τα καλύτερα, όπου και να είστε, όπου και να κάνετε. Ωραία, να το παλικάρι εδώ πέρα σε ενοχωρήθηκε τώρα, γιατί δεν έπιασε ούτε λέπη. Και τι να κάνουμε τώρα. Πρώτη μέρα ήταν, Λεβεντάκο, με τα πιάσεις μαζεμένα. Θεράπων, προσοχή τους λαγοκέφαλους. Προσοχή τους λαγοκέφαλους λίγο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Άνω Πετρέλαιο να είναι η Χρύσα μας. Εκεί το 9.33, Χρύσα μου. Μια καλησπέρα και καλημέρα. Oh, ακόμα δεν λέμε, είναι νωρίς ακόμα. Μην με αγχώνεις. Δώρα μου, όχι, αναπάντητη την είδα, έτσι. Φρεατίδα.
0: Χαμένος
1: το νου σου.
0: Στενά προς φιλοπάπου. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βγει.
1: Σε το νου σου τα λαγοκέφαλα.

0: Ό,τι θέλει το κοινό. Ό,τι θέλει το κοινό, θα λες, Βαγγέλη μου, ταξιτζή μου. Ό,τι θέλει το κοινό. Εδώ είμαστε, δεν το συζητάμε. Πάμε στην Αρκαδία Λακωνία, Δημητρούλα. Δεν έχασε τίποτα. Εδώ να ταξιτζεί ο κύριος Βαγγέλης εδώ. Εδώ λέει, εντάξει, τα δικά του διάφορα ωραία πράγματα. Τα καλά. Έχουν την πείρα και την εμπειρία. Καλή εβδομάδα, Δημητρούλα μου, επίσημα. Με υγεία. Την τύχη μας μέσα τη ξέρουμε. Αν δεν τρέξουμε, δεν. Και όταν τρέχουμε, διπλωνόμαστε και πέφτουμε κιόλας καμιά φορά. Καμιά φορά. Τυχαίνει τώρα. Και κάτι σαγιονάρες, και κάτι παντόφλες. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Τον κύριο Γιώργο τον Γούναρη. Καλησπέρα και καλημέρα, λέει, σε όλο το ακροατήριο. Λεβέντη μου, να σε πάντα καλά. Καλή εβδομάδα, κύριε Γούναρη. Καλή εβδομάδα. Εδώ περιμένω ένα ποτό εδώ πέρα, λέει, να βράσει, δεν ξέρω πού σε τι. Σε βαρέλι, ένα ουίσκι. Δεν ξέρω πώς μου το είπε, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Κάνω κι εγώ τη δική μου υπομονή. Πάμε λίγο στον Πειραιά. Είναι η βασούλα μας το 874, η Ολυμπιακή. Γιατί έχουμε κι άλλη Βάσο και στον Πειραιά. Δεν το συζητάμε. Εδώ είναι το 874, η Βάσο, η Ολυμπιακή. Μας λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους του Μάχη. Κάνια μεταγραφούλα, τίποτα δεν είναι σημαντικό. Κάνια μεταγραφή σημαντική, βασούλα μου, δεν έχω ακούσει. Παρά και δεν ξεχνάμε, πάμε και στο κορίτσι μας από το Ήλιον, την Μαρία. Καλησπέρα Μιχάλη και καλή εβδομάδα, λέει, να έχουμε φιλιά πολλά. Μαρία, εκεί με το λουλουδάκι το τρικουάρ. Καλή εβδομάδα, Μαράκι. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, λέει, σε όλους μας. Καλή ακρόαση. Είναι η Βαλένα. Βαλενάκι, Βαλένα. Εδώ μιλάει η αρχή τώρα. Καλή εβδομάδα, κορίτσι μου, να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Πεις καμιά φορά, λέει, για βά το χέρι στο Ευαγγέλιο απάνω για να πω «Χριστέ μου!»
1: Μου πέ μια ψυχή.
0: Πώς λένε, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι, παιδάκια, θα τα ακούσουμε. Αλλά πάνω απ' όλα είπαμε είστε εσείς. Λοιπόν, και για τη Σοφία μας από τα γλυκά νερά που θέλει οικονομόπουλο. Να μπει σε καμιά αίθουσα δικαστηρίου μέσα. Έχω το λόγο μου που το λέω τώρα, έτσι, εγώ το αποφεύγω. Και θέλω πάντα νοσοκομεία και δικαστήρια ούτε να περνά ούτε απ' έξω. Ούτε απ' έξω, αλλά. Εκεί που λέει ο πρόεδρος, το λέω ο πρόεδρος νομίζω, ο πρόεδρος της Αγγελίας το λέει. Πάω το χέρι στο Ευαγγέλιο, ορκίσου. Χριστέ μου, δεν ορκίζομαι.

μεγάλη περίληψη δεν έκανα, θα λένε. I don't know, πες εσύ τώρα. I don't know. Εγγλέζικο.

Μεγάλο το φορτίο, μεγάλο το φορτίο. Εάν παρόλα αυτά, αν παρόλα αυτά, έτσι, το ρεπό δεν βγήκε σε καλό, το ρεπουδάκι σου δεν βγήκε σε καλό, Τζενάκι μας, καλησπέρα και καλημέρα. Και καλησπέρα και καλημέρα στην κομμωτριούλα. Κλειστά τα κομμωτήρια τα νιχάλικα σήμερα, παίρνουν το ρεπό τους, έτσι είναι καθιερωμένο. Είχε και μερικά νύχτα, ελεύθεροι, επαγγελματίες είναι οι άνθρωποι. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Σε όλους μας συμβαίνουνε, σε όλους συμβαίνουνε. Δεν υπάρχει άνθρωπος, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι το επόμενο, δεν χαλάω χατήρι σε τραγούδι. Αλλά ρε κορίτσι, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο αυτά. Το αληθινό πληρώνεται, κορίτσι. Άκου να σου πω λίγο κάτι. Η πείρα και η εμπειρία πολλές φορές, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι του Καρά. Ένα τραγούδι είναι, κομμωτριούλα μου. Ένα τραγούδι είναι, το Καρά. Η αλήθεια πληρώνεται. Αυτό να το ξέρεις, ειλικρινά σου το λέω. Θα μου πεις, βρίσκεις, δεν βρίσκεις. Έλα να τα ακούσουμε το ραγουδάκι σου. Όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά. Καλοκαιριάτικα και εσύ, μωρέ. Καλοκαιριού, μεσής καλοκαιριού.

πει κάτι πολλές φορές, Κομωτριούλα. Το έχω πει, θα το λέω πάντα έτσι να το υπενθυμίζουμε. Είναι αυτό που λέμε, χτυπάμε το καμπανάκι. Χτυπάει η καμπάνα. Σε γιορτούλες, αν και είναι και γιορτή σήμερα. Το Αγίου Παντελεήμονος είναι μεγάλη γιορτή. Πω, πω. Μεγάλη γιορτή. Το Αγίου Παντελεήμονος. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Διαφεύγουν και κάποια πράγματα. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι είναι. Κοιτούσα και εγώ την αφρικανική σκόνη και ένα αεροπλάνο που έρχονταν κατά πάνω μου. Έτσι, ορίστε. Της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Παντελεήμονος, η μία γιορτούλα διαδέχεται την άλλη. Λοιπόν, θα ακούσουμε τραγουδάκι όντως, έτσι. Για τον μπαμπά σου, να γιόρταζε ο Παντελής ο Παντελίδης σήμερα. Μαρία, με έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, για την Γεωργία. Γεωργία, θα ακούσουμε τραγουδάκι του Ζαζόπουλου, μια και ήρθες νωρίς. Δεν θέλω ευχαριστώ μηνυματάκι. Όχι την ευκαιρία να στείλεις κι άλλο μηνυματάκι. Στο λέω, μπέσα. Η υπομονή μου έχει φτάσει στο απροχώρητο, καλοκαιριάτικα. Δεν θέλω ευχαριστώ για το τραγουδάκι μετά κτλ. Κτλ. Στο λέω. Τέλος. Λοιπόν, κι άλλη γιορτούλα αύριο. Αλλά συγκρατηθούμε και λίγο, ρε παιδάκι. Σε Αγία Ειρήνης Χρυσοβαλάντος είναι αύριο. Λοιπόν, να τα λέμε αυτά, παιδιά. Να τα λέμε με τις γιορτούλες. Λοιπόν, πάμε για την κυρία Γεωργία από τα Μέγαρα μεριά. Μέγαρα City.

Άχουτο, άχουτο, άχουτο θα το πω. Μπήκε σαν μικρό παιδάκι μέσα, βέβαια. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομαδούλα, λέει, να έχουμε. Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα. Άλλη Δήμητρα, γιατί έχουμε τραγουδάκι για τη Δήμητρα τώρα. Αρκαδία, Λακωνία. Αυτή είναι από κάτω, από τον λιμάνια. Με τα τελωνία της και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι το 73-12 η Δήμητρα. Δήμητρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα καλά, όλα καλά και όλα άνθυρα. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μου, το λέμε καλημέρα, να πήγε 12 και 5, έτσι. Στον Πέτρο μας από τον Κολονό, το 773. Πέτρο μου, όλα καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα τα τραγούδια είναι ωραία, λέει, παιδί μου. Βαγγέλη μου, φορτηγάτζι μου, εσύ στον δρόμο τώρα που πας και οδηγείς, όσο έχετε ένα τιμόνι τώρα στα χέρια, και τα βαριά τιμόνια. Είναι κάτι, είναι μια συντροφιά. Είπαμε, το ραδιόφωνο ενώνει. Έρχεται να ενώσει, έρχεται να αγαπήσει. Βαγγελάκο, καλό δρόμο. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξίζει εκεί από τον Άγιο τον Δημήτρη. Λοιπόν, Σόνια, ειλικρινά σου λέω, ωραίο. Τι έχει πανσέλινο, παιδιά, έχει ωραίο φεγγάρι, έχει πανσέλινο. Πιο πάνω φάχει, ναι ή όχι. Και να οριμάσει και το... Έχει, νομίζω θα έχει οριμάσει το ουίσκι. Έλα, ουίσκι είναι αυτό που λέμε, ρε παιδιά, έχει οριμάσει. Ένα ουίσκι να οριμάσει. Αυτό λέμε τόσο καιρό, να έχει οριμάσει, έχει οριμάσει.

λοιπόν, Τσενάκη, κομμωτριά, δεν λέμε λόγια παρηγοριά. Σαν και υπάρχει και τραγουδάκι, δεν λέμε λόγια τώρα παρηγοριά. Τώρα, άνθρωποι που ξέρουμε πού, πώς να διαχειριστούμε πράγματα, απλά είναι φρέσκο, είναι καινούριο. Είναι τώρα που λένε. Όπως και να το κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, μία μικρή στεναχώρια, ένα κάτι τι θα υπάρχει. Άστο, ξεφεύγουμε από αυτό το θέμα. Αν δεν φύγεις, δεν ξεφύγεις από αυτό το θέμα, θα ταλαιπωρήσεις και δεν το θέλουμε. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Στέλιο τον Καζαζίδη, το υπάρχουν για την Μαρία, για τον μπαμπά της, για όσους γιορτάζουν σήμερα. Είπαμε γιορτούλα μεγάλη ήτανε. Και εμείς θα ανέβουμε, όπως κάνουμε πάντα. Θα ανεβαίνουμε ψυχολογικά και ηθικά. Είπαμε το τραγούδι, γι' αυτό είναι. Ψυχολογία. Το Ξωτάκι! Γιορτούλες μεγάλες. Είπαμε και αύριο είναι της Ειρήνης της Χρυσοβαλάτος. Δεν το γνώριζα. Είπα να μου το θυμίζετε. Βεντούζα. Τα Αγίου Παντελεήμονος σήμερα, της Αγίας Παρασκευής εχθές. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι, ευχαριστώ. Θέλω. Έλα και στη Φρεατίδα. Στη Φρεατίδα. Αλλά και για την Κέρκυρα μαζί. Τον Παναγιώτη, την Αλεξάνδρα, τον Ανέστη, την Σοφία κιόλας. Μεγάλη παρέτηση. Να πούμε καλημέρες στην Χαρούλα μας. Χαρούλα από Κυψέλη City.

ύμνος. Ύμνος σε αγαπημένο και δικό μου τραγουδάκι, έτσι. Ιωάννη Μαράκη για τον μπαμπά σου. Σαν φίλο μου τον Μπάμπη, χρονιά και ζαμάνια. Όλο το γραφείο κίνησης του Βοτανικού, έτσι. Το αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Ακούμε δυνατά, λέει, με πολύ αγάπη, λέει. Και το ξέρεις αυτό, λέει. Μπάμπη μου, δεν έχω λόγια. Δηλαδή, και τα μηνύματα που στέλνουν και τα υπόλοιπα τα παιδιά. Είχα πάρει από τον τις προάλλες, τον κύριο Βαβακά, ο Γρηγόρης. Είναι συγκινητικά. 16 χρόνια, είναι μια ζωή. Ωραία χρόνια. Και για τους οδηγούς τώρα που είναι στα υπηρεσιακά, αλλά είπαμε τα βαριά τιμόνια. Πιάνουμε και τους ταξιτζίδες μέσα, ε. Πιάνουμε και τα ταξί. Λοιπόν, έτσι ενημερώνω να ακούσουμε τραγουδάκι, δεν σε παρηγορούμε με το τσιγκανάκι. Δεν ξέρω τι σου είπανε, πού σου το είπανε, κομοτριούλα, είχατε ρεπουδάκι σήμερα. Εγώ δεν είχα ρεπουδάκι, εγώ προτύχτηκα κιόλα σε λίγο. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Δεν φέρω την παροιμία που λέει, πώς το λέει, δεν την ξέρω μάλλον, δεν τη θυμάμαι. Για να ανέβουμε. Παναγιώτη μου, και Μήτρο πάνω, και Μήτρο πάνω θα ακούσουμε. Μη με ζορίζεις, μη με ζορίζεις. Αλήθεια, αλήθεια, μη με ζορίζεις, Πανούλη.

τηλέφωνο. Φίλο μου τον Κώστα να τον καλημερίσω και τον Θέμη από την Καλλιθέα, έτσι. Και στην Καλλιθέα με την όμορφη τη Φέα, λεβέντες μου. Καλημέρα, καλημέρα. Με μπυρίτσα παγωμένη, λέει, να ξεκουραστούμε. Ναι, αλλά, αλλά, ναι, αλλά, ναι, αλλά. Κάπου χρωστάω να Τάσα Θεοδωρίδου, θα το θυμηθώ, έτσι, αλλά είναι τα μηνυματάκια τώρα τα άλλα. Α, ήθελα να πω και κάτι στη φίλη μου την Σόνια, έτσι. Σόνια μου, το επόμενο, τα επόμενα τραγουδάκια θα είναι μισά, δεν θα είναι ολόκληρα. Αλήθεια, αλήθεια. Ζητήσεις τραγουδάκι, θα είναι μισά, μέχρι εκεί θα σου λέω. Ωραίο. Λοιπόν, στα παιδιά. Ψυκτική, υδραυλική. Έχουμε. Έχουμε τα πάντα όλα εδώ στο μάχη. 99,8, γιατί είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Είναι η εποχή σας τώρα, έτσι. Τώρα είσαι στο φουλ, όντως, Θέμη μου, στο φουλ της δουλειάς. Στο φουλ της δουλειάς. Κάτσε, θα το θυμηθώ στην πορεία. Βαγγέλη μου, τώρα μια και το λέω. Όλοι αυτά που τραβάμε. Εντάξει, θα μου πεις, μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι που το περνάνε αψήφιστα με έναν ταξιτζή εδώ. Καλά, δουλεύεις παλικάρι μου, ναι ή όχι εσύ τελικά? Δουλεύεις τελικά, ναι ή όχι? Γιατί είναι και αυτό που λέμε. Είχες δώσει και ένα όριο, κύριε Καρμπαλή, αν θυμάμαι καλά. Αλλά εντάξει, έχουν πνίγοντα ακόμα. Πρέπει να τελειώσουν ορισμένα πραγματάκια. Αμωρέ, ναι, και εσύ έχεις ζητήσει πάλι, ναι, εσύ που έχεις τα δικά σου. Όλοι έχουμε τις κλειστές μας. Λοιπόν, και για όλα τα παιδιά, τις κλειστές μας. Και τις κλειστές μας και τις ανοιχτές μας. Όλες οι μέρες δεν είναι πάντα ίδιες, παιδάκια, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό προσπαθούμε εδώ με το τραγούδι που λέμε ψυχολογία, ψυχαγωγία, να ψυχαγωγηθούμε και θα πάνε όλα καλά.

Φραγκή, ναι, επώνυμο, καλά το Θεό. Τέτοιο είναι από την Ιμητού, νομίζω, ναι, έτσι. Ανά μου θα μάθεις, ασθένησε μηνύματάκια να γράψεις όλα. Δεν είναι μόνο τα 30 φυλάκια, ωραίο το 30 φυλάκια, έτσι. Νομίζω η Άννα το 849 είναι πάνω από την Ιμητού. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κορίτσι. Έλα, όλοι μαθαίνουμε, όλοι. Εδώ είχα ένα κορίτσι που έδινε εξετάσεις. Και στην τελευταία προσπάθεια που είχε ονόματα να μην λέμε, τελευταία προσπάθεια που θα ζητήσει τραγουδάκι, την τελευταία προσπάθεια που έδινε σε εξετάσεις, γιατί ήταν το όνειρό της. Ναι, όλοι έχουμε όνειρα. Όλοι έχουμε και όλοι δικαιούμαστε να κάνουμε όνειρα. Τελευταία πέτυχε. Εγώ δεν είμαι. Ήπτω τα σκύρας μου. Εγώ ονοματάκια δεν λέω, απάνω, στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη.

λοιπόν, θα ακούσουμε και τραγουδάκι για τον Παντελή. Τον Παντελή, μια και μου το ζητήσανε. Όλγα μου, να σε πάντα καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχουμε ένα Παντελή Παντελίδη. Ήταν η γιορτούλα του σήμερα. Λείπει ο Παντελίδης, αλλά είναι εδώ. Ξεχνάμε ανθρώπους, ξεχνάμε και λείπουνε. Όταν φεύγουν από το μυαλό μας, από την καρδιά μας. Όταν δεν τους βγάζουμε από το μυαλό και την καρδούλα μας, είναι εδώ δίπλα μας. Αυτό ισχύει και για όλους και τους καλλιτέχνες, βέβαια. Έτσι. Αυτή πάντα δεν το συζητάω, γιατί όλοι λίγο πολύ δικούς μας ανθρώπους έχουμε χάσει. Έτσι δεν είναι? Θέμη μου, να σε καλά, παλικάρι μου. Ο λόγος σου με χόρτασε. Να σε καλά, να σε καλά, Θέμη στο κλίμα μου, Καλλιθέα. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, αν θα πας για Καλλιθέα μεριά, ξέρεις, ένας Πέτρος εκεί πέρα στο παγωτό δεν λέει ποτέ όχι. Ένας Πέτρος στο παγωτό ποτέ δεν λέει όχι. Αλλά να βάλω κι εγώ κάτι στο στοματάκι μου. Λοιπόν, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο τηλεφωνικό μας κέντρο με τον Εφρέμ Χαραλαμπίδη που ρυθμίζει τα πάντα όλα. Ναι, ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης ρυθμίζει τα πάντα όλα. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-710-8000.

Λοιπόν, στέλνω καλημέρα, να πούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Ουρανία, τη φίλη μας την καλή Ουρανία. Να πεις ένα τραγούδι της αρεσκίας σου, όχι χαμόγελο και τι να πεις. Ένα τραγούδι καλαμαριά τη

Παναγιώτη μου στο κουκάκι, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Ό,τι το καλύτερο φωνάζω κι εγώ λίγο. Πιο πολύ από το μακελάρι δεν φωνάζω. Πιο πολύ από το μακελάρι δεν φωνάζω, ούτε καν. Ειδικά σήμερα είναι χαλάρα τα πραγματάκια γιατί πέφτει λίγο. Το ανοσοποιητικό σύστημα, λοιπόν, και τον φίλο μου τον Δημήτρη από το Κερατσίνι το 991. Έτσι που τον ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Είσαι ποδαρικό. Να πω καλημέρα και καλή εβδομάδα στον φίλο τον Δημήτρη, το 548 από το Περιστέρι. Δημήτρη μου, πάντα έχουμε τη δύναμη. Θα έχουμε, θα τη λέμε, η φωνούλα μας μέχρι εκεί που φτάνει. Να πω όμορφες καλημέρες στην Κατερίνα. Το τονίζω, την Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Κατερίνα μου, ελπίζω να πέρασες ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, μηνυματάκι τώρα. Που το λέω κι εγώ πολλές φορές, Λεβέντη μου λέει. Λεβέντη μου, εάν μπορείς βάρτο λέει. Κάθε καλό, Άννα από τον Ημιτό, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ ευγενική. Πάρα πολύ ευγενική. Άννα μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι για να ανέβουμε κιόλας,

Λοιπόν, τέλος πάντων, αποκλείεται να μην θέλει τραγουδάκι. Άννα μου, είδες, ακούσαμε και το δικό σου τραγουδάκι από την Ημιτού με την παρέα της η Άννα μας. Έτσι, παρέτησα φωτογραφία που έχει στείλει. Με παρέτησα. Παρέα όμως είναι και το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα. Γιατί είναι τιμή μας, η καμάρι μας. Να το λέμε και αν το αναφέρουμε. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα. Βραβευμένο το More Than Tax, Καλυψούς 110 ισόγειο. Με τη Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Λοιπόν, θα αναφερθώ λίγο στον φίλο μου τον Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, κάτι να βάλω λίγο στο ματάκι μου, λεβέντη μου. Θα το πας. Και εγώ θα μείνω έτσι. Δεν το συζητάμε. Εάν σε βγάλει ο δρόμος, κάτι θα βάλω λίγο στο ματάκι μου. Για όνομα Θεού. Σερνικό παιδί κι εγώ. Τέλειος. Ολαλά. Λοιπόν, να καλημερίσω και να πω ένα συγγνώμη από εδώ. Στην Μαρία μας από τα σύνορα, μεταμόρφωση και λυκόβρηση. Το είπα και στο τηλέφωνο βέβαια. Σε μια ζωντανή εκπομπή, γιατί είναι ζωντανή εκπομπή, θα γίνουν και λάθη και παρατυπίες θα γίνουν. Κάποια θα κάνουμε, θα ξεχάσουμε κάτι. Κάτι μπορεί να ξεχαστεί. Κάτι μπορεί να υπάρχει μια παράληψη. Μαράκι μου, δεν θέλω να το παίρνεις κατά καρδάκι, να στο λέω. Το λέω και από εδώ γιατί τα φοράω και τα τιμάω. Λοιπόν, να ακούσουμε τα λαγουδάκια για εκεί που αγάπησες και για εκεί που παραμένει η καρδούλα σου που αγαπάει πάντα. Λοιπόν, καλημέρα αδερφέ μου, λέει, καλή εβδομάδα. Είναι ο φίλος μου ο Ηλίας από το Περιστέρι, ο αιώνιος πιστός εδώ. Ηλία μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Νομίζω ότι την έχουμε. Χάρη σε εσάς, την έχουμε. Γεια σου κουκάκι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Λάμπρο. Τον φίλο τον Λάμπρο, εδώ σας έχω όλους εδώ, όχι φακελωμένους ούτε καν. Πάνε φάκελοι. Λοιπόν, στην ομάδα Δία, στα παιδιά που δουλεύουν στο Μαρούσι και σε όλη την περιφέρεια Αττικής, όπου ακούγεται η φωνούλα. Μέχρι εκεί που ακούγεται και φτάνει η δική μας η φωνή του Μάχη 99,8. Αλλά ανέφερα το Λάμπρο γιατί, εντάξει, πάνω στο Μαρούσι, ομάδα Δία, κάνω και τις αλλαγές βάρδιες. Να πω μια καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλές βάρδιες να έχουν τα παιδιά στην ομάδα Δίας. Άκου λέει εσύ, δεν θα φας, κουβέντα ήταν αυτή. Κασένα στείλει Δημητρούλα. Ωλαλά.

0: Λοιπόν, μαράκι, λυκόβρηση, μεταμόρφωση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ειλικρινά. Τα είπαμε όλα, τα είπαμε όλα. Έτσι, με την σωστή διαχείριση, με τη σωστή διαχείριση, βρίσκω την κατάλληλη λέξη, όλα πηγαίνουν πάντα καλά. Όλα πηγαίνουν καλά. Λοιπόν, Κώστα μου, θα τα ακούσουμε, Λεβέντη μου, Κώστη μου. Και εγώ ήπια, και εγώ ήπια δύο, να σου πω την αλήθεια, έτσι. Πριν έρθω εδώ, ένα κενό, παγωμένες. Μπορώ να πω και με ποτήρι παγωμένο. Δεν το συζητάω, θα έχω πάλι με τα χεράκια μου καταψύκτη. Λοιπόν, Δημητρούλα, Αρκαδία, δεν είναι για ένα παγωτό, δεν με κάνει να ζηλεύω, δεν ζηλεύω. Απλά ένα παγωτό, για παγωτό λέει. Φίλε μου, Βαγγέλης, για παγωτό αναφέρει, θα φάω παγωτό, κάτι σιγά τώρα, παγωτό. Πάμε για το παιδί από την Καλλιθέα, πάμε για το παιδί από την Καλλιθέα. Τον φίλο μου τον Γιάννη τον Σικελιανού, να του πω μια όμορφη καλημέρα και καλή εβδομάδα, όπως μου τη λέει, τι λέω. Πάω να πω και εγώ καλημέρα στο φιλαράκι μου το καλό του Σικελιανού. Θα είσαι υποψήφιος, ρε παιδί μου, ναι ή όχι, να ξέρω.
1: Αν με κερδίσεις, το έχεις καταφέρει.
0: Ο κόριτσε να σου κάτι.
1: Πάνω κάτω, σε όλα έχεις φέρει.
0: Κομμότρια, κομμότριούλα, τα νεύρα μας τα έχουμε λίγο πολύ όλοι. Αναλόγως την κατάσταση που βρισκόμαστε. Αναλόγως, άλλοι μπορεί να είναι με τη δουλειά, άλλοι με τα οικογενειακά. Τζένι μου και Ρατσίνι, το καλμάρουμε λίγο. Μπορούμε, μπορούμε. Όχι εν θερμό ψυχής να κάνουμε το οτιδήποτε. Πάνω στα νεύρα μας, τα πάντα όλα. Κι εγώ το έχω κάνει, κι εγώ.
1: Αν με κερδίσεις, το έχεις καταφέρει.
0: Να σου, Ηλία μου, Περιστεριώτη.

Αν και θέλεις να το ακούσεις το μηνυματάκι, εσύ με τα τελωνία. Εσύ με τα τελωνία, με τα... Περνάτε ωραία τώρα. Και μόνο που είστε και βλέπετε τη θάλασσα, και μόνο που είστε και βλέπετε τη θάλασσα και που δουλεύετε, στα παιδιά μπορεί να ανεβαίνουν στα ράτσε, στα άλλα με τα air condition. Εσύ Δημητρούλα, αναφέρομαι τώρα στην φίλη μου την Δήμητρα, έτσι. Την Δήμητρα, το 73-12, το 3-12. Προς τα κάτω μεριά. Και στο μεγάλο το λιμάνι. Το μεγάλο μεγάλο λιμάνι. Τα νούμερα που μου γράφεις, Μιχάλη μου, έφτιαξες, λέει, ειλικρινά την διάθεση. Άκουσα παιδάκι, λέει, 44. Είδες, εγώ το διάβασα, δεν έχω θεματάκι. Μου το έγραψε 44 ετών μάλλον. Να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, για να μπαίνεις στη διαδικασία να δεις τι το ανατάλλω, κάτι σου κίνησε την περιέργεια. Αλλά τα νούμερα τα διαχειρίζονται ακόμα, παρόλα που σταμάτησαν τώρα να κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Οι λογιστές δεν παίζουν μετά.

Πάλιρο. Κράτα το 44. Κράτησε το, μπορείς. Μπες σας το λέω, Δήμητρα. Μπορεί να το κρατήσει το 44. Εκεί είναι η μαγιά. Λοιπόν, να πω κάτι σε έναν φίλο ταξιτζή. Εδώ που έχει στείλει το μηνυματάκι. Δεν είναι εκεί. Φίλο του φίλου. Πάνω ψηλά. Βαγγέλη. Βαγγέλη, παίζει κάτι για Σαββατοκύριακο πάνω στα βουνά. Εκεί με το τελεφερίκ.

Άμα δεν πάω να βάλω σκηνιά στο μπαλκόνι, δεν γίνεται κουβέντα. Δεν γίνεται. Εντάξει, ότι ήταν τα γιου πατέλεοι μόνο σήμερα. Ναι, Βαγγέλη μου, θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι. Δαλένα, πάμε το ραγουδάκι γιατί είναι για σένα. Βαγγέλη μου, ναι. Τι Σάββατο ή Κυριακή θα μιλήσω και θα σου πω. Μπορώ να. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε μου λέει Σάββατο. Εδώ είναι, τώρα μπήκε. Θα μ' ακούσει. Ωεό. Κάτσε γιατί έχω μπλέξει με τα τελωνία εδώ του Φαλήρου. Με τα τελωνία, τα φαλυρικά. Μας βλέπω να πηγαίνουμε στον Όλ. Έτσι, το έχει πει, Βαγγέλη μου, 100%. Θέλει να πάμε, ναι.

Βαγγελάκο μου, φίλε μου καλέ μου, φίλε μου καλέ μου, φίλε μου καλέ μου, κύριε Βαγγέλη μου, κουρασμένο. Από τι μου είσαι κουρασμένο, λοιπόν, πας ένα τέτοιο που είναι καθοδόντο, τι κρόσεγε. Του παρακεί, για δώσε λίγο ένταση να ακούσουμε το τραγουδάκι. Σε νέους ανθρώπους βγαίνει τώρα η κούραση. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι, γιατί πίσω από έναν μεγάλο άντρα, λέει, κρύβεται μία, λέει, πιο μεγάλη γυναίκα. Εντάξει τώρα. Ας τα άκουγε, ας σου το άκουγε αυτό τώρα το πραγματάκι, ας σου έλεγα εγώ είσαι γεσόγαμπρος. Ερωτικέ μου μετανάστη. 693-84-00-8-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ το γραφείο κίνηση στα παιδιά του Βοτανικού, τους οδηγούς. Μπάμπη μου κανόνισε, γιατί με τον κύριο Σάκη τον πιστούνι από απέναντι από την πύλη, έτσι, ξέρεις τι είναι απέναντι. Όχι το μηχάνημα της Εθνικής, μωρέ, ούτε καν. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και την φίλη την Άννα, την Άννα την Αλιφραγκή. Ανούλα, να σε πάντα καλά, λοιπόν, από τα σπάνια που με λένε Λεβέντη. Όλαλα, όλαλα, κάθε μέρα γιορτούλα. Δηλαδή δεν έχει παγωτό σήμερα, έτσι. Παγωτάκι δεν έχει, πας για ύπνο. Σε πήρε τηλέφωνο να γίνεις πίσω. Αϊντά, μετά μου λες εμένα.

0: Λοιπόν, κάστο παγωτό, λεβεντάκο μου τώρα, το παγωτό πάει. Θα το πάω, θα πω, βγω έξω τώρα, θα βγω κάποιο περίπτερο. Την ώρα που φεύγω είναι περίπτερα εδώ, θα βρω για στην Πέτρου Ράλι, Καμοστένα, επάνω, στην Πειραιώς. Κάποιο θα βρω έτσι, πάρω μια γρανίτα, πάρω μια σοκολάτα, ξυλάκι εκεί με σοκολάτα, παρφέ. Θα βρω ένα. Κανόνισε όμως, μην χαλάσουμε χατήρι, δεν μπορεί να μου λες μια πάρτο, πάρτιν και την άλλη. Να μην έρχεσαι παρέα, αφού το έχεις τάξει, το έχεις πει. Θα πεις τώρα είναι και το μεροκάματο στη μέση, πανάθεμάτο. Είναι και το μεροκάματο. Τι να κάνουμε, φτωχοί άνθρωποι είμαστε. Κανόνισέ το, γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι τα τελευταία. Κατάλαβες γιατί το λέω. Πάμε στο Γερατσίνη, στο φίλο μου τον Νίκο, να του πω μια όμορφη καλημέρα. Νικολάκη μου, καλημέρα. Πολλές καλημέρες και στο φιλαράκι μου το καλό. Να καλημερίσουμε το 576, είναι ο φίλος ο Μάριος από την Νίκαια. Καλή εβδομάδα, Μάριε. Καλή εβδομάδα να έχουμε υγεία και χαμόγελο, παιδιά. Προσπαθώ κάθε Δευτέρα, και το έχετε καταλάβει, να μην νιώθουμε ότι είναι μία Δευτέρα και είμαστε λίγο κάπως με μούτρα έτσι. Παρόλο που μία γιορτή διαδέχεται την άλλη. Η μία γιορτούλα έρχεται να διαδέχεται την άλλη. Τι να κάνουμε. Αύριο της Ειρήνης Χρυσοβαλάντος. Να καλά η Δημητρούλα. Αύριο Δήμητρα. Λοιπόν, καλημέρα. Παλιό φίλε λέει μηνυματάκι, θα τα ακούσουμε. Παλιό φίλε λέει τι κάνεις. Εδώ επάνδρωση λέει βοτανικού. Θα ακούσουμε για τον Μπάμπη. Αλλά οι δρόμοι του Μπάμπη δεν σταματάνε πουθενά. Γρηγόρη, είναι ο φίλος ο Γρηγόρης από το αμαξοστάσιο του βοτανικού στο γραφείο της επάνδρωσης. Έχουν αλλάξει ονομασίες, παιδιά. Εγώ γραφείο κίνησης το ήξερα. Ακού γραφείο επάνδρωσης. 16 χρόνια έφαγα εκεί.
1: Τι θα γίνει με σένα, μου λες.
0: Έχει αλλάξει πολλά ο Μητσοτάκης. Έχει κάνει μεγάλες αλλαγές ο Κούλης. Χριστέ μου! Δεν το είπα σε μέρα, δεν το είπα. Πάμε, γιατί έχω έρωτα, λέει μαζί σου. Άκου, λέει. Εδώ επάνδρωση βοτανικού. Γραφείο κινήσεως το ήξερα. Πω, έχουν αλλάξει πράγματα.

0: Χάπι, το χάπι για τους Άγιους Τόπους, αυτό που μου λες Γρηγόρη, στον Μακελάρη, το ξενοδοχείο, έτσι. Πού μου λέει, σοπά, έτσι ακριβώς. Εντάξει, είναι λίγο φωνακλάς, μεγαλύτερος από μένα. Πού μου λέει, στους Άγιους Τόπους του λέω, όπως μου το λες τώρα. Μου λες, ρε, πότε θα κατέβεις στους Άγιους Τόπους. Και το έχει πάρει λίγο κάπως, έτσι, αλλά δεν έδωσε σημασία. Στέφανος είναι, ο Χίος είναι. 8 νομίζω ή 8 ή 9 λεπτά. Μάλλον 8 ή 9 θα είμαι και στεναχωρημένος κιόλας τώρα. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι για τον φίλο τον καλό εκεί, τον Οδηγούλη. Λοιπόν, Βάσο μου, Πειραιώτισσα, εγώ σε ευχαριστώ. Αναμένουμε τα καλά του Προέδρου, λέει. Για να δούμε, αναμένουμε τα καλά του Προέδρου. Καλό σου βράδυ, Πειραιώτισσα. Πάντα λέει καλά και κάνει καλά ο Πρόεδρος.
1: Να ακούσω τη φωνή σου. Κλείνω τα μάτια. Να νιώσω.
0: Εσύ κανόνισε πάνω για το τελεφερίκ, δεν σου λέω κάτι άλλο.

Γρηγόρη μου, δεν ξέρω από πού είσαι. 14 του μήνα πάει με. Από... Δεν ξέρω τα μέρη. Θα είμαι στενοχωρημένος τότε. 14 του μήνα θα είμαι πολύ στενοχωρημένος. Αλήθεια, πιούμε μπυρίτσα.

0: νιώσε εδώ.
1: Έκανε μετάνιωσε, τον κράτησε. Εδώ είσαι, λεβέντη μου, Γιώργο. Είχε πει ότι θα είχε ρεπό σήμερα. Για λίγο πως σου ανήκω. Είχα πάρει το μήνυμα από την Ιωάννα εγώ, ότι θα το κρατήσει μέσα στο σπίτι. Υπάρχει

Μπάμπη μου, να είσαι ευλογημένος, να σου το λέω. Τον φίλο μου τον Μπάμπη, έχω το λόγο που το λέω και ο Διγούλης, έτσι. Λοιπόν, από τη μυρτιά του νομό, παράδεισος εκεί κάτω. Παράδεισος, Λεβέντη μου, δεν το συζητάμε. Παράδεισος. Λοιπόν, θα το κανονίσουμε, θα μιλήσουμε, δεν το συζητάμε. Πάμε στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο μου, καλημερίζουμε την Ελευσίνα, τα παιδεία ολόκληρα, όλα καλά. Να στείλουμε και καλημέρες όμορφες. Ας έχουμε θεματάκι μεγάλο τώρα εδώ. Είναι ο Κώστας ο φίλος μας εδώ από τα ελληνικά τα δηληστήρια. Κωστάκι μου, καλημέρα. Κωστή μου, τι θα γίνει με αυτά τα πετρέλαια, θα τη δώσει την αύξηση, θα μειωθούνε? Ακούω και για κι άλλο δεκάλεπτο. Άκουσα στο πετρέλαιο, στο ντίζελ, έτσι, από το μεγάλο αυτό τον ηγέτη. Κι άλλο δεκάλεπτο. Πότε θα τη δώσετε αυτή, πότε θα φτάσει στις μάνικες? Πετρέλαιο θέρμανση είναι. Ο κόσμος θα πάει διακοπές. Κι άλλο δεκάλεπτο. Καλημέρα, Κωστή μου. Δεν τα βάζω με σένα. Εσύ υπάλληλος είσαι. Όλα καλά. Λοιπόν, για τη μυρτιά, πανέμορφο μέρος, έτσι. Πάτε στην Αγία Μαρίνα για μπάνιο, έτσι. Για τη μυρτιά του νομού Ηλίας. Φιλιππάκο μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ στο φίλο μου τον Φίλιππα. Αλλά να πω καλημέρες όμως τον φίλο τον Γιώργο. Λεβέντη μου, Γιώργο μου, ταξί με το Mercedes. Είναι ο Γιώργος με το ταξί το Mercedes. Δεν έχει ρεπουδάκι, βγήκε για δουλειά σήμερα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βγήκε για δουλειά. Κάνει το ταξί. Δεν ξέρω. Πάντως σε μένα μου γράψε ένα μηνυματάκι ότι γυρίζει στη βάση του. Αλλά τα γράφει λίγο γρήγορα, Θα μιλήσουμε, λέει, καλή συνέχεια και είναι ακόμα μέσα. Αυτό μου κινεί την περιέργεια. Έχω πει πολλές φορές εδώ και βλέπουμε και ακούμε τα πάντα όλα. Βέβαια δεν είμαστε με το Predator του κυρίου Κούλη. Το Predator του Κούλη δεν το έχουμε. Αλλά βλέπουμε και ακούμε τι γίνεται. Θα μιλήσουμε, λέει, καλή συνέχεια και είμαι εδώ. Καλημέρες όμορφες. Με τρέλα και πάθος, λέει η Ουρανία. Πάμε Αρκαδία, Λακωνία, χαμός γίνεται.

0: πάμε να τα ακούσουμε, το προλαβαίνουμε, αλλά εντάξει, τι να σε κάνω, και το πρωινό. Μην κολώνεις, λεβέντη, να το πω έτσι λαϊκά. Μην κολώνεις, Νικόλα, όπως να μ' χτυπήσω ξυπνητήρι, Μιχαλάκη, εσύ μην κολώνεις. Κι εγώ, πρωινός. Έλα, το, να σου πω κάτι ωραίο. Πω πω, κάτσε μηνυματάκι τώρα που έχω πάει να ματρώσει. Λέει καρπούζι για βραδινό. Ας το βραδινό ρε Δημήτρα, βάλε τώρα κάτι να... Ας το καρπούζι, ωραίο είναι. Το καρπούζι διώχνει τις τοξίνες, έτσι, το ξέρετε. Ωραία βραδιάτικα. Ε, παιδάκια.
1: Πες μου που πουλάν καρδιέ.
0: Για την Καλυθέα όλοι.
1: Να σου πάρω μια.
0: Γεια σου, Αντρέα, φίλε μου, καλημέρα. Καλώς το Μενίδη, τον φίλο μου, τον Αντρέα. Αντρέα, και εγώ σε ευχαριστώ.

Άλλη αποφασίζουνε, Κώστα μου, το ξέρω. Το ξέρω, κύριε Κώστα μου, Κωνσταντίνε. Άλλοι αποφασίζουνε, αλλά κουβέντα να κάνουμε, παλικάρι μου. Καλή σου βάρδια, να είστε καλά. Τι να τους πούμε και τι να κάνουμε. Θα αποφασίσει ο λαός. Θα αποφασίσει ο λαός. Πάμε στο φίλο μου τον Γιώργο τώρα. Τι με το ταξίδι του Ντομέο, το Mercedes. Λέμε, παιδί, μην τον ετσιτώνουμε πολύ. Μην τον ετσιτώνουμε. Είναι που είναι ερωτικός μετανάστης ο γαμπρος τώρα. Έτσι. Εγώ θέλω καλό. Θέλω να βλέπω καλό. Θέλω να βλέπω καλό. Να σου πω κάτι, τεχεράκια του φάγαμε και 2-3 παγωτά. Φάγαμε 5-6 γαλακτομπούρικα. Μπόλικα, μπόλικα τα λέω, έτσι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και θα αφιερώσουμε τραγουδάκι και ό,τι και να πει θα έχει απόλυτο δίκαιο, το ξέχασα. Τα μηνυματάκια σήμερα, το ένα βεντούζα μετά το άλλο. Την φίλη μας την Φραουλίτσα από τον Κολωνό το 130, Κολωνό σε πόλια. Ό,τι και να πει σήμερα έχει δίκιο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα, Φραουλίτσα, καλή εβδομάδα. Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο.

Όχι φίλε, εγώ στο χωριό το καρπούζι δεν το τρώγαμε φέτα. Όπω με γυρίσετε πίσω. Παιδάκια, πεινάει ο κόσμος, μην λέτε τέτοια πραγματάκια τώρα. Καρπούζι λέει στο χωριό με φέτα. Έχει χάσει λίγο την ουσία του παιδιά το καρπούζι τώρα. Έχει χάσει, δεν είναι αυτό το καρπούζι που τρώγαμε πάκα παλιά. Σπάγαμε το καρπούζι, εγώ έχω δουλέψει, έχω φορτώσει καρπούζα. Έχω φορτώσει καρπούζια. Εντάξει, πριν μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια.

Καλημέρα, καλημέρα στον νέο κόσμο, τον φίλο τον Βασίλη. Βασιλάκη, καλημέρα, λε παιδί μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όλα τα αστέρια λες τα ποδαράκια σου, Βεντούσα.

50 ουρανία μου αλλάζει συνέχεια τα νούμερα έτσι. Για με μπερδεύεις λίγο, αλήθεια. Μου αλλάζεις νούμεράκια και με μπερδεύεις λίγο. Και να διαβάσω τίποτα. Καλό βράδυ Δημήτρη μου Περιστέρη. Καλό βράδυ, όνειρα γλυκά και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τον φίλο τον Πάνος, ο φίλος ο Πάνος από την Ηλιούπολη. Παναγιώτη μου, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ωραίο φρούτο, ωραίο το καρπούζι, είναι καλοκαιρινό και το πεπόνι. Είναι ιδιόμορφο φρούτο, άλλα φρούτα. 210-718.000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Και για τη μεταμόρφωση πάνω στην φίλη την Μαρία.

0: είμαστε.
1: Καρπούζι, σαλάτα λέει, κολιάνδρο, κρεμμύδι, φλωρό, λάδι, ξύδι. Αυτά καρπούζι τώρα. Μέλι.
0: Με πήρε.
1: Έλα ρε παιδάκι τώρα. Πάρε το καρπούζι, το κόψει φέτα τώρα. Τώρα με προκαλείτε τώρα. Επειδή είμαι από παρα. Είμαι από περιοχή που βγάζουμε καρπούζια. Δίπλα και στη Μυρτιά, λίγο πιο πάνω. Ωραίο. Λοιπόν, το καρπουζάκι το κόβεται με τη φλούδα, το τρώτε μουσουδάτο. Και να μην έχει το καρπούζι κουκούτσια. Αλήθεια. Να μην έχει κουκούτσια. Πέρα που φτάσαμε. Άκου λέει, να μην έχει κουκούτσια. Ρε να καταπιείς κανένα κουκούτσι. Καλό είναι.

λοιπόν, για να τη δούμε τη μηχανή, για να τη δούμε και τη μηχανή, να πούμε καλημέρα στα Πατήσια, καλημέρα στο πολεμικό το ναυτικό, την Δήμητρα και τον Γιώργο, Γιώργος και Δήμητρα. Να σου πω, άλλοι φεύγουν διακοπές και πάνε και εσείς γυρίζετε στα Πατήσια. Καλημέρα στα παιδιά του πολεμικού ναυτικού. Να ακούσουμε το λαγουδάκι. Θα το κοιτάξω να το δω, δεν το ξέρω. Δεν ήξερες, δεν... Πάμε, πάμε να μάθουμε για τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Ο φίλος ο Παναγιώτης από την Ηλιούπολη με την Πάουλα. Ρε, άλλοι πάνε, άλλοι έρχονται. Και εσείς γυρίσετε Πατήσια. Θα μου πείτε τώρα τον Αύγουστο η Αθήνα είναι λίγο αψιλοάδια. Ακόμα δεν έχει αδειάσει όμως. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχαλή τον Οικονομόπουλο. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και εγώ χάρηκα Σοφία μου. Σοφία από τα γλυκά τα νερά.

0: Λοιπόν, Γιώργο μου, ξέρω ότι σου αρέσουν και τα παλιά τραγούδια. Να πω καλημέρα στον τον φίλο μου, τον Γιώργο, το ταξί από την Πετρούπολη. Ξέρω ότι σου αρέσουν τα παλιά. Θα ακούσουμε. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Πού έχουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα Κωνσταντίνο Αργυρό και να πούμε στη Χρύσα μας καλό βράδυ. Παπά, και είπαμε Δευτέρα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή βάρδια και πάλι στον φίλο, τον καλό, τον Γιώργο. Το γαλάζιο που είναι το ταξί. Από Πετρούπολη μεριά. Καλό βράδυ, Δημητρούλα.
1: Μετά τη βροχή, δίνεις χρώμα στη δική μου ζωή.
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε πρωινό ξύπνημα όλοι.

δεν είναι μια βάρβαρη το 8 η ώρα που είπα. Δεν είναι μια βάρβαρη ώρα το 8. Αλλά εντάξει, είναι κάτι πρωινό. Λοιπόν, στην παρέα που είναι στη Φρεατίδα. Στην παρέα, στην φίλη μου την Δώρα που είναι στην Φρεατίδα. Και για την Κέρκυρα, τον Παναγιώτη, την Αλεξάνδρα, τον Ανέστη και για την Σοφία. Λοιπόν, εντυπώσεις καλές τώρα. Φρεατίδα μεριά και την έλεγα Φρεατίδα. Μ' ακούσε ο κύριος Μπουζούνης τώρα. Θα το πάρει πάλι στο ψητό, αλλά δεν πειράζει.

Ενός μας ο κοντός από το Αιγάν, λέω, να τον καλημερίσουμε. Όχι, δεν έχω φύγει, λέει, ακόμα. Δεν έχω φύγει, εδώ είμαι. Περιτριγυρίζω, γυρίζω. Καλημέρα. Καλημέρα στο 855. Όλα καλά και όλα ανθίδα. Να καλυφθήσω το παλικάρι και από την Πεντέλη. Ακόμα εσύ, Λεβέντη. Δεν πειράζει, Παναγιώτη μου, μπροστά σου θα τα βρεις. Εγώ όλα καλά, πάνω μου μια και με ρωτάς. Εγώ όλα καλά και όλα ανθυρά. Τέλεια. Αφού το φωνάζω, βρε. Αφού το φωνάζω. Πάμε να ακούσουμε ένα Στράτο Διονυσίου, να το χαρίσω και για τον το παιδί από την Πετρούπολη πάνω με το ταξί. Τον φίλο τον Γιώργο τον ταξιζή από την Πετρούπολη όμως. Γιατί έχουμε κι άλλο Γιώργο. Και στον Άγιο Δημήτριο. Το παιδί που δεν έφερε το χαλβά φαρσάλιον. Και είναι εκεί το παιδί.

0: Βασιλάκη. Καλημέρα. Δεν ξέρω για ποια ανάπτυξη μιλάς, φίλε μου Βασίλη. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν πάνε όλα καλά τα πράγματα. Δεν πάνε, εγώ νομίζω ότι πάνε όλα τέλεια. Μην τράβας τα λιμάνια να δεις. Φεύγει ο κόσμος με τα καράβια, με τα παπόρια. Εγώ να πάω στο δικό μου το χωριό κάτω. Κάτω. Βλέπω 32 ευρώ διόδια. Το πήγαινε, δεν μιλάμε για το έλα. Μια χαρά. Τέλεια. Καλημέρα, καλημέρα Βασιλάκη μου, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι. Και για την Πετρούπολη, άστο τώρα. Καλημέρα στην Κόρινθο. Καλημέρα στο παιδί εκεί, το Θανάση. Παιδί, Θανάση μου, καλημέρα παιδί. Σήμερα δεν είπα τίποτα, δεν είπα τίποτα, δεν φώναξα. Θα αφήσω για μετά για το μακελάρι. Τον φίλο τον Γιάννη, Γιαννάκο μου Μελίσια, γεια σου Τζον. Αυτός ο χαλβάς φαρσάλων εδώ στο λαιμό μου έχει κάτσει. Συγχωρά στα πανηγύρια τις μεγάλες γιορτές. Με σόκλεις ως μεγάλες γιορτές.
1: Μια λεωφόρο αγνωστή.
0: Όλα λα, όλα λα.

Άντε εμείς σιγά σιγά σιγά εδώ να τα μαζεύουμε. Θα τα διακούσουμε τα τραγουδάκια. Τιν τιν τιν τιν τιν. Κάνε μου, κάνε μου, κάνε μου τιν τιν. Θα τα ακούσουμε τα τραγουδάκια. Πισαρία Ζιάκης, μοναδική εξαιρετική, ήταν μαζί μας και θα είναι πάντα μαζί σας, γιατί είναι η πιο φανταστική πίτσα. Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Με αχνά, παρθένα, υλικά, τα πάντα όλα. Με δροσερές σαλάτες. Έλα Κωνσταντίνε μου. Να έρθω να φτιάξουμε τον Κινέζο. Πηγαίνετε σε αυτούς τους δρόμους που λένε, πηγαίνετε λίγο σε αυτούς τους δρόμους που λένε και που διαφημίζουν για να δείτε τι παράγεται στην Ελλάδα. Λέτε διόδια. Αυτό είναι γεγονός. Τι παράγεται στην Ελλάδα, θα ρωτήσουν άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό. Τι παράγεται, διόδια. Καλό ξημέρωμα στο Ήλιον. Μαράκι, να σε καλά. Και να σκέπτεσαι πάντα τον μπαμπά.

Πολλούς χαιρετισμούς στο Σταύρο, τον Τάκη, την Μαρία και την Άννα και όλα τα παιδιά από τη Νέα Σμύρνη. Είναι το 8:49.

0: ξέρω.
1: Αδικημένο παλικάρι. Αδικημένο παλικάρι, θα το πω πάλι για άλλη μια φορά και χίλια συγγνώμη στο φίλο μου το Στράτο. Θα του πω μια όμορφη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα Στράτο μου στην πλατεία Αμερικής, ο φίλος Στράτος. Τον έχω αδικήσει, δεν το συζητάμε. Καλημέρα Στράτο. Λοιπόν, το γραφείο...

Να τελευταία μας τραγουδάκι για σήμερα. Πάμε στα χρυσά τα βραβεία. Πάμε τις πλακέτες. More than tax. Το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των τελευταίων ετών. Ναι, αυτό που λέμε. Το πρώτο φοροτεχνικό. Το More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, More than tax, ο πρώτο φοροτεχνικό φορολογικό γραφείο των Αθηνών των τελευταίων ετών, καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες εδώ. Πού θα τα λέμε. Για την δική σας την εξυπηρέτηση, καλυψούς 110 ισόγειος στην Καλλιθέα, πανεύκολα το βρίσκεται. Γεια σου Γιώργο μου. Δεν πειράζει παλικάρι μου, δεν πειράζει. Έχει ο Θεός για όλους.

μείνει κάτι σαν σαββατικά νομίζω, έτσι. Έχουν μείνει. Νομίζω, έτσι, έχουν μείνει κάτι σαν σαββατικά. Να ακούσω. Πρέπει να πάω τώρα στο μαντίο των Δελφών. Πρέπει να πάω στο μαντίο των Δελφών. Να ρωτήσω ή να το μαντέψω.

το χιδάκι στο χέρι. Και με το χιδάκι. Άλλο αν το μπερδέψαμε. Άλλο αν το μπερδεύουμε το χιδάκι. Και εγώ μπερδέψα σήμερα, έτσι. Με το χιδάκι. Με το χαρτάκι. Λοιπόν, καλή Αυριανή να ευχηθώ. Πάμε να κλείσουμε με τον Βασίλη τον Καρά. Βασίλη Καρά, μηνύστο, η δική μου η πατρίδα. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή Αυριανή, υγεία πάνω απ' όλα. Και μάχη. Δίνουμε τη δική μας μάχη. Τη δική σας μάχη μάλλον. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή βραδιά. Καλοκαιρινή απόψινή βραδιά. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Για όσους ακούν την εκπομπή ζωντανά, Σάββατο απόγευμα, 4 μέχρι τις 7, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία θα σας αφήσουν με ανοιχτό το στόμα. Όπως αφήνουν και εμένα καθημερινά με τις πληροφορίες που συλλέγω. Ουσιαστικά έχω γίνει ένας πληροφορικάριος, αποδοχέας και συλλέκτης πληροφοριών. Πριν από λίγη ώρα, και μιλάω για απόγευμα Σαββάτου, για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη μία ή δύο μέρες μετά, και θα έχουμε πιθανότατα και άλλες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες, πριν από λίγη ώρα, απόγευμα Σαββάτου επαναλαμβάνω, η αστυνομία συνέλαβε έναν Αιγύπτιο, ο οποίος ήταν ο εκτελεστικός βραχίωνας της μαφίας. Είδατε που σε αυτά που λέμε δεν πέφτουμε ποτέ έξω. Ο οποίος είχε παραλάβει κάποιες χειροβομβίδες από συνεργό του στα νότια προάστια, κοντά στο σπίτι, όπως τουλάχιστον διαρρέει η ελληνική αστυνομία, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Ο σκοπός ήταν να βληθεί το σπίτι του πρώην εισαγγελικού λειτουργού με 2 ή 3 χειροβομβίδες. Είναι μια σοβαρότατη εξέλιξη του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ. Απόγευμα Σαββάτου έχει συλληφθεί ένας Αιγύπτιος, δεν μας δίνουν άλλες πληροφορίες, ο οποίος με 2 σύνεργους του, έναν ο οποίος του είχε δώσει τις χειροβομβίδες στα νότια προάστια της Αθήνας και ένας ο οποίος πιθανότατα είχε υποστηρικτικό ρόλο στην εγκληματική αυτή οργάνωση, στην εγκληματική αυτή επιδρομή, ετοιμάζονταν να ρίξουν 2 ή 3 χειροβομβίδες στο σπίτι του πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, Ισίδωρο Ντογιάκου. Μάλιστα, η αστυνομία χρησιμοποιεί και εφεδρείες στην υπόθεση. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Το λέμε ξεκάθαρος. Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέει η αστυνομία. Εδώ και χρόνια. Αλλά βάσει αυτών που μεταδίδουν μπάτσο δημοσιογράφοι στα μπάτσο site τους, είναι μεγάλη εξάρτηση, κυρίες και κύριοι, συγκεκριμένων αστυνομικών συντακτών που παίζουν πολύ βρώμικο ρόλο στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε τόση μεγάλη χειραγώγηση των παρακρατικών δομών του κράτους και μεροκάματα και χαρτζηλίκια σε δημοσιογράφους που υποτίθεται, μερικοί εξ αυτών είναι και παραδημοσιογράφοι, που κάνουν και ανακατεύονται με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Γιατί πολλοί από αυτούς παίρνουν χαρτζηλίκια ακόμα και από την οργανωμένη μαφία. Έχουμε στα χέρια μας SMS τα οποία δείχνουν ότι συγκεκριμένοι παραδημοσιογράφοι των εκβιασμών έρχονται σε απευθεία συνεννόηση με παραβατικούς της μαφίας για να γράφουν αυτά που τους παγορεύουν. Μου είναι πάρα πολύ εύκολο και σε μένα και στους συνεργάτες μας να βγάλουμε αυτά τα μηνύματα στον αέρα με ονοματεπώνυμα. Δεν το κάνουμε για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε μια σωρία δικαστικών διενέξεων. Όμως κάποια στιγμή και πολύ σύντομα, που θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι, όλα τα ονόματά τους θα βγουν στον αέρα. Στο ραδιόφωνο υπάρχει ένα θέμα. Στην εφημερίδα μας όμως δεν υπάρχει κανένα. Τους κάνουμε πρωτοσέλιδο σε ένα λεπτό. Αυτό λοιπόν που διαρρέει η ελληνική αστυνομία απόγευμα Σαββάτου είναι ότι ένας Αιγύπτιος, σε συνεργασία με συνεργούς του, ετοιμάζονταν να βάλουν κατά του σπιτιού του εισαγγελέα, πρώην εισαγγελικού λειτουργού, πρώην ανωτάτου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Το ερώτημα είναι γιατί στο Ντογιάκου. Μάλιστα χρησιμοποιούν και ηθικό αυτούργο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στις φυλακές, και λένε ότι αυτός έδωσε την εντολή. Το ερώτημα είναι,
ο κύριος Ισίδωρος Δογιάκος, ο οποίος έχει παίξει ένα πολύ βρώμικο ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών. Έχει παίξει βρώμικο ρόλο και σαν εντολοδόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχει παίξει ρόλο και σαν εντολοδόχος παραδικαστικών κυκλωμάτων. Το ερώτημα όμως είναι ότι για να επιχειρείται να βληθεί το σπίτι του Ισίδωρου Δογιάκου, δύο τι να συμβαίνουν. Ή ότι είναι μια προβοκατόρικη ενέργεια για να στοχοποιήσουν έναν πρώην εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος πρόσκειται ξεκάθαρα στην Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Δογιάκος είναι κουμπάρος του κ. Καραμαλή. Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Δογιάκος εκτέλεσε στο ακέραιο την αποστολή για την οποία τον έβαλαν. Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Δογιάκος δεν είναι καθαρός εισαγγελέας. Δεν ήταν καθαρός εισαγγελικός λειτουργός. Αυτό όμως, μέχρι αυτά που ανακοινώνει η αστυνομία, να βληθεί το σπίτι του. Το σπίτι του, κυρίες και κύριοι, είναι στην περιοχή του Γκίζη. Είχε επιχειρηθεί πάλι τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος είχε απενεργοποιηθεί από τις ομάδες της αστυνομίας, τις ομάδες των εκρηκτικών. Από την δράση, την εισαγγελική δράση του κ. Δογιάκου, μέχρι να επιχειρείται είτε η τρομοκράτησή του, είτε να επιχειρείται η αφαίρεση της ζωής ενός ανθρώπου, υπάρχει χαοτική διαφορά. Έχει καμία σημασία αν κάποιος ήταν εισαγγελικός λειτουργός και δεν εκτέλεσε στο ακέραιο το καθήκον του. Από εκεί μέχρι να επιχειρείται η αφαίρεση της ζωής του στην οικία του, στον τόπο διαμονής του, είναι πρόστιχο, χυδαίο και καταδικαστέο. Ξεκάθαρα πράγματα. Επειδή έχω ζήσει την πολιορκία στο σπίτι μου, επειδή έχω ζήσει την απόπειρα εναντίον μου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να δεχτώ τέτοιες τρομοενέργειες, που δεν είναι τρομοκρατικές ενέργειες. Είναι ενέργειες που ξεκάθαρα έχουν σχέση και εμφυλοχωρούν στο μεγάλο παρακρατικό τοπίο της μαφίας που κυβερνάει την Ελλάδα. Αγαπητοί φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα μέσα στην τρίωρη προσπάθεια δημοσιογραφικών αποκαλύψεων να πάμε μέχρι τα βαθιά. Να ρίξουμε τα παραγάδια της δημοσιογραφικής έρευνας στο βάθος του μεγάλου παρακράτους το οποίο κυβερνάει την Ελλάδα. Ελπίζω μετά από όσες εκπομπές έχουμε κάνει να έχετε πιστεί κι εσείς, και το βλέπω και στα μηνύματά σας, ότι την Ελλάδα δεν την κυβερνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι ένας αξιολύπητος, όχι ως προς τον τρόπο που συμπεριφέρεται βέβαια, ως προς τον τρόπο που συμπεριφέρεται είναι κατακριτέος, αλλά είναι μια αξιολύπητη, θλιβερή, τραγική προσωπικότητα που θα έχει το χειρότερο τέλος. Το ρόλο της εκδίωξης και πιθανότατα και του ειδικού δικαστηρίου. Είναι όμως μια τραγική φυσιογνωμία. Πιο τραγική δεν υπάρχει. Πιο τραγικός πεθαίνεις που λέμε. Ο οποίος άγεται και φέρεται από τα συμφέροντα της μαφίας. Σήμερα θα κάνουμε μια αντιστοίχηση των όσων συνέβησαν στην Ιταλία και εξακολουθούν να συμβαίνουν. Με την προπαγάνδα P2, τη μεγάλη μασονική στοά της Ιταλίας, και το Βατικανό και την Εκκλησία, την Ιταλική Εκκλησία, την Ιταλική Καθολική Εκκλησία, που σε συνεργασία με παρατράπεζες της μαφίας ξέπλαιναν βρώμικο χρήμα, διεύθυραν προέδρους κυβερνήσεων, πρωθυπουργούς, με το να τους χρηματοδοτούν με βρώμικο και ξεπλυμένο χρήμα της Κόζα Νόστρα και της Καμόρα, αλλά και της Ντραγκέτα. Μία απίστευτα συμπτωματική αντιστοίχηση γίνεται και με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, εάν ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα, δεν είναι ακατάλληλος, είναι επικίνδυνος. Είναι η επικίνδυνη μαριονέτα του συστήματος.
Εάν δεν έχει πάρει χαμπάρι τι του γίνεται, τότε θα πρέπει να σηκωθεί να φύγει. Γιατί θέτει σε κίνδυνο την ένομη τάξη της χώρας. Θέτει σε κίνδυνο την περιστολή των ατομικών ελευθεριών. Θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. Και πάνω απ' όλα θέτει σε κίνδυνο την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Εάν δεν έχει καταλάβει ότι παραλλήλως με τη δική του κυβέρνηση των διεθαρμένων λειτουργεί και μια σκιώδης κυβέρνηση. Μια σκιώδης κυβέρνηση του παρακράτους και της μαφίας, τότε κυρίες και κύριοι πρέπει να πάει ισόβια. Δεν έχουμε να κάνουμε με αμέλεια πρωθυπουργικών λειτουργιών και δυνατοτήτων και ενεργειών. Έχουμε να κάνουμε με έναν επικίνδυνο πρωθυπουργό που είχε και εξακολουθεί να συναστρέφεται με παράγοντες του τόπου, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα μεγάλο σύστημα υποτύπων σκιώδους κυβέρνησης, όπως γινόταν και στην Ιταλία. Αυτό αποδεικνύεται σήμερα με την είδηση που διέρευσε απόγευμα Σαββατού ότι τρεις συγκεκριμένοι αλλοδαποί, μπορεί να υπάρχει και Έλληνα στη μέση, επιβουλεύονταν τη ζωή ενός πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, του κυρίου Τογιάκου. Δεν έχει σημασία. Είναι εισαγγελέας. Εισαγγελείς ήταν και αυτοί που δολοφονήθηκαν στην Ιταλία. Και του είχαν στήσει καρτέρι για να τον τεινάξουν στον αέρα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ένομη τάξη. Αυτό δεν είναι εθνική ασφάλεια. Αυτό δεν είναι δημόσια ασφάλεια. Και τα όργανα του κράτους τι κάνουν? Σήμερα τον έπιασαν. Την ώρα που ήταν έτοιμος να βγάλει την περώνη. Και γιατί ο Τογιάκος? Και γιατί χρησιμοποιείται το όνομα ενός εισαγγελικού λειτουργού? Κατακριτέα η ενέργεια. Σαφώς. Είναι δυνατόν να πάνε έξω από το σπίτι του εισαγγελέα και να του ρίξουν τρεις κυροβοβίδες? Δεν είναι απλώς κατακριτέα. Δεν είναι απλώς καταδικαστέα. Αυτά είναι για τους πολιτικούς, όχι για μας. Είναι μια επικίνδυνη έκφραση ότι η μαφία στην Ελλάδα έχει πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ. Και ουσιαστικά έχει στήσει ένα σκιώδες παρακυβερνητικό και παρακρατικό τοπίο που σε λίγο θα τους βλέπουμε όλοι που κάνουμε αποκαλύψεις, που παλεύουμε να βγάλουμε στον αέρα θέματα τα οποία αφορούν τον Έλληνα πολίτη. Σε λίγο θα αισθανόμαστε πολιορκημένοι. Θα καταντήσουμε δηλαδή στην Ελλάδα όπως ο δημοσιογράφος Ρομπέρτο Σαβιάνο στην Ιταλία, που ασχολήθηκε με το παρακράτος της μαφίας, με αυτούς που σκότωναν εισαγγελείς, με αυτούς που σκότωναν πολιτικούς, που διέφθυραν πολιτικούς, που μίζωναν πρωθυπουργούς, τον Αντρεώτη, τον Μετρίνο Κράξη, τον Μελουσκόνη. Θα φτάσουμε εκεί τη χώρα στο απόλυτο χάος? Κυρίες και κύριοι, όπως έχετε αντιληφθεί, τα πράγματα δεν είναι καλά. Όταν ξεφεύγει ο έλεγχος από την εξουσία, δρά στο παρασκήνιο η παραεξουσία. Τα φυγόκεντρα, κέντρα των παραοργανώσεων. Τα φυγόκεντρα, κέντρα των εγκληματικών οργανώσεων της Καμόρα, της ελληνικής Καμόρα. Οι ανώμαλοι νόες που απεργάζονται σενάρια αποσταθεροποίησης χώρας βρίσκονται στο απότατο στάδιο της ενεργοποίησής τους. Έχουν βάλει φωτιά στα μασούρια του δυναμίτη για να τεινάξουν στον αέρα την ένομη τάξη. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Και δεν βλέπω καμία αντίδραση από το πολιτικό σύστημα της χώρας. Πριν όμως μπούμε στα βαθιά νερά της ανάλυσης, της παρουσίασης των πληροφοριών για τις οποίες γινόμαστε καθημερινά δέκτες και υποδοχής, θέλω να πω δύο πράγματα για την υπόθεση του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
Τα είπαμε και χτες και προχτές. Επιδιώκεται να παρουσιαστεί μια ενέργεια η οποία βασίζεται και πατάει γερά στη δικογραφία. Εγώ μιλάω για τη δικογραφία της υπόθεσης. Ο Γεωργίου ήταν ένας πολύ σκληρός ποινικολόγος. Η δράση του, η δικηγορική του δράση ξεκινάει ουσιαστικά για να γίνει γνωστό στο Πανελλήνιο από την υπόθεση εξαφάνισης Άλεξ στη Βέρεια. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος παίζει εκεί ένα πολύ ύποπτο ρόλο. Υπερασπίζεται ένα από τα παιδιά που ισχυρίστηκαν τότε ότι αυτά σκότωσαν τον 11χρονο μαθητή. Μαζί με τον ιδιωτικό detective Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος ήταν σήμερα στην κηδεία του Γεωργίου, σήμερα έγινε η κηδεία του, και μαζί με την Αγγελική Νικολούλη από την εκπομπή «Φως στο τούνελ», επιδίωξαν από την πρώτη στιγμή να αποπροσανατολίσουν τις αστυνομικές έρευνες. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είχαν απευθείας ακρόαση, απευθείας σχέση, αμαρτωλή σχέση με την αστυνομική διεύθυνση Ιμαθίας και με τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για να συσκοτήσουν και ουσιαστικά για να πάνε την υπόθεση εκεί που ήθελαν. Ότι δηλαδή από εκεί ξεκινάει η δράση του Γεωργίου. Ύποπτη δράση. Είχε αναλάβει υπερασπιστής ενός βόρειο υπηρώτη που μαζί με ένα Αλβανό, ένα Ρουμάνο και δύο Έλληνες, μιλάμε για πέντε παιδιά, επιδίωξαν να επηρεάσουν τις αστυνομικές έρευνες για να αποκρύψουν την εξελισσόμενη και υπόγεια διερεύνηση της υπόθεσης όσον αφορά την παιδεραστία. Ντρέπομαι σαν πατέρας, ειδικά για την κυρία Νικολούλη. Εμένα η κυρία Νικολούλη δεν μου είναι αντιπαθής. Ίσα-ίσα έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί της για καθαρά αστυνομικά θέματα. Αλλά αυτό δεν μου δίνει το απαγορευτικό για να μην κριτικάρω. Θα μπορούσαν να μου κάνουν και αυτή κριτική. Εγώ δέχομαι οποιαδήποτε κριτική. Όμως, στην υπόθεση του Άλεξ, η κυρία Αγγελική Νικολούλη έπαιξε ένα πολύ βρώμικο ρόλο. Μαζί με τον Γεωργίο, τότε, και τον ιδιωτικό, ας το πούμε, ερευνητή της πλάκας. Άμα έχεις πρόβλημα, Γιώργο, 2, 10, 7, 18.000. Εδώ. Αλλά δεν σας βλέπω να παρεμβαίνετε, άρα δέχεστε αυτά που λέω. Η μη διάψευση είναι αποδοχή. Ή είναι τρόμος, φόβος και πανικός. Επιδίωξαν λοιπόν τότε, τα έχει γράψει και η κυρία Αντωνοπούλου στο βιβλίο της. Σας πληροφορώ ότι την ημέρα που βγάλαμε εδώ την κυρία Αντωνοπούλου έγινε χαμός. Κανένας δεν πίστευε ότι συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Κι όμως, ήμασταν πεπισμένοι, ανεβαίνοντας στη Βέρεια, ξανανεβαίνοντας στη Βέρεια, εγώ ανέβηκα τρεις φορές στη Βέρεια, μαζί με την κυρία Αντωνοπούλου. Και αυτά που είδα και άκουσα ήταν απίστευτα. Στην περιοχή δρούσε μια τεράστια παιδεραστική εγκληματική οργάνωση που φαίνεται να ήταν υπεύθυνη για την εξαφάνιση του Άλεξ. Ο Γεωργίου ήταν ένας από τους παράγοντες που συσκότησε την υπόθεση. Το 2004, στο Μπαρ Φλόγα, ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου είχε σύλληφθει και με παραπεμπτικό βούλευμα είχε παραπευθεί σε δίκη. Η κατηγορία ήταν άγρα νεαρών αλλοδαπών πελατών. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να αποκρύπτουν το παρελθόν στοιχιώνει κάποιους. Το παραπεμπτικό βούλευμα ήταν ξεκάθαρο. Οι αστυνομικοί που λειτουργήσαν στην υπόθεση και συνέλαβαν τον Γεωργίου δέχτηκαν φοβερές υπηρεσιακές επιθέσεις και πιέσεις. Τους έστειλαν στα σύνορα επειδή τόλμησαν να πιάσουν ένα νεοδημοκράτη δικηγόρο ο οποίος αλίευε νεαρά παιδιά έναντι αμοιβής. Όταν η υπόθεση πήγε στο ακροατήριο είδαμε απίστευτα πράγματα. Ενώ οι αστυνομικοί κατέδεσαν αυτά που είδαν, δικαστικός συντάκτης,
ο οποίος πρόσκειται στην αυλή ολιγάρχη της χώρας, ο οποίος είχε στείλει, είναι από τα καλά παιδιά αυτός, ένα μπουκέτο με λουλούδια και μέσα είχε πυρομαχικά και εκρηκτικά, δουλεύει εκεί. Τον έχει μαζέψει στην αυλή του. Και όταν του παρέσει, φίλε, πήγες και κατέθεσες υπέρ του Γεωργίου. Τι δημοσιογράφος εσύ? Εδώ κάνουμε μια τεράστια δημοσιογραφική έρευνα για να αποδείξουμε ποιοι είναι οι επώνυμοι παιδεραστές της χώρας. Το έκανα και για ηθοποιό. Το έκανα και για ηθοποιό και με γυνήγησαν. Όσο δεν φαντάζεστε. Συνομίλησα με ένα παιδάκι το οποίο είχε δηλώσει παρά τα προβλήματα υγείας ότι κακοποιείτο από τον ηθοποιό. Και δέχτηκα, κυρίες και κύριοι, ένα πογκρόμα αγωγών και μηνύσεων. Με λάθη των δικηγόρων μας δεν αφήσαμε την υπόθεση αυτή να πάει στο ακροατήριο. Γιατί υπήρχαν στοιχεία που απεδείκνυαν τα λεγόμενα. Και είναι ντροπή να αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους ασίδωτους. Μιλάμε για τα παιδιά μας. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για τα σπλάχνα μας. Κάποιοι τώρα επιδιώκουν να συσκοτήσουν πάλι την υπόθεση. Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε ότι ο αλλοδαπός 28χρονος Αιγύπτιος, τι σύμπτωση, Αιγύπτιος αυτός που σκότωσε τον Γεωργίου, Αιγύπτιος και αυτός ο οποίος κατά την αστυνομία ήθελε να ρίξει τη βόμβα στο σπίτι του Ντογιάκου, τη χειροβομβίδα. Φοβερές συμπτώσεις. Φοβερές συμπτώσεις. Μα είπα και χτες. Το μεγάλο παρακράτος της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος είναι από την Ομόνια και κάτω. Από την Ομόνια και κάτω. Μέχρι την πλατεία Αγίου Νικολάου. Όλα συσχετίζονται. Όταν αφορούν αυτά που λέμε εγκληματικές ενέργειες του οργανωμένου δικτύου μαφίας στη χώρα, όλα συσχετίζονται. Αιγύπτιος ο ένας, Αιγύπτιος και ο άλλος. Εκτός εάν το παρακράτος στείνει Αιγύπτιους για να στοχοποιεί εσκεμμένα εισαγγελικούς λειτουργούς και να τους κάνει ήρωες στην κοινή γνώμη. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, το δικό μου το περίεργο μυαλό πάει κι αλλού. Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει την κάθοδο του Ισίδωρου Ντογιάκου στην πολιτική? Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει την κάθοδο του Ισίδωρου Ντογιάκου σε ένα ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας? Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει τη θέση που θα έδινα στον Ντογιάκο, κάνοντας τον ήρωα, ότι είναι στόχος τρομοκρατίας, ότι είναι στόχος της μαφίας, ότι είναι στόχος του παρακράτους? Δεν τα ισχυρίζομαι εγώ. Τα ακούω και τα μεταδίδω σαν πληροφορίες. Όμως, το να πηγαίνεις έξω από το σπίτι ενός εισαγγελέα για να τον εκδικηθείς για τον οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι απλά κατακριτέο. Είναι ότι σε βουτάω από το σβέρκο, σε πάω στην ασφάλεια και τα ξερνάς όλα. Γιατί αν δεν τα ξεράσεις, θα ξεράσεις το γάλα της μάνας σου. Απλά είναι τα πράγματα. Δώστε φως στην υπόθεση σύλληψης του Αιγυπτίου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ποιοι λειτουργούν, η αστυνομία ή το αστυνομικό παρακράτος? Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι έρχονται στα λόγια μας. Μια τεράστια μαύρη νέφωση κρύβεται πίσω από το εγκληματικό δίκτυο της μαφίας που είναι αδίστακτο. Διότι τα ποσά είναι τεράστια, το ταμείο είναι τεράστιο. Και όπως γράφει και σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό, έχουμε και την ανάμιξη, και εδώ είναι το σοβαρό, της μασονικής στοάς της Ελλάδος, όπως γινόταν στην Ιταλία. Επιμένω στο ιταλικό μοντέλο. Κάποιοι ανώμαλοι νόες, κάποιοι τρελοί του παρακράτους, κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν τους γίνεται, κάποιοι που παίζουν με φωτιά, επιδιώκουν να αντιγράψουν το ιταλικό μοντέλο του παρακράτους και να το φέρουν στην Ελλάδα. Το έχουν ήδη φέρει. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι παρατράπεζες του Βατικανού σε συνεργασία με την Κόζα Νόστρα, σε συνεργασία με πρώην πρωθυπουργούς της Ιταλίας, είχαν δημιουργήσει
962 ονόματα, τα οποία υπήρχαν στην τεκτονική ιταλική στοά και ήταν μέλη της ιταλικής Κόζα Νόστρα, οι οποίοι σκότωναν εισαγγελείς, σκότωναν πολιτικούς, αμαύρωναν πολιτικούς, σκότωναν αστυνομικούς, κυκλοφορούσαν το μαύρο χρήμα. Αυτά μην τα ξεχνάτε. Δεν κυβερνάει την Ελλάδα ο Μητσοτάκης. Την Ελλάδα την κυβερνάει η μαφία. Ακούω πολιτικούς αρχηγούς και γελάω. Διότι πριν από 6 χρόνια ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε ότι η Ελλάδα διοικείται από ένα σκληροτράχυλο, αποφασισμένο και επικίνδυνο παρακράτος της μαφίας. Και τώρα όλους τους ακούω στη Βουλή. Τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο μέχρι και ο Νατσιός το μάθε το παραμύθι. Ότι η Ελλάδα είναι μια απέραντη κοιλάδα της ελληνικής Κόζα Νόστρα. Μέχρι και τα μέσα του κυρίου Μαρινάκη το γράφουν. Όταν όμως τα έλεγε ο Χίος, το Μακελιό, οι εκπομπές που κάνουμε για το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, η απάντηση ήταν αστιότητες. Τώρα είναι αστιότητες. Είναι αστιότητες όταν συλλαμβάνεται αλλοδαπός να επιδιώκει να ρίξει χειροβομβίδες έξω από το σπίτι του Ισίδρου του Γιακού, αν δεν είναι προβοκάτσια. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Μπαρμπαρή, και όταν επιστρέψουμε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε. Ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο? Με στοιχεία, όχι παραμυθατζήθηκες καταστάσεις. Με στοιχεία. Αντίπας. Σήμερα θα ακούσουμε και πολύ ωραία τραγούδια. Έχουμε μπει στους θερινούς μήνες. Ο κόσμος θέλει, εκτός από μπλα μπλα και αποκαλύψεις, και τραγούδια. Θα ακούσουμε λοιπόν καλή ελληνική μουσική. Αντίπας, αίμα μου. Στίχη Σπύρος Γιατράς. Μουσική Αντίπας.

0: Κυρίες, κύριοι, σήμερα είναι μια πολύ περίεργη εκπομπή υπό το βάρος τεραστίων πολιτικών και δικαστικών εξελίξεων. Μια πολύ λίγη ώρα, απόγευμα Σαββάτου, έγινε γνωστό και δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα ότι ένας αλλοδαπός Αιγύπτιος κυκλοφορούσε στο κέντρο της Αθήνας επιδιώκοντας να πλησιάσει το σπίτι στο Γκίζι, του πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Αυτή η ιστορία με βάζει σε μεγάλη περίσκεψη. Και θα σας πω γιατί. Στις 23 Μαΐου του 1992, για να δείτε πόσο συνάφεια έχει το ένα με το άλλο. Επαναλαμβάνω. Και πιστέψτε στην εμπειρία μου, διότι έχω συγκεκριμένες πληροφορίες. Κάποιοι ηθήνοντες ανώμαλοι νόες, με διεστραμμένα ένστικτα και μυαλά, υπό την επίρρεια σκληρών ναρκωτικών, διότι λαμβάνουν και κοκαίνη, εγώ τους ξέρω. Κάποιοι ανήκουν στο περιβάλλον του κυρίου Πρωθυπουργού. Το κακό είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν τους έχει μαζέψει ακόμα. Τους αφήνει ασίδωτους, σε συνεργασία με δικηγόρους, λογιστές, εθνικούς προμηθευτές, πρώην υπουργούς και νυν υπουργούς κυβέρνησης, έχουν φτιάξει μια σκιώδη παρακρατική κυβέρνηση, όχι μόνο για να αλληλατήσουν οικονομικά τον τόπο, όχι μόνο για να εκμεταλλευτούν τις μίζες των αμυντικών εξοπλιστικών συστημάτων. Από εκεί βγαίνει ο μεγάλος παράς. Ο μεγάλος παράς επίσης, για να οργανωθεί και να λειτουργήσει μια σκιώδης παρακρατική κυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, είναι η εμπορία ναρκωτικών, το τράφικινγκ, η εμπορία τσιγάρων, το λαθρεμπόριο καυσίμων. Όλοι αυτοί που δεν είναι παραπάνω από 7 με 8 άτομα, σημερινοί υπουργοί της κυβέρνησης, πρώην υπουργοί της κυβέρνησης, επιδιώκουν να χειραγωγήσουν τη χώρα και να την πάνε εκεί που θέλουν πολιτικά, ούτως ώστε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να έχουν δικό τους πρωθυπουργό, η μαφία να αποκτήσει στην Ελλάδα δικό της πρωθυπουργό, όπως έγινε και στην Ιταλία. Έχουν ξεπατικώσει το ιταλικό μοντέλο διακυβέρνησης μιας διεφθαρμένης χώρας, όπως ήταν η Ιταλία τη δεκαετία του 80 και του 90. Μην ξεχνάτε ότι ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζούλιο Ανδρεώτη, γλίτωσε παρατρίχα από την ισόβια κάθριξη. Μην ξεχνάτε ότι ο διεφθαρμένος τότε Μπετίνο Κράξη αυτοεξορίστηκε για να γλιτώσει την ισόβια κάθριξη. Θα δούμε πολλά, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι έρευνες, ειδικά της εφημερίδας μας, την οποία απαξιώνετε και δεν την αγοράζετε, όταν όμως κατεβάσει ρολά θα καταλάβετε το κενό της ενημέρωσης, προσπαθούν και επιδιώκουν να ξεπατικώσουν και να μεταφέρουν στην Ελλάδα το ιταλικό μοντέλο του παρακράτους. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Και μιας και μιλάμε για εισαγγελείς, η τότε οργανωμένη Κόζα Νόστρα στις 23 Μαΐου του 1992 στην Ιταλία δολοφονεί τον πρώτο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος ήταν ο Τζιοβάνι Φαλκόνε. Η δικαιοσύνη στην Ιταλία έψαχνε. Στην Ελλάδα ψάχνεται. Στην Ελλάδα είναι διεφθαρμένη, και μιλάω για τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, αλήθεια κύριε Ζήση, σεις που ήσασταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στις ελεύθερες ώρες σας, γιατί μου έχουν στείλει κάτι φωτογραφίες, πού συχνάζατε? Σε κολόμπαρα? Με πεταλουδίτσες? Με ρωμαλαίους ανδρές? Σε νυχτερινά μαγαζιά? Θέλετε να δημοσιεύσετε τις φωτογραφίες σας, κύριε Ζήση? Τι παρέες είναι αυτές που κάνατε με τον υπόκοσμο? Τι σας έδινε ο υπόκοσμος? Φρουτά, λαχανικά ή άλλα εσπεριδοειδή? Αν θέλετε πάρτε με τηλέφωνο να σας στείλω τις φωτογραφίες. Να μας πείτε σε ποια μαγαζιά συχνάζατε. Στις 12, στις 3, στις 4 το πρωί. Ο εισαγγελικός λειτουργός, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αυτός ο οποίος ανέλαβε να βγάλει καθαρούς τους κυβερνητικούς παράγοντες των υποκλοπών, με νεαρές κοπέλες, με τα γλαράδες. Για τη Θεσσαλονίκη μιλάω, κύριε Ζήση, για τη Θεσσαλονίκη. Σας κρατούν, σας εκβιάζουν. Πάμε στο πρώτο βίντεο.
1: Η έκρηξη ήταν τρομερή και σκόρπισε παντού το θάνατο σε μια ακτίνα δεκάδων μέτρων. Η κεντρική οδική αρτηρία που οδηγούσε στο Παλέρμο από το αεροδρόμιο της πόλης κόπηκε σχεδόν στα δύο. Τόνοι χωμάτων σκορπίστηκαν προς κάθε κατεύθυνση και εκεί που νωρίτερα διερχόταν ο πολυσύχναστος δρόμος άνοιξε ένας τεράστιος κρατήρας. Τα εκρηκτικά είχαν τοποθετηθεί σε υπόνομο που βρισκόταν λίγα μέτρα κάτω από την άσφαλτο και πυροδοτήθηκαν με τηλεχειρισμό όταν από εκείνο το σημείο του δρόμου περνούσε μια πομπή τριών αυτοκινήτων. Σε αυτά επέβαινε ένας γνωστός Ιταλός εισαγγελικός λειτουργός με τη σύζυγό του και τους αστυνομικούς της φρουράς του. Ήταν ο Τζιοβάνι Φαλκόνε, ένας από τους πλέον αμήλικτους διώκτες της Ιταλικής μαφίας. Χάρη στις ενέργειες του Φαλκόνε, εκατοντάδες στελέχη της μαφίας είχαν συλληφθεί και προσαχθεί ενώπιον της Ιταλικής δικαιοσύνης. Και όλοι τους είχαν πάρει το δρόμο της φυλακής. Έτσι, ο αδιάφθορος δικαστικός είχε γίνει κόκκινο πανί για τα αφεντικά της μαφίας, που αποφάσισαν να δράσουν όταν το Ιταλικό κράτος, εκτιμώντας το έργο του Φαλκόνε, του ανέθεσε τη θέση του επικεφαλής της ειδικής εισαγγελίας με αυξημένες εξουσίες που θεσπίστηκε ειδικά για την καταπολέμηση της μαφίας. Ο θαραλέος δικαστικός είχε πλήρη επίγνωση των κινδύνων που τον απειλούσαν. Τον είχαν προειδοποιήσει γι' αυτό στελέχη της μαφίας που ανένυψαν. Αλλά το είχε διαπιστώσει και ο ίδιος όταν είχε ανακαλύψει στο εξοχικό του, έξω από το Παλέρμο, μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών τοποθετημένων από τη μαφία για να τον δολοφονήσει. Αλλά ο Φαλκόνε δεν είχε δηλιάσει. Ήταν αποφασισμένος να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο του και αποδέχθηκε χωρίς δισταγμό τη θέση που του ανέθεσε το Ιταλικό κράτος. Η κηδεία του Φαλκόνε, της γυναίκας του και των τριών αστυνομικών συνοδών που βρήκαν το θάνατο μαζί του, συγκλονίζει ολόκληρη την Ιταλία. Στη μνήμη του, την ίδια ώρα, κηρύσσεται στη χώρα πανεθνική στάση εργασίας και σε σχεδόν όλες τις ιταλικές μεγαλοπόλεις, χιλιάδες απλοί άνθρωποι και όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά κόμματα βγαίνουν στους δρόμους. Με πρωτοφανείς σε όγκο διαδηλώσεις τιμούν το δολοφονημένο δικαστικό και απαιτούν να συνεχιστεί το έργο του μέχρι να εξαρθρωθεί πλήρως το οργανωμένο έγκλημα που δυστυχώς είχε για μία ακόμη φορά αποδείξει ότι παρέμενε κράτος εν κράτη στη γείτονα χώρα.
0: Κράτος εν κράτη στη γείτονα χώρα. Με τη διαφορά ότι 30 χρόνια μετά η μαφία είναι κράτος εν κράτη στη δική μας τη χώρα. Μα είναι απλό. Εάν θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από τις σημερινές διαρροές της ελληνικής αστυνομίας, ότι οι Αιγύπτιοι ετοιμάζονταν σαν καταδρομής του παρακράτους να ρίξουν χειροβομβίδες στον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό της χώρας και να τον σκοτώσουν, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν είσαι μες στο σπίτι σου και φας τρεις χειροβομβίδες και είσαι κοντά σε παράθυρο, έχεις τελειώσει. Βεβαίως η αστυνομία, πληροφορούμε, είχε ενημερώσει τον κύριο Τογιάκο να απομακρυνθεί από το σπίτι του και αυτός και η οικογένειά του. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, χτυπάνε καμπανάκι σε αυτούς που ή εκβιάζουν τον Τογιάκο ή τον τρομοκρατούν ή κάτι θέλουν από αυτόν. Είναι μια καθαρά επιχείρηση αντεκδίκησης. Αντεκδίκηση όμως για ποιο πράγμα? Τι είχε κάνει ο Τογιάκος και είχε πειράξει το παρακράτος? Αθέτησε τις υποσχέσεις του? Δεν έκανε αυτό που του έλεγαν ή δίκαια δίκασε? Για το τελευταίο είμαι πάρα πολύ αμφίβολος. Κυρίες κύριοι, το ιταλικό μοντέλο που φέρνουν στην Ελλάδα τα συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού σε συνεργασία με δικηγόρους, εκτελεστές της μαφίας, οι οποίοι σε ανοιχτή ακρόαση μέσα στις φυλακές. Τηλεφωνούνται και τηλεφωνούν και καταγράφουν. Τηλεφωνήματα πρώην πρωθυπουργών και υπασπιστών τους δεν είναι καλά δείγματα για τη δημοκρατία. Σημαίνει ότι κάποιοι έχουν πάρει τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια τους και την πάνε εκεί που θέλουν. Βάζουν τον κύριο Δένδια, πια είμαι απόλυτα σίγουρος, να αγοράζει αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα για να παίρνουν τις μίζες. Η μίζα πάει στο κοινό ταμείο της μαφίας, το οποίο ξεπεράσει το 1,5 δις. Τι δουλειά όμως έχουν? Ένας καταδικαστής για τις υποκλοπές, ένα συγγενικό πρόσωπο του πρωθυπουργού, ο λογιστής και ένας επιχειρηματίας, να πηγαίνουν κάθε Τρίτη στη μεγάλη στοά της Ελλάδος και εκεί να απεργάζονται σκοτεινά σχέδια για τη δημοκρατία. Τι είναι μεγάλη στοά της Ελλάδος? Το άντρο του παρακράτους? Ποιοι είναι οι κύριοι? Γιατί δεν φανερώνονται? Γιατί φίλοι πατριώτες και πατριώτες ζουν σαν αρουραίοι στο Σκότος, στην Ίντρικα, στις Βρωμοδουλίες?

Και ήταν η φοβερή υπόθεση του πρώην Πρωθυπουργού και Πανεπιστημιακού Άλτο Μόρο, τον οποίο απήγαγαν, λένε, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως μέσα στις φυλακές οι Ερυθρές Ταξιαρχίες, σε συνεργασία με τη μαφία, αναλάμβαναν συμβόλαια θανάτου. Ένα από αυτό ήταν και του τότε Πρωθυπουργού της Ιταλίας, Άλτο Μόρο. Τον βρήκανε σε ένα πόρτ παγκάζ σκοτωμένο. Ακούστε το.

0: Άλντο Μόρο ήταν Ιταλός πολιτικός και πρωθυπουργός της Ιταλίας από το 1963 μέχρι το 1968 και από το 1974 μέχρι το 1976. Γεννήθηκε στην επαρχία του Λέτσε το 1916 και δολοφονήθηκε στη Ρώμη το 1978. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά μέλη των Χριστιανοδημοκρατών. Απήχθη στις 16 Μαρτίου του 1978 από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και δολοφονήθηκε μετά από 54 ημέρες αιχμαλωσίας. Το 1941
1: θέλω
0: αρχίζει
1: να πω, κυρίες και κύριοι, το βίντεο επιμελήθηκε και παρουσίασε ο κ. Βασίλης Ταλαμάγκας για να αποδίδει μετά του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Με τον κ. Ταλαμάγκα έχω δουλέψει ως διευθυντής ειδήσεων, ο κ. Ταλαμάγκας, στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα.
0: Καθώς εκλέγεται πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Καθολικών Φοιτητών του Πανεπιστημίου. Μετά από αρκετά χρόνια, κατά τα οποία ακολουθεί μια λαμπρή καριέρα ακαδημαϊκού, το 1946, ο Μόρο εκλέγεται μέλος της Συντακτικής Συνέλευσης που βοήθησε στη σύνταξη του νέου Ιταλικού Συντάγματος. Το 1948 εκλέγεται μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου υπηρέτησε ως μέλος μέχρι το βίο θάνατό του το 1978. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1970 ήταν ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς ηγέτες.

αρχηγός του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, το οποίο είχε λάβει 34,4% των ψήφων στις εκλογές του Ιουνίου του 1976, είχε προτείνει τη συνεργασία μεταξύ των κομμουνιστών και των χριστιανοδημοκρατών σε μια περίοδο σοβαρής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης για την Ιταλία. Ο Μόρο τότε ήταν ένας από εκείνους που βοήθησε να βρεθεί τρόπος ώστε να σχηματιστεί τελικά μια κυβέρνηση εθνικής αλληλεγγύης ως πρόεδρος των χριστιανοδημοκρατών.

0: στις 16 Μαρτίου του 1978, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες εκτελούν τους 5 σωματοφύλακες του Μόρο σε μια καλοσχεδιασμένη επιχείρηση και απαγάγουν τον ίδιο. Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες ζητούν ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του πολιτικού και πρώην πρωθυπουργού την απελευθέρωση όλων των ιδρυτικών μελών των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Μετά από 54 ημέρες κράτησης, ο Μόρο δολοφονήθηκε κοντά στη Ρώμη στις 9 Μαΐου του 1978. Το πτώμα του βρέθηκε αργότερα την ίδια μέρα σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.
1: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, και αυτό το οποίο μου δημιουργεί μεγάλη, έτσι, μεγάλο προβληματισμό είναι για ποιο λόγο σήμερα 3 Αιγύπτιοι προσπάθησαν να ρίξουν χειροβομβίδες στο σπίτι του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου, όταν έχουμε προσέξτε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η εκπομπή μας και η εφημερίδα μας εδώ και περίπου ένα μήνα ασχολείται με το θέμα της μαφίας. Η εφημερίδα μας και η εκπομπή μας εδώ και ένα μήνα έχει κάνει μεγάλες αποκαλύψεις. Ξαφνικά αποδεικνύεται ότι από το κέντρο των αρχηγών της μαφίας στην Ελλάδα πληρώνονται 3 Αιγύπτιοι

για να ρίξουν μια χειροβομβίδα 2 ή 3 στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο Ντογιάκος δεν υπάκουσε. Ο Ντογιάκος αθέτησε τις υποσχέσεις του. Ο Ντογιάκος δεν δίκασε σωστά. Ο Ντογιάκος δίκασε δίκαια εις βάρος της μαφίας. Ο Ντογιάκος γνωρίζει τη μαφία στην Ελλάδα. Ο Ντογιάκος γνωρίζει τη μαφία στην Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα. Άρχισαν τα παρατράγουδα και οι πόδες τα χοντρίνη. Και θέλω σε αυτό το σημείο, πριν πάμε σε break, να ενημερώσω κάποιους από τη Μάνη. Γιατί εγώ τα παντελόνια που φοράω τα έχω για να κρύβω μέσα μου αυτά που πρέπει να κρύβω. Για να μην κυκλοφορώ ελεύθερος και με πιάσουν για προσβολή δημοσίας εδούς. Έχω να διαμηνήσω σε κάποιους επιχειρηματίες εκεί στο Πασαλιμάνι που τον έχουν πάρει ψηλά τον Αμανέ, ενώ δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πεθαμένοι με ανοιχτά μάτια, να μην παίρνουν τηλέφωνα φίλους μου και να τους προειδοποιούν ότι ο Χίος πρέπει να σταματήσει την έρευνα για τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τους είναι αυτό. Έχω να τους πω, όποιος θέλει Δοϊράνη 45, όποιος θέλει Δοϊράνη 45. Δεν είμαι από τα παιδάκια που λερώνω τα παντελόνια μου όταν ακούω ανθρώπους του υποκόσμου να με απειλούν. Για να μην βγάλω την τηλεφωνική συνομιλία στον αέρα, ζητήστε συγγνώμη. Ζητήστε συγγνώμη στον άνθρωπο που ενοχλήσατε για να με νουθετήσει. Γιατί θα σας κάνω να μην έχετε από πού να στρίψετε. Τομάρια, τομάρια. Απειλείτε την ακεραιότητα ενός δημοσιογράφου που κάνει την έρευνα ενώ έχει φάει δύο σφαίρες. Τομάρια, ποτέ δεν πίστευα ότι στην πατρίδα μου θα υπάρχουν τόσο μεγάλα τομάρια. Φτούσας. Εγώ δεν παίζω. Δεν παίζω.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τώρα εξηγούνται όλα. Πίσω από όλη αυτή τη συνωμοσία είσαι εσύ.
3: Όχι μόνο εγώ.
2: Εσύ και ο πατέρας σου, η μεγάλη δυναστεία των Ρίχτερ. Ένα ανθρωπάκι τόλμησε να πει την αλήθεια, τώρα πρέπει να γίνει λιώμα. Για να μάθει πως η τιμιότητα είναι πολύ επικίνδυνο αμάρτημα.
3: Τι βιάζεσαι. Ακόμη είσαι στην αρχή. Δεν έγινες εντελώς λιώμα.
2: Τι θες να πεις.
3: Εγώ αγαπούσα πολύ το θείο μου. Εσύ είσαι ένα μικρό αδελφό. Νομίζω τον αγαπάς νοσηρά.
2: Άκου εδώ. Άκουμε καλά, μακριά τα χέρια σας από το μικρό, έτσι. Κάντε τίποτα στο παιδί.
3: Όχι εμείς. Η ανέχεια.
2: Τι τρέχει με την ανέχεια.
3: Ο πιτσιρίκος σε αγαπάει πολύ. Δεν θέλει να σου γίνεται βάρος τώρα στις φτώχειες σου.
2: Πού θες να φτάσεις.
3: Παράτησε το σχολείο εδώ και ένα μήνα και έπιασε κρυφά σου δουλειά στα χαλιβουργία της Ελευσίνας. Έχει 150 απουσίες. Είναι πολύ αργά πια.
2: Ψέματα. Δεν είναι δυνατόν να...

Ξέρεις πόσες νύχτες σε νύχτα πάνω από το προσκέφαλο για να μην πεθάνεις. Ξέρεις πόσες φορές πέθανα και κάτω στα καζάνια τον πλοίο για να ζήσεις εσύ. Τι σου ζήτησα, μωρέ, μπορείς να μου πεις. Θέλεις να σε κάνω άνθρωπο, να σε κάνω κάποιον. Ήταν κακό, ήταν άδικο. Ποιο, αυτό. Να πεθαίνεις εσύ για να ζω εγώ. Μεγάλο είμαι ζωντανό. Δεν θέλω να με κάνεις άνθρωπο. Δεν θέλω να με κάνεις τίποτα. Θέλω να γίνω μόνος μου κάτι. Ό,τι να είναι, αλλά μόνος μου. Σηκώμενο. Και τώρα τι θα γίνει. Σε ρωτώ τι θα γίνει. Αυτά που γίνεται μόνο τον κόσμο. Θα δουλεύεις εσύ, θα δουλεύω κι εγώ. Τόσους μήνες είσαι χωρίς δουλειά. Στέρισε το τσιγάρο για μένα. Πάψε να με κουβαλάς την πλάτη σου. Δεν γουστάρω άλλο. Εμπρός λοιπόν, τι με κοιτάς έτσι. Τώρα λες πως μεγάλωσες, πως έγινες άντρας. Χτύπα! Χτύπα σου λέω! Χτύπα! Αυτή είναι η ζωή. Μάθε να ζεις. Χτύπα! Χτύπα, μωρέ! Χτύπα! Χτύπα! Χτύπα! Από εδώ και πέρα δεν θα με ξαναδείς. Όταν σε χτυπούν, μάθε να χτυπάς. Όχι εσένα, Άγγελε. Σκότωσέ με, δεν θα σηκώσω χέρι επάνω σου. Δεν μπορώ να σηκώσω χέρι επάνω σου.